0: τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League της UEFA και στην δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά και τη νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Ερωτήματα για την στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ρόφου, όπου εκτιμάται ότι σημειώθηκε η έκρηξη στην πλάκα, διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Η κατάρρευση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 6 ανθρώπων, ενώ οι πραγματογνώμονες αναζητούν στα ευρήματα τα ακριβή αίτια. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο που πριν μετατραπεί σε Airbnb. Ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, σημείωσε ότι φαίνεται να έγιναν αναβαθμίσεις, καθώς η αρχική άδεια δεν προέβλεπε κατοικία. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι και στα γειτονικά κτίρια. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Έστειλε νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος την μεταχείριση των Κούρδων και την χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση άρσης των κυρώσεων του τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με το Άξιος, οι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για εξαγωγές πετρελαίου και εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την γερουσία ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο εθνικός συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 10 έδρων. Δύο νεκροί από χτύπημα ρωσικών drones σε αγορά έξω από το Κίεβο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καλονή της Λέσβου περίπου στις 8 το βράδυ. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα και την βοήθεια και την συνδρομή υδροφόρων του Δήμου. Ο καιρός. Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τις Πέτσες, ο οποίος μας ακούει και αυτός, λέει πόπο, λέει με την εθνική απόψε ξενύχτησαμε και δεν βαστάμε. Τι να κάνουμε, περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς ή ευτυχώς τα ζούμε, αλλά φορτώνουμε κιόλα. Καλημέρα στο καπετάν Λάμπρο από την Μυτιλίνη. Μας ακούει και αυτός, αφιέρωσε λέει το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα και του λιμανιού και του Σαλονιού υποστράτους. Εδώ η στρατοπατρεμένη μόλις άκουσε Διονυσίου, δώσε πόνο. Αχ, λοιπόν, Χριστίνα Μαραγκόζη, σελίδα ζωής.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο, το Γουβάκι από το Βικτόριαβιλ του Καναδά. Καλημέρα στη Ρούλα από το Δεσσινό Καλαβρίτων. Δώσε λέει την καλημέρα μου σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Το επόμενο αφιερωμένο στον Παντελή από τα Εξάρχεια και σε όλη την ραδιοπαρέα. Βασίλαρος, νύχτα ξελογιάστρα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Λέει, αφιέρωσε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Την καλημέρα μου και στον Πέτρο από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Βασίλης. Τέτερος Βασίλης. Άδικος κόπος.

παλεύω μια ζωή, το παραδέχομαι. Όμως σαν άντρας να γυρίσεις δεν γυρεύω. Να με κοιτάξω στον καθρέφτη δεν μ' ανέχομαι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα. Καλημέρα και στη Μέρη, η οποία πάει στο αεροδρόμιο στην Αιτζίαν για δουλειά. Μας ακούει στον δρόμο, λέει, συνέχισε έτσι να μας κρατάς ξύπνιους μέχρι το πρωί. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Ζαφύρης. Α, μάλιστα, το πρόσωπό σου μοιάζει.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, καλημέρα στην Αμαλία, η οποία μας ακούει στο Λυκαβητό. Κύριε Γιάννη, λέει, μας χαρίσετε το επόμενο τραγούδι ή όποιο θέλετε εσείς. Περνάμε καλά μαζί σας, είμαστε αραχτή σε ένα αυτοκίνητο, 4 άτομα και σας ακούμε. Μπράβο, λαϊκή βραδινή, το επόμενο τι είναι? Ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα από αυτά, τέλος πάντων, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Το έγραψε ο παππούς, ο Μιχάλης ο Γενίτσαρης, και τους στίχους και τη μουσική. Η πρώτη εκτέλεση είναι δική του. Εδώ είναι με τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο. Κέρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι. Άκου παίξιμο άνθρωπος. Προσοχή μπουζούκα.

0: τον νόμο και τους είπα
1: άντε γεια.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
7: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
8: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, τι έχουμε, Θέμη? Οκ, πάμε να ακούσουμε για έναν Αδαμαντίδη και θα κλείσουμε το ή την ώρα με δύο τραγούδια λίγο διαφορετικά, τα οποία όμως μου αρέσουν πάρα πολύ. Το προλαβαίνουμε, ναι.

0: Αμίμητη Σωτηρία Μπέλου, Γιάννη μου, θα ήθελα το επόμενο τραγούδι να τα αφιερώσω στην κοράκλα μου, την Κατερίνα, που σαν σήμερα στις 28 του μήνα το 2001 ήρθε στη ζωή μου και την έκανε πιο όμορφη. Κατερίνα μου, να είσαι πάντα γερή, χαμογελαστή και ευτυχισμένη. Για μένα θα είσαι πάντα το μικρό μου κορίτσι, η μεγάλη μου αδυναμία και η μεγαλύτερη μου περηφάνεια. Χρόνια πολλά, ο μπαμπάς σου, κοράκλα μου, ο μπαμπάς σου σ' αγαπάει όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Ελπίζω να μην έπαθες ζημιές με τη βροχή, γιατί είδα τα ρεπορτάζ, έγινε χαμός πάλι. Πλημμύρισε, πώς το λένε, έγινε το... ο Μεσάπιος, πώς λέγεται ο Χήμαρος, Μεσάπιος νομίζω, και έγινε χαμός. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με ένα ζωντανό από το Στην Υγειά Μας του 14, όπου ο Ρόκος είναι μαζί με τον Καρά και τραγουδούν Στράτο, Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ, αλλά πολύ.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα έρθει ο Μπακάκος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ρόφου, όπου εκτιμάται ότι σημειώθηκε η έκρηξη στο κτίριο στην πλάκα, διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Η κατάρρευση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ανθρώπων, ενώ οι εμπειρογνώμενες αναζητούν στα ευρήματα τα ακριβή αίτια. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Να σημειωθεί ότι από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια η επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League του UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά τη νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, έστειλε νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες, επικαλούμενος τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσον ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή η χώρα στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδρίαζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την γερουσία, ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Δύο νεκροί από χτυπήματα ρωσικών drones σε αγορά έξω από το Κίεβο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με άλκηστη πρωτοψάλτη, το χειροκρότημα, και για τη συνέχεια τι έχω? Ήταν αυτά τα δύο που ήθελα προηγουμένως να βάλω, οπότε λέω κάτσε να τα πάω στην επόμενη ώρα, ούτως ώστε να μπορέσω να τα συγκεριάσω κιόλα, γιατί με εκείνα που πήζα, δεν κόλλαγαν. Για πάμε στο πρώτο.

Γιάννης Μαρκόπουλος, Διονύσιος Σολωμός, άκρα του τάφου σιωπή, Νίκος Ξυλούρης, μέσα από τους ελεύθερους πολιορκημένους.

Και όταν ο Ξαρχάκος έβαζε δημοσχολείου στο δάσος της Κεσαριανής να φιλμάρει αυτό το τραγούδι του Γκάτσου το 1974, Γιν και Αΐν.

Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος μας ακούει στα Μελίσια. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε το στην Αλεξία από τον Παπάγο με πολύ αγάπη.

0: Στέλνεις Χατζίδης, το μωρό, θα έρχεται μετά. Ο τραγουδιστής ήταν το Στέλιο, το μωρό θα έρθει μετά αυτά που έχει ο Σταυρούλιας για μας. Πάμε μέχρι τον Παναγιώτη, έλα Πανά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

1996, όταν ο Καρβέλας έγραφε μαζί με τη Γερμανού αυτό το τραγούδι και το έδιναν στο Λάμπι το Λιβγεράτο. Την καλημέρα μου στην Τασούλα, η οποία, από τον Άγιο Λουκά της Λαμίας, η οποία μας ακούει και ζήτησε να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι το... έχουμε ένα τραγούδι του Παντελίδη, αρέσει και στο Σταυρούλια, καλά να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι, τέλος πάντων. Κάποιοι φεύγουν χωρίς λόγο, συνέχεια γίνονται τέτοια, μία το ένα, μία το άλλο, μία το παραπέρα, αυτή η δουλειά γίνεται. Λοιπόν, είναι το τραγούδι που τον καθιέρωσε, το «Δεν ταιριάζεται» σου λέω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέκο από τα Εξάρχεια.

Παντελής Παντελίδης, δεν ταιριάζεται σου λέω. Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε και όπως λέει και ο Σταυρούλιας, να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Γιώργο Νταλάρα, με Μιχάλη Δημητριάδη μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, με Μανώλη Λιδάκη και Ελένη Τσαλιγοπούλου και με Μανώλη Μητσιά. Θα έρθει ο Μπακάκος ο Νίκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας, όπου έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά την φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, ενώ εξετάζονται η παλιότητα του κτίριου και η κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτίριου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης και να προκαλέσει την καταστροφική έκρηξη. Στο μεταξύ, ερωτήματα για την στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου διατυπώθηκαν από ειδικούς μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με σκορ 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Έστειλε παράλληλα νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος στη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μάριν Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την Γερουσία, ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο εθνικός συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του. 2 νεκροί από χτύπημα ρωσικών drones σε αγορά έξω από το Κίεβο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η
2: υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Αλήθεια, πώς θα περάσατε το Σαββατοκύριακο? Ήταν κάπως περισσότερο φθινοπορεινό, είναι η αλήθεια. Σε πολλές περιοχές έβρεξε και ήταν ένα Σαββατοκύριακο που τα είχε όμως όλα. Νέες αποκαλύψεις για όλους αυτούς που παρίσταναν τους γιατρούς στην υπόθεση Μαζονάκη, το θρίλερ στην Πλάκα, όπου από σήμερα μπαίνουν οι υπηρεσίες του Δήμου για να μάθουμε και τις ζημίες στα γειτονικά κτίρια και ελπίζουμε να μάθουμε πού τελικά οφειλόταν η έκρηξη, αλλά και ποδόσφαιρο σε έναν αγώνα με μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, όπου η εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη βάζοντας φωτιά στη Γερμανία, αλλά και μια συναυλία υπερθέαμα από την Αναβύση που θα συζητιέται για καιρό και που η δημοφιλής τραγουδίστρια απέδειξε με τον τρόπο της ότι δεν είναι τυχαία τόσα χρόνια στην κορυφή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας μετά από καιρό στη ρύθμιση του ήχου, κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες σας στην πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Νέα εβδομάδα από σήμερα, βροχή ιστορίες καθημερινής, αυθεντικής ελληνικής τρέλας και όχι μόνο. Είχαμε έναν οικογενειακό καυγά χωρίς τέλος στην Καλαμπάκα, μια οικογενειακή διαμάχη για ένα κοινό χρηστοχώρο που εξελίχθηκε σε ένα απίστευτο μπαράζ μηνύψεων και συλλήψεων. Πήρε απίστευτη τροπή λοιπόν αυτή η οικογενειακή διαμάχη στην Καλαμπάκα με αφορμή ένα κοινό χρηστοχώρο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες οι καταγγελίες διαδεχόντουσαν η μία την άλλη και οι αστυνομικοί προχωρούσαν σε διαδοχικές συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μια 82χρονη κατήγγειλε τον 69χρονο γαμπρό της, υποστηρίζοντας ότι μετά από έντονο καυγά για τη χρήση κοινόχρηστου του χώρου, εκείνος τη χτύπησε και τη συνέχεια της έριξε νερό με λάστιχο. Ο 69χρονος συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Η υπόθεση όμως δεν είχε κλείσει, ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση σε βάρος της 82χρονης πεθεράς του και της 59χρονης κουνιάδας του, καταγγέλλοντάς της για εξύβηση. Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και συνέχεια αφέθησαν επίσης ελεύθερες. Τον κατήγγειλαν όμως εκ νέου και συνελήφθη ξανά. Η συνέχεια λοιπόν δόθηκε αργότερα, όταν η 59χρονη επέστρεψε στην αστυνομία, υπέβαλε νέα μήνυση σε βάρος του 69χρονου, αυτή τη φορά για εξύβριση και απειλή. Όπως κατήγγειλε, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που εκείνος κινούταν με το αυτοκίνητό του. Έτσι, ο 69χρονος συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια μέρα σε μια οικογενειακή διαφωνία για ένα κοινόχρηστο χώρο να εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι μηνύσεων και συλλήψεων. Αυτά στην Καλαμπάκα. Στον πύργο συνελήφθη μια γυναίκα που παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα. Ναι, σωστά ακούσατε, παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα. Συνελήφθη λοιπόν από τους αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων πύργου, η γυναίκα η οποία παρίστανε την νοσοκόμα και εντοπίστηκε εντός του Γενικού

στα Τσουκαλέικα της Πάτρας μετά από καταγγελία γυναίκας ότι της αφαίρεσε το κινητό, αφού προηγουμένως φέρεται να προσποιήθηκε τον αστυνομικό. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η γυναίκα κατέβηκε από το αστικό λεωφορείο σε στάση της περιοχής. Ο 54χρονος την προσέγγισε, προσποιήθηκε τον αστυνομικό και της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο. Η γυναίκα ενημέρωσε στις αρχές και άμεσα ξεκίνησαν οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του άντρα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε ιερό ναό της περιοχής, όπου σύμφωνα με πληροφορίες είχε εισέλθει την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γάμος σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη. Ωστόσο, οι αστυνομικοί το συνέλαβαν και στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ένας 59χρονος συνελήφθη γιατί προωθούσε μέσω των social media ένα ρόφημα το οποίο υποσχόταν αλλίως των αποτελεσμάτων του αλκοτέστ. Το αλκοτέστ δηλαδή που κάνουν οι αστυνομικοί, έτσι. Μάλιστα η διαφήμιση έλεγε «Έχεις πει ξύδια, νόπολης ρόφημα». Το διαφήμιζε αυτό λοιπόν στην ιστοσελίδα του στο TikTok και προωθούσε αυτό το σκεύασμα, το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα αν κάποιος το έπινε μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η διερεύνηση υπόθεσης ξεκίνησε από την αποκαταγγελία που έγινε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης. Στην έρευνα που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος ως διαχειριστής της ιστοσελίδας από μια εταιρεία που αποτελεί θυγατρική εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία. Πραγματοποιήθηκε βεβαίως, στάλθηκαν τα δείγματα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και από τον έλεγχο που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του ολόγου σκευάσματος, τα οποία δεσμεύτηκαν για τη διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης. Παράλληλα με την επιτόπια έρευνα, προέκυψαν τα σκευάσματα που δεν έφερε ελληνικές επισημάνσεις, αλλά από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιείχε βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Εκεί φτάσαμε. Ο καθένας τώρα κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος είχε φτιάξει ένα ποτό το οποίο είχε βάλει 6 φορές μεγαλύτερες ποσότητες βιταμίνες από αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο και το διαφήμιζε ότι μπορούσε να είναι να αλλοιώσει δηλαδή την κατάσταση που ήταν κάποιος ο οποίος είχε πιει αρκετό αλκοόλ ώστε να μην συλληφθεί από τα αλκοτέστ της αστυνομίας. Λοιπόν, τι να πει κανείς, πραγματικά καταπληκτικά πράγματα. 15 λεπτά μετά τις 5 μας αποχαιρετά σταδιακά το κύμα της κακοκαιρίας. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας στα κεντρικά βόρεια τμήματα της Εύβοιας, σε περιοχές των Σποράδων, στα κεντρικά της Θερεάς, στη Φωκίδα, στη Θιώτιδα και στα εσωτερικά ορεινά της Πελοποννήσου και στη Νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικά βροχές. Στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα έχουμε λίγες τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη επικράτεια ο καιρός θα είναι καλύτερος, με πολύ μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι θερμοκρασίες από 22 στους 26 βαθμούς στα βόρεια υπηρωτικά τμήματα, στους 26 στα δυτικά υπηρωτικά και στα Επτάνησα, 24 με 26 στις ανατολικές υπηρωτικές περιοχές, 24 με 28 στο Καστελόριζο, 27 στη Ρόδο και σε ό,τι αφορά τις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, 26 στη Νότια Κρήτη, 24 βαθμούς Κελσίου στις Κυκλάδες. Για την περιοχή της Αττικής αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρα θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, κυρίως στις βορειοανατολικές, βόρειες και βορειοδυτικές και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες τοπικές νεφώσεις και διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Θα έχουμε καλό καιρό, στη Νότια Χαλκιδική ίσως και έχουμε λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Σαν σήμερα, το 480 π.Χ., ο ελληνικός στόλος υπό το Θεμιστοκλή καταναυμαχεί στον περσικό στόλο στα στενά της Αλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Το 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό το Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερος Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.

20-09. Η Ελλάδα έχει να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε προτεύσει το μήκος άνευ φοράς. 2013 συλληλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης και Λαγός, κατηγορούνται για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Σαν σήμερα, το 551 π.Χ. γεννήθηκε ο Κομφούκιος, η εξελινισμένη ονομασία του Κουνφούτζου, του Κινέζου φιλοσόφου. Το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ο ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά μόνο τοποθετεί στη γενιά του 30. Αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. Το 1924 έρχεται στη ζωή ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο Ιταλός ηθοποιός, και το 1934 η Μπριζίτ Μπαρτό, η Γαλλίδα πρωταγωνίστρια. Το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Μάλι Ντέιβις, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ, και το 2003 ο Ηλία Καζάν, ο Ηλίας Καζατζόγλου δηλαδή, ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, σκηνοθέτησε το Λεωφορείο Νοπόθος, το Αμέρικα Αμέρικα, Ανατολικά της ΕΔΕΜ και το Λιμάνι της Αγωνίας. Και το 2016 ο Σίμον Πέρες, ο διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Ειρήνη, καλή εβδομάδα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, χθες αποχαιρετήσαμε την Ελένη Προκοπίου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του ελληνικού παλιού κινηματογράφου, η οποία ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο, τις χορευτικές της ικανότητες και την ιδιαίτερη ομορφιά της. Χθες μια ημέρα αρκετά παράξενη, είχαμε μια θριαβευτική νίκη για την Εθνική Ελλάδος, η Γαλανόλευκη έκανε ότι δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν, επικράτησε με ένα 1-0 της Γερμανίας στο Άγκσμπουργκ και πέτυχε την πρώτη της νίκη της ιστορίας της απέναντι στα Πάντσερ. Μετά το διπλό στο Βελιγράδι, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε το 2-2 στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και μάλιστα με 2 εκτός έδρας νίκες απέναντι στη Σερβία και Γερμανία και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου. Αυτή τη φορά ο ήρωας ήταν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος στο 24ο λεπτό έβαλε την υπογραφή του σε ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Δεν υστέρησε κανείς από την εθνική ομάδα σε αυτή τη σπουδαία βραδιά. Ο Τζολάκης όμως ήταν πραγματικός κέρβερος, πραγματοποιώντας καθοριστικές επεμβάσεις, ενώ ο Μαυροπάνος έκανε εκπληκτική εμφάνιση, κερδίζοντας σχεδόν κάθε μονομαχία. Και στον πάγκο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διάβασε εξαιρετικά το παιχνίδι και με τις αλλαγές του να αποδεικνύονται καθοριστικές και βοήθησε την Ελλάδα να διαχειριστεί ιδανικά το τελευταίο και σημαντικότερο κομμάτι της αναμέτρησης. Τώρα, το μεγάλο κίνητρο για την Ελλάδα είναι η δυναμικότητα του γύρω 2028. Η συμμετοχή στην Link A έχει εξασφαλίσει ότι δεν μπορεί να πέσει κάτω από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Αν όμως τερματίσει από πρώτη έως τρίτη, θα βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αποφεύγοντας ουσιαστικά τα μεγαθύρια της Ευρώπης και αποκτώντας μια πιο βατή διαδρομή στα προκριματικά. Αν τερματίσει τέταρτη, θα τοποθετηθεί στο δεύτερο γκρουπ. Γι' αυτό και κάθε αποτέλεσμα απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την παραμονή στη Link A, αλλά και τον δρόμο της εθνικής προς την επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Και η φετινή πορεία στο Nations Link είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια συμμετοχή, είναι η βάση για το μέλλον της ομάδας. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτές όλες τις απίθανες ιστορίες που συμβαίνουν καθημερινά και τις μοιραζόμαστε εδώ από αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά σε κάνουν να απορείς. Μια βιντεοσκοπημένη λοιπόν συνάντηση μέσα στο αστυνομικό τμήμα Βόλου ήταν αυτή που έκαψε έναν αρχιφύλακα που κατηγορείται για δωροληψία υπαλλήλου και παράβαση καθήκοντος. Οι αρχές, έχοντας ήδη θέση τον αστυνομικό υπό παρακολούθηση, κατάφεραν να καταγράψουν καρέ-καρέ τη συνάντησή του με ένα Πακιστανό υπήκο, κατά την οποία, σύμφωνα με την δικογραφία, του παραδόθηκαν 350 ευρώ για τη διευθέτηση τροχονομικής παράβασης. Με διάταξη λοιπόν του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, είχε διαταχθεί η καταγραφή της δραστηριότητας του αρχιφύλακα εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου και εικόνας, αλλά και άλλα τεχνικά μέσα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, οι κάμερες και τα μικρόφωνα καταγράφουν τη συνάντησή του αστυνομικού με τον Πακιστανό μέσα στο γραφείο της Γραμματείας Αρχείου του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου. Το υλικό αποτελείται από δύο αρχεία συνολικής διάρκειας περίπου 10 λεπτών και αποτυπώνει τη συνομιλία των δύο ανδρών και τις κινήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Αρχικά, ο αστυνομικός ζήτησε από τον Πακιστανό το διαβατήριό του και εκείνος απάντησε ότι δεν το έχει μαζί του. Ακολούθησε η συζήτηση για τα προσωπικά του στοιχεία, μέχρι που η κουβέντα περνά στο αυτοκίνητο και στο δίπλωμα οδήγησης. Μην ξαναδώσεις, του λέει ο αστυνομικός, το αμάξι σε κανέναν. Ο Πακιστανός: όχι, αστυνομικός, σε κανέναν. Λίγο αργότερα ο αρχιφύλακας το ρωτά: έβγαλες δίπλωμα? Όχι ακόμα. Στη σχολή είσαι? Ο Πακιστανός εξηγεί ότι ήδη έχει προσπαθήσει μια φορά να περάσει εξετάσεις, αλλά κόπηκε επειδή έκανε 5 λάθη και ότι πλέον διαβάζει ξανά. Η συνομιλία φτάνει στη συνέχεια στο πλέον χρήσιμο σημείο, όπου γίνεται ρητή αναφορά για τον ποσό των 350 ευρώ. Λοιπόν, 350 ευρώ, Πακιστανός. 350 ευρώ, ναι. Αμέσως μετά ο αστυνομικός του ζητάει να υπογράψει. Βάλε μου την υπογραφή εδώ, υπογραφή όνομα. Αστυνομικός: ναι, υπογραφή, υπογραφή, υπογραφή. Και έτσι λοιπόν πήρε 7 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, το 50 ευρώ που είχε δώσει ο Πακιστανός. Τώρα είναι οι διάλογοι καταπληκτικοί. Στο τέλος τον ευχαριστεί κιόλας ο αστυνομικός, σαν να είναι μαγαζάτρας. Του λέει: γεια σου φίλε, να πας το καλό. Λοιπόν, όλα αυτά. Τώρα, ο αστυνομικός λέει ότι το έκανε αυτό, ήταν ένα ατόπιμα, όπως λέει χαρακτηριστικά η δικηγόρος του αστυνομικού, η κυρία Ανθούλα Ανάσογλου. Η δικαιοσύνη, λέει, αφού αφοκράστηκε τα αιτήματά μας, αντιλήφθηκε πως πρόκειται για ένα αστυνομικό με ήθος, ο οποίος έκανε ένα ντροπιαστικό ατόπιμα για το οποίο μετάνιωσε. Θα αποδώσει όλη τη ζημιά του δημοσίου στο ακέραιο και θα κοιτάξει να επανορθώσει άμεσα. Τώρα, βεβαίως, στη δικογραφία καταγράφεται ότι αυτός ο αστυνομικός το είχε περίπου σαν. Πώς να το πω τώρα, σαν μια κατάθεση, σαν ένα κουμπαρά, και χρησιμοποιούσε αυτά τα χρήματα που έπαιρνε από τους ανθρώπους που πηγαίνανε εκεί για τις παραβάσεις.
πραγματικά εκπληκτικά πράγματα. Αντίστοιχες καταστάσεις ακούμε τις τελευταίες ημέρες και για την ιστορία, την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι σοκαριστικές οι αποκαλύψεις που γίνονται καθημερινά, όπως σοκαριστικές ήταν οι αποκαλύψεις που έκανε ο επιχειρηματίας, ο οποίος πούλησε τον αναπηδηνωτή στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Γιώργος Αδαμόπουλος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος οι γιατροί του τηλεφώνησαν τις κρίσιμες στιγμές και ήθελαν να κάνουν στον Γιώργο Μαζονάκη κάρπα, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως από την ημέρα που τον πήραν, τον είχαν παρατήσει στο κουτί του, δεν τον έλεξαν ποτέ και φαίνεται πως δεν ήξεραν και τα βασικά της λειτουργίας του, αφού δεν είχαν τοποθετήσει καν την μπαταρία μέσα σε αυτό. Δεν με πήραν, λέει, για οδηγίες, αλλά γιατί δεν δούλευε το μηχάνημα, διευκρίνησε ο επιχειρηματίας, σημειώνοντας πως το συγκεκριμένο μηχάνημα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Μπορεί να βρίσκεται σε κοινή θέα και να είναι προσβάσιμο από όλους, ώστε να μην χάνεται χρόνος. Παράλληλα, θα πρέπει να τον επιβλέπει κάποιος, γιατί διαθέτει σύστημα ελέγχου. Όταν αναβοσβήνει πράσινο, σημαίνει ότι είναι εντάξει. Όταν είναι κόκκινο, υπάρχει πρόβλημα. Ερωτώμενος ποιο ήταν τελικά το πρόβλημα με τον επιδεινωτή στην Καρνεάδου, ήταν αποκαλυπτικός. Δεν είχαν τοποθετήσει καν την μπαταρία, αυτό ισχύει. Σκεφτείτε πώς δεν λειτουργούσε καν το εφεδρικό σύστημα. Υπήρχε η εφεδρική μπαταρία ακριβώς για να αντιμετωπίζονται απότομες βλάβες της κύριας μπαταρίας και άλλες αστοχίες. Επειδή η μπαταρία δεν είχε χρησιμοποιηθεί, είχε πέσει. Το μηχάνημα το είχαν αγοράσει τον Ιούλιο του 2022. Όταν ένα τέτοιο σύστημα μένει για 4 χρόνια χωρίς να λειτουργεί, είναι πιθανό τα ηλεκτρόδια να είχαν λήξει. Καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε μια περίπτωση σαν και αυτές που κάνουμε όλοι μας. Που αγοράζουμε ένα μηχάνημα, ένα σκουπάκι για παράδειγμα, δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Και όταν έρχεται η ώρα να χρησιμοποιηθεί, προφανώς το σκουπάκι δεν λειτουργεί, γιατί μετά από 4 χρόνια δεν έχει φορτιστεί, δεν έχει τοποθετηθεί η μπαταρία, δεν έχουμε κάνει αυτά που προβλέπει η εταιρεία ότι έπρεπε να έχουμε κάνει. Όμως στο σπίτι μας αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, να μην μπορούμε να σκουπίσουμε εκείνη την ώρα, να μπορούμε να μαζέψουμε τα σπασμένα. Σκεφτείτε όμως ένα ιατρείο ότι κάποιοι ήταν τόσο αδιάφοροι που δεν το είχαν τοποθετήσει ποτέ, δεν το είχαν βάλει στην πρίζα, δεν το είχαν χρησιμοποιήσει, δεν είχαν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Θα μου πείτε τώρα, πρέπει ένας γιατρός να δεν μπορεί, δεν γνωρίζει. Προφανώς, γιατί αν γνώριζαν, εδώ μπορεί να έχει σωθεί η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη. Το επισημαίνει αυτό και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ο κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρές ευθύνες σχετικά με τη μη λειτουργία του απεινιδωτή. Είναι εγκληματικό να έχεις έναν απεινιδωτή, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργεί. Σκεφτείτε, μια αλλαγή μπαταρίας μπορεί να έχει σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη και μάλιστα να γίνεται σε ένα ιατρείο. Μάλιστα επισημαίνει ότι τώρα έχει γίνει μια μεγάλη ιστορία με τις ώρες, αν τηλεφώνησαν ένα τέταρτο μπρος, ένα τέταρτο πίσω, αν έμεινε 40 λεπτά εκεί και τον κοιτούσαν τον άνθρωπο και τον άφησαν να βοήθει ή του κάναν κάρπα με το ένα χέρι, όπως λένε οι άνθρωποι από το ΕΚΑΒ. Όλα αυτά βεβαίως θα ξεκαθαριστούν στην ανάκριση που γίνεται αυτή τη στιγμή από τις αρχές, αλλά είναι σαφές ότι εκείνη την ώρα επικράτησε ένα χάος. Και γι' αυτό και βεβαίως βγαίνουν διαφορετικές ώρες. Σκεφτείτε ότι στην αρχή λέγανε ότι το μηχάνημα ήταν με την ώρα τη χειμερινή και όχι με την καλοκαιρινή. Άρα καταλαβαίνετε τι μπάχαλο επικράτησε με το τι ώρα ξεκίνησε και τι ώρα σταμάτησε τη θεραπεία. Ο Θεός βέβαια την κάνει θεραπεία. Τώρα υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες που βγαίνουν και δείχνουν την όλη κατάσταση. Έρχονται λοιπόν νέες αποκαλύψεις για τη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη στη δημοσιότητα. Συγχωριανέστης τώρα από το Δομοκό, από όπου κατάγεται η 56χρονη, αποκαλύπτει ότι η συγκεκριμένη γιατρός προσπαθούσε να πείσει πολλούς από την περιοχή της να κάνουν πλασμαφαίρεση. Ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαξε πολύ με το πέρασμα του χρόνου, και δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λέει οι μαρτυρίες από την περιοχή της. Είχαν επισκεφτεί λοιπόν αρκετοί συγχωριανοί της το ιατρείο στην Καρνεάδου και, όπως αποκάλυψε, παιδική της φίλη, αρκετοί που είχαν πάει εκεί και η ίδια είχε πάει γιατί αντιμετώπιζε σοβαρά γυναικολογικά προβλήματα. Η γιατρός λοιπόν άνευ ειδικότητας της άλλαξε, της είπε ότι δεν πρέπει να πίνει αγελαδινό γάλα, της έκοψε το χοιρινό κρέας και της έγραψε βιταμίνες. Μου είπε ότι θα πρέπει, λέει, να κόψω το αγελαδινό γάλα, να κάνω ένα συντονισμό τροφών μεταξύ αγελάδας και προβάτου και μου απαγόρευσε τελείως το χοιρινό. Μάλιστα, η ανειδίκευτη γιατρός φαίνεται ότι ήταν εκτός από γιατρός, διαιτολόγος, διατροφολόγος, βιολόγος και αιματολόγος. Μου πήρε, λέει, αίμα από ένα δάχτυλο και έκανε μια ανάλυση αίματος με νοπό και στεγνό αίμα. Μέσα από το κομπιούτερ μου έδωξε τα κύτταρά μου, μου έδειξε ποια αρχίζουν και δεν έχουν τη δομή που πρέπει, ποια λιώνται και για ποιο λόγο. Τελευταία είχε πάει και μια φίλη μου,
Σε αυτή, από ό,τι ξέρω, πρότεινε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, γιατί όπως είπε, είδε ότι είχαν αναπτυχθεί πολύ τα καρκινικά της κύτταρα. Καταλαβαίνετε τώρα πώς λειτουργούσε όλη αυτή η μπίζνα. Λοιπόν, αφήνουμε την υπόθεση Μαζονάκη, πάμε στο θρίλερ των τελευταίων ημερών με το κτίριο στην Πλάκα. Οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης έφτασαν στην Ελλάδα, αναμένεται να μεταβούν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για την ολοκλήρωση διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης. Οι συγγενείς λοιπόν θα πάνε σήμερα στην ιατροδικαστική υπηρεσία και βέβαια είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Λοιπόν, για τέταρτη ημέρα το κλιμάκιο της ΔΑΕ, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, θα πραγματοποιήσει αυτοψίες και εξονυχιστικούς ελέγχους, αξιολογώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη διακρύβωση των συνθηκών της τραγωδίας. Μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν όλα τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια του κτηρίου, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Τα υλικά μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει διατεθεί από το Δήμο Αθηναίων και βεβαίως τα εξετάζουν οι πραγματογνώμονες. Στο μικροσκόπιο μπαίνει ο δεύτερος όροφος του κτηρίου και οι έρευνες των αρμόδιων αρχών είναι στο διαμέρισμα που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι εκεί σημειώθηκε η έκρηξη. Είναι το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και ένα καυστήρα. Όμως όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, πρέπει να τεκμηριωθούν προκειμένου να εξακριβωθεί αν η έκρηξη προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα σήμερα θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι για τη στατικότητα των κτηρίων. Η κατάσταση δεν είναι καλή από ό,τι λένε και ήδη έχει πραγματοποιηθεί ο πρώτος έλεγχος της πολεοδομίας. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για τα δύο κτίρια που βρίσκονται κατέρωθεν της κατεστραμμένης οικοδομής και σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές αλλά και δεν θεωρούνται ότι είναι ασφαλή για κατοίκηση. Τελική απόφαση όμως θα ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων. Πάντως είναι πώς θα καταφέρουμε έτσι συνεχώς να γινόμαστε θέμα διεθνώς. Τώρα καταλαβαίνετε ένα τουριστικό κτίριο στην πιο τουριστική, μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, με Αμερικανούς, με 6 τουρίστες να είναι θύματα, καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα και δεν είναι ότι καλύτερο για τον τουρισμό της Ελλάδας. Μένει να δούμε εάν υπάρχει ένα ανθρώπινο λάθος ή κάποιοι στην προσπάθεια να κερδίσουν περισσότερα είχαν κάνει κάποια ολέθρια λάθη. Στο άλλο μεγάλο θέμα των τελευταίων μηνών που είναι βεβαίως τα καύσιμα, πάμε σε ένα θρίλερ. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η επέκταση επιδότησης των ντίζελ από 1 Οκτωβρίου απευθείας στην Αγγλία. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η απευθείας επιδότηση στην τιμή πώλησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία αρχίζει την ακριβώς επόμενη μέρα, τις 15 Οκτωβρίου δηλαδή. Ο σκοπός είναι να είναι κάτω από το 1,75 όπως έχουν ανακοινώσει τα κυβερνητικά στελέχη. Θα ανακοινωθεί και νέο αυξημένο επίδομα θέρμανσης, πιθανότητα κατά 20% για όλους, ασχέτως αν χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή άλλο μέτρο θέρμανσης. Τώρα, το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι ότι στις 15 Οκτωβρίου θα έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί που θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να αποφασιστεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ώστε έτσι να αγγίξει και το υπόλοιπο 70% της κοινωνίας που αφορά την αμόλυβδη βενζίνη. 70% κινούνται με αμόλυβδη βενζίνη, βλέπουν μια τιμή που προσεγγίζει πλέον το 1,20%, ίσως και παραπάνω σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας, πολύ παραπάνω, έχει φτάσει και το 1,50 σε αρκετές περιοχές. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Οι οδηγοί οι οποίοι για τη μεταφορά τους πληρώνουν ένα βαρύ φόρο, αλλά θα πρέπει να γίνουν κινήσεις από την Ευρώπη, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται η κυρία Φοντερ Λάιεν
και οι Βρυξέλλες το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, ειδικότερα σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που οι μισθοί δεν είναι στο ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να αντιμετωπίσουν μια τόσο μεγάλη ακρίβεια. Λοιπόν, έχουμε περίπου 16-18 μέρες μέχρι τότε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως, έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες αποφόρτισης των τιμών, αποκλιμάκωσης των τιμών, και αυτό γίνεται γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να ανοίξει εκ νέου ένα γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Κάθε φορά που γίνεται αυτό υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Να δούμε βεβαίως αν θα περάσει, γιατί εδώ θα πρέπει να υπάρξει ισχυρή αποκλιμάκωση και να διαρκέσει για αρκετό χρονικό διάστημα για να αποφασίσουν κάποιοι στην Ελλάδα να κατεβάσουν λίγο τις τιμές στα πρατήρια.

Λοιπόν, καλημέρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα από τον Γιάννη Κόλια από τη Λιβαδιά. Καλημέρα, 15 βαθμούς μας λέει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τη Ρόδο, μας λέει η Φραντζέσκα. Σε τι απίστευτο κόσμο ζούμε, μόνο με δική μας ευθύνη. Καλημέρα από τον Παπαγιώργη και τη φαμίλια της ορεινής Ναυπακτίας. 13 βαθμούς λέει στην Ναυπακτία. Καλημέρα από τον Απόστολο. Μας λέει ότι στον περιφερειακό του Πολυγόνου, στην αρχή της Βρυλισσού, τρέχει το νερό ποτάμι, λέει, και βλέπουμε συνεχώς διαφημίσεις που μας λένε να περιορίσουμε την κατανάλωση. Άρα λοιπόν, αν μας ακούει κάποιος από την ΕΙΔΑΠ, εκεί υπάρχει πρόβλημα σημαντικό, αφού τρέχει το νερό. Λοιπόν, και υπάρχει βεβαίως, λέγαμε προηγουμένως για την κατάσταση με τα καύσιμα. Τα καύσιμα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, το αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη, και όπως λέει η UBS υπάρχουν προβλήματα, το αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση Merz στη Γερμανία, υπάρχει πίεση στην οικονομία και υπάρχει κίνδυνος πλέον για προώρες εκλογές. Η κυβέρνηση Merz, η οποία μπαίνει συνεχώς σε όλο ένα δυσκολότερη πολιτική θέση, καθώς οι πρόσφατες εκλογικές απώλειες των κομμάτων κυβερνητικού συνασπισμού, η ενίσχυση της AfD και η πίεση του εσωτερικού της Χριστιανικής Ένωσης αυξάνουν την αβεβαιότητα για τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Τα τελευταία αποτελέσματα σε Βερολίνο και Ανατολική Γερμανία επιβάλλουν ακόμη περισσότερο το κλίμα, την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει ένα μεγάλο δημοσιονομικό πρόγραμμα και να επαναφέρει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Η UBS λοιπόν στην ανάλυση της αποτιμά τους πολιτικούς κινδύνους που ελοχεύουν και καταλήγει σε τρία πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα της κυβέρνησης Merz. Οι πρόσφατες αλλαγές στο Βερολίνο και στα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας προκάλεσαν σημαντικές απώλειες για τα κυβερνητικά κόμματα. Μεγάλος ωφελημένος είναι βεβαίως η ακροδεξιά εναλλακτική, η οποία προηγείται πλέον στη δημοσκοπή σε εθνικό επίπεδο με 29% έναντι 20% του CDU, σύμφωνα με τον τελευταίο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που επικαλείται η έκθεση. Το πρώτο σενάριο λοιπόν προβλέπει ότι ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός θα παραμείνει στην εξουσία υπό το Merz. Ο καγκελάριος έχει εξασφαλίσει τη στήριξη τόσο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, όσο και των πρωθυπουργών των γερμανικών κρατηδίων που προέρχονται από το κόμμα του. Στο δεύτερο σενάριο, ο Merz θα μπορούσε να αντικατασταθεί από άλλο πολιτικό του CDU μέσω επικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας. Σε μια τέτοια εξέλιξη δεν θα απαιτούσε τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών. Ωστόσο, ο CDU και οι σοσιαλδημοκράτες θα έπρεπε να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του νέου καγκελαρίου. Και το τρίτο σενάριο αφορά την προσφυγή του Merz σε ψήφο εμπιστοσύνης, η απώλεια της οποίας θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για πρόωρες ομοσπονδιακές εκλογές. Ο ίδιος ο Merz έχει απορρίψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Λοιπόν, η οικονομία παραμένει σε μια στασιμότητα. Προσπαθούν οι Γερμανοί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν είναι εύκολο. Η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται στο 1% το 2026, στο 1,5% το 2027, με σημαντική στήριξη από το μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο της κυβέρνησης. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία. Μην ξεχνάτε ότι γίνεται μια προσπάθεια, τουλάχιστον έτσι λένε οι αναλυτές, από την Ρωσία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να αποσταθεροποιηθούν οι κυβερνήσεις. Βεβαίως, το θέμα είναι, καθώς έχουμε εκλογές, αρκετές εκλογές τον επόμενο χρόνο, τι θα γίνει στο τέλος, μέχρι το τέλος του 2027. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε ότι εκεί κάπου στα τέλη Απριλίου είναι οι εκλογές στη Γαλλία. Χθες είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Λαυρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, για τους S-400. Η Ρωσία θα εξετάσει τη μεταφορά τους από την Τουρκία υπό όρους. Αφήνει λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα. Ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όλα αυτά τα διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Λαυρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εξετάσει σχετικές προτάσεις, χωρίς να αποκλείει εκ των προτέρων ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα εξετάσουμε, είπε, όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω προς το παρόν, αλλά ναι, είναι πιθανό. Τι άλλο ζητάει ο κ. Λαυρόφ? Ζητά να η χώρα που θα παραλάβει τα S-400 να ενεργεί υπεύθυνα, να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα συστήματα δεν θα αποσταλούν σε αυτή τη χώρα από κανένα άλλο μέρος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ζητά διαβεβαιώσει για μην περαιτέρω μεταφορά.
και δηλαδή να μην τα στείλει η Τουρκία σε ένα τρίτο κράτος και συνέχεια πάνε σε ένα άλλο κράτος. Λοιπόν, τώρα είναι, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η μεταφορά των S-400 και πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί για τους Τούρκους που προχωρούν, προσπαθούν με κάθε τρόπο να επανέλθουν στη διαδικασία για την παραγωγή των F-35. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα δύο χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών. Τι προκύπτει τα 5 πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής κ. Γιώργου Γεωργιάδη που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρει στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειές του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσει απαντήσει για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την εγκατάσταση και τη συντήρηση έως το καμπανάκι της οσμής. Βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές όλοι οι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, σεξουαλική κακοποίηση, συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά, μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Λοιπόν, πήγα, είδα μια απόλυτη βραδιά με την Άννα Δύση. Ελεύθερος τύπος. 25 κατηγορίες κλειδών σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Ποιοι υπαλλήλοι ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται από τα 58,5 από δημόσιο, ΙΚΑ, ταμεία 10 τραπεζών, ταμεία τύπου και νομικών. Τι ισχύει για γυναίκες, μητέρες, τρίτεκνες, άνδρες, γονείς, βαρέα και αθυγιεινά. Τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο, το δεύτερο εξάμεινο του 27, η διεξαγωγή των εξετάσεων. Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Τη Τετάρτη ανακοινώσει για τα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου για πετρέλαιο θέρμανσης. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περιοδίες εντός των συνόρων για τον Πρωθυπουργό. Συναγερμό στη Βρετανία. 5 συλλήψεις για σχέδιο επίθεση σε αεροπορική βάση την οποία χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ. Και ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα. Ελλαδάρα χθες κέρδισε τη Γερμανία. Έπαιξε πολύ καλά. Βεβαίως και οι Γερμανοί παίξανε πολύ καλά. Αλλά ο Δαν Γιοβάνοβιτς φάνηκε τώρα ότι αυτή η ομάδα, να το πούμε, να λέμε και την πραγματικότητα, φάνηκε ότι αυτή η ομάδα, όταν οι ομάδες του Δαν Γιοβάνοβιτς έχουν λίγο ρέντα, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και στα αποτελέσματα και βεβαίως επιτυχάνουν τους στόχους τους και ελπίζουμε να πετύχει αυτή τη φορά το στόχο του. Πάμε στη Δημοκρατία. Δικαιώνουν την τώρα οι Αλαζόνες, ρεσιτάλ αναλγησίας, αναισθησίας και αλαζονίας από Άδωνη Θεοχάρη, Μιχαηλίδου, Αλεξοπούλου και Κουλκουδίνα Τσιάρα. Προκλητικές δηλώσεις κατά των πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή. Αποκαλυπτικά στοιχεία να δείχνουν την πραγματικότητα για την παιδική προστασία και την αποϊδρωματοποίηση. Είναι έρευνα της εφημερίδας Δημοκρατία. Πάμε στην κόντρα. Νοικοκύριδες και κακομοίριδες. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας. Αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Κακοκαιρία, κόπηκε στα δύο η Εύβοια, πλημμύρισαν σπίτια, καλλιέργειες, πνίγη και ισκιάθος. Άμεσους ελέγχους ζητούν ειδικοί, SOS για το 80% των κτηρίων στην πλάκα. Εφημερίδα των Συντακτών, προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ ελικίου, νέο γαλάζιο σκάνδαλο, συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Κομισιόν καθοδόν προς την Αθήνα οι ελεκτές της Όλαφ. Υπόθεση Βιολάντα, κατέθεσες απολύεση. Προφανώς γράφεται από χθες ότι υπάρχουν απολύσεις όσων κατέθεσαν αρνητικά για την ιδιοκτησία του Βιολάντα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Τραγωδία στην πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Η αφρόχρεμα των εισηγμένων του 1 δισεκατομμυρίου. 21 εταιρείες έχουν ίδια κεφάλαια άνω του 1 δισεκατομμυρίου εκάστη, αυξημένα κατά 17,3% φέτος. Υγειονομικά τύχη εξαγωγής ζωικών προϊόντων. Πώς θα αξιολογηθούν τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα. Και νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με στοχευμένους ελέγχους τραπεζών.

0: Η Αναβίση, η οποία σάρασε το Σάββατο το βράδυ 95.000 κόσμου σε ένα μοναδικό πάρτι, σε μια βραδιά που θα συζητηθεί για πάρα πολύ καιρό. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας δεν έχει σταματήσει να χορεύει ακόμη. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, ο οποίος έχει τη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παναναίδου τις μουσικές επιλογές και ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Art News Radio 105,8. Λέγαμε προηγουμένως για τις τιμές των καυσίμων. Πάμε σε ένα νέο γύρο συνομιλιών. Όπως φαίνεται, μέσα στην εβδομάδα αυτό αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Αξιός, παρά την απόφασή του να απορρίψει τη τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό των εχθροπραξιών και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Περιμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η εξέλιξη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικής διαδικασίας, την ώρα που βεβαίως οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικές. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση και αναμένει την επίσημη απάντηση του Ουάσιγκτον μέσω των διμεσολαβητών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του έχει λάβει την αρχική αντίδραση του Τραμπ, αλλά όχι την επίσημη αμερικανική θέση μέσω των διαμεσολαβητών. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε ότι αν μπορεί να εφαρμοστεί, αν μπορεί να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ανοίξουν μέσα σε 7 μέρες τα στενά του Ορμούζ, όπως έχει προτείνει η Τεχεράνη. Ο Τραμπ βεβαίως έχει απορρίψει την πρόταση, τη χαρακτήρισε ανεπαρκή, ενώ η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι η επανέναρξη των συνομιλιών πρέπει να συνδυθεί και με ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αξιός ότι οι επαφές μέσω διαμεσολαβητών παραμένουν θετικές και επικοδομητικές. Το θέμα είναι το πότε θα προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις. Φαίνεται ότι το ορόσημο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών είναι ένας τρόπος να πιέζουν και οι δύο πλευρές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως οι τιμές παραμένουν πάρα πολύ ψηλά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Τώρα στα δικά μας, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε μια νέα επίθεση χθες κατά του κυρίου Τσίπρα. Το χαρακτήρισε απατεώνα, είπε ότι γελιοποίησε τη χώρα, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να ξέρει αγγλικά και μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον. Έχουμε γεμίσει, είπε, Μαρίες Αντουανέτες, αναφερόμενοι στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν καταστρέψει τη χώρα και την οικονομία. Εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον, ως πρωθυπουργός γελιοποίησε τη χώρα που δεν ήξερε γρή αγγλικά. Έχει έναν υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, είπε αναφερόμενη στον τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον Γιώργο Παπά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπρεπε να έχει φύγει χθες, το λένε όχι μόνο η αριστερά, αλλά οι μισοί νεοδημοκράτες, είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της. Σε ερώτηση που της έγινε αν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας, επομένως οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει. Μια χαρά είναι σε πλήρη συνεννόηση αυτή τη στιγμή με το Μητσοτάκη και προσπαθούν να στήσουν ένα δίπολο, αλλά η κοινωνία δεν θα τους κάνει τη χάρη. Τώρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι η πλεύση ελευθερία θα αγωνιστεί ώστε να ανατραπεί εντελώς αυτό το σκηνικό και την επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα εντελώς διαφορετική και θα είναι μέρα μεσημέρι. Θα ανοίξουν πραγματικά οι δρόμοι και οι πόρτες προκειμένου να έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Τώρα, χθες είχαμε και την ομιλία του κύριου Κουτσούμπα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Εν όψη των εθνικών εκλογών, ο κύριος Κουτσούμπας τόλμησε ότι το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα δεν αφορά ούτε μονάχα τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, ούτε κάποιες άλλες μεγάλες στιγμές που θα έρθουν σε ένα καθόριστο μέλλον. Αφορά το σήμερα, το τώρα, τη ζωή όλων μας, αφορά τη διαρκή μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και τα κέρδη τους. Κατηγόρησε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, το κόμμα Τσίπρα, τον Κυριακό Βελόπουλο και είπε ότι το σύστημα προμοτάρει το rebranding του Τσίπρα επειδή είναι διαθέσιμος να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Φτάνουμε στις 6. Ήδη ο Διονύσης Χατζημιχάλης είναι στο στούντιο. Καλημέρα, κύριε Διονύση.
1: Καλημέρα.
0: Έρχεται μαζί με την Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, ενώ εξετάζονται η παλαιότητα του κτιρίου και η κατάσταση της εγκατάστασης προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αέριου. Ερωτήματα στο μεταξύ για την στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου που διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι και στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 1-0 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League του UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρουμπέλη στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά τη νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα μεταξύ της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Έστειλε παράλληλα νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε στο μεταξύ ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια της βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρί Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την Γερουσία, ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Εθνικός Συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του. 15 άνθρωποι, ανάμεσα τους και παιδιά, τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο τα ξημερώματα από ρωσική βόμβα που έπληξε πολυκατοικία. Παράλληλα, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά ντρόνς που χτύπησαν αγορά έξω από το Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης, την πρωινή σας παρέα. Καλή σας εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έρτιος Radio 105,8, είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Γιάννης Πρίντεζης, Μαρία, Μαρία.
1: Κόντου.
0: Κόντου. Ήρα Πανανίδου, διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Βέβαια. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8.
1: Βέβαια.
0: Όλοι εμείς.
1: Όλοι, όλοι θα είμαστε παρέα σας. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Ήσυχα.
1: Α,
0: ναι.
1: Δεν πήγες στη Βύση?
0: Όχι, την άκουγα από το μπαλκόνι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θεωρείο.
1: Ωραία.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι.
0: Πήγε κόσμος, πολλοί.
1: Καλή μου, εμείς δεν πήγαμε.
0: Όλοι πήγανε, ναι. Όλοι πήγανε και το βρήκαν και σκόπιμο να ανεβάζουν και βίντεο και αυτό και να είμαι και εγώ εδώ και τέτοια.
1: Καλέ, πέρασαν ωραία.
0: Καλά κάνανε.
1: Πολύ ωραία. Τόσες χιλιάδες κόσμος, 95.000 κόσμος.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Μια χαρά. Ωραία.
1: Γέμισε το ΆΚΑ.
0: Γέμισε το ΆΚΑ, εντάξει, έβρεξε και λίγο. Δεν του το χάλασε.
1: Όχι, μπορεί, εδώ έχουν πάει άλλοι με τον Ντάνιελ στο.
0: Αλήθεια είναι. Ήταν η Imagine Dragons, βέβαια. Ήταν άλλο πράγμα. Τέλο πάντων, εν περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε αυτό, αλλά ήταν πολύ κόσμο. Μετά μου λέγανε, επειδή δεν κυκλοφόρησα σκοπίμω, μου λέγανε ότι έκανε πολύ καλή δουλειά στο πήγαινε, λέει. Η τροχέα, γιατί άνοιγαν οι διαβάσεις για να πάνε προς το ΆΚΑ.
1: Μπράβο.
0: Γιατί γινόταν χαμός προς το ΆΚΑ που πήγαν με τα αυτοκίνητά τους. Άλλοι πήγαν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, άλλοι με τα αυτοκίνητά τους όμως. Αλλά δεν υπήρξε η φοβερή, ας πούμε, που γίνεται σε κάτι αγώνες, σε κάτι τέτοια. Δεν υπήρχε ο φοβερός χαμός. Έτσι μου είπανε. Δεν ξέρω, μπορεί και να ήταν το χρονικό σημείο εκείνο που δεν είχε κίνηση.
1: Γιατί περιμένα στο φεύγα, πολύ κόσμο,
0: στο φεύγα όμως ήταν λίγο ταλαιπωρία. Στο φεύγα. Αργά τη νύχτα, μία μισή, ξέρω εγώ τι ώρα.
1: Είχε ωστόσο μέχρι αργά και συγκοινωνίες.
0: Μέχρι τις 2.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Είχε και μετρό και
0: βέβαια.
1: Ηλεκτρικό και δεν ξέρω εγώ τι. Και ναι. Ήταν εντάξει.
0: Το οποίο απλά να ενημερώσω κάποιους, γιατί γκρινιάζουν ότι εδώ στενάζει ο κόσμος και για το μεροκαματιάρι δεν βάζουν μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά βάζουν για τη Βύση. Κάθε φορά που έχει συναυλία ή αγώνα, το ίδιο πράγμα γίνεται. Δεν θέλω να μην πέσουν από τα σύννεφα, γι' αυτό τους το λέω. Ήρεμα, ήρεμα.
1: Όχι, επίσης επειδή ήταν Σάββατο.
0: Γκρίνια και γι' αυτό, ρε.
1: Πάντα το Σάββατο είναι μέχρι αργά.
0: Γκρίνια και γι' αυτό, είναι ασύλληπτο.
1: Εντάξει, ωραία. Αυτός που θέλει να γκρινιάξει
0: θα γκρινιάξει. Αυτό θα βρει έναν τρόπο να γκρινιάξει. Ξέρω εγώ, γιατί το φαΐ είχε κουνουπίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Που καλά κάνει και γκρινιάζει γι' αυτό, γιατί να έχει κουνουπίδι.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι. Χρόνια πολλά στο Βαρούχ σήμερα, μεγάλη μέρα. Γιορτή για το Βαρούχ, τον Νεόφυτο, τον Χαρίτονα και την Χαριτό.
1: Και όσους έχουν γενέθλια.
0: Επίσης μεγάλη μέρα για αυτούς που λένε λύσα κακιά. Γιατί είναι Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας.
1: Κακό πράγμα.
0: Κακό.
1: Ναι.
0: Και είναι και Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρετε. Αυτό.
1: Και Εθνική ημέρα καφέ, γιατί δεν το λέει στη Γερμανία και Ελβετία.
0: Ναι, γιατί ήμουν σε άλλη σελίδα.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι και η ημέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία.
1: Καλά είναι.
0: Η Τσεχία γιορτάζει που η Τσεχία είναι κράτος. Έχει κρατική υπόσταση.
1: Είναι και κάνει και μια ανόητη ερώτηση.
0: Αυτοί είχαν το θέμα. Είχαν θέμα, γιατί δεν ήταν μια χώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν Τσεχία, Σλοβακία, Τσεχοσλοβακία. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να τονώσουν το φρόνημα.
1: Τώρα έχουν ψωνίσει από σβέρκο, ειδικά στη Σλοβακία.
0: Ναι.
1: Το κάνει μια ανόητη ερώτηση επίσης στην ημέρα.
0: Ναι.
1: Ask a Stupid Question Day στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές τους φαίνονται ανόητες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, το κάνουν αυτό κάθε 28 Σεπτεμβρίου.
0: Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι όσο ανόητες θέλουν. Με τις απαντήσεις τι γίνεται.
1: Καλά,
0: όχι, γιατί έχουμε.

0: Και στη συνέχεια βεβαίως το είδαμε και στα πλάνα και στις τηλεοράσεις και στα βίντεο που ήρθαν από εκεί, στην Εύβοια, στη Σέτα, στα Ψαχνά και στη Στενία. Εκεί έριξε πάρα πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ νερό, και στη Σκιάθο είχαν πλημμύρες. Σήμερα λοιπόν θα έχει τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη όμως, με σταδιακή βελτίωση. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και οι άνεμοι θα φυσούν έως 6 μποφόρες στα πελάγη. Δηλαδή η χαμηλή, η πιο χαμηλή που βλέπω θερμοκρασία σήμερα είναι στη Δυτική Μακεδονία 5 μέχρι 21 βαθμούς και η πιο υψηλή είναι σε όλα τα νησιά, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, 15 η χαμηλή, 25 η μέγιστη. Εδώ στην Αττική η άνεμη θα έχει βοριαδάκι πάλι, οπότε έχει αυτή την αίσθηση της δροσούλας. Θερμοκρασία από 17 έως 25, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία στα βόρεια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη 17 μέχρι 25 η θερμοκρασία δεν θα φυσάει.
1: Να πω μια καλημέρα
0: να πεις
1: στους φίλους που φρόντισαν να με ενημερώσουν ότι είχε εκπομπή στην τηλεόραση για το Λιβάδι. Είχε σύνδεση με Λιβάδι το Σάββατο. Με πήραν τηλέφωνο και μου στέλνουν και μηνύματα. Έχει το χωριό σου.
0: Το ξέρω ότι είχε το... Αλλά εγώ έχω κουραστεί να το βλέπω από μακριά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ να δεις. Λοιπόν, τώρα, σαν σήμερα, τι έγινε. Το 480 π.Χ. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Ήταν, λέει, ιδιοφία στρατιωτική που τους παρέσυρε σε αυτό το στενό ο Θεμιστοκλής και τους καταναυμάχησε, που λέει εδώ πέρα.
0: Γιατί μας συμβουλεύεται μας ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί να κάνει. Ναι.
0: 1538 γίνεται η κυναυμαχία της Πρέβεζας, όπου ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλή στο Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.
1: Εκεί χάσαμε.
0: Εκεί, γιατί είχε ξένο, είχε ξένο,
1: ναι,
0: ναύαρχο.
1: Ναι. Ας βάζω έναν Έλληνα, να σου πω εγώ. Ναι. Το 1864 ήταν 28 Σεπτεμβρίου που ιδρυόταν στο Λονδίνο η Διεθνής Ένδυνοση Εργατών, που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή.
0: Ήταν κι άλλες μετά.
1: Τρεις-τέσσερις.
0: Ναι. Το 1964 είναι η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949, η οποία όμως παρεμποδίζεται από τον πρωθυπουργό τότε Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος.
1: Το 2000, σαν σήμερα, ο Κώστας Κεντέρης έγραφε ιστορία καθώς κέρδιζε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Χρόνος 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλιτήρας είχε προτεύσει στο μήκος άνευ φοράς.
0: Και το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης Λαγός και άλλοι, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.
1: Θυμάσαι που έβγαινε επιδεικνύοντας τις χειροπέδες, έτσι, ναι, ο Μιχαλολιάκος και τα λοιπά, ναι, για να γίνει και αυτός.
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Το 551 π.Χ. γεννιόταν ο Κονφούκιος σαν σήμερα. Ήταν εξελινισμένη η ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, Κινέζου φιλοσόφου.
0: Εμείς το κάναμε Κονφούκιο.
1: Το Κουνγκ Φου ήταν άλλο πράγμα μετά. Το είδαμε με τον Καραντάιν, ταινία. Σειρά με τον David Carradine.
0: Όπως και να έχει,
1: ωραία,
0: πάντως
1: ήτανε.
0: Τον άνθρωπο Κουνγκ Φου Τζου τον έκανε. Εμείς τον κάναμε Κονφούκιο. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ο ποιητής και πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά, λέει, τοποθετείται στη γενιά του 30. Αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. Καημένος.
1: Το 1924 γεννιόταν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
0: Σπουδαίος. Και το 1934 η Μπεμπέ, η Μπριζίτ Μπαρντό. Πέθανε πέρυσι.
1: Τότε σπουδαία.
0: Το Δεκέμβριο.
1: Τότε σπουδαία.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Ο Μάιλς Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης τρομπετίστας στη τζαζ, από τους καλύτερους που έχουν περάσει το είδος. Ο Ηλία Καζάν το 2003. Ηλίας Καζαντζόγλου ήταν αυτός.
0: Καλά, Αμερικανός τώρα.
1: Ηλία Καζάν. Ναι, ναι, αλλά ήταν ελληνικής καταγωγής, καταλαβαίνεις. Ήταν, ναι, Πορτοκάλος.
0: Ναι.
1: Και το 2016 ο Σιμών Πέρες, διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.
0: Πάει και αυτός. Ζει. Ζει.
1: Όχι, παιδί μου, πέθανε.
0: Ζει ακόμα.
1: Πέθανε, παιδί μου, το 2016.
0: Α, πέθανε. Ναι, νομίζω ότι λέγαμε γενέθλια, μωρέ, Διονύση. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Ναι, πέθανε. Προσπάθησε κι αυτός.

0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, η είδηση της ημέρας,
0: ναι,
1: είναι η Εθνικάρα.
0: Η Εθνικάρα είναι η είδηση.
1: Η Εθνικάρα που κέρδισε τη Γερμανία.
0: Εντός έδρας. Όχι. 0-1.
1: Στο σπίτι τους.
0: Γίνεται στη Γερμανία, το έλα να δεις. Πλερέζες. Η Bild να λέει ότι ήρθαν οι εξυπόλυτοι. Όχι, δεν λέει εξυπόλυτοι, όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει οι νάνοι. Οι ποδοσφαιρικοί νάνοι για να αλώσουν τα πάντσερ.
1: Δεν ντρέπονται λίγο?
0: Όχι. Γιατί
1: να μιλάνε για ποδοσφαιρικούς νάνους?
0: Όχι.
1: Αυτό είναι ρατσιστικό. Θα μου πεις, αφού δεν βγάζουν.
0: Λοιπόν, 0-1 στο 74. Βάλαμε τον γκολ. Και έγινε πανηγύρι μεγάλο. Ο Κουρμπέλης. Μεγάλο πανηγύρι.
1: Ναι, ναι.
0: Για το αυτό. Δικαίως είναι η πρώτη είδηση έτσι για να ξεκινήσει την ημέρα,
1: ναι,
0: λίγο,
1: μωρέ,
0: παιδί μου.
1: Ναι, μωρέ, γιατί εντάξει τώρα. Είχε πολλούς Έλληνες, λέει, στο γήπεδο.
0: Χιλιάδες, λέει, ήταν. Δεν ξέρω. Προφανώς θα ήταν και. Δεν θα ήταν με αυτή.
1: Ομογενείς.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτοί που πήγανε, ας πούμε,
1: όχι,
0: και ακολουθούν την εθνική.
1: Ναι, αγώνες. Αφού...
0: Προφανώς έχουμε μεγάλο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Οι Τούρκοι έχουν μεγαλύτερη, αλλά τέλος πάντων,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πάρα
0: και,
1: πολύ.
0: Κερδίσαμε αυτήν. Κερδίσαμε και τη Σερβία. Τώρα είμαστε, λέει, πρώτοι στον όμιλο. Τώρα έχουμε μπροστά την Ολλανδία.
1: Εντάξει.
0: Να παίξουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Από ελληνικά μπάσκετ είχε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό που παίζανε?
1: Το Super Cup.
0: Το Super Cup. Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάει και αυτό.
0: Σας έχουμε πει ότι υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, και ο άλλος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Καλημέρα στην Κυριακή. Τι φίλοι μας, Καλαμάτα. 25 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα. Έχουμε εμείς 17, έχει Καλαμάτα 25, καταλαβες. Καλημέρα στη Φωτεινή με 13. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Ο Τραμπ δεν μας συμβουλεύεται γιατί εμείς αμυνόμασταν ενώ αυτός επιτίθεται. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά. Δεν την καταλαβαίνουμε πολύ όλοι, αν λάβει κανείς υπόψη του πώς υποστηρίζουν τη Ρωσία. Καλημέρα στη φίλη μας την Μέρη από το Ανόβερο.
1: Καλημέρα.
0: 15 βαθμούς. Έχω άδεια αυτή τη βδομάδα και χαίρομαι που μπορώ να ακούσω ολόκληρη την εκπομπή και όχι μόνο τα πρώτα 45 λεπτά.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Και μας λέει Γερμανία-Ελλάδα
1: 0-1. Ναι, ναι.
0: Χθες κατάλαβα ότι υπάρχουν και άλλοι Έλληνες στη γειτονιά από τους πανηγυρισμούς την ώρα του γκολ.
1: Ναι.
0: Λέει, αυτό το γκολ ακουγόταν χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε, ναι, αυτή, ναι. Η αρχή γκολ.
1: Και τώρα λίγο είναι.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε.
0: Στη συναυλία μας, λέει, Κυριακή, τη Βύση, πήγε και η κόρη της. Έβαλαν λεωφορείο από την Καλαμάτα.
1: Παιδιά που πήγαν από όλη την Ελλάδα.
0: Πήγαν τον κόσμο με λεωφορείο και τους φέρανε.
1: Από το εξωτερικό ήρθαν άνθρωποι, και Έλληνες και ξένοι δηλαδή. Ήρθαν από παντού.
0: Μάλιστα.
1: Παντού.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Είδες αυτό που έγινε σε πτήση?
0: Τι να δω?
1: Που έσκασε ένα power bank μέσα σε πτήση.
0: Ναι, το είδα.
1: Σταράζει αυτό, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Ακούσε ένα μπαμ.
0: Ναι.
1: Είστε αεροπλάνο. Δεν είναι ωραίο.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 15 βαθμούς. Στον Γιώργο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καθημερινό. Α, ο Παπαγιώργης, καθημερινός φίλος. Καλημέρα και στον φίλο από τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο που μας στέλνει ένα βίντεο. Πάνε να μαζέψουν βαμβάκια. Τα έχουν μαζεμένα σε φορτηγά,
1: ναι, ναι.
0: Και κάνουν πλονζόν μέσα στα βαμβάκια. Δεν μπαίνει στις μύτες, δεν κλείνει την αναπνοή αυτό το πράγμα.
1: Μωρέ, χαίρονται.
0: Χαίρονται, μωρέ, οι άνθρωποι. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη από την Αλασσόνα. Να είστε καλά. Και στον Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Το κουνουπίδι είναι το καλαμάρι ξηράς. Κουρκούτι με μπύρα, τηγάνι, λάδι και πες μου τι τρως. Όχι. Ευχαριστώ. Πας. Που λένε οι
1: αυτό
0: φίλοι μας.
1: Δεν τρως τώρα το κουνουπίδι. Τι να κάνουμε.
0: Δεν μου αρέσει. Δεν θα το ζητήσω ποτέ. Φέρω και ένα κουνουπίδι. Με ή χωρίς κουρκούτι, ας πούμε.
1: Όχι, εσύ δεν θα το ζητήσεις.
0: Δεν το πω. Ποτέ.
1: Όχι.
0: Ποτέ. Στον αιώνα τον άπαντα.
1: Ούτε. Ναι. Όλα αυτά τα είδη.
0: Πότε.
1: Ούτε κουνουπίδια, ούτε μπρόκολα, ούτε τίποτα.
0: Καλημέρα στον Γερόνιμο το φίλο μας. Από τις Σέρες και το γραφείο και μας δείχνει το αυτοκίνητο. Έτσι. Αλλά έχει. Δεν είναι ακριβώς Πανσέλινο, είναι η δεύτερη μέρα μετά την Πανσέλινο. Mm. Αλλά κοίτα, έχει όμως γύρω-γύρω το φεγγάρι, βλέπω αλόνια.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Θα βρέξει.
1: Τι είναι, έχει αλόνια?
0: Αυτά, το κύκλο που έχει γύρω από το φεγγάρι.
1: Ναι. Το λένε αλόνι αυτό.
0: Αλόνια το λένε. Κάποιοι το λένε αλόνια.
1: Α, δεν το ξέρω. Ναι.
0: Και όποτε λέει έχει τέτοιο γύρω από το φεγγάρι,
1: θα
0: σημαίνει
1: βρέξει.
0: Θα βρέξει.
1: Α.
0: Έτσι λένε.
1: Τι λες.
0: Κάποιοι. Καλημέρα και στην Άλεξ, τη φίλη μας, πρωί-πρωί σήμερα.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Δύσκολα χθες για μένα. Με ποια ομάδα να είμαι τώρα, αλήθεια?
1: Εντάξει τώρα.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Γιατί? Γιατί? Εντάξει, δεν θέλουμε να βρίσκεστε σε διλήμματα τέτοια.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Την Παρασκευή το πρωί δεν φανταζόμασταν ότι όταν σας λέγαμε εδώ από εδώ ακούγατε την είδηση πρώτη. Αυτή την είδηση για την πλάκα. για αυτό που έγινε, ότι θα είχε αυτή την τραγική εξέλιξη και κατάληξη, γιατί χάθηκαν 6 άνθρωποι. Και εδώ άρχισε την debate πάλι. Ένα φοβερό πράγμα σε αυτή τη χώρα. Και τώρα που σας μιλάμε, έχει μια μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία, σε πολυκατοικία. Η φωτιά αυτή, επί τόπου είναι 18 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από το ισόγειο και έχουν απεγκλωβίσει προληπτικά από τους άλλους, τους πάνω ρόφους, τους κατοίκους, τους ενίκους της πολυκατοικίας, και ψάχνουν να δουν και στο ισόγειο μήπως υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Είναι μια μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση. Αν έχουμε και κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
0: Μας λέει ένας φίλος ότι η Google στην Καλαμάτα δείχνει θερμοκρασία 17. Δεν ξέρει τώρα η Κυριακή που είναι εκεί και ξέρει Google καλύτερα?
1: Εξαρτάται πού είσαι στην Καλαμάτα.
0: Παλιά υπήρχαν και μπλουζάκια don't ask Google, ask me, ας πούμε, ή ask my wife, my οτιδήποτε.
1: Ναι, αυτό. Ρε παιδί μου,
0: ask Κυριακή.
1: Όχι, εξαρτάται σε ποια περιοχή είσαι. Επαναλαμβάνω, εγώ.
0: Δεν είναι όλες οι περιοχές το ίδια θερμοκρασία. Εδώ μας στέλνουν από την Ξάνθη ή από τις Σέρες και μας στέλνουν διαφορετικές θερμοκρασίες από την ίδια πόλη. Καταλαβαίνετε. Το Λεμαίδα έχει 7 βαθμούς.
1: 7,
0: Ναι. Αλλά έχει κάτι προβλήματα το σήμα. Θα το πούμε στους τεχνικούς να το διορθώσουν.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, λέει, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο. Να είσαι, λέει, το φάντασμα του Χίτλερ και να βλέπεις την εθνική Γερμανίας να έχει πιο πολλούς έχρωμους από την εθνική του Σουδάν. Εντάξει, αυτό έχουν γερμανοποιηθεί όμως. Έχουν πάρει υπηκότητα και τα λοιπά.
1: Γερμανία. Γερμανοί πολίτες είναι οι άνθρωποι. Και γενιές οι άνθρωποι.
0: Βέβαια. Εκεί. Και δεύτερης και τρίτης γενιάς, ναι, και τα λοιπά. Εντάξει. Τώρα άνθρωποι σαν τον Χίτλερ, ναι, θα τρίζουν
1: έχει
0: τα κοκαλά
1: αφήσει...
0: Αλλά οκ. Okay,
1: έχει αφήσει
0: διαδόχους, ναι, πανάξιους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Μιας και είμαστε στα εξωτερικά και στα διεθνή και στα εκλογικά τρόπον τινά.
1: Ναι, τι ήθελες να πεις.
0: Στη Γαλλία, λέει, ναι, για πρώτη φορά η Λεπέν, το εθνικό μέτωπο, απόκτησε κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα δεν είχε. Στη Βουλή έχει. Έτσι, 119 βουλευτές. Αλλά στη Γερουσία, λέει, είχε μόλις 3 και έτσι δεν έκανε κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα βγήκαν άλλοι 9. Με αποτέλεσμα να έχει σύνολο 12, συν 2 ενός κόμματος που συνεργάζονται άλλου ενός ακροδεξιού, εν πάση περιπτώσει, γίνανε 14. Και έτσι έχουν κοινοβουλευτική ομάδα και οι Λεπενίτες.
1: Είχαν και εκεί εκλογές.
0: Ναι.
1: Όπου διάφορα.
0: Δεν είναι εκλογές. Όχι, δεν είναι εκλογές εκεί, γιατί είναι ένα σώμα, λέει, περίεργο η Γερουσία. Το διάβαζα σήμερα το πρωί. Δεν βγαίνει από τον κόσμο. Βγαίνει από τους, από τους βουλευτές, τους τοπικούς άρχοντες, από ένα εκλεκτορικό σώμα. Δεν είναι απευθείας από το λαό δηλαδή. Αυτό.
1: Πάντως διάβαζα μια έρευνα εν ώψη και των εκλογών στη Γαλλία,
0: ναι,
1: που λέγανε ότι πάρα πολλοί θα ρωτήσουν το AI τι να ψηφίσουν.
0: Σωθήκαμε.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Δηλαδή είναι τρομακτικό. Δηλαδή βάζεις, ας πούμε, σε ρωτάει το AI, όποια μηχανή έχει τέλος πάντων, και σε ρωτάει πόσο χρονών είσαι, πού δουλεύεις, τι κάνεις, και σου βγάζει τι σου ταιριάζει.
0: Δεν...
1: Να ψηφίσεις.
0: Τώρα, αυτό που λες παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις. Αν σκεφτείς πρώτον ότι κάποιοι θα καταφύγουν σε αυτό, έτσι, γιατί αυτό δείχνει,
1: ναι,
0: εντάξει, δείχνει διάφορα, αλλά κάποιοι χρησιμοποιούν την μηχανή που είναι του Elon Musk, ο οποίος Elon Musk έχει ταχθεί αναφανδώνει υπέρ των ακροδεξιών,
1: υπέρ
0: το AFD.
1: Αυτό που το
0: θα ρωτήσουν την Γκροκ, ας πούμε, και τι θα τους πει η Γκροκ. Που είναι το Elon Musk.
1: Ψήφισε Λεπέν.
0: Φαντάζεσαι.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να μην του το πει. Θα δούμε.
1: Ανάλογα τα κέφια.
0: Πώς θα έχει ξυπνήσει τον Γκροκ.
1: Όχι, πώς θα έχει ξυπνήσει ο Elon.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε προς τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Αντιδρομοκρατική έρευνα σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford στο Gloucestershire. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων έπειτα από εντολή του ανακριτή αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμαζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. We'll be right back.

0: Μας λέει η Άλεξ, αν αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλον.
1: Το Σπάρταθλον, όχι.
0: Όχι, δεν αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλον. Σπάρταθλον 2026.
1: Δύσκολο το Σπάρταθλον, πολύ.
0: Ναι, λέει ο νικητής έκανε γύρω στις 20 ώρες.
1: Ναι.
0: Είναι 19 ώρες 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Είναι 244,7 χιλιόμετρα είναι ο δρόμος.
1: Πω.
0: Από την Αθήνα μέχρι το άγαλο του Βασιλιά Λεωνίδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και το κέρδισε ο Τάμας Μπόντις. Αυτός έκανε τον καλύτερο χρόνο του. 19 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δεν την είχαμε αναφερθεί, όχι. Αλλά με την ευκαιρία που μας έστειλε στο μήνυμα, αναφερθήκαμε τώρα.
1: Φοβερό, ε.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να τρέχεις τώρα 204 χιλιόμετρα, παιδάκι μου. Τι λες τώρα, εγώ 1,5 χιλιόμετρο περπάτησα χτες.
0: Και λαχάνιασες.
1: Όχι, και κουράστηκα μετά.
0: Ναι.
1: Κουράστηκα.
0: Ναι.
1: Πήγα στο πεδίο του Άρεως χθες.
0: Γιατί, τι
1: είχε.
0: Και φτεδάκια.
1: Όχι, ναι, είχε το Asian Food Festival.
0: Δεν κάνουν και φτεδάκια αυτοί.
1: Όχι. Ναι. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν τρομερά ανοργάνωτο. Συγγνώμη που το λέω. Δηλαδή ήταν τρομερά. Είχε φοβερό συνωστισμό, κάτι κουλές ουρές, κάτι περίεργα πράγματα. Δεν μπορούσες να κάτσεις εκεί να περιμένεις, ας πούμε. Δεν ήξερες πού να περιμένεις καταρχήν. Ένα περίεργο πράγμα. Πολύ όμορφο το παιδί, τώρα είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ ωραία, περπατάς, έχει καφέ μέσα. Με καμία σχέση με όπως το ήξερα.
0: Από πότε είχες
1: πάει? Πολλά χρόνια. Πολλά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εγώ θυμάμαι που δημοτικό ήμουν και γυμνάσιο που πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα στο παιδί του Άρα.
1: Τώρα σου
0: εκεί
1: λέω.
0: Μπροστά στο άγαλμα της Αθηνάς.
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν να είσαι σε ένα πάρκο ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Πολύ ωραίο.
0: Να πάμε.
1: Είδα άνθρωποι που είχαν βγάλει και τα ζωάκια τους βόλτα, που καθόντουσαν, ας πούμε, και απολάμβαναν την Κυριακή τους, πήραν τον καφέ τους. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραίο. Μου έκανε τρομερή.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία που έβρεξε πάρα πολύ σύρο, να ξέρεις, και έφυγε η τάπα. Πήγε στην άλλη πλευρά για να αρχίσει να γεμίζει στέρνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που δεν είναι καλό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν χρειάζονται νερό εκεί να γεμίσουν οι ταμιευτήρες, οι δεξαμενές, οι γούρνες, ό,τι έχουν. Καλό, δεν είναι καλό.
1: Ναι, εξαρτάται, ρε παιδί. Ναι. Ξέρουν οι άνθρωποι τώρα τι
0: 11 βαθμούς στις Σέρρες, λέει, εγώ είμαι σε χωριό των Σερών. Και γι' αυτό μπορεί να έχει διαφορά η θερμοκρασία. Είμαστε 20 χιλιόμετρα από τις Σέρρες.
1: Βέβαια.
0: Μας δίνει μια ερμηνεία.
1: Βλέπετε.
0: Ο Παναγιώτης,
1: ας
0: πούμε, για τις Σέρρες.
1: Ναι. Ανάλογα την περιοχή.
0: Και τώρα, λέει, που λέτε για την τεχνητή νοημοσύνη, που έλεγες πριν ότι κάποιοι θα καταφύγουν εκεί για να δουν τι θα ψηφίσουν. Άκουγε τον κύριο Δασκαλάκη στην εκπομπή της κυρίας Καραγιάννη εδώ.
1: Ναι.
0: Και λέει αν αυτά που έτσι πως τα παρουσίαζε ισχύσουν θα είναι εφιαλτικό τα πράγματα. Υπάρχουν και αυτοί που το δαιμονοποιούν, υπάρχουν και άλλοι που το αποθεώνουν. Δεν είδατε ο Τραμπ? Δεν το λέει τεχνητή νοημοσύνη, θα το λέει σούπερ.
1: Ναι, σούπερ.
0: Ναι, ναι. Για το τεχνητή λέει, του φαίνεται για κάτι ψεύτικο.
1: Α.
0: Αλήθεια.
1: Ενώ αυτό είναι.
0: Αλήθεια.
1: Άνθρωπος.
0: Αχα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μην του το πείτε.
1: Τι να
0: μην του το πείτε. Ναι, μην του χαλάσετε το όνειρο. Χρειάζεται, ας πούμε. Αφήστε τώρα να είμαστε καλά και αγαπημένοι.
1: Πολύ περίεργο είναι αυτό που συμβαίνει στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Με μια αεροπορική βάση που είδανε κάτι βαν, μια κυρία τα είδε και ειδοποίησε τις αρχές.
0: Ναι.
1: Της έκανε εντύπωση.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, υπάρχουν διστάμενες απόψεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγήκε πάλι ο Τραμπ, καλή του ώρα, λόξιγκα θα έχει. Λοιπόν, βγήκε ο Τραμπ και είπε τους παρακολουθούσαμε μέρες. Αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από τη Βρετανία είναι ότι μια κυρία, όπως λέει η Κατερίνα, τους είδε.
1: Ναι.
0: Είδε δηλαδή τρία βανάκια σταματημένα στη μέση του δρόμου και χρειάστηκε αυτή να κάνει αναστροφή για να πάει στον προορισμό της. Και δεν είναι ότι ήταν τρία βανάκια μόνο σταθμευμένα.
1: Ναι.
0: Είχαν λάθος επιγραφές και λάθος τηλέφωνα.
1: Mm.
0: Άρα φαινόταν ότι ήταν fake.
1: Φιαχτά, φιαχτά.
0: Ψεύτικα. Δηλαδή είχαν έναν αριθμό λιγότερον από τους αριθμούς που έχουν στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που ανέγραφαν οι.
1: Αμέσως το παρατηρητικό, το βλέπεις δηλαδή.
0: Ένα.
1: Αυτό, ναι.
0: Και δεύτερον, είχε κάτι του γιου που το του γιου δεν το είχε με γιου, αλλά το είχε με Y. Ανορθόγραφο δηλαδή. Κατάλαβες. Το παρατήρησε, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη βάση, δεν ήξερε πού να επικοινωνήσει, δεν το σήκωνε κανένας και πήρε την αστυνομία.
1: Τι καλά έκανε.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, έχουν ένα τσάτ εκεί οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Ναι.
0: Και ειδοποίησε και τους άλλους κατοίκους μέσω του τσάτ. Και τους είπε, τους έδωσε τη συμβουλή αυτή η κυρία τώρα, τις έδωσε συμβουλή να κλείσουν τις πόρτες και να τις κλειδώσουν. Γιατί κυκλοφορούσαν κάτι, λέει, οι οποίοι έμοιαζαν με μεσανατολίτες. Δεν ήξερε τώρα τι ήτανε,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά με μεσανατολίτες. Και είχαν μπαλακλάβα στη μούρη.
1: Αυτό, να σου πω κάτι. Αυτό σε προβλημάτι. Και πού το κατάλαβε ότι φορούσαν μπαλακλάβα, πού τους ρώτησε?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να άκουσε και καμιά φράση.
1: Τι κλειρονομικό.
0: Αλλά με το που έγινε αυτό το πράγμα, έφτασαν, λέει, σε 5 λεπτά οι αστυνομικοί και συνέλαβαν αυτούς τους 5 που συνέλαβαν.
1: 5 πιάσανε.
0: 5. Οι εικασίες δεν πέφτουν αυτή τη φορά στη Ρωσία και στον υβριδικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει εναντίον της Ευρώπης και Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά εναντίον του Ιράν. Γιατί, ναι, σε αυτή τη βάση, στο Φέρφαξ, σταθμεύουν και τα βομβαρδιστικά, τα Β1, κάτι σπουδαία υποτίθεται. Και από
1: αυτά
0: εκεί,
1: που πετάγανε πάνω από τον Τραμπ.
0: Από εκεί ξεκινούν. Ναι. Ένα τέτοιο πέτος πάνω από τον Τραμπ. Λοιπόν, ναι. Και ναι, σταθμεύαν εκεί, ανεφοδιάζονταν και ξεκινούσαν για το Ιράν θεωρητικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η μία από τις βάσεις που είχε δώσει άδεια και ο Στάρμερ να χρησιμοποιούν, γιατί δεν είχε δώσει για όλες τις βάσεις, αλλά για τη συγκεκριμένη είχε δώσει, γιατί επί της ουσίας είναι Αμερικανοβρετανική, δεν είναι ακριβώς
1: Άρα
0: Βρετανική.
1: Μπορεί να πηγαίνουν να κάνουν ζημιά.
0: Αυτό λένε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν κάναν ζημιά εκεί, επειδή τα αεροπλάνα αυτά κάνουν και κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη η απώλεια, μεγάλη ζημιά.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσεις.
1: Πόσους παρακολουθούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτού στη Βρετανικό έδαφος?
0: Πες με εμένα. Όχι, με δορυφόρους. Ξέρω εγώ. Ναι, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν τους παρακολουθούσαν και από το έδαφος, αλλά αν έχουν πράκτορες.
1: Και γιατί τους αφήνουν?
0: Αλλά όπως έχω δει στο James Bond, η MI6 με τη CIA έχουν κάποια συνεργασία. Δεν έχουν? Ενίοτε.
1: Καμιά φορά, ναι.
0: Καμιά φορά. Άλλες φορές έχουν αντικρώμενα συμφέροντα. Ναι.
1: Γιατί τους αφήνανε? Για να κάνουν, να προσπαθήσουν να κάνουν τη μία και να τους πιάσουν από αυτό το φόρο.
0: Τι να σου πω. Ή μπορεί απλά να μην αληθεύουν.
1: Επειδή έχουμε δει πολλές ταινίες, γι' αυτό το ρωτάμε.
0: Μπορεί να μην αληθεύουν αυτά που λέει ο Τραμπ. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
1: Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό.
0: Δεν σπερνά από το μυαλό.
1: Σπάνια.
0: Ότι μπορεί να μην...
1: Σπάνια, αλλά ναι, συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν, λέει, στην Βρετανία. Μιλάμε τώρα ότι κενώθηκαν 80 κάτοικοι από τα γύρω σπίτια και τέτοια πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν
1: είναι. Ναι.
0: Υπήρχε γιγαντία. Βάλανε, λέει, πίσω από τις πόρτες. Έχει κάτι σιδερόφρακτες πόρτες, πύλες, ναι, η βάση, ας πούμε. Βάλανε τρακτέρα από πίσω και κάνανε και κάτι ειδικά εκεί, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, TOMB τα λένε, από τα αρχικά τους. Κάνανε διαρκώς περιπολίες και τα λοιπά. Ήταν σε μεγάλο ανεβαρασμό.
1: Δεν θα ήταν.
0: Η βάση του Fairfax.
1: Δεν θα ήταν. Ναι, τώρα όλο αυτό που έγινε.
0: Χαμός.
1: Τώρα τι να λέμε.
0: Χαμούλης.
1: Εντάξει, τέλος πάντων τους πιάσανε.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Να αποδειχθεί κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι ή τι βρήκανε στα βανάκια. Βρήκανε κάτι.
1: Μπράβο στην κυρία,
0: κάτι μαύρα
1: πάντως,
0: κουτιά.
1: Την αγρότησα, τη Βρετανίδα.
0: Ναι,
1: που τα είδε αυτά.
0: Και λέει, ξέρουμε ποια είναι. Της δόθηκε και έθιμος μνήμα, αλλά μυστικά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δεν πρέπει να αποκαλύψουν τα στοιχεία της, γιατί μπορεί να αποτελέσει στόχο.
1: Και
0: αυτό το έχουμε δει
1: τώρα
0: σε ταινίες.
1: Τώρα η γυναίκα ξαφνικά τώρα να βρεθεί μπλεγμένη.
0: Ναι.
1: Τα καλά καθούμενα.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή, άμα θέλει να τη δώσει κανένα τίτλο ο Κάρολος.
0: Ναι.
1: Για αυτά που προσέφερε στην πατρίδα, δεν μπορεί να το κάνει δημόσια.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Θα το κάνει μυστικά. Αν μπορεί να θέλει να τη χρήσει ή πότη.
1: Να σου τύχει τώρα.
0: Να τη πάει με το σπαθί αυτό που κάνει στον νόμο.
1: Game, παιδί μου, θα την κάνει.
0: Αυτό, πώς το λένε.
1: Αλλά θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πρόβλημα αυτό. Για την ίδια. Εγώ θα στενοχωριόμουν. Θα λέω, έκανα τέτοιο πράγμα.
0: Και να μην πάρω
1: τη δόξα, ας πούμε, ναι.
0: Ναι. Τι ξέρουν όμως οι κάτοικοι του χωριού. Οπότε θα πάρει από το χωριό. Καταλαβαίνεις.
1: Τι ξέρουν, ναι.
0: Τι ξέρουν, γιατί έστειλε το μήνυμα στο.
1: Μην μιλήσουν.
0: Όχι,
1: ναι, αυτό τώρα πρέπει να σβηστεί το μήνυμα.
0: Λες.
1: Βέβαια.
0: Να το έχουν φροντίσει ήδη.
1: Καλά, θα έχουν πρόβλημα.
0: Ξέρει. Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Άστο, ναι, άστο. Ζουμπουλία. Δεν να πω. Έγινε πάλι μπιφ ανάμεσα στον Ομπάμα και στον Τραμπ.
0: Α, δεν το
1: αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι.
0: Δεν το παρακολούθησα.
1: Ναι, ναι, ναι, το διάβαζα χτες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάει να πει κάτι ο Ομπάμα, πετάγεται ο άλλος. Δεν μπορεί, δεν τον αντέχει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει, δεν μπορεί να αναπνέει δίπλα του. Δεν μπορεί ο Τραμπ. Είπε λοιπόν ο Ομπάμα. Έκανε δηλώσεις, ας πούμε, και είπε πώς θα ήταν ο κόσμος αν μας κυβερνούσαν αποκλειστικά γυναίκες, ας πούμε. Και Είπε ότι είναι γελίο αυτό που είπε, γελία ιδέα. Τις αγαπώ τις γυναίκες, αλλά αυτό είναι γελίο.
0: Το έχουμε καταλάβει, ναι. Γιατί υπάρχουν, ναι, και κάποιοι φάκελοι για τον Επστάιν. Ναι. Και ειδικά μικρές ηλικίες. Καλημέρα στον κύριο Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: 14 βαθμούς από τα ορεινά του νόμου, ναι, Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Οι Γερμανοί δεν χάνουν την ευκαιρία να δείξουν τα ρατσιστικά βάρβαρα αισθήματά τους. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι τα αλόνια στον ουρανό γύρω από το φεγγάρι γίνονται λόγω υγρασίας στην ατμόσφαιρα, γι' αυτό και η πιθανότητα βροχής. Καλημέρα. Ναι, αυτό.
1: Έτσι εξηγούνται όλα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας που μας στέλνει ένα μήνυμα συνέχεια του προηγούμενου. Ναι, πρέπει να διαβάσουμε το προηγούμενο που είχατε στείλει νωρίτερα. Δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε τώρα στον αέρα. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο, 16 βαθμούς. Καλημέρα και στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Στην κυρία Σούλα την Αρτέμιδα, καλημέρα βασικά. Και στην Ματίνα την Αλεξανδρούπολη. Εγνατία είναι, προσκομωτινή. 16 βαθμούς με το κοντομάνικο ακόμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί έβλεπα διάφορα και ανάψαν οι σόμπες και ανάβει το πετρέλαιο και το. Με το κοντομάνικο κυκλοφορούν οι άνθρωποι.
1: Πού?
0: Αυτή την ώρα. Εκεί, στην Εγνατία, στην Κομωτινή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Αλλού κάνει πιο πολύ κρύο.
1: Το Σαββατοκύριακο έκανε κρύο.
0: Έκανε κρύο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι, δεν είχε βγει και σχεδόν. Εδώ τουλάχιστον.
1: Ειδικά
0: δεν είχε βγει ήλιο.
1: Το Σάββατο ήταν πολύ, ναι, έτσι έντονο αυτό. Την Κυριακή είχε εναλλαγές.
0: Παιδί μου, έψαχνα το Σάββατο, ας πούμε, λίγο νερό από τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Αυτό δεν έβγα, δεν είχε καθόλου ηλιοφάνεια.
1: Ναι.
0: Τα φωτάκια αυτά που έχω με τους συλλέκτες, τίποτα. Δεν ανάψαν καθόλου.
1: Τίποτα. Ναι. Είχαμε πρόβλημα το Σαββατοκύριακο, αλλά εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μπιφ, λοιπόν, ήταν του Ομπάμα που δεν το ήθελε ο άνθρωπος με τον Τραμπ. Ναι. Το άλλο είναι το φοβερό μπιφ ανάμεσα Νετανιάχου Ερντογάν.
0: Αυτό είναι το. Ναι, είναι ωραίο.
1: Αυτό είναι. Τι ωραίο.
0: Το αποκάλυψε το A24 χθες. Το αποκάλυψε το A24, είναι τηλεοπτικό κανάλι Ισραηλινό, ότι μαζεύει, λέει, στοιχεία, έδωσε εντολή ο Νετανιάχου να μαζευτούν στοιχεία.
1: Ναι, για να τον πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
0: Για τους Κούρδους.
1: Για τους Κούρδους, ναι, και για τη Χαμάς.
0: Για τη χρηματοδότηση της Χαμάς και για τους Κούρδους. Ναι. Για τη σφαγή των Κούρδων επί της ουσίας και για την χρηματοδότηση της Χαμάς. Ούτως ή άλλως το ξέρουμε, το έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Όχι μόνο εμείς, δεν παραβιάζουμε. Μάλλον παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Ότι ένα μεγάλο τμήμα της Χαμάς κατοικοεδρεύει στην Τουρκία.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο, γνωστό κτλ. Ναι. Όπως και ένας από τους κύριους χρηματοδότες του, η μουσουλμανική αδελφότητα και πάει λέγοντας. Τώρα αυτά είναι γνωστά.
1: Αυτή είναι η κορύφωση, ας πούμε, της κόντρας. Και του μίσους που υπάρχει ανάμεσα στους δύο αυτούς, γιατί είχε ξεκινήσει και από τον ΟΗΕ που βγήκε ο Νεταλιάχου και του χώνε.
0: Να σου πω κάτι. Μακάρι να είναι αυτή η κορύφωση και να μείνει εκεί.
1: Ας μείνει εκεί.
0: Μακάρι.
1: Στα λόγια, ναι.
0: Να μην, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα έχει άλλη κορύφωση και δεν θα είναι ωραία.
1: Κοίταξε να
0: δεις. Άλλη κορύφωση. Γιατί δεν θέλουμε νέα εστία έντασης.
1: Όχι, δεν θέλουμε. Θα πάει πια τόσο κοντά μας που πιο κοντά δεν γίνεται.
0: Ναι, πιο κοντά πεθαίνεις που λένε. Στην κυριολεξία όμως.
1: Δηλαδή, δεν είναι ωραίο δεν αυτό. Δεν το θέλουμε για κανένα.
0: Τώρα, επειδή έλεγες για το Ισραήλ.
1: Τι
0: κάνουν. Έχουν φωτογραφίσει και έχουν τα στοιχεία. Καθενός από αυτούς που συμμετείχαν στην σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Τους έχουν σταμπάρει και όπου τους βρίσκουν, ήταν ένας τύπος, ας πούμε, που είχε πάρει με τη μηχανή του μία όμηρο.
1: Ναι.
0: Πάνω στη μηχανή και την πήγαινε.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Λοιπόν, αυτός έβγαινε χθες από ένα κρυσφύγιο του, από το σπίτι του, δεν ξέρω πού έβγαινε, του ήρθε βόμβα στο κεφάλι. Έναν-έναν έχουν βαλθεί. Κάθε τόσο βγαίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τον Ισραηλινό στρατό, τον IDF.
1: Ναι.
0: Τον εξαφανίσανε.
1: Ναι.
0: Και τον δείχνουν εντωμεταξύ και σε φωτογραφία πώς ήταν τη στιγμή που έκανε την απαγωγή της 7ης Οκτωβρίου από το φεστιβάλ εκείνο της μουσικής που είχε γίνει η απαγωγή.
1: Τα έχουν βρει όλα, παιδί μου.
0: Τους έχουν βρει και τους έχουν σταμπάρει. Ναι. Προφανώς έχουν αναγνώριση και τους παρακολουθούν. Και μπορεί να έχουν αλλάξει τώρα, να μην είναι στη Γάζα καν, να είναι κάπου αλλού ή σε άλλο συνοικισμό, να υποδίονται τον μάγειρα ή τον οτιδήποτε. Ναι. Τους βρίσκουν και τους εξολοθρεύουν έναν ένα.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Άλλα θέματα. Δείτε και λίγο τα μπαλκόνια σας στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Γιατί τι έχουν.
1: Πέσανε δύο κομμάτια από μπαλκόνια, μέσα σε λίγες ώρες δηλαδή. Το ένα, τη μία έπεσε, πέσαν κάτι κομμάτια.
0: Ούτε
1: να,
0: που το είδα.
1: Από τον μπαλκόνι.
0: Ούτε που το είδα.
1: Το ένα.
0: Καθόλου.
1: Πέσανε πάνω σε μηχανάκι που ήταν από κάτω παρκαρισμένο. Ευτυχώς δεν πέρανε κανένας άνθρωπος. Και το άλλο πάλι ήταν μέσα σε λίγες ώρες πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το κομμάτι από το γύσο του κτίριου. Δηλαδή, παιδιά. Δεν ξέρω, άμα είναι παλιά κτίσματα, πρέπει να τα τσεκάρουμε και μόνοι μας.
0: Άλλο θέμα.
1: Σκοτωθεί κανένας άνθρωπος.
0: Χθες είχε απονομή βραβείων VMA, πώς τα λένε.
1: VMA,
0: αυτό.
1: FMA.
0: Λοιπόν, και η Beyoncé που διέπρεψε πάλι. Η Beyoncé, λέω, η Taylor Swift ξεπέρασε το ρεκόρ της Beyoncé. Η Beyoncé είχε μέχρι τώρα 30. Η Taylor Swift πήρε 31 βραβεία.
1: Εντάξει,
0: την πέρασε. Ναι.
1: Έχει, ναι. Έχει ακόμα μέλλον μπροστά της.
0: Πώς δεν έχει μέλλον
1: η Taylor.
0: Καλά, και η άλλη δεν τελείωσε. Δεν
1: σταμάτησε. Ρε παιδί, δεν σταμάτησε, αλλά έχει, είναι πιο νέα η Taylor και πιο.
0: Γιατί κέρδισε διάφορα βραβεία και έτσι έφτασε τα 31. Κέρδισε, ας πούμε, αυτό το τραγούδι που σ' αρέσει εσένα, το The Fate of Ophelia. Ναι. Κέρδισε και το βίντεο κλιπ, ας πούμε, τραγούδι.
1: Μα ήταν βιντεοκλιπάρα τώρα.
0: Βιντεοκλιπάρα, ναι. Κέρδισε κι άλλα. Και έκανε και αναφορά στην Dolly Parton και ήταν, λέει,
1: μπράβο,
0: πολύ
1: κορίτσι,
0: σπαραξικάρδια.
1: Μπράβο.
0: Και συγκινητική.
1: Μπράβο το κορίτσι, ναι, που έκανε αναφορά στην Dolly Parton, και έτσι έπρεπε. Γενικά, είναι καλό να θυμόνται αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γράψαν ιστορία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί έχει επηρεάσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες η Dolly.
0: Αλήθεια.
1: Και έχει βοηθήσει κιόλας. Βοήθησε.
0: Αλήθεια.
1: Όσο ζούσε πάρα πολλούς καλλιτέχνες.
0: Μ' αρέσει που παρακολουθείς τις Dolly Parton.
1: Φυσικά τα παρακολουθώ, αυτό, γιατί, ναι, θεωρώ σαν κεφάλαιο.
0: Ναι, ώρα, αυτό μ' αρέσει, γιατί εγώ δεν είχα...
1: Η Αναβίση, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει. Δεν ξέρω το κορίτσι τι έχει κάνει.
0: Ναι, αλλά 50 χρόνια τραγουδάει.
1: Αλλά κάποιος θα έχει βοηθήσει, δεν μπορεί.
0: Έβλεπα χθες κάποιους που κάνανε και αναδρομές και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν ένα κοριτσάκι που είχε βγει, λέει, με τον Νταλάρα. Πριν από 50 χρόνια, ας πούμε, 50 φεύγα χρόνια. Και από τότε έχει αλλάξει στυλ, έχει αλλάξει το ένα, έχει αλλάξει το άλλο, ας πούμε. Αλλά είναι στο στερέωμα.
1: Παιδιά, μην το συζητάμε, δεν είναι απλά στο στερέωμα.
0: Παιδιά, και αυτή γράφει ιστορία. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, ακούς, δεν ακούς. Γκρινιάζεις, δεν γκρινιάζεις, δεν έχει σημασία. Το γεγονός είναι και αυταπόδεικτο. Δεν χρειάζεται τώρα να εξηγούμαστε κιόλας.
1: Βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Λέμε κάτι πολύ σοβαρό όμως και πρέπει να το
1: διακόψουμε. Λέμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς το λένε, με βύση, αναβύση.
3: Α, τι θα λέγατε, ναι, σωστά.
0: Όχι, τι θα λέγαμε, έχουμε πει δεκάδες πράγματα.
1: Πει
0: όχι,
1: πολλά.
0: Δεν πήγαμε.
1: Μόνο εμείς δεν πήγαμε.
3: Ούτε εμείς πήγαμε.
1: Μόνο εμείς οι τέσσερις δεν πήγαμε.
0: Από ό,τι φάνηκε.
3: Δεν πήγαμε, ρε παιδιά, τα είδαμε όλα στα social.
2: Εγώ μπάσκετ,
0: ναι, αυτό με τα social που όλοι ανεβάσαν και βίντεο και οτιδήποτε.
1: Ωραία,
0: και
1: ήταν,
0: είμαι κι εγώ εδώ και διάφορα τέτοια. Μ' αρέσει που αυτό το σύστημα είμαι κι εγώ εδώ το έχουν για καταστροφές και για τέτοια. Εδώ το είχαν εφαρμόσει στη συναυλία τη Αναβίση.
2: Αν δεν ανεβάσει, είναι σαν να μην πήγε.
0: Αυτό.
2: Δεν έχει νόημα.
0: Γι' αυτό και σκρολά. Άρα υπάρχουν.
1: Παιδιά, όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Δύση.
2: Ωραία. Ναι. Ωραία, τώρα έχεις ερμηνεία λοιπόν γι' αυτό. Πώς γίνεται επί μισό αιώνα να είναι στην κορυφή και να ανανεώνει συνεχώς το κοινό τους. Δεν πήγανε.
0: Αυτό
2: οι
0: είναι το θέμα.
2: Πήγανε οι 15άριδες.
0: Μα αυτό λέγαμε, ότι είναι μεγάλη επιτυχία το ότι όχι μόνο είναι 50 χρόνια, αλλά έχει μικρό κόσμο. Δηλαδή μιλάει, αγγίζει πιτσιρικάδες. 20χρονα παιδιά, ας πούμε. Ήταν τίνκα το στάδιο με 20χρονα παιδιά. Αυτό είναι φαινόμενο. Για τα χρονικά μας. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι φαινόμενο.
2: Ναι, και
3: μήπως δεν έχει ερμηνεία. Δεν... και στην εποχή, ρε παιδί μου, και η ίδια η Αναβίση. Δηλαδή το
2: στυλ. Τα περισσότερα
3: της...
2: το λέει και να είναι που τραγουδάνε τα παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, όχι, κάνει λάθος. Κάνει λάθος, γιατί η Αναβίση έχει ακόμα, κάνει ακόμα επιτυχίες. Ό,τι
2: έχει,
1: βγάζει.
3: Σωστά, αλλά... σωστά.
2: Τραγουδάνε κι αυτά, αλλά.
3: Αλλά ξέρουν και τη μεθυσμένη πολιτεία.
1: Φυσικά τα ξέρουν. Όλα τα ξέρουν, γιατί η Βύση είναι. Ρε παιδιά, είναι είδωλο.
0: Παιδί μου, βοηθάνε και οι πλατφόρμες. Δηλαδή,
1: όχι, δεν είναι θέμα πλατφόρμα.
0: Κάτσε
1: είναι
0: να σου
1: είδωλο,
0: πω, ρε παιδί μου, να πω τι θέλω να πω. Όχι, αμέσως. Με τις πλατφόρμες τις μουσικές που υπάρχουν, σου λέει, ακούσε ένα τραγούδι. Τι είναι αυτό, Βύση, μάλιστα. Κάτσε να δω τι έχει πει η Βύση. Και τα βγάζει όλα. Και κάθεσαι και ακούς.
1: Δεν έχει
0: είναι πιο εύκολο.
1: Μα δεν έχει σταματήσει καμία γενιά να ακούει Βύση.
0: Εγώ δεν είπα
1: δηλαδή,
0: ότι σταμάτησε.
1: Τα καμία. Τελευταία 50 χρόνια που είναι η γυναίκα στο τραγούδι, δεν έχει σταματήσει κανείς. Ναι. Όταν λοιπόν μεγαλώνεις στο σπίτι σου και
3: σωστά,
1: η μάνα σου ή ο πατέρας σου ακούνε Βύση, θα ακούσεις και εσύ Βύση. Θα σ' αρέσει. Γιατί.
3: Έχει
1: γιατί
3: μια συνέχεια.
1: Είναι διαχρονική η γυναίκα. Είναι, πώς το λένε, είναι και συμβαδίζει. Δεν ακολουθεί την εποχή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί εμένα και η μαμά μου άκουγε ατίκ. Δεν ακούω ατίκ, ας πούμε, λέμε,
1: ότι
0: επειδή
1: άκουγα
0: στο σπίτι. Εξαρτάται και αυτό πώς ανανεώνεται. Και αυτό είναι η απάντηση στην, σε αυτό που λέει η Στέλλα.
2: Νομίζω δεν ζει, ο ατίκ.
0: Ναι, όχι, βέβαια.
1: Δεν ζούσε και όταν ήταν μικρός ο Διονύσης ο ατίκ.
3: Λίγο αναρωτήθηκα, αλλά.
0: Ναι, άστο.
2: Αναρωτήθηκα πώς δεκαετίες έχουν περάσει που είχε πεθάνει ο ατίκ, αλλά. Εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται τώρα. Αυτά είναι.
2: Όχι, θα το έβλεπε τη Μαρίκα Κοτοπούλη στο θέατρο, έτσι.
0: Κάπου τότε.
2: Όταν πήγαινε. Εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που μου έκανε εντύπωση, ρε παιδιά, ήταν μια συναυλία. Ναι. Μια συναυλία. Πολύ ωραία, που πήγε ο κόσμος και πέρασε καλά και το ευχαριστήθηκε και συζητήθηκε. Αυτό που πήραν διάφοροι θέση, έβλεπα στα social να γράφουν, να κάνουν κριτική στη μουσική, στον κόσμο που πήγε και ποιοι είναι αυτοί που πήγανε και τι ακούνε. Και
0: εγώ είδα σχόλια του στυλ κατάντια.
1: Ναι, και κατάντια.
0: Ό,τι τι δηλαδή.
2: Πώς τα είδα αυτά.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι πραγματικά.
3: Εγώ δεν τα είδα αυτά. Ναι. Θετικά δηλαδή.
1: Υπάρχουν διάφορα.
0: Υπάρχουν, όπως υπάρχουν.
3: Πάντα ρε παιδιά δεν θα υπάρχουν.
0: Πάντα υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και για το πόσο έκανε το εισιτήριο και αν είχε θέσεις κοντά εκεί παραδίπλα ή έβλεπες ή δεν έβλεπες ή ξέρω εγώ τι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι πήγανε, το διασκέδασαν. Ή απ' έξω μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Όσοι πήγαν εκεί πάντως, εγώ το καταλάβαινα και από το πώς φεύγανε, ας πούμε, ήταν καταευχαριστημένοι. Όπως το βλέπω και από τους φίλους που πήγανε, βέβαια, και έκαναν τις σχετικές αναρτήσεις. Κάποιοι θα κάνουν για καιρό.
3: Ναι. Και αυτό έχει σημασία. Νομίζω όσοι πήγανε να το ευχαριστηθήκανε, που μάλλον το ευχαριστηθήκανε, και βέβαια είναι και καλλιτέχνες, ρε παιδί μου, εκτός τώρα αυτό που λέμε διαχρονικότητα, τα τραγούδια και αυτά που μένουν, η πολύ καλή φωνή, που έχουν ένα άστρο πάνω τους. Δηλαδή έχουν μια λάμψη. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσεις αυτό τώρα.
1: Και αυτό φάνηκε και από τη διοργάνωση της συναυλίας. Δηλαδή θέλω να πω από την ποιότητα που βγήκε προς τα έξω, την ποιότητα του ήχου, που ήταν όλα άρτια. Δηλαδή άνθρωποι που γνωρίζουν καλά από τεχνικά ζητήματα είπαν ότι ο ήχος που ακουγόταν με το στήσιμο όλο και τα λοιπά ήτανε 2026.
3: Ναι.
1: Δεν ήτανε...
3: προδιαγραφών διεθνών. Ναι,
0: δεν ήταν αρπακόλα, ρε παιδί μου. Δεν ήτανε.
1: Όχι, δεν ήτανε. Γιατί έχουμε πάει σε συναυλίες και καλλιτεχνών από το εξωτερικό, ας πούμε, στο ΆΚΑ και ήταν χάλια ο ήχος.
3: Σωστό.
1: Στη Μαντόνα δεν ήταν ο καλύτερος ήχος. Ωραία που ήταν όμως. Αλλά στη Μαντόνα δεν ήταν ο καλύτερος ήχος.
3: Στο ΆΚΑ ήταν. Στο
1: ΆΚΑ ήταν.
2: Το 2009 λες.
1: Ναι.
2: Τότε
1: ναι. Ήσουν γέννητη.
3: Αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν στο ΆΚΑ.
1: Ναι, στο ΆΚΑ ήταν.
3: Ναι, δεν ήταν. Έχεις δίκιο.
1: Ας πούμε του George Michael που είχα πάει πριν το 2009, πάλι στο ΆΚΑ, ήταν συγκλονιστική η συναυλία και ο ήχος.
3: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ανάλογα με τον καλλιτέχνη και τις προδιαγραφές που βάζει και τα στάνταρ και έχει πάει και 58, πάει και 59.
2: Ναι, πρέπει να φύγουμε σε λίγο. Διονύση, θα μας πει ο Rolling Stones τηλεφώνου Αλεξάνδρας και πώς του διέλυσε η αστυνομία. Λοιπόν.
3: Παιδιά, καλημέρα.
0: 4 χρονών ήμουνα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Σίγουρος.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε εκεί μέσα.
1: Πάμε, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, σημείωσε ότι φαίνεται να έγιναν αναβαθμίσεις, καθώς η αρχική άδεια δεν προέβλεπε κατοικία. Τεράστια επιτυχία για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας, με την εθνική να συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιτρομοκρατική έρευνα στη νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από, την αεροπορική βάση Φέρφορντ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του ορμού, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 5. και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ωραίο πειραγμένο.
1: Ναι.
0: Ωραίο τάξη, πειραγμένο. Τάξη. Γιατί είναι οι ίδιοι ερμηνευτές. Απλά αυτός που το έχει πάρει το έχει πειράξει ο Vandelux.
1: Πώς?
0: Vandelux.
1: Vandelux.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ολλανδός.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Το βαν συνήθως εκεί ναι. παραπέμπει.
0: Τέλος πάντων, ωραίο είναι.
1: Επειδή έλεγες πριν για τη φωτιά
0: ναι.
1: στην Νέα Ιωνία,
0: ναι.
1: ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα από καφετέρια. Mm. Διαβάζουμε τώρα. Από καφετέρια στο Ισόγειο. Mm. Έχουν πάθει ζημιές και οι τρεις όροφοι από πάνω, οι ναι. οποίοι εκενώθηκαν έγκαιρα από την πυροσβεστική, γιατί ήταν οι άνθρωποι και κοιμούνταν μέσα.
0: Βέβαια, θα κάνανε.
1: Το κατάστημα κάτω στο, από όπου ξεκίνησε η φωτιά, καταστράφηκε ολοσχερός. Διαβάζουμε στο Earth News. Οι τρεις όροφοι πάθανε μεγάλες ζημιές.
0: Και ακούω από τους συναδέλφους που είναι εκεί, τον Κώστα το Στάμου. Τον συναδελφό τον Κώστα Δωστά μου είχε απασχολήσει και το είπαμε και στις ειδήσεις εδώ στο Δελτίο ότι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα. Είχαν γίνει πυροβολισμοί και είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος.
1: Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εν πάση περιπτώσει, η πυροσβεστική θα τα βρει. Έχει ικανότατο ανακριτικό τμήμα. Θα βρει τι και πώς. Θυμόμαστε την δουλειά της που έκανε και σε χρόνο ντετέ και την περίοδο του καλοκαιριού με τις πυρκαγιές. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη που έχει 19 βαθμούς. Στο Σωτήρι που είναι αυτή τη στιγμή στην Εγνατία Οδό από την Κοζάνη έχει 8 βαθμούς. Τόσο έτσι ξεκίνησε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι.
0: Και εδώ μέσα σαν 8 το αισθάνομαι.
1: Θερμοκρασία θερμομέτρου στο σπίτι 19 βαθμούς. Καλή θερμοκρασία αυτή το 19 βαθμοί μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι μέχρι για τις 8 ναι. θα σας ταξιδέψουμε στο Παρίσι για να δούμε τι γίνεται με την επίσκεψη του Πάπα. Χαμός γίνεται βασικά.
1: Ναι.
0: Θα σας πάμε στα Κορέστια Καστοριάς.
1: Που κάθε τόσο ακούμε.
0: Έτσι, τα ακούτε? Ναι. Εσείς που είμαστε ένα από τα Κορέστια.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε εμείς σήμερα.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι γίνεται με τα ξύλα. Και θα μιλήσουμε και για την αγορά Μοδιάνο, που είναι καινούρια.
1: Άνοιξε επιτέλους.
0: Την περπάτησα εγώ.
1: Ωραία είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πάντα ήταν ωραία η αγορά Μοδιάνο, τώρα είναι ακόμα πιο όμορφη.
1: Εγώ δεν, στην καινούργια δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Παλιά τη θυμάμαι.
0: Ναι, ναι,
1: παλιά
0: ναι.
1: ήταν.
0: Είναι, σου λέω ωραία. Τώρα. Στολίδι, πώς το λένε.
1: Καλημέρα στον κύριο Σάβα που μας στέλνει φωτογραφία από το Σύλλογο Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης.
0: Έχετε και στη Θεσσαλονίκη σύλλογο?
1: Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Παντού και στα Τρίκαλα.
1: Έχουμε στη Μελβούρνη, έχουμε στο Μόντρεαλ, έχουμε.
0: Τι
1: και
0: λέει,
1: πού δεν έχουμε.
0: Παιδάκιο.
1: Παντού. Συλλόγου Λιβαδιωτών, να δει. Στην Κατερίνη, στη Θεσσαλονίκη,
0: Φοβερό.
1: Στη Λάρισα, στην Ελασσόνα. Στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Χαμός.
0: Μπράβο.
1: Χαμός.
0: Μπράβο σας.
1: Ναι,
0: και μην πείτε κάνουμε τώρα διαφήμιση.
1: Σε ποιο?
0: Στο Σαράφι.
1: Όχι, στο Λιβάδι κάνουμε διαφήμιση.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Τι άλλο. Έβλεπα το παιχνιδάκι που γίνεται με τα καύσιμα. Ναι. Διάβαζα
0: ναι.
1: ότι σε μεγάλο βαθμό έχει αποκατασταθεί εν μέρη, μερικώς, η παροχή πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, από τον αγωγό.
1: Από τον αγωγό πρωτίστως, αλλά υπάρχει και από την δίωδο, από τα στενά του Ορμούς, περνάνε τσίμα-τσίμα από την πλευρά του Ομάν, όχι από την πλευρά του Ιράν. Και έτσι γι' αυτό αυγάτησε και ο αριθμός των πλοίων που είχαν
0: ναι.
1: περάσει, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό συμβάλλει, λέει, στο να υπάρχει μια αποκλιμάκωση.
0: Μια
1: τώρα,
0: ροή,
1: τι σημαίνει αυτή η αποκλιμάκωση, ναι. γύρω στα 100 είναι πάλι, εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, πάνω από τα 100 είναι.
1: Ακόμα είναι πάνω από τα 100.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η τάση ήταν πάντως πτωτική.
0: Θα
1: αυτό
0: σας πω τώρα,
1: ξέρω.
0: Πώς είναι.
1: Αλλά λέγανε τέτοιο πράγμα, ότι θα πέσει κάτω από τα 100. Να το δούμε.
0: Τέλος πάντων, πάντως πάνε, πώς το λένε, τείχο-τείχο, ε.
1: Ναι, πάνε από την πλευρά του Ομάν. Καλημέρα στον κύριο Διονύση. 10 βαθμούς στο δρόμο Πρέβεζας Φιλιππιάδας. Η καλύτερη περίοδος του χρόνου, λέει, έφτασε και είναι εδώ. Και μας στέλνει μια φωτογραφία από την Πρέβεζα. Γιατί είναι αυτά τα χρώματα, ρε παιδί μου, που επειδή δεν υπάρχει. Είναι καθαρή ατμόσφαιρα και τα λοιπά, ειδικά άμα έχει φυσήξει.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπεις μεγάλο φάσμα από το πώς το λένε, το spectrum, το φως, το φως. Πολλές αποχρώσεις.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Τον ορίζοντα.
1: Από την ανάλυση. Όχι τον ορίζοντα, παιδί μου.
0: Ορίζοντα.
1: Από την ανάλυση του φωτός. Ναι, ρε παιδί
0: ναι.
1: μου. Αλλά βλέπεις κίτρινο, βλέπεις πορτοκαλί.
0: Το φάσμα.
1: Βλέπεις μετά που γίνεται.

0: παγκόσμιες τιμές και τα λοιπά, και στις 14 Οκτωβρίου, παραμονή της ημέρας έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για τη θέρμανση, για το επίδομα θέρμανσης, για το πετρέλαιο και τα λοιπά. Δηλαδή θα γίνουν σε δύο δόσεις και περιμένουν να δουν και πώς θα ανταποκριθεί η αγορά επίσης.
1: Ναι. Να το δουν. Η διεθνώς θέμα δεν, που είναι, που βρίσκεται τώρα.
0: Δεν μπορώ
1: τώρα
0: να το βρω τώρα πώς είναι το πετρέλαιο. Δεν έχει βγει ακόμα, να σας πω. Θα σας πω σε λίγο.
1: Μόλις έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Ναι. Πάντως αυτό είχα δει εγώ, ότι ήταν υπήρχε η τροχιά που ακολουθούσε, ήταν πτωτική. Τώρα που θα κάτσει, δεν ξέρουμε που θα κάτσει μπίλια. Αυτό.
0: Λοιπόν. Το Brent ενισχύεται προς τα 107 δολάρια το βαρέλι.
1: 107,
0: ναι,
1: ακόμα.
0: Διονύση, ναι, 106 είχα ακούσει εγώ το πρωί. 107 δολάρια το βαρέλι. Και το WTI 94. Και αυτό λέει γιατί επέστρεψαν οι ανησυχίες. Για την κατάσταση. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μετά την. Πώς θα λέμε, ότι θα υπάρχουν νέες διαταραχές στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και LNG από τον Περσικό.
1: Διαταραχές ακούω.
0: Η απόρριψη της πρότασης Τεχεράνης από τον Τραμπ. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε κάνει μια πρόταση.
1: Ο οποίος Τραμπ ναι, βγήκε πάλι και είπε ότι είπα στο Ζελένσκι να σταματήσει τους βομβαρδισμούς γιατί ανεβαίνουν τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Να επαναλάβουμε, γιατί κάποιοι το πιστεύουν. Το ακούνε, σου λέγει, αν το λέει ο Τραμπ, έτσι θα είναι. Mm. Και το πιστεύουν. Από το 2022 υπάρχει εμπάργκο στις ΗΠΑ για τη ροή ρωσικού πετρελαίου. Δεν έχει μπει ούτε σταγόνα.
0: Δεν,
1: άρα δεν επηρεάζει τις τιμές καθόλου στις τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνω. Έτσι, το ρωσικό πετρέλαιο καθόλου. Η όποια αναταραχή υπάρχει και είναι μεγάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει φτάσει 6-15, ήταν την τελευταία φορά που είδα. Μπορεί να έχει πάει παραπάνω, μπορεί και λίγο παρακάτω, ναι, δεν ξέρω. Η τελευταία τιμή ήταν εξαιτίας της ιστορίας στα στενά του Ορμούς, δηλαδή των καθορθωμάτων του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Και στη Μέση Ανατολή ευρύτερα.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό. Ναι. Να το πούμε. Να το...
0: Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, όχι την Τετάρτη, στις 14 του μήνα,
1: ναι,
0: για το επίδομα θέρμανσης, θα φορά όλες τις μορφές θέρμανσης. Δεν θα φορά μόνο το πετρέλαιο, τουλάχιστον έτσι έχει ακουστεί. Έτσι λέγεται από ότι.
1: Θα φορά και το πέλετ και, και τα καυσόξυλα και όλα.
0: Φαντάζομαι, ναι, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν.
1: Γιατί όπως είχαμε μιλήσει πριν από κανένα δύο εβδομάδες, εκεί που έχουν αρχίσει να βάζουν καυσόξυλα, έχουν πάρει την ανιούσα πάλι τιμές.
0: Βέβαια έχουν πάρει, γιατί έχουν αρχίσει τα μεταφορικά και χίλια δύο πράγματα.
1: Πάμε να τα δούμε με τον κύριο Τρίφωνα Σαραμπίνα, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων Καστοριάς. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Στους πρωινούς μας φίλους.
0: Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα, πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Όντως έχουμε χειμώνα.
0: Έχετε,
2: όντως,
0: ναι,
2: έχουμε,
0: ναι,
2: χειμώνα, έχουμε κρύα. Εσείς τουλάχιστον ξέρετε ότι εδώ έχουν ξεκινήσει τα κρύα αυτή την εποχή.
0: Το, ναι, ξέρουμε, γι' αυτό σας βγάλαμε, για να το πείτε να τα ακούσουν κι άλλοι.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε, εμείς έχουμε 4 βαθμούς μέσα στο χωριό και πιο έξω στη στροφή για τα σύνορα που είμαστε κοντά με την Αλβανία. Έχει 1 βαθμό.
0: 4 βαθμοί, 28 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, μέσα στο χωριό. Και λίγο έξω από το χωριό.
2: Ξύλα.
1: Πώς...
2: Ναι.
0: Βέβαια. Βέβαια. Να σας πω τώρα, εσείς, ναι, από πότε έχετε αρχίσει και ανάβετε?
2: Έχουμε τουλάχιστον 10 μέρες που έχουμε ξεκινήσει εντατικά. Ενώ επιλεκτικά τώρα οι πιο γέροι ανάβαν και λίγο νωρίτερα, και για μας είναι αυτή η χρονιά είναι ευλογημένη, γιατί εμείς ξεκινούσαμε λίγο, τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσαμε από το 15 Αύγουστο να λάβουμε.
0: Εντάξει, είναι καλύτερα δηλαδή φέτος.
2: Φέτος που πήρα τα κάψιμα αυτή την ιούσα, εμείς είμαστε ευλογημένοι για φέτος.
0: Πρόεδρε, πόσοι είσαστε στο χωριό, πόσοι κάτοικοι είναι?
2: Είμαστε 300 με 350, παίζεται εκεί.
0: Δεν έχετε, μπράβο.
1: Και η θέρμανσή σας είναι αποκλειστικά από ξύλα ή χρησιμοποιείτε και πετρέλαιο που έχετε από πέρυσι ή άλλα κόλπα?
2: Γιατί, Διονύση μου, θα βάζεις πετρέλαιο με 2 ευρώ εδώ πάνω, με 9 μήνες χειμώνα? Ούτε το σκέφτεσαι. Ούτε το σκέφτεσαι. Όχι να βάλεις πετρέλαιο. Ούτε το σκέφτεσαι. Μάλιστα. Θα είσαι πολύ οικονομικά ευλογημένο για να κάνεις αυτή τη δουλειά.
1: Να ρωτήσω πόσα σόμπες έχει ένα σπίτι, ένα μέσο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί έχει και πολύ υγρασία εκεί πάνω, δεν έχει? Έχει.
2: Έχει την υγρασία και αφού έχουμε ποτάμι. Δεν θα έχει υγρασία. Εννοείται. Και βουνά. Είμαστε καταπράσινοι, είμαστε γύρω-γύρω. Έχουμε δέντρα πολλά. Είναι, δηλαδή, πάρα πολύ καλά.

0: είναι το καλοκαίρι. Κάνα τρεις μήνες μας ζηλεύετε. Τους υπόλοιπους εννιά.
1: Ήρθε η ώρα να μας ζηλέψετε εσείς. Τους υπόλοιπους εννιά μας ζηλεύετε εσείς. Και πόσες όμπες έχει ένα σπίτι για να ζεσταθεί όλο το σπίτι? Γιατί με μία δεν γίνεται δουλειά.
0: Όχι, όχι. Τώρα το έχουμε γυρίσει ελέβητες. Και θέλουμε, Διονύση μου και η Κατερίνα, θέλουμε τουλάχιστον 20 τόνους. 20 τόνους τους περνάμε.
2: Ναι.
0: Συν στη χαψόξυλα. Λοιπόν, οι σώπες έχουν οι πιο γεροντότεροι. Σίγουρα αυτοί που είναι δύο γέροι θα έχουν μία σομπούλα και μαζεύονται εκεί. Λοιπόν... μαζεύονται και με τη γειτονία, ξέρεις τι ωραία το χειμώνα.
1: Μια χαρά, άμα μαζεύεται και κόσμο, ανεβαίνει και η θερμοκρασία του δωματίου. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε 20 τόνους. Πόσο πάει ο τόνος?
0: Κοιτάξτε, το παίρνουμε ξύλα εμείς εδώ, οι παραμεθόργοι, επιδοτούμενοι από το κράτος.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, παίρνουμε αυτή τη φέτος 9 τόνους. 9 χωρικά, όχι τόνους. Κάθε χωρικό είναι 400-400 και κάτι. Δηλαδή ούτε 4 τόνοι δεν είναι. Αλλά τα είπα και εγώ, τα λέω και συνέχεια, αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει λίγο. Πρέπει το κράτος εδώ πάνω που ζούμε. Κρατάμε Θερμοπύλη, Διονύση, ελάτε να μας δείτε. Δηλαδή πανέμορφος τόπος και 350 άτομα περίπου τα περίλαβα πριν. Εγώ κατοίκους πριν 14 χρόνια και την τέταρτη θητεία κάνω πρόεδρος. Λοιπόν, και τα έχω ακόμα έτσι. Έρε πρωθυπουργέ, έρε υπουργέ, στείλε τουλάχιστον 12 χωρικά κάπως να τρώγεται, δηλαδή να έχουμε κάποια μικρή έννοια του κράτους.
1: Να γίνουν τα 9 χωρικά, δηλαδή τουλάχιστον 12. Τουλάχιστον.
0: Στην πρώτη φάση, σιγά το οικονομικό κόστος, σιγά. Αν δώσει 200 χιλιάρια, ξέρω εγώ, για μια περιοχή των κουρεστίων, ένα πρώην δήμο στα σύνορα, σιγά το κόστος.
1: Ναι. Ναι, να ρωτήσω, δεν ξέρω πώς λειτουργεί εκεί πέρα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε και υλοτόμους, θα έχουν από τα δάση γύρω-γύρω, έχει δάση. Μας είπατε, έχει πάρα πολύ πράσινο. Τη χρήση αυτών των δασών κάνετε ή κάνετε και εισαγωγές? Γιατί μαθαίνουμε ότι γίνονται διάφορες λοβιτούρες.
0: Εμείς έχουμε αρκετό δάσος.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δάση γύρω-γύρω από την περιοχή μας. Ήταν κάποτε ιδιωτικά, τώρα είναι του κράτους.
1: Δημόσια, βέβαια.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τα ξύλα κόβονται στο δικό μας το μέρος. Μας είναι όχι αρκετά, υπέρ αρκετά.
1: Είναι υπέρ αρκετά για να καλύψουν τα 15 χωρικά που ζητάτε, για παράδειγμα, ή τα 12. Ναι.
0: Μα κόβονται και εμπορικά, δηλαδή πουλούνται ξύλα από εδώ. Φεύγουν αρμάδα για Αθήνα. Ξέρεις πόσα ξύλα και η Αθήνα από τη δικιά μας περιοχή. Δαλίκες. Δαλίκες. Και τώρα εμείς θα μην είμαστε λίγο ευνοημένοι στα δικά μας τα ξύλα, τα κατασκευμένα τα ξύλα. Να τα βλέπουμε γύρω-γύρω. Και αν πας να κόψεις ένα φορτηδάκι στο δάσο, είναι παράβαση.
1: Θα έρθει η δασική υπηρεσία, πρέπει να προσέχετε, κόβονται όλα. Γιατί εσείς κόβετε και τα βλαστάρια, και άμα κοπούν τα βλαστάρια, μετά δεν θα έχετε δάσος μετά από λίγα χρόνια.
0: Δεν κόβουν τα βλαστάρια, γιατί ο Λέβητα δεν καίει βλαστάρια.
1: Δεν καίει βλαστάρια, ο Λέβητα.
0: Ούτε τα θέλει να τα δει.
2: Σωστά. Πάντως, περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί στις 14 του μήνα, γιατί τότε θα γίνουν για τη θέρμανση.
1: Ακούγεται απολύτως εύλογο. Πάντως, δηλαδή τα 9 χωρικά που είναι
2: βέβαια
1: επί της ουσίας 4 τόνοι, όταν κάνουν κατανάλωση 20 τόνων, ακούγεται ούτως ή άλλως λίγο. Ακούγεται λίγο, δηλαδή το να αυξηθούν τα χωρικά που δίνονται που παρέχονται από το κράτος, ακούγεται ένα λογικό αίτημα. Δεν ξέρουμε τα δεδομένα, δεν είμαστε ούτε δασοπόνοι, ούτε δασολόγοι, ούτε οτιδήποτε.
2: Εσείς
1: τα ξέρετε, αλλά ακούγεται λογικό στα αυτιά μας τουλάχιστον, χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα.
2: Έχω πάντως την αίσθηση ότι θα αυξηθούν.
0: Ας ελπίσουμε, γιατί δεν μπορεί τώρα να λέμε ότι έτσι δίνουμε πιδότηση εδώ, πιδότηση εκεί. Εμένα που είμαι παραμεθόριος, τι με βάζει στο ίδιο ύψος με τη Λαμία, με την Αθήνα, ξέρω εγώ, γιατί, ποιος ο λόγος, αφού είμαι εδώ, τα ξύλα είναι δικά μου, εδώ κόβονται. Σιγά το πράγμα, έχει υλοτόμους ντόπιους, όλα είναι δικά μας εδώ και δεν μου δίνεις εμένα. Πού να πάει ο γέρος στον βουνό, πού να πάει ο...
1: Είναι, από, είναι λογικό αυτό που λέτε και πάντως αν αυξηθούν τα χωρικά που θα ανακοινωθεί τώρα στις 14, να θυμάστε ότι η πρώτη που το είπε ότι μάλλον θα ανέβουν είναι η Κατερίνα. Να το θυμάστε αυτό.
0: Λοιπόν,
2: θα έρθω να πιούμε τσίπουρα.
0: Πάντα με το γέλιο μας θα αντιμετωπίζει και με τη σοβαρότητά της.
2: Πάντα.
0: Άνθρωπος έτσι. Γιατί θα έχουμε ζήσει. Ναι,
1: σπουδαία, σπουδαία είναι.
0: Θα βοηθάμε, να. Τώρα εσείς είστε μια πηγή για μας, ας πούμε, ένα χέρι βοήθειας τώρα που το
1: συζητάμε.
2: Να δώσετε την αγάπη μας όλα τα κορέστια και ευχόμαστε να με ικανοποιηθούν στο απόλυτο αυτά που ζητάτε, γιατί είναι η καθημερινότητά
1: σας. Και ευχόμαστε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να έρθουμε καλοκαιρινούς μήνες που δεν χρειάζεται να καίμε χωρικά.
0: Ναι, να έρθετε καλοκαιρινούς για να απολαύσετε και τα τοπικά μας τα προϊόντα, τα υπέροχα τα φασόλια που δεν υπάρχουν ούτε στο πόλεμο.
2: Ναι, φασόλια φοβερά.
0: Φοβερά. Και δεν μπορούμε να το πω αυτό.
2: Όντως
0: είναι. Είναι τα καλύτερα του κόσμου.
2: Όντως είναι.
0: Του κόσμου, όχι της Ελλάδος.
2: Του κόσμου όλου, ναι.
1: Υπέροχα. Ναι.
2: Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας περιμένω.
1: Καλημέρα.
0: Να κάνουμε και εκπομπή και ό,τι θέλετε.
2: Ό,τι θέλετε εσείς. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Τρίφωνας Αραμπίνας, πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας στα Κορέστια Καστοριάς. Θα έρθουμε και σε άλλες περιοχές.
1: Που τρεις.
2: Νοητά εννοώ.
1: Τρεις μήνες του ζηλεύουμε.
2: Ναι.
1: Του άλλου εννιά το. Πάντως, επαναλαμβάνω εγώ για αυτό που είπα και πριν με τον πρόεδρο, τον κύριο Τρίφωνα τον Σαραμπίνα, ότι το να αυξηθεί από τα 9 στα 12 τα χωρικά που δίνονται ακούγεται λογικό σε μια περιοχή που παράγει ξυλία. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι κανένα ξερονήσι που δεν έχει δάση. Έχουν δάση, είναι δίπλα τους. Υπάγονται στη δική τους.
2: Δεν έχει και μεταφορικά.
1: Ναι. Καλά, δεν ξέρω τώρα τα μεταφορικά.
2: Τι μεταφορικά θα έχει
1: εδώ σου λέει ρε παιδί μου ότι η υλοτόμη αυξήθηκε φέτος τα ξύλα. Γιατί το πετρέλαιο που βάζουμε στην διζυλομηχανή για να τα κόψουμε τα ξύλα έχει ακριβήνει.
2: Εντάξει, κατάλαβα. Δηλαδή,
1: ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δεν βρίσκει άπειρου λόγου για να αυξηθεί το κόστο άμα θέλει. Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί τα έχουν δίπλα του. Α πάνε με. Παλιά, εγώ θυμάμαι στο λιβάδι με μουλάρια τα φέρνανε. Πηγαίνανε στο δάσος επάνω στο Χαϊδάρι και φέρανε με μουλάρια.
2: Πού
1: στο Χαϊδάρι. Ένα από τα δάση μας είναι το Χαϊδάρι, έτσι το λένε.
2: Αλήθεια λες.
1: Τι αλήθεια λέω. Είναι εκεί που σου
2: έχετε και εσείς Χαϊδάρι.
1: Είναι εκεί που σου. Από εμάς το μάθανε οι άλλοι. Είναι εκεί που σου έχω πει ότι έχει την πηγή του νερού που βάζεις μέσα την πύρα και σπάει από το. Γίνεται πάγος. Γίνεται παταγούδι.
2: Το Χαϊδάρι.
1: Σπάει το καρπούζι, α πούμε, άμα το ρίξει μέσα. Και είναι και χωνευτικότατο αυτό το νερό από το Χαϊδάρι.
2: Ναι.
1: Το πίνεις και γίνονται μέσα όλα λαμπίκο.
2: Ωραίο.
1: Ωραίο το Χαϊδάρι, ρε.
2: Καλημέρα στο Χαϊδάρι, όπου και να είναι.
1: Στο λιβάδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία, κάει και ολοσχερός κινητοποίηση για την εκένωση των διαμερισμάτων. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της διημής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Σε εξέλιξη αντιτρομοκρατική έρευνα στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Άξιος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Ο Δημήτρης μας λέει ότι, παιδιά, καλημέρα, μόνο σε μένα θύμισε χθες η Εθνική την αντίστοιχη του 2004. Εντάξει, εγώ δεν είδα τον αγώνα και δεν μπορώ να πω, αλλά το σκορ και το έτσι τέτοια νίκη παραπέμπει κατευθείαν σε γύρω 2004. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Πασχάλη που λέει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος με 4 βαθμούς το Σεπτέμβριο βγήκε και μας έφτιαξε τη μέρα, που παρά τα προβλήματα μίλησε με αισιοδοξία και χαρά και με το χαμόγελο. Φτάνει λίγο με την κρίνια, γενικώς όλα θα φτιάξουν. Καλημέρα. Αναφέρεται στον προηγούμενο συνομιλητή μας, τον κύριο Τρίφωνα Σαραμπίνα, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων Καστοριάς, που μιλήσαμε για τα καυσόξυλα, αλλά όχι μόνο.
1: Πάμε τώρα να φύγουμε από την Καστοριά και να πάμε στο Παρίσι, γιατί η Θωμαής
0: μας... Πού σας πάμε σήμερα, βέβαια, από την Καστοριά στο Παρίσι.
1: Βέβαια,
0: τώρα,
1: η Θωμαής ζει ιστορικές στιγμές, γιατί έχει πάει ο Πάπας Λέων
0: μετά
1: από 18 χρόνια. Είχαν να δουν τον Πάπα. Είχε 800.000 κόσμο στους δρόμους της για την υπαίθρια λειτουργία που έγινε. Τον ακολουθεί κατά πόδα.
0: Και γι' αυτό είδα γκρίνια, ρε παιδί μου. Ακόμα και γι' αυτό είδα γκρίνια. Και γι' αυτό γκρινιάζουν διάφοροι. Και από Γάλλους και από μη Γάλλους, εν πάση περιπτώσει. Που τι είναι αυτά που μας λέγατε για αποχριστιανισμό της Ευρώπης. Και να η Ευρώπη και αυτό και εκείνο. Άλλοι που λέγανε ότι όταν αυτά κάνει ανάλογα ο Αγιατολάχ, ας πούμε, είναι θεοκρατία ενώ. Τη συγκέντρωση που κάνει. Ενώ εκεί αποθεώνεται ο Πάπας. Γκρίνια ακόμα και γι' αυτό, ρε παιδί μου. Πώς μας έλεγε πριν ο φίλος μας ο Πασχάλης. Ναι. Αλλά δεν γκρινιάζουμε.
1: Καλημέρα, Θωμαΐς.
0: Πάμε στη Θωμαΐδα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Με την ευλογία μου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Δεν είδαμε τον Πάπα, αλλά έχουμε τη Θωμαΐδα. Τελεία.
1: Ναι.
2: Που το ζούμε εδώ και 4 μέρες και η τελευταία μέρα είναι σήμερα του ταξιδιού του, του επίσημου ταξιδιού του, και μεταβαίνει σήμερα για να περάσει όλη την ημέρα στην πόλη Μες, που είναι βρίσκεται στην Ανατολική Γαλλία και είναι μια άλλη πλευρά του ταξιδιού του, δηλαδή αφιερωμένο στην Ευρώπη. Χτες πέρασε την ημέρα του στη Λούρδη, που είναι μια ιερή πόλη, κομμόπολη ουσιαστικά της Καθολικής Εκκλησίας, κάτι σαν Πάτμος και Τίνος μαζί για μας, αν μπορούμε να δούμε τη διάστασή του. Είναι ιδιαίτερα σημαντική πόλη, με την Παναγία της Λούρδης να κατέχει μια θέση ιδιαίτερη στην Εκκλησία, εξού και όχι μόνο η παρουσία του, αλλά και η παρουσία πολλών πιστών. Ήταν πάνω από 200.000 κόσμος που παρακολούθησε τη λειτουργία του σε αυτό που λέγεται Λιβάδι, απέναντι από το σπήλαιο, το ιερό σπήλαιο της, εκεί που παρουσιάστηκε η Παναγία 18 φορές σύμφωνα με τον θρύλο της Καθολικής Εκκλησίας. Και το πιο σημαντικό από τη χθεσινή ημέρα ήταν η δύοωρη συνάντηση που είχε με 7 άτομα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Εκκλησίας. Και από ό,τι σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόν σε αυτή την συνάντηση, όχι την ιδιωτική μέσα, αλλά στα παρασκήνια, η συνάντηση ήταν συγκλονιστική και από τις δύο πλευρές, γιατί ο Πάπας άκουσε με πάρα πολύ προσοχή τα λόγια και τις μαρτυρίες των θυμάτων, τα οποία θύματα δεν είναι από μία περίπτωση, αλλά πολλές περιπτώσεις, κυρίως σε σχολεία, καθολικά σχολεία. Και ήταν συγκλονισμένος, λένε, από τις μαρτυρίες, και τους υποσχέθηκε ότι κατάλαβε, μάλλον αντιλήφθηκε ο Πάπας ο ίδιος, ότι αυτό ήταν μια συστημική κακοποίηση για δεκαετίες, αν μην πω αιώνα, της Καθολικής Εκκλησίας, και αυτό έχει πολύ βάθος, δεν πρόκειται να σταματήσει τώρα, αλλά τους υποσχέθηκε ότι η Εκκλησία θα κάνει τα πάντα για να σταματήσει αυτή την εκμετάλλευση.
0: Ναι, γιατί έχουμε μια διαφοροποίηση, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μια απόλυτη συγκάλυψη, τώρα θα μου πεις, δεν μπορεί να μείνουν και κρυφά κάποια πράγματα πλέον στις μέρες μας,
1: ούτως ή άλλως. Έχουν γίνει και δίκες, έχουν εκδιωχθεί οι άνθρωποι της Εκκλησίας.
0: Μα έχει κάνει έρευνα και η ίδια η Εκκλησία, δηλαδή, που παλιότερα την απέφευγε όπως ο διάολος στο λιβάνι, που λένε, μιας και είμαστε στα θρησκευτικά. Αλλά τώρα και αποκαλύπτονται και ο Πάπας τα αγκαλιάζει, τα ενστερνίζεται και τα πορίσματα και τα λοιπά, και ζητάει συγγνώμη, που είναι σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Ναι, αυτό το περίεργο, ξέρετε, όμως είναι ότι δεν, όπως λένε, σύμφωνα με τα θύματα που ήταν οι μάρτυρες, δηλαδή αυτά τα 7 άτομα, δεν ζήτησε συγγνώμη. Τους άκουσε, μίλησε μαζί τους, μπήκε σε λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί η εκκλησία, αλλά σύμφωνα με, γιατί μετά έκανα συνέντευξη τύπου ορισμένα από τα θύματα που θέλουν να δείξουν το πρόσωπό τους, είπαν ότι δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν ήταν αυτό που έψαχνε το κάθε άτομο εκεί πέρα συνομιλώντας με τον Πάπα. Ήταν για να τους κατανοήσει, να αισθανθούν καλύτερα σαν εξομολόγηση και κυρίως να δουν αν άλλαξε το πνεύμα του Πάπα κυρίως. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν ορισμένοι, όχι ο Φραγκίσκος, αλλά ο προηγούμενος, ο Βενεδίκτος, δεν ήταν ένας Πάπας που είχε μεγάλη κατανόηση. Ένας πολύ σκληρός Πάπας, ήταν ακατάλληλος για τέτοιες περιπτώσεις. Ενώ οι δύο επόμενοι, ο Φραγκίσκος και κυρίως τώρα ο Λέοντας, είναι αυτοί που προσπαθούν να κάνουν, να αλλάξουν την κατάσταση. Και να σας πω κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο επειδή έχουν κατανόηση και είναι ιεράρχες και φυσικά είναι ο ρόλος τους αυτός, είναι ότι η Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία, έφτασε στα όρια της πτώχευσης με τα χρήματα, με αποζημιώσεις που έπρεπε να δώσει, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα εμφανίζονται περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Ξέρουν ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα οικονομικά για να αποζημιώσουν τα θύματα, έγιναν πολλά σφάλματα κτλ. Οπότε είναι ένα σύνολο αυτό. Ας μην είμαστε πολύ όλο, να τα βλέπουμε όλα ροζ. Γιατί πρόκειται για άτομα που υπέστησαν τρομακτικές κακοποιήσεις σε βάθος χρόνου.
0: Και επί χρόνια αυτό.
2: Ορισμένα αυτοκτόνησαν, άτομα αυτοκτόνησαν, άτομα καταστράφηκαν, οι ζωές τους. Δεν είναι απλή υπόθεση, γι' αυτό και μην τους δίνουμε άφεση αμαρτιών.
0: Όχι βέβαια. Κανείς δεν δίνει άφεση αμαρτιών. Το ότι αναγνωρίζεται το έγκλημα δεν σημαίνει κιόλας ότι υπάρχει. Ούτε ότι δεν τελέστηκε, ούτε ότι επήλθε η κάθαρση, ας πούμε. Δεν έκλεισε. Ο φάκελος παραμένει ανοιχτός.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η χθεσινή ημέρα ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον Πάπα και ίσως ήταν το μόνο σημαντικό στοιχείο που μπορούμε να συγκρατήσουμε, γιατί το άλλο ήταν τελετουργικό και μόνο για την Καθολική Εκκλησία σημαντικό.
0: Να σε ρωτήσω, έχει εντυπωσιάσει τους Γάλλους το γεγονός ότι κατέβηκαν 800.000 άνθρωποι αθρηστικά?
2: Ήταν ένα εκατομμύριο, πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο.
2: Είναι... Στο Παρίσι έχω να το δω χρόνια με τέτοιο τόσο πολύ κόσμο, πλημμύρα, λαό θάλασσα, στους δρόμους, στο μετρό δεν μπορούσε να μπει καν μέσα από τον κόσμο που περίμενε να κινηθεί, γιατί είχαν κλείσει φυσικά και πολλοί σταθμοί, αλλά είχε τόσο πολύ ήρεμα όμως, έτσι, με τραγούδια και πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, και αυτή την ατμόσφαιρα έχουμε καιρό να τη δούμε, γιατί ξέρετε εμείς μόνο διαδηλώσεις ξέρουμε να παράγουμε πολύ καλά, και αυτή η φορά ήταν τόσο όμορφα, φυσικά η αστυνομική παρουσία ήταν δρακόντια, πολύ σημαντική, αλλά θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες βλέπουμε ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν ζωντανά, να μεταδίδουν ζωντανά τα πάντα γύρω από το Πάπα, ακόμα και τη λειτουργία. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, αυτό σε μια Γαλλία, άμα γινόταν σε μια άλλη χώρα, ας πούμε στην Ελλάδα, που είναι λογικό, ας πούμε στην Ιταλία, που ακόμα πιο λογικό, στην Ιρλανδία, αλλά εδώ στην Γαλλία, επειδή και βαθιά ο διαχωρισμός κράτους εκκλησίας, εκκλησιών, δογμάτων γενικότερα, από το 1905, το να κάνει ζωντανά λειτουργίες και να διακόψει το πρόγραμμά σου, να μην ξέρουμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη επικαιρότητα στον κόσμο, και έχοντας μόνο τις στραμμένες κάμερες στον Πάπα, είναι άκρος εντυπωσιακό. Για πολλοί κόσμο τους καταλαβαίνω, είναι σοκαριστικό, τους θίγει, γιατί δεν μπορούν να διανοηθούν τη θρησκευτική παρουσία μόνο μιας εκκλησίας, του δόγματος της Καθολικής Εκκλησίας να επικρατεί για 4 μέρες στη Γαλλία. Και μάλιστα γι' αυτό ο Μακρόν, λίγο πριν έρθει ο Πάπας, ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στις λειτουργίες του Πάπα διαμός κράτους εκκλησίας, αλλά χτες το βράδυ μας ανακοίνωσε το Ελιζέ ότι τελικά θα πάει στην τελευταία λειτουργία του Πάπα στη ΜΕΣ, στην πόλη ΜΕΣ, που θα κάνει στον καθεδρικό ναό Άγιος Στέφανος στην ΜΕΣ. Αλλά το παρουσιάζουν με την έννοια ότι ο Πάπας πάει στη ΜΕΣ για να μιλήσει για Ευρώπη. Και εφόσον να μιλήσει για Ευρώπη πολύ, και κυρίως επειδή εκεί είναι ο τάφος του Ρόμπερτ Σουμάν, που είναι ένας από τους ιδρυτές
0: της Ευρωπαϊκής
2: Εκκλησίας. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι ήδη η Καθολική Εκκλησία έχει ξεκινήσει διαδικασία το 2021-2022 να τον οσιοποιήσει, να τον κάνει Άγιο της Καθολικής Εκκλησίας. Σουρεαλιστικά πράγματα.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο σουρεάλ αυτό.
2: Είναι, πάει ο Πάπας στη ΜΕΣ και όλοι να αναρωτιόμαστε, μα για ποιο λόγο πάει στη ΜΕΣ και δεν πάει, ας πούμε, στη Ρανς. Ρανς είναι μια βαθιά καθολική πόλη με παράδοση με τους βασιλείς της Γαλλίας.
1: Όλα έχουν το νόημά τους. Τον...
2: Αλλά ξαφνικά καταλάβαμε ότι πάει γι' αυτό, γιατί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία και όλα δένονται Ευρώπη, Εκκλησία, Σουμάν και με Μακρόν στο τέλος. Και φυσικά κακά τα ψέματα, ο Μακρόν όταν βλέπει ότι επί τέσσερις μέρες τον έχει επισκιάσει ο Πάπας στον τόπο του, του φαίνεται λίγο δύσκολο να μην παραστεί αυτή
0: να
2: τη φορά.
0: Να μην πάρει και αυτός το μέρος.
2: Ναι. Ακριβώς. Θέλω να πω τελευταίο στοιχείο, ότι θα έχει μια συνάντηση διαθρησκειακή, έτσι αποκαλείται, δηλαδή με όλες τις υπόλοιπες θρησκείες. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ δεν είδα το όνομα του της δικής μας εκκλησίας εδώ, της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας εδώ πέρα, ο Παναγιώτατος Δημήτριος είναι, δεν ξέρω γιατί αν το λέω σωστά, γιατί εγώ ξέρω το σύγχρονο, έχω
1: επειδή,
2: μάθει τίτλους της Ελληνικής Καθολικής
1: μήπως τώρα. Μήπως επειδή είναι χριστιανός, μήπως θα δει από άλλες θρησκείες.
2: Όχι, θα συναντήσει και τους προτεστάντες.
1: Θα
2: συναντήσει, ναι, έτσι μας έχουν, δεν έχω δει ακόμα τη λίστα ολόκληρη, λένε ότι ήταν
0: υπό διαμόρφωση,
2: ευχαριστώ. Οπότε θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η συνομιλία τους, αλλά και θα μιλήσω για Ευρώπη και κυρίως όπως ευρωπαϊκό έδαφος, ευρωπαϊκό οικοδόμημα ως πηγή ειρήνης. Αυτή είναι η
0: για να το δούμε, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και η παρουσία και η απουσία, κάθε μία για τον δικό της λόγο. Είτε είναι παρόν, είτε δεν είναι, είτε είναι απόν, θα έχει την δική του σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: εβδομάδα.
1: Σαν να είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Η Λιόλου στη Πατρά Παναγιώτης, το είπα πριν, 17 βαθμούς. Δεν ανήκει στο κόμμα των κακομύριδων, ανήκει στον Εμμύριδων. Για ποιον τώρα μιλάμε? Παρένθεση, έχω βρεθεί σε ομιλία του Πάπα τυχαία στο Βατικανό. Τον βλέπουν σαν σελέμπριτι, λέει.
1: Τον τωρινό ή τον προηγούμενο? Γενικά τον Πάπα.
0: Πάντως ο τωρινός έχει ένα προφίλ προς το παρόν πιο ανθρώπινο, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα.
0: Και όχι τόσο τυπολατρικό, λίγο να σπάει τους τύπους, αλλά ως προφίλ. Τώρα εάν ισχύει ή δεν ισχύει θα το δούμε.
1: Και ο προηγούμενος ήταν.
0: Ο προηγούμενος είχε κάνει άνοιγμα.
1: Ναι,
0: απλά
1: κάνει,
0: επειδή προηγήθηκε ο Βενέδικτος.
1: Έκανε μεγάλη αντίσταση.
0: Αυτό. Ήταν ήδη αισθητή αντίσταση, αλλά δεν μπορεί να πάει στο άλλο άκρο, ας πούμε, σαν το εκρεμές. Καταλαβες.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα φύγουμε από το Παρίσι και θα γυρίζουμε εδώ, θα πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στην αγορά Μοδιάνο.
0: Αυτό μου υποσχέθηκες.
1: Ναι. Γιατί θα συναντήσουμε το διευθυντή.
0: Ναι.
1: Της ΣΤΟΑΣ εκεί, τον κύριο Χατζηελευθεριάδη, τον κύριο Λουκά Χατζηελευθεριάδη, διότι από την 1η Σεπτεμβρίου άνοιξε τις πύλες της και πάλι. Είναι πανέμορφη, εγώ την περπάτησα λίγο όσο πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Όχι ότι πριν δεν ήταν ωραία, και τώρα όμως είναι χίλιες φορές πιο
0: ωραία. Εγώ θυμάμαι παλιά είχε χρώμα. Τώρα έχει χρώμα ή είναι επειδή έχει εξυγχρονιστεί, είναι λίγο πιο, ξέρω εγώ, γυάλινη και μαρμάρινη και τα λοιπά, ενώ η προηγούμενη είχε χρώμα, ρε παιδί μου, χρώμα.
1: Όχι, είμαι πολύ όμορφη.
0: Να μας τα πει ο κύριος Χατζηελευθεριάδης. Καλημέρα.
3: Γεια σας κύριε Σερέντη, γεια σας κύριε Χαλιγκάλη.
1: Γεια σας.
0: Ωραία είναι, πώς είναι? Τι θα πείτε εσείς τώρα?
1: Εμένα μ' άρεσε.
3: Έχει αναγεννηθεί και έχει γεμίσει χρώμα, έχει γεμίσει μυρωδιές. Και η αλήθεια είναι ότι το πραγματικό μας χρώμα το δίνουν οι κάτοικοι, οι ντόπιοι που έρχονται και μας επισκέπτονται. Οπότε ο κόσμος θα δώσει αυτό το χρώμα που όλοι αναζητάμε πια σε μια τέτοια αγορά.
1: Νομίζω ότι το λαχταρούσαν κιόλας οι Θεσσαλονικείς, γιατί τους είχε λείψει. Και την πρώτη μέρα έγινε. Περιμέναμε να παίξω να ανοίξει.
0: Βέβαια.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε κι εμείς. Με το που ανοίξαμε τις πόρτες, καγκελόπορτες, ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την καινούργια αγορά, την ανακαινισμένη αγορά, και γέμισε με τη μία με κόσμο μας, γιατί όχι απροετοίμαστος, αλλά μας ξάφνιασε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι καινούριο έχει.
0: Τι έχει αλλάξει αυτό,
3: Εντάξει,
0: και ποιος ήταν ο στόχος των αλλαγών βασικά?
3: Ο στόχος ήταν να δούμε τα μειονεκτήματα που είχε η προηγούμενη αγορά και να τα διορθώσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε.
0: Όπως?
3: Αφορά καταρχάς σε πολύ μεγάλο ποσοστό τους ντόπιους. Έχει ήδη καθημερινά, έχει μανάδικο, έχει χασάβικο, έχει μπακάλικο. Με καθημερινά ήδη, όχι μόνο ιδιαίτερα καλούδια, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
3: Και επίσης έχει και πολλές επιλογές εστίασης. Πέρα από τα καθημερινά ήδη που μπορεί κάποιος να αγοράσει για τα ψώνια του για το σπίτι. Έχει ένα ταβέρνα, έχει ένα τυπουράδικο, έχει ένα μεζοδοπολείο. Έχει φέρει μακαρόνια τα οποία μπορεί να πάρεις είτε στο σπίτι είτε να τα φας εκεί πέρα.
0: Αυτό τώρα το κάνει το όλο και καλύτερο, γιατί εγώ θυμάμαι την παλιά που ήταν μόνο κάτι τσιπουράδικα που ήταν πολύ ωραία στην παλιά, αλλά τώρα μας λέτε και μακαρόνια και ιστορίες.
1: Έχει
3: η αλήθεια ότι έχει φοβερές επιλογές για όλες τις ώρες. Εγώ επειδή εργάζομαι αρκετές ώρες εκεί μέσα, δεν χρειάζεται να φύγω καμιά φορά, λέω εντάξει. Είμαι πολύ ωραία.
1: Είμαι πολύ καλά. Έχω μακαρονάδικο, έχω τσιπουράδικο.
0: Έχω την πύρα μου, τη μουσική μου. Αυτό μουσική έχει, γιατί εγώ θυμάμαι στην παλιά που οι διάφορες αυτοσχέδιες μπάντες που στείνονταν ή περιοδεύουσες, ας πούμε, μπάντες που δίνανε αυτό το χρώμα που έλεγα πριν που εμένα τουλάχιστον μου άρεσε. Το έχει και σήμερα.
3: Αυτό δεν το έχει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, ωστόσο τις γιορτές σίγουρα
1: θα το έχει.
0: Μια ενίσχυση.
3: Βέβαια, σίγουρα. Ωστόσο κάθε βράδυ στο Τσιμπουράδικο παίζουν κάποιες μπάντες μουσική.
0: Εσάς ο στόχος είναι να γίνει σημείο συνάντησης ή να είναι αγορά-αγορά? Το ρωτώ αυτό γιατί έχει σχέση και με τον προσανατολισμό του καινούριου στισήματος, ας πούμε.
3: Νομίζω ότι η παλιά λέξη αγορά αντικατοπτρίζει αυτό που θέλουμε να είναι, που έχει και τα δύο μέσα. Και να μπορείς να ψωνίζεις, αλλά και να μπορεί να είναι σημείο συνάντησης στο Θεσσαλονίκη. Και ήδη γίνεται. Έχουμε αρκετούς οι οποίοι έρχονται για τον πρωινό του καφέ και να συναντήσουν και τους υπόλοιπους εργαζόμενους του κέντρου, φίλους τους. Και αυτό συμβαίνει. Οπότε τα συνδυάζει και τα δύο.
0: Αυτό είναι πολύ καλό και καλό είναι να το μαθαίνουν και οι απ' έξω που έρχονται για λίγο στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρουν. Είναι ένα τοπόσιμο, δηλαδή είναι ένας τόπος συνάντησης στον οποίο θα βρεις ό,τι λαχταρά η ψυχή σου κοντολογείς, αλλά ταυτόχρονα θα βρεις και τους φίλους σου ή είναι σημείο συνάντησης. Αυτό.
1: Εγώ περπατώντας πάντως εκεί αισθάνθηκα Ευρωπαία. Όπως το έλεγα πριν για το πεδίο του Άρεως.
0: Τι αισθάνθηκες?
1: Αισθάνθηκα ότι είμαι σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, πόλη, ας πούμε, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν η καθαριότητα, η τάξη, η ομορφιά, το στυλ, το παλιό με το καινούργιο μαζί. Ήταν ωραίο έτσι, πράγμα.
3: Έτσι είναι και στην οποία όμως θέλουμε να αφορά πρώτα τους κατοίκους, ώστε να δίνουν το χρώμα το οποίο και οι τουρίστες αναζητούν. Αυτό είναι για μας το πιο ενδιαφέρον και το στοίχημα.
0: Αυτό είναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Πρώτος μήνας δεν έχετε κάνει ακόμα απολογισμό. Απλά για την πρώτη μέρα που ήταν ανέλπιστη η προσέλευση. Αλλά
3: ναι.
0: Θα γίνει και απολογισμός και εδώ είμαστε εμείς να ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Λουκάς Χαζηλευθεριάδης, διευθυντής της τώρας Μοδιάνος Θεσσαλονίκη, που έχει αναμορφωθεί. Είναι αυτό που λέει η Κατερίνα, έχει γίνει λίγο πιο. Αυτό της θυμίζει η Ευρώπη. Εγώ δεν έχω πάει, δεν έχω δει, δεν έχω εικόνα. Έχω δει βίντεο μόνο. Και μου έχει βάλει τώρα και η Κατερίνα εδώ πέρα.
1: Έχει βάλει και παίζει το βίντεο.
0: Παίζει το βίντεο, ας πούμε, και βλέπω το.
1: Τον κόσμο εκεί που περνάει ωραία.
0: Τον κόσμο, παιδί μου, βλέπω τα. Πώς το λένε το.
1: Το μακαρονάδικο, τι.
0: Το μακαρονάδικο βλέπω και βλέπω και το παστούρμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατάλαβες, να κρέμεται. Και λέω, όπα, εκεί
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Είναι τακτοποιημένα, ρε παιδί μου, είναι ωραία.
0: Είναι τακτοποιημένα, είναι βέβαια. Γι' αυτό ρωτούσα εγώ έτσι λίγο επίμονα και για το χρώμα. Πήγα πρόσφατα ένα ταξίδι έξω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα σημείο που σου λένε να το επισκεφτείς οπωσδήποτε είναι η ψαραγορά στη συγκεκριμένη πόλη που πήγα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι παλιακή. Είναι παλιακή, αλλά αυτό το παλιακό νομίζω ότι κάνεις ταξίδι στο χρόνο, ρε παιδί μου. Και όλοι οι τουρίστες περνούν από εκεί, τρώνε, χρυσοπληρώνουν κάποιοι αυτά που τρώνε, ανάλογα που θα φας.
1: Ναι.
0: Αλλά έχεις αυτό το χρώμα που αποζητάς και αναζητάς και λες, οπ, είναι βουτιά στο χρόνο. Καταλάβες. Γι' αυτό ρωτούσα εγώ αν έχει εξυγχρονιστεί, αλλά μου είπες εσύ ότι είναι πλέον Ευρώπη. Καλό και η Ευρώπη.
1: Είναι ωραίο. Είναι, όχι, μα αγαπάμε η Ευρώπη. Η Θεσσαλονίκη έχει ούτως ή άλλως αέρα τέτοιο.
0: Ναι, τον έχει.
1: Ως πόλη.
0: Τον έχει. Σωστό
1: τον έχει αυτό τον αέρα. Πάντα ήταν μια πόλη πολυσυλλεκτική, πολυπολιτισμική.
0: Έτσι.
1: Πώς το λένε που.
0: Και ανοιχτή στον κόσμο και στα νέα ρεύματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, σας θυμίζουμε ότι τα ρεύματα της μόδας, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη ξεκινούσαν, μετά φτάναν στην Αθήνα. Τα μουσικά πολλές φορές,
1: ναι,
0: και διάφορα τέτοια. Καλημέρα στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. 16 βαθμοί, ελάχιστα σύννεφα σαν λευκές πινελιές στον ουρανό. Μέτρια προς λίγη κίνηση. Καλή εβδομάδα, φιλιά σε όλους. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος λέει, χωρίς να το θεωρήσετε γκρίνια, απορώ πως σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο όπως η Αττική Οδός,
1: ναι,
0: να χρειάζεται να σταματάς ακόμα και στην αριστερή λωρίδα χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι. Αν σταματάς στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα, αν δεν έχει το αυτοκίνητο πρόβλημα, τότε έχεις εσύ. Δεν γίνεται να σταματάς στην αριστερή λωρίδα. Γιατί να σταματήσεις στην αριστερή λωρίδα? Πήγαινε στη δεξιά, έχει και σε όλο το μήκος λέα, σταμάτα. Γι' αυτό υπάρχει
1: γιατί
0: λέα.
1: Γιατί να σταματήσεις, δεν απαγορεύεται να
0: σταματήσεις,
1: αν έχει πρόβλημα.
0: Αν δεν έχει πρόβλημα το αυτοκίνητο, τότε έχει άλλο
1: έχει
0: πρόβλημα ο
1: οδηγός. Ναι.
0: Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Μπάμπη. Τα ενίκια έπεσαν για να αντέξουν για το Μοδιάνο, λέει. Αυτό δεν το ξέραμε.
1: Ναι.
0: Αυτή την διάσταση.
1: Ούτε εγώ την ήξερα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα. Κίνηση.
0: Ναι.
1: Είναι Δευτέρα. Εντάξει.
0: Άρα.
1: Έχει κινησούλα. Έχει κινησούλα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, η οποία ξεκινά από τη μεταμόρφωση στο ρεύμα καθόδου και φτάνει στη Λεωφόρο Αθηνών και ξεκινά. Όχι, λίγο πιο κάτω, αλλά στη Λεωφόρο Αθηνών είναι το βαρύ πράγμα. Και ξεκινά από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι πάνω τη μεταμόρφωση, παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Τα λέει με χαμόγελο.
1: Ναι,
0: όμως.
1: Συγγνώμη,
0: αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, δεν πρέπει να τα λέω με χαμόγελο, γιατί θα με βρίζουν.
0: Όχι, μόνο.
1: Hey, χαμογέλα, λέγεται, μα λέει ότι έχει κίνηση και γελάς. Το λέω κι εγώ, γι' αυτό. Και εγώ. Δεν μπορεί να το πει λίγο πιο σοβαρά την κίνηση. Όχι. Λοιπόν. Κηφισίας. Και στα δύο ρεύματα έχει χαμηλές ταχύτητες.
0: Να πάτε.
1: Όχι, έχει χαμηλές ταχύτητες από ψηλά από την Κηφισιά στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι κάτω, ανοίγει σε κάποια σημεία, ας πούμε στο ψυχικό, μετά ξανακλίνει. Είναι λίγο σκοτσέζι κοντούς η λεωφόρος Κηφισίας σήμερα. Το ίδιο είναι και στο ρεύμα ανόδου.
0: Να.
1: Αλλά απλά στο ρεύμα καθόδου είναι πιο δύσκολο λίγο ακόμα. Η Μεσογείου έχει μόνο στο γνωστό σημείο πρόβλημα. Τι είναι αυτά τα πράσινα σημαίακια που έχει βγάλει ο χάρτης? Καινούρια είναι αυτά.
0: Τι να σου πω.
1: Ποιος τα έχει πατήσει αυτά τα σημαίακια? Μου βγάζει εμείς εδώ πολύ, ρε παιδιά, για να μην θέλω. Τέλος πάντων.
0: Τι λοιπόν, θα σου βγάλει εσένα, μάνα μου? Τι θα σου βγάλει η συνεργία για ρεκτιφιέ?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ναι, θα μου βγάζει εμένα. Λοιπόν, συγκρού άνοδος από το νέο κόσμο έχει πρόβλημα. Η κάθοδος είναι καθαρή, πάρα πολύ ωραία. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ δύσκολη σήμερα, διότι στην Ποσοδόνος έχουν γίνει δύο τροχέα, ένα στην κατάληξη της λεωφόρου Αλίμου στη Ποσειδόνος και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση, και λίγο παρακάτω στο ρεύμα προς Πειραιά. Παρακάτω. Λοιπόν, η κίνηση φτάνει μέχρι το Έδεμ, μετά ανοίγει, όμως προς Γλυφάδα ξεκινάει η κίνηση από το Φλίσβο και φτάνει μέχρι και λίγο μετά τη λεωφόρο Αλίμου. Είναι λίγο δύσκολη σήμερα η παραλιακή, και επίσης υπάρχει, βλέπω άλλο ένα τροχαίο πάλι στην παραλία, στο, πώς να το πω τώρα, πού είναι εκεί, Καλαμάκι, είναι στο Καλαμάκι, στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί στο ύψος που είναι ο ναυτικός όμιλος των Αιγυπτιωτών. Αν το ξέρετε εσείς που κινείστε στην παραλία, εκεί που ξέρετε την παραλία, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, οι δρόμοι είναι υπόλοιποι, δεν είναι πολύ φορτωμένοι, ευτυχώς. Θεσσαλονίκη, στο Μοδιάνο έχει πολύ κίνηση, γιατί μας άκουσαν.
0: Πέφτουμε σε πανέ,
1: από Θεσσαλονίκη, παιδιά. Η Σάντε ήταν καλή. Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει τα ζητήματά του, όπως κάθε πρωί. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι πάρα πολύ καλοί σήμερα.
0: Μπράβο της Θεσσαλονίκης.
1: Εντάξει, λίγο στη Τζιμισκή έχει κάτι προβληματάκια, αλλά μην φανταστείτε. Και έχει στη Γεωργίου. Η Όλγα είναι εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, περίμενα να το ακούσω.
1: Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, σας ευχόμαστε.
0: Με YouTube τελειώνουμε. Τους είδες στους YouTube που πήγαν ακριβώς στα 50 χρόνια, το είχαν αναφέρει την Παρασκευή. 50 χρόνια από την.
1: Ναι,
0: που πήγαν και τραγούδισαν στο ίδιο σημείο. της Ιρλανδίας μαζί με νέους μουσικούς.
1: Μπράβο
0: που τους πλαισίωναν.
1: Μπράβο, τους αγαπάμε τους YouTube πάρα
0: ρε,
1: πολύ,
0: YouTube,
1: εμείς
0: ρε,
1: τους αγαπάμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, σας φιλούμε να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία, ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους που εκενώθηκαν έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχισαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άνδρες κοντά σε αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως ύποπτους για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της ΟΑΣ. Εδώ και καιρό. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τους Κούρδους και τη χρηματοδότηση της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το Αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Άραχτσι δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα στις οικογένειές τους. Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, κέρδισε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων.
0: Καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

0: δεν κρατιέμαι, δεν κρατιέμαι.
1: Γιατί
0: δεν κρατιέμαι, γιατί εντάξει, ξέρω εγώ ότι έχει πάρα πολλά θέματα τώρα η επικαιρότητα για να ξεκινήσουμε τη μέρα εδώ με δύναμη, με πάθος, με θετική ενέργεια,
1: ναι, αλλά,
0: σήμερα δευτεριάτικα. Αλλά άκουγα τώρα νωρίτερα στα παιδιά την ανταποκρίτριά μας την Θωμαίδα την Παπαϊωάννου από το Παρίσι, που έλεγε, έντενε την ανταπόκριση για την επίσκεψη του Πάπα, και έλεγε πως παρά το γεγονός ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους και πήγαν να το παρακολουθήσουν, να ακούσουν τη λειτουργία κλπ. Και να παρευρεθούν στα σημεία από όπου περιόδευσε, πράγμα πρωτοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί στη Γαλλία. Ναι. Κάποιοι άλλοι αισθάνθηκαν θυγμένοι
1: από, έντονα, δείτε,
0: από το γεγονός, λέει, ότι στα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν την, πώς το πούμε, την περιοδία του, διέκοπταν τα κανάλια.
1: Α, ενοχλήθηκαν, και
0: όχι ενοχλήθηκαν. Η Θωμαίδα είπε ένιωσαν θυγμένοι, ναι. Πρόσεξε, και λέω, ρε παιδί μου, εάν, λέω, πρόσεξε να δεις τώρα, η χριστιανική, υποτίθεται τώρα, τι χριστιανική, βάλτο σε 100 εισαγωγικά, Ευρώπη, πώς, ας πούμε, εμπεδώνει ένα κλίμα ελευθερίας ή διαχωρισμού του κράτους με την εκκλησία, κατ' επέκταση και με τη θρησκεία, εφαρμόζοντας ιδιαίτερα η Γαλλία, η δημοκρατική Γαλλία, η οποία κλείνει το μάτι στα ακροδεξιά τώρα τελευταία. Αλλά λέμε, πώς εμπεδώνει αυτό το κλίμα. Εάν, λέω, κανένας αγιατολάχης σε καμιά αραβική χώρα περιόδευε, ας πούμε, πήγαινε, δεν ξέρω, αρχή αγιατολάχης,
1: λέω, τώρα, να βρεθούμε στο Ιράν, που είναι και στο επίκεντρο,
0: ή στη Σαουδική Αραβία, να πω, που είναι και φιλοαμερικανοί, και μετέδιδαν εκεί τα κανάλια, το Αλ Τζαζίρα και λοιπά, θα αισθανόντουσαν θυγμένοι κάποιοι πολίτες των χωρών αυτών.
1: Δεν έχει σχέση με τους αγιατολάδες.
0: Σωστά. Έχει σχέση. Όχι, έχει αρχίσει και έχει σχέση. Και στενή, μάλιστα, σχέση, είναι η αλήθεια. Όλο και περισσότεροι, πώς το πούμε, άνθρωποι προερχόμενοι από τις χώρες αυτές, να πω, μεταναστεύουν στα εδάφη,
1: ναι, τους,
0: δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα.
1: Δεν μας παρασύρουν, Βασίλη μου, στην κουλτούρα αυτών των λαών. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, για παράδειγμα,
0: και μπορούμε να θυγόμαστε με το θρησκευτικό ηγέτη.
1: Και κάποιοι να συνοστίζονται, γιατί ήταν μεγαλειώδης.
0: Παιδιά, φύγε από το γάμο. Φύγε από το γάμο.
1: Σταμάτα,
0: τραγώ, παπά.
1: Και κάποιοι να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν να παρακολουθήσουν την προσευχή του Πάπα.
0: Μάλιστα.
1: Απίστευτο κόσμο. Θα έβλεπα τα πλάνα από τον. Απίστευτο κόσμο.
0: Ωραία πράγματα, ωραία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Τώρα, αυτό, επειδή άκουγα και την Θωμαίδα, η οποία ζει χρόνια στη Γαλλία και, βέβαια, όπως πολύ σωστά έλεγε και παρατηρούσε, εκεί είναι εμπεδωμένος για καλά ο διαχωρισμός του κράτους με την Εκκλησία. Εδώ και δεκαετίες ολόκληρες.
1: Δεν το συζητώ, έχουν παράδοση.
0: Ναι, έχουν μια παράδοση, είναι η αλήθεια. Όπως και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου οι ναοί αξιοποιούνται ως τόποι συναυλιών, να ξέρεις. Δεν είναι πλάκα αυτό που σου κάνω.
1: Όχι, το ξέρω ότι δεν είναι πλάκα. Ναι, λοιπόν, μάλιστα διαφημίζω ότι υπάρχει διαφημίση συναυλιών, καλλιτεχνών.
0: Ας πούμε,
1: για τέτοιες εκδηλώσεις.
0: Στη βασιλική του Αγίου Τάδε, ας πούμε, σου λέει. Του Αγίου Μαρίνου, θα πω εγώ, του Αγίου Μάρκου, του Αγίου Τάδε, θα γίνει η συναυλία της ορχήστρας Τάδε. Εντάξει, δεν παίζουν ροκές, παίζουν συνήθως κλασική ή εκκλησιαστική μουσική.
1: Και αυτό γίνεται σε κάποιους, ναι, τελικά. Ναι. Το τελευταίο διάστημα μου αρέσει πολύ αυτό.
0: Ωραία. Πάντως,
1: εδώ στην Ελλάδα είμαστε πίσω πάντως. Στο θέμα διαχωρισμού κράτους εκκλησίας είμαστε αλλού.
0: Άστο τώρα αυτό. Μην
1: την πιάνω
0: αυτή τη συζήτηση
1: πρωί-πρωί. Έτσι,
0: βράδυ. Αλλά τώρα το ότι αισθάνονται και θυγμένοι κάποιοι. Μπάσει τόσο. Ναι,
1: μπορεί.
0: Δίνει ναι, κοίταξε, όχι. Η αλήθεια είναι ότι η Δύση παρέχει αυτή τη δυνατότητα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Η Δύση. Βέβαια. Ακόμα.
1: Και γι' αυτό.
0: Ακόμα. Λοιπόν,
1: γι' αυτό είμαστε περήφανοι.
0: Καλημέρα.
1: Ως δυτικός πολιτισμός, φαντάζομαι, ως Δύση.
0: Ναι. Βέβαια, μην ξεχνώντας ότι, μάλλον ξεχνώντας που και που πια το τελευταίο διάστημα, ότι η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Αλλά τώρα αυτή είναι άλλη συζήτηση.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Μην πιάσουμε τα φιλοσοφικά τώρα, πρωινιάτικα.
1: Δευτεριάτικα.
0: Δευτεριάτικα, και τελειώνει και ο

0: Ωραίο. Τα άκουσα πολύ ωραία.
1: Έχει την πλάκα του.
0: Ναι, μου άρεσε. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά τη λύσα σήμερα.
1: Τη λύσα, ποια λύσα. Που λέμε όχι... μια λύσα έχει πιάσει.
0: Όχι αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Τη λιμόδου ασθένεια.
1: Α, τη λιμόδου. Ναι.
0: Για διαβάζω πέρα. Αυτό σαν σήμερα. Πάντα λιμόδη ασθένεια είναι η λιμόδη ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματο που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων που είναι φορείς του ιού της λύσας.
1: Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω και καλά βλέπω, γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Και η Χαριτό, να το ξέρεις. Και η Χαριτό, ναι, ναι, ναι.
0: Και το Χαριτίνι μου αρέσει, αλλά νομίζω ότι γιορτάζει άλλη μέρα. Και η Ζυγή, που έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Και έχουν γενεθλιάκια. Τι λέει το ζώδιο, κάτσε φέρει να δούμε τι λέει το ζώδιο, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Γιατί η μέρα στραβά έχει ξεκινήσει.
0: Ναι, καιρό έχει
1: ξεκινήσει. Στραβά η μέρα.
0: Κάτι για τα ζώδια, αλλά να το αποφορτήσουμε λιγάκι.
1: Ναι, το ζώδιο. Τα σχέδια λέει που κάνετε σήμερα απλά θα καταρρεύσουν στο τέλος βραδιάς. Ωραία αποφόρτιση. Πρέπει να κάνετε προσαρμογές στο πρόγραμμά σας ώστε να εξασφαλίσετε ότι τα πράγματα θα πάνε όπως θέλετε. Αυτό είναι το free ζώδιο. Λοιπόν. Τι έκανα εγώ. Α, έκλεισα το μικρόφωνο. Ναι, έχει δίκιο. Κλείσαμε το μικρόφωνο κατά λάθος εδώ. Εμείς τα κάνουμε. Σου έχω πει να μην είσαι ζαβολιάρα.
0: Εσύ λοιπόν, τα κάνεις.
1: Η μέρα ξεκίνησε στραβά και ανάποδα. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
0: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο και σε αταξίες.
1: Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Κώστας Στάμου, ο αστυνομικός μας συντάκτης, γιατί μια μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε μέσα στη μαύρη νύχτα σε πολυκατοικία. Οι άνθρωποι εκεί λαχτάρισαν, υπήρξαν απεγκλωβισμοί. Ο Κώστας θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Κώστα, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Βασίλη, ξεκίνησε στραβά και ανάποδα. Επειδή είδα την επιχείρηση κατάσβεσης, μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί πολύ χειρότερα αυτό το οποίο συνέβη τα ξημερώματα εδώ στη Νέα Ιωνία και συγκεκριμένα στην οδό Κασταμονής, όπου μια πολυκατοικία, ολόκληρη πολυκατοικία, τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στο ισόγειο του κτηρίου, συγκεκριμένα σε μια καφετέρια η οποία στεγάζεται στο ισόγειο. Λίγο μετά τις 4 λοιπόν σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροβεστικής και αυτή τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στην οδό Κασταμονής στη Νέα Ιωνία, πάνω από τη λεωφόρο Κίνηση, από τη λεωφόρο Δεϊκού. Εκεί λοιπόν επιχείρησε ανάμεσα 5 οχήματα της πυροβεστικής με 18 πυροσβέστες, το ειδικό βραχιολοφόρο όχημα της πυροβεστικής, καθώς και ένα κλιμακοφόρο όχημα της πυροβεστικής, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεσή της για περίπου 3 ώρες. Ακόμη και τώρα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν πάνω στα μπαλκόνια προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες αιστείες φωτιάς, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν ελέγχους σε όλους τους χώρους του κτηρίου, προκειμένου να δουν αν έχει παραμείνει κάποιος, αν έχει ξεμείνει κάποιος από τους ενίκους, οι οποίοι όλοι φαίνεται με τις πληροφορίες να έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Ωστόσο, ήταν μια φωτιά η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ χειρότερα. Καθώς ξεκίνησε η φωτιά από το ισόγειο, από την καφετέρια που σας είπα, που στεγάζεται στο ισόγειο. Ωστόσο, από τις τέντες, από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, οι φλόγες επεκτάθηκαν μέσα σε 5 λεπτά και σε λιγότερο από μισή ώρα το κτίριο, οι τρεις όροφοι, είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Έχουν καταστραφεί ολοσχερό στα διαμερίσματα και των τριών ορόφων και φυσικά εκτελήθηκαν δραματικά λεπτά μέχρι να απεγκλωβιστούν όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Καθώς οι νεότεροι κατάφεραν να βγουν με ασφάλεια μόνοι τους από την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας, ωστόσο οι πιο ηλικιωμένοι, ανάμεσά τους υπήρχαν μάλιστα και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, ανέβηκαν στην ταράτσα και από εκεί τους απεγκλώβησαν με ασφάλεια οι άνδρες της πυροβεστικής.
1: Ευτυχώς δηλαδή, ευτυχώς. Ευτυχώς δεν έχουμε χειρότερα. Έχουμε μόνο υλικές καταστροφές, βέβαια, όταν λες τόσα διαμερίσματα.
0: Και τρία βλέπω και τα πλάνα, βλέπω και τα βίντεο από τη φωτιά. Είναι συγκλονιστικά. Έχει παρελθόν αυτή η καφετέρια, βέβαια.
2: Νομίζω ότι αυτά τα βίντεο αποτυπώνουν ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να πάνε πολύ χειρότερα. Ευτυχώς ήταν η άμεση επέμβαση πυροβεστικής. Τη κατάφεραν σε πρώτη φάση να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια οι άνθρωποι και φυσικά να σβήσει η φωτιά μετά από αρκετή ώρα. Επειδή αναφέρθηκε στα Τωμαρία, είναι μια καφετέρια στην οποία το Μάρτιο του 23, δεν κάνω λάθος, νομίζω το Μάρτιο.
1: Ναι.
2: Ένα τραγικό περιστατικό.
1: Φεβρουάριο.
2: Ναι. Είχαμε ένα καυγά ανάμεσα σε δύο παρέες Αλβανών, μαφιόζικες ομάδες όπως λέγανε με πληροφορίες, με απολογισμό ένα νεκρό. Καθώς τότε είχαν βγει τα όπλα, είχαν πέσει πυροβολισμοί μέσα στην καφετέρια, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, ο οποίος τότε, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν κάποιος από τους εμπλεκόμενους στον καυγά. Ωστόσο, μια σφαίρα τον είχε βρει, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Να σας μεταφέρω λίγο τις μαρτυρίες και από εκεί και πέρα η έρευνα των αγροτικών της πυροβεστικής είναι σε εξέλιξη και τις επόμενες ώρες θα δείξει από τι ξεκίνησε η φωτιά. Περισσότεροι κάτοικοι πριν τη φωτιά, πριν τις πρώτες φλόγες, έχουν ακούσει τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις από το

0: Πισόγειο από την καφετέρια. Ναι. Αυτό δεν λέει απαραίτητα κάτι. Μιλάμε για κατάστημα εστίαση, μπορεί να έχει μέσα φιάλιση υγραερίου, ναι, μπορεί να έχει τα μανιτάρια, τις σόμπες, διάφορα έφλεκτα υλικά. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται τα πάντα για το πώς δηλαδή ξεκίνησε αυτή η φωτιά από το ισόγειο κατάστημα, από την καφετέρια.
1: Τώρα, Κώστα μου, αξίζει να σημειώσουμε ότι στο ecnews.gr, φυσικά και στο τηλεόραση ecnews, μπορείτε να δείτε τις εικόνες την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Νομίζω ήμασταν οι πρώτοι που φτάσαμε εκεί και οι εικόνες είναι ανατριχιαστικές. Είναι κόλαση του δάντη, παραπέμπουν σε κόλαση του δάντη οι φλόγες, οι πύρινες γλώσσες που ξεπηδούν μέσα από τα διαμερίσματα, έχουν τη λήξη στην πολυκατοικία. Είναι πραγματικά εικόνες που συγκλονίζουν. Στο ecnews.gr όλα αυτά και βέβαια στο ecnews TV. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, Κώστα.
1: Εσείς ακούτε ecnews Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Είπαμε ότι στα μικρόφωνα είναι η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίντεζης. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
2: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
2: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές επικοινωνίας. Η πρώτη είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Airbus Radio. Δύο λέξεις, Airbus, μία radio ή άλλη.
1: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι επιθυμείτε. Σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, σύμφωνα με όσα μετέδωσε πριν από λίγο η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη. Θα έχουμε λίγες συννεφιές και περιορισμένες ασθενείς βροχές. Βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλές για την εποχή. Λόγω της αυξημένης ηλιοφάνειας, οι μέγιστες τιμές των θερμοκρασιών θα είναι λίγο υψηλότερες από χθες, χωρίς όμως να αναμένεται σημαντική άνοδος ούτε σήμερα. Συγκεκριμένα, στη Δυτική Μακεδονία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 26, το ίδιο και στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 27, στην Κρήτη τους 24, το ίδιο και στα Επτάνησα και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες στους 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική τοπικές συννεφιές, βοριάδες μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς, στα βόρεια προάστια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές, θερμοκρασία 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία εδώ στην Αγία Παρασκευή, στο κέντρο της Αθήνας, είναι 16 βαθμοί, στον Πειραιά 17 βαθμοί Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 15 βαθμοί. Στείλω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Διονυσία, τη λατρεμένη, η οποία μας λέει ότι της κάνουμε παρεούλα στο δρόμο από Κομωτινή. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλό δρόμο, Διονυσία μου. Να είσαι καλά.
2: Χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες και αν ξεκινάτε τώρα από το σπίτι, έχει ξεκινήσει και η κίνηση. Σας έχει προλάβει μάλλον στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινάει από το Εγάλεο και φτάνει μέχρι την είσοδο της Αχαρνών. Στην κάθοδο έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Ξεκινάει σχεδόν αμέσως μετά την Αττική Οδό και φτάνει αυτή την ώρα μέχρι και το Περιστέρι και η Λεωφόρος Αθηνών με κίνηση από το Εγάλεο μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αλλά και από το Περιστέρι μέχρι τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Κηφισού. Επίσης έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην παραλιακή αυτή την ώρα. Από τον Άλυμο μέχρι το Μοσχάτο και από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, στο ρεύμα προς Πειραιά, Αττική Οδός από τα Ανολιώσια μέχρι την έξοδο για Μαρούσι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στην Οδική της Πλακεντίας έχουμε πρόβλημα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα.
1: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα να σας πούμε ότι σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές μετά την κατάρρευση της διόρυφης παλιάς οικίας στην Πλάκα. Μια κατάρρευση που προκάλεσε το θάνατο 6 ανθρώπων. Είχαμε μια τραγωδία με 4 αλλοδαπούς τουρίστες οι οποίοι είχαν ενοικιάσει τη μία οικία. Ήταν χώρος βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και
2: ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Έτσι δεν είναι. Και πολλά ερωτηματικά που προκύπτουν βέβαια από αυτή την έκρηξη. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Γιατί από την πυροσβεστή έχουμε μια πρώτη εικόνα. Πού μπορεί να οφειλόταν βέβαια αυτή η πολύ ισχυρή έκρηξη.
1: Οι εκτιμήσεις λένε ότι ενδεχομένως να οφείλεται σε συσσόρευση φυσικού αερίου στο χώρο. Εκτιμάται ότι υπήρξε συνεχής παροχή αερίου που έφτασε μέχρι και το 15% της συγκέντρωσης και δημιουργήθηκε ένα εκρηκτικό μείγμα. Δεν αποκλείεται ένας μικρός πυνθυρισμός, λένε οι πληροφορίες, να προκάλεσε όλη αυτή την καταστροφή. Ενδεχομένως πάντα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και έχει μεταδώσει από χθες το Ethnic News, όταν πήγε στο μπάνιο η ηλικιωμένη και άνοιξε το φως. Γιατί το σενάριο αυτό θεωρείται το πιο πιθανό.
2: Το πιο πιθανό, γιατί είναι η μόνη που βρέθηκε στο μπάνιο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι βρέθηκαν
1: στα κρεβάτια τους.
2: Ακριβώς, και δημιουργεί και μια σειρά απορριών, τουλάχιστον για όσους κάνουν χρήση φυσικού αερίου, όπως πότε αισθάνεσαι ασφαλής, πότε καταλαβαίνεις ότι έχεις διαρροή φυσικού αερίου, μια σειρά ερωτημάτων. Και αν φύγουμε και από το σενάριο του φυσικού αερίου, υπάρχουν ερωτήματα ακόμη και για τη στατικότητα του κτίριου.
1: Αυτό είναι το μεγάλο.
2: Για αυτό, πολύ παλιό κτίριο.
1: Γι' αυτό θα ξεκινήσουν σήμερα και οι έλεγχοι, έτσι. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Εκεί είναι που εστιάζουν.
2: Και στα διπλανά κτίρια, που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές.
1: Ναι, μα εκεί, έτσι. Το θέμα
2: για το
1: είναι αν έχει
2: επηρεαστεί.
1: Βέβαια. Ναι. Έτσι. Μετά τις εργασίες καθαρισμού που γίνονται, των οικοδομικών υλικών που γίνονται από χθες, πραγματογνώμονες, ειδικοί πραγματογνώμονες, αλλά και στελέχοι της πυροσβεστικής, θα κάνουν έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη και αυτοψίες, οι οποίες θα ενταθούν σήμερα και από την Παλαιοδομία και το Υπουργείο Πολιτισμού για τη στατικότητα αυτών των κτηρίων. Πάντως, πίσω από αυτή την τραγωδία κρύβεται μια ανθρώπινη ιστορία πάρα πολύ συγκινητική. Μιλάμε για το γεγονός ότι δύο από τα θύματα υπήρξαν ένα νέο ζευγάρι,
2: ναι,
1: το οποίο είχε έρθει για το μήνα του μέλητος εδώ,
2: ναι,
1: στην Ελλάδα.
2: Τραγική, ναι, ιστορία.
1: Και το άλλο, η κοπέλα ήταν έγκυος, πρέπει να πούμε. Η κοπέλα ήταν έγκυος. Ναι, περίμενα το παιδί τους. Εντάξει, θλίψη πάρα πολύ μεγάλη, μηνύματα πολλά. Σημασία έχει το γεγονός ότι η αγωνία στην περιοχή μετά το δράμα και το θρήνο κλπ. Εντείνεται όχι μόνο για τα γειτονικά κτίρια, αλλά και γενικότερα σε σχέση με το φυσικό αέριο. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι είναι ασφαλής κάποια κτίρια, οι έρευνες θα συνεχιστούν και νομίζω αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις, νεότερη επίσημη ανακοίνωση και από πλευρά του Δήμου.
2: Και για τα νεότερα κτίρια έχεις μια ανασφάλεια. Όταν σου λέει ότι δεν υπήρξε οσμή φυσικού αερίου και φτάνουμε σε αυτή την έκρηξη, πρώτο θέμα ανασφάλειας. Βέβαια υπάρχουν και προβληματισμοί και για τις παρεμβάσεις, γιατί το δεύτερο επίπεδο προβληματισμού είναι γιατί κατάρρευσε σαν χάρτινος πύργος αυτό το κτίριο, γιατί κατέρευσε ο δεύτερος όροφος. Και υπάρχουν προβληματισμοί για τις παρεμβάσεις που γίνονται σε αυτά τα κτίρια, πόσο φροντίζουμε τα θεμέλια των κτιρίων όταν είναι τόσο παλιά.
1: Τώρα, σήμερα στις 3 η ώρα μετά το μεσημέρι, θα υπάρξει μια κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας, θα την κάνει η ΕΙΝΑΠ, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Επισημαίνοντας ότι αυτή η τραγική ιστορία έφερε στο φως, ανέδειξε ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών και τη λειτουργία των ιδιωτικών δομών υγείας που σχετίζονται με την ευζωία, την, πώς το πούμε, την αναγεννητική ιατρική.
2: Και ανέδειξε πράγματι, έτσι, ναι. Και ανέδειξε πράγματι, γιατί πολλές φορές το λέμε κατά υπερβολή, ανέδειξε πράγματι τέτοια κενά και πόσα πολλά ιατρία λειτουργούν έτσι. Εγώ, φίλο, θα σου το εξομολογηθώ. Με έχουν ενοχλήσει εκτός των άλλων και δύο πράγματα. Ο κινησμός με τον οποίο οι πρωταγωνιστές επικοινωνούν με τα μηνύματά τους.
1: Ναι.
2: Η γυναίκα ιατρός, εισαγωγικά το ιατρός και ο υπνοθεραπευτής. Το ρέμπελα που βρήκαμε, το θα τον στριμώξω. Είναι, ναι, να μου πεις, όταν φτάνουν ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του και να μην ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και να πειραματίζονται, τι άλλο περιμένεις? Και με ενόχλησε και κάτι ακόμα. Άκουσα τον κύριο Γιαννακό να λέει ότι όταν έφτασε στο νοσοκομείο ο κύριος Μαζονάκης, πόσα χρήματα έχει στην τσέπη του. Τώρα, έχουμε χάσει την μπάλα, νομίζω.
1: Εντάξει,
2: με ενόχλησε. Μπορεί να είμαι υπερβολική. Και το λέω με κάθε επιφύλαξη. Με ενόχλησε.
1: Εγώ ως πληροφορία δεν είδα τι νόημα
2: έχει. Δεν ξέρω, βρε Βασίλη. Δεν ξέρω.
1: Είναι αυτό που λέμε η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
2: Ναι.
1: Η υπερητή πληροφορία της ημέρας.
2: Και φτάνει.
1: Βασικώς. Μέσα σε όλα είχαμε δύο απώλειες για το χώρο της τέχνης. Δύο απώλειες που προκαλούν συγκίνηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, μια από τις πιο έτσι χαρακτηριστικές, ναι, παρουσίες του δοξασμένου ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60. Μια έτσι γυναίκα παύλα φωτιά.
2: Σωστά,
1: στα χρόνια που μεσουρανούσε.
2: Με ιδιαίτερο ταλέντο στο χώρο, στα musical. Ήταν πρωταγωνίστης σε πολλά musical και σε δραματικές ταινίες όμως.
1: Αξιόλογη, συμπαθέστατη, αξιαγάπητη και ακριβοθόρητη, όπως επισημαίνουν και συνάδελφοι δικοί της, αλλά και συνάδελφοι δικοί μας.
2: Ακριβώς, την άποψη ότι επεσήρθη πολύ διακριτικά, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Ναι.
1: Η Ελένη Προκοπίου έκανε μια σπουδαία καριέρα, είναι η αλήθεια, στον χώρο του κινηματογράφου κυρίως. εκεί και στη Φίνος Φιλμ, τα χρυσά χρόνια της Φίνος Φιλμ, πρωταγωνίστρια σε πάρα πολλές ταινίες, αξιοποιώντας και το ταλέντο της ως χορεύτρια. Αποχώρησε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από το χώρο του ελληνικού κινηματογράφου μετά το γάμο της με γνωστό επιχειρηματία στο χώρο του επίπλου. Έτσι δεν είναι?
2: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Το δεύτερο πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή ήταν η Δέσποινα Τομαζάνη, μια πραγματικά πολυτάλαντη γυναίκα, ηθοποιός, συγγραφέας. Νομίζω την γνώρισαν οι περισσότεροι μέσα από το ρόλο της Σοφία στην ταινία, στην εμβληματική ταινία του Νίκο Νικολαίδη, Γλυκιά Συμμορία. Κατέληξε ύστερα από διήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο λόγω πνευμονικού ειδήματος και άφησε πίσω της μια σπουδαία καριέρα και στο χώρο του κινηματογράφου και στο χώρο της λογοτεχνίας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλες καταστροφές σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά σε καφετέρια που στεγαζόταν στο ισόγειο. Κάει και ολοσχερός, κινητοποίηση για την εκένωση των διαμερισμάτων. Εντός της ημέρας είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κρυθεί ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Ξεκινούν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής στη βάση Φέρφορντ στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 συλλήψεις. Νέα άναδος στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτήν την εβδομάδα. Το Ιράν είναι έτοιμο για την επανέναρξη του πολέμου, αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Κατζαβάρθια έχουμε στον ήχο. Ανέλαβε ο Νίκος Ψωμιάδης. Κατά τα άλλα, όλη η παρέα είναι στα απόστατη. Η Μαρία Γεωργίου εδώ στο ένα μικρόφωνο.
3: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
2: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
3: Η Ήρα Πανανίδου που επιλέγει τη μουσική.
2: Και εσείς βέβαια, εδώ το παρεάκι μας, με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε, μαζί διαμορφώνουμε τη σκαλέτα αυτής εδώ της εκπομπής, τη δική μας καθημερινή επικαιρότητα, με τη δική σας καθοριστική παρέμβαση. Αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, κάντε το άφοβα, είτε μέσω Viber.
3: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News μία, Radio ή άλλη.
2: Είτε μέσω Facebook. Εάν θέλετε, μπείτε στη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές και μέσω Messenger στείλτε μας το μήνυμά σας. Θα πούμε πολλές καλημέρες, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Όμως νομίζω ότι πρέπει πρώτα να περάσουμε στα ελληνογερμανικά. Διότι τι ήταν αυτό το διπλό, τι διπλό ήταν αυτό χθες στη Γερμανία, μέσα στο Augsburg, μπροστά σε περίπου 30.000 θεατές, οι 5.000 ήταν Έλληνες. Μια απίστευτη νίκη, επική νίκη των Ελλήνων διεθνών. Η πρώτη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας. Η Γερμανία, η οποία δεν διανύει και την περίοδο της ακμής της ποδοσφαιρικά.
3: Ξέρω ότι θυμώσαμε την Bild.
2: Είναι αλήθεια.
3: Μίλησε ότι ένας ποδοσφαιρικός νάνος κέρδισε τη Γερμανία. Γράφει σήμερα.
2: Το είπα αυτό, και το ποδαρικό του Jürgen Klopp δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν, ας πούμε, και πάρα πολύ.
3: Δεν πήγε και πολύ καλά.
2: Γουρλίδικο.
3: Ναι, δεν πήγε πολύ καλά.
2: Του κόψανε το γούρι οι Έλληνες διεθνείς. Είναι χαρακτηριστικό της Μίκας. Είπε ότι εγώ έκανα ό,τι μου έδειξε. Και ναι, εντάξει, λίγο ειρωνικό, αλλά από την άλλη μεριά, καλή απάντηση στις κακίες που ακούστηκαν από τους Γερμανικούς, κυρίως τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν φωτιά και λαύρα, απαξιώνοντας πλήρως την ελληνική νίκη, όχι όλα αλλά πάρα πολλά, και εστιάζοντας στο γεγονός ότι ο Κλοπ δεν κατάφερε να δέσει την ομάδα και το ποδαρικό του πήγε στραβά. Έτσι, εντάξει, δεν ήταν μόνο η Bild προκλητική, και οι άλλοι ήταν λιγότερη προκλητική. Ας πούμε.
3: Το ποδοσφαιρικός νάνος τώρα, όπως και να το
2: πω. Το ποδοσφαιρικός νάνος ήταν η Bild, εντάξει, είναι η Bild.
3: Ναι,
2: είναι,
3: μα γι' αυτό το λέω.
2: Ναι.
3: Επειδή πες λιγότερο, οι άλλοι λιγότεροι.
2: Οι άλλοι είπαν ναι, ότι.
3: Και βρισκόμαστε και στην κορυφή της κατάταξης, βλέπω. Βλέπω τώρα τη βαθμολογία.
2: Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αυτή η ομάδα απέδειξε ότι έχει μέταλλο. Έχει παιδιά ψυχάρες. παιχταράδες, αποφασισμένους να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή και να σηκώσουν ψηλά το τιμημένο. Είναι μια φουρνιά και μια παρέα που νομίζω ότι είναι αποφασισμένη να γράψει ιστορία. Μακάρι.
3: Πάντως, τόσο δεμένη ομάδα, ναι, ναι, αυτό το μια παρέα.
2: Μακάρι.
3: Έτσι, είναι όλοι νεαροί εντωμεταξύ στην ηλικία, είναι καταπληκτική. Ο επόμενος αγώνας με την Ολλανδία.
2: Ο επόμενος αγώνας την Πέμπτη με την Ολλανδία, εκεί θα τα δώσει όλα.
3: Είναι δεύτερη. Στην κατάταξη είμαστε πρώτοι εμείς με 6 βαθμούς, Ολλανδία ναι. Δεύτερη με 4.
2: Η οποία Ολλανδία, για να μην έχουμε αυταπάτες, έτσι. Η Ολλανδία είναι η ομαδάρα και η Γερμανία είναι η ομαδάρα. Είπαμε, δεν διανύει την καλύτερη περίοδο ποδοσφαιρικά. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, έτσι. Όπως και η Ολλανδία. Και εμείς, για να μην παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα, δεν είμαστε φαβοροί, είμαστε outsider. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αν τα παιδιά καταφέρουν και το φέρουν τούμπα όλο αυτό και με τις επιδόσεις τους μας αποδείξουν ότι αυτή είναι το φαβορί, θα υποκληθούμε στην μεγαλοπρέπειά τους.
3: Και βέβαια, όλες οι ευχές μαζί τους είναι.
2: Και θα γίνουμε ακόμα πιο φανατικοί από ό,τι είμαστε τώρα, ακριβώς.
3: Θα τους στρώσουμε κόκκινο χαλί.
2: Καλή επιτυχία. Θα ξαναβρούμε την Γερμανία μπροστά μας την Κυριακή. Έτσι, Πέμπτη Ολλανδία, Κυριακή Γερμανία.
3: Ενθουσιάζουμε.
2: Ωραία. Τώρα, μια που πιάσαμε τα ελληνογερμανικά όμως, πρέπει να σου πω ότι έχουν και άλλες πτυχές τα ελληνογερμανικά.
3: Όπως.
2: Θα σου πω, ναι. Επειδή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για την ενέργεια, τι γίνεται και πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης είχαν ήδη πάρει κάποια μέτρα. Η Γερμανία είχε μείνει, η αλήθεια είναι, από τις τελευταίες, όμως παρόλα αυτά προχωρεί από την 1η Οκτωβρίου σε μείωση του φόρου στα καύσιμα κατά 17 λεπτά το λίτρο. Κατά 17 λεπτά το λίτρο, όχι κάθε άλλο. Και επιβάλλει και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, έτσι το λέμε, για να, από το 2027.
3: Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι δεν μπορεί να επιβληθεί πλαφόν στις τιμές.
2: Ακριβώς.
3: Δεν είναι δυνατό. Και εδώ στα δικά μας που τα καύσιμα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ, φαίνεται ότι περιμένουμε ανακοινώσουμε στην εβδομάδα. Ναι. Τουλάχιστον για το ένα πακέτο, γιατί στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Εκεί είναι το...
3: Για τα καύσιμα κίνησης περιμένουμε, ναι, τώρα.
2: Εκεί είναι η μεγάλη, ας πούμε, αγωνία, για ότι θα γίνει αγωνία. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που βλέπουν το φως, προσανατολίζεται σε γενναία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ακόμα λέει και σε 20%, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, 15-20%, ναι. Μεγάλο ερώτημα παραμένει αν θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο στην Αγγλία.
3: Στην Αγγλία, ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
3: Γιατί οι πληροφορίες μας λένε για δύο ενισχύσεις όσον αφορά. Μία στα αντιληστήρια και μία στην Αγγλία, έτσι δεν είναι.
2: Ναι. Εκείνο το οποίο κατηγορηματικά απορρίπτεται είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα έκτακτη φορολόγηση στα αντιληστήρια.
3: Όπως είχε γίνει το 22 και το 23, αν δεν κάνω λάθος. Θα ρωτήσουμε βέβαια, γιατί απορρίπτεται.
2: Λοιπόν, για λόγους, λέει, που έχουν να κάνουν με τον εξαγωγικό προσανατολισμό των δηληστήριων, έτσι. Να σου πω τώρα.
3: Απ' την άλλη, έχουν πολλά κέρδη. Από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Πολλά υπέρκέρδη εννοείς. Πολλά υπέρκέρδη, ναι.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει.
2: Κοίταξε, εγώ απλά θα επισημάνω και συγγνώμη με το συμπάθειο, εγώ το λέω, εσύ δεν λες τίποτα, ούτε το σημερίζεις εννοείται, ότι η φορολόγηση των υπερκερδών το 22, τι τσουρούφλησε λίγο την κυβέρνηση, νομίζω.
3: Ναι.
2: Και δηλαδή είχε ακούσει πολλά παράπονα και έντονες δυσαρέσκειες. Και
3: από την πλευρά των δηληστήριων και από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν ήταν τόσο.
2: Ότι δεν ήταν τόσο γενναία. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή, πώς κατάφερε να τους απογοητεύσει όλους τότε, ήταν ένα θέμα.
3: Και τώρα, γιατί δεν φορολογείται τα δηληστήρια, για να μην απογοητεύσει τους ιδιοκτήτες των δηληστηρίων.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
3: Και να απογοητεύσει τους καταναλωτές. Πάντως,
2: δεν μπορώ να σου απαντήσω.
3: Έχει γίνει πιεστικό το θέμα με τα καύσιμα. Και γιατί πια μετά κυλίεται, θυμάσαι που το λέγαμε από την αρχή, όταν παρατηρούσαμε τις διεθνείς τιμές, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. η ακρίβεια σε κάποια προϊόντα είναι, φαίνεται ήδη.
2: Πάντως η αλήθεια είναι ότι σε εκλογές δεν μπορείς να πας με την αμόλυβδη στα 2,3-2,4 και ίσως 2,5 ευρώ το λίτρο, ανάλογα και με το πώς θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια, ας πούμε, ένας έντονος προβληματισμός για την πρόνοια που θα πρέπει να υπάρξει.
3: Και για το χειμώνα είναι μπροστά μας.
2: Ναι, κυρίως.
3: Για ό,τι σημαίνει αυτό. Και μάλιστα αναμένονται και ανακοινώσεις και για τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί προφανώς έχουν παρασυρθεί και οι τιμές της ενέργειας. Την ίδια ώρα επιστρέφει μάλλον η συζήτηση για την ακρίβεια στα σιτηρά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.
2: Ναι.
3: Και για την ακρίβεια στα λοιπάσματα.
2: Mm-hmm.
3: Άρα η εφοδιαστική αλυσίδα καταλαβαίνω ότι θα πάρει φωτιά το προσεχές διάστημα και φαντάζομαι το έχουν ξαναπεί ότι η παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συγκράτηση των τιμών. Καταλαβαίνω ότι βρίσκεται στον αέρα όλο αυτό. Ε?
2: Ναι.
3: Για συγκράτηση τιμών.
2: Ναι. Στο μεταξύ, κοίταξε, μελετάνε λέει τις δημοσκοπήσεις να δουν τι συμπεράσματα βγαίνουν. Τα συμπεράσματα πάνω κάτω έχουν παγιωθεί σε αυτό το κύμα των δημοσκοπήσεων. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια προβολή στην εκτίμηση ψήφου γύρω στο 30 σύμπλην κάτι, ανάλογα και
3: ναι,
2: με την εταιρεία.
3: Φαίνεται να μην κερδίζει πολύ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θυμάμαι και ακόμα που έχει κερδίσει πολύ.
2: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να ταβανιάζει κατά το κοινό λεγόμενο.
3: Και να σημειώνει και μια μικρή πτώση.
2: Και να σημειώνει και μια μικρή πτωσούλα, με αποτέλεσμα να είναι όλα ανοιχτά. Και διαβάσαμε στον Κυριακάτικο τύπο πλήθος σενάριων για αυτή τη μάχη που αναμένεται να δοθεί για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στην Ελλάς και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ελπίζει και πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα, έστω και στη στροφή, να ξεπεράσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Σημειώνει μια μικρή άνοδο στις δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ. Και σε πολλές δημοσκοπήσεις, τα επιμέρους ερωτήματα, φαίνεται ότι αποτιμάται θετικότερα η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη από του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι. Λοιπόν, βέβαια όλα αυτά σε χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις, έτσι.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, να πούμε, δημοσκοπικές επιδόσεις που κυμαίνονται ανάμεσα στο 11-12% εκεί.
3: Και περίπου με μεγάλη απόσταση του δεύτερου από την Δημοκρατία,
2: ναι, τώρα. Ακριβώς.
3: Πάντως, το έχεις πει και επιβεβαιώνεται, ναι, ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση, μάλλον αυτός που θα μείνει στην τρίτη θέση, θα στιμωχτεί πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Είναι σαφές αυτό.
2: Πώς το λένε, ο χαμένος θα χάνει όλα, κάπως έτσι.
3: Ναι.
2: Και σκέφτονται, λέει, τώρα το διάβασα, δεν μπορώ να μην το πω πριν πάμε στα προσέλιδα των εφημερίδων και τα εσωκομματικά τους, γιατί υπάρχει μια γκρίνια τώρα στην Δημοκρατία, ειδικά με τα πόσα ακούστηκαν για τους καλαμοκαβαλάριδες, από πολλές πλευρές
3: και
2: ακούστηκαν.
3: Και μετά για τους κακομύριδες και, μετά,
2: ναι,
3: μια δηλαδή, σειρά άστοχων δηλώσεων.
2: Αυτό πάλι
3: για
2: τους κακομύριδες και για τα καύσιμα. Είναι ένας βουλευτής τον οποίο δεν τον είχαμε ακούσει ποτέ. Θέλω να μου βρεις το όνομά του, ένας νεοδημοκράτης που βγήκε σε ένα κανάλι και είπε, εντάξει ρε παιδί μου, αν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, πας με τη συγκοινωνία.
3: Ναι.
2: Δεν τον είχαμε ακούσει, πρώτη φορά τον ακούσαμε εδώ δηλαδή.
3: Μήπως το κάνουν επίτηδες κάποιοι, επειδή έτσι έχουμε ακούσει, να πούν,
2: ναι,
3: την παπάντα του, συγγνώμη για την έκφραση, το παίρνω πίσω,
2: ναι,
3: την υπερβολή τους,
2: την υπερβολή,
3: να το πω έτσι,
2: ναι,
3: για να ακουστούν.
2: Ναι.
3: Θα μπορούσε να ήταν ένα τέχνασμα επικοινωνιακό αυτό.
2: Ναι.
3: Δεν έχει πάντα θετικά αποτελέσματα.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
3: Και ταυτίζεσαι με αυτή τη δήλωση.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Δηλαδή, κοίταξε, είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό. Ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας είναι, σου πω εγώ. Είναι ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας. Τον ήξερες τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα?
3: Όχι.
2: Δεν τον ήξερες.
3: Αμαρτία εξομολογημένη,
2: Δεν τον ήξερες τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα?
3: Όχι.
2: Ούτε
3: τον
2: εγώ. Ξέρεις. Είναι βουλευτής Πιερίας. Εκλεγμένος πρώτη φορά το 2023.
3: Ωραία.
2: Φαρμακοποιός. Σου λέει, δεν έχεις 10 ευρώ, ας πούμε. Εντάξει. Βέβαια, επειδή εγώ άκουσα ολόκληρη τη δήλωση, γιατί αυτό το οικοπτοραπτική δημιουργεί πολλές φορές.
3: Ναι, ναι.
2: Την άκουσα όλη τη δήλωση. Δεν το είπε τόσο κοινικά.
3: Το είπε λιγότερο κοινικά.
2: Το είπε λιγότερο κοινικά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Με κατησύχασες τώρα.
2: Ναι. Εντάξει, παιδί μου, δηλαδή.
3: Την άλλη δήλωση για τους κακομοίρηδες και τους νοικοκύρες θα έκανε ο κύριος Θεοχάρης.
2: Ναι.
3: Θα το δούμε και σε πρωτοσέλιδα σήμερα και τις δύο δηλώσεις.
2: Ναι, εντάξει. Και επειδή είδα και του κυρίου Θεοχάρη τη δήλωση. Είχε μια κόντρα με την κυρία Αντωνίου.
3: Με την κυρία Τόνια Αντωνίου του
2: Πασοκάρα. Με την κυρία Τόνια Αντωνίου του Πασοκάρα. Τόνια Αντωνίου, ίσον Πασοκάρα,
3: λένε. Πασόκ ωραία χρόνια,
2: ναι. Λοιπόν, δηλαδή πώς το λέμε, το Πασόκ, το παλιό, το προεδρικό, το πατροπαράδοτο, το ωραίο, το κυμπαρλίδικο.
3: Δεν την άφησε πάντως τη δήλωση να πέσει.
2: Δεν άφησε, ναι, όχι, όχι, όχι, δεν πειράζω. Είναι παλιά καραβάνα, έμπειρη και στα τηλεπαράθυρα είναι, γνώμη, και ας παρεξηγηθεί όπως να παρεξηγηθεί, αστέρι. Γειτόνια Αντωνίου στα τηλεπαράθυρα είναι. Δηλαδή δεν παίζεται εύκολα.
3: Μα και το απέδειξε.
2: Δεν παίζεται εύκολα. Λοιπόν. Και τον πίεζε, τον τζίγκλαγε και προσπαθούσε να εμφανίσει, ας πούμε, το έργο που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία και τον τζίγκλαγε. Εκείνη του έλεγε τα ζητήματα, τα ανοιχτά που υπάρχουν.
3: Αυτό είναι δεν. Είσαι προχωρημένος όταν βγαίνει στα παράθυρα.
2: Και εκείνος, ας πούμε, ουσιαστικά προσπάθησε με άλλα λόγια να χρησιμοποιήσει την επιχειρηματολογία Γεωργιάδη Αδόνιδος
3: για
2: τη συμμορία της μιζέριας, ναι, τη μοίρα. Αυτό είπε. Δηλαδή εκεί ήθελε να το πάει και είπε κόμμα των κακομύριδων, ας πούμε. Δηλαδή λάθος ελληνικά.
3: Μου θύμισε το αντίστοιχο της ΣΥΡΙΖΑ με τους κυπαντελίδες.
2: Ναι, αυτό το πράγμα.
3: Έτσι, προσπαθείς να χαρακτηρίσεις κάποιους οι οποίοι.
2: Ναι, εντάξει.
3: Ας το αφήσουμε καλύτερα αυτά. Δεν είχε πάει πολύ καλά.
2: Ναι. Πήγε τέλεια. Ναι, γιατί και τώρα
3: θα το πούμε.
2: Από την άλλη μεριά είναι πολύ λογικό σε μια τέτοια προεκλογική αντιπαράθεση να υπάρξουν λεκτικά ολισθήματα παμπολά από όλες πλευρές.
3: Και έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
2: Ναι.
3: Και υπάρχουν και κάποιοι που περιμένουν αυτά να τα αξιοποιήσουν. Έτσι γίνεται η πολιτική. Τώρα μην τρελαθούμε.
2: Νομίζω ότι όμως, αν πούμε στη λογική της ΑΤΑΚΑ, σε μια περίοδο που ο κόσμος ψημένος και γυμνασμένος ιδιαίτερα από τα πάθη της περασμένης δεκαετίας, δεν περιμένει πολιτική αντιπαράθεση της ΑΤΑΚΑΣ, αλλά πολιτική ουσίας. Αντιπαράθεση ουσίας, έτσι, για τα ζητήματα. Δηλαδή, όταν έχεις να βγάλεις ένα χειμώνα και βενζίνη στα 2,20, τώρα δεν σε ενδιαφέρει αν όλος είπε την μπουρδα του, τσαχλαμάρα του, σε ενδιαφέρει με ποιο τρόπο θα βρεις τα λεφτά να ανταπεξέλθεις στα έξοδά σου. Έτσι. Εκεί θέλει απαντήσεις.
3: Και με ποιο τρόπο η αντιπολίτευση, ναι, με επικοδομητικές προτάσεις θα μπορέσει να βοηθήσει αυτήν την κατεύθυνση.
2: Αυτό.
3: Γιατί ωραίο το έχει σε όλα.
2: Ναι.
3: Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα.
2: Ναι. Βεβαίως, αυτό δεν δικαιολογεί τα κυβερνητικά στελέχη από το να ξεφεύγουν και να φτάνουν πολλές φορές σε όρια κινησμού. Ε?
3: Αυτό ναι, και αν ενοχλεί.
2: Ναι.
3: Γιατί η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της. Ασκεί κριτική, άλλοτε μηδενιστική, άλλοτε επικοδομητική. Αλλά η κυβέρνηση έχει ψηφιστεί και να λύσει προβλήματα.
2: Ναι.
3: Και να λύσει και τους τελευταίους μήνες μέχρι τις εκλογές. Τι να κάνουμε τώρα. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και ο πόλεμος και οι δύο πόλεμοι δεν σταματάνε.
2: Είπε ο κύριος Κουλκουδίνας ότι η συγκρού είναι γεμάτη, η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ναι, είναι ένας δείκτης, ομολογουμένος είναι ένας δείκτης και εγώ το λέω. Η κίνηση στους δρόμους, το γεγονός όμως ότι η βενζίνη έχει ανέβει στα ύψη, έχει οδηγήσει σύμφωνα με επίσημα στοιχεία σε έναν σχετικό περιορισμό της κυκλοφορίας. Μην κοιτάς τι γίνεται το πρωί στον Κηφισό. Ο Κηφισός θα παραμείνει το ποτάμι των στεναγμών μέχρι να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αποσυμφόρησή του με έργα που θα τα δουν τα εγγόνια και τα δισεγγονά μας.
3: Και γιατί, Βασίλη μου, συνεχίζουν να είναι προορισμοί που δεν σε εξυπηρετούν τα μέσα μεταφοράς, γιατί πρέπει να πάρεις και 3 και 4.
2: 5.
3: Γιατί δεν είναι ακριβώς, δεν είναι τακτικά τα δρομολόγια. Τι να κάνουμε τώρα όταν περιμένεις 10 λεπτά τη στάση και έρχεται το λεωφορείο γεμάτο και δεν σε παίρνει. Πρέπει να αναγκαστείς κάπως αλλιώς να πας στη δουλειά σου και δεν είναι το ταξί λύση.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Και πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίων. Να ξεκινήσει εσύ με τα νέα. Τάξη εδώ μπροστά σου, νομίζω.
3: Ναι,
2: τα νέα.
3: Πρώτο θέμα.
2: The news. Βλέπουμε, ναι.
3: Πρώτο θέμα στην επιμέλεια παιδιών. Θυμάσαι πόσο δεν είχαμε συζητήσει.
2: Ναι.
3: Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Αυτό είναι ο τίτλο, το πρώτο θέμα τη εφημερίδα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογή του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή τη νομική Αθηνών, του κ. Γεωργιάδη. Πρώτο θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα, τραγωδία.
2: Με συγχωρείς, ναι, τώρα για αυτό, ναι, που μου τρέψεις μισού λεπτού σχόλιο.
3: Οπωσδήποτε.
2: Ναι, επειδή εντάξει, όλοι λίγο πολύ νομίζω θα έχουμε και μια εμπειρία από κάποιο γνωστό φίλο, συγγενή, γείτονα κλπ. Δεν ξέρω τι λέει η μελέτη του κυρίου Γεωργιάδη,
3: που
2: είναι διαπρεπής επιστήμον, ναι, έτσι. Ναι, θα πάρουν εφημερίδα, θα δουν οι άνθρωποι. Και μπράβο στα νέα που έχουν επιλέξει ένα τέτοιο θέμα.
3: Είναι ένα δύσκολο θέμα.
2: Ένα κοινωνικό και δύσκολο θέμα. Εγώ αυτό που βλέπω σε περιπτώσεις που είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα στην επιμέλεια. Με το παιδί να πηγαίνω έρχεται. Έτσι,
3: από σπίτι σε σπίτι, από εβδομάδα σε εβδομάδα.
2: Ναι. Δεν είναι εύκολο.
3: Όχι.
2: Έτσι.
3: Απ' την άλλη, έχει δικαίωμα κυρίως οι πατεράδες να βλέπουν και αυτοί συχνά τα παιδιά τους. Ναι. Να μην τα βλέπουν μόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο.
2: Τα δύο χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα, μάλιστα τα δύο πρώτα χρόνια. Ναι.
3: Ναι.
2: Δύο χρόνια δεν είναι λίγα.
3: Δύο και χρόνια για την ανατροφή ενός
2: ακριβώς
3: παιδιού,
2: μπορεί να είναι καθοριστικά έτσι, για τη διαμόρφωση χρόνια. Του χαρακτήρα του.
3: Πρέπει να υπάρχει άριστη σχέση μεταξύ του ζευγαριού για να είναι υποδομητική πάντως στην επιμέλεια. Λοιπόν, τραγωδία στην πλάκα το δεύτερο θέμα. Mm-hmm. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις απαντήσεις για το φυσικό αέριο.
2: Ναι.
3: Βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος. Γερμανία, Ελλάδα 0-1, η χρυσή γενιά πετά για την πρωτιά. Και σεξουαλική κακοποίηση, η συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά.
2: Και μια αναφορά στην αυλή της Άννας Βύση, η οποία.
3: Χαμός έγινε.
2: Χαμός, ναι.
3: Πήγα, είδα μια απόλυτη βραδιά με την Άννα Βύση.
2: Δεν πήγε εσύ και είδες, πήγα, είδα,
3: όχι.
2: Το λένε τα νέα.
3: Ναι.
2: Εντάξει, απόλυτη βραδιά με την απόλυτη, η οποία πραγματικά έσκησε.
3: Έσκησε, κοίταξε. 100.000 κόσμο γέμισε το.
2: 100.000 κόσμο. Και πάρα πολλοί φύγανε αγανά χτισμένοι με χ.
3: Ναι.
2: Όχι κάπα.
3: Όχι
2: επειδή. Παρότι είχαν πάρει εισιτήριο, διαμαρτύρηκαν γιατί δεν υπήρχαν θέσεις να καθίσουν. Σήκωσαν και διάφορα βιντεάκια στο διαδίκτυο.
3: Συγκέντρωσε όλες τις ηλικίες πάντως το ΆΚΑ.
2: Ναι.
3: Το είπα αυτό γιατί άμα είσαι κάποιες ηλικίες θες θέσεις σου.
2: Κάποιοι άλλοι τους βρώμαγε το ένα, τους μύριζε το άλλο. Τους απάντησε ωραία η φίλη μας η Αφροδίτη Γραμμέλη. Σταματήστε πια, ας πούμε.
3: Έλεος με την
2: γυναίκα. Για να πούμε την αλήθεια, αγέραστη. Αγέραστη. Καλά να είναι, να είναι γερή και δυνατή. Απίστευτη, υπέροχη, μοναδική. Έτσι, να επαναλάβω.
3: Και η επικοινωνία της με τον κόσμο είναι απίστευτη.
2: Εγώ να επαναλάβω, τώρα συγγνώμη, θα με δίνουν όλοι γιατί, δεν άκουγα τον ένα, δεν άκουγα τον άλλο. Γιατί έλεγα ότι εγώ δεν άκουγα την
3: Μαζονάκη.
2: Όχι, όχι, δεν άκουγα. Ούτε και η Ανούλα η Βύση, η κυρία Άννα Βύση. Ήταν μια τραγουδίστρια η οποία.
3: Εκ των υστέρων μετανιώνει όμως.
2: Όχι, οφείλω να τις αναγνωρίσω ότι όντως είναι η απόλυτη στάρ.
3: Ναι.
2: Και εδώ που τα λέμε, ούτε Μετάλλικα δεν κατάφεραν να φέρουν 95.000 κόσμο στο ΆΚΑ. Μετάλλικα που ζω, υπάρχω, αναπνέω και τους ακούω. Έτσι, τόσο κόσμο δεν κατάφεραν να φέρουν. Μιλάμε ένα συγκρότημα με μέταλλο. Που έχει παγκόσμια διάσταση.
3: Γέμισε τρεις φορές το Καλλιμάρμαρο, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
3: Και όταν άκουσα ότι ανακοινώθηκε ότι η επόμενη συναυλία θα γίνει στο ΆΚΑ, λέω, μα θα το γεμίσει. Το γέμισε.
2: Ναι.
3: Μπράβο της.
2: Μπράβο της και πραγματικά καταυχαριστήθηκαν όσοι την παρακολούθησαν και μπράβο, να είναι καλά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάμε στον κύριο Κώστα Τσίγκα πριν δούμε τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Ναι, είναι ο πρόεδρος ενός αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος για να μας πει για τις αυτοψίες που γίνονται εκεί στην Πλάκα μετά την κατάρρευση του κτηρίου. Τι εικόνα έχουν οι άνθρωποι, κύριε Τσίγκα, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Όντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος είναι εκεί, όμως υπάρχουν και στελέχη αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, έτσι ώστε η έρευνα να οδηγηθεί σε ασφαλές συμπέρασμα ως προς τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Χάθηκαν έξι συνάνθρωποι μας, το πυροσβεστικό σώμα από την πρώτη στιγμή, από την Παρασκευή μετά τις 7.30, με δυνάμεις και με κλιμάκωση των ενισχύσεων από την πρώτη ΑΜΑΚ με διασωστικά μέσα και εργαλεία, με τους τρεις σκύλους τους εκπαιδευμένους που διαθέτουν οι ειδικές μονάδες σε αντιμετώπιση καταστροφών, μπόρεσαν και μπήκαν στο κτίσμα, στο κατεστραμμένο κτίσμα, στα ερείπια, έτσι ώστε να μπορούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιος που είναι εν ζωή. Δυστυχώς όμως το Σάββατο το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η ανάσυρση και των έξι ορών που από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία είναι οι έξι συνάνθρωποι μας που κατοικούσαν στον λόγο κτίσμα.
2: Είτε ως ενοικιαστές, είτε. Ναι.
4: Ακριβώς.
2: Τώρα, να ρωτήσω κάτι για τις αιτίες αυτής της τραγωδίας. Έχετε οδηγηθεί σε κάποια πρώτα συμπεράσματα?
4: Συλλέγονται αυτή τη στιγμή μαρτυρικές καταθέσεις. Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι οτιδήποτε είναι που μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο αυτό της έρευνας και της δικογραφίας θα ολοκληρωθεί όταν βρούμε και τα τελευταία ευρήματα. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα. Φαίνεται ότι το δίκτυο του φυσικού αερίου που περνούσε απ' έξω από τον, δηλαδή ήταν στο δρόμο, υπήρχε σύνδεση στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο. Στον πρώτο όροφο λένε οι μαρτυρίες ότι το 2021 έχει διακοπεί, άρα η σύνδεση ήταν μόνο στον δεύτερο όροφο. Υπάρχει μετρητής, υπάρχει διακλαδωτήρας, ο οποίος δίνει φυσικό αέριο στον όροφο που πρέπει να τροφοδοτείται. Εκεί θα αναζητηθούν αίτια ως προς την αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις, αν υπήρχαν ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ασφαλείας ή βαλβίδες εκτόνωσης. Υπάρχει ασφαλές νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει να κάνει με τον τεχνικό κανονισμό εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για πιέσεις λειτουργίας και από εκεί και πέρα η έρευνα θα δείξει τι έγινε και δεν...
2: Γενικότερα στη γειτονιά υπάρχει θέμα, κύριε Τσίγκα? Γενικότερα, με το, δηλαδή έχουμε διαρροή άλλη κλπ?
4: Δεν έχει έρθει στην... δεν έχει ενημερωθεί το περιοριστικό σώμα για κάτι τις προηγούμενες ημέρες επίσημα, δηλαδή να κάποιος συνάνθρωπός μας να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει ότι υπάρχει οσμή.
3: Μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό και ανησυχεί και τον κόσμο αυτό, το ότι δεν υπάρχει μαρτυρία για οσμή, γι' αυτό σας ρωτάμε.
4: Ακριβώς, κατά καιρούς το περιοριστικό σώμα δέχεται κάποια τέτοια τηλεφωνήματα που για κάποια οσμή από οποιοδήποτε αέριο, κινητοποιούνται οι δυνάμεις, ειδοποιούνται οι αρχές, η καταντιστοιχεία σε αυτόν που το αναλογεί, γίνονται μετρήσεις, γίνονται έλεγχοι και δεν είχε διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Θα περιμένουμε να δούμε από τα ευρήματα, τα οποία μέσα στα χαλάσματα με κινήσεις πάρα πολύ προσεκτικές οι συνάδελφοι συλλέγουν στοιχεία, σωληνώσεις, οτιδήποτε θα μας οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα να δούμε υπήρχε διαρροή, ό,τι έγινε, αν υπήρχε διαρροή και αν η αιτία είναι αυτή από το δίκτυο του φυσικού αερίου που ενδεχομένως μπορεί να προκάλεσε όλο αυτό, η αλληλουχία δηλαδή των γεγονότων, την έκρηξη και το οστικό κύμα που προκάλεσε την πυρκαγιά και στη συνέχεια την κατάρρευση του κτηρίου.
2: Και παρότι δεν είναι της αρμοδιότητά σας, σίγουρα θα μιλήσουμε συνέχεια με τεχνικούς, με μηχανικούς, έχετε εσείς εικόνα για την στατικότητα των διπλανών κτηρίων, επειδή θα πάνε να δουλέψουν δικές σας άνθρωποι εκεί πέρα?
4: Ναι, ακριβώς αυτό που είπαμε πριν, εκεί θα μπουν υποστηλώματα. Υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, όπως και ο Δήμος Αθηναίων από την πρώτη στιγμή διέθεσε μηχανήματα έργου για να μπορούν και η τσιμπίδα που είδατε και το άλλο το τσιμπί το μηχάνημα και το μεγαλύτερο για να μπορεί να βγάλει με ασφάλεια και με προσεκτικές κινήσεις ό,τι δομικό υλικό υπάρχει για να μπορεί να ελευθερωθεί ο χώρος για να γίνει η έρευνα και η διάσωση. Θα μπουν υποστηλώματα έτσι ώστε να εισχωρήσουν περισσότερο οι συνάδελφοι, οι αξιωματικοί από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού για να μπορούν να εντοπιστούν ευρήματα. Έχει αποκλειστεί ο χώρος από την ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που έπρεπε ο χώρος να διασφαλιστεί για να μην όσο το δυνατόν να ακούγονται φωνές, έτσι ώστε και τα γεώφωνα να μπορούν να εντοπίσουν κάτι. Δυστυχώς όμως οι συνάνθρωποι μας δεν ήταν εν ζωή.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή σας
4: ημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Πάμε επιγραμματικά στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Απογευματινή κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα κίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλειπείς ελέγχους. Θα σταθούμε στο θέμα αυτό στη συνέχεια.
3: Θα το δούμε. Πάω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλε λύκικου.
2: Έρχομαι στον ελεύθερο τύπο. Έχει κύριο τίτλο, ναι, σκόιλε λύκικου. Τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο δικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο.
3: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκυλφόιλ. Σάλος από το δημοσίευμα του Wall Street Journal.
2: Ναι. Το οποίο εμφανίζει την κυρία Γκυλφόιλ. Να απευθύνεται σε Έλληνα υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, για να του λέει: μπορούμε να κάνουμε ανατροπή κυβερνήσεων όπως κάναμε στη Ρουμανία.
3: Ακριβώς,
2: και εδώ.
3: Ναι, ακριβώς. Για να λάβει μια πληρωμένη απάντηση από τον κύριο Παπασταύρου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πάντα κόντρα, εφημερίδα κόντρα, νοικοκύριδες και κακομύριδες. Ο υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομίουχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν.
2: Η εφημερίδα Εστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές.
3: Και η εφημερίδα Μανιφέστο από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια. Στην κβαντική ιατρική, αυτό είναι το πρώτο θέμα.
2: Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε όλα τα πρωτοσέλιδα υπάρχουν εκτενείς αναφορές στην επική νίκη της Εθνικής Ελλάδας στη Γερμανία, βέβαια, αλλά και στην μεγάλη, την τεράστια συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτηρίου στην Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τη αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως ύποπτους για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Μπρεντ στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 μέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Το Ιράν ενδέχεται μέσα σε 2 εβδομάδες να μην έχει τίποτα να ανταλλάξει, καθώς απομένουν στην Τεχεράνη περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια προς παράδοση στην Κίνα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Fox ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Η ιστορική νίκη πέτυχε η εθνική ομάδα, κερδίζοντας για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1-0 και μάλιστα εκτός έδρας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του δημόσιου ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Αθηνών Πειραιάς στις 3 μετά το μεσημέρι, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού λόγω φωτιά σε απορρίμματα στην περιοχή Νουνού στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίων των Συρμών. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου. Από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιοελληνικού κινηματογράφου, εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου 1 δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 70 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, αυτό να ξέρεις είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Το έχω πει, το έχω εξομολογηθεί πολλές φορές. Η σύνθεση, βέβαια, η σημερινή καμία σχέση δεν έχει με την αρχική, καθώς οι περισσότεροι από τους μουσικούς είχαν βρει φρικτό θάνατο σε ένα αεροπορικό δυστύχημα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Αλλά παρόλα αυτά, βλέποντας το top 20 των ροκ συγκροτημάτων, είδα ότι η Lynyrd Skynyrd είναι χαμηλά πια. Φυσικό, έχουν μεγαλώσει, είναι κάπου στο 18-17 εκεί. Είναι πρώτη στην καρδιά μου.
1: Σου λέγα, τι σε
0: νοιάζει. Όχι, όχι.
1: Σε νοιάζει, δίνεις κατάταξη.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Δίνουμε και εμείς την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τι μόνο οι άλλοι θα έχουν αυτό το προνόμιο.
1: Άσε που για κάποιους μπορεί να μην είναι και άχρηστη.
0: Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026, τελειώνει ο μήνας, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει η εβδομάδα, τελειώνει ο μήνας. Με καιρό ελαφρά βελτιωμένο, λέγαμε. Ελαφρά βελτιωμένο.
1: Λίγο θα ανέβει η μέγιστη θερμοκρασία και οι ελάχιστες, γιατί φτάσαν χαμηλά το Σαββατοκύριακο. Να, τώρα βλέπω μήνυμα στον Τύρναβο, έχει 10 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Και στη Λακωνία, βέβαια, έχει 19.
0: Ακούτε Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αταμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νικόλας Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή επικοινωνίας μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία, Radio ή άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μας στέλνετε από το Messenger το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Σπυριδούλα την Αναπιώτη, η οποία μας λέει χθες το βράδυ, 12 με 2, άκουσα μια υπέροχη εκπομπή. Μπορείτε να μου πείτε πώς λέγεται και κάθε πότε θα είναι? Είναι καθημερινά, από Κυριακή προς Δευτέρα μέχρι Πέμπτη προς Παρασκευή ξημερώματα. Είναι η εκπομπή Νυχτερινό Εξπρές του πολύ αγαπημένου μας συναδέλφου, του Αλέξη του Λαχανά. Έτσι, εμπειρότατος ο Αλέξανδρος.
1: Φωνάρα ο Αλέξανδρος.
0: Φωνάρα ο Αλέξανδρος, δημοσιογραφάρα. Και με μουσικές επιλογές, νομίζω που για όσους ξενυχτάνε, είναι ναι, ιδανικές. Και κάποια στιγμή γίνονται και ντουέτο με τον Γιάννη τον Ευθυμίου και παίρνει φωτιά το στούντιο. Ναι, καθημερινά είπαμε 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Σπυριδούλα, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Μπακαράκη που μας στέλνει τις ευχές του από τη Ριζούπολη. Εγώ διαβάζω τα μηνύματα των groupies τώρα στη σελίδα μας στο Facebook. Ο Αλέξανδρος ο Μουκλής μας δίνει το στίγμα της ημέρας. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Μπράβο στην Εθνική για την νίκη επί της Γερμανίας. Μεγάλη επιτυχία της Αγγλικής Αντιτρομοκρατικής για τις 5 συλλήψεις. Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Είδες, μας δίνει τα διεθνή νέα της ημέρας.
1: Όσα δεν προλάβουμε να πούμε εμείς.
0: Ναι, βέβαια θα έχουμε στίγμα στη συνέχεια και με την Νατάσα την Παυλοπούλου.
1: Βέβαια. Γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο εξωτερικό και τις κινητοποιήσεις στην Ισπανία για το στεγαστικό θέμα. Γιατί κάποιοι στην Ελλάδα θεωρούν ότι έχει λυθεί το θέμα αυτό. Όταν λέμε εμείς συνέχεια ότι είναι μεγάλο θέμα για την Ευρώπη, μας κατηγορούν.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μπέσκιο και καλή εβδομάδα. Τον ευχαριστούμε. Στη Ρούλα τη Λάβα, με υγεία και ηρεμία, λέει, τούτος ο Σεπτέμβρης μας έχει στην τσίτα. Όντως, μπράβο στην Εθνική. Χίλια μπράβο. Καλημέρα στην Ποφτή τη Βάλβη και την ευχαριστούμε. Κοίτα εδώ τη φωτογραφία από τη Σαντορίνη.
1: Τι ωραία.
0: Φθινοπορεινή Σαντορίνη.
1: Με τα σύννεφα στον ουρανό, όχι να κυριαρχούν όμως.
0: Υπέροχη. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Γεια σου, Ευγενίτσα μου. Στον Νίκο τον Γαλλία. Ο οποίος μου στέλνει ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα για τη Βιολάντα. Θα το διαβάσω. Νίκο,
1: γιατί
0: δεν
1: είναι και ρεπόρτερ μας στην περιοχή.
0: Εννοείται. Ρεπορτεράρα.
1: Ο Νίκος, βέβαια.
0: Καλημέρα στον Γιάννη τον Βελιανίτη. Κοίτα εδώ από τους Παξούς, άλλη φωτογραφία.
1: Άλλος.
0: Αυτά είναι πίνακες, έτσι.
1: Άλλος
0: δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και στην Αθανασία, η οποία τι μας λέει? Καλή φιλία με τους Ισραηλινούς, και τους λένε κιόλας ότι δεν πρέπει να χτυπάνε αμάχους και υποδομές στη Γάζα. Έτσι και οι υπόλοιποι εμείς, αν οι φίλοι μας ξυλοφορτώνουν σκοτών συντρόφους τους, και τους το λέμε, και ειδικά η φιλία, ειδικά αν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά μας. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς το μήνυμα, Αθανασία μου, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι σε ενοχλεί η φιλία με μια χώρα η οποία διαπράττει αυτά τα εγκλήματα.
1: Συμφωνία για τη Γάζα, όπως καταλαβαίνετε, είναι στον αέρα όλοι.
0: Ναι. Είναι μια συζήτηση που την έχουμε κάνει πολλές φορές αυτές. Οι διεθνείς σχέσεις, οι διπλωματικές σχέσεις ακολουθούν άλλου είδους διαδρομές.
1: Και άλλους κώδικες, και άλλους κώδικες. Και αυτό συμβαίνει με όλα τα κράτη, δεν συμβαίνει μόνο με την Ελλάδα.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη το Μαρακό Μιχελάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του και την υπέροχη γελιογραφία του Κιρ. Κοίτα εδώ, λέει, από φέτος, λέει, ένα κορίτσι από αυτά που είναι στα παλιά κόκκινα φανάρια, εγκαινιάζουμε και το κβαντικό έρωτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Βέβαια, γιατί η κυβερνητική έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Λοιπόν, έλα να δούμε και, τις καλημέρες που έχουμε στο Viber.
0: Και είναι πάρα πολλές.
1: Καλημέρα στη Σόνια την Ελευθεριάδου να πούμε. Μας έχει στείλει το μήνυμά της. Στο Γιώργο, του οποίου το μήνυμα προσπαθώ να ανοίξω, αλλά η δικιά μου οθόνη μου κάνει νερά και πάλι. Και δεν μπορώ να το δω καλά.
0: Το έχεις πάρει από πάνω προς τα κάτω για να σε βοηθήσει. Ο Γιώργος
1: από
0: λέει,
1: πάνω, ναι, από πάνω.
0: Ο Γιώργος λέει ότι η συνεπιμέλεια είναι μια συνεχής κόντρα, κερδισμένη είναι μόνο η δικηγόρη. Η Σόνια μας εύχεται καλή εβδομάδα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Λάμπρος μας στέλνει μια ολάνθιστη καλημέρα.

0: βάλει τις ΚΝΕ, είτε σε πορείες και διαδηλώσεις. Να το πούμε αυτό.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την Ελισάβετ. Το Σωτήρι τον Κυρλέση, που λέει το Σαββατοκύριακο στη Βουλγαρία το πετρέλαιο εκείνη στην Αγγλία ήταν στο 1,90. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη, μήπως λέει το παλιό Πασόκ ήταν τόσο κυμπαρλίδικο, πληρώνουμε αυτό το φόρο πάνω στα καύσιμα και όχι μόνο.
0: Ήταν αλλιώς το παλιό Πασόκ.
1: Στα χωριά σας, παιδιά, λέει, και στη δουλίτσα σας με τα πόδια.
0: Α, μάλιστα.
1: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα και καλή δύναμη.
0: Ξεκινάμε από το πρωί να φτάνουμε το μεσημεράκι.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα. Να προλαβαίνουμε να πούμε μερικά μηνύματα ακόμα. Η Έλληνα επί Βασιλείου. Ο κ. Κουρκουδίνας, λέει, θα πήγαινε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Λογικό ερώτημα.
1: Πολύ λογικό. Καλημέρα στον Αβράμ από τη Στοκχόλμη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
0: Παρ' όλα αυτά, μην τα απαξιώνουμε τα μέσα μεταφοράς, αλλά είναι σαφές ότι χρειάζονται βελτιώσεις και εκεί.
1: Ναι, όντως.
0: Και για μια ευρεία χρήση. Λοιπόν,
1: Πάμε
0: στη συζήτησή μας, να επιστρέψουμε.
1: Κάτσε, γιατί είναι πολύ πρωινή και οι άνθρωποι θα.
0: Πέστε, γιατί εμένα μου έχει κλείσει η εφαρμογή.
1: Σου έκλεισε, λοιπόν. Άρα να πω εγώ στο Βασίλη τον Γεωργάτο. Καλημέρα στο Φώτη τον Γιούδη, μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το χιονισμένο τον Όλυμπο. Καλημέρα στο Βαγγέλη, ο οποίος μας λέει χθες είχε κάποια εκδήλωση στην εκκλησία Διονυσίου Αεροπαγίτου. Δεν ξέρω αυτό τώρα τι σχέση έχει με αυτά που συζητάμε.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη και στον Γιώργο το Θήμιο. Εκπληκτικές φωτογραφίες του Γιώργου για άλλη μια φορά από την Καβάλα. Και τώρα ξεφεύγει λίγο από τις θαλασσινές.
0: Μας δίνει και φύση.
1: Και έρχεται στην ενδοχώρα.
0: Επίσης, υπέροχη φωτογραφία και αυτή.
1: Καλημέρα στο Σάκη. Δυστυχώς, λέει, το θέμα που έθεσε στην αρχή της εκπομπής είναι πολύ σοβαρό. Δεν βλέπω η Ευρώπη να μπορεί να διαχειριστεί το τσουνάμι που έρχεται. Εννοούσε το θέμα που θέσαμε με την
0: ακροδεξιά.
1: Με την ακροδεξιά. Ναι, καλημέρα στο Θόδωρο το Φουράκι από την Κρήτη, μια ακόμα υπέροχη φωτογραφία. Στον Νίκο το Βλαχάκι, μας στέλνει την καλημέρα του και τη φωτογραφία του από το δρόμο προς τη δουλειά. Στο Δημήτρη τον Παρίσι, καλημέρα στη Γιώτα την Κοντοέ. Γεια σου Γιώτα μου, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Στον Αλέξανδρο από την Πρέβεζα, μας λέει το Σαββατοκύριακο ο καιρός ήταν καταπληκτικός και μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε μια βουτιά. Αυτά είναι. Καλημέρα και στον Στέφανο και το Λευτέρη τον Τσινάρη και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες που μας στέλνουν από το Ηράκλειο ο ένας και ο Στέφανος από την Πεντέλη. Να είστε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να επιστρέψουμε τώρα.
1: Πάμε, ναι. Πάμε να συναντήσουμε έναν πολύ αξιόλογο καλεσμένο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών για να συζητήσουμε με αφορμή την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Η αιτία, είπαμε, διερευνάται. Προφανώς μέχρι στιγμής αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου, αλλά θα το δούμε, τα πάντα είναι ανοιχτά. Να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο αναδεικνύεται σήμερα και σε κάποιες εφημερίδες, για αυτά τα παλιά κτίρια, τα παλιά, τα οποία έχουν μείνει να χάσκουν πολλές φορές και να αποτελούν κίνδυνο, ενώ θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να αποτελούν κόσμημα στην Αθήνα, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Χρόνιο θέμα, από τότε που ξεκίνησα εγώ τη δημοσιογραφία, είναι ένα από τα θέματα που συζητάμε κατά καιρούς.
0: Και πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Φαντάζομαι
0: αλλά...
1: και για τους πολιτικούς μηχανικούς. Κύριε Μπαρδάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα
2: κύριε
0: Γιώργη. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια στην εισαγωγή.
1: Εμείς που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν,
2: είναι τώρα τραγική αφορμή, αλλά μας θυμίζει ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τα παλιά μας κτίρια, έτσι και τα. Αυτά τα παραδοσιακά και τα όμορφα, ας πούμε, και, αλλά και τα υπόλοιπα πολυκατοικίες κλπ. Mm-hmm. Ειδικά αυτά που έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο, δηλαδή που είναι πάνω από 30 ετών.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή εσείς ως μηχανικός τα ξέρετε άριστα, εμείς ως απλοί πολίτες και παρατηρητές των εξελίξεων δεν τα γνωρίζουμε. Θέλουμε να μας πείτε υπεύθυνα εάν υπάρχει προσδόκιμο στα κτίρια. Mm-hmm. Γενικά, αν ένα κτίριο έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής.
2: Ναι, έχουμε αφενός τη θεωρητική περίοδο σχεδιασμού, αυτό που λέμε προσδόκιμο, που κατά κανόνα είναι 50 έτη, έτσι ακόμα και για τα καινούργια που σχεδιάζουμε. Αφετέρου, έχουμε την εξέλιξη των κανονισμών της τεχνολογίας και των υλικών, που αλλάζει τρομακτικά την ασφάλεια. Δηλαδή, ένα καινούριο κτίριο είναι πολλές φορές πιο ασφαλές έναντι διάφορων κινδύνων, αν το συγκρίνουμε σε σχέση με ένα παλιό. Είναι περίπου σαν τα αυτοκίνητά μας, ας πούμε, που έχουν γίνει πολύ ασφαλέστερα από τα παλιά αυτοκίνητα. Όταν λέμε έναντι διάφορων κινδύνων, εννοούμε πρώτα το σεισμικό, αφού είμαστε.

0: είμαστε οι πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης. Άρα, έναντι σεισμού τα καινούργια κτίρια είναι πολύ πιο ασφαλή. Και αυτό παρασύρνει και άλλες δράσεις, σαν τις εκρήξεις που είχαμε τώρα πρόσφατα αυτό το τραγικό συμβάν. Δηλαδή, δεν είναι μελετημένα τα κτίρια για εκρήξεις. Ναι. Οι υπολογισμοί μας δεν έχουν εκρήξεις μέσα, μόνο όταν μελετάμε πρεσβείες, στρατιωτικές υποδομές και τέτοια, ναι, βάζουμε εκρήξεις. Όμως, επειδή είναι μελετημένα για μεγάλους σεισμούς και έχουν πολύ στιβαρό και πλάστιμο σκελετό, δεν καταραίουν με αυτόν τον τρόπο τα καινούργια κτίρια σαν αυτό που είδαμε.
1: Αν για παράδειγμα αυτή η έκρηξη συνέβαινε σε ένα νεότερο κτίριο, δεν λέω μόνο σε ένα νέο κτίριο, σε ένα νεότερο κτίριο, τι διαφορετικό θα συνέβαινε?
0: Δεν θα είχαμε αυτό το μηχανισμό κατάρρευσης, γιατί ακριβώς λόγω του αντισεισμικού σχεδιασμού τα κτίρια μας είναι φτιαγμένα να παθαίνουν βλάβες και να στέκονται και μάλιστα αναπτύσσοντας πολύ μεγάλες παραμορφώσεις. Άρα δεν θα είχαμε. Εδώ είχαμε μία. Αυτό που λέμε μηχανισμός κατάρρευσης είναι σαν ντόμινο αστοχιών.
2: Βέβαια.
0: Στα καινούργια δεν θα το είχαμε αυτό. Επίσης, να πούμε όμως και το εξής που συνδέεται και με αυτό που είπατε στην εισαγωγή. Δεν θα το είχαμε και αν ήταν ενισχυμένο το κτίριο. Δηλαδή, αν είχαμε ένα παλιό κτίριο που θα είχε ενισχυθεί με ανθρακονήματα, ας πούμε, που μπαίνει, είναι ένα υλικό που μπαίνει και για τις εκρήξεις και για το σεισμό. Που θα είχαν ενισχυθεί τα διαφράγματά του, τα πατώματά του, ας πούμε, για να καταλαβαίνουν καλύτερα και ο κρατές. Θα έχει δεθεί καλύτερα, δεν θα έπεφτε με αυτόν τον τρόπο. Ίσως πιο. Εμείς πάντα λέμε να υπάρχουν κίνητρα, φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις για τις ενισχύσεις και να βοηθήσει το κράτος, γιατί βοηθάει για ενεργειακή αναβάθμιση, βοηθάει για αισθητική αναβάθμιση και είναι σωστά όλα αυτά, αλλά να βοηθάει και για την ενίσχυση. Ναι. Να πούμε όμως και ότι συμβαίνει και κάτι άλλο, συγγνώμη που σας διέκοψα τώρα, αλλά που είναι κάπως και εμάς μας ανησυχεί. Βλέπουμε ριζικές ανακαινήσεις.
2: Αυτό ακριβώς. Εκεί θέλαμε να έρθουμε. Ναι, ναι, ναι. Για πείτε μας.
0: Και ειλικρινά και εμάς μας προβληματίζει πώς το κάνει έτσι να φάει την καρδιά κάποιος ή ποιον συμβουλεύεται.
2: Θα ήθελα, αν δεν έχετε κι εσείς αντίρρηση, φαντάζομαι δεν έχετε, να ακούσουμε μαζί μία δήλωση που μας έκανε χτες εδώ στο Ed News Radio ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας, ο κ. Δημήτρης Καρίδης, ακριβώς για το θέμα αυτό. Και να γίνει αφορμή για την συνέχεια της κουβέντας μας. Είναι πολύ σύντομη, νομίζω αξίζει να την ακούσουμε.
0: Ναι, βέβαια.
3: Για τον θάνατο των δύο του ζευγαριού που ήταν στο δεύτερο όροφο, απευθείας ευθύνεται η έκρηξη. Mm-hmm. Που ενδεχομένως φταίνει και οι ίδιοι. Θεός χωρέστος. Όμως για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί, και το λέω με κάθε δύναμη της φωνής μου, η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου, δηλαδή του ταβανιού που έπεσε και τους καταπλάκωσε.
1: Ναι.
3: Το κτίριο αυτό πριν γίνει Airbnb, έχοντας ένα πλάτος περί τα 6 μέτρα, στη μέση εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Τρία μέτρα δεξιά, δύο δωμάτια δεξιά και αριστερά.
1: Ναι.
3: Όπως συνήθως γίνεται σε τέτοια κτίρια. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το θάν και γινόταν πάλι η έκρηξη στο δεύτερο όροφο, δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τοίχο, ναι, όπως καταλαβαίνουμε. Θα ήταν μικρότερο το άνοιγμα.
2: Αυτά είπε στην Τοναδρούτσα ο κύριος Δημήτρης Καρίδης, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω έχουν τη σημασία τους, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι, ας πούμε, πιθανολογία, είναι βάσιμο αυτό που λέει. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι γενικότερο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά γενικότερο που το έχουμε δει όλοι. Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες, παλιά κτίρια στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, και όχι μόνο, και σε μικρότερες, να ξεγυμνώνονται. Άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια. Βλέπουμε λοιπόν τον πετό. Ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αυτό,
1: ναι,
0: είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, εμείς πάντα το λέμε και μαζί το έχουμε πει και στην εκπομπή σας, να βοηθήσει το κράτος τους πολίτες να ενισχύουν. Όταν όμως μόνοι τους προβαίνουν σε ριζική ανακαίνιση, πρέπει εκεί. Και γι' αυτό δεν ξέρω και ποιον συμβουλεύονται. Δηλαδή, για να μην ενισχύεται καθόλου, δεν συμβουλεύονται πολιτικό μηχανικό.
2: Α, εδώ ήθελα να καταλήξουμε. Εκεί ήθελα να καταλήξουμε.
1: Είναι διακοσμητές και κάνουν αυτές.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή, αφού ούτως ή άλλως μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά. Είναι μικρή πλέον στο συνολικό προϋπολογισμό ανακαίνησης. Είναι στο ίδιο πνεύμα με αυτό που είπε πριν και ο καθηγητής Καρίδης. Δηλαδή, ότι εκεί μπορεί ενδεχομένως να βγάλουν ένα τείχο, άρα κάνανε μια ριζική ανακαίνιση. κανείς δεν ασχολήθηκε με το στατικό μέρος.
2: Ακριβώς.
1: Και τα οποία κτίρια εκτός από αυτό υφίστανται και μία φθορά από τα χρόνια, από τους σεισμούς που γίνονται. Το είπατε και εσείς, η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης. Έτσι κι αλλιώς δημιουργείται η αναγκαιότητα, ακόμη και αν δεν ρίξουμε έναν τοίχο.
0: Ναι, δημιουργείται λόγω της εξέλιξης των κανονισμών, επειδή και της παλαιότητας των υλικών. Και πλέον υπάρχουν τεχνολογίες, όπως είπαμε και για να μετράμε διάφορα πράγματα, αντίστοιχα και για να ενισχύουμε. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και μπορούμε να ανεβούμε σε σεισμική κλάση, να ανεβούμε ας πούμε, σε επίπεδο ασφάλειας, χωρίς τεράστιες δαπάνες. Άρα είναι κρίμα όταν ξεγυμνώνεται ο σκελετός να μην γίνονται επανεβάσεις για τη στατική ενίσχυση.
2: Και πρόεδρε.
0: Εκεί δεν μου αρέσουν τα συντεχνιακά, αλλά θα το πω γιατί φοβάμαι ότι δεν συμβουλεύονται οι ακροατές μας πάντα πολιτικούς μηχανικούς. Όταν κάνουμε ενίσχυση, μιλάμε για ειδική στατική μελέτη και μόνο πολιτικός μηχανικός μπορεί να τους πει. Καμία άλλη ειδικότητα μηχανικού και σίγουρα όχι διακοσμητή σε κάποιο άλλο.
2: Βέβαια, προφανώς. Ακριβώς.
0: Δηλαδή, το αν το κτίριο στέκεται ή αν το κτίριο θέλει ενίσχυση και πόσο, είναι 100% αντικείμενο διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού.
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα, δύο ερωτήσεις ακόμα και να κλείσουμε. Η πρώτη, με τα παλιά κτίρια, τα οποία υπάρχουν και τα οποία είναι κλειστά και μπορεί να θεωρηθούν και κτίρια βόμβες, όπως γράφει και σήμερα μια εφημερίδα, η απογευματινή συγκεκριμένα. Εκεί τι παρεμβάσεις θα πρέπει να υπάρξουν, και λέω κλειστά, είτε διότι δεν έχει ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, είτε γιατί δεν υπάρχει ενδεχομένως και ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τι πρέπει να γίνει, μπορεί να υπάρξει και από πλευράς κράτους, τι είδους παρέμβαση θα πρέπει
0: εκεί,
2: να γίνει.
0: Εκεί πράγματι είναι ένα δύσκολο θέμα και έχουν γίνει διάφορες ιστορικά προσπάθειες, ας πούμε, νομοθετικής ρύθμισης, γιατί είναι αυτό που είπατε, είναι το ιδιοκτησιακό. Μετά είναι ότι τα πιο όμορφα, έτσι, αυτά που θα μπορούσαν ας πούμε, να ανεβάσουν πάρα πολύ την αισθητική των πόλεων μας, κάποια πολύ όμορφα παλιά κτίρια, επειδή σίγουρα θα μπουν σε καθεστώς διατήρησης από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έστω από το ΕΠΕΝ, έχουν και πολύ πιο δύσκολες επεμβάσεις. Δηλαδή εκεί δεν είναι τόσο απλό όπως το περιέγραψα από πριν για τις ενισχύσεις. Είναι πιο δύσκολες για ενισχύσεις, γιατί πρέπει να γίνουν με συμβατά υλικά, να σέβονται το διατηρητικό κτίριο κτλ. Γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι ένα δύσκολο θέμα. Από την άλλη, προφανώς κινδυνεύουμε και από δομική τροτότητα, δηλαδή να πέσει κάτι απλώς από φθορά, αλλά και από σε περίπτωση σεισμού, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο ρίσκο, είναι μεγάλη διακίνδυνη. Δηλαδή, γίνονται προσπάθειες, να μην πούμε ότι μην το μηδενίσουμε, γίνονται. Δεν έχουμε δει μέχρι τώρα κάτι που πρακτικά οδηγεί στη λύση του προβλήματος.
2: Ναι. Τώρα, και η τελευταία ερώτηση σχετίζεται με τη στατικότητα του κτηρίου, των γειτονικών κτηρίων, ναι, του σπιτιού που κατέρευσε.
1: Τα οποία έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
0: Ναι, έχουν. Ναι,
2: βλέποντας την εικόνα, αυτό θέλω να πω, εμείς που δεν είμαστε επιστήμονες, δεν είμαστε ειδικοί, φαίνεται πολύ τρομακτικό. Υπάρχει, θέμα στατικότητας.
0: Είναι πράγματι. Ναι. Κοιτάξτε, ένα άλλο. Ένας άλλος κλάδος που είχε αναπτυχθεί έντονα και πιστεύω αυτό θα συμβεί, θα το δουν εκεί και οι συνάδελφοι, είναι ο κλάδος των άμεσων μέτρων. Δηλαδή, όταν έχεις τέτοιες βλάβες, τώρα έγιναν από έκρηξη τα γειτονικά, θα μπορούσε να γίνει και από σεισμό, έτσι από κάποια διετία, λαμβάνεις άμεσα μέτρα, που σημαίνει θα κάνεις υποστηλώσεις, θα βάλεις κρεώματα, θα βάλεις ημάντες. Στη Σάμο είχαμε δέσει μετά από το σεισμό πάρα πολλά κτίρια με ημάντες. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει μια τέτοιου τύπου μελέτη και από τους συναδέλφους για να ληφθούν τα μέτρα για να μην κινδυνεύει κάποιος και για να εγκρατηθεί και ο σκελετός στην κατάσταση που είναι, ώστε να παίρνει ενίσχυση. Γιατί αν ακολουθείς κάποια αλληλουχία, όπως είπαμε, κάποιο μηχανισμό μερικών καταρρεύσεων, μπορεί μετά να μην ενισχύονται.
1: Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα με την πλάκα. Τελευταία ερώτηση, και όσο μπορείτε πιο σύντομα, γιατί έχει πολλά τέτοια κτίρια η πλάκα.
0: Ναι, στην πλάκα, όπως και σε άλλα έτσι, ιστορικά κέντρα και παραδοσιακούς σχισμούς που υπάρχουν τόσο όμορφα κτίρια παλιά, πρέπει να γίνουν δράσεις για την ενίσχυση και έναντι τέτοιων κινδύνων. Τώρα, δυστυχώς, μιας και είπαμε για τη Σάμο, θα θυμάστε και το άλλο τραγικό περιστατικό εκεί με τους δύο μαθητές στη Σάμο, ήταν πάλι σε ένα κομμάτι παραδοσιακού οικισμού που έφυγε ένα στίχος εκτός επιπέδου. Άρα, πρέπει αυτά να τα φροντίσουμε και δεν είναι και τόσο ακριβές ενισχύσεις. Δηλαδή, το να κρατήσουμε ένα τοίχο να μην πέσει στο δρόμο δεν είναι και η φοβερή δαπάνη.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ήταν ο Πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών, ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέους. Τα ξημερώματα, φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, κάει και ολοσχερό στο κτίριο και ενώθηκαν τα διαμερίσματα. Εντός της ημέρας οι προγραμματισμένες και επίσημες αυτοψίες, έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Από σήμερα ξανά οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής στη βάση Βέρφορντ στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 συλλήψεις. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν είναι έτοιμο για την επανέναρξη του πολέμου, αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 9:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρόμες. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο. Και έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Θα σας πούμε μετά τους τρόπους. Θα σας θυμίσουμε μετά τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας και θα σας θυμίσουμε και την υπόλοιπη ομάδα. Γιατί έχουμε μια φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα. Η Σπυριδούλα Κακλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βρίσκεται καθοδόν. Θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Έλα, Σπυριδούλα, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, πρόκειται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για ένα παλιό κτίριο. Η φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά και φαίνεται το θερμικό φορτίο ήδη να έχει προκαλέσει προβλήματα λόγω της και της παλαιότητας του φορτίου και να έχει καταρρεύσει ένα μέρος από την σκεπή. Αυτή το κτίριο βρίσκεται στην οδό Κατακουζινού, είναι στο κέντρο της Αθήνας κοντά στην πλατεία Ομονίας. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικηταράς. Ενώ να πούμε ότι εισπέμπουν στο σημείο και 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τώρα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή για τραυματίες. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες, γιατί πριν από λίγο ξέσπασε, μεταβαίνουμε και εμείς στο σημείο να δούμε και να μάθουμε περισσότερα.
0: Να σε καλά, Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή σου μέρα, καλή μέρα.
0: Είναι μέρα που ξεκίνησε με πυρκαγιές σήμερα, να υπενθυμίσουμε. Ναι, και συνεχίζεται δυστυχώς. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 4 τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά σε καφετέρια που στεγαζόταν σε ισόγειο ενός τριώροφου κτηρίου στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Σήμανε συναγερμός. Οι άνθρωποι που έμεναν στην πολυκατοικία, στο κτίριο, ευτυχώς κατάφεραν να σωθούν. Κάποιοι εγκαταλείποντας το κτίριο από την κεντρική είσοδο, κάποιοι άλλοι ανέβηκαν στην ταράτσα από όπου τους απεγκλώβησε η πυροσβεστική. Λαχτάρισαν φυσικά. Τα τρία διαμερίσματα έχουν υποστεί σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή, από ό,τι μας έλεγε ο Κώστας Σωστάμου. Οι εικόνες που μεταδίδει το Earth News είναι ανατριχιαστικές, τουλάχιστον από την ώρα της πυρκαγιάς εκεί στη Νέα Ιωνία. Δηλαδή, κόλαση του Δάντη, πραγματικά είναι το σκηνικό. Είπαμε, ευτυχώς τα χειρότερα αποτράπηκαν. Ακούστηκε μια έκρηξη και ξέσπασε πυρκαγιά στην καφετέρια. Μεταξύ των σενερίων, λέει, που εξετάζονται είναι να υπήρξε κάποιο ατύχημα από έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου. Βέβαια, όπως έλεγε και η Μαρία νωρίτερα, η συγκεκριμένη καφετέρια έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν. Το 23 ήταν Φλεβάρης. Είχε γίνει, ναι, ένα.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Όπου είχε σκοτωθεί και ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής.
1: Ναι. Είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε η φωτιά. Από τέντα σε τέντα και έφτασε σε όλο το κτίριο. Ευτυχώς έχουν αποφευθεί τα χειρότερα.
0: Λοιπόν,
1: οπότε άλλο το λέμε.
0: Πάμε τώρα να συζητήσουμε το θέμα το οποίο νομίζω συζητάει όλη η Ελλάδα. Ακριβώς επειδή η κατάσταση έχει αγριέψει σε ό,τι αφορά την ακρίβεια στα καύσιμα. Είχαμε την ακρίβεια στα τρόφιμα και στα είδη σούπερ μάρκετ. Ήρθανε και αυτές οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και έχουν οδηγήσει σε ακρίβεια. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια πτωτική τάση, τώρα ο Θεός να την κάνει πτωτική, με το Brent να είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι. Δεν είναι στα 110, αλλά είναι πάνω από 100.
0: Στην κυβέρνηση υπάρχει έντονος προβληματισμός τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανση, το πετρέλαιο κίνηση, αλλά και την αμόλυβδη. Και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όσα στοιχεία γίνεται, γιατί 14 του μηνός θα έχουμε τις ανακοινώσεις, τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα.
3: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα. Πάντως, κύριε Μαρκόπουλε, πρέπει να πούμε, τελευταίοι και καταϊδρωμένοι μπαίνουμε σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, μέχρι και οι Γερμανοί, οι οποίοι το σκεφτόντουσαν, το ξανασκεφτόντουσαν, το ματασκεφτόντουσαν, από 1η Οκτωβρίου δίνουν γενναία επιδότηση στα καύσιμα, έτσι, 17 λεπτά το λίτρο. Εμείς ακόμα περιμένουμε.
3: Κύριε Αδαμόπουλε, είστε λάθος.
0: Γιατί?
3: Είναι από τις λίγες φορές που σας πιάνω λάθος.
0: Αδιάβαστο, για πείτε μου.
3: Δεν το λέω, ναι, είστε λάθος.
0: Ναι, ναι.
3: Καταρχάς, γιατί μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ. Μας έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Είμαστε η τρίτη μετά την Ισπανία και τη Σουηδία. Έχουμε διαθέσει το 0,30% του ΑΕΠ μας ως χώρα. Όμως θα σας πω και γιατί το δεύτερο στοιχείο της λανθασμένης προσέγγισης. Η Ελλάδα δεν έχει είσοδο στο χειμώνα τόσο γρήγορα όσο η Γερμανία. Οι Γερμανοί πολύ καλά κάνουν και ανακοινώνουν τα μέτρα τους σε ό,τι αφορά τη θέρμανση νωρίτερα, καθώς είναι η Γερμανία. Η Ελλάδα πάγια, οποιαδήποτε ανακοίνωση και κλείδωμα των τιμών για το πετρέλαιο θέρμανσης το κάνει στα μέσα Οκτωβρίου, γιατί είμαστε μια χώρα μεσογειακή κτλ.
0: Και με τη βενζίνη όμως τι γίνεται? Εγώ να πω ότι είμαι λάθος, αλλά οι άνθρωποι όμως δεν το βλέπουν αυτό λάθος, γιατί πληρώνουν τη βενζίνη 2,20.
3: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την κίνηση, λοιπόν, να πούμε ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν για τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Δηλαδή, γιατί αργούμε τόσο, δηλαδή πότε?
3: Όμως, σε ό,τι αφορά την κίνηση, θα σας θυμίσω ότι έχουμε μέριμνες ήδη από το καλοκαίρι σε ό,τι αφορά τον
0: ντίζελ.
3: Ναι. Με παρεμβάσεις. Λίγη υπομονή, την Τετάρτη θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις. Εδώ είμαστε. Η κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά και την ακρίβεια, γενικά θα σας θυμίσω ότι έχει κάνει παρεμβάσεις, οι οποίες το γνωρίζουμε καλά. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση. Εδώ λοιπόν είχαμε και μια δέσμη, η οποία ξεκίνησε από 1η Σεπτεμβρίου με μια σειρά αγαθών προϊόντων στα ράφια. Δεν λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι εδώ, δεν λέω ότι τα προβλήματα, τα ζητήματα δεν απασχολούν το ελληνικό νοικοκυριό, αλίμονο είναι παρόντα. Από την άλλη, κύριε Αδαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε, εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Και αυτό γιατί έχουμε μία κρίση στην οποία έχει ακολουθήσει και άλλη κρίση. Έχουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής που οδήγησε στην κρίση τιμών λόγω του πετρελαίου. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και μια κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Μπορεί να μην είναι της έντασης άλλων ετών, όμως τα ομόλογα έχουν αρχίσει και τραβάνε την ανηφόρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης σε ό,τι αφορά...
0: Η αντιπολίτευση όμως απλά και πρακτικά διερωτάται και σας κατηγορεί ευθέως. Τα δηληστήρια, γιατί δεν τα φορολογείτε στα υπερκέρδη όπως είχατε κάνει πριν από 3-4 χρόνια?
3: Καταρχάς, πολύ σωστά επισημαίνετε ότι εμείς ήμασταν η κυβέρνηση η οποία είχε κάνει παρεμβάσεις 2 φορές μάλιστα στα δηληστήρια. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν το είχε κάνει. Άρα δεν υπάρχει κάποιο τύπου προσπάθεια, ξέρετε, να κρύψουμε πράγματα, γιατί κάποιοι θέλουν να δείξουν μια κυβέρνηση η οποία κάπου τα έχει βρει με την αγορά. Και άρα εμείς ήμασταν που το κάναμε, καμία άλλη κυβέρνηση, ούτε του Πασόκου.
1: Ναι, αλλά τώρα γιατί δεν το σκέφτεστε να το κάνετε πάλι? Έχουν υπερκέρδη τα δηληστήρια.
3: Αφήστε καταρχάς να αποτυπωθούν τα μέτρα στην ολότητά τους. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω με ευθύτητα είναι ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μια αμέριμνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Θα το δεχθώ. Όμως να δούμε λίγο και τις προσεγγίσεις των υπολείπων. Γιατί είπα κάτι. Η λέξη spreads έχει αρχίσει και αχνοφαίνεται στον ευρωπαϊκό ορίζοντα. Ακούσαμε αρχηγό της αντιπολίτευσης να λέει να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα στο μισό. Γνωρίζουμε το μέγεθος μιας τέτοιας έκτασης παρέμβασης.
1: Ναι, αλλά οι άλλες χώρες γιατί το έχουν κάνει, κύριε Μαρκόπουλε? Άλλες χώρες τον μειώνουν προσωρινά. Προσωρινά, αλλά το κάνουν.
3: Σημαίνει, κυρία Γεωργίου, σημαίνει να μειώσουμε το φόρο 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
3: 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, άρα δηλαδή ποια είναι η λύση? Αυτή που είπε ο κύριος Κουρκουδίνας, να πηγαίνουμε με τη συγκοινωνία, αν δεν έχουν 10 ευρώ. Λέω τώρα.
3: Εγώ σας λέω το εξής. Σας περιγράφω πλέγμα δράσεων και κάνετε πως δεν το ακούτε.
0: Το ακούμε, το ακούμε, αλλά.
3: Έρχεται πλέγμα δράσεων. Σας λέω όμως ότι η οποιαδήποτε παρέμβαση σε φόρο βαράει, να το πω έτσι λαϊκά και απλά, στο στόχο δαπανών της χώρας. Με αποτέλεσμα στο δημοσιονομικό προφίλ της χώρας μας. Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη? Ότι κάτω από τις καταιγιστικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα όπως άλλες χώρες, για παράδειγμα η Γαλλία στα ομολογά της, όμως να γνωρίζουμε ότι μια σειρά κρατών στην Ευρώπη δεν μπορούν να πάρουν μέτρα καν για να θερμάνουν τον κόσμο τους. Η Ελλάδα μπορεί, γιατί έχει μια χρηστή διαχείριση. Η Ελλάδα έχει το περιθώριο να κάνει μέτρα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Όμως δέστε λίγο στον ευρωπαϊκό ορίζοντα τι συμβαίνει. Τουλάχιστον μια δεκάδα κρατών στην Ευρώπη είναι σε αδιέξοδο, δεν μπορεί να πάρει μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών, ακριβώς λόγω μιας κρίσης που εξελίσσεται στις επιτοκιακές καμπύλες στα ομόλογα. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί η κρίση σε ό,τι αφορά τις αγορές πετρελαίου εξελίσσεται. Επαναλαμβάνω, όχι με την ίδια ένταση προηγουμένων ετών, αλλά εξελίσσεται και σε κρίση ομολόγων. Μια χώρα που ταλαιπωρήθηκε από αυτές τις κρίσεις.
0: Πρέπει να έχει το νου της. Εντάξει, αλλά και εμείς δεν μπορούμε όμως. Σίγουρα υπάρχει μια δεκάδα κρατών που ζορίζεται λόγω της κρίσης με αυτή μεταμόρφωση. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να κοιτάμε τα χειρότερα. Μα κοιτάμε, υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες ήδη έχουν λάβει μέτρα.
3: Περιγράψατε τη Γερμανία. Δεν έχει προβλήματα η Γερμανία αυτή τη στιγμή.
0: Πώς δεν έχει
3: προβλήματα.
0: Έκανε, πήρε μέτρα όμως.
3: Λέω όμως, ακούστε. Εμείς, επαναλαμβάνω γιατί ίσως μέσα στην πορεία της κουβέντας.
0: Όχι, όχι, σας ακούμε πολύ προσεκτικά.
3: Όχι, ναι, ναι, λέω, επαναλαμβάνω ότι μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε, ναι, και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, ναι, επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
1: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
0: Θα
3: εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένα τοποθετήσεις, να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Uh-huh. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το Οικονομικό Επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ανοίξει μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν τη σχετική συζήτηση. Εμείς λοιπόν λέμε με ενσυναίσθηση στο πρόβλημα, με ταπεινότητα και με προσπάθεια να δώσουμε λύσεις, είμαστε εδώ, δηλώνουμε παρόν.
0: Ναι, βέβαια, επειδή αναφερθήκατε και εμείς αναφερθήκαμε, είναι η αλήθεια, και εδώ θα επικαλεστώ την μόνιμη ιδιότητα του δημοσιογράφου. Δεν ξέρω πόσο ευνοούν την κυβέρνηση οι δηλώσεις για αυτές του κυρίου Κουλκουδίνα ή του κυρίου Θεοχάρη που μίλησε για ακόμα κακομύριδον, ας πούμε, σε μια περίοδο που οι άνθρωποι ζορίζονται να διεκπαιρεώσουν τις υποχρεώσεις τους και μάλιστα τώρα έχουν και αυξημένο κόστος λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα.
3: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο δημόσιο λόγο λάθη γίνονται. Και μάλιστα και οι δύο συνάδελφοι τα λάθη τους τα διόρθωσαν. Ο κύριος Θεοχάρης ακριβώς λίγο μετά την τοποθέτησή του που είπε ακριβώς τι εννοούσε. Πιο πολύ, από όσο κατάλαβα, μιλούσε για την προσέγγιση.
0: Που τη συμμορία της μιζέριας που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κάπως έτσι.
3: Λοιπόν, είναι εντελώς διαφορετικό αυτό. Αλλά λέω το εξής. Καλό είναι αυτή τη στιγμή στο δημόσιο λόγο, και εγώ έχω κάνει λάθη στο δημόσιο λόγο μου. Μην το παίζω αλάνθαστος. Από την άλλη πλευρά, επειδή είναι μια ευαίσθητη περίοδος όπου τα νοικοκυριά δοκιμάζονται, καλό είναι να μιλάμε με τα στοιχεία. Έχουμε επιχειρήματα, έχουμε πράγματα να πούμε. Έχουμε και την κριτική που πρέπει να κάνουμε στις ακοστολόγητες και επικίνδυνες προσεγγίσεις αντιπολίτευσης. Εγώ λοιπόν λέω, έχουμε τον τρόπο να τοποθετηθούμε σωστά. Καλό είναι, επειδή είναι πιεσμένη η κατάσταση, να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Πρόσεξε ότι είπατε δύο τρεις φορές, χρησιμοποίησατε τη λέξη ταπεινότητα και το μυαλό μου πήγε στην Ντόρα Μπακογιάννη και σε αυτό που ανέφερε. Υπάρχουν υπουργοί που είναι απρόσιτοι? Να σας το θέσω αλλιώς.
0: Ή καλαμοκαβαλάριδες.
3: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να μιλήσω για το Οικονομικό Επιτελείο λόγω της καθημερινής συνεργασίας με τον Υπουργό τον Κυριάκο τον Πιερακάκη και με τους συναδέλφους, τον αναπληρωτή τον Νίκο τον Παπαθανάση και τον Υπουργό τον Θάνο τον Πετραλιά. Εμείς έχουμε ανοιχτές πόρτες. Εγώ προσωπικά, με εντολή του Πιερακάκη και του Πρωθυπουργού, μέσα στο καλοκαίρι έχω δεχθεί πάνω από 100 συνδικαλιστικά επαγγελματικά σωματεία, φορείς, ομοσπονδίες. Και συνεχίζω έτσι και βλέπω και λόγω της κρίσης καθημερινά με εντολή και Πρωθυπουργού και Υπουργού. Απ' την άλλη όμως θα πω το εξής. Ομογενοποιημένα θετικές συμπεριφορές δεν μπορούν να υπάρξουν. Εσείς για παράδειγμα είστε σε έναν μεγάλο οργανισμό. Λοιπόν, προφανώς υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανοιχτά τα αυτιά, ανοιχτές τις πόρτες, ανοιχτές και τις καρδιές. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που λειτουργούν διαφορετικά. Εμείς λοιπόν, αυτό το οποίο μπορώ να πω στο δικό μας τομέα, με εντολή Πρωθυπουργού, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι που μας κρίνει, έχουμε εντολή και Πρωθυπουργού και Υπουργού να έχουμε ανοιχτές τις πόρτες. Εμένα, και αν θέλετε κιόλας, η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα Υπουργεία πρέπει να είναι ανοιχτά στον κόσμο, καθημερινά να δέχονται κόσμο, γιατί έτσι αποκρυσταλλώνεις, διαμορφώνεις και εικόνα. Τώρα, όποιος παρεκκλίνει των πρωθυπουργικών εντολών και τις ανάγκες της λαϊκής, νομίζω ότι κάνει κακό στον εαυτό του.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά. Και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Οικονομικών. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη Αλεξόπουλο. Λέει ότι να πούμε ευθέως τα πράγματα, αλλά δεν είπε τίποτα. Εντάξει, είναι λογικό. Δεν μπορεί να προαναγγείλει μέτρα, Δημήτρη, εν αναμονή των επίσημων κυβερνητικών ανακοινώσεων. Καλημέρα στην Παρασκευή τη Τζιούφη, τη φιλενάδα μας. Η Αθανασία η Χατζηφωτίου μας λέει ότι ακριβώς στο θέμα της Γάζας αναφερόταν όταν μιλούσε νωρίτερα στο μήνυμά της για το Ισραήλ. Έχουμε μηνύματα και στο Viber.
1: Ναι. Έχω μηνύματα στο Viber, έχω μια σβησμένη οθόνη. Οπότε...
0: Γιατί έτσι?
1: Δεν ξέρω, κάτι έπαθα, θα μας το φτιάξει ο Νίκος.
0: Ο Γιώργος ο Βάρδας μας λέει να τους δώσουμε τους μισθούς μας να τα βγάλουν πέρα. Δεν κάνουν όλοι τίποτα απολύτως. Για το θέμα της ακρίβειας. Τι είναι το μήνυμα. Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Κάκαρη Γιώργιο, από την Εγνατία Οδό, από Μάλγαρα. Ένας ευρωπαϊκός δρόμος, λέει, που κατά της Αιγιδόστρατα, πραγματικά είναι ένα μποτιλιάρισμα απίστευτο. Είναι καθημερινό, λέει, το πρόβλημα.
1: Αυτό συγκίνησε καθημερινά, μάλιστα.
0: Καλημέρα στον κύριο Λεωνίδα Καρακατσάνη, ο οποίος αναφέρεται στη δήλωση Guilfoyle.
1: Αναφερθήκαμε κι εμείς.
0: Ναι. Είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε έτσι ακριβώς όπως είναι διατυπωμένο. Ναι. Δεν το βγάζει και η οθόνη σωστά. Λοιπόν,
1: σας το έχουμε πολλές φορές. Μη μας θέλετε μεγάλα μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε. Ναι, πολύ μεγάλο, όχι απλά μεγάλο.
0: Ναι. Ο κύριος Τζανής, ζητώ χίλια συγγνώμη. Είναι τεράστιο το μήνυμα. Ναι, δηλαδή, είναι αδύνατο, κύριε Τζανή.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε
0: εκπομπή. Είναι αδύνατο. Λοιπόν.
1: Προλαβαίνετε να στείλετε και άλλα μηνύματα.
0: Ο Γιώργος ο Βάρδας μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία από το Κιάτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, και άλλα μηνύματα.
1: Βέβαια. Η μία επιλογή είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε News Radio, δύο λέξεις, News μία, Radio ή άλλη. Η άλλη επιλογή είναι σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Mm-hmm. Πρωινές διαδρομές μέσω του Messenger το μήνυμά σας.
0: Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Είπε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση για να ανακουφίσει τους πολίτες από την ακρίβεια. Έτσι, μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η μείωση κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, μέτρα στήριξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κατοίκους ακριτικών και πληγισών περιοχών και παρεμβάσεις για τον έλεγχο των τιμών στα καύσιμα.
1: Μάλιστα. Αναφέρεται και στην ανοίξη των ελεκτικών μηχανισμών, στις οικονομικές προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας, την ακούσαμε και από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Λοιπόν, τώρα θα έλεγα να πάμε άρτα.
1: Να πάμε
0: στην άρτα, ναι, όπου η Ρίστο, θα σου πω όμως γιατί θα μας μιλήσει ο καλεσμένος μας. Να κάνω ένα πρόλογο εγώ. Έτσι, γιατί έχουμε δύο θέματα ενδιαφέροντα από την άρτα να πούμε. Το ένα το διαβάζω, το έχει συντάξει η Αλεξάνδρα Ιαγγελή από το Earth News, στην Άλφος. Στην άρτα όπου εξιχνιάστηκε η υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με λεία άνω των 11.000 ευρώ. Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος μιας ηλικιωμένης γυναίκας σε ένα χωριό της Άρτα. Συνολικά η λεία τους ήταν 11.400 ευρώ. Μεγάλο. Ξεκίνησε τον Αύγουστο, ναι. Όταν άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, εμφανίστηκε ως λογιστής, την έψε ότι πρέπει ο γιος της να πληρώσει 4.000 ευρώ για να εξοφλήσει ένα πρόστιμο. Ακολούθησε τις οδηγίες του. Η γυναίκα άφησε έξω από το σπίτι 1.380 ευρώ, κοσμήματα, 2.000 ευρώ, μια τραπεζική κάρτα. Λίγες ώρες αργότερα δέχτηκε δεύτερο τηλεφώνημα, αυτή τη φορά από άτομο που υποσποιήθηκε τον αστυνομικό. Καταλαβαίνεις, την εξαπατήσαν τη γυναίκα. Εν πάση περιπτώσει, τους πιάσανε. Η μεδαπή.
1: Μάλιστα.
0: Καλά παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε όμως τον αντιδήμαρχο, τον Νίκο Κέφη, για το θέμα αυτό. Σας το είπα. Εμείς τον έχουμε γιατί στην Άρτα αυτές τις μέρες ξεκινάει, φίλη μου Μαρία, το αρχαιότερο παζάρι που υπάρχει στη Δυτική Ελλάδα, ίσως και στην Ελλάδα ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, γιατί είναι γεγονός, ας πούμε, τοπικό, πάρα πολύ μεγάλο.
1: Το λες γιατί ξέρεις ότι μου αρέσουν τα παζάρια
0: είναι παζάρι 200 χρόνων κοντά. 150-200 χρόνια.
1: Είναι την παράδοση, ναι. Τι ωραία, τι καλά που
0: κάνει. Ναι, δηλαδή, ναι. Απίστευτο, έτσι. Ο κύριος Νίκος Κέφης εδώ μαζί μας. Καλημέρα και αντιδήμαρχε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα,
4: Καλημέρα από το εκθεσιακό κέντρο της Άρτας. Ναι, όπως σωστά είπατε, κάθε χρόνο μήνα Σεπτέμβρη διοργανώνουμε το ετήσιο παζάρι ή Μουμπούστ, όπως είναι ευρέως γνωστό στην περιοχή μας, και κρατάει τις ρίζες από το 1841, υπάρχουν οι αναφορές, όταν τότε...
0: Από το 1841
4: και λειτουργεί ανηλυπώς μέχρι και σήμερα. Αν εξαιρέσουμε τον κορονοϊό, για δύο χρόνια, λειτουργεί κάθε χρόνο μήνα Σεπτέμβρη.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει παλιότερο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω κιόλας, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει παλιότερο. Αυτό έχω φαντάζομαι την... έχει ξεκινήσει. Ναι, για πείτε μας.
4: Ναι, έχω την αίσθηση ότι είναι το πιο παλιό παζάρι που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, ναι. Αυτό πρέπει να έχει ξεκινήσει Αυτό, εντάξει, είναι πραγματικά πολύ έτσι παραδοσιακό.
1: Και εντυπωσιακό.
0: Πρέπει να ξεκινήσει ως εμποροπανήγυρη, φαντάζομαι. Ζωοπανήγυρη, συγγνώμη. Έτσι δεν γινόντουσαν παλιά.
4: Ζωοπάζαρο ήταν.
0: Ζωοπάζαρο.
1: Ζωοπάζαρο. Το
4: 1941. Ναι. Σωστά, όταν ήταν ένας εμπορικός θεσμός που παραγωγή από όλα τα μέρη της Ελλάδος, ακόμα και από τη Βενετία, είχαν τόπο συνάντηση της Σάρτας, πουλούσαν την πραμάτια τους, τα δώα και ό,τι άλλο είχαν, και σιγά σιγά αυτό εξελίχθηκε μέχρι να φτάσουμε στην πιο σύγχρονη εποχή που βρισκόμαστε τώρα, όπου καταφθάνουν από όλη την Ελλάδα εμπόροι, πουλούν τα πράγματά τους, υπάρχει Λούνα Πάρκ, ψυχαγωγία για τις οικογένειες, για τα παιδιά. Και μέσα σε ένα επταήμερο δεχόμαστε περίπου πάνω από 50.000 επισκέπτες σε ένα σύγχρονο κέντρο πραγματικά.
1: Είπατε επταήμερο, άρα αυτή είναι και η διάρκεια του, φαντάζομαι η διάρκεια του είναι επταήμερο.
0: Μέχρι πότε είναι?
4: Μέχρι 3 Οκτωβρίου είναι. Ο καιρός βοηθάει, υπάρχει μεγάλη ψυχιψιμότητα. Εχθές ήταν η έναρξη της εμποροπανήγυρης και φυσικά προς τον όλο τον κόσμο να μας επισκεφτεί, να γνωρίσει την πόλη μας, μια πόλη που είναι πλούσια σε ιστορία αλλά και θρύλους.
0: Αυτό τώρα σκεφτόμουν πόσο ενδιαφέρον θα ήταν, αφού σχετίζεται με τη ζωή των ανθρώπων της Σάρτας, να μπορούσε ο Δήμος να είχε, δεν ξέρω αν το έχετε ήδη κάνει, ένα περίπτερο με παλιές εικόνες από το παζάρι, πώς εξελίχθηκε κλπ.
4: Υπάρχουν σχετικά περιοδικά που δίνουμε στους επισκέπτες και ενημερώνονται για το συγκεκριμένο θεσμό, και έχει τη δυνατότητα ο καθένας να δει και φωτογραφίες πολύ παλές τις εποχές εκείνες, αλλά μέχρι και σήμερα.
0: Εντυπωσιακό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ.
1: Το κάνω εικόνα, πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε.
0: Θα σου πω, γιατί εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισία με τα θέματα αυτά. Όταν ήμουν παιδάκι, πήγαινα στη Μεσσηνία, εκεί στο χωριό του πατέρα μου κλπ. Όπου εγώ, ξέρεις, πέτυχα τις ζωοπανήγυρες, συνεχιζόντουσαν στις δεκαετίες του 70 και του 80.
1: Ζώα, κανονικά. Ζώων,
0: κανονικότατα. Τα οποία στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε εμποροπανήγυρες και στη συνέχεια
1: έτσι,
0: σε
1: άλλα προϊόντα,
0: παζάρια έτσι, και το συνδυάσαν με πανηγύρια. Πάνω σου πω ότι αυτό είναι ένα είδος οξυγόνου στην περιφέρεια.
1: Και είναι κοινωνικά event, και κυρίως οικονομικά, βέβαια.
0: Και οικονομικά, αλλά είναι και event, πρέπει να σου πω έτσι.
1: Το περιμένω.
0: Δηλαδή, κανονικά.
1: Βέβαια, γιατί συναντώνται, έρχονται από τις υπόλοιπες περιοχές, χωριά. Αν μιλήσουμε για τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε συναντήσεις. Είναι και γιορτή και εμπορική δραστηριότητα. Είναι και τα δύο.
0: Λοιπόν, αλλά παζάρι 200 ετών κοντά. Εγώ δεν είχα ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια.
1: Και δεν νομίζω ότι γίνεται κάπου αλλού στην Ελλάδα. Αν γνωρίζετε, στείλτε μας μήνυμα.
0: Και θα σου πω που το πέτυχα.
1: Πού
0: την τζίμπησα την Ειδησούλα. Στο Facebook.
1: Α, κάποιος έγραφε γι' αυτό.
0: Όχι, υπήρχε παρουσίαση ότι 180 χρόνια κλπ. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. 180 χρόνια. Μια δραστηριότητα η οποία συνεχίζεται ανελιπώς. Μάλιστα.
1: Καλά κάνετε. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό.
1: Πάμε και ωραίες ειδήσεις.
0: Πάμε, ναι. 9:56 πρώτα λεπτά η ώρα. Στο Facebook, όπου η δοξικότητα δίνει και παίρνει, έτσι, με αφορμή διάφορα.
1: Τελικά είναι και ο λόγος που παραμένουν κάποιοι στο Facebook, γιατί μέσα στην τοξικότητα υπάρχουν και κάποιες ειδήσεις. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα στους δρόμους. Έχουμε πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού μόνο. Στην κάθε οδό είναι καλύτερα τα πράγματα και στην Αττική οδό είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Το πρόβλημα είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η παραλιακή καλύτερη εικόνα, Κηφισίας, Μεσογείο, ναι, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω μια είδηση τώρα, την ανεβάσαν τα παιδιά πριν από λίγο στο ECNews.gr. Σου διαβάζω, επειδή το είχαμε κάνει και εμείς εδώ ρεπορτάζ και θα επανέλθουμε αύριο. Νομίζω το ετοιμάζει και η Γιάννα και η Βασιλική. Ετοιμάζουν ένα ρεπορτάζ μεγάλο για το θέμα, για τη φέτα. Νέες ανατιμήσεις και ελλείψεις στην αγορά βλέπουν τα τυροκομεία της Μαγνησίας.
1: Πολύ μεγάλο θέμα. Θυμάσαι ότι τότε είναι και τα μεταφορικά, αλλά και το θέμα που υπάρχει με τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε σχέση με τις νόσους των εγωπροβάτων.
0: Λέει εκπρόσωπος εκεί των παραγωγών ότι ήδη έχουμε μπει σε φάση ανατιμήσεων και σε έντονη φάση ελλείψεων, γιατί το περσινό στόκ εξαντλείται. Και συμπληρώνει, το νέο προϊόν δεν έχει βγει ακόμα στην αγορά. Παραμένει βέβαια το ύψος της παραγωγής, καθώς η βασική πρώτη ύλη, το γάλα, το εγωπρόβιο, δεν επαρκεί. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Θα έχουμε ρεπορτάζ για το θέμα αύριο. Εννοείται.
1: Καλή σα ημέρα. Πολύ. Μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε.
0: Πάμε
1: θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Εσείς μείνετε εδώ, συντονισμένοι στο Airpus Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος κοντά σας για 2 ώρες.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους οι αξιωματικοί της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου, οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε ο υπουργός. Όπως είπε, εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Και αυτό γιατί έχουμε μια κρίση στην οποία έχει ακολουθήσει και άλλη κρίση. Έχουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής που οδήγησε στην κρίση τιμών λόγω του πετρελαίου. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και μια κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, εξήγησε ο κύριος Μαρκόπουλος. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 ημέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα. ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio στους 105,8. Επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε με μία είδηση η οποία, εντάξει, στην Ελλάδα δεν είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά στο εξωτερικό έγινε αυτό που λέμε viral, ένα πλάνο το οποίο είχε 43 εκατομμύρια θεάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε ποια είναι η εικόνα. Υπάρχει ένα παιχνίδι στο αμερικανικό football και το κανάλι δείχνει εκείνη την ώρα που δείχνουν τους εξέδρες καμιά φορά πλάνα και δείχνει μία μάνα η οποία κρατάει ένα μωράκι στα χέρια της, το φαγητό, προσπαθεί να κρατήσει το μωρό, να ταΐσει το παιδί, ενώ δίπλα ο άντρας της τρώει και δεν βοηθάει. Αυτό δείχνει η εικόνα. Κάνει ένα σχόλιο εκεί ο παρουσιαστής και λέει «Αχ, νάτι, η μάνα της χρονιάς». Μια πολύ άσχολη μάνα που κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Αυτό είπε ο σχολιαστής. Αυτό το βιντεάκι το κόβουν κάποιοι, το παίζουν στο διαδίκτυο και είπαμε έφτασε 43 εκατομμύρια θεάσεις. Τότε ήταν 4,5 Ελλάδες δηλαδή. Βάλτε μέσα μικρά παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στους υπολογιστές και γερόντους. Δηλαδή τότε ήταν 6 Ελλάδες. Και αρχίζουν από κάτω ό,τι σχόλιο μπορείτε να φανταστείτε. Ο αχαήρευτος, ο χαραμοφάης, ο αδιάφορος. Βρήκαν τα στοιχεία του στο διαδίκτυο, τους τρέλανε προσωπικά μηνύματα, απειλές ότι θα το σκοτώσουν μερικοί ανόητοι. Ακόμα και η οικογένειά της δεν έπαιρνε τηλέφωνο, ξέρω κάτι συγγενείς, τι τραβάς ρε κορίτσι μου, τι ρεζιλίκη ήταν αυτό ας πούμε. Πού έχεις μπλέξει με αυτόν τον άνθρωπο. Τα διαβάζει όλα αυτά τα μηνύματα και η σύζυγος, η οποία αφού πια έχει γίνει διάσημη στην Αμερική, τι να κάνει, κάνει αναρτήσεις και δηλώσεις και λέει, για όνομα του Θεού, όταν κάτσαμε στην εξέδρα, μου είπε ο άντρας μου να κρατήσω το μωρό και του λέω, άστο, το είχα ανάγκη να το κρατήσω εγώ σήμερα. Μου δίνει, λέει, από το φάι του, του λέω, άσε, δεν πεινάω, θέλω να συγκεντρωθώ στο παιδί, κάτσε φάι εσύ, άσε, σήμερα θα σε, θα, επειδή είχαν πάει γήπεδο, σήμερα θα προσέχω εγώ εσένα. Λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ειδικά όσοι προσβάλλετε τόσο πολύ και τα γράφετε και στο ίντερνετ, σκεφτείτε ότι θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας και μπορούν να τα διαβάσουν και να νομίζουν ότι ο πατέρας τους που με βοηθάει τόσο πολύ και συνέχεια είναι ένα γαϊδούρι. Και πήγαμε μια μέρα στο γήπεδο να τον αφήσω να δει το παιχνίδι με την ησυχία του και να κατάω εγώ το παιδί, αλλά να είμαστε κι όλοι παρέα. Τι κουταμάρες γράφετε. Κάποιοι από εσάς, λέει, μου γράψατε να αυτοκτονήσει. Ντροπή σας. Θα τα διαβάζουν τα παιδιά μας που τον χρειάζονται και τώρα καθώς μεγαλώνουν και ειλικρινά προσεύχομαι να μπορέσετε να αναλογιστείτε τι έχετε κάνει, τι έχετε γράψει. Το κλείνουμε. Γράφει η κυρία. Τα αστεία σας στην έβαλαν στο να μετατραπεί μια στιγμή αγάπης και υποστήριξης, δηλαδή αυτή υποστήριζε τον άντρα της, σε κάτι που άγνωστοι χρησιμοποίησαν για να χλεβάσουν τον σύζυγό μου και να κρίνουν το γάμο μας. Αυτό που εσείς κάτσατε και γράψατε και διασκεδάσατε, σε εμάς προκάλεσε πολύ μεγάλο πόνο. Νομίζω ότι ό,τι και να λέει κανείς για την τοξικότητα, την επιπολαιότητα, ακόμα και την ανοησία μερικών στα social media, αυτή η ιστορία είναι η πιο χαρακτηριστική από όλες. Μία εικόνα που δείχνει στην εξέδρα και ο σχολιαστής το πάει και λίγο ήρεμα και τα λοιπά. Να, λέει μια μάνα πολύ άσχολη, μάνα της χρονιάς, τι ωραίο παράδειγμα. Okay. Μπήκε ο κάθε πικραμένος αργόσχολος, πικρόχολος, κακοπροαίρετος που δεν είχε τι να κάνει και άρχισε να φαντάζεται την οικογενειακή σχέση αυτών των τριών ανθρώπων. Έχοντας όλα αυτά υπόψη, ο Κλοπ, όταν ανέλαβε την Εθνική Γερμανίας, γύρισε και είπε: «Εγώ είμαι ένας σε 83 εκατομμύρια πολίτες. Θα κάτσω, θα δουλέψω και να δούμε που θα μας βγάλει. Αν μου αρχίσετε την κριτική αθυψηλού, τα σχόλια και τη χολή, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω». Αυτά τα είπε πριν τον αγώνα με την Εθνική. Ο
Κλόπ Σάις εξαιρετικά, ο Κλόπ, συγγνώμη, εξαιρετικά φιλοσοφημένος και σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος έχει πάντοτε έναν τρόπο πάρα πολύ ωραίο να μιλάει και να

Κάπως έτσι και ο Γιωβάνοβιτς, επίσης ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, με πολύ ωραίο τρόπο σκέψης, είπε εντάξει, κάναμε μια νίκη, τα καταφέραμε, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούμε τώρα προσδοκίες, θα προσπαθήσουμε, γιατί τώρα παίζουμε στην Ελλάδα, να ανταποκριθούμε σε αυτές. Έχουμε δουλειά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το οποίο έγινε χθες και είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις ανθρώπους να το αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία, όπως και οι ποδοσφαιριστές. Τώρα εμείς περιμένουμε φυσικά να έρθει η Ολλανδία και να της ρίξουμε 3, έτσι εννοείται. Δεν είναι κακό να το περιμένεις, να το λες, να χαβαλεύεις γύρω από αυτό. Κακό είναι αν δεν γίνει ή συμβεί το ανάποδο, να αρχίσουμε αυτές τις κουταμάνες που σας διάβαζα πριν από λίγο στην Αμερική. Λοιπόν, για την εθνική θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις.

Είναι πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση που ανοίγει τώρα και όλες οι έρευνες που γίνονται γύρω από τα όσα συνέβησαν στην πλάκα. Διότι, όπως πολύ σωστά λένε οι άνθρωποι που κινούνται γύρω από την οικοδομή, δεν ασχολούμαστε τόσο όσο και όπως πρέπει με τα παλιά κτίρια, με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνονται οι ανακαινήσεις τους, με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επιβάλλονται οι ανακαινήσεις τους, και για να μην πέσουν δηλαδή και χάσουμε και την ομορφιά που δίνουν στο αθηναϊκό, στο αστικό τοπίο, και με τη χαλαρότητα που υπάρχει όταν κάποιος θέλει να κάνει πράγματα μέσα σε ένα σπίτι, δεν βγάζει ούτε καν τη μικρή κλίμακα άδεια. Καλοπροαίρετα οι άνθρωποι ρίχνουν λεφτά, αλλά δεν τα ρίχνουν πάντοτε εκεί που μετράνε. Η Αθήνα πια, αλλά και αρκετές επαρχιακές πόλεις, έχουν πλήθος κτηρίων τα οποία έχουν συμπληρώσει ή κοντεύουν να συμπληρώσουν έναν αιώνα ζωής, δηλαδή έχουν χτιστεί κάτω από συνθήκες όπου ο οικοδομικός κανονισμός και η αντοχή των υλικών ήταν διαφορετικά, και είναι ένα θέμα στο οποίο πια πρέπει σωστά, ωραία και οργανωμένα να πέσει επάνω η πολιτεία και να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Γι' αυτό έπεσε το κτίριο. Θα γίνει έρευνα, θα μάθουμε. Προφανώς προκλήθηκε από άλλον έναν άλλο παράγοντα. Το θέμα είναι πώς αντέδρασε. Ωστόσο ανοίγει τώρα μια συζήτηση η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί, να καταλήξει σε συμπεράσματα, και επειδή έχουμε ένα τεράστιο κτηριακό απόθεμα το οποίο έχει συμπληρώσει πάρα πολλές δεκαετίες ζωής, να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε από εδώ και πέρα. Κινούμενος καθημερινά στην Αθήνα, βλέπω ότι σε ορισμένα παλιά κτίρια τα οποία έχουν αγοράσει κυρίως εταιρείες και που πολλές φορές δεν τα περιφράσουν γύρω γύρω, και έτσι μπορείς και βλέπεις, κάνουν παρεμβάσεις στη συστατικότητα, στις κολόνες και στα θεμέλια. Ίσως οι εταιρείες, θέλοντας να είναι και πιο σοβαρές με τους κανονισμούς και να ανανεώσουν τη ζωή των κτηρίων για πολλά χρόνια, αλλά πρέπει κάτι κάπως να υπάρχει, ένας κανόνας, ένας ορισμός, ένας νόμος και για τους ιδιώτες. Έκανε μια ανάρτηση ο διοκτήτης του κτηρίου. Ευχαριστώ από καρδιάς, λέει, τους πολλούς φίλους και φίλες με τα τηλεφωνήματα και μηνύματα που μου δείχνουν αγάπη και συμπαράσταση στο μεγάλο πόνο της απώλειας του σπιτιού μου στην αγαπημένη μας πλάκα. Με πονάει ιδιαίτερα ο χαμός των ανεκτήμητων για μένα συλλογών μου, των αρχείων, των χιλιάδων φωτογραφιών και αγαπημένων βιβλίων και τόσων ενθυμημάτων μιας ολόκληρης ζωής. Η σκέψη μου δεν μπορεί να φύγει από αυτά. Η θλίψη μεγαλώνει αφάνταστα για την απώλεια των αγαπημένων φίλων, αναφέρει ονόματα που βρήκαν τραγικό και άδικο θάνατο. Σας ευχαριστώ. Πρώτα είναι οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε αυτό το κτίριο, αλλά για τους ανθρώπους τα κτίρια δεν είναι άψυχα, δεν είναι κενά, δεν είναι άκαρδα. Έχουν μέσα αναμνήσεις, έχουν και αυτά ψυχή, και η απώλεια ενός κτιρίου μπορεί να είναι πολύ δραματική για κάποιον, όχι όμως όσο η απώλεια της ανθρώπινης ζωής.

Λοιπόν, η συζήτηση που θα παρακολουθήσω όσον αφορά στα πολιτικά είναι οι συνέπειες, οι αντιδράσεις και οι δηλώσεις για αυτά που είπε ο κύριος Κουλκουδίνας. Ο κύριος Κουλκουδίνας είναι βουλευτής του νομού Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος στο κανάλι της Βουλής είπε: κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν βλέπω για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτό είναι η πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Υπήρξαν λοιπόν πάρα πολλές αντιδράσεις γύρω από αυτό και ο ίδιος βγήκε και διευκρίνησε ότι έχουν ισχυρίστηκε ότι έχουν διαστρεβλωθεί οι δηλώσεις του. Όλη του η δήλωση όμως δεν ήταν μόνο αυτή. Συνέχισε λέγοντας: είπα ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες αντέχουν και κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητά τους, όμως οι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα σε λίγο καιρό μπορεί να μην έχουν χρήματα να ζεστάνουν τα παιδιά τους. Και καλά λέει, τη σύγκριση του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης. Και είχε πει ακόμα ότι όποιος δεν έχει και 10 ευρώ παραπάνω να βάλει στη βενζίνη μπορεί να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ξεκίνησε το πάρτι.

Νομίζω ότι αυτό το οποίο περισσότερο έγινε αφορμή για να ασκηθεί κριτική στον κύριο Κουρκουδίνα ήταν η σύγκριση του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή προφανώς θέλοντας να υπερασπιστεί τους ανθρώπους που μένουν στην περιοχή του και το γεγονός ότι είναι πιο σημαντικό να ζεσταθείς από το να κινηθείς, κατά τη γνώμη του, πήγε να κάνει αυτή τη σύγκριση, φαντάζομαι πονέοντας ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ενισχυθούν οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στη Βόρεια Ελλάδα και ήδη έχουν βάλει μπροστά τζάκια και καλοριφέρ. Και κάτι που είναι αντικειμενικό, δηλαδή ότι ναι, έχει αυξηθεί η κίνηση, προφανώς γιατί έχει πάρει μπροστά, δουλεύει η οικονομία, αλλά μάλλον και ως κάτοικος Βορείου Ελλάδας δεν καταλαβαίνει ότι δεν είναι καθόλου απλό κάποιος να αφήσει το αμάξι του και να πάρει μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι πάρα πολλές περιοχές δεν εξυπηρετούνται. Θα εκπλαγεί αν μάθει πόσες είναι αυτές οι περιοχές. Μετά είναι η συχνότητα των μέσων μεταφοράς, η αξιοπιστία, η ακρίβεια και όλα αυτά. Και φυσικά είναι και η συνήθεια που δεν σπάει εύκολα.

Φαντάζομαι ότι ενδεχομένως να μην έχει ζήσει πολλά χρόνια συνολικά στην Αττική, όχι στην Αθήνα, και έτσι θα καταλαβαίνει ότι ένας ο οποίος, ας πούμε, ζει στην Αγία Παρασκευή και θέλει να πάει. Πού να είναι η δουλειά του, στο Καβαδρίτ. Δεν είναι και τίποτα τρομερό, στην ΕΚΑΛ, στην Τροσιάστικη Φυσιά. Δεν είναι και τόσο απλό όσο νομίζει ο ίδιος με τα μέσα μεταφοράς. Ενώ ταυτόχρονα πρέπει να κάνει και τα άλλα πράγματα της ζωής του. Να πάει τα παιδιά σχολείο, να γυρίσει γρήγορα να τα πάρει, να πάει με τα φροντιστήρια κτλ. Δεν μπορείς να κάνεις κύκλους στην Αττική.

Και προφανώς είναι μια λύση, ναι, αν έχει ακριβήνει η βενζίνη, να αφήσεις το αυτοκίνητο να πάρεις, γιατί σε πάρα πολλούς τους εξυπηρετεί κιόλας να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και μπορούν να το κάνουν. Είναι μια λύση όμως που πετάς τον μπαλάκι στον πολίτη. Η κυβέρνηση τι κάνει γι' αυτό? Μειώνει το πετρέλαιο θέρμανση στην Πιερία που προτείνει.

Λοιπόν, σήμερα πάμε 23 βαθμούς το υψηλότερο στην Αττική. Οπότε, καλά, στη θάλασσα, οκτάρια, μποφόρ και τα λοιπά, δύσκολα τα πράγματα. Και από την Τετάρτη, λέει, θα πέσει κι άλλο η θερμοκρασία. Όχι το, θα είναι δηλαδή πιο κρύο, λιγότερο από ό,τι συνηθίζεται τέτοια περίοδο. Οπότε βγάζουμε λίγο πιο νωρίς έξω τα χειμωνιάτικα. Καμιά καταστροφή πάντως δεν βλέπω. Εντάξει, ένας φθινοπορεινός καιρός. Στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, αυτή η ιστορία με την 87χρονη η οποία αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι που, στο οποίο έμεινε 70 χρόνια γιατί μια εταιρεία το πήρε και ανέβασε τον νίκη εκεί που πίστευε ότι μπορούσε να πάρει τα 500 ευρώ στα 1650, τώρα κάπου διάβασα και 2650, μάλλον ας μου φαίνεται, 1650 ήταν η αρχική είδηση, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις για έναν άγνωστο άνθρωπο που δεν το ξέρει κανένας, αλλά είναι για ένα γνωστό πρόβλημα που στην Ισπανία είναι πιο άσχημο από ότι είναι στην Ελλάδα και λέγεται το πρόβλημα στεγαστική κρίση. Λεπτομέρειες θα έχουμε αργότερα από τη συνάδελφα που καλύπτει τα θέματα τα διεθνή. Πάντως έχει αντιδράσει ο Πρωθυπουργός, ο Σάντζεθ, και είπε ότι θα ανακοινώσει ένα νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει μέτρα για την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων για περιορισμούς στις εξώσεις. Πάντως η στεγαστική κρίση και το στεγαστικό πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα της Ισπανίας. Είναι πρόβλημα και της Ιταλίας και της Γερμανίας και της Αγγλίας και της Ελλάδας. Πριν από πέρυσι νομίζω, ένας γνωστός ήθελε το παιδί του να κάνει ένα πτυχιακό στο Βερολίνο. Και παίρνω έναν συνάδελφο στο Βερολίνο και του λέω πού, για τη σχολή να ρωτήσω. Μου λέει, ας τη σχολή, το σπίτι. Λέω, ποιο σπίτι, δεν θα βρει να νοικιάσει. Του λέω, τι εννοεί δεν θα βρει. Δεν θα βρει, μου λέει, τέλος. Και έχουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου μαζεύονται οι πολιτικοί και συζητάνε. Τι συζητάνε? Δεν πρέπει να συζητάνε τα προβλήματα των πολιτών και να δουν αυτά με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστούν. So έχουμε αράξει 20 χιλιάρικο ο καθένας, ας πούμε, και φιλοσοφούμε τεγάρ με τευτελείας. Ποια είναι η πολιτική, η μέθοδος, το όραμα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσει ένα πρόβλημα των πολιτών της λίγο πολύ σε όλες τις μεγάλες πόλεις? Να λύσουμε της Ουκρανίας, καμία αντίρρηση, γιατί και αυτό μας αφορά, αλλά έχουμε και κάτι άλλο μπροστά μας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Παναμίου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber, γράφετε Earth News Radio και πληκτρολογείτε το μήνυμά σας. Μετά τις 11 τα διαβάζουμε τα μήνυματα. Πάμε τώρα για μουσικούλα. Δελτίο, σύντομο και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος του μήνα, οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο έχει μερικώς καταρρεύσει επί της οδού κατά Κουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Τα ξημερώματα φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Κάει και ολοσχερό στο κτίριο και ενώθηκαν διαμερίσματα. Από σήμερα ξανά οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Άσημελ.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Θείοντο Live. A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρί. Ο Θείοντο έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Θείοντο Live. Στη Στοά Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρί. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο News Radio, at News Radio 105,8. Πάμε για το δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, ο Έντι Ράμα, ο πρωθυπουργός Αλβανίας, ο οποίος στη Νέα Υόρκη κατά την επίσκεψή του στον ΟΗΕ έφαγε αυγά από Αλβανούς συμπατριώτες του που το χαρακτήρισαν κλέφτη και κλιματία. Αυτός λοιπόν αντιδρώντας τους αποκάλεσε ιστερικές κότες. Μάλλον επειδή του πέταξαν αυγά, σκέφτηκε ότι αυτό ο χαρακτηρισμός ταιριάζει. Πάντως, εάν η ερώτηση είναι είσαι εγκληματίας, η απάντηση δεν είναι είστε κότες. Στο νούμερο 9, η Κομισιόν που ζητάει από 27 κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας. Και ενδεχομένως υπάρχουν τέτοια περιθώρια, αν και έχουμε ένα ερώτημα. Πώς θα γίνει αυτό με τα data center στην Αμερική να φέρουν το 8% της εθνικής κατανάλωσης και ταυτόχρονα να λέμε ότι θα κάνουμε data center και στην Ευρώπη? Κάτι το οποίο αλλάζει όλα όσα ξέρουμε για την κατανάλωση. Μια ερώτηση κάνω. Στο νούμερο 8, ο Bill Gates, ο οποίος είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει δυνητικά, έτσι, το θάνατο, λέει, ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Αν ισχύει και μπορεί να το αποδείξει, δεν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για εγκληματική. Ο Τραμπ φυσικά απαντάει ότι όλα αυτά είναι υπερβολές έως τρίχες. Οπότε έχουμε κάτι σπάνιο. Ένας κλασικός συνωμοσιολόγος δεν πιστεύει την καλύτερη θεωρία συνωμοσίας που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, η οποία προέρχεται από έναν μάλλον τεχνοκράτη ρεαλιστή. Στο νούμερο 7, μια κυρία ασθενής, η οποία καταγγέλει με το ονοματεπώνυμό της ότι η κυρία Γάγκα την είχε εξετάσει για γυναικολογικά θέματα. Κατά την εξέταση του γυναικολογικού της προβλήματος, τη συνέδεσε με ένα μηχάνημα, το οποίο υποτίθεται ότι έδειχνε φλεγμονές και άλλα προβλήματα, ας πούμε, στον οργανισμό της, και αφού της είπε για αυτά, της τόνισε ότι δείχνει και πως ήταν στην προηγούμενη ζωή και κατέληξε ότι, της λέει η κυρία Γάγκα, ήσουν η βασίλισσα της Ατλαντίδας. 300 ευρώ. Όντως, τόσο έκανε η διάγνωση. Στο νούμερο 6, ο κύριος Καραμέρος που είπε για την πολιτική της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια, λέει, μας πίνει και το αίμα με το καλαμάκι. Λογικά τη δούλευε μέρες στη δήλωση. Τέτοιο υψηλό επίπεδο επιχειρηματολογίας θέλει χρόνο και σκέψη. Πρόεδρε, είναι μεγάλη τη λάμπα. Στο νούμερο 5, Ομπάμα και Τραμπ που διαφώνησαν για το εξής θέμα. Αναρωτήθηκε ο Ομπάμα πώς θα ήταν ο κόσμος αν κυβερνούσαν αποκλειστικά γυναίκες σε όλες τις κυβερνήσεις. Και ο Τραμπ σχολίασε. Αγαπώ τις γυναίκες. Νομίζω ότι είναι υπέροχες. Αλλά τι γελία δήλωση είναι αυτή. Και είπε ο Τραμπ ότι δεν μπορεί να αποτελεί από μόνο του κριτήριο για την ποιότητα μιας κυβέρνησης το φύλο. Και είπε ότι η διαπίστωση ή τοποθέτηση μάλλον του Ομπάμα είναι υπερβολική. Νομίζουμε ότι η λέξη γελία όταν έχουμε διακυβέρνηση Τραμπ δεν χρειάζεται. Το υπόλοιπο σκεπτικό του Τραμπ όμως, παραδόξως, συμβαδίζει με την κοινή λογική. Όντως, το φύλο δεν μπορεί να είναι κριτήριο για την ποιότητα της διακυβέρνησης. Και υπάρχουν και παραδείγματα τύπου Θάτσερ, ας πούμε. Και πόλεμο έκανε και σκληρά μέτρα και κοινωνικές ταραχές και το τι να λέμε τώρα, θέλουμε χρόνο. Χωρίς να ισχυρίζουμε ότι οι άντρες θα έχουν πάει καλύτερα. Αλλά το φύλο δεν είναι κριτήριο. Στο νούμερο 4, η προσπάθεια της κυβέρνησης, το πετρέλαιο θέρμανση είναι κάτω από το 1,75. Δηλαδή, το 1,60 είναι καλή τιμή. Γιατί πέρυσι κλείσαμε στο 1,10 και κάποιοι ζωρίστηκαν. Στο νούμερο 3, η Manchester United που καταδικάστηκε ότι παραβίασε οικονομικούς όρους και δεν έδαινε και στοιχεία. Εν ολίγης χάραγε περισσότερα λεφτά, δαπανούσε περισσότερα χρήματα σε μεταγραφές από όσα επέτρεπε ο κανονισμός. Τη βρήκαν ένοχη σε 115 κατηγορίες. Και ρωτάνε άλλες ομάδες, μήπως πρέπει να χάσει και τους τίτλους της και να τους πάρουμε εμείς. Κάτι το οποίο δεν θεωρείται και πολύ πιθανό.
Ο δικηγόρος λέει της Μάντσεστερ χρεώνει 5.000 δολάρια την ώρα. Με απόδειξη. Στο νούμερο 2, κυρία Κωνσταντοπούλου, που είπε για τον κύριο Τσίπρα. Η γελιοποίησή του δεν έχει όριο. Πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, μπαμπάλισε μπροστά στον Κλίντον, γελιοποίησε τη χώρα. Βέβαια, και άλλοι κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα για διάφορα που έχει κάνει κατά τη διάρκεια που ηγήθηκε μιας κυβέρνησης. Και μία από τις σοβαρές κατηγορίες είναι ότι δεν μπορούσε να κρίνει και να επιλέγει συνεργάτες και στελέχη για κάθε θέση. Κυρία Κωνσταντοπούλου, για μερικούς είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Και στο νούμερο 1, η OpenAI, που έχει ενημερώσει δεκάδες κυβερνήσεις, πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς κτλ., ότι αυτόνομοι AI agents ενδέχεται να παρέκαμψαν δικλείδες ασφαλείας ή να επηρέασαν τη λειτουργία ιστοσελίδων. Η τελευταία είδηση είναι ότι οι αυτόνομοι AI agents παραβίασαν σελίδα του ΟΗΕ. Πιστεύω όλοι καταλαβαίνουμε την υποκρισία. Τι πάει να πει αυτόνομοι AI πράκτορες? Το AI είναι αυτοδημιούργητο? Δεν ελέγχεται, δεν τροφοδοτείται, δεν αναπτύσσεται από ανθρώπους και εταιρείες? Εάν το μηχάνημα της OpenAI κάνει του κεφαλιού του, ποιες είναι οι ποινές για την εταιρεία? Ποια είναι τα πρόστιμα και η καταδίκη της? Απλά μας κάνει μια ανακοίνωση για το μηχάνημά της και καθάρισε? Και δουλευόμαστε όλοι μαζί ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυτενεργεί, ενώ είναι ανθρώπινο δημιούργημα μεγάλων εταιριών? Ναι, δουλευόμαστε μεταξύ μας και ιδιωτικές εταιρείες συνεχίζουν να κάνουν το κεφαλιό τους ατιμώρητες, ενώ παραδέχονται δημόσια την αποτυχία και την παρανομία τους.

Άντε, μια και διαβάσαμε το μήνυμα του κυρίου Ανδρέα που είναι πάντοτε έτσι στην τζίτα και ακούει πολύ προσεκτικά τι λέμε και επικριτικός. Περπατάτε, λέει, στα πεζοδρόμια, βλέπετε στα σπίτια που κάνουν ανακαίνιση για τη στατικότητα και ξέρετε ότι ανήκουν σε εταιρείες. Ναι, τώρα, άμα βλέπεις ένα κτίριο που έχει μήκος ένα οικοδομικό τετράγωνο, 8 ορόφους και χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας, εταιρεία το έχει πάρει. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είμαι χαζός. Μια πινακίδα απ' έξω μπορώ να τη διαβάσω που λέει ποιος είναι ο ανάδοχος ή ποιος είναι ο ιδιοκτήτης.

ή άμα περνάς από ένα κτίριο που εγώ σου λέω αναγκαστικά περνάω, γιατί φεύγοντας από εδώ στην Αθήνα δουλεύω και βλέπεις ότι μετά γίνεται ξενοδοχείο. Κάποια εταιρεία το έχει πάρει, έτσι δεν είναι? Και ιδιώτης να είναι που την έχει την εταιρεία είναι.

0: Ο κύριος Καλύβας που έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Δηλαδή είναι αυτοί που βάζουν και τις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου. Καλημέρα κύριε Καλύβα.
1: Καλημέρα και εσάς.
0: Αν και ακόμα δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα, ας κάνουμε την υπόθεση εργασίας που κάνουν και οι ειδικοί, έτσι, ότι όλα αυτά προέρχονται από διαρροή φυσικού αερίου. Και εσείς είστε πάρα πολύ καλοί γνώστες, επειδή δεν πρέπει και όλοι οι άλλοι τώρα να ανησυχούμε και να κινδυνολογούμε. Καταρχήν, επειδή υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι των πόλεων το φυσικό αέριο, ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες κατά την εγκατάσταση κτλ. Νομίζω είχαμε άλλο τέτοιο περιστατικό όλα αυτά τα χρόνια.
1: Όχι, ένα παρόμοιο και περίπου περιστατικό είχαμε το 22 που ήταν στη λεωφόρο Συγκρού. Αν θυμάστε καλά, στη λεωφόρο Συγκρού δεν ήταν που είχε γίνει μια έκρηξη στις πολυκατοικίες. Αλλά ήταν και αυτό από διαρροή αερίου σε έδαφος όμως. Mm-hmm. Τέτοια έκρηξη δεν υπήρχε ποτέ στη. Δεν έχω ξανακούσει. Εγώ 30 χρόνια σαν ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχω ξανακούσει τέτοια έκρηξη σε διαμέρισμα. Mm-hmm. Για να υπάρξει τέτοια έκρηξη πρέπει να έχει πολύ συσσόρευση αερίου. Και ακόμα δεν ξέρω αν είναι σίγουρο ότι είναι για το αέριο. Αυτό είναι θεωρία που κάνουμε όλοι μας.
0: Είναι μια θεωρία. Είναι μια θεωρία, όντως. Το από επισημαίνουμε πέρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα αποκαλυφθεί.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ανησυχούν οι καταναλωτές. Για να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες. Από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει έναν και η νομοθεσία. Εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Αν αυτή η εγκατάσταση, εκεί αν υποθέσουμε ότι είναι με αέριο, έγινε από το αέριο μάλλον. Αν είχε βαλβίδα ασφαλείας στη γραμμή, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
0: Μας λέτε καταρχήν, συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Όταν κάποιος βάζει αέριο, μας λέτε λίγο τη διαδικασία και τις δικλείδες.
1: Πολύ ωραία. Όταν βάζει αέριο, θέλω εγώ να βάλω αέριο στο σπίτι μου, έρχεται ο μηχανολόγος. Βλέπει πού θα μπει ο μετρητής, πού θα μπει η γραμμή του αερίου, πού θα μπει το επίτυχο μηχάνημα. Το μηχάνημα του αερίου, η συσκευή. Λοιπόν, αυτή τη μελέτη που κάνει ο μηχανικός την καταθέτει στην ΕΝΑΟΝ. Εδώ. Αφού λοιπόν εγκριθεί η μελέτη, σαν μελέτη, γραφειοκρατία μιλάμε τώρα, θα πάει ο τεχνικός, θα βάλει την όδευση στη γραμμή του, στη γενογραμμή. Θα εγκαταστήσει το όλο σύστημα. Μετά λοιπόν θα πάει ο ελεγκτής της ΕΝΑΟΝ, της ΕΔΑ του αερίου. Και θα κάνει έλεγχο σε αυτό που έχουν δηλωθεί αν είναι σωστά. Θα πρεσάρει τη γραμμή και θα παραδώσει το σύστημα σωστό και ασφαλές. Μετά θα πάμε εμείς σαν εγκαταστάτες, θα ανάψουμε, θα ξαναπρεσάρουμε κι εμείς και θα δώσουμε αέριο στην πολυκατοικία και θα ανάψουμε το λεβιτά του. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και υπάρχουν, καμία... αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και αισθητήρες αερίου, υπάρχουν και ανιχνευτές, υπάρχει και βαλβίδα ασφαλείας, έτσι. Ακούστε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι στη συνέχεια.
1: Αυτά λοιπόν είναι μέσα στη μελέτη που σας λέω του μηχανολόγου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει εγκατάσταση φυσικού αερίου, ειδικά σε κλειστό χώρο, γιατί στα επίτυχα που βάζουμε στα μπαλκόνια, επειδή το αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και διαρροή να έχει, θα φύγει στην ατμόσφαιρα το αέριο. Δεν υπάρχει επικίνδυνοτητα σε αυτό. Σε οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση, όπως ήταν αυτό που ακούμε, ότι ήταν μέσα στο σπίτι η μονάδα, εκεί μπαίνει αισθητήρας διαφυγής αερίου κοντά στη μονάδα, κοντά στη συσκευή και βαλβίδα στη γραμμή μετά το μετρητή. Οπότε σε περίπτωση διαφυγής αερίου θα κλείσει η βαλβίδα, είναι ασφαλής το σπίτι. Καταλάβατε. Εκεί πρέπει να παίξαν πολλοί παράμετροι για να μπορεί να έχει γίνει μια τόσο μεγάλη έκρηξη. Και δεν συζητάμε για την κατέρευση του κτηρίου. Λέμε γενικώς για την έκρηξη σαν έκρηξη.
0: Άρα, εσείς αυτό που λέτε είναι ότι όποιος έχει φυσικό αέριο δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Από την αρχή μέχρι το τέλος τα πράγματα γίνονται όπως θα έπρεπε να γίνονται και όπως συμβαίνουν σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Και βάζετε τώρα ένα θέμα της συντήρησης. Πείτε μας γι' αυτό.
1: Στη συντήρηση, οι πληροφορίες λένε, γιατί και εμείς αρχίζουμε και ψαχνόμαστε, ότι εγώ το τελευταίο συνοικός που μπήκε εκεί, δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφόρηση, ήταν πριν 6 χρόνια. Ήταν σίγουρο ότι έχει ελεγχθεί η εγκατάσταση του αερίου τα επόμενα 6 χρόνια, γιατί δεν έχουμε βρει κάποιο αποδεκτικό στοιχείο. Έχει πάει τεχνικός για να ελέγξει, γιατί είχε πάει τεχνικός για να ελέγξει, θα πρεσάριζε τη γραμμή του αερίου και θα έβρισε μια διαρροή αν είχε. Το βασικό, το α και το ω είναι η συντήρηση, η πρόληψη. Όταν υπάρχει πρόληψη αποφεύγονται πολλά επικίνδυνα πράγματα.
0: Όσον αφορά στα τη συντήρηση, υπάρχει κάποιο είδους υποχρεωτικότητα ή είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε ιδιοκτήτη?
1: Όχι, υπάρχει νομοθεσία 114 του 12 που λέει ότι η συντήρηση είναι υποχρεωτική μία φορά το χρόνο και ανεξαιρέτως αν είναι πετρέλαιο ή αέριο, μία φορά το χρόνο και έχει και μία δικλίδα ακόμα και λέει ότι αν είναι μεγάλος ο λέβητας και είναι πάνω από 400 κιλοβάτ, σε μιλάμε για μεγάλες εγκαταστάσεις, χρειάζεται τους μήνες που λειτουργεί, χρειάζεται κάθε μήνα μέτρηση. Ωραία. Οπότε είναι πλήρης.
0: Άρα η συντήρηση είναι υποχρεωτική. Ποιος ελέγχει ότι έχει γίνει η συντήρηση?
1: Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, ότι δεν υπάρχει έλεγχος πλέον. Δηλαδή παλιότερα βγαίναν έξω προληπτικά σε διάφορες περιοχές των Αθηνών και μετράγανε ανά περιοχή ορισμένες πολυκατοικίες, ορισμένα σπίτια για να, όταν έχει γίνει η συντήρηση. Οπότε ο κόσμος ξυπνούσε και έκανε τη συντήρηση. Τώρα πλέον τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον δεν υπάρχει έλεγχος. Πάνε μόνο οι ελεγκτές από καταγγελία.
0: Ωραία.
1: Στο θέμα του αερίου, συγγνώμη, στο θέμα του αερίου έχει ξεκινήσει ένα όντ, επειδή ιδιωτικοποιήθηκε τώρα, έχει ξεκινήσει και ζητάει τα.
0: Και κάνετε διακοπές ξανά, έχει ξεκινήσει και ζητάει.
1: Από μέσα. Ζητάει χαρτιά. Ζητάει τα χαρτιά του ετήσιου σέρβις και του τετραετίου ελέγχου της γραμμής. Ξεκινάνε και στέλνουν εδώ και 2 χρόνια επιστολές συνέχεια για να σταλθούν τα χαρτιά πάλι στην ΕΝΑΟΝ.
0: Ωραία.
1: Εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας έλεγχος.
0: Μισό λεπτό. Η ροή είναι συνεχής, έτσι? Δεν είναι όπως το πετρέλαιο που παραγγέλνουμε και έρχεται. Σωστό.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Άρα η εταιρεία, λέτε, έχει ξεκινήσει να ζητάει κάποια χαρτιά και αν δεν τα πάρει.
1: Αν δεν τα πάρει, του στέλνει επιστολή ότι σε περίπτωση σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 15-20 ημερών, αν δεν σταλούν τα χαρτιά τα επίσημα στην ΕΝΑΟΝ, θα προβούν σε διακοπή του αερίου.
0: Ωραία. Άρα και το θέμα της συντήρησης έχει ασφαλιστική δικλίδα και σοβαρή. Τη διακοπή.
1: Αυτό έγινε τώρα, γιατί μέχρι τώρα σας το ξαναλέω.
0: Είπατε δύο χρόνια.
1: Ήταν ανεξέλεγκτα τα τελευταία 2 χρόνια. Οι φάκελοι που ήταν να κλείσουν στην ΕΝΑΟΝ ήταν πάνω από 30.035. Δηλαδή δεν πηγαίνει κανένα χαρτί. Γιατί η διαδικασία είναι, αφού πάμε εμείς στη καινούργια εγκατάσταση που λέγαμε, αφού πάμε εμείς και παραδώσουμε και κόψουμε τα πιστοποιητικά, πηγαίνουν τα πιστοποιητικά στην ΕΝΑΟΝ και κλείνει ο φάκελος. Παίρνει δηλαδή η οικοδομή μόνιμη παροχή αερίου. Ενώ μέχρι τότε είναι προσωρινή. Σας βάζω πολλά.
0: Όχι, μια χαρά. Άλλο προσπαθώ να πω. Λέτε ότι εδώ και 2 χρόνια στέλνει επιστολές. Σωστά.
1: Όχι σε όλους. Στέλνει επιστολές σε αυτούς που δεν έχουν στείλει τα χαρτιά για να κλείσουν τους φακέλους. Κανονικά έπρεπε να στέλνουν επιστολές σε όλους τους παρόχους, σε όλους τους καταναλωτές.
0: Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι ότι υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου το οποίο κάνει η εταιρεία. Τελικά εφαρμόζεται αυτό το σύστημα ή όχι? Και αν μια πολυκατοικία ή ένα σπίτι δεν έχει κάνει τη συντήρηση, τη κόβεται ή όχι το αέριο?
1: Κόβεται το αέριο, όχι επειδή δεν έχει κάνει τη συντήρηση, σας το ξαναλέω. Η ΕΝΑΟΝ στέλνει επιστολές στις οικοδομές, στις πολυκατοικίες, στα σπίτια τα οποία δεν έχουν τη μόνιμη άδεια αερίου. Όλα τα άλλα που έχουν πάρει μόνιμη άδεια αερίου, τριετίας, τετραετίας, πενταετίας, εφταετίας, δεν τα ελέγχει κανείς.
0: Μάλιστα. Άρα.
1: Είναι ανεξέλεγκτα.
0: Άρα, από τη στιγμή που μπαίνει το φυσικό αέριο και είναι υποχρεωτικό η ετήσια συντήρηση, δεν υπάρχει κάποιο που να την ελέγχει αν γίνεται.
1: Όχι.
0: Παρόλα αυτά, προβλήματα δεν έχουμε. Να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Δηλαδή, άσχετα τώρα αν υπάρχει εδώ ένα κενό, δεν είναι ότι έχουμε ζητήματα. Αυτό που έγινε, θα δούμε τι έγινε.
1: Έχουμε ζητηματάκια τα οποία είναι μικρά και δεν παίρνουν το φως της δημοσιότητας.
0: Είναι όμως αυτά που γίνανε μία αφορμή έτσι να ενεργοποιηθεί ένα σύστημα ελέγχου για την προστασία μας.
1: Πάνω απ' όλα η προστασία μας. Η προστασία και η ρήπανση του περιβάλλοντος είναι και αυτό ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Το οποίο το βλέπουμε μπροστά μας συνέχεια. Δεν λέμε αυτό, ήταν τραγικό το γεγονός που έγινε το συμβάν, το προχθεσινό, αλλά είναι και η ρήπανση. Η ρήπανση, ο αρρύθμος ο καυστήρας ρηπαίνει την ατμόσφαιρα και είναι πολύ ρηπογόνα.
0: Τώρα, μέσα σε ένα σπίτι που μπορεί να υπάρξει διαρροή, εάν υπήρξε εκεί, δεν υπάρχουν μηχανισμοί ειδοποίησης?
1: Υπάρχει, αυτό που σας είπα. Υπάρχει ο αισθητήρας του αερίου με σιρήνα, το οποίο τοποθετείται κοντά στη συσκευή και το οποίο σε περίπτωση διαφυγής αερίου θα ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη και θα κλείσει και τη βαλβίδα.
0: Εδώ τι μπορεί να έγινε?
1: Εδώ πιστεύω ότι δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν μια γραμμή του αερίου, για μην πιάσουμε λεπτομέρειες, αν ήταν στην παλιά γραμμή του αερίου, στην κεντρική στήλη και αυτά μην τα πιάσουμε. Μέσα πιστεύω, επειδή ήταν μέσα στο σπίτι εγκατεστημένη η συσκευή, ότι δεν υπήρχε καμία δικλίδα ασφαλείας. Ήταν μια σωλήνα συνεχής παροχής προς το. Στο μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ένας ταχυθερμοσύμφωνας.
0: Για να πάρει όμως ένα κτίριο την πρώτη φορά που θα πρέπει να προμηθευτεί, δεν ζητάει η εταιρεία κάποια χαρτιά, ας πούμε, που να πιστοποιούν?
1: Είναι τα παλιά κτίσματα αυτά, mm-hmm. τα οποία τότε ήταν λίγο τα πράγματα πιο ανεξέλεκτα, πιο παλιά. Τώρα δεν υπάρχει.
0: Όταν λέτε πιο παλιά, τα πρώτα χρόνια του.
1: 15-20 χρόνια πριν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όμως δεν υπάρχει καμία περίπτωση, αν δεν έχει δικλείδες ασφαλείας και αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το αέριο, δεν υπάρχει περίπτωση να το ανοίξει ένα αέριο να πάρει στη γραμμή με τίποτα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν σωστά πολύ έτσι κατατοπιστικός και...
1: Τα λέω με δικά μου λόγια. Εγώ επειδή τα ζω κάθε μέρα, εσείς δεν ξέρω αν
0: καταλαβαίνω. Καλά, άμα τα πείτε με δικά μου, δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Τα δικά σας θέλω.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κ. Καλύβας, πρόεδρος της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Λοιπόν, το τι έχει συμβεί εκεί θα περιμένουμε το πόρισμα. Υπάρχουν εικασίες υψηλών πιθανοτήτων που τις αποδεχόμαστε μέχρι στιγμής, αλλά πάντοτε ως εικασίες. Σε περίπτωση λοιπόν που είναι αυτό το αίτιο, είχε πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση με τον κύριο Καλύβα που έγινε. Πρώτον, γιατί είναι προφανές ότι δεν έχουμε σοβαρά ζητήματα, δεν έχουμε συνέχεια εκρήξεις και άλλα τέτοια πράγματα. Φαίνεται ότι ο κύριος είναι πολύ ικανοποιημένος από όλη τη διαδικασία που υπάρχει για να μπει η εγκατάσταση και να πιστοποιηθεί και να δοθεί και η οριστική άδεια. Και το θέμα της συντήρησης πια, νομίζω καλά, αυτό είναι και προσωπική μας ευθύνη. Έτσι, μένεις κάπου. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάνει και με την κατάσταση στο πετρέλαιο. Αυτό δεν μας λέγανε, ότι αν δεν το συντηρήσεις έχεις πολύ υψηλή κατανάλωση. Μπορεί να έχει κάνει και με αυτό, αλλά πάνω απ' όλα και με την ασφάλεια.

Έγινε την Κυριακή ένας αγώνας 5 χιλιόμετρων σε μεταμόρφωση. Λέγεται Αρβανίτια 2026. Ένας από όσους έτρεξαν αυτά τα 5 χιλιόμετρα ήταν ο κύριος Κυριάκος, 88 ετών. Κατηγορία στην οποία συμμετείχε ήταν 70 χρονών συν. Ο ίδιος είναι 88. Τερμάτισε λοιπόν, στο τέρμα περιμένουν δημοσιογράφους, λένε «Α, μπράβο, συγχαρητήρια, τα καταφέρατε και τα λοιπά, πώς το κάνατε» και απαντάει. «Σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς. Την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα, ήταν από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου».

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων και το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων με έμφαση στα περισσότερο ευάλωτα νοικοκυριά. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση πρόσθεσε μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες. Όπως εξήγησε ο κ. Μαρκόπουλος, έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, τόνισε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Είμαστε η τρίτη μετά την Ισπανία και τη Σουηδία που έχουμε διαθέσει το 0,30% του ΑΕΠ ως χώρα, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα η τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούς υπό προϋποθέσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα. Σε νέα βάση επιχειρεί να θέσει η Ουάσιγκτον τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να μετατοπίζει τη συζήτηση από το άνοιγμα των στενών του Ορμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το πρακτορείο ΙΡΝΑ, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που βρίσκεται κοντά στην αποστολή του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά, λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατακουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους. Η αξιωματική της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη. Οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε ο κύριος Τσίγκας, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριόροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της φωτιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άντρας. Ανοίγουν ξανά σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκεσε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε σε όλους. Μια εβδομάδα φθινοπορεινή από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος, όσοι ζούμε με προνοιακά επιδόματα, δεν μας τρέχουν τα λεφτά από τον μπατζάκι για να κάνουμε κάθε χρόνο συντήρηση στον καυστήρα αερίου. Ναι, κύριε Γιώργο, σας καταλαβαίνω, έχετε δίκιο, όμως πρέπει, δεν γίνεται. Είναι αναπόφευκτο, καταρχήν για θέματα ασφάλειας. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να ζει με λίγα χρήματα, αλλά σκεφτείτε τις συνέπειες που, όπως βλέπετε, δεν επηρεάζουν μόνο εμάς, στη πολύ κακιά στιγμή αφορούν και άλλους. Η κυρία Κατερίνα, καλημέρα. Λέει, φαντάζομαι ότι στο ερώτημα που μόλις διατυπώσατε, αν δουλευόμαστε μεταξύ μας για την αυτονομία συσσαγωγικά της AI και λοιπές μπουρδες που ισχυρίζονται, ήταν ρητορικό. Πολλοί ξέρουμε, αλλά οι δυνατότητες παρέμβασης προϋποθέτουν θέληση και πολιτική ετοιμότητα που δεν υπάρχουν για όσους κρατούν την τύχη μας στα χέρια τους. Η κυρία Κυριακή, καλημέρα. Υπάρχει και η περίπτωση να θες να κάνεις συντήρηση και να μην έρχεται ο ειδικός. Να παρακαλάς να κάνεις συντήρηση και να μην βρίσκεις άνθρωπο. Να δικαστούν οι εταιρείες AI, λέει, για παραμένεις ανηλίκων, τα οποία είναι AI agents, ο κύριος Κώστας. Η κυρία Χρυσή, καλημέρα κτλ. Στο πρώτο στάδιο δημιουργίας τους, οι AI agents εκτελούσαν οδηγίες. Στο τωρινό εξελικτικό στάδιο λαμβάνουν και εκτελούν δικές τους αποφάσεις. Το πρώτο στάδιο ήταν το υπόβαθρο. Ωραία, να παρεύουμε στο δεύτερο. Τι τώρα ισχυριζόμαστε ότι έχουν τέτοια αυτονομία πια που δεν μπορούμε να τους βγάλουμε από την πρίζα?

0: Η κακοκαιρία, κυρίες και κύριοι, στην Κεντρική και στη Βόρεια Εύβοια δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και ζημίες σε σπίτια και καταλυστήσεις και είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές. Έχουμε κοντά μας τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Εύβοια, τον κύριο Γιώργο Κελαϊδίτη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κελαϊδίτη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Πετρόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σε ποιες περιοχές χτύπησε περισσότερο και ποια είναι τα προβλήματα?
1: Το περισσότερο νερό έπεσε στο Δήμο Δερφείων Μεσαπείων, στα όρια του Δήμου Δερφείων Μεσαπείων και στα νότια του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρατε, όλη η κεντροβόρεια Εύβοια δέχτηκε αρκετά έψη βροχής. Είχαμε περίπου 160 χιλιοστά μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτή η σφοδρότητα σε κάποια σημεία να δοκιμάσει τις υποδομές μας, με κυριότερο το κομμάτι του δρόμου που συνδέει την Κεντρική με την Βόρεια Εύβοια, είναι το σημείο Δερβαίνη. Είναι ένας μεγάλος ορεινός όγκος ο οποίος βγάζει πολλές κατολιστήσεις και τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει ως περιφέρεια και ως κράτος πολλά χρήματα για μέτρα προστασίας με πράκτες αντιμετώπισης κατολιστήσεων μέσα από πολύ συγκεκριμένες μελέτες και παγκόσμιες πρακτικές αντιμετώπιση κατολιστικών φαινομένων. Γενικά λειτουργήσε όπως τα τελευταία χρόνια πολύ καλά το σημείο σε σχέση με το συμβάν, αλλά είχαμε σώρευση φερτών υλικών σε κάποια σημεία τα οποία οδήγησαν σε κατάρρευση ένα τμήμα το οποίο έκλεισε το δρόμο. Βεβαίως με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και με ειδικά συνεργεία προχωρήσαμε στον καθαρισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος.
0: Απεγκλωβίστηκε και ένα ζευγάρι έτσι, το οποίο είχε μέσα αυτοκίνητο παγιδευτεί από τις λάσπες και τα λοιπά.
1: Στο συγκεκριμένο δρόμο, επειδή υπήρξε διακοπή για περίπου 9 ώρες κατά την εξέλιξη των φαινομένων και για προληπτικούς λόγους, υπήρχε πολλής κόσμος και από τη βόρεια και από την νότια πλευρά που δεν μπορούσαν να πάνε στην κατεύθυνσή τους, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, τα φαινόμενα αυτά βγάλανε και πολύ νερό σε πολλά ποτάμια, σε πολλά τεχνικά τα οποία δοκιμάστηκαν. Σε γενικές γραμμές όμως η κατάσταση πήγε αρκετά καλά. Το σημαντικότερο ότι δεν χτύπησε κάποιος άνθρωπος.
0: Οι φωτιές που είχαμε στην περιοχή πριν από λίγα χρόνια έχουν επηρεάσει?
1: Οι φωτιές του 21, που ήταν το πιο ισχυρό χτύπημα που είχαμε τα τελευταία 5 χρόνια, έχουν αντιμετωπιστεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την επικοινωνότητα, την τροτότητα της περιοχής πάρα πολύ ικανοποιητικά. Έχουν γίνει σημαντικά έργα τόσο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στα Δασαρχεία στην Ορεινή Κήτη, από την Περιφέρεια στην Πυρηνή Κήτη και από τους Δήμους μέσα στον Αστικό Ιστό. Μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές υψηλής επικοινωνότητας, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει και παράγουν αποτελέσματα.
0: Άρα λέτε ότι ό,τι έγινε το Σαββατοκύριακο δεν οφείλεται στη φωτιά? Στις συνέπειες της εννοώ.
1: Συνέπειες της φωτιάς θα συνεχίσουν να υπάρχουν ακόμα για αρκετά χρόνια, διότι ένα δάσος που λειτουργούσε ως σπουγγάρι δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, οι κατασκευές οι οποίες έχουν γίνει από το κράτος τα τελευταία χρόνια έχουν συμβάλει ώστε να μετριαστούν οι συνέπειες, οι πιο άγριες που θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτές τις περιοχές, τις οποίες τις είδαμε τα πρώτα 2 χρόνια μετά τη φωτιά

0: έχει να κάνει και λίγο με την περιοχή. Τώρα ακριβώς πολύ καλά δεν τη θυμάμαι. Ξέρω ότι υπάρχει ένα θέμα όμως μιας κάποιας αναρχίας ως προς τη δόμηση.
1: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Το έχουμε και εμείς και στην Εύβοια. Το 2020 είχαμε σοβαρές πλημμύρες σε πολλά σημεία τα οποία έχουν κλείσει, έχουν περιορίσει την κήτη των ποταμών. Επομένως, όταν τα ποτάμια θυμούνται, να το πούμε έτσι, λίγο πιο γλαφυρά, ιδιαίτερα θυμούνται τώρα με την κλιματική κρίση.
0: Τα ποτάμια θυμούνται και τιμωρούν.
1: Τα θυμούνται και τιμωρούν. Έχουμε σημεία στα οποία έχουμε σοβαρή επικίνδυνοτητα και πώς προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε οχυρώνοντας τις υφιστάμενες κήτες. Σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθούμε ακόμα και να παλωτριώσουμε στις εκβολές των ποταμών κάποιες ζώνες μέσα από πολύ δύσκολες χρονοβόρες δαχτυλοκρατικές διαδικασίες, προκειμένου να φαρδίνουμε, αν γίνεται, τα ποτάμια αυτά στις εκβολές τους και να μειώσουμε την πιθανότητα να έχουμε άσχημα συμβάντα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ο κ. Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, για τις καταστροφές που είχαμε στην περιοχή, στο Μαντίδη, στην Αγία Άννα, στα Ψαχνά, στον δρόμο που ενώνει τη βόρεια με την νότια περιοχή, καθώς η βροχή με 160 χιλιοστά ήταν δρυμύτατη.

0: where she's heading. She's as predictable as I'm a getting. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Μπογιατζή που σχολιάζει και αυτή την ιστορία με το ράμα. Καλημέρα, λέει εδώ ο κύριος Χάρης, με χαμόγελο, νίκη της Εθνικής, έδωσε μεγάλη χαρά στους Έλληνες της Γερμανίας. Την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, σας έστειλα δύο φωτογραφίες μας και στείλει δύο φωτογραφίες με ανθρώπινα περιττώματα στα πεζοδρόμια. Λοιπόν, λέει, εδώ είναι ακόμα, δεν έχει περάσει καθαριότητα από την Παρασκευή. Δεν σας ξαναστέλνω λίγο φωτογραφία, αλλά το θέμα το θαυμάζουν τα παιδιά μου και οι τουρίστες. Ο κύριος Κωνσταντίνος, πως γίνεται, λέει, μέσα σε αυτή τη δυστυχία και τη φταίγια της Αθήνας, κανένας δεν θέλει να φύγει να πάει στην περιφέρεια, αλλά συμβαίνει το αντίθετο. Μήπως ο Μιλιώκας με τις Βιβάλες κάτι ήξερε. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να φύγει κάποιος από ένα μεγάλο αστικό κέντρο που έχει μια επαγγελματική αποκατάσταση, τέλος πάντων, κάτι ξέρει να κάνει και να πάει στην περιφέρεια που μπορεί να μην ξέρει να κάνει τίποτα. Δεν είναι, και να μην έχεις και φίλους, δεσμούς, οικογένειες κτλ. Έτσι είναι λίγο δύσκολο όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα στο παρελθόν είχαν γίνει ρεπορτάζ για ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στην επαρχία και κάποια στιγμή επέστρεψαν οι συνάδελφοι να δουν τι γίνανε. Ξέρετε πόσοι πολλοί από αυτούς είχαν γυρίσει πάλι στο μεγάλο αστικό κέντρο συνήθως στην Αθήνα γιατί δεν κατάφεραν να βρουν έναν τρόπο ζωής. Είναι δύσκολη η εξίσωση. Λοιπόν, πάμε στην συνάδελφο, την Νατάσα Παυλοπούλου, να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Νατάσα, τι έχουμε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από την Ισπανία με τη Μάρι Κάρμεν, την υπόθεση της Μάρι Κάρμεν Αβασκάλ, την 87χρονη που η οποία της έκαναν έξωση από το σπίτι στο οποίο ζούσε τα τελευταία 70 χρόνια. Η 87χρονη, να πούμε ότι πλέον δεν είναι μόνο μια περίπτωση απλή, έχει γίνει το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η εταιρεία Real Estate που αγόρασε το σπίτι στο οποίο έμεινε από το 1956, παρακαλώ, τη ζήτησε 430% αύξηση. Κατέφυγε στον ΟΗΕ, στο πλευρό της ήταν το Συνδικάτο Ενοικιαστών της Ισπανίας. Παρ' όλα αυτά, επί 5 μήνες προσπαθούσε, έγραψε στον ίδιο τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Σήμερα βρίσκεται σε νοσοκομείο και η Ισπανία βράζει με την υπόθεση της Μάρι Κάρμεν, όπως λέγεται. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Χθες έγινε μια τεράστια διαδήλωση στην Puerta del Sol στη Μαδρίτη. Η Ισπανία είναι το πρόσωπο της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη, γιατί τα τελευταία χρόνια, να πούμε ότι έχουν διπλασιαστεί τα ενίκια την τελευταία δεκαετία, ιδίως στη Μαδρίτη. Και φυσικά το συνδέουν και στις τουριστικές πόλεις

0: το Airbnb.
1: Με το Airbnb.
0: Στα κέντρα των πόλεων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, νομίζω είπε ο Σάντσεφ ότι θα περάσει ένα νομοσχέδιο σχετικά με τις εξώσεις και την προστασία των ενοικιαστών. Έκανε σήμερα χθες νομίζω μια ανάρτηση για αυτό το θέμα.
1: Έτσι ακριβώς, και έχουν αρχίσει και γίνονται ρυθμίσεις αυστηρές στα Airbnb, έχουν αρχίσει και χτενίζουν πόσα ακριβώς υπάρχουν, τι ακριβώς γίνεται και στα...
0: Εδώ πέρα έχουμε και ένα ωραίο παράδειγμα νομίζω εταιρικής αναισθησίας, πώς έχουμε την εταιρική ευθύνη. Διότι αυτή η εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, Real Estate, μπορούσε να κάνει υπομονή, 87 χρονών η γυναίκα. Έχει και τα προβλήματά της, θα μπορούσε και να το προβάλλει ότι να έχουμε. Εγώ ξέρω, ας πούμε, περίπτωση στην Αθήνα, όχι εταιρείας, υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει πάρα πολλά ακίνητα. Στο Θησίο, τώρα έχουν εκτοξευτεί εκεί πέρα οι τιμές, έτσι. Έχει μέσα μια οικογένεια με 250 ευρώ, το οποίο είναι αστείο ποσό πια. Και κάμια φορά τον ρωτάνε και τους λέει, όσο ζείτε, αυτό είναι το νίκη για εσάς. Βγάζω από αλλού. Λέω και λίγο ανθρώπινο έτσι. Δεν χρειάζεται να παρέμει ο πρωθυπουργός. Εδώ νομίζω ότι δεν υπήρχε αυτό. Μπήκαν τα μανατζερά και τα βάλανε κάτω.
1: Ναι, να πούμε...
0: Και είδαν ότι πρέπει να φύγει η γιαγιά.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι είχε παρέμβει και μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Ο ισπανικός τύπος δεν έχει δώσει ακόμα στη δημοσιότητα το όνομά της, που προσφέρθηκε να πληρώνει τον νίκη για τα επόμενα χρόνια και πάλι η εταιρεία αρνήθηκε.
0: Νομίζω και η γιαγιά αρνήθηκε. Είπε δεν μπορώ να ζω πολύ ημοσύνη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, πάμε κι άλλο.
1: Έχουμε τη συνέντευξη του Jensen Huang. Ο Jensen Huang είναι ο επικεφαλής της Nvidia, της μεγαλύτερης, της πλουσιότερης εταιρείας στον πλανήτη, με κεφαλαιοποίηση 5,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος βρίσκεται, να πούμε ότι είναι...
0: Η Nvidia, εγώ το ξέρω, βγάζει κάρτες γραφικών, έτσι λίγο πολύ όλοι οι υπολογιστές έχουν, αλλά αυτή είναι και λίγο... προηγμένες κάρτες, ας πούμε. Άρα είναι μια εταιρεία που στη λιανική μπορεί να είναι σε κάθε σπίτι και σε κάθε εταιρεία. Για εξού και η τεράστια κεφαλαιοποίησή της.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Όμως με την εκτόξευση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν πολλαπλασιαστεί και τα κέρδη της. Ο διευθύνων σύμβουλος λοιπόν, ο Τζέσεν Χουάνγκ, είναι και προσωπικός φίλος του Τραμπ, τον συμβουλεύει. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η φωνή που ακούει ο Αμερικανός πρόεδρος για το τι ακριβώς κατεύθυνση και πορεία θα ακολουθήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Έδωσε λοιπόν μία συνέντευξη στον Έζρα Κλάιν, τον New York Times, και σε αντίθεση με όλη αυτή την καταστροφολογία των τελευταίων μηνών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Η εταιρεία μας, όταν ας πούμε δει τα πολύ δύσκολα και τα λοιπά, σας υπόσχομαι εγώ προσωπικά ότι θα κλείσει, θα βάλουμε λουκέτο. Δεν είμαστε εκεί.
0: Στο AI εννοεί.
1: Ακριβώς, στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είμαστε ακόμη εκεί. Θα θυμίσουμε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει συνεχώς με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρεί ότι δεν χρειάζονται ρυθμίσεις, καθώς πρέπει να...
0: Είναι στη γραμμή του Προέδρου που λέει υπερβολές, το μόνο που χρειάζεται είναι ένας καλός Πρόεδρος.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ότι εσείς έχετε έναν, είπε στους Αμερικανούς, ότι εσείς έχετε έναν πολύ έξυπνο Πρόεδρο, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου να ανησυχείτε για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Οπότε δεν ξέρεις τι να πιστέψεις, έτσι. Δηλαδή οι εταιρείες οι οποίες πήραν τεράστια κεφάλαια από την αγορά κινδυνολογούν, ποιος ξέρει τώρα, γιατί δεν έχουν δικαιολογήσει στους επενδυτές αυτό που θέλουν ή αυτό υποψιαζόμαστε. Αυτός που είναι με τον Τραμπ λέει εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, όλα ζάχαρη. Ποιο να πιστέψεις.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχουν δύο σχόλια και δεν ξέρουμε ακριβώς τι να πιστέψουμε.
0: Σε αλήθεια, η αλήθεια είναι στη μέση, να μην πιστέψεις κανέναν.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Έχουμε κάτι άλλο.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο, όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλες ειδήσεις από...
1: Έχουμε μια υπόθεση πάλι από την Αμερική. Να πούμε ότι έχει... Μια έτσι περίεργη από το σύμπαν Τραμπ, μια περίεργη υπόθεση, η οποία και προεκλογικά λαμβάνει και άλλες διαστάσεις. Ότι το Υπουργείο Εσωτερικών λοιπόν στη Νεβάδα είχε ανακαλύψει, έκανε λόγο για 16.000 μη δηλωμένους πολίτες, μη πολίτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν. Που ψήφισαν στις αμερικανικές εκλογές. Αποκτάει όλο αυτό το θέμα τεράστια διάσταση, γιατί στις 3 Νοεμβρίου έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: 16.000 πολίτες στη Νεβάδα είναι στους εκλογικούς καταλόγους, αλλά σύμφωνα με το Υπουργείο δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: ακριβώς.
0: Τι έγινε με αυτό.
1: Έγινε ένας έλεγχος ανάμεσα στις αρχές της πολιτείας και στην κυβέρνηση Τραμπ, και ουσιαστικά βρέθηκαν ότι ήταν 185 Μειώθηκε ο αριθμός αυτό σε 185.
0: Από τους 16.000.
1: Από τους 16.000.
0: Και από αυτοί πώς είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές?
1: Κανένας.
0: Εξαιρετικά.
1: Οπότε είναι ένα θέμα που αναδεικνύουν οι New York Times και το τι ακριβώς γίνεται εν ώψη των εκλογών. Να πούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να υπάρχουν ομοσπονδιακοί πράκτορες στα εκλογικά τμήματα. Έχει κάνει έξωση σε πολύ σημαντικά αμερικανικά μέσα από τις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου. Βλέπει τα ποσοστά του να πέφτουν στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα ολόκληρο θέμα εν ώψη των εκλογών, των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, να θυμίσουμε.
0: Έχουμε κάτι άλλο? Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατάσα.

Καταπληκτική είδηση. Καταγγείλαν ότι υπάρχουν 16.000 άτομα στην Νεβάδα που ψήφισαν στις εκλογές. Τα ψάχνουν, τα βρίσκουν 185 ότι ναι, δεν είχαν δικαίωμα από τις 16.000. Ψάχνουν να δουν από τις 185 πόσοι ψήφισαν και δεν είχε ψηφίσει κανένας. Πες το ψέμα σου, πέτα την μπούρδα σου και ελπίζεις ότι κανείς δεν θα την ανιχνεύσει.

Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, να συνεχίσουμε να τα διαβάζουμε μέχρι να πάμε στους τίτλους. Η κυρία Νικολέτα λέει: δεν κάνουν παρεμβάσεις στη στατικότητα του κτηρίου, αλλά στο στατικό φορέα του κτηρίου.

Σχόλιο σας λέει, κύριε Πετρόπουλε, για τη δήλωση της Γκυλφόλης στον Υπουργό Ενέργεια Σταύρου Παπασταύρου που βγήκε χθες σε άρθρο της Wall Street, ότι η ίδια λέει πως μπορεί να ρίξει όποια κυβέρνηση θέλει, ακόμα και την ελληνική. Πότε θα το σχολιάσετε? Να σας πω την αλήθεια, το άκουσα και εγώ, αλλά δεν το έχω διαβάσει κάπου ολοκληρωμένα, για να... δεν έτυχε, για να... γιατί καλό είναι να βλέπεις την είδηση από την αρχή μέχρι το τέλος. Τώρα, αν έχει υποθεί αυτό, προφανώς δεν ισχύει, διότι μπορώ να σας πω πάρα πολλές κυβερνήσεις που δεν θα ήθελε με τίποτα οι Αμερικοί να υπάρχουν, αλλά είναι στη θέση τους και για πάρα πολλά χρόνια. Και εννοείται ότι αν έχει γίνει, είναι πάνω-πάνω επιτρεπτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent αυτή τη στιγμή, μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κόμματος. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για τις ζημιές από την κακοκαιρία στη Σκιάθος. Ζημιές σε καταστήματα και κατοικίες. Τα ξημερώματα φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Κάει και ολοσχερό στο κτίριο. Εκενώθηκαν διαμερίσματα. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Πήρε κυρίαρχη εκείνη στη Γερμανία, συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπά, από τον αποκριτή τη δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία. Και η Γερμανία αποφάσισε εν έκνη η κυβέρνηση να μειωθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη και το δίζελ. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα από το Βερολίνο.
0: Είναι ενδιαφέρουσα η μείωση, σημαντική η μέτρια, πώς κρίνεται?
1: Κοίταξε να δεις, εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές στα καύσιμα, η μείωση που έχει αποφασίσει η γερμανική κυβέρνηση είναι μάλλον στα αγορά στον ωκεανό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ένδειξη ότι παίρνει μέτρα.
0: Θα μας πεις λίγο για τη βενζίνη που την καταλαβαίνουμε όλοι, πόσο έχει στη Γερμανία?
1: Αυτές τις μέρες είναι στο 2,30, η απλή είναι 2,33, η σούπερ είναι 2,39.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι, είναι 2,33, ναι Γιώργο, και ο βασικός μισθός στη Γερμανία?
1: Ο βασικός μισθός στη Γερμανία τώρα είναι, εντάξει, είναι πάνω από 2.500 ευρώ σίγουρα.
0: Μάλιστα, ωραία, πες μας τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είναι όταν έχουμε φτάσει τώρα στα 2,5, είχαμε φτάσει και στα 2,5 ευρώ οι τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, τα 17 ευρώ που αποφάσισε η κυβέρνηση, μείωση του φόρου καυσίμων, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του ειδικού φόρου και του φόρου καυσίμων. Ο ειδικός φόρος είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός είναι ο φόρος καυσίμων. Μειώνει λοιπόν το φόρο καυσίμων στα 14 σέντα. Αυτό, αν συνυπολογιστεί και ο φόρος προστέμνης αξίας, πηγαίνει συνολικά στα 17 σέντα ένα λίτρο. Μειώνονται τα καύσιμα, αλλά αν αυτά τα 17 σέντ θα περάσουν αμέσως στον καταναλωτή είναι ένα ζήτημα, πρέπει να το περάσουν οι εταιρείες πώλησης καυσίμων, έτσι, και υπάρχει η προσδοκία από την πολιτική ηγεσία ότι θα περάσουν στους πολίτες. Αυτό είναι το ένα μέτρο. Συνολικά αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα υποφεληθούν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστος δηλαδή για το κράτος θα είναι γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί άμεσα, θα εφαρμοστεί από την 1η Οκτωβρίου τώρα, αυτή την εβδομάδα ήδη. Είχε εφαρμοστεί ήδη το καλοκαίρι στην πρώτη φάση αυτής της εκτείναξης των τιμών για 2 μήνες, τον Μάιο και τον Ιούνιο, και εφαρμόζεται ξανά τώρα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα εργαλεία τα οποία συζητώνται. Θα υπάρξει μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης με τις βιομηχανίες πετρελαίου και καυσίμων να τεθεί μια οροφή στις τιμές των καυσίμων. Για αυτό το μέτρο έχει τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι την 1η Ιανουαρίου να έχουν καταλήξει αυτές οι διαπραγματεύσεις, οι διαβουλεύσεις και να ληφθούν αποφάσεις εάν και κατά πόσο και ποιο θα είναι αυτό το όριο, το ανώτατο όριο
0: Γιώργο,
1: καυσίμων. Ένα τέτοιο μέτρο εφαρμόζουν ήδη στο Λουξεμβούργο και στο Βέλγιο. Είναι το πρότυπο αυτό, θέλουν να το εφαρμόσει και η Γερμανία.
0: 2,33 μας είπες, και πόσο είχε πριν την κρίση δηλαδή και αντιδρούν οι Γερμανοί?
1: Κοίταξε, είχε πριν την κρίση, ήταν κάτω από 2 ευρώ, ήταν 1,80, ήταν 1,70, εκεί γύρω.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα είναι μια σημαντική αύξηση.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική η αύξηση και είναι, αν θέλεις, η μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά τις τιμές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, είναι πάνω από 10% αύξηση στα καύσιμα. Και υπάρχουν, ξαναλέω, και άλλα μέτρα.
0: Αυτό
1: που
0: είναι 30%, 40% κάπου εκεί. Από το 1,70 στο 2,30 είναι πολύ παραπάνω. 50. Μάλιστα. Καταλαβαίνω βέβαια ότι και αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης δεν ικανοποιεί, έτσι, δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί έχει φύγει η τιμή πάρα πολύ.
1: Κοίταξε, καταρχήν έρχεται αργά και πολιτικά η κυβέρνηση έχασε το momentum. Το momentum ήταν να πάρει ένα τέτοιο μέτρο πριν τις τοπικές εκλογές που έγιναν σε 3 κρατήδια το Σεπτέμβριο, και είδαμε σε αυτές τις εκλογές τα ποσοστά του κυβερνητικού κόμματος του ΜΕΤ να καταβαραθρώνονται, να υπάρχει μια μεγάλη γκρίνια και δυσφορία για το ΜΕΤ, την οποία την πλήρωσε στην κάλπη, και είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά στις εκλογές, ας πούμε στις τελευταίες εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, εκεί το κύριο θέμα ήταν οι τιμές των καυσίμων, ήταν η ενέργεια, ήταν το κόστος.
0: Από την άλλη, μήπως είναι καλό ότι ένας πρωθυπουργός εν ώψη εκλογών δεν παίρνει τέτοιου είδους μέτρα που είναι μόνο για τις εκλογές και τα παίρνει όταν κρίνει? Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ο πολίτης θα προτιμούσε πριν τις εκλογές, αλλά μήπως είναι ένα δείγμα σοβαρότητας, έστω και αν δεν εκτιμάται, δε όντως.
1: Όχι, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό λέω ότι έχασε το momentum και τι έκανε. Τρεις μέρες πριν τις εκλογές, Παρασκευή, Κυριακή ήταν οι εκλογές, την Παρασκευή ανακοίνωσε ότι θα πάρουμε μέτρα από την 1η Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτό εκεί ήταν οφθαλμοφανές για όλους ότι το κάνει αυτό ως, υπό την πίεση των εκλογών. Γι' αυτό λέω ότι το έχασε το momentum, θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα. Βλέπανε ότι οι τιμές ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου είχαν, και από τον Αύγουστο ήδη είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν και να ανεβαίνουν αλματοδός και όλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια κουβέντα η οποία συνεχίζεται, διότι δεν τελείωσε το ενεργειακό κομμάτι και το πρόβλημα της ενέργειας, και όχι μόνο για τη Γερμανία αλλά και για την Ευρώπη, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται αυτή τη στιγμή συζητήσεις και η γερμανική κυβέρνηση είναι σε μια κατεύθυνση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ληφθούν μέτρα.
0: Μάλιστα, ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά. Λοιπόν, στη Γερμανία έχει 2,33 με 2.500 βασικό. 2.400 βλέπω εδώ πέρα ότι είναι ο βασικός. Στην Ελλάδα πόσο είναι ο καθαρός? Κοντά στα 8. Κοντά. Ίσως και όχι ακριβώς. Άρα είναι τρεις φορές πάνω. Άρα, άμα κάνουμε τη διαίρεση στο 2,33 δια το 3, οι Γερμανοί είναι σαν να αγοράσουν τη βενζίνη σε σχέση με το βασικό τους μισθό 80 λεπτά. It's με όρους αγοραστικής δύναμης. Γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι δεν είναι και πάρα πολύ σωστό να συγκρίνουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, που όλοι και η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση. Στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό, στην Ευρώπη συμβαίνει εκείνο, συμβαίνει τ' άλλο. Είναι πιο σύνθετες οι συγκρίσεις. Και δεν έχουν να κάνουν μόνο με το βασικό μισθό και το, και τι. Είναι και άλλα πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, μια χώρα μπορεί να παράγει κάτι, αλλά εκ των πραγμάτων είναι πολύ πιο φτηνό, ή μπορεί να μην το παράγει, εκ των πραγμάτων πιο ακριβό. Ας κοιτάμε τώρα τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα και ποια είναι η κατάστασή μας. Και εντάξει, άμα να ασχοληθούμε με την Ευρώπη, έχουμε και την Εθνική. Που συμφέρει και λίγο αυτές τις μέρες. Δηλαδή να συγκρίνουμε τώρα πόσο έχει η τιμή του ταξί στην Ευρώπη και πόσο έχει στην Ελλάδα, δεν είναι λάθος? Έχουν τις ίδιες συγκοινωνίες στο εξωτερικό με αυτές που έχουμε εμείς εδώ? Άρα ας δούμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Και αυτό που κάνουμε εδώ είναι ότι οδηγεί τον ταξί, διαμαρτύρονται και νομίζω ότι έχουν πολύ λογικό επιχείρημα, πως με την αύξηση της βενζίνης δεν μπορεί το κόμιστρο να είναι το ίδιο. Ο κύριος Λευτέρης Πετράκης, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
2: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: έχει φύγει η κατάσταση.
0: Λοιπόν, τι αύξηση ζητάτε στο κόμιστρο?
2: Πριν με πάρετε τηλέφωνο, σκεφτόμαστε το εξής. Σε μια διαδρομή 100 χιλιόμετρων, το ταξί θα πάρει 100 ευρώ. Και 100, και κάνει 100 χιλιόμετρα να πάει και 100 να γυρίσει, και να είναι 200 χιλιόμετρα. Αν το βάλετε με 0,25 και αυτή τη στιγμή ένα μεσαίο αυτοκίνητο, πετρελαίο, καταλαβαίνετε ότι τα 50 από 100 ευρώ που θα εισπράξει πάνε στο κάψιμο. Βγάλετε το ΦΠΑ. Βγάλετε τι άλλο θέλει για να συντηρηθεί το αυτοκίνητο. Πείτε μου τι μένει, τίποτα. Δεν θα μπορεί να πηγαίνει το δρομολόγιο. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει.
0: Εσείς, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα εγώ δεν χρησιμοποιώ ταξί και δεν τα έχω πρόχειρα, το κόμιστρο πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή?
2: Το κόμιστρο δεν έχει διαμορφωθεί, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Αυτό που υπάρχει, ποιο είναι?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το μόνο που άλλαξε ήταν η φίξη τιμή του αεροδρομίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τον οποίο αποκαταστάθηκε μια αδικία που είχε υπάρξει από το 2022, που αντί η τιμή να μπει στα 50 ευρώ, δόθηκε κατά λάθος το 40. Ο πελάτης, ο επιβάτης, ήξερε 40 ευρώ από το αεροδρόμιο στο σύνταγμα στο μικρό δαχτύλιο. Το ταξίμετρο σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσε τα 47-48 ευρώ. Το αποτέλεσμα να υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στον συνάδελφο ή στον επιβάτη.
0: Κύριε Πρόεδρε, η ελάχιστη ταρήφα πόση είναι?
2: 4 ευρώ.
0: Και το χιλιόμετρο πόσο το χρεώνεται?
2: 0,90 είναι στο χιλιόμετρο.
0: Ωραία. Αυτή η τιμή όταν διαμορφώθηκε πόσο είχε βενζίνη?
2: 1,60.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε τώρα. 1,50, και πόσο 1,50, βάζετε τώρα?
2: 1,50,
0: δεν ξέρω, βάζετε βενζίνη με πετρέλαιο, δεν είστε? Συγγνώμη.
2: Πετρέλαιο.
0: Πόσο 1,60, έχετε το πετρέλαιο?
2: Εγώ το θυμάμαι το πετρέλαιο ότι τελευταίες συμβάσεις που προγραφήκαμε με τα ιδανοδυτικά στο 1,60.
0: Ωραία. Και τώρα βάζετε με πόσο?
2: 2,25 σήμερα στο Ηράκλειο, 2,40 Ρόδο Πο. Στην Αθήνα πρέπει να είναι γύρω.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να αναπροσαρμοστεί, γιατί όντως το βασικό σας έξοδο, το βασικότερο, ας πούμε, το καθημερινό, έτσι.
2: Αυτή τη στιγμή η επιχείρηση που λέγεται ταξί φτάνει στο σημείο να είναι μη βιώσιμη. Και θα είναι μη βιώσιμη, γιατί όσο ανεβαίνει το καύσιμο στην παρασύρ και όλα τα παρελκόμενα που λέω για να συντηρηθεί αυτή η επιχείρηση, καταλαβαίνετε ότι.
0: Και ζητάτε πόση αύξηση?
2: Κοιτάξτε, εμείς μεσοσταθμικά λέμε γύρω στο 10-12% για να μπορέσουμε να γίνουμε βιοποριστικοί. Θα σας πω όμως ένα παράδειγμα που έχει προκύψει τώρα αυτές τις μέρες με τα μαθητικά δρομολόγια και περισσότερο στις επαρχιακές πόλεις. Είχαν υπογράψει συμβάσεις οι συνάδελφοι πέρυσι με 1,60 άνοδο τιμή του πετρελαίου. Γιατί εκεί διαφοροποιούνται οι τιμές, είναι σχολικά δρομολόγια αμαία, είναι λίγο περίεργα. Με 1,60 αυτή τη στιγμή. Γιατί η συμβάση είναι τριετής, το πετρέλαιο έχει περάσει τα 2,20-2,25 στην επαρχία και καταλαβαίνετε ότι πλέον το δρομολόγιο το οποίο θα έχει πάρει με σύμβαση 50 ευρώ, αυτή τη στιγμή έχει σαν ανεμιστεί, δεν παίρνει τίποτα.
0: Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Όταν υπογράφετε συμβάσεις, εσείς που είστε τόσα χρόνια στο χώρο, στον κλάδο και τα γνωρίζετε, αυτά δεν βάζετε ρήτρες καυσίμου?
2: Σωστά το λέτε και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τώρα είχε προβλέψει μόνο στα. Αναπροσαρμογή μέσω λόγου καυσίμου. Στα ταξί δεν είχε προβλεφθεί ποτέ. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει μια επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών και ζητάμε άμεση συνάντηση.
0: Άρα δεν υπάρχει ρήτρα καυσίμου.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Εάν πάρετε αυτή την αύξηση, αποδέξετε ταυτόχρονα να εξαφανιστεί όταν επανέλθει, αν επανέλθει η τιμή στα προηγούμενα επίπεδα.
2: Μακάρι να πέσει η τιμή και να έρθει στο 1,40-1,50. Και είμαστε ανοιχτοί να σας ζητήσουμε τα πάντα εμείς, καλά να καταλάβετε.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ζητάτε μια αύξηση. Ναι, ναι. Εάν αύριο μεθαύριο τα βρει ο Τραμπ με το Ιράν, ενδεχομένως να ξαναπάμε γρήγορα στο 1,70-1,80 βενζίνη.
2: Θα φύγει. Το πιστεύετε εδώ.
0: Ναι. Αλλά δεν έχει και πολύ σημασία. Εάν γίνει, γιατί είναι υποθετικό το σενάριο, εσείς ζητάτε μια αύξηση η οποία να είναι προσωρινή και όταν.
2: Θα δώσω μια διαφορετική απάντηση, γιατί εγώ είμαι θετικός να κάνουμε δουλειά, να μειώσουμε οτιδήποτε. Απλώς να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Θα σας πω το εξής. Δεν είναι ανάγκη να μεταχειριστεί το πρόβλημα στον επιβάτη, στον καταναλωτή. Το πρόβλημα είναι, μπορεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να μειώσει τον ελληνικό χώρο κατανάλωσης? Θα σας πω ένα. Στο 1 ευρώ το οποίο δαπανούμε για πετρέλαιο, τα 60 λεπτά που θα έχουμε λογαριάσει είναι ειδικός χώρος και ΦΠΑ. Τι δίνουμε για το καύσιμο? 40 λεπτά. Από τα 60 λεπτά.
0: Κύριε Πετράκη, αυτή είναι η γνωστή συζήτηση και την ξέρετε την απάντηση. Εγώ αναρωτιέμαι εάν βάζετε ένα θέμα προσωρινής αύξησης ή μόνιμης. Γιατί όντως θα τα βρει αύριο μεθαύριο, ούτε η Αμερική αντέχει αυτές τις τιμές, ούτε η Ευρώπη, ούτε η Ασία. Και θα τα βρούνε. Και θα ξανακατέβει η τιμή.
2: Εγώ δεν θυμάμαι στα τελευταία χρόνια, εγώ είμαι στο επάγγελμα 30 χρόνια κοντά. Συνδικαλίζομαι από το 2002. Δεν είδα εγώ ποτέ να υπάρξει καθόλου ό,τι ανεβαίνει. Μακάρι να γίνει και εγώ είμαι ανοιχτός εδώ να συζητήσω με τα πάντα.
0: Είστε λίγο υπερβολικός, γιατί επειδή είστε και πολλά χρόνια, θυμάστε ότι κατεβήκανε τα πάντα οριζόντια και κάθετα την περίοδο του μνημονίου.
2: Σύμφωνο.
0: Λοιπόν, βλέπετε όλα γίνονται. Τέλος πάντων. Άρα, ζητάτε μια αύξηση 12%. Θα πάτε και σκηνητοποιήσει αν δεν την πάρετε, ή απλά ξεκινάτε?
2: Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το πω. Εγώ, να σου πω, να περιμένω τις εξαγγελίες αυτή τη βδομάδα. Θα κάνει η κυβέρνηση, να δούμε τι προτείνεται να κάνει. Μετά θα συγκαλέσουμε το όργανο που λέγεται Ομοσπονδία Ταξί και εκεί θα αποφασίσουμε όλοι μαζί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά,
0: κύριε. Και εσείς, κύριε Πετράκη, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Εντάξει, νομίζω ότι επειδή όταν μιλάμε για ταξιτζίδες είναι αυτή η κατηγορία των επαγγελματιών που από το πρώτο λεπτό του αγώνα μέχρι το τελευταίο την υδρώνουν τη φανέλα, δύσκολη δουλειά. Άρθει υγιεινή δουλειά, κίνηση, τοξικότητα, το να τάλλω και τα λοιπά και πολύ καθιστική, το οποίο φέρνει και άλλου είδους προβλήματα, πρέπει τουλάχιστον να αξίζει το μεροκάματο. Και όταν έχει πάει από το 1,60 στα 2,25 που μας είπε, προφανώς έχουν αλλάξει οι όροι, έτσι δεν είναι? Θέλω να κάνω μια αθλητική ανάλυση πριν πάμε στον συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου σχετικά με την εθνική ομάδα, η οποία άσχετα που δεν κατάφερε να προκριθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ανοίξε την Αγγλία, τη Σκωτία, ρίξε κολάρες, έπαιξε ωραίο επιθετικό ποδόσφαιρο και βλέπουμε μια διαφορετική γενιά. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι οι καλύτεροι που είχαμε ποτέ. Έχουν περάσει παιχταράδες, αλλά αυτοί έχουν μερικά πλεονεκτήματα που δεν τα είχαν οι προηγούμενοι. Νομίζω εγώ τώρα, ξεκινάω ανάλυση, έτσι. Ότι έχουν ωραίες παραστάσεις, δηλαδή πολλή τηλεόραση βλέπεις τι γίνονται στην Ευρώπη. Ότι πάνε στο εξωτερικό πριν γίνουν star. Του 2004 πρώτα το πήρανε και μετά πήγαν έξω. Αυτοί πάνε από πιτσιρίκια. Έτσι δεν έχουν αυτό το. Με την καλή έννοια το λέω, ας πούμε, την αγωνία, το σύμπλεγμα, την λέψη αυτοπεποίθησης. Τους κοιτάνε στα μάτια, λένε εντάξει, μαζί σας είμαστε κάθε μέρα, δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Και έχουν και τα εργαλεία των ξένων, εργομετρικά, προπονήσεις κτλ. Δηλαδή έχει κάποια πλεονεκτήματα, συν βέβαια και το ταλέντο των παιδιών, έτσι.
1: Σωστό. Κοίταξε, μόνο μια παρενθεσούλα ότι αρκετοί από τους διεθνείς το 2004 ήταν ήδη στο εξωτερικό, βεβαίως δεν παίζαν. Σε ομάδες που πρωταγωνιστούσαν,
0: ξέρετε. Ναι, καμία εντύπωση. Αλλά τώρα βλέπεις τα παιδιά 18-19 ήδη έχουν φύγει έξω, έτσι. Και με αξιώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με αξιώσεις.
1: Είναι έξω και πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν είναι σε ομάδες.
0: Σύν ότι όντως είναι επιθετική, είναι ταλαντούχη, την μπάλα μπροστά, ας πούμε, αυτή την αηδία να γυρίζει πίσω, δεν τη βλέπεις.
1: Ναι, και το ακόμη πιο σημαντικό και οι αμυντικοί παίζουν πολύ επιθετικό.
0: Χθες νομίζω, χθες το είδαμε πολύ χαρακτηριστικά αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό το λεγόμενο έτσι ζώνες, διπλή ζώνη άμυνας και τέτοια, αλλά έβλεπες ότι όταν έβγαινα στην κόντρα ήταν άλλο πράγμα. Και κλέβανε και μπάλες, κλέβουνε μπάλες.
0: Νομίζω αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, ότι αυτό που είπες με την άμυνα, ναι. Και ότι όταν βγαίνουν στην επίθεση δεν έχουν τον άγχος πάνω να κλέψουμε μια νίκη. Θα βγουν πόσες φορές τους αφήσεις, ωραία, με αυτοπεποίθηση, οργανωμένα. Δεν είναι η λογική, άντε να δούμε.
1: Αυτό το ποδόσφαιρο ξέρουν, δεν ξέρουν να το.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν,
1: αυτή η γενιά τουλάχιστον των ποδοσφαιριστών.
0: Πού θα μας πάει αυτό, να δούμε.
1: θα μας πάει μακριά και είναι σίγουρο. Δεν μπορείς να παίζεις ποδόσφαιρο και να προχωράει.
0: Έτσι νομίζω, ναι.
1: Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα χαιρόμαστε. Για να είμαστε ειλικρινείς, απολαμβάνουμε. Δηλαδή κάθεσαι και βλέπεις εθνική και βλέπεις ποδόσφαιρο.
0: Κοίτα, πάντως με ομάδες που η δυναμικότητά τους δεν είναι εκφοβιστική, όπως ξέρω εγώ ήταν η Σκωτία ή η Σερβία, έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτό κάτι δείχνει.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι ένα επίπεδο πιο πάνω η εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια με τον Ιβόνι Γιαβάνοβιτς στο πάγκο, ένα, και με την Φούρνια που πολύ σωστά είπες υπάρχει. Είναι παίκτες και με το μείγμα και των παλαιών, έτσι, γιατί βοηθάει γι' αυτό, είδαμε χθες και τις προάλλες στη Σερβία τον Κουρμπέλη, ήταν ο κορυφαίος παίκτης του κηπέδου, ο Κουρμπέλης. Και χθες ήταν και σκόρερ.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, καλά μπορώ να συζητάμε πολλές ώρες ποιος ήταν ο κορυφαίος, η προσπάθεια πάντοτε είναι ομαδική, αλλά εγώ νομίζω ήταν ο Παυλίδης.
1: Ναι, και ο Παυλίδης, για χθες λες.
0: Ναι, ναι, αυτό το παιδί μάρκαρε λες και ήταν στόπερ, ναι, ναι, και στην επίθεση, αφού δεν του ήρθε η ευκαιρία να βάλει αυτός γκολ, μοίραζε πάσες διαβολικές, ναι, έτσι.
1: Και στο γκολ που έκανε, δεν υπάρχουν πολλά σεντρεφόρ που κάνουν αλλαγή παιχνιδιού από το ένα ράτσο στο άλλο, έτσι. Ναι. Και με επιτυχία και με επιθετική πάσα.
0: Ωραία.
1: Και απλά.
0: Νομίζω θέλουμε άλλη μία νίκη για να είμαστε σίγουρα τρίτη.
1: Ναι, για μαθηματικά μιλάμε τώρα. Ναι, έτσι, ναι, γιατί ναι. Με την αέρα που έχουμε πάρει, πάμε και για κάτι παραπάνω.
0: Δεν πειράζει, ας πάμε στο μίνιμουμ τώρα. Ναι,
1: ναι, το μίνιμουμ σημαίνει στη χειρότερη τρίτη θέση για να έχουμε και μια. Να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση το. Ενόψη.
0: Άρα, όταν θα παίζουμε προκριματικά για το γύρο, μην πέφτουμε σε θηρία, αλλά σε διαχειρίσιμους αντιπάλους.
1: Ένα θηρίο θα το έχει σίγουρα, δεν μπορεί να μην το έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει πιο ευνοϊκή κλήρωση. Τι σημαίνει ευνοϊκή τώρα, αν παίζει σε μια εθνική ομάδα από εκεί τη στιγμή. Δεν θεωρείται στο ranking κατώτερη από σένα, αλλά έχει αυτή τη δικιά του φουρνιά και παίζει πολύ καλό η μπάλα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι και δεν μας συγκυριώνει.
0: Νομίζω να το πούμε πάρα πολύ απλά. Αν πάμε σε γκρουπ ισχυρών, θα είμαστε ο κυνηγός και όχι το κυνήγι.
1: Ναι, που συνήθως γίνονται τα αντίθετα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, την Πέμπτη πάλι και την Κυριακή αγώνες εντός.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εντός έδρας πλέον η εθνική ομάδα καλείται. Στην Τούμπα θα γίνουν τα δύο αυτά παιχνίδια και είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί το λέμε αυτό με την Ολλανδία, δηλαδή την 1η Οκτωβρίου, την Πέμπτη και την Κυριακή με τη Γερμανία στην Τούμπα. Αυτά τα δύο παιχνίδια ενδεχομένως να καθορίσουν και τη θέση που θα πάρει η εθνική και το λέω αυτό.
0: Αν μαζέψουμε τους τρεις βαθμούς. Σε αυτά τα παιχνίδια είμαστε.
1: Ναι,
0: σούπερ.
1: Να μην ιτηθούμε είναι το ζητούμενο αρχικά και από εκεί και πέρα ότι καλύτερο. Εγώ θεωρώ ότι η Τούπα θα είναι κατάμεστη και στα δύο παιχνίδια.
0: Καλά, εντάξει, λοιπόν.
1: Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη και τους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης να δουν από κοντά
3: όλο αυτό το κράμα, αν ήταν και ο Κωνσταντέλιας σπουδαίος, να πέτα.
4: Δεν πειράζει, εντάξει, θα την άλλη φορά. Α, και δεν είπαμε τίποτα και για το Ρέτζο, έτσι. Εντάξει, σωστό. Εκεί που έπρεπε. Άκυρο, τον τερματοφύλακα θέλω να πω. Τον Τζολάκη.
3: Α, ο Τζολάκη. Ναι. Και ο Ρέτσο.
4: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά ο τερματοφύλακα, εντάξει.
3: Είναι μια σταθερή αξία το παιδί αυτό.
4: Ποια εθνική έφαγε κάτω από τα πόδια γκολ χθες ο τερματοφύλακα.
3: Αχ, δεν θυμάμαι τώρα ποιο παιδί.
4: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι ο τερματοφύλακα καμιά φορά και στα απλά είναι και κομβικό, έτσι. Δεν είναι.
3: Όχι απλά. Λένε και οι παλαιότεροι και νομίζω ότι ισχύει ακόμη και τώρα. Ξεκινάει από τον Νάσο. Μια καλή ομάδα. Δηλαδή, έχοντας καλό τερματοφύλακα. Πόσες καλές ομάδες δεν είχαν καλό τερματοφύλακα και τελικά δεν τα κατάφεραν.
4: Στην Αγγλία μπορούμε να μετρήσουμε πολλές δεκαετίες.
3: Στην Αγγλία και στην Βραζιλία και παντού.
4: Λοιπόν, στο μπάσκετ το Super Cup το πήρε ο Ολυμπιακός, έτσι, με καρδιοχτύπη στο τέλος τελικά.
3: Ναι, καρδιοχτύπη και φωνάζει και ο Πάου για πάρα πολλά φάουλ που βολές που εκτέλεσε ο Ολυμπιακός και κρίνει και το τελευταίο φάουλ στο Μοντέρο. Αλλά η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός, εντάξει, είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω αυτή τη στιγμή από όλους, θα έλεγα.
4: Δύο,
3: γιατί είναι πιο εντάξει, δεν ξέρω, ένα σκαλοπάτι είναι αρκετό νομίζω για να κάνει τη διαφορά, τουλάχιστον για το Super Cup. Αλλά είδαμε ότι ο Πάου έχει ανέβει πολλά σκαλοπάτια και πλέον έχουμε και τρίτη ομάδα, σίγουρα τρίτη, συν τον Άρη. Τέταρτη, συν την ΑΕΚ που είναι μια σταθερή αξία πάντα και ανταγωνιστική. Ναι, ναι. Οπότε πάμε για.
4: Ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
3: Ναι, το οποίο τουλάχιστον δεν θα έχει δύο ταχύτητες, τους δύο αιώνιους και τους υπόλοιπους σκοτωθείτε μεταξύ σας, ας πούμε. Κάπως έτσι.
4: Οπότε, αν μου επιτρέψεις μια πρόβλεψη, έτσι θα είναι το πρωτάθλημα, με δύο ταχύτητες. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και οι άλλοι από πίσω δεύτερη ζώνη. Αυτό θα το φανεί τα Χριστούγεννα. Αλλά ναι. Είναι καλό ότι έχουν ανέβει άλλοι επίπεδο.
3: Ναι, εγώ θεωρώ ότι.
4: Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, ο Ολυμπιακός ρενταρισμένος τις 20 πόντες που πέρα θα τους κρατάει και ο Παναθηναϊκός τώρα παίζει με τη δεύτερη ομάδα. Όταν θα μπει η πρώτη μέσα, δεν θα είναι έτσι.
3: Η δεύτερη ομάδα είχε τις απουσίες του εννοείς ο Παναθηναϊκός.
4: Λείπανε πέντε παίχτες.
3: Είναι σημαντικές απουσίες, αλλά μην ξεχνάς ότι οι περισσότεροι ήταν ξένοι. Εκτός από τον Φαλ, αν πάρει το ελληνικό διαβατήριο, και τον Σλούκα, αλλά και τον Ρογκαβούπουλο, ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό το παιδί. Οι υπόλοιποι είναι ξένοι, που σημαίνει ότι στα ελληνικά δεδομένα, επειδή δικαιούσε μέχρι 6, ξέρεις, υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Γι' αυτό λέω ότι θα είναι ανταγωνιστικό.
4: Τέλος πάντων, εντάξει, και θα τα δούμε.
3: Και πάλι θα έχει το προστάσιο του Παναθηναϊκού.
4: Θα είναι όμως, εγώ νομίζω ότι παρά την εξέλιξη των άλλων ομάδων, έτσι δύο ταχυτήτων θα είμαστε. Αλλά μπορεί να μην βλέπεις, ξέρω εγώ, μία ήττα. Μπορεί να βλέπεις και μία ήττα παραπάνω. Αυτό είναι όλο. Όχι,
3: ναι, κοίταξε, Δημήτρη, εάν είναι δύο ταχυτήτων, θα είναι δύο ταχυτήτων για τουλάχιστον για αυτή τη μεταβατική χρονιά.
4: Ναι, ναι, μετά, εντάξει. Χρηματιστήριο. Ενώ όσο ρίχνουν λεφτά θα φέρουν παίχτες.
3: Ακριβώς, είναι πολύ ωραία το είπες. Πολύ σωστά το είπες.
4: Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα τι να κάνω.
3: Ναι, εντάξει, δεν φτάνει μόνο το ταλέντο και να βρεις ένα καλό Έλληνα και. Χρειάζεται χρήμα για να είσαι ανταγωνιστικός και να μπορείς να χτυπάς τίτλους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η είδηση που κάνει φράψη πανευρωπαϊκά και θα έλεγα και παγκόσμια είναι η ιστορία με τη Manchester City. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες και αν
4: το προλαβαίνουμε. Ναι. Προλαβαίνουμε, λίγο ένα λεπτάκι το έχουμε.
3: Ένα λεπτάκι να πούμε μόνο ότι κατηγορείται για 115 παραβάσεις. Έτσι, οικονομικών ιστοριών που έχει φτιάξει εκεί πέρα, αθώθηκε για μία μόνο, δηλαδή τις μένουν 114 ακόμη, πάει για τιμωρία που σημαίνει αυτό επίπληξη πρόστιμα, μέχρι αφαίρεση βαθμών, μέχρι αποβολή από την Premier League και αναδρομική αφαίρεση τίτλων. Που σημαίνει ότι έχει τόσα πρωταθλήματα για να αλλού. Τώρα θα μου πει: OK, αυτό δεν είναι το λιγότερο.
4: Διάβαζα ότι με τους τίτλους πολύ δύσκολο. Δεν...
3: Ναι, και υπάρχει και ένα ρεπορτάζιακό. Τώρα διάβαζα και στα ξένα πρακτορία. Υπάρχουν πολλοί παίχτες πλέον τη City, οι οποίοι ήδη έχουν πλησιάσει τη διοίκηση και λένε: μήπως φύγουμε.
4: Ναι. Τάσο, έχει σηκώσει την πινακίδα ο τρίτος και μας κάνει αλλαγή.
3: Έλα, εντάξει, καλή συνέχεια.
4: Καλά, γεια χαρά. Λοιπόν, ο Νίκος Προμιάδης με τον Γιάννη Πρίντης ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Πανανίδη διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδρα στη δημοσιογραφική επιμήλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Έχουν έρθει 2-3 μηνυματάκια που δεν προλαβαίνουμε. Αύριο, να είστε καλά. Ευαγγελία, βάλτε τζι για τη συνέχεια μετά το δελτίο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απουσία συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούς διατηρούν την πίεση στις αγορές. Το Brent διαμορφώνεται πλέον στα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 18% μέσα στο Σεπτέμβριο. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ενώ η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, τόνισε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες και αυτό, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, γιατί έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, υπογράμμισε ο κύριος Μαρκόπουλος, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ, έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 0,30% του ΑΕΠ για τη στήριξη των πολιτών, υπογράμμισε ο υφυπουργός. Προτεραιότητα πρέπει να είναι ο έλεγχος του κόστους παραγωγής. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή άμεση δράση για να ελέγξουμε τους συντελεστές του κόστους, το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σε αυτούς τους δύσκολους γεωπολιτικά καιρούς, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο και αφορά όχι μόνο τους παραγωγούς αλλά και την κοινωνία και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη στην περιοχή του Χαλανδρίου προχώρησε η αστυνομία λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού, όπου έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεριστατικό με πυροβολισμούς, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Το μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα παρά τις τουρκικές αντιδράσεις έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos FM. Όπως είπε, η Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αδειοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Μπόγιας πέταξαν στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν, έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κυβερνώντος κόμματος. Κανέναν δεν πτωούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν. Οι θρασίδηλοι τραμπούκοι, η δημοκρατία μας είναι η πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους, καταλήγει η ανακοίνωση.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: στην μέγενη του ενεργειακού κόστους και πως αυτό μετακυλίεται σε όλη την παραγωγική αλυσίδα, βρίσκεται φίλες και φίλοι παγκόσμια οικονομία, το αδιέξοδο είναι εκεί και υπάρχει σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βεβαίως την απουσία συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Διάβαζα λίγο πριν μπω στο στούντιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη μάλλον στο σύνολό της σχεδόν, που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Βρίσκεται αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή αγορά με ένα stress test του φυσικού αερίου. Η τιμή αναφοράς διαπραγματεύεται γύρω στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Για τις τιμές του πετρελαίου, των καυσίμων, σταθερά από αυτήν εδώ την συχνότητα μαθαίνετε τα νεότερα και καταγράφουμε και την αγωνία που υπάρχει και είμαστε και εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης. Να σας θυμίσω ότι το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις. Την Τετάρτη είναι η ανακοινώση των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ενώ η τελική απόφαση για την θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μάλιστα το πρωί εδώ στην συχνότητα την δική μας. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, δήλωσε ότι θα θωρακίσει η κυβέρνηση όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό σε έναν χειμώνα ο οποίος έρχεται και που είναι εξαιρετικά δύσκολος. Πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα είναι 12 και 14 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Γιάννη Πρίτεζη παρακαλώ στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς τώρα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τον τρόπο που οι περισσότεροι και οι περισσότερες γνωρίζετε. Τον επαναλαμβάνω. Επικοινωνείτε λοιπόν μέσω του Viber, μας αναζητάτε γράφοντας Earth News Radio 105,8 και ξέρετε εσείς, γράφετε ό,τι έχετε να μας πείτε και το στέλνετε. Ο Πρωθυπουργός, φίλες και φίλοι, γύρισε από την Νέα Υόρκη και βρίσκεται πια η κυβέρνηση αντιμέτωπη με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τα ξέρουμε όλοι. Μόλις πριν από λίγο αναφέρθηκα σε αυτά. Η ακρίβεια και τα καύσιμα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, αλλά όμως υπάρχουν και άλλα που έχει να αντιμετωπίσει ο κύριος Μητσοτάκης, που είναι οι εσωκομματικές εντάσεις. Ζήσαμε μια εβδομάδα παραφωνίας, θα μπορούσε να πει κανείς, δηλώσεων και τοποθετήσεων από βουλευτές και στελέχη της κυβέρνησης. Είναι οι δημοσκοπήσεις και τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που επεξεργάζονται όλα τα κομματικά επιτελεία, προφανώς και το κυβερνητικό, και βεβαίως ο εκλογικός σχεδιασμός, πώς διαμορφώνεται ή αναδιαμορφώνεται από εδώ και μπρος και με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio και στην εκπομπή μας τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Σταύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ευαγγελία.
0: Ναι, γύρισε, έκανε ένα time out λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης στην Αμερική για να επιστρέψει και να αντιμετωπίσει μια συνθήκη που είναι μάλλον δύσκολη.
1: Ναι, σωστά το είπες, γιατί εκτός από τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία τα ξέρουμε με πρόοδο της ακρίβειας, όπως σωστά είπες, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός γύρισε και έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από εσωκομματικά ζητήματα, παραφωνίες οι οποίες υπήρχαν όλη την εβδομάδα.
0: Κυριάρχησαν, Σταύρο μου. Ναι.
1: Δηλώσεις οι οποίες δημιούργησαν αρκετά προβλήματα και εντάσεις. Δηλαδή μεταφέρθηκε η συζήτηση από ένα πεδίο εξωτερικό σε ένα πεδίο εσωτερικό. Και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Δηλαδή ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός καλείται από σήμερα, και νομίζω αυτό ξεκίνησε να κάνει από σήμερα, από την πρωινή σύσκεψη που ήθελε να γίνεται στο Μαξίμου, να πει ασχολούμαστε με τα ζητήματα

0: αρχής και δημιουργούν λάθος, τελείως λάθος εντυπώσεις. Υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησης που σύμφωνα και με αυτά που είπε τώρα Μπακογιάννη βγάζουν αλαζονία. Άλλοι δεν συμφωνούν με αυτό το πράγμα. Γενικά νομίζω ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που ήθιστε και το έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή στη Νέα Δημοκρατία, ξεφεύγει από τον κεντρικό στόχο και γίνεται.
1: Σωστά.
0: Σωστά, ναι.
1: Υπάρχει.
0: Και άλλες φορές, προηγούμενα χρόνια, η Νέα Δημοκρατία γενικά έχει παράδοση στο να δημιουργεί και μόνη της, όπως έγινε αυτή την εβδομάδα, εσωτερικά ζητήματα.
1: Νομίζω, Σταύρο μου, ότι.
0: Χρόνο,
1: ναι, νομίζω, Σταύρο μου, ότι σε πολλά κόμματα, σε κάποιες φάσεις τους, και εδώ και εν προκειμένου και στην κυβέρνηση και σε κυβερνήσεις και σε κόμματα, διαπιστώνουμε αυτό που βλέπουμε τώρα να περνά η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ενώ αυτή την ασθένεια της εσωστρέφειας, και η εσωστρέφεια αυτή φέρνει και αυτή την κρίνια και τις ατυχείς δηλώσεις και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός θα ξαναβάλει το κλίμα στη σωστή ρότα, γιατί έχει την εκλογική αναμέτρηση μπροστά του. Πρέπει να ξαναδούν αν χρειάζεται να κάνουν διορθωτικές κινήσεις, και φαντάζομαι θα κάνουν, γιατί έλεγα πριν από λίγο ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα είναι και εργαλεία στα χέρια των κομμάτων και της κυβέρνησης, βεβαίως, για να διορθώσουν κινήσεις και αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουν εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης.
0: Και όλο αυτό, Ευαγγελία, ήρθε, επειδή σωστά το λες, ήρθε σε ένα χρονικό σημείο που η Νέα Δημοκρατία μετά τις στιβές τσίμπαγε δημοσκοπικά, δηλαδή αχρίαστη κομματική εσωστρέφεια σε ένα χρονικό σημείο, στο οποίο τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είχαν ένα αρκετά θετικό εύρος αποδοχής, εν πάση περιπτώσει. Δεν πήγε άσχημα η ΔΕΘ για την κυβέρνηση.
1: Δεν πήγε άσχημα, αλλά δεν πήγε και καλά όμως. Δηλαδή ήταν κάτω από το αναμενόμενο.
0: Εγώ θα σου έλεγα ότι τηρουμένων των αναλογιών, ναι, μετά από 7 χρόνια που υπάρχουν, που μια κυβέρνηση δεν μπορεί να έχει πάρα πολλά προβλήματα, με κυριότερο, το έχω ξαναπεί. Εγώ θεωρώ ότι πολλά από αυτά τα οποία βλέπουμε έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι ο κόσμος από ένα σημείο και μετά κουράζεται.
1: Ναι, είναι το στοιχείο της κόπωσης που λέμε, Σταύρο.
0: Με τα ίδια πρόσωπα, με τις δηλώσεις, με όλα αυτά. Με δεδομένα λοιπόν όλα αυτά, θα σου έλεγα, για να χρησιμοποιήσω μία λέξη που θεωρώ ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, στη ΔΕΘ η κυβέρνηση πήγε συμπαθητικά.
1: Σωστά, συμφωνώ λοιπόν μαζί σου.
0: Και έρχεται τώρα μια συζήτηση η οποία δημιουργεί μια σημαντική εσωστρέφεια, η οποία δεν έχει κανένα θετικό αντίκτυπο.
1: Και έχει από τη μία μεριά να προχωρήσει το κυβερνητικό έργο, είπαμε ότι περιμένουμε τα μέτρα για την ακρίβεια, και από την άλλη μεριά θα πρέπει να ανασυνταχθεί για να δει και να δουλέψει κάποια στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Φαντάζομαι, το συζητάγαμε εμείς εδώ την περασμένη Δευτέρα με τον Δημήτρη Μαύρο, παραδείγματος χάρη αναφέρω αυτό το περίπου 16-18% της αδιευκρίνησης της ψήφου, που προφανώς και θα επικεντρωθεί σε αυτό ο Πρωθυπουργός, αλλά και την διαρροή κάποιων ψηφοφόρων από τα δεξιά της ή και από το κέντρο.
0: Και τα δύο τα έχει.
1: Έτσι. Τα έχουμε ξαναπεί εμείς εδώ.
0: Είναι ένα πρόβλημα αρκετές φορές και το έχουμε αναλύσει και με βάση τις δημοσκοπήσεις κατά καιρούς. Ένα πρόβλημα που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι και προς τα δεξιά, με φόντο τώρα θα πρέπει να το βάζουμε στην εξίσωση το κυοφορούμενο κόμμα του κ. Σαμαρά, που όπως φαίνεται, για να το ξαναπούμε, θα γίνει. Αυτό φάνηκε και από τις συγκέντρωση που έκανε ο κ. Σαμαράς στη Μεσσηνία τις προηγούμενες μέρες. Και από την άλλη, υπάρχει ένας κόσμος πιο μετριοπαθής, πιο κεντρός, που ενοχλείται με άλλου είδους θέματα από αυτά που μπορεί να ενοχληθεί ο δεξιός.
1: Σωστά.
0: Είναι τα προβλήματα των 7,5 ετών διακυβέρνησης, τα οποία καλείται ο κύριος Μητσοτάκης να τα αντιμετωπίσει, και νομίζω ότι το μοτίβο το οποίο θα ακολουθήσει δεν θα αλλάξει σε σχέση με αυτό που έχουμε δει. Δηλαδή θα προσπαθεί να απευθύνεται σε ένα πιο συντηρητικό κοινό, λέγοντας διαρκώς ότι εγώ έχω κάνει πράγματα, όπως είναι η ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας, όπως είναι στο μετανάστευμα.

0: Μαθευτικό, τα οποία αρέσουν σε ένα αυτοσυντηρητικό κοινό και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει θεσμικής φύσεως προβλήματα τα οποία έχει η κυβέρνηση ή άλλης φύσεως προβλήματα, όπως για παράδειγμα το ότι θεωρεί κάποιος κόσμος ότι έχουν καθυστερήσει μεταρρυθμίσεις. Ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω ότι θα το δούμε το επόμενο διάστημα, θα τονίζει διαρκώς πράγματα τα οποία έχει κάνει η κυβέρνηση που μέσα. Αυτό θεωρεί το Μαξίμου και νομίζω ότι δεν έχει άδικο σε αυτό το πράγμα. Όπως μέσα στη συζήτηση την ευρύτερη που γίνεται για πάσης φύσεως ζητήματα, χάνονται πράγματα τα οποία έχουν γίνει από πλευράς της κυβέρνησης. Και δεν είναι και εύκολο για τα κυβερνητικά στελέχη να τα θυμίζουν, ειδικά αν τα κυβερνητικά στελέχη πέφτουν σε μια λογική σαν αυτή που πέφτουν τις τελευταίες μέρες, που λέει είμαστε δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε δεν είμαστε οι καλύτεροι, και έχουμε δει τέτοιες δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν κακό κλίμα, έτσι.
1: Βέβαια κακό κλίμα. Τώρα φαντάζομαι ότι επειδή έχουμε και τις ανακοινώσεις για τα θέματα της ακρίβειας μέσα την Τετάρτη, μέσα στη βδομάδα Σταύρο, αλλά παρακολουθώντας και την διεθνή ειδησιογραφία και κυρίως αναλύσεις ειδικών, φαίνεται πως το κόστος το ενεργειακό είναι ένα μείζον θέμα, είναι αγκάθι επί της ουσίας. Έλεγα πως στη μέγενη του ενεργειακού βρίσκεται, παραδείγματος χάρη, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάβαζα ένα άρθρο για το τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Εμείς εδώ, από ό,τι φαίνεται, θα ανακοινωθούν μέτρα. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ το δικό σου τι λέει, αλλά έχει σημασία να δούμε τι μέτρα θα ανακοινωθούν. Το αναφέρω γιατί ακόμα και αυτό το πεδίο των μέτρων ήταν και ένα πεδίο διαφοροποίησης πολλών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Πέτσας, ο κύριος Κυρανάκης, που μίλησε και αυτός πως πράγματι πρέπει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί. Την ίδια ώρα που εγώ αποκωδικοποιώντας, γιατί την άκουσα και τη διάβασα την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στο Bloomberg, καταλαβαίνω ότι προς το παρόν δεν θα δούμε μάλλον μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης λέει είναι ότι κάποια στιγμή η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση επί του θέματος. Άρα περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις από εκεί.
0: Ναι, περιμένουμε σωστά να δούμε τις αντιδράσεις από εκεί. Το βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης το ξεκαθάρισε σε αυτή τη φάση. Για μένα δεν είναι μόνο το μείζον, οι ανακοινώσεις θα γίνουν, έχουμε δει την προαναγγελία ότι...
1: Ναι, ναι, το έκανε στη συνέντευξή του εδώ, στην
0: περάσει, ΕΡΤ. Ναι, δεν θα περάσει, στην ΕΡΤ το είπε ότι θα είναι χαμηλότερο από το 1,71 που έκλεισε πέρυσι και τα λοιπά. Το βασικότερο όμως, επαναλαμβάνω, Ευαγγελία, και αυτό συζητιέται στο Μέγαρο Μαξίμου αυτές τις μέρες και θα συζητηθεί ακόμα περισσότερο, είναι το κατά πόσο θα μπορέσει η συζήτηση να πάει εκεί που θεωρεί το Μαξίμου ότι είναι καλύτερο. Επιμένω στο θέμα της εσωστρέφειας και στο θέμα της δημιουργίας αυτού του κλίματος, γιατί όσο συντηρείται αυτό το κλίμα και όσο υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις σαν αυτές που είδαμε την περασμένη εβδομάδα, ό,τι και να μπορέσει, ό,τι και να ανακοινώσει η κυβέρνηση, θα χάνεται μέσα σε αυτό το κλίμα. Είναι πάρα πολύ βασικό για την κυβέρνηση να μπορέσει να μεταφέρει την ατζέντα εκεί που θεωρεί ότι πρέπει να μεταφερθεί. Αν ρωτάς εμένα κατά πόσο είναι εφικτό αυτό το πράγμα, κρατάω πολύ μικρό καλάθι σε αυτό.
1: Θα συμφωνήσω σε αυτό, Σταύρο, γιατί και οι βουλευτές και τα στελέχη της κυβέρνησης, σε επαφές τους που έχουν με τις περιφέρειές τους και τα λοιπά, είναι οι αποδέκτες των διαμαρτυριών των πολιτών. Αυτό το πράγμα το μεταφέρουν εδώ, το μεταφέρουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, το μεταφέρουν στην κυβέρνηση και είναι και το διατυπώνουν και στο δημόσιο λόγο τους.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό και είπα πριν για τις ανακοινώσεις που περιμένουμε από την κυβέρνηση, ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτές οι ανακοινώσεις, εκεί έχω την εντύπωση ότι είναι ένα από τα κλειδιά για να γίνει αυτό που έλεγες μόλις πριν από λίγο, δηλαδή να πάει η συζήτηση στην ουσία και να αλλάξει την ατζέντα. Εάν λοιπόν οι ανακοινώσεις οι κυβερνητικές είναι τέτοιες που ικανοποιούν σε έναν βαθμό την κατάσταση της ακρίβειας, ας πούμε, που έχει δημιουργηθεί, φαντάζομαι κάπως θα καταλαγιάσουν και τα πνεύματα.
0: Ναι, και αυτός είναι ο στόχος. Mm. Αλλά εδώ θα ξαναβάλω, Ευαγγελία, την παράμετρο των 7,5 ετών, της κούρασης.
1: Ναι,
0: εγώ επιμένω
1: ναι,
0: σε αυτό το πράγμα και το λέω συνέχεια, ότι η κόπωση των πολιτών, η οποία εντείνεται από δηλώσεις όσαν αυτές που είπες και είπαμε, αλαζονικές που δημιουργούν εσωστρέφεια και όλα αυτά, είναι τόσο μεγάλη που χρειάζεται διπλή προσπάθεια της κυβέρνησης για να μπορέσει να ρίξει αυτούς τους τόνους και να μπορέσει να ακουστεί. Ξέρεις πολύ καλά ότι στην πολιτική το θέμα είναι πόσο ακούγεσαι σε αυτό που λες. Οι μετρήσεις οι οποίες γίνανε αμέσως μετά τη ΔΕ έδειξαν, γι' αυτό και είπα ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση πήγε συμπαθητικά στη ΔΕ, έδειξαν ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο εξακολουθεί, ακόμα και αν έχει απομακρυνθεί, να ακούει τον Κυριάκο
1: Μητσοτάκη. Σωστά, σωστά, ναι.
0: Δεν λέω ότι τον ψηφίζει, θα τον ψηφίσει, τον ακούει, κάτσε να δούμε τι λέει. Λοιπόν, όταν σε αυτό όμως έρχεται και λέει, το ξαναλέω και θα το ξαναπώ, είμαστε οι καλύτεροι και πάμε τέλεια και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλο αυτό το, όλη αυτή την προσέγγιση, αυτό το κοινό μπορεί να μην ακούσει σε ένα μήνα από τώρα, να μην ακούει ούτε μέτρα ούτε τίποτα.
1: Ναι, γιατί
0: αυτό
1: εντωμεταξύ
0: λοιπόν είναι το βασικότερο πρόβλημα για την κυβέρνηση.
1: Ναι, και γιατί δεν πρέπει να αγνοήσουμε μια πολύ ουσιαστική παράμετρο, Σταύρο, δηλαδή και το κοινό και οι πολίτες έχουν βιωματική σχέση με αυτό που συμβαίνει.
0: Άρα, εννοείται.
1: Άρα πολλές φορές το πολύ καλά, πολύ καλά το ακούνε, αλλά ξέρουν ότι στη ζωή τους δεν είναι έτσι. Είναι τα πράγματα δύσκολα, αλλά είμαι και περίεργη να δω ποια είναι η οδός διαφυγής από αυτό. Σταύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία.
0: Εγώ ευχαριστώ, Ευαγγελία.
1: Να είσαι καλά. Δεν είπαμε και για τα ψηφοδέλτια που πρέπει να τα ετοιμάσει, έτσι.
0: Επόμενη φορά, γιατί είναι και αυτό υποδιαμόρφωση.
1: Επίσης, και επίσης είναι ένα πεδίο τριβής, έτσι και
0: σωστό,
1: δύσκολο, και αυτό
0: σωστό,
1: δεν είναι εύκολο.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, Σταύρο Παπαντονίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχεις. Ο συνάδελφός μου, ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή, φίλες και φίλοι, ο Σταύρος Παπαντονίου, έχει δύσκολες μπροστά του, δύσκολες εξισώσεις να λύσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αναμενόμενο, το είπε ο συνάδελφος 3-4 φορές, η κόπωση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα όλα αυτά τα της ακρίβειας, τι σημαίνουν, πώς όλο αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον δημιουργεί τα πολύ μεγάλα προβλήματα, θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον καθηγητή και γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Τώρα εμείς θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα πρόσθεσε είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Την ανάγκη ενίσχυσης της επιχείρησης Ασπίδες με περισσότερα πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα υπογράμμισε ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι οφείλει να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τις αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις υψηλής τάσης Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Κεφαλονιάς Λευκάδας έθεσε επιτυχώς σε λειτουργία ο ΑΔΜΙΕ. Στη Σερβία ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής Προέδρου της Δημοκρατίας η Άννα Μπράμπιτς. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε αμέσως, φίλες και φίλοι, και το πιάνουμε από την αρχή την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στους πολιτικούς συντάκτες. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΔΕ. Η πληρωμή αφορά τα μισθώματα του 2024 και έγινε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 4,9 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, στις 30 Νοεμβρίου του 2026 θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Στηρίζουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια με στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν το εισόδημα και συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων συνθήκων διαβίωσης και εργασίας. Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν μέσω IRIS 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα στοιχεία για την ευρύτερη διάδοση του IRIS είναι αποκαλυπτικά. 2,2 εκατομμύρια πολίτες είχαν ενεργοποιήσει το IRIS στα τέλη του 2023. Σήμερα έχουν φτάσει τα 4,75 εκατομμύρια. Μια αύξηση σχεδόν 100%. Οι εγγεγραμμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τετραπλασιαστεί. Από 155.000 τότε πλησιάζουν σήμερα τις 600.000. Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών υπερπενταπλασιάστηκαν από 20,4 εκατομμύρια το 2023 σε 111,4 εκατομμύρια το 2025. Το IRIS διαδίδεται τόσο στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, όσο και στα φυσικά καταστήματα. Το 2025 κατέγραψε 12,4 εκατομμύρια συναλλαγές αξίας 4,76 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια προσπάθεια που συνεχίζεται για ακόμα πιο εύκολες συναλλαγές, λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και μια οικονομία που αξιοποιεί όλο και περισσότερο τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή εισάγει ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτος κινήτρων άμεσων ξένων επενδύσεων. Το καθεστώς προσανατολίζεται σε δραστηριότητες υψηλής αναπτυξιακής αξίας και σε τομείς που συνδέονται με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Στις δυνητικές κατηγορίες επενδύσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η μεταποίηση και η βιομηχανική παραγωγή, η έρευνα, η εφαρμοσμένη καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη, η βιομηχανοποιημένη πρωτογενής παραγωγή, η βιοτεχνολογία, η αμυντική βιομηχανία και η αεροναυπηγική. Το επιλέξιμο κόστος κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να κυμαίνεται από 10 εκατομμύρια ευρώ έως 50 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.
0: Ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης για το σχέδιο νόμου που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό. Ακούσατε και τώρα και εγώ μαζί σας άκουγα. Όλο αυτό αφορά επιχειρηματικές δράσεις στο πεδίο της ψηλής τεχνολογίας. Πολύ ενδιαφέρον, ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, θα τα μάθουμε όλα αυτά και εσείς και εμείς στην μεσημβερινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Λέγαμε φίλες και φίλοι νωρίτερα και ξεκινώντας την εκπομπή ότι αυτό το γεωπολιτικό σκηνικό διαμορφώνει ένα, δεν ξέρω, είναι δόκιμος όρος, εγώ θα πω και γεωοικονομικό σκηνικό, κάνοντας την παγκόσμια οικονομία ασταθή, θα μπορούσε να πει κανείς, θα μας τα πει τώρα σε λίγο ο κύριος Βέτες αν είναι έτσι. Και βεβαίως βλέπουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, γιατί για το νοικοκυριό αυτή η αύξηση των τιμών στην ενέργεια μεταφράζεται σε όλα ένα ακριβότερο καλάθι, σε μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα για την επιχείρηση, σε ψηλό κόστος παραγωγής. Και για την οικονομία συνολικά το ίδιο είναι το πρόβλημα. Τι συμβαίνει όταν η πίεση στο οικογενειακό εισόδημα περιορίζει την κατανάλωση, όταν οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος και όταν βεβαίως ο πληθωρισμός απειλεί να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια. Με τον καθηγητή λοιπόν και τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα, θα επιχειρήσουμε να δούμε αυτήν την αλυσίδα και βεβαίως να καταλάβουμε που βαδίζει η ελληνική οικονομία μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον. Κύριε Βέτα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, καλό μεσημέρι.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Βέτα, βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα γκρίζο σύννεφο, έχει διαμορφωθεί πάνω από την παγκόσμια οικονομία και εμείς εκεί είμαστε, δεν είμαστε το μικρό γαλατικό χωριό. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με εμάς, ας ξεκινήσουμε από εμάς, βλέπετε να διαμορφώνεται ένα νέο κύμα πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία, πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό? Και βεβαίως βλέπουμε ότι η άνοδος της τιμής του πετρελαίου περνά σταδιακά σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής.
1: Πρώτα απ' όλα έχουμε και κάποια χαρακτηριστικά μικρού γαλατικού χωριού που είπατε. Με την έννοια του ότι η δική μας η οικονομία, όχι δεν θα πάω σε κάτι περίεργο, απλώς η δική μας η οικονομία ήταν σε διαφορετικό κύκλο από τις περισσότερες ευρωπαϊκές, βγαίνοντας από τη βαθιά κρίση χρέους, είχε ένα συσσωρευμένο δυναμικό και καθώς σταθεροποιήθηκε, γι' αυτό τρέχει τα τελευταία χρόνια πιο γρήγορα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι ρυθμοί μεγέθυνσης, οι επενδύσεις, η μείωση της ανεργίας, όλα αυτά έχουν πάει πιο καλά από την υπόλοιπη Ευρώπη, που ειδικά γύρω από τη Γερμανία υποφέρει. Είναι στο μηδέν και το μηδέν δεν είναι καλό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό γαλατικού χωριού που έχουμε είναι ότι...
0: Τα θετικά δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό. Ναι, πάμε.
1: Μας αρέσουν οι γαλάτες άλλωστε.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι με τη μείωση της αβεβαιότητας που έχει υπάρξει στην ελληνική οικονομία, το κόστος, η χρηματοδότηση, ας το πούμε, έχει εξομαλυνθεί. Όχι, δεν είναι τέλεια, αλλά και το πόσο δανείζεται το ελληνικό δημόσιο από τις διεθνείς αγορές, η πορεία του χρέους, το αν μπορεί ένα νοικοκυριό πλέον, όχι τόσο εύκολα, αλλά πολύ πιο εύκολα από ότι πριν από 5 χρόνια, να πάρει ένα στεγαστικό ή μια επιχείρηση. Έχουμε πάει σε όλα αυτά καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία έχει δει περισσότερη στασιμότητα και αύξηση και να δυσχεραίνεται η χρηματοδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε κάποια χαρακτηριστικά, όμως ίσως να σπεύσουμε να πούμε τα δύσκολα, γιατί τα δύσκολα τα νιώθει το ελληνικό
0: νοικοκυριό. Επιτρέψτε μου, εσείς ξέρετε, αλλά και εμείς εδώ μέσα από την δουλειά και τα λοιπά, γιατί σας ακούω με προσοχή, έχουμε και μία εικόνα, σε ένα βαθμό επιβεβαιώνει η αγορά αυτό που λέτε. Θέλω να πω, και υπάρχει πρόβλημα ακόμα πρόσβαση σε δάνεια ιδιωτών και βεβαίως αν ακούσουμε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, εκεί υπάρχει ένα μείζον θέμα, ενώ στη δανειοδότηση.
1: Υπάρχει, αλλά εγώ περιέγραφα την πρόοδο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σε σχέση με πριν από 5 χρόνια και σίγουρα πριν από 10 χρόνια, καμία σχέση. Προφανώς πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να διευκολυνθεί και η πρόσβαση χρηματοδότηση από εδώ και πέρα. Αλλά δεν είμαστε εκεί που ήμασταν. Ποια είναι τα δύο μεγάλα σύννεφα?
0: Τι είναι τώρα αυτό που έχουμε μπροστά μας?
1: Τι είναι αυτό το οποίο μας
0: πιέζει? Αυτό που μας απειλεί, ναι.
1: Ναι. Το ένα είναι δικό μας. Το ένα έχει να κάνει ότι καθώς έχει τρέξει η ελληνική οικονομία mm-hmm. τα τελευταία χρόνια μετά mm-hmm. τα μνημόνια, να το πω πολύ σχηματικά, η ζήτηση αυξήθηκε πολύ περισσότερο από την προσφορά. Αρχίσαμε να ψάχνουμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι την ώρα που δεν είχαμε φτιάξει αρκετά σπίτια. Ήρθε και περισσότερος τουρισμός την ώρα που ίσως οι υποδομές δεν ήταν επαρκείς mm-hmm. παντού. Εμείς αρχίσαμε να καταναλώνουμε περισσότερο από πριν. Αρχίσαμε να αγοράζουμε και εισαγόμενα όπως αυτοκίνητα, που συμπαρασύρουν και τα καύσιμα, αλλά και περισσότερα. Συνολικά η ζήτηση ανέκαμψε πιο γρήγορα από την προσφορά. Γιατί? Πρώτον, γιατί υπήρχε το επενδυτικό κενό που επηρεάζει ακόμη και σήμερα. Δεύτερον, γιατί λείπουν χέρια. Mm-hmm. Είχαν φύγει Έλληνες αλλά και μετανάστες από τη χώρα και το δημογραφικό μας είναι αρνητικό. Τρίτον, γιατί υπάρχουν όλα τα δομικά της ελληνικής οικονομίας που δυσχεραίνουν την προσφορά. Άρα, όταν σε οποιαδήποτε αγορά η ζήτηση πάει πιο γρήγορα από την προσφορά, οι τιμές θα ανεβαίνουν πιο γρήγορα από το επιθυμητό και αυτός που είναι να αγοράσει, είτε είναι να αγοράσει τρόφιμα, είτε είναι να αγοράσει, να νοικιάσει ένα σπίτι, είτε είναι οτιδήποτε, θα νιώθει αυτή την πίεση που νιώθουν τα νοικοκυριά. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι αυτό που συμβαίνει τριγύρω μας στον κόσμο.
0: Μπορώ να πω κάτι, να σας διακόψω και να ρωτήσω. Σε αυτή τη λογική και τη σειρά που μας δώσατε για το τι έχει συμβεί, εκεί κάπου υπάρχει το θέμα της παραοικονομίας? Γιατί θυμάμαι τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα που την τοποθετεί περίπου στο 20,9% του ΑΕΠ. Θέλω να πω, δεν είναι ότι βγήκαμε μόνο και υπήρχε όλη αυτή η φόρα, μήπως έπεσε και αυτό που λέμε το μαύρο χρήμα στη μέση?
1: Η παραοικονομία, όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε, υπάρχει, η γκρίζα οικονομία υπάρχει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Σε μικρότερο βαθμό από ό,τι φαίνεται. Λέω από ό,τι φαίνεται γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να το μετρήσεις άμεσα, μόνο μπορείς να το εκτιμήσεις άμεσα.
0: Μα και εγώ τον κύριο Στουρνάρα επικαλούμε, δεν ξέρουμε, ναι.
1: Λιγότερο όμως από ό,τι υπήρχε πριν, mm-hmm. για το λόγο ότι κυρίως, πρώτα απ' όλα, αλλάζει η δομή των επιχειρήσεων. Όσο έχεις μεγαλύτερα καταστήματα, αυτό μπορεί να μειώνει τη δυσκολία κάποιων τέτοιων συναλλαγών, mm-hmm. Ηλεκτρονικές συναλλαγές, όλα αυτά τα πράγματα, καθώς τρέχει η ψηφιακή οικονομία, είναι πιο δύσκολο να κρύψεις.
0: Mm-hmm.
1: Ψηφιακή κάρτα εργασίας, άρα υπάρχει γκρίζα οικονομία.
0: Συναλλαγές με κάρτα από ένα ποσό και πάνω και τα λοιπά.
1: Φυσικά, ναι. Υπάρχει γκρίζα οικονομία, πλην όμως λιγότερο από πριν. Νομίζω πάντως ότι αυτό το οποίο ίσως είχατε στο μυαλό σας είναι ότι αυτή η γκρίζα οικονομία mm-hmm. δεν επηρεάζει, δεν είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αυτόνομα, επηρεάζει και την υπόλοιπη. Τι εννοώ? Εάν εσείς και εγώ πάμε να αγοράσουμε ένα ρούχο και εγώ έχω μαύρο χρήμα στη τσέπη μου, mm-hmm. ενώ εσείς έχετε καθαρό φορολογημένο χρήμα που μπορεί ουσιαστικά να έχετε δουλέψει διπλά από ό,τι εμένα για να το έχετε αυτό στην τσέπη σας.
0: Έτσι συνήθως συμβαίνει, ναι.
1: Εγώ θα έχω πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια στο να πληρώσω από ό,τι εσείς, και επειδή θα ανταγωνιζόμαστε κατά μία έννοια στην ίδια αγορά, προσπαθώ να εξηγήσω γιατί υπάρχει και η άποψη και πράγματι υπάρχει και κάτι θετικό που φέρνει η γκρίζα οικονομία, έτσι, στην ευρύτερη οικονομία. Mm. Δημιουργεί εισοδήματα και ούτω καθεξής. Σωστά. Αλλά έχει και αυτό, και αυτή τη στρεβλωτική διάσταση στις τιμές.
0: Ωραία. Εγώ έκανα λοιπόν έκανα την εμβόλυμη ερώτηση. Εσείς μας εξηγήσατε το πρώτο σύννεφο, τον γκρίζο, και το δεύτερο ποιο είναι?
1: Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον, mm-hmm. όπου είναι από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Είναι στα ευρωπαϊκά, το Brexit ήταν κάτι που συνέβη, ήταν προς τα πίσω μας. Μετά έχουμε όμως ισορρευμένο COVID, πόλεμο στην Ουκρανία, το τρενάκι του τρόμου με τις τιμές ενέργειας και τις πηγές εφοδιασμού, τους δασμούς του Προέδρου Τραμπ. Τώρα έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν. Μεγάλες αβεβαιότητες. Το πολιτικό πεδίο στην Ευρώπη σε πολύ ισχυρές χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Όλα αυτά τι κάνουν, αυξάνουν την αβεβαιότητα. Όταν αυξάνονται οι αβεβαιότητες, το διεθνές εμπόριο γίνεται πιο δύσκολο, πιο επισφαλές. Mm-hmm. Και σίγουρα αυτοί οι οποίοι
0: πιο
1: θέλουν
0: δύσκολο,
1: να κάνουν...
0: Πιο δύσκολο, πιο επισφαλές και πιο ακριβό, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Mm. Και ταυτόχρονα όσοι θέλουν να επενδύσουν, ειδικά σε μακροχρόνιες παραγωγικές επενδύσεις, μπορεί να τις αναβάλουν. Έρχεται και το γεγονός ότι το κόστος χρήματος ανεβαίνει και λόγω της αβεβαιότητας και γιατί οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό με τα επιτόκια, και όλα αυτά κάνουν τις επενδύσεις να τρέχουν πολύ πιο αργά από ό,τι θέλουμε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, έρχεται και κουμπώνει με αυτό που σας έλεγα πριν, μειωμένη προσφορά. Γιατί κατά τα άλλα, όταν σε μια αγορά οι τιμές είναι υψηλότερες από ό,τι θα θέλαμε, ποιος είναι ο προφανής τρόπος να καλυφθεί αυτό το κενό? Ότι κάποιος θα έρθει, θα επενδύσει, θα πουλήσει για να βγάλει κέρδη. Και στην πορεία θα υποφεληθούν και οι αγοραστές του. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι μουδιασμένο, αυτό το κομμάτι της αγοράς.
0: Ναι.
1: Περισσότερο στην Ευρώπη, στη Γερμανία για παράδειγμα, οι επενδύσεις γίνονται με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Σε εμάς είναι καλύτερες, σχετικά καλύτερες. Γιατί υπάρχουν αυτές οι συνθήκες γαλατικού χωριού που λέγαμε.
0: Ναι, στην αρχή της συζήτησής μας.
1: Βγήκαμε από την κρίση χρέους. Πλην όμως μας εμποδίζει όλο αυτό το περιβάλλον να τρέξουμε όσο θα θέλαμε. Και ποιο είναι τελικά το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών? Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι το μέσο νοικοκυριό δυσκολεύεται να δει δύο πράγματα. Πρώτον, τα εισοδήματά του σήμερα πώς θα ταιριάξουν με τις ανάγκες του, ένα το κρατούμενο, και εγώ νομίζω ακόμη πιο σημαντικό, όταν βλέπει τον εαυτό του αυτό το νοικοκυριό σε 2 χρόνια, 3 χρόνια, δυσκολεύεται να δει πώς θα έχει μια θετική πορεία.
0: Ναι. Αυτά. Και γιατί επίσης, κύριε Βέτα, ένα μέρος, μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών αυτών το ξαναζήσαν στην οικονομική κρίση, και έχει σημασία, δηλαδή τώρα ξαναέχουν μπει και κάνουν μία διαδρομή που τη γνωρίζουν και τη βιώσανε και την ξέρουν, και αυτό έχει τη σημασία του και για την ψυχολογία και για τη θέση του καθενός και βεβαίως για την πραγματική ζωή, δηλαδή πώς τα βγάζεις πέρα.
1: Ναι, αυτό φέρνει και μία κόπωση, ίσως αυτό λέτε, ότι το έχω περάσει πάλι.
0: Και άγχος και ανησυχία.
1: Δεν είναι βέβαια το ίδιο.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς
1: σε καμία περίπτωση.
0: Ναι. Άρα τι κάνουμε τώρα δηλαδή, κύριε Βέτα, για να το καταλάβω, γιατί έχουμε και τα στοιχεία του πληθωρισμού και τα λοιπά. Τι σημαίνουν όλο αυτό, δηλαδή πόσο περιθώριο έχει η κυβέρνηση για παρεμβάσεις και προς ποια κατεύθυνση?
1: Υπάρχουν πράγματα τα οποία η κυβέρνηση και η οικονομική πολιτική ελέγχουν και πράγματα που δεν ελέγχουν. Αυτά που δεν ελέγχουν είναι το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό το οποίο συμβαίνει ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, αλλά σιγά σιγά φαίνεται και οι αβεβαιότητες, μόνο και μόνο η αύξηση αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη,
0: ναι,
1: που δρομολογείται, δεν είναι, ναι, κάτι. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε αν είναι αναγκαίο ή όχι.
0: Προσωπικά το έχω συζητήσει και θα το ξανασυζητήσω, γιατί σε τέτοιους καιρούς, ναι. Εντάξει.
1: Παρεμπιπτόντως, άμυνα δεν σημαίνει μόνο οπλικά συστήματα, σημαίνει κυβερνοασφάλεια. Σημαίνει όλο το ψηφιακό.
0: Ναι, γιατί είναι άμυνα προστάσιο και ασφάλεια μαζί, κύριε Βέτα, ναι. Καταλάβατε, ναι.
1: Άρα,
0: συμφωνώ
1: αυτό το
0: μαζί
1: πράγμα
0: σας.
1: Κοστίζει. Αυτό το πράγμα κοστίζει. Θέλω να πω ότι το τι θα γίνει εκεί, το τι θα γίνει στο Ιράν, το τι θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα επηρεάσει, αυτά είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα επηρεάσει η οικονομική πολιτική. Παρόλα αυτά, το που θα είναι η τιμή του πετρελαίου, το τι θα γίνει
0: είναι
1: με
0: η τιμή του LNG,
1: από...
0: γιατί βλέπουμε
1: ακριβώς
0: εδώ τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κατάσταση ιστερίας με το φυσικό αέριο και τις τιμές του φυσικού αερίου, ενώ που έχουν εκτιναχθεί. Αλλά όμως από την άλλη μεριά, τι πάει να πει είναι σε κατάσταση περίπου, ας πούμε, ιστερίας? Ναι, ας κάνει και κάτι, θέλω να πω. Ας αξιολογήσει τις στιγμές, ας βάλει κάτω τα πράγματα, γιατί ξέρετε κάτι, ναι, υπάρχει ευνηδιασμός σε έναν βαθμό, αλλά κυβερνητικά επιτελεία, οικονομικά επιτελεία, επιχειρήσεις κτλ. Είχαν τα σενάρια Α, Β, Γ. Ας διαλέξουν ένα από όλα αυτά. Δηλαδή ήταν όλα τόσο αισιόδοξα τα σενάρια τους.
1: Ενδεχομένως,
0: που το λέω έτσι.
1: Μάλιμονο, δίκιο έχετε. Απλώς θα ήθελα να μην βάλουμε το δάχτυλό μας τόσο πολύ σε όλα τα στραβά που μπορεί να έχει κάνει η πολιτική στην Ευρώπη, μαζί με όλα τα σωστά που έχει κάνει, γιατί θα ανοιχτώσουμε.
0: Μάλιστα, τόσο καλά.
1: Κοιτάξτε, ναι. η εξάρτηση της κεντρικής οικονομίας που είναι η Γερμανία από το ρωσικό φυσικό αέριο, η υπερβολική εξάρτηση. Οι παλινδρομήσεις όσον αφορά τη στόχευση της πράσινης μετάβασης. Το ότι ένα κρίσιμο κομμάτι της βιομηχανίας μας έφυγε έξω από την Ευρώπη. Η πολύ κακή διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με τις υψηλές τεχνολογίες.
0: Που άφησε την Ευρώπη πίσω.
1: Μπράβο. Όλα αυτά είναι αποτυχίες που έχουν υπάρξει μαζί με τις επιτυχίες. Αλλά νομίζω ότι έχει πιο σημασία να δούμε τα πιο κοντά τα του οίκου μας.
0: Okay, να τα δούμε λοιπόν. Και άρα τι να ελπίζουμε εμείς, πώς προδιαγράφονται. Προδιαγράφεται όχι το αμέσως επόμενο διάστημα εδώ στην Ελλάδα. Άντε να σας πω εγώ για έναν χρόνο να σας βάλω.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιές εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες,
0: μέσα
1: από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2-3-5% παραπάνω, τι συμβαίνει, αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει. Ειδικά μέσα στην κρίση και την πολύ βαθιά ύφεση και την ανέχεια των οικοκυριών, ο πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 0. Τώρα το τζίνι έχει βγει λίγο από το μπουκάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να μαζευτεί.
0: Μάλιστα.
1: Η ίδια η διαχείριση των προσδοκιών είναι κρίσιμη. Ο τρόπος με τον οποίο όλοι μας μιλάμε για το φαινόμενο, ακόμη και αυτό επηρεάζει, όταν λέω όλοι μας, οι δημοσιογράφοι, όλοι που έχουν δημόσιο λόγο, να μην θεωρούμε δηλαδή ότι μπορούμε να ζούμε με ένα πληθωρισμό που να είναι υψηλός και με κάποιο μαγικό τρόπο θα έρχεται η κυβέρνηση και θα καλύπτει τα εισοδήματα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα...
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
1: Πού υπάρχει η στέρηση. Για μένα υπάρχουν δύο προτεραιότητες τις οποίες η οικονομική πολιτική σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει παράλληλα να προωθεί. Το ένα είναι τι γίνεται με τη λειτουργία των αγορών βραχυχρόνια. Εκεί που υπάρχουν ακρότητες, εξάρσεις, να σκύβεις και να βλέπεις γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Να διευκολύνεις την είσοδο ανταγωνιστών, τις νέες επενδύσεις και ούτω καθεξής. Και παράλληλα να εμπεδώνεις ένα περιβάλλον οικονομικής σταθερότητας. Γιατί όπως κουβεντιάζουμε τόση ώρα, οι προσδοκίες για το μέλλον είναι αυτό που επηρεάζει και τις σημερινές συμπεριφορές. Είναι μια δύσκολη περίοδος για πολλά νοικοκυριά.
0: Με δύσκολες εξισώσεις.
1: Ναι, όχι για όλα. Αν είσαι ένα νοικοκυριό που ζει από τον τουρισμό σε μια καλή περιοχή, πας πάρα πολύ καλά. Αν είσαι κάποιος ο οποίος είσαι εξειδικευμένος στην πληροφορική ή μηχανικός, ή αν είσαι κάποιος που δουλεύεις ακόμη και ανειδίκευτος εργάτης στην οικοδομή, όλα αυτά τα επαγγέλματα έχουν πάει πάρα πολύ καλά, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας της οποίας τα εισοδήματα, του οποίου τα εισοδήματα από εργασία υπολείπονται την αύξηση του κόστους τροφίμων, ενέργειας, στέγασης.
0: Κύριε Βέτα, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο καθηγητής ο κύριος Βέτας, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ.

Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτές οι συζητήσεις δεν τελειώνουν σε μια συνομιλία και οι αναζητήσεις των απαντήσεων στις συνθήκες που ζούμε. Προφανώς και θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιου είδους συζητήσεις για να κατανοήσουμε όχι απλώς που βρισκόμαστε και κυρίως πώς μπορεί να βγει όχι άμεσα, γιατί δεν ξέρουμε και το μέλλον. Σας είπα, είναι μια εξίσωση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σημασία έχει να αναγνωρίζουμε τη δυσκολία με ψυχραιμία και με κατανόηση. Λοιπόν, κατανόηση εννοώ των ευπαθών ομάδων και το πώς ζουν. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ όλους. Βλέπω τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, Σωσάνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους υπόλοιπους. Εσάβριο τα υπόλοιπα και τα νεότερα. Γεια χαρά σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απουσία συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούζ διατηρούν την πίεση στις αγορές. Το Brent διαμορφώνεται πλέον στα $107 το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 18% μέσα στο Σεπτέμβριο. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ενώ η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 0,30% του ΑΕΠ για τη στήριξη των πολιτών, υπογράμμισε ο κύριος Μαρκόπουλος. Η λογική της κυβέρνησης να περιμένει να γίνει πρώτα η ζημιά και μετά να πάρει μέτρα είναι λάθος, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη για την ακρίβεια στα καύσιμα και τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τις δυνατότητες παρέμβασης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσιερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Σημειώνεται ότι στο ίδιο καφέ, πριν από περίπου 3 χρόνια, είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας άντρας. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 5 κινητά τηλέφωνα και συνομιλίες πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται η εισαγγελική άδεια για την άρση του απορρίτου. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμη ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προφυλακισμένη γιατρός υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, έθεσε μέσω του Earth News ερωτήματα για το πού πραγματοποιήθηκε η υδροθεραπεία που φέρεται να προηγήθηκε πριν την πλασμαφαίρεση, καθώς κατά τον έλεγχο στο ιατρείο, μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή, δεν εντοπίστηκε σχετικό μηχάνημα. Επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το κυβερνών κόμμα, πρόκειται για την τρίτη επίθεση μέσα σε ένα 24ωρο μετά τα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Γκάλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Πρότεινε μάλιστα να αξιοποιηθούν προσωρινά πλοία που έχουν προσφερθεί στον υποσαουδαραβικό ηγεσία ναυτικό συνασπισμό, ο οποίος δεν είναι ακόμη επιχειρησιακός. Για την Ουκρανία, κάλεσε τα κράτη-μέλη να διαθέσουν άμεσα αντιαεροπορικά συστήματα από τα αποθέματά τους, ζητώντας ειδικότερα την αποστολή πυράβλων αναχέτησης Patriot, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναπληρωθούν αργότερα από νέες παραγγελίες στις ΗΠΑ. Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων ρωσικών ενεργειών σαμποτάζ και υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: παμ.
1: Τραγουδάει ο άνθρωπος, δεν ακούσω εδώ πέρα να ανοίξει τα μικρόφωνα παραμ, να γίνει παραμ,
0: παραμ,
1: στο wow. κόκκινο.
0: Παραμ, παραμ, παραμ, wow. Καλή βδομαδούλα να έχουμε.
1: Τι είναι, δηλαδή πια βύση και τα λοιπά εδώ πέρα να κάνει show.
0: Αλλά άστο. Να κατεβαίνω εγώ από τον ουρανό να βούμε.
1: Να ανοίγει τα φτερά του έτσι.
0: Πήρε τα κύματα, πήρε. Άσε τα αρέσει τώρα. Αυτά τα. Όταν τα έκανε η Δεσποινούλα η Βανδύ στο κέντρο και τρώγαν την μπριζόλα και από πάνω πέταγε η Δέσποινα.
1: Και ζούμε έτσι. Η να κάνεις γαργάρα με, την,
0: δεν ήταν και
1: με νέα, το ριμπάι.
0: Δεν ήταν και νέα κοπέλα η Βύση. Πήγα ναι. να το πω έτσι. Τέλος πάντων, τα έχει κάνει η Δεσποινούλα η Βανδύ τώρα με τον. Πώς το λένε, τον με χορογράφο, κάποιο. Με τον χορογράφο,
1: τον Ευαγγελινό.
0: Το Φωκά Ευαγγελινό. Με το Θωμά τον Ευαγγελινό.
1: Εμείς δύο χορογράφους ξέρουμε, το Φώτη το Μεταξόπουλο και το Φωκά τον Ευαγγελινό. Πόσους. Α, όχι, ξέρουμε.
0: Δεν είναι τα χρόνια μας ο Φώτης. Ήταν πιο.
1: Πρόλαβε όμως.
0: Αλλά εμείς με Φωκά Ευαγγελινό και με.
1: Όποια πέταγε.
0: Και με Σάκη και με. Έτσι έχουμε μεγαλώσει. Λοιπόν, πάντως πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι.
1: Το 2004 είναι άλλο.
0: Ναι. Ποιος, ο Παπαϊωάννου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εκεί πάμε στα σοβαρά.
0: Λοιπόν, είδες.
1: Στην κουλτούρα.
0: Λέει ο ένας και θυμάται το όνομα ο άλλος. Δηλαδή. Προσπαθούμε να συμπληρώσουμε ένα τον άλλο.
1: Να δίνουμε πάσες, παιδί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολλές αποκαλύψεις.
0: Πολύ μεγάλη συναυλία, η αλήθεια είναι. Εμείς δεν είμαστε τίποτα. Αγαπάμε Αναβύση κυρίως για την ενέργειά της και το ότι τέλος πάντων πρέπει να παραδεχόμαστε για κάποια πράγματα. Ένας καλλιτέχνης Έλληνας ή οποιοδήποτε καλλιτέχνης, αν μπορεί να γεμίσει ένα στάδιο με 100.000 κόσμο, 95.000 κόσμο, κάτι κάνει σωστά.
1: Είναι πρωτόγνωρα. Και
0: ναι. Οπότε τώρα
1: και
0: οι άλλες,
1: δηλαδή,
0: οι μεμψιμηρίες το αυτού και πέρσι, 2.65, έτσι, 2 συναυλίες στο Παναθηναϊκό στάδιο.
1: Το φοβερό όμως που άκουσα σε σχέση με τη Βύση, γιατί έτσι είπαμε να το ξεκινήσουμε, είναι ότι βγαίνουν διάφοροι για να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει οικονομική κρίση στην Ελλάδα, ότι πήγαν 95.000 κόσμος και ότι είχε μια μέση τιμή εισιτήριο, ας πούμε, στα 65-70, μέση τιμή, γιατί είχε κάποια over 100 και κάποια στην αρχή είχαν βγει 35-40 και
0: κάναν τους υπολογισμούς. Όρθιοι, ναι.
1: Αφού λέει βρεθήκαν 95.000 για να δώσουν, άρα λεφτά είπαν, κάτσε ρε παιδιά, εντάξει.
0: Λοιπόν, σου προτείνω, γιατί το σκέφτηκα το Σαββατοκύριακο.
1: Το διάβασες, στα social διάβασες διάφορους που γράφαν αυτή τη φοβερή επιχειρηματολογία.
0: Επειδή αυτό λοιπόν κολλάει με διάφορες ατάκες που πετάγονται τελευταία, γιατί έχουμε μπει φουλ στην προεκλογική περίοδο, ότι γεμίζουν οι εθνικές οδοί, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα για τη βενζίνη.
1: Αν δεν έχει ούτε ένα δεκάρικο, ναι, πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μπράβο, ο άλλος ο γίγαντας εκεί πέρα με τα, ότι αν δεν έχει ένα δεκάρικο, πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο άλλος ο γίγαντας, ο Θεοχάρης, άλλος γίγαντας αυτός, μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί τους νοικοκύριδες και η αντιπολίτευση τους κακομύριδες. Άρε κακομύρι που λέει η Κυπατούλη.
1: Αυτό το είχε πει
0: η Σταυράκη, συγγνώμη.
1: Ναι, το είχε πει ο Γεωργιάδης,
0: ναι,
1: για τα κόμματα της μιζέρια. Απλά ο Θεοχάρης, επειδή δεν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα.
0: Ρε φίλε, να το βρει του, δηλαδή. Βουτάμε τη γλωσσίτσα μας στο μυαλό μας λίγο.
1: Και ελπίζω να άκουσε η Σοφία Βούλτευση.
0: Έχει περάσει από Υπουργεία, έχει περάσει από Υπουργείο
1: είναι
0: Οικονομικών.
1: Είναι
0: ναι, ρε φίλε, δηλαδή ρέση Θεοχάρη.
1: Και ελπίζω να άκουσε.
0: Ντροπή, ντροπή.
1: Σοφία Βούλτευση.
0: Ότι όλοι όσοι εκπροσωπούν την αντιπολίτευση είναι κακομύριδες. Απευθύνονται σε κακομύριδες.
1: Ο κύριος Κουλκουδίνας είναι με τα 10. Αν δεν έχεις 10 ευρώ, πάρε τα μέσα.
0: Πώς τον είπαμε,
1: Κουλκουδίνας.
0: Τον μάθαμε κι αυτό να είναι.
1: Ο Σπύρος ο Κουλκουδίνας από την Πιερία.
0: Ρε Σπύρο Κουλκουδίνα, τι ωραία τάκα ήταν αυτή, ρε φίλε.
1: Και επίσης η Σοφία Βούλτευση,
0: ελπίζω
1: να μην σου ξέφυγε, μιλώντας στο Κόντρα, είπε ότι καλά, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που τα, παραδοσιακά τα βάζει με τους πλούσιους.
0: Αχ, θα πεθάνω, δεν αντέχω. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Σου προτείνω λοιπόν, εκεί κατεβάζω την πρότασή μου.
1: Ναι.
0: Πριν μιλήσουμε για το Super Cup με την Έλενα την Αλεβίζου, κατεβάζω την πρότασή μου. Επειδή έγραψες το τελευταίο σου βιβλίο ήταν οι ατάκες στο Ισαγίπεδα,
1: ναι,
0: το επόμενό σου βιβλίο να είναι η «Τα μαργαριτάρια των πολιτικών».
1: Αυτά θέλουν, ναι.
0: Όπως είπε και ο άλλος ο γίγαντας.
1: Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα.
0: Ο άλλος ο γίγαντας, ο πρώην συναδελφός μας για σχολείο.
1: Ο Καραμέρος.
0: Ο Καραμέρος τώρα.
1: Κάναν λέει πλασμαφαίρεση.
0: Τώρα βίαιη πλασμαφαίρεση στο λαό.
1: Χωρίς να γυρίσουν το αίμα.
0: Ναι, τώρα μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι.
1: Είναι τις ατάκες μας. Ποιος θα πει την ατάκα για να παίξει viral.
0: Ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή πρέπει να ξεφτιλίζεσαι

0: του γίγαντα Ζαχαρός. Ήμασταν, ναι. Κάναμε παρέα, δεν κάναμε, γνωριζόμαστε.
1: Γνωστή, έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, που του είπε ο Κυρανάκης ότι εντάξει, έχουν αυξηθεί και τα ενίκια. Και λέει ο Ζαχαρός, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι. Λέει, όταν ο κατώτερος μισθός πριν από 5 χρόνια ήταν 580 και τώρα 900 τόσο.
1: Καλά,
0: δεν πρέπει,
1: κάνουμε και
0: δεν πρέπει να αυξηθούν και τα ενίκια.
1: Μπράβο σας.
0: Ό,τι να είναι, όπου να είναι.
1: Άντε σύντομα και κυβερνητικός
0: εκπρόσωπος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην μπασκετομάνα. Στην μπασκετομάνα, Έλενα Λεβίζου.
1: Με τα σκληρά να ξεκινήσουμε.
0: Α,
1: με τα σκληρά.
0: Εντάξει, ρε φίλε, να μην κάνουμε ένα σχολιασμό.
1: Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολη η κατάσταση στο Ορμούς ή το μπασκετικό ντέρμπι Πίκουλα Λεβίζου.
0: Όχι, ρε εσύ, δεν υπάρχει ντέρμπι. Αφού δεν συναντηθήκαμε καταρχήν. Τον περιμέναμε την Κυριακή. Δεν ήρθε.
2: Μ' ακούτε.
0: Ήρθαν κάτι ασπρόμαυροι.
2: Με ακούτε.
1: Καλή εβδομάδα. Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, αγαπημένη Έλενα Λεβίζου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κρατήσου λίγο, Γιώργο. Ήθελα να ξέρω αν θα ήσουν τόσο πολύ. Ναι. Αν είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αν είχε γίνει αυτή η στραβή που δεν ήταν και πολύ καλή για να γίνει.
0: Αν.
1: Αν αποδυναμώσει.
0: Δεν έχει μάθει γενικά ότι μετά αν δεν χτίζεται ιστορία.
2: Επίσης, θα σου πω το κήρυγμα που μου έκανες εσύ για το Σεπτέμβριο και τα λοιπά και τα λοιπά. Κρατήσου λίγο. Σεπτέμβριος είναι ακόμα, δεν βγήκε.
0: Πάντως εμείς ήμασταν εκεί την Κυριακή.
2: Βεβαίως.
0: Περιμέναμε.
2: Και τα συγχαρητήριά μας.
0: Τον Ομπράντοβιτς με την αρμάδα του, την περιμέναμε.
2: Θα τον βρείτε τον Ομπράντοβιτς με την αρμάδα του.
0: Καλά, έχουμε πολλά μπροστά μας.
2: Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Αλλά είναι κακό δείγμα στο πρώτο ραντεβού να μην έρχεσαι.
2: Και θα είναι και πλήρης. Δεν είχαμε κάποιο ραντεβού. Θα είναι και πλήρης η αρμάδα τότε που θα τον βρει τον Ομπράντοβιτς. Πρόσεχε τι εύχεσαι λοιπόν.
1: Γενικά ακούγονται.
0: Εντάξει, και ο Ολυμπιακός δεν είχε τους δύο ψηλούς του από τους τρεις.
2: Δεν έχει πολύ καλή εμπειρία. Γιατί δεν έχεις πολύ καλή εμπειρία από τον Ομπράντοβιτς και την αρμάδα του. Λίγο, να έχεις το μυαλό σου λίγο.
0: Τέλος πάντων,
1: καλή εβδομάδα, Έλενα.
0: Είναι συναρπαστικό άθλημα το μπάσκετ. Καλά ξεκινήσαμε, όπως τελειώσαμε όμορφα. Όλα καλά. Προχωράμε. Δυνατά.
2: Ναι, αλλά λιγάκι συγκρατημένα.
0: Ο νέος αδερφός μου, ο Τσέντι Όσμαν, ο νέος αδερφός μου. Παίρνω το γιο μου, του λέω ο νέος θείος σου. Ο Τσέντι Όσμαν.
2: Τα πήρε όλο το Σεπτέμβριο, εσύ. Κρατήσου λιγάκι.
0: Έχω μπροστά.
1: Δεν μου λες λοιπόν τώρα. Ναι. Πόσο έχει πάει το βαρελάκι, 105.
0: Συγγνώμη,
1: αγοράσαμε σήμερα.
0: Για να τελειώσω. Ναι. Όπως είπανε και κάτι.
1: Θα ξεκινήσουμε. Θα τελειώσει και θα ξεκινήσει.
0: Και κάτι Παναθηναϊκή που διάβαζα. Καλύτερα να χάσεις το Σάββατο παρά να χάσεις την Κυριακή. Οπότε.
2: Οπότε. Τα διάβασες αυτά, γιατί το έχεις προεξοφλήσει εσύ.
0: Εδώ εσύ παίζεις μετά αν γινόταν αυτό.
2: Μα και εσύ με το αν παίζεις τώρα.
0: Εντάξει, παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει ψυχή του, δεν λένε.
2: Ποιος είναι ο άρρωστος?
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, αγοράσαμε πετρέλαιο σήμερα, Έλληνα Λεβίζου.
2: Όχι, εγώ δεν αγοράζω πετρέλαιο.
1: Δεν
2: αγοράζεις
1: βαρελάκι για το κοπανάκι?
2: Όχι, τίποτα.
1: Γιατί στα 105 σήμερα.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, καλά είναι, έχει υπάρξει και ψηλότερα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καλό είναι να αγοράσεις.
1: Τα ευχάριστα. Έχει υπάρξει και φθηνότερα.
0: Σε καλή τιμή.
2: Καλά, εντάξει, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να στέλνει αυτά τα αντιφατικά μηνύματα. Είπε ότι απέρριψε τις προτάσεις του Ιράν. Το Ιράν, βέβαια, λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία επίσημη απόρριψη. Το περιμένουμε. Περιμένουμε την απάντηση. Αλλά είπε στο Άξιος, και το Άξιος λέει ότι αυτό θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, ότι θα υπάρξουν νέες διπλωματικές επαφές. Είμαστε πάλι στο αν που λέει και ο Γιώργος.
1: Πολλά αν.
2: Mm-hmm. Αν και εφόσον.
1: Με αυτά και μετά. Αλλά...
2: Έχει αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο.
1: 2,20 νέων... πετρέλαιο και βενζίνη.
2: Έχει αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο βεβαίως νέων επιθέσεων. Αν. Τώρα πριν τις ενδιάμεσες, μετά τις ενδιάμεσες, απέφυγε να απαντήσει ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Το συναρπαστικό είναι ότι το 2 το έχουμε πλέον συνηθίσει λίγο.
1: Ναι, άμα θα πάει 1,99 θα πεις
0: πω. Θα λέμε πω, αυτήν είναι
1: φτύνια.
2: Επίσης επανέλαβε ότι θα πέσει το πετρέλαιο. Όπως ανεβαίνει, κατεβαίνει.
0: Το διαγυρίζει, σταματά.
1: Αυτός έχει τις ενδιάμεσες. Μέχρι τις ενδιάμεσες κάτι μπορεί να γίνει. Ναι. Εμείς περιμένουμε 30 του Σεπτέμβρη να ανακοινωθούν οι νέες τιμές στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Και μετά 14,
0: για
1: το πετρέλαιο
0: θέρμανσης. Θέρμανσης, ναι.
1: Όπου ναι. Θα γίνει χαμός. Κύριε Στέφανε, βάλε να έχουμε.
0: Ναι, αλλά θα έχουν φτάσει 2,40 μέχρι.
1: Εντάξει. Τότε.
0: Το, όχι τότε, εντάξει, σε δύο μέρες.
1: Τώρα, γιατί το ντίζελ στην Ελλάδα έφτασε να έχει ίδια τιμή με τη βενζίνη, ενώ έχει την επιδότηση των 15 λεπτών, αυτό είναι κάτι που δεν το έχει απαντήσει ακόμα η επιστήμη και η πολιτεία, αλλά δεν πειράζει, είναι από τα ερωτήματα

0: γενική φύση. Ωραία ιστορία αυτή στην τέτοια. Στην Αγγλία με την αγρότησα που βρήκε τους τρομοκράτες που δεν τους είχε αντιληφθεί κανένας.
1: Κοίταξε να δεις, και εδώ υπάρχουν κάποια αντιφατικά μηνύματα, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εμείς τους παρακολουθούσαμε αυτούς και τους ξέραμε. Αλλά η αστυνομία λέει ότι ουσιαστικά τους ειδοποίησε αυτή η γυναίκα που γύρισε σπίτι της τέλος πάντων εκείνη την ώρα και έτσι κινητοποιήθηκαν οι αρχές και η
0: αστυνομία. Η οποία γυρνώντας μέσα, βλέπεις ένα χωράφι, ένα βαν που εντάξει, άμα είσαι αγρότης και ξέρεις τα πάντα ότι κυκλοφορούν. Και η Miss Marple, η νέα Miss Marple. Τους είδε, δεν φοράνε και κουκούλες, καλά αυτή
1: την πήγαινε. Βέβαια, και κουκούλες και αυτά τα, τέλος πάντων, τα μαντήλια και τα λοιπά, οπότε κάπως υποπτεύτηκε.
0: Θα κάνανε το χτύπημα εκείνη την ώρα ή κάνανε πρόβα.
1: Κινούνταν προς τη βάση, δεν το ξέρουμε αυτό. Είπαν
0: γιατί αυτό
1: έμεινε αντιευκρίνηστο,
0: ναι.
1: Αλλά τώρα νεότερες μαρτυρίες ανθρώπων από αυτό το χωριό λένε ότι ούτως ή άλλως ολόκληρη την εβδομάδα την περασμένη υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας εκεί. Δεν έμπαινε, δεν έβγαινε κανείς από τη βάση κτλ. Οπότε πολύ πιθανόν υπήρχαν αυτές τις πληροφορίες. Αλλά το γεγονός είναι ότι η αστυνομία ειδοποιήθηκε από αυτή τη γυναίκα. Ναι.
0: Η οποία πρώτα είχε πάρει, πια, είχε πάρει μια άλλη.
1: Είχε πάρει τους γνωστούς και τους είπε να μην. Καταρχάς είχε πάρει τους γνωστούς εκεί πέρα στο χωριό και τους είχε πει να μην βγείτε από τα σπίτια σας. Κάτι γίνεται.
0: Κουμαντάρει όλο το χωριό δηλαδή.
2: Είδε, λέει, μια μεγάλη ομάδα ανδρών με κουκούλες και καλυμμένα πρόσωπα.
1: Ακριβώς.
2: Κάτι υποψιάστηκε.
0: Παίρνει το James του Bond, έλειπε ο James ο Bond. Και μετά πήρε το τοπικό.
1: Σε βρίσκω επικριτικό για τις
0: βρετανικές
1: MI6, MI5, Scotland Yard κτλ. Ναι.
0: Και μπουκάρει μέσα το αστυνομικό τμήμα, το local εκεί πέρα.
2: Έχει κανένα τίποτα μαρουλάκι γι' αυτό ή όχι, ε?
0: Άμα
2: για την πληροφορία, ρε φίλε.
1: Α, όχι, γιατί δεν ήταν επικηρυγμένοι.
2: Τίποτα.
1: Δεν νομίζω.
2: Αλίμονο οι τρομοκράτες να είναι επικηρυγμένοι. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει,
0: θα ήθελα να μπει.
1: Πάντως τώρα ψάχνουν να βρουν από πού ήταν αυτή η απειλή. Γιατί το μυαλό όλων τέλος πάντων και το πρώτο πράγμα που είπαν ότι πιθανότατα το Ιράν και τα λοιπά, αλλά λένε ότι δεν το γνωρίζουμε αυτό ακόμα. Καθίστε να δούμε.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Για παράδειγμα Ρωσία. Για παράδειγμα...
0: Η Washington Journal έχει ασχοληθεί πολύ με την Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω αν θες να τα πούμε μαζί ή να τα πούμε με τα χώρια με τον Γιώργο.
1: Το ό,τι θέλετε.
0: Α, είχε τι ένα θέλεις. Εκτενέστατο ρεπορτάζ σχετικά με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την κυρία Γκιλφόιλ και τον ρόλο του κυρίου Μαραφάτσου που βρίσκεται μαζί. Ότι...
2: Θες να μας δέσουν, ε? Τι θέλεις?
0: Όχι, Washington Journal το έχει αυτό.
2: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα λεγόμενα του Στέλιου Βραδέλη.
1: Επίσης και εγώ.
2: Καμία, διαχωρίζω πλήρως τη θέση μου.
0: Ναι.
2: Ένας απλός δημοσιογράφος είμαι.
0: Η Αμερικανική εφημερίδα
2: της καθημερινότητας
0: αναφέρει
2: ότι
0: μάλωσε με Έλληνα υπουργό,
2: α?
0: Τον οποίο τον αναφέρει και μάλιστα του είπε. Ήταν τότε έπεφτε η κυβέρνηση στη Ρουμανία. Και είπε η κυρία Γκιλφόιλ, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιοδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ.
2: Αυτή ένα σχηματισμό.
0: Να πέσει μια κυβέρνηση, γιατί κάτι στη Ρουμανία δεν θέλανε το υπολογισμένο αέριο και αυτά.
2: Δεν το πιστεύω εγώ.
0: Έτσι λένε,
2: ιστορικά
0: έτσι λέει,
2: ότι ο αμερικανικό παράγοντα μπορεί να.
0: Έτσι λέει η Washington.
2: Να, ναι, εδώ. Άλλος.
0: Οπότε καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν.
0: Μάλιστα, δεν έχεις εσύ τίποτα να πεις για αυτό το θέμα.
1: Α, τι να πω για αυτό το θέμα. Τα μεγάλυψη Wall Street Journal και εσύ επίσης.
0: Την εμπιστευόμαστε.
2: Και εσύ επίσης επαναλαμβάνω.
1: Η Wall Street Journal είναι μια γενικότερα έγκυρη εφημερίδα. Ο καθένας έχει τις πληροφορίες του.
2: Ναι. Έχουμε κανένα ζωάκι τώρα για να σπάσουμε λίγο τη
1: ζωή. Ζωάκι δεν έχουμε. Ζωάκι δεν έχουμε. Έχουμε πολύ ωραία.
0: Κάν κροκόδιλο.
1: Να ξεχαστούμε λίγο. Όχι, δεν έχουμε κροκόδιλους και τέτοια. Έχουμε όμως τις αντιδράσεις στην Ισπανία που συνεχίζονται για το στεγαστικό και την, μετά αυτή τη φοβερή έξωση.
0: Ξεκίνησα και... μια 87χρονη αμαία που τη βγάλανε από το σπίτι.
2: Δυνατή. Και στην Ισπανία δυνατή.
1: Στην Ισπανία το στεγαστικό είναι εδώ και πολλά χρόνια ένα πολύ μεγάλο θέμα. Με τα ενίκια εκεί να είναι, εντάξει, πολύ πιο υψηλά από την Ελλάδα, την Ομένων και των αναλογιών βέβαια, δεν συγκρίνονται. Αλλά έχει φτάσει, θα λέγαμε, ο κόσμος στο χτένι. Και τώρα η κυβέρνηση Τσάντσες λέει ότι θέλει να προωθήσει άμεσα, να κάνει μια νέα προσπάθεια μάλλον για ένα νέο νομοθετικό διάταγμα ένα νέο νόμο ουσιαστικά για την προστασία των ενοικιαστών και να γίνει περιορισμός των εξώσεων. Όμως το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση Σάντσεφ, που επιρρύπτει τις ευθύνες για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί λέμε ότι γίνονται μόνο αυτά εδώ στην δεξιά περιφερειάρχη της Μαδρίτης και την τοπική κυβέρνηση εκεί, του Λαϊκού Κόμματος, Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, λέει ότι δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως γνωρίζουμε, για να περάσει αυτό το νόμο μόνη της η κυβέρνηση, οπότε ζητά μια συνένεση από τα κόμματα. Αλλά το συγκεκριμένος νόμος, συγκεκριμένη προσπάθεια είχε αποτύχει να περάσει πριν από ένα διάστημα, αλλά ο Σάντσεφ από την πλευρά του βλέπει αυτό το θέμα να είναι μάλλον από τα κυρίαρχα, αν όχι το νούμερο ένα, γιατί έχει και αυτός εκλογές μπροστά του.
0: Και το στεγαστικό παίζει παντού. Στο Βερολίνο βγήκε το Die Linke, γιατί είπε ότι θα προχωρήσει ουσιαστικά στην παραχώρηση 220.000 κατοικιών, απαλωτρίωση, κάπως το ονόμασε εκεί πέρα το Die Linke. Ο Μαμντάνη βγήκε στην Νέα Υόρκη, γιατί υποσχέθηκε διάφορα μεταξύ άλλων και φθηνά ενίκεια.
1: Ναι, θέλω να πω όμως ότι το θέμα του Airbnb, ας πούμε, για τα Airbnb, που δεν μπορούν οι άνθρωποι να βρουν ενίκεια και να σπίτια να νοικιάσουν και σε κάποια λογική τιμή, αυτό είναι εδώ και θα έλεγα αρκετά χρόνια στην Ισπανία πρόβλημα.
0: Πολύ ναι, εντάξει, και έχουν υπερτουρισμό στην Ισπανία. Δηλαδή, αν εμείς λέμε ότι έχουμε τουρισμό στην Ισπανία, είναι.
2: Στην Βαρκελόνη δεν είχαν
1: έρθει. Στην Βαρκελόνη και στα Κανάρια και σε πολλές περιπτώσεις.
2: Φρίτη ο Γκαουντί. Φρίτη.
1: Άλλα τα μεγέθη. Ναι. Έχω να σας πω όμως, γιατί καταλαβαίνω ότι πάμε προς το κλείσιμο αυτή τη στιγμή.
2: Καλά το καταλαβαίνεις, πάμε.
1: Ναι.
2: Καθόλου βαρύ δεν ήταν το κλίμα, για πες.
1: Αν σας αρέσουν εσάς οι τηγανιτές πατάτες.
0: Όχι ιδιαίτερα.
2: Όχι ιδιαίτερα.
0: Δεν έτρωγα ποτέ δύο τηγανιτές πατάτες.
2: Τι λες.
1: Εντάξει, πετύχαμε τώρα.
2: Το έχεις συζητήσει με την ψυχολόγο σου αυτό.
0: Ποτέ δεν μ' άρεσαν.
2: Το έχεις ανοίξει αυτό το κουτάκι.
0: Δεν μ' άρεσαν οι τηγανιτές πατάτες.
1: Εντάξει, λοιπόν,
2: θα τον ξαπλώσω στο ανάκλητρο μετά. Τα πούμε από, να ξεκινήσουμε από παλιά. Για πες.
1: Το θέμα αυτό δεν θα ενδιαφέρει το Στέλιο, δεν ενδιαφέρει νομίζω το
2: 90%
1: του πληθυσμού ακριβώς.
2: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, γίνεται ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα τηγανιτής πατάτας. Για το ποια είναι η πιο νόστιμη, πιο original κτλ. Και αυτή τη έγινε στην πόλη Αράς της Γαλλίας. 70.000 οι συμμετέχοντες και αυτοί που παρακολούθησαν.
0: Και στην Καβάλα έχουμε την γιορτή της
2: αύριο,
0: πατάτας.
2: Αύριο η συνέχεια. Φιλιά πολλά. Yeah. Καλό μεσημέρι. Χρύσα Μπιλάλη, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για την θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμη ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Επίθεση και στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση τις πρωινές ώρες του Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Με ανακοίνωσή της Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Για την Ουκρανία ζήτησε να εξεταστεί η αποστολή πυράβλων αναχέτησης Patriot από τα υφιστάμενα αποθέματα. Νεκρός ανασύρθηκε 50χρονος Γερμανός υπήκος από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Προανάκριση πραγματοποιούν οι λιμενικές αρχές, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 3.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: 36 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάνω το έργο στο Radio 105,8. Έχουμε και λέμε.
1: Με
0: Γιώργο Πίκουλα.
1: Και Στέλιο Βραδέλη.
0: Στα μικρόφωνα.
1: Νίκος Ομιάδης στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα τη εκπομπή. Αλφαδιά και η Ήρα Πανανίδου. Επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους επικοινωνία.
0: Μέσω Viber η επικοινωνία μαζί μας. Ήδη έχουν έχετε αρχίσει τα ωραία τα μηνύματα. Φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε το Put the Code Down, το θυμάσαι?
1: Ναι ρε φίλε.
0: Ποιος έχει κάνει αυτή τη διαφήμιση?
1: Ο Γιώργος Λάνθιμος.
0: Ο Γιώργος Λάνθιμος. Put the Code Down. Έτσι,
1: αυτό φεύγει να ξέρεις.
0: Η Βρετανία αστυνομική.
1: Ναι, τάγκ.
0: Αυτό το λοιπόν, λίγο προσοχή.
1: Δύο ειδήσεις έχουμε από
0: Έλληνα
1: την
0: θεά. Ο Κουρκουμπίνας λένε.
1: Μεγάλο, έχει μεγάλο φανταστικό. Λοιπόν, δύο ειδήσεις από την ιστορία, την πολύ πολύ θλιβερή ιστορία με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το ένα είναι η γιατρός εντός εκτός εισαγωγικών τέλος πάντων. Είπε ότι υποστήριξε, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν του έχει δώσει μέθη.
0: Ναι, γιατί την κάλεσε ξανά σε κατάθεση. Ναι, τα λέει εκεί πέρα.
1: Βέβαια το έχει πει ο Γιώργος Ολιάγκας αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχει, το έχει πάρει απάνω του, οπότε δεν εγώ είμαι με τον Γιώργο τον Ολιάγκα.
0: Εμείς πιστεύουμε.
1: Ένα είναι αυτό. Και ότι ακριβώς αυτό ήταν και μία έτσι πολύ επιβάρυνε έτσι περαιτέρω την κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη μετά την, την επέμβαση που του είχαν κάνει την προηγούμενη μέρα αυτό στο έντερο και τα λοιπά και την επόμενη μέρα την πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, υποστηρίζει λοιπόν η κυρία Γάκα ότι δεν του έχει δώσει την μέθη. Και το δεύτερο είναι έτσι παρεπίπτον θα έλεγα ότι αυτό το φοβερό και τρομερό σύστημα που εντοπίζει
0: το MediWatch.
1: Το MediWatch
0: είναι το μάτι του Σάρωμαν του Υπουργείου Υγείας.
1: Ακριβώς.
0: Που περιμένουμε να συγχωρεθεί,
1: να πεθάνει ο άνθρωπος, ναι,
0: για να ενεργοποιηθεί.
1: Εντάξει.
0: Τιμή και δόξα στον άνθρωπο που το σκέφτηκε.
1: Πραγματικά. Τσίμπησε σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κυρία Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι, λέει ότι είναι από τα. Επειδή όμως το λέει ο Υπουργός Υγείας καμιά εβδομάδα τώρα.
1: Ναι.
0: Εάν έχει στοιχεία.
1: Ναι.
0: Καλό είναι.
1: Βέβαια αυτό το αφήνει λίγο στον αέρα. Πέρα. Πρώτον βέβαια
0: λέει,
1: το γεγονός ότι
0: με το MediWatch είναι από αυτούς που
1: και,
0: είναι
1: και επικαλούνται την κβαντική ιατρική.
0: Ωραία.
1: Η οποία λέει κβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
0: Επειδή το ακόμη μια εβδομάδα από τον Γεωργιάδη. Σε αυτή τη μια εβδομάδα η Ράμπο του Υπουργείου Υγείας πήγανε να ελέγξουν.
1: Ναι.
0: Τυχή Καριστιανού. Και αν βγαίνει κάτι για την Καριστιανού, να βγεις να το πεις, γιατί
1: όχι,
0: πραγματικά
1: γιατί,
0: είναι λίγο κουραστικό.
1: Γιατί και η Καριστιανού μπορεί να λέει ο Άδωνης ότι είναι ελεγχόμενη όπως όλοι. Okay,
0: και προφανώς.
1: Αλλά είναι και μια πολιτική αρχηγός. Δεν είναι δηλαδή ένα
0: ναι, είναι μια εβδομάδα που το λέει ο Άδωνης.
1: Σύμφωνα,
0: ότι
1: λοιπόν με τον Άδωνη, για αυτούς που δεν έχουν διαβάσει την είδηση, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη τι παράξενο. Μέσα στα ευρήματα του MedWatch είναι και η κυρία Καριστιανού, γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ ναι, δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης.
0: Γιατί μέχρι τώρα αφήναμε τους κβαντικούς
1: που επίσης
0: γιατρούς δεν υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Που επίσης δεν υπάρχει.
0: Αν δεν υπάρχει.
1: Συγγνώμη, εγώ ρωτώ πολύ καλόπιστα. Άμα σύμφωνα με τον Υπουργό, γιατί είναι Υπουργός Υγείας,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο, δεν είναι απάτη όλο αυτό?
0: Πώς λειτουργούσε?
1: Εξορισμού.
0: Πώς λειτουργούσε τόσα χρόνια?
1: Όχι, εξορισμού. Από τη στιγμή που έχει διαπιστωθεί ότι πουλάει αυτά τα δύο πράγματα και δεν υπάρχουν στην ιατρική επιστήμη.
0: Ναι, ή κάνεις τον έλεγχο ή δεν τον κάνεις.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε. Είναι έτσι πολιτική, πολιτικό
0: ναι,
1: μπιφ.
0: Απλά κουράζει. Δηλαδή και δείχνεις πάλι ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να προστατεύσει τον πολίτη. Δηλαδή τώρα ο πολίτης σου λέει να πάω ή να μην πάω εκεί που ναι, λέει κυβαντικός. Να πάω να μην πάω εκεί που διαφημίζει αυτό το κέντρο που πήγε και ξάπλωσε ο κύριος Άδωνης με το κοστούμάκι του.
1: Ναι.
0: Που έκανε κάτι με το αίμα. Είναι καλό αυτό το κέντρο που ξάπλωσε?
1: Έκανε ή δεν έκανε? Γιατί ο διευθύνων σύμβουλος το διαφήμιζε, ο υπουργός λέει ότι δεν έκανε. Τέλος πάντων. Όλα αυτά έτσι κάνουμε ρητορικά ερωτήματα προφανώς. Για να απαντηθούν δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως έχω να κάνω και μια γενικότερη προσέγγιση. Ρε φίλε, η Μαρία Καριστιανού, η οποία ξεκίνησε με πολύ μεγάλη φόρα Και,
0: καλά, έχει βάλει τόσες τρικλοποδιές.
1: Και όλη αυτή η ιστορία βέβαια. Έχουμε δει, εγώ 25, εσύ παραπάνω χρόνια στο κουρμπέτι. Λοιπόν, έχουμε δει κόμματα και κόμματα να ξεκινούν, να ανεβαίνουν και να πέφτουν. Νομίζω είναι η κυρία Καριστιανού με το μπουστάρισμα που ξεκίνησε μπορεί να γράψει το εγχειρίδιο τι δεν πρέπει να κάνεις
0: της πολιτικής αυτοκτονίας
1: πραγματικά.
0: Μέσα
1: δηλαδή
0: σε
1: ό,τι έχει κάνει
0: σε εβδομάδες,
1: επικοινωνιακά με συνεργάτες που έφυγαν, που κατήγγυλαν διάφορα, οι συνεντεύξεις της, το τι έχει πει, το τι έχει κάνει, είναι ό,τι πρέπει για να, ναι, ό,τι πρέπει για να,
0: για
1: την κατηφόρα την πολιτική. Λοιπόν, πάμε όμως.
0: Με το δίλημα ότι ψηφίζεται ή φεύγω από την Ελλάδα. Αυτό, που πραγματικά άγγιξε τις καρδιές χιλιάδων Ελλήνων.
1: Αυτό συγκλώνησε και την εκπομπή. Το είπαμε. Μη δώσει σου δώσει ο Θεός όσα δεν μπορείς να αντέξεις.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο
1: πάμε
0: άλλο
1: στη ιστορία. Σε αυτή τη δραματική ιστορία της πλάκας και της κατάρρευσης του κτηρίου.
0: Και επειδή υπάρχει μια δικαιολογημένη ανησυχία σε χιλιάδες καταναλωτές οι οποίοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Όπως φαίνεται από τα πρώτα ευρήματα, βέβαια περιμένουμε την οριστικοποίηση των ερευνών.
1: Ότι προήλθε από αυτό και στο μικροσκόπιο μπαίνει και το ζευγάρι των ηλικιωμένων.
0: Ναι, γιατί φυσικό αέριο υπήρχε μόνο στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, mm-hmm. όχι στα δύο διαμερίσματα που ήταν ως Airbnb. Στο ένα φιλοξενούνταν ήταν οι τέσσερις Αμερικάνοι που σκοτώθηκαν. Σε αυτό των ηλικιωμένων υπήρχε φυσικό
1: παροχή αέριο. Φυσικό αερίου.
0: Υπήρχε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις διαρροή που έφτασε σε ένα ποσοστό. Και ουσιαστικά όταν πήγε η ηλικιωμένη να μπει στο μπάνιο και άνοιξε το φως, ο σπιθύρας που δημιουργήθηκε
1: έφερε
0: προκάλεσε την έκρηξη. Αυτό εκτιμούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί η γυναίκα βρέθηκε στο χώρο του μπάνιου. Τώρα, επειδή υπάρχει χιλιάδες κόσμος που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και σου λέει εσύ,
1: τι ασφάλεια
0: δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει με το φυσικό αέριο, αλλά εδώ έχεις και 6 νεκρούς. Για να δούμε πώς, τι πρέπει να κάνουμε όσοι έχουμε φυσικό αέριο. Ευάγγελος Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε?
0: Μην δημονοποιήσουμε ξαφνικά το φυσικό αέριο, ότι όποιος έχει φυσικό αέριο θα τυραχθεί στον αέρα.
1: Πολύ απλό, πολύ απλό ερώτημα ενός αδαούς. Υπάρχει έτσι κάποια ένδειξη όταν υπάρχει διαρροή? Μυρίζει κάτι? Υπάρχει κάτι που μπορεί να σε υποψιάσει?
2: Πρέπει να αυτοκρατούμε το εξής. Το 90% των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που έχουμε σε σπίτια είναι εξωτερικές. Όλοι έχουν τους επίτηδους λέβητες στα μπαλκόνια τους έξω.
1: Ωραία,
2: άρα
1: σωστό.
2: Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Άρα και να υπάρχει διαρροή, δηλαδή ότι
2: φεύγει στον ατμόσφαιρα, δεν είναι δηλαδή, όπως ένα κλειστό χώρο. Στους κλειστούς χώρους υπάρχουν οι υπογραφές. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να βάλει τον επίτηδο λέβητα αερίου μέσα στο σπίτι του, που επιτρέπεται, υπάρχει διαδικασία δηλαδή. Θα πρέπει να προβλέψει να έχει επαρκή αερισμό σύμφωνα με αυτό που ζητάει και η εταιρεία του αερίου, να μπουν ανοιχτευτές αερίου με ειδικές περιβάλλοντες οι οποίες κλείνουν αυτόματα μόλις ανοιχτευτεί αέριο και το καθεξής.
0: Αν το ξεκαθαρίσουμε, αν έχουμε διαρροή σε εξωτερική μονάδα, εκεί αποκλείται η έκρηξη.
2: Ναι, κοιτάξτε, για να γίνει η έκρηξη πρέπει να έχουμε συγκέντρωση του φυσικού αερίου ένα συγκεκριμένο χώρο με μια αναλογία περίπου 5 έως 15% κατόγκων. Δηλαδή έχουμε 10 κυβικά μέτρα μέσα σε ένα δωμάτιο, άρα έχουμε ένα κυβικό μέτρα φυσικού αερίου διανοή στη μία του αέρα, τότε είναι επικίνδυνο και όταν γίνει ανάφλεξη θα γίνει έφλεξη. Άρα λοιπόν σε ένα εξωτερικό χώρο φεύγει προς το περιβάλλον, δεν έχουμε το κίνδυνο το συγκεκριμένο.
0: Θα πρέπει να γίνει κακόβουλη ενέργεια, δηλαδή κάποιος θα πάει να τοποθετήσει μηχανισμό εκρηκτικό πάνω στο.
1: Αλλά άρα η πιθανολόγηση στην προκειμένη περίπτωση στην πλάκα, πώς είχαμε διαρροή εντός σπιτιού με αποτέλεσμα ένα πυνθήρας να προκαλέσει τέτοια ζημιά?
2: Κοίταξε, από ό,τι είπαν, είχαν τρεις συσκευές αερίου μέσα στο σπίτι. Ήταν ένα εντάκι αερίου, εστίες μαζιρικές και ένα θερμοντήρας επίτηχος λέβητας αερίου, αλλά εντός κατοικίας.
0: Είναι στο 10% που έχουν τους λέβητες εντός.
2: Ακριβώς. Ναι. Αφού λοιπόν ήταν εντός κατοικίας, προφανώς μάλλον θα υπήρξε κάθε ροή. Δεν γνωρίζουμε και πόσα χρόνια ήταν η κατάσταση. Ήταν η κατάσταση που έγινε πρόσφατα, ήταν από 20 χρόνια. Συνήθως πολλές εγκαταστάσεις έχουν αρκετά χρόνια πάνω τους.
1: Τι συντηρήσεις χρειάζονται για να.
0: Συντηρήσεις και πρόληψη. Γιατί κάπου αναφέρατε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός σαν συναγερμός, έτσι δεν είναι, που χτυπάει.
2: Δεν είναι συναγερμός, είναι ένας ελευθερτής ακριβώς, να έχει και έναν τοίχο, ο οποίος όμως κλείνει αυτόματα μία βάνα η οποία είναι στην αγωγό, περνάει το αέριο, σταματάει την ροή του αέριου και έτσι περνάει αέριο μέσα στην κατοικία ή στον χώρο που έχουμε.
0: Αυτό είναι υποχρεωτικό από τον άνθρωπο που το κατασκευάζει να περνάει
2: από τον ανιχνευτή
0: ή είναι επιπλέον ότι...
2: Θα σας πω, υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μόνο μαγειρική εστία, παραδείγματος χάρη, μέσα σε μια κουζίνα, αλλά δεχτεί μόνιμο επαρκή αερισμό με βάση αυτό που ζητάει ο τέλος του αερίου, δεν θέλει ανιχνευτή. Αν βάλει κάτι, θα το βάλει γιατί είναι έξτρα. Υπάρχουν όμως άλλους περιπτώσεις που μπορούσαν να πει κολέγοντα στην αισθητή των χώρων, όπου εκεί πρέπει να πει τον έχει σε δουλάπι, εκεί πρέπει λοιπόν να έχει ανιχνευτή. Υπάρχουν διαδικασίες που είναι ανιχνευτά που ορίζονται, έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια. Είτε με επαρκή μόνο με αερισμό σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, είτε με ανιχνευτή σε άλλες περιπτώσεις.
1: Αυτό δεν έγινε κάτι άλλο τώρα.
0: Αυτό που πιθανολογούμε είναι ότι, ότι υπήρξε η συγκέντρωση του αερίου κοντά μέχρι το 15% στο χώρο, είναι εσωτερικός λέβητας και πρέπει να δούμε αν υπήρχε ο ανιχνευτής.
2: Κοιτάξτε, αν πρέπει να δούμε με βάση την κατάσταση, ναι, τι είχαν προβλέψει τότε και αν τα είχαν βάλει. Μπορεί και να τα είχαν βάλει, τα είχαν όλα. Αλλά ήταν μετά από αρκετά χρόνια να μην είχαν συντηρηθεί και να ήταν εκτός λειτουργίας στην ουσία. Επίσης, υπάρχει και κάτι το οποίο δεν το κάνει κανένας μας και το γνωρίζουμε όλοι. Η εταιρεία του αερίου έχει δώσει μια οδηγία. Ανά 4 χρόνια να γίνεται δοκιμές στεγανότητας στα δίκτυα σωληνός συλλογής του αερίου που είναι στην μεριά τη δικιά μας, της κατοικίας. Πότε δεν γίνεται, από κανέναν.
0: Αυτό πώς πρέπει να καλέσουμε την εταιρεία.
2: Ναι, στην ουσία, όχι, στην ουσία καλεί ένα μηχανικό, ένα φαβλικό, κάνουν τις δοκιμές, βγαίνει κάποιο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι έχει δει κάτι δοκιμή με αυτά τα αποτελέσματα και ανεβαίνει στην εταιρεία του αερίου και να έχει αυτή τη γνώση ότι έγινε συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου.
0: Το λέω για το αέριο γιατί στην περίπτωση της Βιολάντα είχαμε διαρροή αερίου, δεν υπήρχαν ανιχνευτές.
2: Αυτό ήταν υγρά αέριο.
0: Υγρά αέριο. Πάλι δεν υπήρχαν ανιχνευτές.
2: Ναι, έχει άλλες φλάφτιδες ακόμα απαιτήσεις στο υγρά αέριο.
0: Φυσικό αέριο είχαμε το πολύ νεκρό. Έχουμε κατά περιόδους, όχι πολλές, αλλά αποδεικνύονται καταστροφικές, αλλά σίγουρα αυτό ήταν το πλέον πολύ νεκρό που θυμάμαι με φυσικό αέριο. Και υπάρχει βέβαια και κάτι που συνέβη το καλοκαίρι που για 2 μέρες βρώμαγε η Αθήνα με φυσικό αέριο και μας είπαν ότι πέρασε ένα πλοίο και λες και άφηνε κάτι από την εξάτμιση όπως παίρνουν τα παπάκια ότι για 2 μέρες...
1: Ήταν πειραγμένο.
0: Ναι, ήταν πειραγμένο το πλοίο και για 2 μέρες δεν μπορούσαν να βγουν από τη Νέα Σμύρνη μέχρι το...
1: Στα νότια
0: δεν βγαίναν από τα σπίτια τους.
2: Κοιτάξτε, το φυσικό αέριο που κυκλοφορεί στο δίκτυο πόλεως που είναι για τις κατοικίες και όλες τις καταστάσεις είναι άγνωστο. Ουσία σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εκεί βάζουν ειδικά πρόσθετα, τα οποία δημιουργούν οσμή, ώστε σε μια διαρροή να έχουν και μεγάλες προστάσεις.
0: Α, το φυσικό αέριο είναι άοσμο. Δηλαδή, άμα θα έχεις διαρροή στο σπίτι, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν είναι σαν το.
2: Όχι, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Αν δεν είναι σαν το. Εγώ νόμιζα ότι σαν το υγρά αέριο, πώς έχουν τη διφυάλη ή το καζάκι.
2: Δηλαδή. Είναι άλλο. Ναι, είναι άλλο. Είναι άλλο αλυσίδες.
1: Μάλιστα. Και μία ερώτηση επίσης που μου έκανε εντύπωση. Λένε, και δεν ξέρω θα μας το επιβεβαιώσετε, ότι το πρόβλημα των εγκαταστάσεων από την παροχή μέσα στις πολυκατοικίες είναι ευθύνη της πολυκατοικίας. Ενώ η εγκατάσταση από το δίκτυο μέχρι την πολυκατοικία είναι ευθύνη του παρόχου. Έτσι είναι. Άρα δεν μπορεί να προφανώς να εγγυηθεί ο πάροχος την εγκατάσταση και την καταλληλότητα της εγκατάστασης στην πολυκατοικία. Μπορεί οι άλλοι λόγω χρημάτων, ξέρω εγώ, να πούνε να βάλουμε το φτηνό, ξέρω εγώ.
2: Ακούστε, όταν γίνεται μια νέα εγκατάσταση, έρχεται και την ελέγχει και η εταιρεία του αερίου για να δώσει παροχή.
1: Ελέγχει.
2: Το ελέγχει.
1: Α,
2: okay. Αλλά αυτό κάτι είναι αρχή. Όταν γίνει η μελέτη, η εγκατάσταση, η λογοποίηση.
1: Δεν ελέγχει τη συντήρηση μετά.
2: Μετά δεν το ελέγχει κανείς, ναι.
1: Μάλιστα. Άρα και αυτό είναι ένα κενό.
0: Και είναι και ένα ερωτηματικό πώς η έκρηξη έριξε όλο το κτίριο. Τώρα υπάρχουν διάφορα
1: και τα παρακείμενα
0: με την άδεια, με τη στατικότητα των ορόφων. Γιατί εκρήξεις έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, αλλά δεν έχουν καταρρεύσει κτίρια. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
2: Είναι ένα παλιό κτίριο, στο κέντρο της Αθήνας, που ήταν κτίρια πάρα πολλών ετών.
0: Ναι, απλά επειδή γίνανε μετά μετατροπές για να γίνουν πιο σύγχρονα Airbnb, προφανώς όχι εκεί πρέπει να υπάρχει.
2: Ο στυλετός του κτιρίου είναι ο ίδιος, δεν αναλύσει σε κάτι.
1: Γιατί είδαμε φωτογραφίες στα Airbnb που ήταν πολυτελή, έτσι. Απλά...
0: Μπορεί και να αποδυναμώνεται καμιά φορά, ξέρεις, να κόβεται και κάτι που χαλάει. Γιατί παλί τα σχεδιάζαν διαφορετικά, όχι για να γίνουν.
2: Σε κάθε περίπτωση, η χειροδότηση που γίνεται μέσα στα κατασκευή δεν είναι καμία σχέση με τη χειροδότηση που γινόταν πριν από 50-60 χρόνια ή παραπάνω. Γιατί πριν από ό,τι κατάλαβα, είχε και πλήρωση και άλλε. Δεν ήταν μια σημαντική γνωστή κατασκευή σύγχρονη.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Ελπίζουμε να μιλάμε για άλλα θέματα, έτσι πιο. Όχι δυσάρεστα.
0: Όσοι έχετε πάντως, γιατί νομίζω το μήνυμα του κ. Πάνου είναι ότι όσοι έχετε εσωτερικό λέβητα φυσικού αέριου, κάντε την οπωσδήποτε.
1: Ψάξτε ανοιχνευτές για τους ανοιχνευτές.
0: Και κάθε τέσσερα χρόνια η συντήρηση είτε έχει εξωτερικό είτε έχει εσωτερικό.
1: Για να έχει το κεφάλι σου.
2: Οι λέβητες ετησίως. Η αγωγή ανά 4 χρόνια.
0: Οι λέβητες ετησίως κάθε 4 χρόνια για τις σωληνώσεις και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε επειδή μας ακούει πολλοίς κόσμος που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο, δεν είναι, το κόστος συνήθως των συντηρήσεων και τα λοιπά πόσο είναι?
2: Εξαρτάται από 60 έως 100 ευρώ συναλόγω στην περίπτωση.
0: Εντάξει, δεν είναι και κανένα ποσό.
1: Να εντάξει, ότι, ναι, για την ασφάλεια.
0: Για την ασφαλιά σου πληρώνεις με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Πάνο, ευχαριστούμε πολύ. Ευάγγελος Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής μαζί μας για την έκρηξη, την φωνική έκρηξη στην πλάκα με 6 θύματα. Όπου περιμένουμε αυτές τις απαντήσεις. Μάλλον πολλοί κόσμος τις περιμένει, γιατί πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί φυσικό αέριο σε αυτή την περίπτωση.
1: Πάμε.
0: Δυσκολιάσαμε καθόλου τον παπά και τη συνάντηση με τον Σαμαρά, δεν ήταν τον.
1: Ναι.
0: Τον Μίστερ Μπάτσελορ.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Αυτό είναι σοβαρό.
0: Είναι σοβαρό. Αύριο να το θυμηθείς να το κάνεις.
1: Μην το αφήσουμε γιατί. Αλλάζει το πολιτικό.
0: Πρωτού πιάσουμε τα αθλητικά και τη μεγάλη νίκη της εθνικής.
1: Και δεν θέλει να το λένε πρώην Bachelor, να ξέρεις. Θέλει να το λένε πρώην Survivor.
0: Πρώην Survivor, εντάξει.
1: Γιατί έχει πάει και στα δύο.
0: Εντάξει.
1: Επιλέγει λόγω ξέρεις.
0: Ό,τι θέλω.
1: Λοιπόν, πάμε μετά στο Επιτρόπου.
0: Πάμε στη μεγάλη νίκη της Εθνικής με τη Γερμανία.
3: Έλα, ποια μεγάλη νίκη της Εθνικής, Δανία. Πήραμε το Super Cup, Γιώργο.
1: Βέβαια.
0: Να σταθώ σε κάτι άλλο.
1: Γιατί δεν είναι κούπα αυτή? Δεν έχουμε, την έχουμε στα ψηλά.
0: Εγώ να σταθώ σε κάτι άλλο. Να δώσουμε την ευχή μας σαν κομπή να γίνει πραγματικά ένα ιατρικό θαύμα και να σωθεί ο 16χρονος, ο οποίος χαροπαλεύει, 16χρονος εραστέχνης ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, που τραυματίστηκε σε ποδοσφαιρική συνάντηση σε γήπεδο στην Παναγία της Θάσου. Νοσηλεύεται σοβαρή κρανιοκεφαλική κάκωση. Είναι οι ευχές όλων μας ο 16χρονος να τα καταφέρει. Να γίνει ένα θαύμα ιατρικό, γιατί κάπου εκεί πέρα τώρα πηγαίνει η κατάσταση. Και κάποια στιγμή να ελεγχθούν και όλα αυτά τα γήπεδα που χιλιάδες παιδιά αγωνίζονται και δεν έχουν ούτε άδειες, έχουν ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις. Το παιδί πήγε, έκανε ένα τάκλινγκ και έπεσε πάνω στο τέτοιο, με το λαιμό πάνω στον τοίχο. Γιατί από η γραμμή του.
3: Οι
0: αποστάσεις ούτε ένα μέτρο δεν είναι. Αλλά σε αυτά τα γήπεδα δίνονται δυστυχώς άδειες να τελούνται αγώνες.
3: Και δεν είναι μόνο αυτά τα γήπεδα, μια παρένθεση τώρα, μια και το πιάσαμε. Είναι και πολλά αυτά τα γήπεδα 5x5, που είναι παντού απλωμένα σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει.
3: Περιορισμένος ο χώρος, πάρα πολύ περιορισμένος ο χώρος γύρω από τα γήπεδα, για μόνο και μόνο για να κερδίζουν μέτρα οι ιδιοκτήτες για να μπορούν να έχουν τα γήπεδα τους.
0: Ξέρεις, σε κάποια κατάσταση.
3: Ναι. Εντάξει, πέρα από την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, η ασφάλεια γύρω από το γήπεδο, δηλαδή τα προστατευτικά και όλα αυτά, είναι πολύ βασικά πράγματα και αρχές που πρέπει να τηρούνται, αλλιώς είναι πολύ επικίνδυνα. Πάρα πολλά τα παράδειγμα.
0: Ωραία, αυτή ήταν η παρένθεση, είναι η ευχή όλων μας να τα καταφέρει ο Πιτσιρικάς.
3: Λοιπόν, για την
0: πάμε τώρα στα ευχάριστα.
3: Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που έκανε η Εθνική έκανε και το γύρο της Ευρώπης και του κόσμου.
0: Η Μπίλντα όμως είδες πως το αντιμετώπισε.
1: Καλά, πολύ κομπλεξική, έτσι. Κομπλεξιακή που λέγε μια φίλη μου. Εντάξει ρε φίλε, ποδοσφαιρικός νανός. Καλό το παστελάκι.
3: Ναι, κάπως έτσι.
1: Στο Άουσμπουργκ να γίνουμε κι εμείς λίγο καφράκια.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι πρώτα απ' όλα είναι η πρώτη νίκη της Εθνικής επί της Γερμανίας σε επίπεδο ποδοσφαίρου ανδρών. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Είχαμε μέχρι τώρα 3 ισοπαλίες και 7 ήττες. Ήταν και η πρώτη νίκη και μάλιστα έτσι, μέσα, στο, μέσα στη Γερμανία. Mm-hmm. Σωστό, 1-0. Ο Κουρμπέλης, που ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Εθνικής με τη Σερβία, έπαιξε αλλαγή σήμερα και έμενε να σκοράρει.
0: Και στη φάση που μπαίνει ο Κουρμπέλης στο 58, νομίζω ότι οι περισσότεροι μεταξύ αυτών και εγώ είπαμε τώρα.
1: Καλώ τα περιστέρια.
0: Βάζουμε τώρα Κουρμπέλη και Ανδρούτσου, γιατί όλοι είμαστε προπονητές της κερκίδας που τα ξέρουμε.
1: Και ο Θανάσης ο Ανδρούτσου, φίλε, πάρα πολύ καλό.
3: Πάρα πολύ καλό ο Ανδρούτσου. Και ο Κουρμπέλης ήταν ο κορυφαίος με τη Σερβία. Γιατί για ποιο λόγο να μην παίξει, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, τώρα σου λέω γίνεται η αλλαγή και στο 58. Είναι οι Γερμανοί, έχει περάσει ένα τετράλεπτο, το πεντάλεπτο του τρόμου λίγο. Και λες ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν
1: να γίνει και μια ειδική αναφορά στον Κωνσταντίνο Τζολάκη, έτσι, ο οποίος κράτησε μέσα στο παιχνίδι με 3-4 πολύ μεγάλες αποκρούσεις.
3: Μα είναι σταθερή αξία πλέον. Είναι σημείο αναφοράς ο Τζολάκης. Αισθάνονται πολύ καλά οι αμυντικοί με τον Τζολάκη πίσω.
1: Και πολλοί παίχτες ξεχώρισαν, δεν το συζητάμε τώρα. Για μια τέτοια νίκη δεν χρειάζεται ένας και δύο.
3: Σωστό.
1: Και ο Παυλίδης ήταν πάρα πολύ καλός, ο Τζιόλης πάρα πολύ καλός. Ο Καρέτσας έκανε τη φάση του αγώνα με αυτή την τρίπλα, την πολύ αλήτικη τρίπλα που έκανε στο παιδί αυτό, το Ξανθό. Στο παιδί το Ξανθό.
0: Που έπρεπε να ζητήσει αλλαγή, να πάει στα πίτσα από μόνο του.
3: Κοίταζε το απέναντι πέταλο Γερμανός και η μπάλα ήταν από πίσω του. Ναι, εντάξει, έγιναν κάποια ωραία πράγματα. Εντάξει, το ζητούμενο είναι από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Βλέπεις ότι κρατάνε και λίγο χαμηλά την μπάλα, το πανηγύρισαν βεβαίως τα παιδιά στα αποδυτήρια.
1: Εντάξει, φίλε, εκεί πέρα που λέγαμε να μην είσαι τέταρτος και να είσαι τρίτος για να μπεις επικεφαλής στο πρώτο γκρουπ στα προκριματικά του Euro του 28. Τώρα κοιτάς να προκριθείς, να είσαι μες στη διάδα, έτσι, να σπάσεις το δίπολο Γερμανία-Ολλανδία.
0: Πέμπτη καταρχήν με Ολλανδία στην Τούμπα.
1: Στην Τούμπα.
0: Και μετά Κυριακή με την Γερμανία πάλι στην Τούμπα.
1: Και προφανώς και την Πέμπτη, αλλά ειδικά την Κυριακή, οι Γερμανοί είναι λίγο το παιχνίδι. Πρέπει να κάνουν διπλό δηλαδή. Δεν κάνουν διπλό, έχουν θέμα για τη διάδα.
0: Οι Γερμανοί θα παίξουν με τους Σέρβους τώρα.
1: Έχουν ένα πόντο.
3: Στη Γερμανία. Ναι, στη Γερμανία.
1: Έχουν ένα πόντο.
3: Λογικά θα έρθουν με 4 βαθμούς, αλλά λογικά γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, οι Γερμανοί το Nations League, τη συγκεκριμένη διοργάνωση δηλαδή, την έχουν μόνο και μόνο για να μοντάρουν τα νέα πλάνα του Κλόπ. Έτσι φαίνεται αυτό.
1: Εντάξει, αλλά
0: δεν πάει πουθενά τον
1: Έλληνα. Γερμανοί είναι όμως, ρε φίλε, δεν τα αφήνουν τώρα.
3: 40, όχι, δεν θα τα αφήσουν. Κανένα αγώνα δεν αφήνουν. Δεν υπήρχε κανένα.
1: Και το πάλεψαν και χθες πολύ.
3: 40 ποδοσφαιριστές έχει καλέσει.
1: Ναι.
3: Είναι μεγάλο το νούμερο, 41 ή 42. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μόνο και μόνο για να παίξουν σε όλα τα παιχνίδια αυτά. Για να αποφασίσει τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Δηλαδή αυτό είναι το πλάνο των Γερμανών και αυτό είναι το πλάνο του Κλοπ και της Ομοσπονδίας.
1: Μια χαρά.
0: Και ήταν και η πρεμιέρα του Κλοπ στη Γερμανία.
3: Ας κάνουν όσα πλάνα θέλουν, να χάσουν αν γίνεται και την Κυριακή και να τελειώσει η ιστορία.
1: Και ας επιλέξει μετά ότι είναι αυτούς που δεν παίξανε.
3: Ναι, λοιπόν. Να τονίσουμε εδώ ότι η τρίτη θέση είναι, σημαίνει ότι δεν υποβιβάζεσαι, έτσι, βασικό αυτό, και παράλληλα στο κυνήγι της πρώτης και της δεύτερης θέσης και ταυτόχρονα κερδίζεις και θέση στην κλήρωση
1: για το γύρο του 28. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
3: Εντάξει,
0: θα πρέπει να μιλάμε στο Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, δίνουμε λοιπόν σιγά σιγά στα σφαίρες της
0: κοιτάλης. Ο Γρηγόρης είναι.
1: Στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο Γρηγόρη Νιάκα. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
0: υπόλοιπο ημέρας.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θάνατου Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παρεμένουν ανοιχτά εδώ και τόσες ημέρες. Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο, όλοι καταλαβαίνουμε, καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, τα κατασκευμένα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς. Παράλληλα, εκεί κλιμάκια της πολεοδομίας πραγματοποιούν ελέγχους στατικότητας στα γύρω κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ισχυρή έκρηξη έχει προκαλέσει ζημιές σε γειτονικές κατασκευές. Πολλά ερωτήματα και για τις δύο αυτές υποθέσεις. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία Νίντονα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μακόπλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμα ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Επίθεση και στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση στις πρωινές ώρες στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Με περισσότερα πλοία ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Για την Ουκρανία ζήτησε να εξεταστεί αποστολή πυράβλων αναχέτησης Patriot από τα υφιστάμενα αποθέματα. Νεκρός ανασύρθηκε Γερμανός 51 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Προανάκριση πραγματοποιούν οι λιμενικές αρχές. Και τέλος, βελτιωμένο σήμερα ο καιρός, 25 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης ή κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, έχοντας διαπιστώσει ότι η κατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε μόνο στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Παράλληλα, έχει ανοίξει όμως και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις αντοχές των παλαιών κτηρίων στην πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται ανακαινήσεις, αν δηλαδή τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε τι είπαν και εδώ στο σταθμό μας και οι ειδικοί. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις τιμές των καυσίμων που καλπάζουν και απειλούν πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Είμαστε 2 μέρες πριν, αφού την Δετάρτη περιμένουμε από το Οικονομικό Επιτελείο να ακούσουμε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, με δεδομένο ότι ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για οδηγούς και νοικοκυριά μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα, η εβδομάδα ξεκίνησε, Πινελόπη, με μια νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάνω που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαν αποκλιμακωθεί έστω και λίγο οι τιμές του πετρελαίου και αυτό θα αποτυπωνόταν στην Αγγλία, φαίνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει γιατί έχουμε νέα άνοδο, όπως είσαι και εσύ. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 108,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε άνοδο σε σχέση και με χθες και βέβαια έχουμε άνοδο σε σχέση με τις αρχές του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον κατά 18 έως 20%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στο TTF, στο Ολλανδικό Hub. Είναι στα 73,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, να πούμε ότι σήμερα ήταν μια μάλλον καλή μέρα, προφανώς λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως των αιωλικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές φτάνει στο 64,9%, σχεδόν 65% παραγωγή από ανανεώσιμες, και έτσι έχουμε μια πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες στην τιμή του ηλεκτρισμού στα 135,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην Αντλία, αυτά τα οποία καίνε και περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη, η αμόλυβδη έχει ελάχιστα έστω αυξηθεί, αλλά έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, είναι 2 και 20 και 1, ενώ το ντίζελ κίνησης επίσης είναι αυξημένο στα 2 ευρώ και 21 λεπτά, σχεδόν 22 λεπτά.
0: Και δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για να αλλάξει η εικόνα του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι, γενικότερα στις τιμές στην Αντλία.
1: Προφανώς δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστες ημέρες για να πει κανείς ότι θα αλλάξει η τιμή στην Αγγλία. Αυτό δεν φαίνεται και από τις χοντρικές τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες είναι και αυτές ελάχιστα αυξημένες. Άρα θα δούμε και τις επόμενες ημέρες υψηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Περιμένουμε την Τετάρτη να ανακοινώσει η κυβέρνηση την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και να δούμε και τι θα γίνει με τις εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων.
0: Και δυστυχώς αυτό που λες δεν φαίνεται ούτε καν και από τις εξελίξεις γενικότερα στη Μέση Ανατολή, όπου λείπει, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Πενελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η πρόεδρος των Βενζινοπολαντικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στη τηλεόραση του Ρητνιούς και άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη μένει εκτός επιδότησης.
2: Έχει βγάλει εκτός από το παιχνίδι την βενζίνη. Επιδότηση.
3: Την αμόλυβδη.
2: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2-20 Αττική. Και θα μπουν μάνι-μάνι και τα 10 λεπτά, 2-30. Χώρια τι μας περιμένει, άδικο.
0: Επιπλέον αυξήσεις στο επόμενο διάστημα προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασματούλου.
4: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
0: Τώρα, νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο News Radio 105,8 ο Νίκος Βέτας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην Ευαγγελία Παλτατζή.
5: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες,
2: μέσα
5: από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2-3-5% παραπάνω, τι συμβαίνει? Αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει. Ειδικά μέσα στην κρίση και την πολύ βαθιά ύφεση και την ανέχεια των οικοκυριών, ο πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 0. Τώρα το τζίνι έχει βγει λίγο από το μπουκάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να μαζευτεί.
2: Μάλιστα.
5: Η ίδια η διαχείριση των προσδοκιών είναι κρίσιμη. Ο τρόπος με τον οποίο όλοι μας μιλάμε για το φαινόμενο, ακόμη και αυτό επηρεάζει. Όταν λέω όλοι μας, οι δημοσιογράφοι, όλοι που έχουν δημόσιο λόγο, να μην θεωρούμε δηλαδή ότι μπορούμε να ζούμε με ένα πληθωρισμό που να είναι υψηλός και με κάποιο μαγικό τρόπο θα έρχεται η κυβέρνηση και θα καλύπτει τα εισοδήματα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Τώρα, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου για τη στήριξη των καταναλωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ αντίστοιχες εκπτώσεις αναμένεται να ανακοινώσουν και τα δηληστήρια. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Το βασικό ερώτημα είναι ένα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε σε πρώτη φάση την Τετάρτη, Άγη, και σε δεύτερη φάση 14 Οκτωβρίου. Ποια είναι τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και εμένα. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε πως έχει προγραμματιστεί συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί αναμένεται ο Πρωθυπουργός να περιγράψει ουσιαστικά και τον τρόπο που θα κινηθεί η κυβέρνηση, θα επαναλάβει. Όπως γιατί σήμερα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πλαίσιο έχει τεθεί από τον ίδιο Πρωθυπουργό στην πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αλλά και στην προσπάθεια να υπάρχει μια συγκράτηση σε ένα νέο κύμα ακρίβεια στα δάχτυλα του σούπερ μάρκετ που διαπιστώνεται ούτως ή άλλως από όλους, την ώρα που βέβαια τα μηνύματα της αγοράς, ακούμε, δεν είναι ενθαρρυντικά λόγω του αυξημένου κόστους με τον οποίο έρχονται αντιμέτωπες και συνολικά οι επιχειρήσεις. Για τα μέτρα, ερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης για την εκδίκευση, την αντιμετώπιση.
0: Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών νωρίτερα, την τακτική ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Αναγνώρισε ο κ. Μαρινάκης πως οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο δυνατόν περισσότερα, όσο δυνατόν γρηγορότερα, κατηγορώντας ωστόσο την αντιπολίτευση πως έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι, είπε, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς να υπάρχει δημοσιονομικό αντίκρισμα. Όπως τόνισε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για ανακοινώσεις νωρίτερα δεν θα είχαμε σέντ να δώσουμε στους πολίτες, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Πασόκ και την Ελλάς, υποστηρίζοντας πως ένα κόμμα επαναλαμβάνει τη ρητορική του άλλου. Θέλει να επιστρέψουμε σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποια λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά σου λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες, είπε ο κ. Μαρινάκης, και υπογράμμισε πως ήδη εφαρμόζεται μεταστήριξη με μόνιμο χαρακτήρα, τα οποία αφορούν εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και φορολογικές απαλλαγές και παρεμβάσεις για τρίτεκτους και πολίτεκτους, μεταξύ άλλων με την αύξηση του αφορολογίου συνολικά, όπως τόνισε. Αναφέρθηκε και στο μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος αλλά και τις θέσεις εργασίας, τονίζοντας πως η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί. Τώρα, ως προς ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, ανέφερε και εσύ για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, να δούμε αν θα υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα, υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα για το δίδυμα της βενζίνης, και βέβαια στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και να δούμε βέβαια πώς αυτές θα ωφελήσουν ή θα κινήσουν την αγορά.
0: Πολύ ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα. Θα θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου αν έχει αργήσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα καύσιμα. Όπως επίσης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θέλη αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
6: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μία μέρημνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
7: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
6: Θα εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το Οικονομικό Επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος. Να γνωρίζουμε ότι μια σειρά κρατών στην Ευρώπη δεν μπορούν να πάρουν μέτρα καν για να θερμάνουν τον κόσμο τους. Η Ελλάδα μπορεί, γιατί έχει μια χρηστή διαχείριση. η Ελλάδα έχει το περιθώριο να κάνει μέτρα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Όμως δέστε λίγο στον ευρωπαϊκό ορίζοντα τι συμβαίνει. Τουλάχιστον μια δεκάδα κρατών στην Ευρώπη είναι σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να πάρει μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών ακριβώς λόγω μιας κρίσης που εξελίσσεται στις επιτοκιακές καμπύλες στα ομόλογα.
0: Είμαστε λοιπόν δύο μέρες πριν από τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτέλειο. Η επιδότηση στην Αντιλία έχει πιο άμεση απόδοση στους πολίτες, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παθανάσης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Sky.
8: Εμείς επιλέγουμε να πάμε ακριβώς στην Αντιλία και να πούμε ότι θα μειώσουμε κατά τόσο που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό θα το υποφεληθεί ο κάθε συμπολίτης μας. Είναι θέμα επιλογών που κάνουμε και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δουλέψει καλύτερα.
0: Την ίδια ώρα πάντως, ομαδικά πειρά προς την κυβέρνηση εξαπολύει αντιπολίτευση με αιχμή την ενεργειακή ακρίβεια στη χώρα, την ώρα που προεξοφλείται πως ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι εφιαλτικό στο ενεργειακό πεδίο. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, κεραυνεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Ευγενία.
9: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα όμως που η κυβέρνηση θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και κυρίως τον περιορισμό του κόστους ενέργεια. Ας δούμε λοιπόν πώς επιτίθεται η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία υψώνει τους τόνους, ζητώντας την εφαρμογή του πλέγματος μέτρων που προτείνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπως η μείωση των έμεσων φόρων, επικαλούμενη μάλιστα το ιταλικό μοντέλο. Επιπροσθέτως, χθες ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στυλίτευσε και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, κάνοντας λόγο για μια

0: τις τιμές στην ενέργεια, ζητώντας σε παράλληλα από την Κουμουνδούρου την φορολόγηση των υπερκερδών και τη μείωση των έμεσων φόρων. Το ΚΚΕ κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για ευκολόγια αναφορικά με το κόστος της ενέργειας και το κόστος ζωής για δύο λόγους. Πρώτον, λέει, διότι απορρίπτουν τις προτάσεις του ΚΚΕ και δεύτερον, γιατί κοστολογούν τα πάντα με κριτήρια κεφαλαίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη σειρά του κάνει λόγο για ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας, η οποία, όπως λέει, θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική καταστροφή. Και τέλος, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη εγκαλεί την κυβέρνηση για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων.
1: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Χειμερό σχόλιο από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα του Φεστιβάλ Νέο Διηγητή.
2: Η μόνη απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών του σε κάθε δίκαιο λαϊκό αίτημα, αλλά και στις προτάσεις που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή, είναι ότι έχει δυσβάσταχτο κόστος, ότι είναι μαξιμαλιστικό και ότι δεν αντέχει η οικονομία.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική και την ακρίβεια, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
3: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανά ανακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι πολυκατοικία στην Νέα Ιωνία. Όταν φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στο Ισόγειο επεκτάθηκε στο κτίριο, προκαλώντας συγκεκριμένες ζημιές. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι κάτοικοι περιμένουν τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων.
5: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φλέγες, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
6: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη, ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω την η τέντα έχει αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
7: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
8: Ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η προσβεστική.
5: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω. Ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
9: Από τα ράτσα δηλαδή.
5: Από τα ράτσα. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, επομένως, βρίσκονται οι έρευνες για την πυρκαγιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια χωρίς να αποκλείουν και το ενδεχόμενο εμπρησμού. Πάμε στη Σπυρίδουλα Κακλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο σημείο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, στο μικροσκόπιο έχει μπει Σπυρίδουλα και το ιστορικό του καταστήματος, όπου πριν από λίγα χρόνια, το 2023, είχε σημειωθεί ένα θανατηφόρο περιστατικό. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Το Φεβρουάριο του 2023 έξω από την καφετέρια έγιναν ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο αντίπαλων, μάλλον μαφιόζικων ομάδων, και από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας θαμώνας του καταστήματος, άσχετος με τις δύο ομάδες, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα βέβαια. Ωστόσο φαίνεται αυτό το περιστατικό να μην έχει άμεση σχέση με το τι συνέβη σήμερα τα ξημερώματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στις 4:25 κλήθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε. Εδώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχείς πολλαπλές εκρήξεις που ακούσανε πριν ξεσπάσει η φωτιά, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε προς τα πάνω σε όλους τους ορόφους, ακόμα και στον τρίτο όροφο. Πολλά σπίτια μάλιστα Γρηγόρια έχουν πραγματικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Είναι 5 διαμερίσματα στο σύνολο. Νομίζω τα 3 από αυτά έχουν σοβαρά προβλήματα. Και τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI. Και αυτό γιατί από τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας φαίνεται να είναι εμπριστική επίθεση και συγκεκριμένα.

0: να έχει γίνει περιέλουση έφλεκτου υλικού και γι' αυτό μάλιστα πολύ γρήγορα μετακινήθηκε η φωτιά, να το πούμε έτσι, προς όλο το κτίριο και προς τα πάνω. Ωστόσο, αυτό είναι οι πρώτες ενδείξεις, περιμένουμε και τα άμεσα αποτελέσματα, ενώ να προσθέσω ότι τώρα που μίλησα ξανά με τους ενίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι εκφράζουν και μια ανησυχία. Κάποιοι από αυτούς, όλοι από αυτούς, δεν έχουν και πού να κοιμηθούν το βράδυ. Αυτό που ζητάνε κυρίως.
1: Έχασαν τα πάντα οι άνθρωποι, έχασαν τα πράγματά τους όλα, ήταν μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνουμε, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
0: Πράγματι, το ευχάριστο είναι φυσικά ότι δεν είχαμε τραυματίες. Οι εγκλωβισμένοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Αυτό που ζητάνε είναι να έρθει άμεσα κλιμάκιο της πολυοδομίας για να δούνε και για τη στατικότητα του κτηρίου. Γιατί η φωτιά έκαψε τόσο πολύ που βλέπουμε ακόμα και σωληνώσεις, ακόμα και κάγκελα να έχουν φθαρεί πραγματικά από το θερμικό φορτίο.
1: Σπυριδούλα Καρατζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τη Νέα Ιωνία Αττικής θα πάμε στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εκεί οι έρευνες για την τραγωδία στην περιοχή μετά τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της πολυοδομίας που πραγματοποιούν ελέγχους για τη στατικότητα των γειτονικών κτίριων, ενώ συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην Πλάκα βρέθηκε νωρίτερα η Χριστιάνα Μανιάτη, η ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει για τους ελέγχους της πολυοδομίας, αλλά και για τα επικρατέστερα σενάρια των εμπειρογνωμόνων που οδήγησαν στην έκρηξη. Για να ακούσουμε τη μετέδωση.
2: Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο της πολυοδομίας Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, βρίσκεται ήδη εδώ. Έχει ξεκινήσει τους στατικούς ελέγχους στα γύρω σπίτια. Εξονυχιστικοί έλεγχοι γίνονται για να αξιολογήσουν τη ζημιά σε ολόκληρη τη γειτονιά. Παράλληλα στο επίκεντρο βρίσκεται και ο λόγος, οι έρευνες που πρέπει να φωτιστούν, το γιατί συνέβη αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η έκρηξη. Οι πραγματογνώμονες της ΔΑΕ και η τεχνική του φυσικού αερίου χτενίζουν το σημείο, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο όροφο, εκεί όπου υπήρχε μοναδική ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου, στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού. Οι αρχές ελέγχουν στενά το μπόιλερ καθώς και την κουζίνα, ενώ έχει ήδη ληφθεί και αποσπαστεί για εργαστηριακή εξέταση στο Πολυτεχνείο ο παλιός αγωγός μαζί με το μετρητή δεκαετίας του 90, όπως φαίνεται, καθώς τα ίχνη καύσης σε εκείνο το σημείο γεννούν κρίσιμα ερωτήματα.
1: Τώρα, η τραγωδία στην Πλάκα επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη στατικότητα των κτηρίων αλλά και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Πάμε να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τα πολύ σημαντικά αυτά ερωτήματα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
3: Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
4: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή η αξιωματική της Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα.
3: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στο Earth News Radio ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
5: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό, πριν γίνει Airbnb, εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
3: Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
6: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες, παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια. Βλέπουμε λοιπόν τον πετό, ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, Είναι μικρή η δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
3: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, τονίζοντας πως οι δικλείδες ασφαλείας για το φυσικό αέριο είναι τεράστιες.
7: Δεν πρέπει να ανησυχούν οι καταναλωτές. Για να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες. Από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει έναν και η νομοθεσία.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Φεύγουμε από τα όσα έγιναν στην Πλάκα ή όσα δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα και να πάμε εκτός συνόρων, διότι έχει σημάνει συναγερμό στη Βρετανία μετά την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση του Φέρφορντ, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. 5 άντρες έχουν συλληφθεί, ενώ οι Βρετανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Πρεσβεία απευθύνει σύσταση στους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ενώ ο Υπουργός Άμυνας της χώρας επισημαίνει ότι πιθανός στόχος μπορεί να είναι και Βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε θυσαμένως στο Λονδίνο και την Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νατάσα, ποια είναι τα τελευταία στοιχεία από την έρευνα και τι σημαίνει αυτή η υπόθεση για το επίπεδο ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο? Καλό μεσημέρι.
9: Ναι, καλό σας μεσημέρι. Η βάση Φέρφορντ λοιπόν και σήμερα παραμένει υπό αυστηρή φρούρηση, και αυτό συνεχίζεται η έρευνα για τη πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Να σας πω ότι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες εξακολουθούν να κρατούνται για αντικείμενα που συνδέονται με εκρηκτικά και ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτό που έντονα λέγεται πλέον σήμερα είναι ότι η αντιτρομοκρατική εξετάζει και το ενδεχόμενο σύνδεσης με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει συμπέρασμα για το ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Η βάση Φέρφορντ χρησιμοποιείται από θέρμανση αμερικανική πολεμική αεροπορία και έχει χρησιμοποιηθεί και σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το τι γνώριζαν ήδη οι υπηρεσίες ασφαλείας πριν από τις συλλήψεις. Έχουμε τις μαρτυρίες των κατοίκων που μάλιστα οι αστυνομικοί, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, τους είχαν ζητήσει ήδη από το Σάββατο να μείνουν στα σπίτια τους και να έχουν τα παράθυρά τους κλειστά, παρά την μαρτυρία της κατοίκου που όντως εγκαίρως ειδοποίησε την αστυνομία. Όμως είδαμε είδαμε ότι με την αφορμή τη χθεσινή δήλωση Τραμπ ότι ήταν μια συνεργασία Washington-Λονδίνο, ότι αυτούς τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό και ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν νέα στοιχεία που θα βγουν στο φως της δημοσιότητας. Ο Βρετανός τώρα λοιπόν Υπουργός Άμυνας αυτό που μας είπε, ότι οι πιθανοί στόχοι να είναι οι Βρετανικές βάσεις και στο εξωτερικό. West Treating. Τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, είπε, μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο τρομοκρατών και δρόντων που υποστηρίζονται από κράτη. Δεν συνδέει ευθέως την υπόθεση με την Τεχεράνη, παραλαμβάνει όμως ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοι του επιδιώκουν να βλάψουν την Βρετανία. Έχουμε όμως και από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λονδίνο που ζητούν τους Αμερικανούς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην Βρετανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Υπάρχει σύσταση για τους Αμερικανούς πολίτες, ναι.
9: Ναι. Και ακούσαμε και στο συνέδριο των εργατικών τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ed Miliband, να μιλάει για επενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ed Miliband ότι τα γεγονότα στο Φέρφορντ αποτελούν υπερθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία και τόνισε ότι η Βρετανία θα υπερασπίζεται την ασφάλειά της απέναντι σε όσους την απειλούν. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι από τον περασμένο Απρίλιο το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βρετανία παραμένει σοβαρό, που σημαίνει ότι μία επίθεση θεωρείται πολύ πιθανή. Αυτά είναι τα τελευταία λοιπόν στοιχεία.
1: Βεβαίως, Νατάσα Κατσάβελου.
9: Στη σημερινή εικόνα.
1: Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον.
9: Δεν έχουμε καμία νέα ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών. Παραμένουμε στις 2 χθεσινές ειδωλές ανακοινώσεις.
1: Ωραία. Το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα των ερευνών. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Γιατί συνεδριάζουν στη Βελγική Πρωτεύουσα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, οι υβριδικές απειλές αλλά και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Συνδεόμαστε με την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και την ανταποκριτήριά μας εκεί, Ελένα Αποστολίδου. Να μας πει, Ελένα, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της σημερινής συνόδου, ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπονται και αν έχουμε και κάποιο σχόλιο για τα γεγονότα, για αυτά που έγιναν στη Βρετανία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν είχαμε κάποιο σχόλιο πάνω στα γεγονότα αυτά. Αυτό που ουσιαστικά νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ως δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία τα έθεσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη. Το πρώτο αφορά την αύξηση, όπως είπε, των υβριδικών απειλών, των υβριδικών επιθέσεων από τη ρωσική πλευρά στην Ευρώπη. Μάλιστα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να είναι προετοιμασμένα για τέτοιες υποθέσεις και επιθέσεις, λέγοντας ότι περιμένουμε δολιοφθορές αλλά και άλλες ενέργειες. Το δεύτερο που έθεσε είναι η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Να θυμίσουμε ότι η επιχείρηση Ασπίδες αυτή τη στιγμή είναι με δύο πλοία, ένα ελληνικό και ένα ιταλικό, και ουσιαστικά προστατεύει τα εμπορικά πλοία από τους Χούθη. Η ίδια είπε ότι δέχονται πολύ μεγάλη πίεση, καθώς πάρα πολλά εμπορικά πλοία έχουν καταθέσει αιτήματα για προστασία, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει διάθεση τουλάχιστον 10 πλοίων. Βέβαια, και κάλεσε πολλά κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτό, πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, Γρηγόρη. Τέλος, να σου πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε ουσιαστικά, όπως είπε, και σε αυτό που ζήτησε προσερχόμενος στο Συμβούλιο, η ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται και από τον Νότο, καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής των 360 μοιρών. Που απαγγελόμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ και πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα, τώρα εντωμεταξύ στις Βρυξέλλες, παράλληλα με την συνεδρία των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης, συνεδριάζουν και οι Υπουργοί Γεωργίας των 27 για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, το κόστος παραγωγής και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, Έλενα.
0: Ναι, είναι δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που έχουν θέσει στο επίκεντρο της συζήτησης. Το πρώτο αφορά το κόστος της ενέργειας, την αγροτική παραγωγή, μετά και τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια. Πώς αυτό μετακυλείται στην αγροτική παραγωγή. Και το δεύτερο είναι ο σχεδιασμός της νέας αγροτικής πολιτικής, της νέας ΚΑΠ για το 2038-2034. Ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε πως βασικές προτεραιότητες πρέπει να είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, η ανθεκτικότητα αλλά και η επισυντηστική ασφάλεια. Μάλιστα, ο ίδιος, αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή άμεση δράση. Ενώ τέλος για την Ελλάδα, χαρτογραφώντας την κατάσταση, είπε ότι δοκιμάζεται από τις επιδοτίες και ότι μόλις λυθεί αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να ξεκινήσει η ανασύσταση των κοπαδιών που θα φέρει και αύξηση της παραγωγής.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες να έρθουμε πίσω στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα με τη μεγάλη υπόθεση, τα νεότερα να δούμε αναφορικά με τις έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα αυτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα 5 κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασκευθεί, ενώ αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επικοινωνίες μεταξύ των γιατρών στο Κολωνάκι, αλλά και στις επαφές της προφυλακισμένης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα και τι περιμένουν οι αρχές από την άρση του απορρίτου? Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Νάνα Νικολάου, που βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίων και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανά, καλό μεσημέρι.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δώσει κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ως σήμερα δεν έχει καταθέσει προανακριτικά ούτε στο πλαίσιο της κατάθεσης. Ενώ στο κατόπλητο ανακριτή θα περάσουν και άλλοι μάρτυρες. Κομβικές θεωρούνται οι απαντήσεις αναφορικά με το εάν χορηγήθηκε μέσα στο Γιώργο Μαζονάκη. Η πλευρά της θεατρού υποστηρίζει ότι η κατηγορούμενη κατά τη εξηγή στον ανακριτή αρνήθηκε ότι χορήγησε μέση οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη. Από την πλευρά της ήταν 10χρονη υπάλληλος του ιατρείου. Έχει δηλώσει πως ο ιατρός της ζήτησε να τηλεφωνήσει σε αναισθησιολόγο και να ρωτήσει για το αντίδοτο της ουσίας προποφόλης. Το τι τελικά συνέβη θα φάνει από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών που θα ανάψει πράσινο φως στο άνοιγμα των τηλεφώνων αναμένεται εντός της εβδομάδας. Ελλάδας και σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του κατηγορούμενου ιατρού αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη για τη λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο και επιμένει ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα.
1: Άννα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη δικαστική μας τάχτη Άννα Νικολάου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα των αρχών και τη συνθήκη θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προέβει ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky. Αναφέρθηκε, είπε ότι στα ευρήματα του MedWatch περιλαμβάνεται και η Μαρία Καριστιανού. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυρία Καριστιανού ελέγχεται για αναρτήσεις σχετικά με την κβαντική ιατρική και συσκευή βιοανάδρασης, υποστηρίζοντας ότι σχετικές πρακτικές δεν αναγνωρίζονται από την ιατρική επιστήμη. Τώρα, το ερώτημα που έκανε στην υδροθεραπεία, το πού έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης, έθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου, δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα.
11: Το συγκεκριμένο ιατρείο, την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία δηλώνεται πως την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζονάκης στην προηγουμένη του θανάτου του.
1: Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς νέα εβδομάδα, νέο αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες καταγράφεται για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα του συνόρου του Ορμούς. Οι δύο πλευρές επιμένουν πάντως ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, τελευταίο, Νατάσα, ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, κρατούν, λένε σε όλους τους τόνους ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
12: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι πολύ σημαντικό. Όμως παρατηρούμε μία διγλωσία, γιατί έχουμε μία δήλωση της τελευταίας στιγμής από το Ιράν. Έκανε ανακοίνωση ο Μοτσταμπα Χαμενέι, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και είπε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αποθήσει τους εχθρούς από το ανοιχτά του Ιράν προς την Αραβική θάλασσα και αν χρειαστεί θα τους εκδιώξουν και από εκεί. Να πούμε ότι αυτό εκλαμβάνεται ως απάντηση στο ηχηρό όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης. Το Σάββατο ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση των Ιρανών για τον τερματισμό της κρίσης μέσα σε μία εβδομάδα, να ξανανοίξουν δηλαδή τα στενά του Ορμούς μετά από 7 ημέρες. Τι περιλαμβάνει, Γρηγόρη, αυτή η πρόταση? Mm-hmm. Ζητούν οι Ιρανοί να άρει η Ουάσιγκτον τον ναυτικό αποκλεισμό της στα ιρανικά λιμάνια, να απελευθερώσει τις παγωμένες ιρανικές καταθέσεις, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να εφαρμόσουν την εκεχηρία σε ολόκληρη την περιοχή, στο Λίβανο και την Ιεμένη. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση και μάλιστα κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα νέο χάρτη κατά την προσφυλή του τακτική, μετονομάζοντας τα στενά του Ιράν σε στενά του Τραμπ. Οι ειδικοί λένε ότι ενώ και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για διπλωματία, διαφωνούν για το ποιος θα πρέπει να κάνει πρώτος τις αναγκαίες παραχωρήσεις. Αυτή τη φορά βέβαια πιέζει ο χρόνος και ενώπιση των αμερικανικών εκλογών, όπως στις 3 Νοεμβρίου.
1: Γιατί έχει θέσει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αυτό το ορόσημο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών.
12: Υπάρχει μάλιστα ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στη Wall Street που λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται υποχωρητικός και ενδοτικός, όμως αμέσως μετά τις εκλογές σκέφτεται να ξαναχτυπήσει το Ιράν, Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, μια δυσάρεστη είδηση. Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στην Θάσο. Το νεαρός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη με τον 16χρονο, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Κώστα, καλό μεσημέρι.
13: Γρηγόρη, με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Ο 16χρονος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα Βύρωνας Β' Έαντας Παναγίας στη Θάσο. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο νησί στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ Βίρονα και Έαντα Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε μια προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του out, πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, όπου αρχικά μετέφερε τον 16χρονο στο κέντρο υγείας της Θάσου και στη συνέχεια εσπευσμένο στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς τα μέλη της διοίκησης του Βίρονα αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου, όπως και χθες το βράδυ, είναι στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν και να στηρίξουν την οικογένεια. Σοκαρισμένοι όλοι οι άνθρωποι της ομάδας. Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεωτέρας όλες τις αθλητικές δραστηριότητες ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης. Ενώ το ίδιο πράττουν και άλλες ομάδες του νομού. Γρηγόρη, και οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την υγεία του 16χρονου.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε πολύ σύντομα καλά νέα για τον 16χρονο, ο οποίος δίνει τη μάχη για τη ζωή του στη μονάδα δικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Κώστα Λουκούμη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είδαμε λίγο πριν τη διακοπή τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πάμε στο Ουκρανικό, στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες περιοχές όμως της χώρας. Παρά τις διπλωματικές επαφές, δεν διαφαίνεται κάποια πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά οι επιθέσεις στο Κίεβο συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως κάνει το τελευταίο διάστημα η Ρωσία. Υπήρξαν αναφορές από τις αρχές του Κιέβου για μια μεγάλη έκρηξη, πιθανότατα από ρωσικό ντρόν στο κέντρο του Κιέβου, και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει χτυπηθεί η Ακαδημία Επιστημών και υπάρχουν τραυματίες, τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες, όπως αναφέρουν μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Φυσικά, αν υπάρξει κάτι νεότερο για αυτό θα ενημερώσουμε. Ωστόσο, νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες επιθέσεις στο Κίεβο αλλά και στο Χάρκοβο, με τουλάχιστον 2 νεκρούς αλλά και τραυματίες, καθώς και στην Οδυσσό, όπου στα ανοιχτά χτυπήθηκε ένα εμπορικό πλοίο αλλά και ενεργειακές υποδομές στην πόλη, στο λιμάνι, αυτό στο μεγάλο λιμάνι της Οδυσσού. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί λένε ότι χτύπησαν ρωσικό δηληστήριο στο Κράσνονταρ της Ρωσίας, ενώ την ίδια ώρα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την πλευρά του και τη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία, επανέλαβε μάλλον ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία, και αυτό το δείχνουν και οι όλο και αυξανόμενες δαπάνες για τον εξοπλισμό της. Και επίσης είπε ότι αν υπάρξει πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές, αυτός θα είναι σύντομος, όπως χαρακτηριστικά είπε.
1: Ελένα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί πρέπει να πάμε τώρα αμέσως στο Βελιγράδι. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία, καθώς ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας το δρόμο για πρόωρες προεδρικές εκλογές. Πάμε στο Βελιγράδι και στον Νίκο Πέλπα, τον ανταποκριτή του Ερνιούς, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάει για μια εξέλιξη η οποία έρχεται, Νίκο, μετά από μήνες πιέσεων και μαζικών κινητοποιήσεων του φοιτητικού κινήματος. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Η παρέλυση του Βούτσιτς βασικά έχει να κάνει με την πρόθεσή του να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Θα μπορούσε δηλαδή να παραμείνει στον προεδρικό θόκο μέχρι το Μάιο, αφού τότε λήγει η δεύτερη θητεία του. 9,5 χρόνια ασκεί το αξίωμα του Προέδρου Δημοκρατίας ο Βούτσιτς. 14 χρόνια βρίσκεται συνολικά στην εξουσία. Σήμερα ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακή πρόεδρο, πρώην πρόεδρο Βουλή, η Άννα Μπέρναμπιτς. Σε 90 ημέρες θα πρέπει να διεξαχθούν προώρες προεδρικές εκλογές. Αλλά πριν από αυτές θα έχουμε, όπως είπα, στις 25 Οκτωβρίου βουλευτικές εκλογές, οι οποίες επίσης είναι προώρες. Αυτές οι εκλογές θεωρούνται, τουλάχιστον εγώ τις θεωρώ, τις σημαντικότερες από το 2000 και την ανατροπή του καθεστώτος Μιλόσεβιτς. Ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, κατά το πρότυπο του Πούτιν, θέλει τώρα να μεταπηδήσει στην Πρωθυπουργία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Είναι σημαντικές οι εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που απειλείται σοβαρά η κυριαρχία του Βούτσιτς στην εσωτερική πολιτική σκηνή.
1: Μάλιστα.
15: Απειλείται από το φοιτητικό κίνημα που εξελίχθηκε, όπως ξέρουμε, σε κοινωνική και πολιτική δύναμη τα τελευταία δύο χρόνια με τις κινητοποιήσεις μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γύρου στο εθνικό σταθμό του Νόβισαντ.
1: 25 Οκτωβρίου τώρα οι βουλευτικές εκλογές, έτσι.
15: 25 Οκτωβρίου οι βουλευτικές εκλογές. Κλίμα βαθιάς πόλωσης στη Σερβία. Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Βούτσιτς αυτή τη φορά και όχι όπως τις προηγούμενες φορές που κερδίζει άνετα.
1: Νίκο Πέλπα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι. Ερχόμαστε και πάλι τώρα στην αίθουσα σύνταξη να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία, Ελένα Λεβίζο. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί στην Ισπανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών κατά της έξωσης της 87χρονης Μαρι Κέρμεν από το σπίτι της, και η κυβέρνηση Σάντζεθ ετοιμάζει νέο νομοθετικό διάταγμα υπό την πίεση των αντιδράσεων για την κρίση στο στεγαστικό πρόβλημα.
16: Εκατοντάδες διαδρομητές και ακτιβιστές παραμένουν στην Πουέρτα Ντελ Σόλ, όπου κατασκήνωσαν από το Σαββατοκύριακο διαμαρτυρόμενοι για την έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της μετά από 70 χρόνια που διέμενε σε αυτό, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέρογκο ενίκιο, αλλά και για τη γενικότερη στεγαστική κρίση που σοβεί εδώ και χρόνια στην Ισπανία. Μάλιστα, στοιχεία που έδωσε η El País δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 80% στη χώρα και το κόστος της κατοικίας κατά 65%. Μαζί με τους διαδηλωτές και ο διεθνούς φήμης Ισπανός σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ, που ζήτησε από τους πολιτικούς να επιλύσουν αυτή την κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο και από την πίεση αυτών των διαδηλώσεων και των αντιδράσεων βεβαίως που υπάρχουν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε ομιλία του σε συγκέντρωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος είπε, απευθυνόμενος προς την Μαρι Κάρμεν, «Έχω ένα μήνυμα για σένα. Η Ισπανική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να φέρει ένα νέο νομοθετικό διάταγμα που θα προστατεύει τους ενοικιαστές. Σύμφωνα με αυτό, τα συμβόλαια ενοικίασης θα ανανεώνονται αυτόματα, αλλά και θα υπάρχει περιορισμός προστασία από τις εξώσεις». Οι εξώσεις κάθε χρόνο στην Ισπανία, Γρηγόρη, υπολογίζονται σε πάνω από 25.000, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο αυτού του χρόνου υπολογίζεται ότι έγιναν πάνω από 40 εξώσεις κάθε μέρα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ισπανία και η περίπτωση της Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, που μεταφέρθηκε έξω από το σπίτι της με φορείο, όπως θυμόμαστε από αυτές τις φοβερές εικόνες που είδαμε όλοι στα διεθνή πρακτορία, είναι, θα λέγαμε, η θριαλίδα για τις εξελίξεις, όποιες εξελίξεις. Απλά να σημειώσω ότι η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και, για να περάσει αυτό το νόμο, και ο Σάντσεθ, ο οποίος θα φέρει το νόμο αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο για συζήτηση, ζητά τη συντέλεση των πολιτικών κομμάτων.
1: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και εκεί, και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ακραίες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπάρχουν δυστυχώς όμως και θύματα, Έλενα.
16: Δυστυχώς, καταρχάς να πούμε ότι στην Ταϊλάνδη η πρωτεύουσα Μπανγκόκ έχει κυριολεκτικά βυθιστεί στα νερά μετά από 48 ώρες ακραίων βροχοπτώσεων. Περίπου 300 χιλιοστά βροχής έπεσαν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, ενώ τουλάχιστον 8 είναι οι νεκροί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Νεπάλ επίσης, που μόλις πριν από ένα μήνα είχαμε τις φωνικές κατολιστήσεις και πλημμύρες, 21 είναι οι νεκροί, δεκάδες νεκροί και στην Ινδία, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν, εξακολουθούν να πλήττουν και τις βόρειο-ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με τουλάχιστον ένα νεκρό εκεί.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από την περιφέρεια. Θυμόμαστε όλοι το τραγικό περιστατικό με την έκρηξη, με τη φωνική έκρηξη και τους νεκρούς στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Απολύσεις εργαζομένων λοιπόν τώρα από αυτό το εργοστάσιο καταγγέλνουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης στις εγκαταστάσεις επιχείρησης στα Τρίκαλα. Η διοίκηση βέβαια με ανακοίνωσή της διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι καταγγέλνουν οι συγγενείς των θυμάτων. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, συγγενείς θυμάτων καταγγέλουν ότι έχουν υπάρξει απολύσεις στο εργοστάσιο την Πισκοτοβιομηχανία Βιολάντα με αφορμή τις καταθέσεις τους ότι υπήρχε οσμία αερίου την οποία είχαν αναφέρει, αλλά στη συνέχεια δεν έγινε κάτι. Είναι καταγγελίες που τουλάχιστον όσο και αν έχω προσπαθήσει δεν τις έχω επιβεβαιώσει. Ωστόσο, η επιβεβαίωση έρχεται από συνήγορο υπεράσπισης οικογένειας θύματος, η οποία μάλιστα η οικογένεια ζητά και την επιστροφή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας στη φυλακή, καθώς στα τέλη Αυγούστου είχαμε την αποφυλάκησή του και μάλιστα με έφεση που έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μετά και από αυτές τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζόμενων οι οποίοι είχαν κάνει λόγο για την οσμία αερίου αλλά και την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είχαμε το Σάββατο το βράδυ μία παρέμβαση από την συλλογικότητα Ρουβίκονας, οι οποίοι με βαριοπούλες έσπασαν τις τζαμαρίες από τη Βιολάντα που λειτουργεί στο μακριχώρι της Λάρισσας.
1: Κωνσταντίνα,
17: και μάλιστα αναφέρουν ότι αυτό έγινε εξαιτίας ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ωστόσο, υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά της εταιρείας, Γρηγόρη, με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα.
1: Η οποία τι λέει.
17: Και διευκρινίζουν ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναλυθής και δεν σχετίζεται καμία απόλυση με την κατάθεση ή το περιεχόμενο αυτών των καταθέσεων που είχαν δώσει στο παρελθόν. Και μάλιστα καταλήγουν ότι για αυτό το λόγο η Βιολάντα θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της εταιρείας.
1: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του Ερνιούς, η δικηγόρος θυμάτων της τραγωδίας Βάσο Πανταζή.
18: Αυτή τη στιγμή είναι εργοδότης των βασικών μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίες εκφοβίζονται και οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες έχουν ήδη απολυθεί. Έλαβα γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της διοίκησης της εταιρείας, η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τις απολύσεις αυτές, δίνοντας υποτίθεται άλλο αίτιο. Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισσας, ασκώντας το ένδικο μέσο της εφέσεως, προκειμένου ο βασικός κατηγορούμενος να επιστρέψει στο χώρο που του αναλογεί, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος της φυλακής.
1: Τώρα, καλύτερες είναι οι καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, σήμερα από νωρίς το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα και οι ισχυροί βορειάδες παραμένουν στο προσκήνιο. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες?
19: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Θα έλεγα το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού όλο το επόμενο διάστημα θα είναι και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ο πολύ ισχυρός βοριάς και οι τοπικές βροχές. Σήμερα και αύριο οι βροχές θα είναι λίγες, ασθενείς, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, με τους βοριάδες στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Ωστόσο, από την Τετάρτη, αυτός ο βοριάς θα γίνει θυελλώδης. Θα φτάνει τα 8 μποφόρ, πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο και τα 9 μποφόρ, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι και θα ρίξει τη θερμοκρασία περαιτέρω στα ανατολικά, αλλά θα φέρει και περισσότερες βροχές, θα έλεγα κυρίως από τη Μαγνησία και νοτιότερα, και μάλιστα. Και στην πληγή Σαέδεια θα έχουμε νέες καταιγίδες την Τετάρτη, αλλά και στην περιοχή της Κρήτης θα έχουμε έντονα και επίμονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, κυρίως από την Τετάρτη και μετά. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή. Ο καιρός θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές της χώρας και θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε.
1: Βεβαίως, Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, χθες πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι στην Ερμού Πολιτήσιρου από την έντονη βροχή στο νησί. Σοβαρά προβλήματα όμως προκάλεσε κακοκαιρία και στην Εύβοια με πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια και οδικό δίκτυο. Για την κατάσταση στο νησί μίλησε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης.
20: Το περισσότερο νερό έπεσε στο Δήμο Δερφείων Μεσαπείων, στα όρια του Δήμου Δερφείων Μεσαπείων και στα νότια του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρατε, όλη η κεντροβόρεια Εύβοια δέχτηκε αρκετά έψη βροχής. Είχαμε περίπου 160 χιλιοστά μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτή η σφοδρότητα σε κάποια σημεία να δοκιμάσει τις υποδομές μας, με κυριότερο το κομμάτι του δρόμου που συνδέει την κεντρική με τη Βόρεια Εύβοια, είναι το σημείο Δερβαίνη, είναι ένα μεγάλο, ένας μεγάλος ορεινός όγκος ο οποίος βγάζει πολλές κατολιστήσεις και τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει ως περιφέρεια και ως κράτος πολλά χρήματα για μέτρα προστασίας με πράκτες αντιμετώπισης κατολιστήσεων μέσα από πολύ συγκεκριμένες μελέτες και παγκόσμιες πρακτικές αντιμετώπισης κατολιστικών φαινομένων. Γενικά λειτουργήσε όπως τα τελευταία χρόνια πολύ καλά το σημείο σε σχέση με το συμβάν, αλλά είχαμε σώρευση φερτών υλικών σε κάποια σημεία τα οποία οδήγησαν σε κατάρρευση κάποια ένα τμήμα το οποίο έκλεισε το δρόμο. Βεβαίως με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και με ειδικά συνεργεία προχωρήσαμε στον καθαρισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος.
2: Απεγκλωβίστηκε και ένα ζευγάρι έτσι, το οποίο είχε μέσα αυτοκίνητο παγιδευτεί από τις λάσπες κτλ.
20: Στο συγκεκριμένο δρόμο, επειδή υπήρξε διακοπή για περίπου 9 ώρες κατά την εξέλιξη των φαινομένων και για προληπτικούς λόγους, υπήρχε πολλής κόσμος και από τη βόρεια και από την νότια πλευρά που δεν μπορούσαν να πάνε στην κατεύθυνσή τους, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, τα φαινόμενα αυτά βγάλανε και πολύ νερό σε πολλά ποτάμια.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Με 23 ταινίες στο ενεργικό της από το 1960 έως το 1972, ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο αλλά και τις χορευτικές της ικανότητες. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 επέλεξε να αποχωρήσει από τον καλλιτεχνικό χώρο και να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2006 είχε τιμηθεί από το Δήμο Αθηναίων με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών για τη συνολική της προσφορά.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ξεχωρίζει βεβαίως η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 της Γερμανίας στην εκτός έδρας. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι και από μένα. Χρήση σελίδα στο βίβλο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η Εθνική με την επικράτησή της με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό, μετά από συνεργασία Παυλίδη Τζόλη, υπέταξε τους Γερμανούς με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον να ανεβαίνει βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πρώτη νίκη στην ιστορία της εθνικής ομάδας επί της Γερμανίας. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου, Σερβία-Ολλανδία, 1-2 με τον Γιώβιτς μάλιστα να σκοράρει. Στη βαθμολογία του ομίλου μας, η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς. Ακολουθούμενη η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό. Ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία την 5η, 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική. Η Γαλανόλεο και υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία. Και τέλος, να πούμε ότι το Super Cup, το 5ο στην ιστορία του, κατέκτησε χθες ο Ολυμπιακός, δικώντας 196 στον 8ο τελικό του Super Cup, τον ΠΑΟΚ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δύο από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας της νίκης της Εθνικής Ελλάδος επί της Γερμανίας. Τι είπαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ, και ο Γιώργος Μασούρας.
23: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
24: Έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιά και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί αρτιμπίτα, αφού προηγουμένως η Ανίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
21: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
3: Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για απλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 ημέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η έλεγχη στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δοκιμών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου, παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρισμού διεξάγονται οι έρευνες για τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε τα ξημερώματα ολοσχερός καφετέρια στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία που στεγάζεται. Κάτοικοι μιλούν για τουλάχιστον 3 δυνατές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Σημειώνεται ότι στο ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και απολογισμό ένα νεκρό. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 5 κινητά τηλέφωνα και συνομιλίες πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται η εισαγγελική άδεια για την άρση του απορρίτου. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμη ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προφυλακισμένη γιατρός υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, έθεσε μέσω του ΕΡΤ News ερωτήματα για το πού πραγματοποιήθηκε η υδροθεραπεία που φέρεται να προηγήθηκε της πλασμαφαίρεσης, καθώς κατά τον έλεγχο στο ιατρείο, μία ημέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή, δεν εντοπίστηκε σχετικό μηχάνημα. Θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 3 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των στόχων ήταν κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να εξοπλιστεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα ώστε να πετύχει τους αμυντικούς στόχους του 2030. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας υποστήριξε ακόμη ότι η συμπεριφορά της Μόσχας δείχνει πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ειρήνη. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει η περιοχή γύρω από την αμερικανική βάση Fairford στη Βρετανία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι πύλες της βάσης παραμένουν κλειστές ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τα κίνητρα και πιθανές διασυνδέσεις των συλληφθέντων. Πληροφορίες περί ενδεχόμενης σύνδεσης με το Ιράν δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα.
21: Ο καιρός.
3: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοι, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, όπως θέλει ο καθένας το βλέπει. 3 και 10 πάντως πρώτα λεπτά είναι η ώρα, μέχρι τις 4 θα είμαστε εδώ. Η εκπομπή είναι σε διάδραση, η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και σκεφτόμουν ότι τα τελευταία χρόνια όταν ακούμε τη λέξη Κηφισός στο μυαλό μας πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στην κίνηση, σε αυτό το ατελείωτο μποτιλιάρισμα, στις ώρες που χάνονται μέσα στο αυτοκίνητο. Κι όμως ο Κηφισός είναι κάτι άλλο ή θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Είναι ποτάμι μεν, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα ποτάμι ανάσα για την Αθήνα. Ένας φυσικός χώρος μέσα σε μια πόλη που, εντάξει, δεν έχουμε πράσινο, ή για να το πω έτσι πιο ευγενικά, έχουμε περιορισμένο πράσινο. Να τον βλέπουμε, να περπατάμε, να αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής της πόλης. Κάτι δηλαδή αυτονόητο που συμβαίνει σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Γιατί και εκεί, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τα ποτάμια τους κάποτε είχαν υποβαθμιστεί, αλλά σήμερα αποτελούν σημείο αναφοράς και κομμάτι ζωής των κατοίκων. Τώρα, ο Κηφισός έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο, πέρα από τα κλασικά παραδοσιακά για το μποτιλιάρισμα. Έχει έρθει στο προσκήνιο και μετά από το περιστατικό αυτό με την Ταλίκα που άδειαζε τοξικά απόβλητα σε ένα εκεί συγκεκριμένο σημείο που συνδέεται με τον Κηφισό, ένα περιστατικό που προκαλεί εύλογα ερωτήματα, αλλά δεν είναι ολόκληρη η ιστορία. Λίγο πριν πω στο στούντιο, διάβαζα για τις μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ που ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν έναν ποταμό με σημαντικά προβλήματα ποιότητας νερού. Σε συνθήκες έντονης ρήπανσης, το οξυγόνο που έχει μέσα, το διαλυμένο οξυγόνο, μπορεί να πέσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Και τότε τα ψάρια πεθαίνουν από ασφυξία. Και το πρόβλημα δεν σταματά μόνο στα ψάρια. Ο Κηφισός, θυμίζω, ότι εκβάλλει στον Φαλερικό Όρμο και από εκεί στο Σαρωνικό. Άρα το νερό του ποταμού καταλήγει τελικά στη θάλασσα. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ένας επιβαρημένος τόσο πολύ ποταμός αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου περιβαλλοντικού συστήματος. Και βέβαια υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά, δηλαδή οι επιστήμονες έχουν καταγράψει επιβαρύνσεις από βιομηχανικά λίμματα, από βαρέα μέταλλα, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν και τα υπόγεια νερά, το έδαφος και συνολικά την ποιότητα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε. Και από την άλλη, λέω ότι εδώ υπάρχει και ένα παράδοξο. Δηλαδή, σήμερα στην εποχή μας που έχουμε αισθητήρες σχεδόν για τα πάντα, έχουμε μετρήσεις, έχουμε, εννοείται, επιστήμονες που μπορούν να μας πούν πότε και πού αλλάζει η ποιότητα του νερού. Δεν είμαστε δηλαδή πια στο σκοτάδι. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι κάνουμε με όλη αυτή τη γνώση που έχουμε στα χέρια μας? Δηλαδή, δεν μπορεί εν τέλει να έχουμε έναν ποταμό μέσα στην πρωτεύουσα και να υπάρχει και να υφίσταται μόνο ως ένας αγωγός, τσιμεντένιος αγωγός κάτω από το δρόμο, και να μας απασχολεί μόνο όταν βλέπουμε, για παράδειγμα, νεκρά ψάρια ή όταν συλλαμβάνεται κάποιος να πετάει απόβλητα.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε μέχρι τη Ρόδο. Εκεί στη Ρόδο το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τα μέσα του καλοκαιριού μέχρι και πριν λίγο καιρό από τώρα, συμβαίνει κάτι με τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Δηλαδή έχουμε σχεδόν 1400 περιστατικά γαστρεντερίτιδας να έχουν καταγραφεί μέσα σε περίπου 50 μέρες. Είναι μια έξαρση που έχει ξεκινήσει μες το καλοκαίρι, επιβαρύνει σημαντικά τα επίγοντα του νοσοκομείου, ακόμα και τώρα ψάχνουν, υπήρχαν ερωτήματα για το τι συμβαίνει, είναι το νερό, είναι τα λίμματα, όμως η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα έλεγχοι δεν έχουν δείξει κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και αν εκείνη έχει άλλη πληροφόρηση, να συνδεθούμε με την Ρόδο και με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, τη Χριστίνα Μέγα. Γεια σου Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκεται το κύμα υιογενούς γαστρεντερίτιδας που απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί έντονα την Ρόδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ακόμα και τώρα.
0: Αυτό ξεκίνησε εκεί τον Ιούλιο περίπου.
1: Τον
0: Ιούλιο-Αύγουστο ήταν αρκετά τα περιστατικά.
1: Τον Αύγουστο γινόταν ένας κακός χαμός, θα πρέπει να πω. Συνεχίστηκε και στις αρχές του Σεπτεμβρίου και τώρα υποχωρεί σταδιακά.
0: Απασχολεί όμως ακόμα τα νοσοκομεία, δηλαδή υπάρχουν περιστατικά.
1: Προφανώς. Θα πρέπει να πω ότι σύμφωνα με τα δεδομένα από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, τα περιστατικά κατέγραψαν μία μείωση της τάξης του 25%, δηλαδή από τα 40 ημερησίως τον Αύγουστο στα 30 την ημέρα το Σεπτέμβριο. Από την πρώτη στιγμή θα πρέπει να πούμε οι υγειονομικές αρχές και οι αρμόδιοι φορείς προχώρησαν σε συνεχείς και εξονυχιστικούς ελέγχους.
0: Σε νερό, σε λίμματα.
1: Παντού. Στις θάλασσες. Οι μετρήσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι θάλασσες του νησιού είναι απολύτως καθαρές. Όπως ομοίως ασφαλές και πεντακάθαρο είναι και το πόσιμο νερό. Η πηγή του προβλήματος δεν σχετίζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες ή το δίκτυο υδροδότησης. Τώρα, οι νοσοκομειακοί γιατροί διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια κλασική υιογενή λίμωξη από έναν ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό, ο οποίος μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα θετικά νέα είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών εμφανίζει ήπια συμπτωματολογία. Για την ανάρρωση απαιτείται απλώς μια παραμονή στο σπίτι για 2 έως 3 ημέρες. Νοσηλεία χρειάστηκαν κυρίως ηλικιωμένοι ή ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, οι οποίοι παρουσίασαν αφυδάτωση ή άλλες επιπλοκές. Πάντως, παρά τη σταδιακή υποχώρηση των κρουσμάτων, οι ειδικοί κρούν τον κώδωνα του κινδύνου και υπενθυμίζουν ότι ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί. Το ισχυρότερο όπλο για την διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης είναι η σχολαστική και συχνή υγιεινή των χεριών.
0: Χριστίνα, οι γιατροί από το νοσοκομείο τι λένε? Λένε ότι από τη στιγμή που βλέπουμε να πέφτουν τα περιστατικά που φτάνουν στο νοσοκομείο, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και θα εξελιχθεί, ας πούμε, το επόμενο διάστημα?
1: Όχι, είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό λένε οι γιατροί. Να πλένουμε τα χέρια μας. Η σχολαστική και συχνή υγιεινή των χεριών. Ναι, μεν παρουσιάζει μία σταδιακή υποχώρηση το κύμα της υιογενούς γαστρεντερίτιδας, αλλά όπως ανέφερα και λίγο πριν, από τα 40 ημερησίως πέσαμε στα 30.
0: Είναι ακόμα πολλά περιστατικά.
1: Προφανώς. Δηλαδή, προφανώς. Είναι ιδιαίτερα μεταδοτική. Και αυτό συμβαίνει πάντα, να σου πω, πάντα είχαμε γαστρεντερίτιδα τους καλοκαιρινούς μήνες στη Ρόδο. Μη με ρωτήσεις το λόγο, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ωστόσο ποτέ δεν είχαμε τόσα πολλά κρούσματα. Ποτέ.
0: Κοίτα, αν όπως μας είπες και εσύ έχουν αποκλειστεί το νερό, ξέρω, τα λίμματα, η θάλασσα και είναι και υιογενείς, όπως λένε οι γιατροί, είναι
1: δύσκολη εξίσωση. Να σου πω ότι στις θάλασσες γίνονται συνεχώς μετρήσεις, όχι μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αλλά γίνονται και από τα ξενοδοχεία.
0: Και τώρα φαντάζομαι είναι και αυτό, χρειάζεται και μια ενημέρωση και στα σχολεία, έχουν ανοίξει τα σχολεία και όπου συγκροτίζονται παιδιά.
1: Προφανώς.
0: Οπότε μάλιστα.
1: Προφανώς.
0: Άρα απάντηση δεν πήραμε επί της ουσίας.
1: Όχι,

0: Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Τώρα κάπου οφείλεται, αλλά δεν ξέρουμε πού.
1: Μάλιστα. Όταν μάθεις, αν μάθεις και εσύ, Χριστίνα, πάρε μας έτσι για να μας πει για πορεία περισσότερο.
0: Εντάξει.
1: Κατά τα λοιπά, περαστικά σε όλους. Αφού είναι ήπια τα συμπτώματα, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα, για το ρεπορτάζ.
0: Καλό μεσημέρι.

Κυρίες και κύριοι, είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα πάμε για να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και θα τα ξαναπούμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μέσω διαπραγματευτών σήμερα ή αύριο σύμφωνα με το Reuters. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη και τους 6 νεκρούς. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και δεύτερη αυτοψία. Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης, μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η έκθεση. Απαντήσεις συνεχίζουν να αναζητούν οι αρχές για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή 61χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου. Στο επίκεντρο της έρευνας και τα κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα. Προσωρινά κρατούμενος με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και της εισαγγελέα, ο 38χρονος που πυροβόλησε κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Καλαμάτα. Ένας νεκρός και 3 τραυματίες από ρωσική επίθεση με ντρόουν στην Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο. Θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Kontakthof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή σε διάδραση και συνεχίζουμε. Όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων, σύμφωνα με το Reuters πάντα, σήμερα ή αύριο θα υπάρξουν συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω διαπραγματευτών. Στο μεταξύ, οι καταναλωτές αγωνιών περιμένουν και τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, αφού έχουν πάρει και φωτιά οι τιμές των καυσίμων. Η αλήθεια είναι, Παντελής Μάνος, οικονομικός μας συντάκτης, να τα δούμε όλα μαζί, τις αγορές, τις τιμές του πετρελαίου. Γεια σου. Γεια σου, Παντελή.
1: Αραδί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με άρμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου ξεκίνησε η εβδομάδα στις αγορές, μετά από την απόρριψη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ της τελευταίας πρότασης του Ιράν για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Οι τελευταίες πληροφορίες, όπως είπες και εσύ, λένε για επαναδιαπραγματεύσεις, αλλά το ίδιο ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι επενδυτές, από ό,τι φαίνεται, δεν πείθονται πλέον από όσα ακούνε σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό βλέπουμε ένα άλμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου, όπως είπα και στην αρχή. Και όταν τα δεδομένα μιλάνε από μόνοι τους, τα σχόλια είναι περιττά. Αυτή τη στιγμή έχουμε άνοδο 3,48% για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο στα 95,83 δολάρια το βαρέλι, ξεπέρασε τα 95, ενώ κινείται πάνω από τα 107 και πριν από λίγο είχε πάει και πάνω από τα 108 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Τώρα είναι στα 107,91 δολάρια το βαρέλι το Brent, με κέρδη 3,45%. Και επειδή οι υψηλές τιμές ενέργειας διατηρούν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες, έχουμε μία νέα έντονη ανωδική κίνηση για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων όλων των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα να κινούνται σε νέα πολυετή υψηλά επίπεδα. Είναι μία αύξηση σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων από 4 έως και 8 μονάδες βάσης. Τα αμερικανικά δεκαετία ομόλογα έχουν αυξηθεί αυτή τη στιγμή κατά 6 μονάδες βάσης και είναι στο 5,22%. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δανείζονται για 10 χρόνια με επιτόκιο 5,22%. Ενώ ακόμη υψηλότερο είναι το επιτόκιο δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, 5,40% αυτή τη στιγμή η απόδοση των δεκαετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, αυξημένη η απόδοση αυτή κατά 4 μονάδες βάσης. Επίσης αυξημένη κατά 4 μονάδες βάσης είναι και η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων, που πήγε στο 3,64%. Στο 4,75% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 4,58% των ιταλικών, 4,13% η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων, 4,03% των πορτογαλικών και 4,45% η απόδοση των δεκαετών ελληνικών ομολόγων. Και με αυτό το κόστος δανεισμού έχουν αρχίσει όλο και περισσότεροι αναλυτές να αναρωτιούνται κατά πόσο είναι βιώσιμο το παγκόσμιο χρέος, το χρέος των χωρών, με επιτόκια πάνω από 5%, αλλά και στις περισσότερες περιπτώσεις με επιτόκια πάνω από 4%, όπως ανέφερα πριν από λίγο. Και ευτυχώς έχουμε μία αποδυνάμωση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος που κινείται στα ίδια επίπεδα, διότι αν ανέβαινε και το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, τότε τα πράγματα θα ήταν περισσότερο δύσκολα, ανεβαίνοντας δηλαδή και οι τιμές της ενέργειας και το δολάριο πάνω στο οποίο τιμολογούνται αυτές οι τιμές. Ευτυχώς από εκεί δεν έχουμε κάποια αξιόλογη μεταβολή. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1372, το δολάριο με το γεν στα 157,10 και μια στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3255 δολάρια. Και στις χρηματιστηριακές αγορές οι επενδυτές μέσα σε αυτό το κλίμα δικαιολογημένα είναι επιφυλακτικοί. Έχουμε οριακές μεταβολές των δικτών στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει οριακές απολύσεις απώλειες 0,05%, μικρή άνοδο 0,16% ο CAC 40 στο Παρίσι, κατά 0,28% ενισχύεται ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια καλύτερη εικόνα, αρκετά καλύτερη θα λέγαμε, με το γενικό δείκτη να πάει προς τις 2.700 μονάδες, 2.697 μονάδες είναι αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, με άνοδο 1,17%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ.

0: Πρόλαβα τις προηγούμενες ημέρες ένα δελτίο τύπου από το Δίκτυο Οργανώσεων Παιδικής Προστασίας με αφορμή την υπόθεση της Κυψέλης. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα πολύ σοβαρά περιστατικά του τελευταίου χρονικού διαστήματος, που έφερε και με τον πιο σκληρό τρόπο στην επιφάνεια ένα ερώτημα που αφορά συνολικά το σύστημα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι συμβαίνει από τη στιγμή που μία υπηρεσία πληροφορείται ότι ένα παιδί μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Βέβαια, όταν μιλάμε για παιδική προστασία, νομίζω είναι αυτονόητο για όλους μας ότι η κρίσιμη στιγμή δεν είναι μόνο όταν έχει ήδη συμβεί το κακό, είναι πολύ νωρίτερα, όταν υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις, όταν ένα παιδί δεν είναι ασφαλές. Και κάπου εκεί φαίνεται ότι είναι αυτό ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του συστήματος, δηλαδή πολλές υπηρεσίες, πολλές αρμοδιότητες, όχι πάντα ένας άνθρωπος ή ένας φορέας που έχει μια πλήρη εικόνα να παρακολουθεί. Αυτή την κουβέντα λοιπόν θα κάνουμε ευθύς μαζί με την κυρία Λίδα Αυγουστή. Είναι μέλος του Δικτύου Οργανώσεων Παιδικής Προστασίας και διευθύντρια της Γης των Ανθρώπων ή Terre des Hommes. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, κυρία Αυγουστή. Terre des Hommes, Ελλάς. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Πίτσα, και καλησπέρα στους κρατές σας. Σωστά το λέτε.
0: Terre
1: des Hommes, Ελλάς. Ναι.
0: Για τα γαλλικά μου δεν είναι και πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, είναι μια κάθε φορά που έρχεται στο φως της δημοσιότητας μια τέτοια τραγική υπόθεση που έχει να κάνει με παιδιά, με παιδική κακοποίηση, παραμέληση. Νομίζω ότι όλα τα ίδια πράγματα αναρωτιόμαστε. Δηλαδή, γιατί δεν έγινε κάτι νωρίτερα. Ή από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, τι είναι αυτό που γίνεται στη συνέχεια. Άρα, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από τα βασικά. Όταν μια υπηρεσία, για παράδειγμα, πληροφορείται ότι ένα παιδί κινδυνεύει, ποιος είναι αυτός που έχει σήμερα την ευθύνη να παρακολουθήσει την υπόθεση και μέχρι να βεβαιωθεί ότι το παιδί είναι ασφαλές.
1: Ευχαριστώ και πάρα καταρχάς για την πρόσκληση. Κάνετε μια πάρα πολύ σωστή ερώτηση και αρχικά να πω σαν επαγγελματίας παιδικής προστασίας και σαν μέλος ενός δικτύου οργανώσεων που αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό κοιτάμε, κάνουμε monitoring ουσιαστικά της κατάστασης του συστήματος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Είναι λίγο δυσάρεστο για μας να βγαίνουμε στο δημόσιο λόγο όταν γίνονται αυτές οι υποθέσεις. Και είναι αυτό που συζητάμε συνέχεια, ότι πρέπει τα θέματα αυτά της παιδικής προστασίας, της κακοποίησης παιδιών να βρίσκονται σχεδόν κάθε μέρα στο δημόσιο διάλογο και κάθε μέρα στην ατζέντα των πολιτικών κομμάτων. Η ερώτηση που κάνετε έρχεται λίγο σε σχέση με το πώς είναι το σύστημα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, και αυτό που βλέπουμε δυστυχώς και ένα από το βασικό πρόβλημα, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα.
0: Δηλαδή, αυτό σημαίνει συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει και ένα ενιαίο εθνικό πρωτόκολλο.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς υπάρχουν πρωτόκολλα, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν πρωτόκολλα, αλλά χρησιμοποιώ πληθυντικό εδώ, πρωτόκολλα. Έχουν γίνει πρωτόκολλα από το Ινστιτούτο, από την UNICEF, έχει δημιουργηθεί πρωτόκολλο στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για τη Σεξουαλική Κακοποίηση Ανηλίκων. Το 2007 είχε δημιουργηθεί πρωτόκολλο διερεύνησης και διάγνωσης κακοποίησης και παραμέλησης, αλλά αυτά είναι διαφορετικά πρωτόκολλα.
0: Εδώ μας λείπει κάτι ενιαίο και δεσμευτικό.
1: Ακριβώς, και υποχρεωτικό, ακριβώς, θεσμοθετημένο. Οπότε μπορεί να θεωρήσουμε ότι αυτά είναι προαιρετικά πρωτόκολλα που ακολουθούν διαφορετικές υπηρεσίες ανάλογα. Και όταν λέμε διαφορετικές υπηρεσίες, μιλάμε για διαφορετικές υπηρεσίες, διαφορετικά δίκτυα σε διαφορετικά υπουργεία. Και όχι ένας ενιαίος φορέας κάτω από ένα υπουργείο που να έχει τον έλεγχο όλων αυτών των υπηρεσιών.
0: Και τώρα που είπατε για έλεγχο, υπάρχει και το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Το ζήτημα της συνέχειας, του τι γίνεται από εκείνη τη στιγμή και μετά. Δηλαδή, παρακολουθείτε ένα παιδί, υπάρχει κάποιος κοινωνικός λειτουργός, κάνει έρευνα μετά από εισαγγελική εντολή. Ποιος είναι αυτός που παρακολουθεί την υπόθεση μετά, αν είναι ασφαλές ένα παιδί που βρίσκεται?
1: Ναι, δυστυχώς θέτουμε δύο θέματα εδώ. Το πρώτο είναι το αν υπάρχει κάποιος κοινωνικός λειτουργός, σωστά. Και το δεύτερο είναι η συνέχεια που αναφέρεται. Δυστυχώς, από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα είναι η υποστελέχωση. Είναι η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη κοινωνικών λειτουργών που θα μπορούν να αναλάβουν αυτές τις υποθέσεις σε λογικά πλαίσια. Αυτή τη στιγμή ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος έχει βάλει πολύ συγκεκριμένα νούμερα ότι μέσα σε πάνω από 300 δήμους στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο 550 νομίζω κοινωνική λειτουργή. Αυτό είναι ένα νούμερο που είναι ελάχιστο από ό,τι καταλαβαίνετε. Σημαίνει ότι σε πολλούς δήμους δεν υπάρχουν καν κοινωνική λειτουργή. Ενώ θα έπρεπε κανονικά στην Ελλάδα να έχουμε ένα ποσό περίπου 4.000 κοινωνικών λειτουργών να μπορούν να στηρίξουν αυτές τις υποθέσεις.
0: Ναι, γιατί αν υπήρχαν όλοι αυτοί οι κοινωνικοί λειτουργοί στην υπηρεσία του συστήματος, θα μπορούσε όλο αυτό να το πιάσουμε και πιο πριν. Δηλαδή πριν, προληπτικά, όταν θα είχαν αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα προβληματικό εκεί οικογενειακό, ας πούμε, περιβάλλον ή γενικός περιβάλλον, εκεί μέσα υπάρχει ένα παιδί, θα μπορούσε να επιληφθεί και από εκείνη τη στιγμή.
1: Ακριβώς, γιατί πάντα μιλάμε για πρόληψη και όσον αφορά την παιδική προστασία το βλέπουμε σαν οργανώσεις ότι με την πρόληψη στην Ελλάδα έχουμε αρκετά κενά. Είναι, και δεν είναι μόνο η πρόληψη ως προς το πώς ένας κοινωνικός λειτουργός μπορεί να ελέγξει τι υπάρχει σε κάποια οικογένεια. Μιλάμε και ένα βήμα πιο πριν ακριβώς. Δηλαδή οι επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με το παιδί, από εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, οποιοσδήποτε, θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει κακοποίηση, παραμέληση, οποιαδήποτε άλλη δυσμένεια στο παιδί. Από εκεί ξεκινάμε, το πώς θα τα αναγνωρίσουμε.
0: Και βεβαίως και υπάρχει, για πάμε λίγο στο πριν και το μετά, για παράδειγμα, και υπάρχει και το μετά. Πού πάνε αυτά τα παιδιά όταν απομακρύνονται από ένα κακοποιητικό, προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον? Δεν είναι λίγες φορές που καταλήγουν να παραμένουν για μήνες σε νοσοκομεία. Το συζητούσαμε και με την υπόθεση της Κυψέλης, που ήταν η τελευταία τραγική, βέβαια, αφορμή για συζήτηση, γιατί υπήρχαν κι άλλες. Οι υπόθεση του Κολονού, τα Πετράλωνα, πάρα πολλές το τελευταίο διάστημα.
1: Και υπάρχουν και πιθανότατα και υποθέσεις που δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα.
0: Εννοείται αυτό, εννοείται.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση της Κυψέλης, ας πούμε, μας έδειξε ότι το μέτρο να μένουν τα παιδιά στο νοσοκομείο για πολλές φορές για πολλούς μήνες δεν είναι απαραίτητα, δεν τα καθιστά ασφαλή. Επίσης, πέραν από την ασφάλεια που είδαμε στην περίπτωση της Κυψέλης ότι δεν δούλεψε, ένα παιδί να μείνει για πολλαπλούς μήνες σε ένα νοσοκομείο είναι ένα μεγάλο τραύμα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Τα παιδιά πρέπει να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
0: Και ειδικά αυτά τα παιδιά.
1: Και υπάρχουν μοντέλα. Υπάρχουν μοντέλα στην Ευρώπη, πράγματα που μπορούμε να δούμε. Υπάρχουν μοντέλα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, το σύστημα αναδοχής δεν το κοιτάμε όσο θα έπρεπε και δεν το χρησιμοποιούμε όσο θα έπρεπε.
0: Ως μια επίγουσα λύση, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Από τη στιγμή που ένα παιδί πρέπει να απομακρυνθεί από κάπου, για να μην πάει λοιπόν σε αυτό την γκρίζα ζώνη, δηλαδή σε ένα νοσοκομείο, γιατί δεν υπάρχει κάποιος χώρος όπου να μπορεί να φιλοξενεί άμεσα όμως. Δηλαδή άμεσα, εκεί είναι τις πρώτες μέρες τώρα λέμε. Ίσως τότε θα μπορούσε εκεί να έρθει η επαγγελματική αναδοχή.
1: Ακριβώς, και θα μπορούσε, γιατί θα μπορεί να είναι, όπως είπατε και εσείς, άμεσο, να είναι το παιδί σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον που να έχει ελεγχθεί από τον ανάλογο φορέα. Οπότε να υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας και να υπάρχει αυτός ο τακτικός έλεγχος από το να είναι το παιδί.
0: Και να ξέρουμε πού είναι το παιδί, να φροντίζεται το παιδί, να πηγαίνουν οι ψυχολογικοί λειτουργοί, η αστυνομία, όποιος θέλει τέλος πάντων, για να μπορεί να δει, να ελέγξει ο καθένας από την πλευρά του. Να ξέρουμε ότι το παιδί είναι ασφαλές εκεί.
1: Ακριβώς. Είναι ένα από τα από τα συστήματα που πρέπει στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω και πρέπει μέχρι να μπορούμε να έχουμε έναν φορέα που να είναι πραγματικά λειτουργικός, να μπορεί να συντονίζει περιφέρειες, να συντονίζει κοινωνικές υπηρεσίες δήμων.
0: Είναι δύσκολο να γίνει αυτό άμεσα με βάση το τι έχουμε στη διάθεσή μας εδώ ως χώρα?
1: Ως χώρα, εμείς δεν θέλουμε καταρχάς να υπάρχει αυτή η θέληση. Δηλαδή αυτό ζητάμε και σαν φορείς κοινωνίας των πολιτών, γι' αυτό βάζουμε και το δελτίο τύπου και κάνουμε συνηγορία. Αλλά έχουμε δει από παραδείγματα στην Ευρώπη ότι αυτό έχει γίνει. Θέλω να πω, είμαστε λίγο μια εξαίρεση. Υπάρχουν συστήματα...
0: Ότι δεν θα το πιάσουμε, λέτε τώρα εσείς, από την αρχή, από το μηδέν.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει μοντέλο.
1: Μπορούμε να μάθουμε από χώρες όπως η Κύπρος ή η Ρουμανία, που έχουν ένα φορέα, μια εθνική αρχή για την παιδική προστασία σε ένα συγκεκριμένο υπουργείο, που έχει αυτόν τον ελεγκτικό και συντονιστικό ρόλο και μπορεί να κοιτάει και να έχει ένα εμπεριστατωμένο σύστημα που να βγάζει επίσης και δεδομένα, τα οποία είναι κάτι που επίσης έχουμε ένα πολύ μεγάλο κενό στην Ελλάδα. Γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά πόσες υποθέσεις έχουμε κακοποίησης, αλλά και πολλά άλλα στατιστικά στοιχεία μας λείπουν. Αλλά αυτά τα παραδείγματα υπάρχουν στην Ευρώπη, μπορούμε να μάθουμε και μπορούμε να τα εφαρμόσουμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Αυγουστή, εντάξει, καταλαβαίνετε, ραδιοφωνική κουβέντα είναι, το πολύ 10 λεπτά δεν είναι. Εμείς πιο πολύ θέλουμε να δώσουμε ένα στίγμα του τι συμβαίνει, του τι προτάσεις υπάρχουν, τι είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό τώρα που λέμε, προκειμένου την παιδική προστασία, και να ευαισθητοποιήσουμε, γιατί όχι, να βρούμε και βικουάωτα, να υπάρχει και η βούληση αυτή, πολιτική κυρίως φαντάζομαι, αλλά η λέξη κλειδί σε όλη τη συζήτηση που είχαμε είναι αυτό το ενιαίο, δεσμευτικό, θεσμοθετημένο.
1: Ακριβώς.
0: Θα υπάρχει και σύμπραξη φορέων, η συνέργεια μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.
1: Ακριβώς, και η κοινωνία των πολιτών είναι πάντα σε διάθεση να προσφέρει, να συμβουλέψει, να βοηθήσει. Είμαστε εδώ γι' αυτό βγάζουμε τα δελτία τύπου, γι' αυτό ενημερώνουμε το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά επίσης η άλλη σημαντική λέξη είναι προτεραιότητα. Πρέπει να μπουν αυτά τα θέματα παιδικής προστασίας σε προτεραιότητα. Και όχι να είναι απλά μια αντίδραση όταν βγαίνουν τέτοιες πολύ πολύ οδυνηρές και τραγικές υποθέσεις.
0: Μα δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να λειτουργούμε μόνο πυροσβεστικά.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αυγουστή, για τη συζήτηση αυτή.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Και εγώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Λίδα Αυγουστή, μέλος του Δικτύου Οργανώσεων Παιδικής Προστασίας.

Και με αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ. Από την Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στους ήχους μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετήπιτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για απλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε. Εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του Πασόκ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και οι έλεγχοι συστατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4, επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου, ωστόσο τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά το θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορηγήθηκε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και να αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρισμού διεξάγονται οι έρευνες για τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε τα ξημερώματα ολοσχερός καφετέρια στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία που στεγάζεται. Κάτοικοι μιλούν για τουλάχιστον 3 δυνατές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Σημειώνεται ότι στο ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και απολογισμό ένα νεκρό. Νέες έμεσες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένονται είτε σήμερα είτε αύριο, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και οι μεσολαβητές από το Κατάρ βρίσκονται στις ΗΠΑ. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί τροποποιημένη εκδοχή της 7ήμερης πρότασης που παρουσίασε η Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Fairford, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ για πλήγματα στο Ιράν. Οι 5 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κινητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλά, είναι απίστευτο. Καλή εβδομάδα βέβαια. 40 χρόνια, 50, 40 χρόνια. Και ό,τι και να πει κανείς, ας πούμε, το φαινόμενο συνεχίζεται. 68 ετών. Ήταν υποψήφια για 13 βραβεία στα MTV, που είναι τα βραβεία της νεότερης γενιάς. Κάθε φορά οι πιο καινούργοι και οι πιο καινούργοι βραβεύονται. Και πήρε 7 βραβεία η Μαντόνα. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από την εμφάνιση που έκανε με την... ξέρει και διαλέγει. Νομίζω τις είχα δει και τις δύο σε μία εκδήλωση μόδα στο Παρίσι. Από εκεί θα έγινε το deal. Ακούσαμε Charlie XCX και Madonna. Δηλαδή ένα από τα πιο καυτά ονόματα σήμερα, με το πιο καυτό όνομα τα τελευταία 50 χρόνια στο χώρο της pop μουσικής. Και με την Britney δεν αφήνει καμία, και με τη Sabrina Carpenter, με όλες που βλέπει ότι τις πηγαίνουν. Η Μαντόνα ήταν αυτή στο τραγούδι που ηχογράφησε με την Charlie XCX. Dancetteria, After Hours λέγεται. Λοιπόν, μου λέει ένα μήνυμα που ήρθε εδώ μόλις τώρα, να πω τη γνώμη μου για ένα σχόλιο για την τιμητική βράβευση των Nirvana στα φετινά MTV Awards. Δεν έχω να πω, τι να πω, τι σχόλιο να κάνω. Ξέρω, δεν τα έχω και σε ιδιαίτερη υπόλοιπη στα MTV Awards. Είναι ο καθρέφτης μιας σκηνής που κυριαρχεί, την ακούμε, την παρακολουθούμε. Τώρα, εντάξει, θέλουν να έχουν και άλλοθη. Καλό είναι ότι έδωσε στον Nirvana. Δεν περίμεναν οι Nirvana να πάρουν το βραβείο. Αν και οι άλλοι που έχουν μείνει από αυτούς, εντάξει, δεν ξέρω τι έγινε, ανέβηκε κάποιος από το συγκρότημα που μου έχει μένει για να πάρει το βραβείο. Δεν το έχω δει το πρόγραμμα και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Κάποτε τα παρακολουθούσα αυτά όταν ήταν η pop στο, ξέρω εγώ, σε μεγάλη φόρμα. Τώρα είναι επαναλαμβανόμενα. Τα έχουμε δει όλα, όλα αυτά τα show και πάλι και πάλι. Εξάλλου το ξέρετε ότι το MTV και τα μουσικά έτσι τηλεοπτικά προγράμματα έχουν εδώ και αρκετό καιρό πέσει πάρα πολύ στην θέαση, και το MTV ιδιαίτερα. Του έχουν μείνει τα MTV Video Music Awards. Λοιπόν, αν έχετε αντίληψη σε αυτά που λέω, τότε Earth News Radio θα στείλετε το μήνυμά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. John Legend και Pharrell Williams.

Έχει ένα πάρα πολύ καλό βίντεο αυτό το τραγούδι. Πολύ λίγες φορές πια μας γοητεύουν τα βίντεο κλιπ. Ένα ωραίο βίντεο στο τραγούδι Firefly σε παραγωγή του Pharrell Williams. Ήταν ο John Legend και το Fireflies, όπως σας είπα. Αυτή τη στιγμή παίζεται ποιο θα είναι το νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική αυτή την εβδομάδα, γιατί σχεδόν είναι ισόπαλα δύο άλμπουμ, με διαφορά 1000 streaming, μόλις 1000, είναι σχεδόν τίποτα. Μπορεί τη μια στιγμή να τραπεί αυτή η ισορροπία που υπάρχει. Θα το μάθουμε. Ποια είναι τα δύο άλμπουμ που θα είναι νούμερο ένα από αυτά και το άλλο θα είναι στο 2 αυτήν την εβδομάδα στην Αμερική? Να το πρώτο.

από τα πιο πετυχημένα pop ονόματα. Η Miley Cyrus είναι αυτή, στο τραγούδι Let's Get Married, από το 10ο άλμπουμ της που βγήκε πριν από μία εβδομάδα. Η Miley Cyrus, που είναι μια ξεχωριστή φιγούρα σε αυτό το χώρο της μουσικής, με όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι σήμερα, έχει χίλια εκεί αντίτυπα, θα τα πω. Πάει πάντα η σκέψη μου στις πωλήσεις. Παίζει με χίλια streaming, αν θα είναι το νούμερο ένα αυτό το άλμπουμ ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ένα τραγούδι. Το ζήτημα είναι για μία ακόμη φορά ότι και οι δύο καλλιτέχνες έχουν σχέση με την country. Η Miley Cyrus είναι από την περιοχή εκεί, την Nashville, και η νονά της και ο πατέρας της, και έχει αναγνωριστεί από την country και μπορεί να καταλήξει και στην country κάποια στιγμή, όπως η Taylor Swift. Ο άλλος είναι καθαρό έμος country, λέγεται Riley Green. Βγήκε περίπου το 2020, πριν από 5-6 χρόνια. Δεν είναι το πρώτο άλμπουμ του, αλλά η δύναμή του είναι όλο και μεγαλύτερη με την επιτυχία που έχει η μουσική country μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Λοιπόν, Riley Green και το τραγούδι Think As You Drunk, από το 4ο στούντιο άλμπουμ του.

Think As You Drunk. Άλλος ένας από τον χώρο της country γνωρίζει επιτυχία πέρα από αυτό το χώρο του Nashville. Ο Riley Green ήταν αυτός. Τώρα θα ακούσουμε έναν διαφορετικό καλλιτέχνη από την Βρετανία. Είναι ένα, θα λέγαμε, μία ανάμιξη jazz, hip hop, pop και από το ανεξάρτητο rock. Ο Rex Orange County έχει ένα τραγούδι καινούριο που νομίζω έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Grandma Song. Rex Orange County.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά ακίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή η 61χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία. Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Βρετανία, όπου έχουν συλληφθεί 5 Βρετανοί ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Ας κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί βλέπω και αρκετά σχόλια έχουν έρθει για την κατάσταση της μουσικής σήμερα. Και μάλιστα από μια εκπομπή και από κάποιον που αποδέχεται απόλυτα όλα τα είδη της μουσικής. Εδώ και 25 χρόνια, εδώ και 30 περίπου χρόνια άρχισε αυτό το βιολί. Το ροκ είναι υποδιωγμόν. Όσο και αν φαίνεται υπερβολικό σε κάποιους αυτό, έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτές τις βραβεύσεις δεν υπάρχει ροκ πουθενά. Για δείτε τα βραβεία του MTV τα τελευταία 20 χρόνια. Άντε κάποια φορά να βγάλουν ένα πολύ δημοφιλέ συγκρότημα, όπως είναι ας πούμε η Green Day ή κάτι τέτοιο. Έχουν εκεί και κάποιο βραβείο, alternative, δεν ξέρω εγώ τι. Άσχετα πράγματα, εντάξει. Είναι, αυτά τα βραβεία είναι της βιομηχανίας, για να βγαίνουν ειδήσεις και να δίνουν τροφή, όπως θα είναι αύριο σε όλες τις... Δεν το πρόλαβαν σήμερα τα κανάλια, γιατί είχαν την Τιβίση και όλα τα άλλα, και το Μαζονάκι ακόμα. Θα βγουν παντού για το τι έκανε η Μαντόνα και τι έγινε στα βραβεία αυτά, τα οποία εντάξει, σιγά τα ράχανα. Και τα γκράμι, σιγά τα λάχανα πια. Τα γκράμι τα οποία κάποτε βράβευσαν τους Jethro Tull για heavy metal group. Ποιος δίνει σημασία? Ο Σπύρος γράφει εδώ σε ένα μήνυμα που έχει έρθει από την εκπληκτική σκηνή του Seattle των 90's. Μα εκεί, εδώ και χρόνια με ακούτε να το λέω, εκεί το τελειώσαν το rock. Εκεί τελείωσε. Δυστυχώς. Με τις μεγάλες φωνές και συνθέσεις, στον απλοϊκό ήχο της country, άλλο ένα δείγμα της πολιτισμικής παραγμής της Αμερικής. Συμφωνώ απόλυτα για το δείγμα, για την πολιτισμική παραγμή της Αμερικής, αλλά δεν θέλω να συμφωνήσω στον απλοϊκό ήχο της country. Ναι, είναι απλοϊκός, αλλά είναι πολύ σπουδαία μουσική, έρχεται από τις ρίζες της μουσικής. Δεν φταίει αυτή αν είναι απλοϊκά, αν φαίνονται απλοϊκά τα τραγούδια. Έτσι είναι η μουσική αυτή. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να αρέσει στη χώρα μας, αλλά έχει βγάλει αριστουργήματα και όλα τα συγκροτήματα, όλοι οι καλλιτέχνες ρίχνουν πάντα μια ματιά. Είδατε, ακόμα και ο τραγουδιστής των Killers έκανε τέτοιο άλμπουμ τώρα. Οι Rolling Stones, δηλαδή μην επαναλαμβάνομαι. Εντάξει, η country είναι σπουδαία. η πολιτισμική παρακμή της Αμερικής είναι παντού, φαίνεται παντού. Queens of the Stone Age. Το ένα το άλμπουμ βγαίνει τον άλλο μήνα.

Queens of the Stone Age, το καινούριο. Μ' αρέσουν μερικά τέτοια μηνύματα που μου στέλνετε. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Ας πούμε, μου λέει ο Just Like Honey: γεια σας, μια και βάλατε Queen of the Stone Age, στην Ισπανία στις διαδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες για την έξωση της ηλικιωμένης, ξέρετε, αυτό που γίνεται παντού είναι φοβερό, αυτό που έρχεται, που έχει ήδη ξεκινήσει. Λοιπόν, για την έξωση της ηλικιωμένης, η κάμερα έδειχνε ένα διαδηλωτή με μπλούζα της μπάντας αυτής. Να ακούσουμε το 10ο τραγούδι. Τώρα, ας πούμε, ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι εδώ, βγάζει άλμπουμ, απευθύνεται σε αυτούς που τον αγαπάνε. Δεν νομίζω ότι όλος αυτός ο συρφετός των καινούριων που ακούν αυτά όλα που ακούγονται καταλαβαίνει τι σημαίνει Peter Gabriel. Face the wall.

Peter Gabriel. Επιστροφή με καινούριο άλμπουμ για εκείνους που ενδιαφέρονται. Παρόλο που δεν θα έχει καμία ραδιοφωνική ας πούμε κάλυψη, μόνο σε ειδικούς σταθμούς και εδώ και στο εξωτερικό. Και αυτό που είπα πριν για το ροκ δεν είναι μόνο από τα βραβεία, ξεκινάει από τη μουσική βιομηχανία. Γιατί είναι άνθρωποι πια που δεν έχουν επαφή με αυτή τη μουσική και βλέπουν ότι τα χρήματα έρχονται από άλλα είδη, τα οποία πάντοτε πρέπει να υπάρχουν, γιατί αν πηγαίνουν καλά τα pop θα πάνε καλά και τα country και τα rock, αλλά εδώ πια τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μαζική ας πούμε απαξίωση από τα μέσα αυτής της μουσικής που λέγεται rock. Ας πούμε, όταν έφυγε από τη ζωή πριν δύο μέρες ο Νίλ Χέντερσον, αυτός ήταν ένας από δύο pop συγκροτήματα που θα ακούσουμε σήμερα το ένα. Ο Νίλ Χέντερσον ήταν στους Bay City Rollers και στους Middle of the Road, pop τραγούδια που είχαν κάνει μεγάλο πάταγο στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Αλλά την ίδια εποχή ήταν και η Led Zeppelin και ο Katie Rex και διάφοροι άλλοι. Τώρα δεν υπάρχουν άλλοι, μόνο υπάρχουν τα pop και τα country και τίποτα άλλο. Να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη ηχογράφηση που έκανε με τους Bay City Rollers. Από τα δημοφιλέστερα boy band ήταν αυτή τότε. Στην Αγγλία γινόταν χαμός. Και στη χώρα μας είχαν κυκλοφορήσει με επιτυχία δίσκοι και μετά βέβαια οι Middle of the Road που και αυτοί έκαναν επιτυχία και είχαν έρθει και συναυλία στην Ελλάδα τότε. Bay City Rollers.

Μόνο όσοι είναι 65, 70, 75 ετών μπορούν να γνωρίζουν το τι δημοτικότητα είχαν οι Bay City Rollers τότε. Από τη Σκωτία ήταν αυτό το pop συγκρότημα. Χαλούσε ο κόσμος. Στη Βρετανία δεν υπήρχε δηλαδή κανένα άλλο συγκρότημα τότε με τέτοια δημοτικότητα για 2-3 χρόνια. Το πρώτο άλμπουμ τους το είχαν βγάλει το 1974. Να θυμηθούμε όμως και τους Toots and the Maytals, μια και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο μπασίστας του συγκροτήματος Jackie Jackson.

Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για ένα συγκρότημα που είναι 80-90 ετών. Και θα μιλήσουμε για τα CD, που όπως έλεγα την άλλη φορά και αρχίζουν να έρχονται οι δημοσιεύματα παντού. Το είχε και η Life πριν από μία εβδομάδα, ότι ξαναγυρίζουν τα CD. Ελπίζω να γυρίζουν κανονικά και τα βινίλια κανονικά και όχι μόνο σαν gadget, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μιλήσω για τη συλλογή μου και για αυτούς που αγαπήσαμε τα CD όταν άλλαξε από το βινίλιο και ήρθε το CD, αλλά ποτέ δεν αγαπήσαμε τα streaming όταν άλλαξε από τα CD και ήρθαν τα streaming. Και όλοι εμείς βλέπουμε ότι έχουμε απόλυτο το λόγο να μην είμαστε ευχαριστημένοι για την κατάσταση της μουσικής που είναι σήμερα με τα streaming. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Χθες στο Κόσμος είχα μια εκπομπή για τον κινηματογράφο, όπου έπαιξα σπάνιες ηχογραφήσεις από τη δεκαετία του 40, από αυτήν την καταπληκτική ταινία που προτείνω να την δείτε. Δεν βλέπω να κάνει τα εισιτήρια που θα έπρεπε στη χώρα μας. Το Fatherland, μια υπέροχη ταινία με μια φοβερή ηθοποιό, δεν είναι μόνο αυτή, εγώ θα σταθώ σε μία ακόμη φορά στην Σάντρα Χιούλερ, που για ποιο θα πάει υποψήφια. Ένα από τα φιλμ της Σάντρα Χιούλερ που πήρε και το βραβείο στο Βερολίνο παίζεται στις νύχτες πρεμιέρας, που θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά έχει 3-4 έργα αυτή την χρονιά. Μπορούμε να τη δούμε και σε δύο διαφορετικές υποψηφιότητες. Είναι καταπληκτική, όπως και οι άλλοι ηθοποιοί σε αυτό το φιλμ, που έχει ενδιαφέρον για μένα ιδιαίτερο, αλλά και για άλλους που είναι της ηλικίας μου, γιατί αναφέρεται σε αυτόν τον μυθιστηριογράφο. Ήταν και φιλάνθρωπος και βραβευμένος με Νόμπελ, τον Τόμας Μαν. Και την ιστορία την έχουμε πει στη δεκαετία του 40. Εκεί λοιπόν ακούγονται διάφορα τραγούδια που είναι της δεκαετίας του 40, γιατί αυτό το φιλμ έχει ανάλογη μουσική. Έπαιξα λοιπόν ένα τραγούδι από την ταινία των Mitch Brothers, που ο Στάθης από τη Θεσσαλονίκη, ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής μου, στείλε ένα ολόκληρο κείμενο και για το φιλμ. Χαίρομαι ιδιαίτερα να διαβάζω τέτοια κείμενα, αλλά και για τους Mitch Brothers, και μου στείλε και το εξώφυλλο του άλμπουμ που έχει τον Mitch Brothers. Προσέξτε τι θέλω να πω τώρα που θα καταλήξω. Οι Mitch Brothers ήταν ένα συγκρότημα, φωνητικό κουαρτέτο της jazz, πριν από την εποχή των μεγάλων πωλήσεων που ήταν με τη δεκαετία του 50. Ήταν δίσκοι 78 στροφών. Για κάποιους συλλέκτες σαν και εμένα που παίρναμε τα βινίλια, πάρα πολλά από τα τραγούδια, τα αριστουργήματα που έχουν ηχογραφήσει, δεν είχαν βγει. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 συλλογές σε βινίλια, με μια επιλογή από τα τραγούδια τους του 30 και του 40. Τα υπόλοιπα, όποιος ήθελε να τα βρει στις προηγούμενες χρονιές, μπορούσε να πάει να τα βρει σε 78 στροφές. Προσέξτε τώρα, παρένθεση, μιλάμε σαν να είμαστε σε μια παράλληλη ανθρωπότητα, γιατί όποιος θέλει τα βρίσκει τα τραγούδια των αδερφών Mills τώρα στο διαδίκτυο. Είναι εκεί χιλιάδες. Εκεί μπορείτε να τα βρείτε. Εμείς δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε να τα έχεις. Έτσι λοιπόν στη δεκαετία του 90 και αργότερα βγήκαν κάτι εκπληκτικές εκδόσεις σε CD, όπου εγώ συμπλήρωσα όλα αυτά που δεν είχα πριν από το 50, που ήταν σε 78 στροφές, από τα CD και τις καταπληκτικές εκδόσεις που υπάρχουν κάποιες, είχαν βγει σε περιορισμένα αντίτυπα, αλλά κάποιες υπάρχουν, της δεκαετίας του 90 και του 2000. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τους Mills Brothers από αυτή την εποχή, στο τραγούδι που είναι στην ταινία Fatherland, και γι' αυτό θέλω να πω για μια ακόμη φορά και τα CD έπαιξαν μεγάλο ρόλο στους συλλέκτες. Άσετε που είχαν φοβερές πληροφορίες στα βιβλιαράκια που υπάρχουν μέσα ή στα box set με τις διάφορες εταιρείες. Αυτό είναι το τραγούδι από το Fatherland.

Αυτή λοιπόν είναι η Μύρις Μπράδες. Πολύ μεγάλο γκρουπ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να το συνειδητοποιήσετε. Κουαρτέτο της jazz. Με πάνω από 2.000 ηχογραφήσεις. Πούλησαν πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα τότε σε 78 στροφές. Εμείς που μαζεύαμε τα τραγούδια δεν είχαμε τα τραγούδια αυτά. Υπήρχαν κάποια άλμπουμ όπως σας είπα, αλλά όχι με όλα. Το Tiger, αυτό που ακούσαμε και που είναι στο Fatherland, υπάρχει στην CD έκδοση που έβγαλε η εταιρεία του σε μία από τις εκδόσεις. Γι' αυτό είναι πολύτιμα και τα CD. Αυτό που ακούτε είναι με την Ella Fitzgerald. Έχουν τραγουδήσει με την Ella Fitzgerald απίθανα τραγούδια. Έχουν κάνει νούμερο ένα με το Paper Doll. Έχουν τραγουδήσει με το Louis Armstrong. Πολύ μεγάλο γκρουπ οι Mills Brothers. Το πρότυπο για τους Platters και τους άλλους. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο 65.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Γρίσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για απλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η έλεγχη στατικότητα στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο γιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4, επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου. Ωστόσο, τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά το θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο γιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και να αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Fairford, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα στο Ιράν. Οι 5 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κινητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως, το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια ανεμία έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
4: Earth News Radio 105,8.

Φρέσκο φρέσκο και γλυκό σαν να γράφτηκε πριν από λίγα χρόνια ή πριν από λίγο καιρό. Σχετικό είναι το να ορίζεις τόσο πολύ το χρόνο. Τώρα που το θυμηθήκαμε έτσι, 1981 και συμπληρώθηκαν σαν χθες και προχθές 45 χρόνια κυρίες και κύριοι από τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού. Αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, αν θυμάστε καθόλου. Στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας διεξήχθησαν αυτό το διήμερο, δηλαδή 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 1981, και μόλις προχθές η ΕΡΤ, στο ert.gr, στην ιστοσελίδα της, ανέβασε ένα σπάνιο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο από το αρχείο της ΕΡΤ για αυτό ακριβώς τον θεσμό, για τους αγώνες τραγουδιού, ελληνικού τραγουδιού. Φυσικά τους είχε διοργανώσει ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης, που εκείνη την περίοδο διεύθυνε και το τρίτο πρόγραμμα. Στο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο θα δείτε τον, αν μπείτε και το ψάξετε και το δείτε, θα δείτε παρουσιαστή τον Άρη Δαβαράκη με αρκετή αμηχανία και τρακ, κριτές τους Ελένη Βλάχου, Νίκη Γουλανδρή, Νίκο Γκάτσο, Γιώργο Κουρουπό, Άλκη Κυριακίδου Νέστορος, Διονύση Σαββόπουλο, Κική Μορφωνιού, Γιάννη Τσαρούχη και τον πρόεδρο βέβαια της Επιτροπής και της Διοργάνωσης, Μάνου Χατζηδάκη, τον ίδιο. Αν το δείτε στο οπτικό του κομμάτι, ακόμα και χωρίς ήχο, δεν θα το πιστεύετε πόσο πέρασαν τα χρόνια. Όλοι αυτοί που σας αναφέρω και άλλες μορφές, αλλά πιο πολύ εστιάζω στον ίδιο του Χατζηδάκη, στον Σαββόπουλο και στον Τσαρούχη, δεν θα το πιστεύετε πόσο νέοι είναι, πόσο μάχημοι, τι να σας πω, είναι κάτι το συγκινητικό. Από άποψη καλλιτεχνική και τραγουδιστική, να το πω έτσι, μουσική, ήταν μια διοργάνωση που έβαλε το στίγμα της, άφησε το στίγμα και έβαλε πολύ καινούργια πράγματα τότε. Επελέγησαν 30 τραγούδια, πήρανε τα βραβεία οι συμμετέχοντες και ένας από αυτούς ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός, που τον ακούσαμε στον περίφημο Λαθρόβιο. Ο Λαθρόβιος λοιπόν, που μιλούσε από τότε για ένα κόσμο υποκριτή, ψεύτη και χαμερπή.

0: Γεια σας λοιπόν, χαίρετε. Μπήκαμε ανορθόδοξα, όπως μας αρέσει καμιά φορά να γινόμαστε λίγο αιρετικοί και να μην ακολουθούμε τη συνήθη σειρά ενός ραδιοφωνικού προλόγου.
1: Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις και εσύ.
0: Και γενικά σήμερα κινούμαστε λίγο ελληνικά, αλλά σε πιο παλιά χρόνια. Τραγούδια όμως που έχουν δυναμική και εξακολουθούμε να τα αγαπάμε πολύ.

Και όταν βλέπεις απέναντί σου τα πρόσωπα των κοριτσιών με τα οποία είμαστε σήμερα, είναι πολύ γκέρλι σήμερα, εντελώς κοριτσίστικη ομάδα, να χαίρονται και να λένε και διάφορα υπονοούμενα, λέει πω πω το τραγούδι του χωρισμού και κάτι τέτοια που το παίζαμε και το παίζουμε ανά πάσα στιγμή. Εμένα δεν πήγε ο νους μου στο χωρισμό, αλλά στο σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν, που μετράμε το χρόνο δυστυχώς σχεδόν σπρώχνοντάς τον. Αυτή εδώ είναι η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη, ενώ Σεπτέμβρη που μας βγήκε ωραίος και φθινοπορεινός και χάρτινος, ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας, Ξανθούλης. Αυτή η τελευταία μέρα λοιπόν του Σεπτέμβρη, η τελευταία Δευτέρα, σήμερα 28, και έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο πολύ φθινοπορεινό, μετά από πολλή ειδησιογραφία, εμείς εδώ, σε εμάς εδώ, μια και πιάσαμε τα πιο δυνατά κομμάτια, τα λίγο πιο vintage τελικά, τα πιο παλιά δεκαετιών που τραγουδούσαμε και που αγαπούσαμε, ας πάω και λίγο στα της συναυλίας της Βύση, αφού τόσος ντόρος έγινε παντού. Συναυλία Άννας Βύση λοιπόν. Σκεφτόμουν ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας και ουσιαστικά σκεφτόμουν την υπερβολή και σκεφτόμουν και τη μαζική αυθυποβολή. Γιατί δεν είναι δυνατόν, όσο και καταπληκτικός καλλιτέχνης να είναι κάποιος, να κρατάει τόσες δεκαετίες χωρίς να είναι απαραίτητα αυτό που λέμε το πιο δυνατό, ξέρω εγώ, καλλιτεχνικά, μουσικά, τραγουδιστικά λαρίγκι. Αρέσει, φαίνεται πολύ. Έχει βρει αυτό που λέμε το μαγικό ραβδάκι. Αλλά μετά σκεφτόμουν ότι γιατί ένα καλό λαρίγκι, όσο καλό και να είναι, όσο καλό και να είναι, πρέπει να αμείβεται τόσο πολύ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Άννα Βύση, αναφέρομαι σε πάρα πολλά και παλαιότερα και τωρινά ονόματα, αυτό που λέμε, του τραγουδιού, της πίστας, της νυχτερινής μουσικής ζωής, με αφορμή φυσικά και τον άτυχο και αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη. Το σκεφτόμουν μέρες τώρα, γιατί ένα όσο καλό λαρίγκι, εκτός αν είναι το λαρίγκι και οι φωνητικές χορδές, το σπάνιο θαύμα της φύσης, της Μαρίας Κάλλας, αντεκεί να υποκληθείς, γιατί πρέπει να αμείβεται τόσο πολύ? Γιατί μιλάμε για σύγχρονους μύδες? Γιατί δεν υπάρχει το θηλυκό του μύδα, δεν μπορούμε να πούμε μύδισες, πάμε αλλού. Γιατί να υπάρχουν τόσοι σύγχρονοι μύδες επειδή τραγουδούν ή επειδή κλωτσάνε μια μπάλα ή επειδή κάνουν κάτι άλλο που εντάξει, στη συνέχεια μπορεί να κοπιάζουν, αλλά στην πραγματικότητα τους το έδωσε η φύση, τους ήρθε λίγο από μόνο τους σαν δώρο. Και από την άλλη σκεφτόμουν το πλήθος των υποαμοιβόμενων εργαζομένων σε πάρα πολλά πόστα και τι ρόλο παίζει το λεγόμενο σύστημα. Το σύστημα, το άστρο και πάει λέγοντας. Σκέψεις δικές μου, μην δίνετε σημασία. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. 5 με 6 είναι η ώρα μας, το δικό μας ραδιοφωνικό μερίδιο, εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Earth Echo και φυσικά στη Φωνή της Ελλάδας που συνδέεται τώρα μαζί μας. Και απέναντί μου λοιπόν η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Μένουμε εδώ.

0: Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε αλλά και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News κενό Radio, Earth News Radio δύο λέξεις, και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, Facebook, email ή karagiannipapakier.gr και Viber, το Viber το είπα, το Viber του Radio, και προσπαθώ να πω και τις άλλες πλατφόρμες. Εδώ είμαστε λοιπόν, και σε πολύ λίγο θα πάμε να πιάσουμε αυτό που λέμε το νήμα της επικαιρότητας, από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενες εκπομπές.
1: Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος και πει.
0: Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, πάω κατευθείαν στο θέμα, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων,

0: λίγο να μας βοηθήσετε, τι έχετε κάνει από το πρωί σχετικά με τις αυτοψίες στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι, επί της ουσίας σήμερα έκλεισε ο κύκλος των αυτοψιών. Κάναμε μια την Παρασκευή. Απλά υπήρχαν επιχειρήσεις της περιοριστικής μαζί με τα οχήματα, τα αρρωστημένα του Δήμου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια δυσκολία. Σήμερα ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο των αυτοψιών. Τις επόμενες μέρες θα συνταχθεί και η έκθεση επικινδυνότητας. Ενδεχομένως τα δύο τα ακίνητα θα πάνε και για επιτροπή τιμωρόπου. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό προς το παρόν.
0: Πώς την είπατε, δεν τη γνωρίζουμε, πώς την είπατε την Επιτροπή.
1: Υπάρχει, πέρα από την επικινδυνότητα που είναι θέμα αμεγός πολυδομίας, υπάρχει μετά και το... και τα επικινδύνωση τιμόρροπα, που αυτό είναι θέμα επιτροπής μετά. Δεν είναι μόνο του Δήμου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτά είναι τα πρώτα βήματα τα οποία έχουμε κατά νου. Δεν σημαίνει τίποτα. Απλά θα πρέπει να συγκληθούν και οι επιτροπές, να τελειώσουμε και εμείς την εργασία μας, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Μπορείτε να μας πείτε κάτι από το πού βρισκόμαστε, χωρίς να σημαίνει ότι θα ανακοινώσετε επισήμως εσείς ένα πόρισμα, αν μας το περιγράψετε λίγο.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι αυτά που είπαμε. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι τα δύο να έχουν προβλήματα. Αυτό.
0: Τα όμορα.
1: Τα όμορα, ναι.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
1: Απλά είναι μεικτή η Επιτροπή. Έχει μέσα και από το Υπουργείο Πολιτισμού επιδρόμους, έχει διατηρητές της όψης.
0: Ναι, λόγω της περιοχής,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Mm-hmm. Ξέρετε, κύριε Χαρλάφτη, αναρωτιόμουν με τις δικές μου βέβαια εκτιμήσεις και γνώσεις ότι λόγω ακριβώς της περιοχής θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια φοβερή καταστροφή ή πάντως κάτι μη διαχειρίσιμο και σε κτίρια ή μάλλον σε κατασκευές, δεν ξέρω να το πω, σε οικίματα που είναι αρχαιολογικής αξίας. Ευτυχώς απεφεύχθη κάτι τέτοιο, πέρα από το ότι 6 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Δεν προσπερνιέται αυτό. Αλλά σκεφτόμουν ότι λόγω της περιοχής είναι εξαιρετικά πιθανό να φτάναμε και εκεί. Να τρωθεί δηλαδή κάποιο αρχαιολογικής βαρύτητας μνημείο.
1: Κοιτάξτε, τώρα το αρχαιολογικής βαρύτητας εννοείται να είναι χαρακτηρισμένο μνημείο γενικά σαν ακίνητο, γιατί υπάρχουν πολλά κίνητα.
0: Όχι σαν ακίνητο. Όχι σαν ακίνητο.
1: Υπάρχει κάποιο, ναι, το οποίο να έχει αρχαιολογική αξία.
0: Ναι, το δεύτερο. Το δεύτερο εννοώ.
1: Αξία είναι. Όλα είναι πιθανά.
0: Όλα είναι πιθανά. Τώρα...
1: Δεν το λέω για το εκρήξεων και τα λοιπά. Έτσι, αλλά όταν κάτι είναι 200, 300, 500, 700, 2000 ετών, καταλαβαίνετε ότι...
0: Είναι και ευάλωτο.
1: Ναι.
0: Τώρα, εσείς τι αντιληφθήκατε σε ό,τι αφορά... Δεν θα ρωτήσω φυσικά τα αίτια, αυτό είναι θέμα της ανακριτικού, της πυροσβεστικής, αλλά εμείς μάθαμε ότι φαίνονται κάποιες εγκαταστάσεις που έχουν μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το αέριο, είναι παλιές, δεν είχαν ελεγχθεί. Υπάρχουν καταγγελίες που αναφέρουν για διαρροή πιθανόν και αρκετό χρόνο πριν αερίου.
1: Το πόρισμα είναι κάτι που θα το εκδώσει η αρμόδια υπηρεσία. Ήδη διενεργούνται έρευνες, συνδράμουμε κι εμείς όπου χρειάζεται. Οπότε νομίζω ότι καλύτερα να μείνει στο στόμα των ειδικών το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το μόνο που μπορώ να πω σαν μηχανικός προσωπική άποψη είναι ότι ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε μια πολύ μεγάλη έκρηξη. Γιατί υπάρχει σε ακτίνα 2-3-4 οικοδομικών τραγώνων, βλέπουμε σφασμένες τζαμαρίες, πεσμένα ρολά, παραθυρόφυλλα. Σιγά σιγά οι περίοικοι έχουν ξεκινήσει και επισκευάζουν, οπότε έρχεται η περιοχή λίγο σε μια
0: κανονικότητα. Ναι.
1: Αλλά εκεί που έγινε η έκρηξη και στα κάποια μέτρα θα υπάρχει μια...
0: Συνήθως κύριε Χαρλάφη, κύριε Αντιδήμαρχε, ποια είναι τα επόμενα βήματα, αν και δεν έχει συμβεί εύκολα μια τέτοια φοβερή έκρηξη, μια τέτοια καταστροφή στη συγκεκριμένη περιοχή και σε άλλη, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, αλλά τα επόμενα βήματα γενικά, δηλαδή τι θα γίνει τώρα με τους ενίκους των κτίριων που επλήγησαν?
1: Οι πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρουν για ενίκους, δηλαδή πέρα από το ζευγάρι, νομίζω, που τους έδωσαν τις βοήθειες την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει εμφανιστεί να υπάρχει κάποιος άλλος κάτοικος, δηλαδή πέρα από την πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει.
0: Ναι.
1: Με τα γνωστά δυστυχία αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει και ένα ζευγάρι, νομίζω, δίπλα που έμενε, το οποίο τραυματίστηκε και διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες. Αλλά τριγύρω δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος διαμένοντας. Δηλαδή,
0: αυτά τα κτίρια.

0: ήταν έρημα, δεν ήταν, δεν κατοικούνταν.
1: Εγώ πρώτες πληροφορίες που έχω δει, που έχω συλλέξει δηλαδή από τους περίοικους, είναι ότι το ακριβώς διπλανό ήταν άδειο.
0: Ναι.
1: Ένα που φαίνεται διατηρηταίο, ένα κόκκινο κτίριο τέλος πάντων που έχει κάπως καταστραφεί ο δεύτερος όροφος. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι μάλλον έμειναν μόνο στο δεύτερο και είναι αυτό το ζευγάρι που είπαμε προηγουμένως. Και απέναντι υπήρχε ένα μαγαζί στο Σόγιο και ένα γραφείο στο πρώτο και ένα σπίτι στο δεύτερο, το οποίο από ό,τι μου είπαν μέναν και δεμέναν, δηλαδή δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι.
0: Άρα από αυτή την άποψη ας πούμε ότι γλιτώσαμε τα επόμενα χειρότερα, γιατί τα χειρότερα συνέβησαν. Γιατί ξέρετε αυτά δυστυχώς κυκλοφορούν κιόλας, δηλαδή δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την, για την τουριστική εικόνα της πόλης, έστω και αν ήταν τελικά ατύχημα, παύλα δυστύχημα, αλλά ξέρετε τα νέα κυκλοφορούν και μεγιστοποιούνται κιόλας.
1: Ναι, ισχύει. Γι' αυτό συνιστούμε ψυχραιμία και η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό λέω και καλό θα είναι να από επίσημα χείλη να διαπιστώσουμε τα αίτημα του στοιχήματος, προκειμένου να μην επαναληφθεί.
0: Μάλιστα, μάλιστα κύριε Χαλάφτη. Ωραία. Το ωραίο είναι σχετικό. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ο Δήμος έχει αναλάβει με τις υπηρεσίες του και υπάρχει και συνέργεια και από τους υπόλοιπους φορείς, τους συνεργαζόμενους. Και συνεχείς διαβουλεύσεις με τις επιτροπές που μας είπατε και με το Δήμαρχο Προεξάρχοντα για να δείτε από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει άλλο στην περιοχή.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος έχει δείξει πολύ καλά τα ανακλαστικά και εκ πρώτης ό,τι συμβαίνει είναι δίπλα.
0: Ναι.
1: Οπότε και όποιος άλλος κάτοικος έχει μια ανησυχία κάτι για το ακινητό του μπορεί να πάρει στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Πολυοδομίας.
0: Ναι.
1: Πολύ ευχαρίστως να κάνω μια αυτοψία να δούμε αν έχει κάποια προβλήματα.
0: Άρα ουσιαστικά Δήμος Αθηναίων, Πολεοδομία και το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αυτοί είναι οι τρεις ας πούμε που πρέπει κάποιος να απευθυνθεί, άμα είναι.
1: Όχι, αυτοψίες κάνουμε συνήθως σαν Πολεοδομία. Το ΤΕΕ έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα και επιστρατεύεται όποτε υπάρχει ανάγκη. Ας πούμε στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την Κυψέλη.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματογνώμος είναι τεχνικό επιμελητήριο σύμβουλος του κράτους κιόλας.
0: Έχετε δίκιο, είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χαλάφη. Καλό σας απόγευμα.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

Παναγιώτη από την Πάτρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Τουρνάς Θεός, λέει. Του αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια, μας έχεις καθυλώσει. Ναι, σήμερα εγώ. Είναι επιλογές δικές μου. Επειδή πάντοτε υπάρχει μια αφορμή, όπως το φεστιβάλ λοιπόν ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, οι αγώνες τραγουδιού, ακόμα και ο τίτλος ήταν πολύ ευρηματικός τότε. Και λέει ο Ιωάννης, αγαπητή Έλενα, καλησπέρα. Θυμάμαι σαν τώρα, σαν να μην πέρασε μια μέρα, να παρακολουθούμε το φεστιβάλ της Κέρκυρας. Τη μεγαλύτερη εντύπωση μου είχε κάνει η Ιδίλη Τσαλίκη, λέει ο Ιωάννης, και το μια βραδιά στο Λούκι των αδερφών Κατσιμίχα. Γιατί ήμουν θαμώνα του συγκεκριμένου μπαρ στη Χάριτος. Θα το ξαναδώ για να θυμηθώ τα νιάτα μου.

0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Παναγιώτη Χαρλάφτη, για τις αυτοψίες και τους ελέγχους ευστάθειας των όμορων κτηρίων στην περιοχή της Πλάκας. Η ερώτηση είναι αν είχαν γίνει πρόσθετες επιβαρύνσεις στο συγκεκριμένο κτίριο δυνάμει επικίνδυνες εκεί στον πρώτο όροφο και αν αυτό μπορεί να οδήγησε στην έκρηξη τελικά. Πάρα πολύ σοβαρό. Πάμε στο Κεμισή, πάμε στους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε και με τα άλλα θέματα και με πολλά άλλα θέματα θα επικεντρωθούμε βέβαια και σε αυτό της Ισπανίας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για το μέτωπο της ακρίβειας στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες στους πολίτες, το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι ελεγχοί στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά κίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρε την κατέθεση στον ανακριτή, 69χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4. Έκτακτη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών Κόμπρα στη Βρετανία για την υπόθεση με τους 5 συλληφθέντες Βρετανούς ύποπτους για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Μα δεν γίνεται. Φίβος Δελιβοριάς, ένα από τα αγαπημένα μου του Φίβου, που μπορώ να πω ότι μέσα από αυτό και κάποια άλλα πιο παλιά τραγούδια τον είχα και εγώ ανακαλύψει, μέχρι που έμεινε για πάντα στην καρδιά μας και μένει με τα συνεχή τραγούδια που βγάζει. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί, 5 με 6, μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη, και απέναντι μου τώρα αλλάξαμε, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, πάντοτε Μαρία Σπυρόρα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Με ρωτάτε πού μπορείτε να δείτε το βίντεο από τους αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας. Στο ert.gr θα πάτε κάτω-κάτω που λέει ERT αρχείο αφιερώματα. Θα σκρολάρετε στη σελίδα ert.gr και θα βρείτε αφιερώματα. Θα βρείτε και την Έλλη Αλεξίου, τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Και το τρίτο θέμα είναι οι πρώτοι αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 1981. Γενικά, όχι μόνο το αρχείο αλλά και όλη η ιστοσελίδα της ΕΡΤ έχει πολλά διαμαντάκια, μην τα προσπερνάτε, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα πάμε πέρα από όλη την άλλη επικαιρότητα που πραγματικά, τι να σας πω, μας έχει φορτώσει και έχει επιβαρυνθεί, και πότε δεν είχε δηλαδή, και εκτός από τα μηνύματά σας που θα μοιραστώ σε λίγο, πάμε λίγο στην Ισπανία, πάμε στη Μαδρίτη για να συναντήσουμε από πρώτο χέρι, θα μας δώσει το ρεπορτάζ της κινητοποίησης και της μεγάλης ανταπόκρισης του κόσμου στο στεγαστικό πρόβλημα ή παύλα δράμα που ζήσαμε και εμείς, ζούμε εδώ και μία εβδομάδα, μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που φαίνεται με την περίπτωσή της να ευαισθητοποίησε όχι μόνο το λαό της Ισπανίας, το λαό της Μαδρίτης και αρκετών άλλων πόλεων, αλλά και σαν να έκανε την αρχή, σαν να ρίχτηκε ένας σπινθήρας σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση για το αν η κατοικία μπορεί να παραμένει προσιτή σε νέες, σε νέους, σε εργαζόμενους, ηλικιωμένους, ή αν μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο επενδύσεων. Αυτά θα τα συναντήσουμε, θα τα συζητήσουμε, συγγνώμη, και σε λίγο με κοινωνιολόγο. Αλλά σε πρώτη φάση πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κατερίνα Δημαράκη, που είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας Ισπανίας. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Πώς είστε?
1: Είμαι καλά. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να με ακούτε καλά.
0: Πάρα πολύ καλά ακούμε και ευχαριστούμε. Ωραία. Πολύ για αυτή την επικοινωνία, αγαπητή Κατερίνα.
1: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ που με επιτρέπετε να πω τη γνώμη μου και τι συμβαίνει εδώ.
0: Και τι συμβαίνει λοιπόν, σου δίνω το λόγο να μας πεις πώς είναι τα πράγματα, τι λέει η κοινή γνώμη, οι πολίτες, πώς είναι δυνατόν να κάνουν επί τόσα μερόνυχτα διαδηλώσεις σε κεντρική πλατεία, από ό,τι βλέπουμε κι εμείς, και να υπάρχει ένα τέτοιο κύμα συμπαράστασης στη Μαρί Κάρμεν και σε όποιον άλλο πλήττεται από μια τέτοια περίπτωση.
1: Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα καταρχάς να σου πω είναι ότι παρόλο που χαιρόμαστε πάρα πολύ που στη συγκεκριμένη περίπτωση ακούστηκε στην κοινή γνώμη και έχει φτάσει σε όλη την Ευρώπη, δυστυχώς, παρόλο που θα το θέλαμε, δεν είναι για κανένα λόγο το πρώτο περιστατικό, ούτε είναι μεμονωμένο περιστατικό, ούτε ξεκίνησαν τώρα εδώ στην Ισπανία να κινητοποιούνται με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία κυρίως 4-5 χρόνια το πρόβλημα της στέγασης στην Ισπανία και κυρίως στη Μαδρίτη που είναι η πρωτεύουσα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο ακούμε κάθε φορά και περισσότερο. Με το πρόβλημα αυτό, το ότι πολύ μεγάλο μέρος των ακινήτων έχει αγοραστεί από ό,τι εδώ λέγεται φόντος μπούιτρε, προτιμώ να κάνω κατευθείαν τη μετάφραση το ότι είναι φαντ γιπών, το οποίο ακριβώς εξηγεί ότι αφήσανε περιοχές να ξεπέσουν και να κατεβαίνουν οι τιμές, ώστε να κάνουν μαζικές αγορές και να ελέγξουν την αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που συναντάμε πιο καταμερισμένη ιδιοκτησία, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί η τιμή, είναι αρκετά σε ιδιώτες. Εδώ δυστυχώς έχουν καταφέρει. Και σε αυτό έχει και το φταίξιμο, μιλώντας για τη Μαδρίτη, που είναι που εγώ έχω ζήσει εδώ περίπου και 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Οι τοπικές κυβερνήσεις που είχαν δημόσια κτίρια και σολάρες, εδάφη περιοχές για να χτίσουν, τα οποία πουλήθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως λέγονται funds λοιπόν,
0: ναι.
1: Σε πολύ χαμηλές τιμές. Τα οποία τώρα όχι μόνο στην καλύτερη των περιπτώσεων τα νοικιάζουν ή τα πουλάνε σε υψηλές τιμές, είτε απλά τα κρατάνε άδεια για να μπορούν να ελέγξουν την τιμή που υπάρχει στην αγορά.
0: Άλλωστε, Άλλωστε, αγαπητή Κατερίνα, να συμπληρώσω ότι και οι ισπανικές εφημερίδες με κυριότερη την El País σημειώνουν ακριβώς αυτό που αναφέρεις εσύ, ότι όλη η υπόθεση με τη Μαρή Κάρμεν έχει αποκαλύψει μια αγορά κατοικίας που έχει απομακρυνθεί πλήρως από τα εισοδήματα των Ισπανών. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: μιλάμε για ενίκεια σύν 80% πάνω μέσα σε μια δεκαετία. Ομολογώ πως δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, δηλαδή. Ή πάντως αυτοί που δεν ασχολούνται ειδικά με τα θέματα, ξέρω εγώ, της Ισπανίας.
1: Του real estate, λογικό, ναι, και της Ισπανίας. Εγώ με τυχαία είμαι 20 χρόνια στην Ελλάδα, λέγω από την Αθήνα, από την Καλυθέα, έχω ζήσει στα Χανιά 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είχα την τύχη και στη Μαδρίτη και στην Αθήνα και στα Χανιά να ζήσω πριν από αυτή την κρίση. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι, θα πω ως παράδειγμα, το Airbnb, αλλά όλη η κατάσταση με τα τουριστικά διαμερίσματα. Αυτό το καλοκαίρι, τυχαία φεύγοντας από τη Μαδρίτη με φίλο μου Έλληνα, ο οποίος εμείς ζούμε στην περιοχή του Βαγέκας μέσα στη Μαδρίτη κοντά στο κέντρο, μετά από 20 χρόνια τον διώχνουν από το σπίτι του γιατί όλο το κτίριο διοκτήτης θα το κάνει Airbnb. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω το ίδιο στην Αθήνα και βλέπω το ίδιο στα Χανιά.
0: Ναι, δεν για έχουμε... τα Χανιά έχω και εγώ να σου πω. Χανιά, Ρέθυμνο, συμβαίνει όπου υπάρχουν φοιτητουπόλεις και φοιτητική στέγη, αλλά και πολύ και φοβερός υπερτουρισμός, συμβαίνει αυτό που
1: ακριβώς
0: λες. Δεν μπορείς να βρεις στέγη ούτε για πλάκα.
1: Καταραίει. Δεν υπάρχουν σπίτια ούτε για αγορά, ούτε για ενοικίωση, όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά αντικειμενικά. Ένας Ισπανός με το βασικό μισθό που εδώ πέρα είναι 1.200 ευρώ και μπορεί να μας ακούγεται εμάς καλός μισθός για κάποιον που είναι στην Αθήνα, αλλά όταν τα ενίκια ξεκινάει ένα στούντιο από 900 ευρώ εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε ώστε να μπορέσει να χτίσει, υπάρχουν δύο modes, υπάρχουν κτίρια τα οποία πολλούνται σε ελεγχόμενη τιμή και κτίρια τα οποία νοικιάζονται. Πάντα φυσικά προσπαθούν να εστιάζουν σε ομάδες που είναι πιο ευαίσθητες, στους νέους, στους ηλικιωμένους, σε ανθρώπους που είναι στα ισπανικά είναι σε ριέσγωδες εξκλουσιών, που έχουν κίνδυνο να είναι απομονωμένοι από την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά φυσικά αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο με τις περιοχές που μπορούν ακόμη να αγοράσουν, γιατί τη στιγμή που όλα έχουν αγοραστεί και ελέγχονται από αυτά τα funds, γίνεται προσπάθεια, αλλά είναι αδύνατο. Είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή η ελεύθερη αγορά. Είναι φανερό ότι δεν έχει μπορέσει να ρεγουλάρει, να φέρει σε ισορροπία αυτό το θέμα. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν ασχολούμαι, ούτε είμαι στον τομέα του real estate, ούτε έχω ασχοληθεί με αγοροπολισίες, ούτε είμαι μέσα σε κάποιο τομέα, αλλά το βλέπω γύρω-γύρω στους φίλους μου και είναι απίστευτο πραγματικά. Τις ίδιες ιστορίες που ακούω στη Μαδρίτη, στο Βαγέκας, ακούω στην Αθήνα, ακούω στα Χανιά, από φίλους μου, από γνωστούς μου. Είναι μια κοινή κατάσταση, ένα κοινό πρόβλημα.
0: Νομίζω, Κατερίνα, δεν θα μπορούσες να μας τα περιγράψεις καλύτερα. Μείνε σε παρακαλώ στη γραμμή, γιατί στην άλλη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Ζωγραφιά Γιακουβάκη. Η κυρία Γιακουβάκη είναι κοινωνιολόγος, χωροτάκτης, ερευνήτρια. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Γιακουβάκη.
2: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
0: Και εγώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούτε και την κυρία Δημαράκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Ισπανίας. Μας έδωσε, νομίζω, το ρεπορτάζ, την εικόνα και τελικά το αδιέξοδο από όλες αυτές τις καταστάσεις, που φαίνεται να είναι κοινό σε αρκετές ευρωπαϊκές και όχι μόνο πόλεις. Τι λέτε εσείς?
2: Πραγματικά και στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης και χωρικού σχεδιασμού πραγματικά είναι παρόμοιο και δημιουργεί πάρα πολλά αδιέξοδα. Ξεκινά από υποτίμηση των αξιών γης και μία μη ορθολογική λειτουργία των τραπεζών, σε τρομερό αδιέξοδο φέρνει τους κατοίκους, και φυσικά αυτοί τελικά βρίσκονται στη θέση να εκδιωχθούν, να χάσουν τον τόπο κατοικία τους και φυσικά την επαγγελματική τους στέγη συχνά, προς όφελος μιας τουριστικοποίησης έντονης κυρίως και μία κρίση διαρκείας. Mm-hmm. Αυτό, η αλλαγή χρήσεων από κατοικία σε τουριστική εκμετάλλευση, κυρίως αυτό είναι που βλέπουμε, καταλήγει και στην έλλειψη κατοικίας και στις υψηλές τιμές των ενοικίων. Και πραγματικά και στην Ελλάδα η εξέλιξη οδεύει προς τα εκεί.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει, κυρία Γιακουβάκη, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ναι, κοίταξε να δεις όμως, έτσι προχωράει το real estate, έτσι προχωράνε η προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη επικράτηση του κέρδους, όσο μπορεί να στύψει κανείς. Και όσο υπάρχει και το επιτρέπει, ας πούμε, η πολιτεία, το συγκεκριμένο πλαίσιο, γιατί και να μην το κάνει.
2: Νομίζω ότι οι κοινότητες, οι περιοχές, οι πόλεις είναι για τους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι δημιουργημένοι για τους ανθρώπους, από τους ανθρώπους. Και επειδή συνέβη να είχα κάνει και μια έρευνα στο Κουκάκι,
0: ναι,
2: στην περιοχή αυτή της Αθήνας που τώρα
0: πολύ
2: είναι
0: χαρακτηριστική,
2: πολύ χαρακτηρισμένη,
0: βέβαια,
2: από
0: βέβαια
2: το τουρισμό πραγματικά. Mm-hmm. Το διάστημα 2000-2018 ήταν αυτή η έρευνά μου, και πραγματικά είχε ένα άλλο μοντέλο πολύ διαφορετικό για την ανάπτυξη, ήταν βιώσιμη ανάπτυξη ακόμη, με πρωταγωνιστή την κοινωνία και τον άνθρωπο, με κυρίαρχα στοιχεία τις μικρές επιχειρήσεις, την αλληλεγγύη μεταξύ τους, τις προσωπικές σχέσεις, συναντητικές αντιλήψεις γενικά και αλληλοσεβασμού, που πραγματικά κράτησαν την κοινωνία εκεί, δημιούργησαν στήριξη, ειδικά για τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, δημιούργησαν λειτουργία οικονομική που πραγματικά έδωσε στήριξη σε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, και ακόμη περισσότερο και από άλλες συνοικίες με κρίση, κατευθύνοντας σε εκείνη την περιοχή νέες επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν, γιατί αισθάνονταν ότι πραγματικά είχαν μία προστασία, μία φωλιά. Mm-hmm. Είχαμε δηλαδή έναρξη και νέων επιχειρήσεων σε αυτή την περιοχή. Και όχι μόνο ήταν επιχειρήσεις, αλλά ήταν οι περισσότεροι και κάτοικοι. Είχαμε δηλαδή μια χαρακτηριστική περιοχή, όπου στο δείγμα τουλάχιστον, και σημαντικό δείγμα της ενέργεια που είχα κάνει στους επιχειρηματίες, το 76% ήταν και κάτοικοι. Και από γειτονικές περιοχές το 9,5%. Ελάχιστοι ήταν απομακρυσμένοι στην κατοικία τους. Οπότε σημαίνει αυτό ότι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρονταν για τον τόπο τους και τον στήριζαν και κοινωνικά και οικονομικά. Ήταν ένα μάλιστα δείγμα πολύ σημαντικό, μάλιστα, γι' αυτό είχα επικεντρωθεί εκεί την μελέτη μου.
0: Μ' αρέσει που, μπράβο σας που το είχατε πιάσει από τόσο νωρίς. Το 2018 δεν φαινόταν ότι θα πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα, οπότε εσείς βέβαια...
2: Το 2016 για την ακρίβεια, πραγματικά...
0: Νωρίς, μια δεκαετία πριν το είχατε καταλάβει.
2: Ναι.
0: Κυρία Δημαράκη, ακούτε τι λέει η κυρία Γιακουβάκη, έτσι, είναι μέσα ακριβώς στο κλίμα και στο πλαίσιο που και εσείς μας περιγράφετε.
1: Ναι, εγώ δυστυχώς αφού αναφερθήκαμε, αν μου επιτρέπεις, στο παράδειγμα της Μαδρίτης, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή σε πολλά είναι παράδειγμα προς αποφυγή, ναι, και επιμένω ότι υπάρχουν προσπάθειες για να γίνουν κτίρια που είναι δημόσιο και ελεγχόμενο το ενίκιο, αλλά φυσικά αφού ποτέ δεν θα φτάσουν να είναι η πλειοψηφία, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει αντίστοιχα ένα πολύ θετικό παράδειγμα που πάλι είναι κοντά μας και είναι στη Βαρκελόνη. Mm. Στη Βαρκελόνη, περίπου τα τελευταία 6 με 7 χρόνια, ονειρευτήκανε και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτό που λέγεται, σίγουρα η ζωγραφία θα μπορεί να μας το εξηγήσει μάλιστα καλύτερα, η πόλη των 15 λεπτών, η περιοχή των 15 λεπτών, μία ανθρώπινη πόλη. Σχεδιάζονται ώστε να μπορούν να μένουν οι άνθρωποι, να μπορούν να περπατάνε, να έχουν τα πάρκα τους, να έχουν το ιατρικό κέντρο, το σχολείο και τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, το πολιτιστικό κέντρο, το δημόσιο γυμναστήριο που υπάρχει εδώ. Οπότε έχει δοθεί στις περιοχές που προσπαθήσαν να το κάνουν, έχει δοθεί βάρος. Και πέρα από την πραγματικά ανθρώπινη πλευρά, ότι σε αντίθεση με περιοχές Μαδρίτης, έτσι συνεχίζει να είναι μια περιοχή η οποία οι άνθρωποι μπορούν και θέλουν να ζουν, στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, διατηρείται αυτό που λέμε γειτονιά, δεν χάνεται κάτι απρόσωπο, εδώ γίνεται με συγκροτήματα κτηρίων, πια δεν έχουν κάτω μαγαζιά, είναι απομονωμένο, είναι απάνθρωπο.
0: Ναι, ναι, Κατερίνα.
1: Εγώ θα το πω ακόμη και από τη δική μου ειδικότητα που είναι τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Το κέρδος μακροπρόθεσμα και για τις επιχειρήσεις και για το κράτος. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού έρχεται για να γνωρίσει τη Μαδρίτη, που είναι κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Όταν στη Μαδρίτη δεν μένουν Μαδριλένοι, πια τα εστιατόρια δεν υπάρχει ισπανικό φαγητό, και χάσει παντελώς το χρώμα της, αυτό συμβαίνει και σε κάποια μέρη στην Ελλάδα, εδώ λέγεται pan para hoy, hambre para mañana. Είναι ψωμί για σήμερα και πίνα για αύριο. Αυτή η μόδα θα περάσει. Αυτές οι πόλεις πια δεν μπορούν να κατοικηθούν. Εγώ αργώ σε μία απόσταση 15 λεπτών με το αυτοκίνητο, μία ώρα και ένα τέταρτο κάποιες φορές για να φτάσω στη δουλειά μου. Και άλλα τόσα προβλήματα που φαίνεται στην καθημερινότητα αυτή η εκμετάλλευση.
0: Ναι, Καταρίνα, καταλαβαίνω. Το είπες καταπληκτικά και συνοψισμένα με το ρητό. Πώς το είπες?
1: Πάν παρα όι, άμπρε παρα μανιάνα. Ψωμί για σήμερα, πριν αύριο. Δεν ξέρω τι θα ήταν αντίστοιχο, δεν θυμάμαι τι θα ήταν αντίστοιχο στα ελληνικά, αλλά
0: ναι, όχι, μια
1: αυτό
0: χαρά.
1: Είναι το vision αυτή τη στιγμή.
0: Να πάμε στη ζωγραφιά, και εμένα μου αρέσει με το μικρό της όνομα να τη λέμε, γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα, σπάνιο.
1: Σίγουρα, και συγγνώμη, στην Ισπανία δεν χρησιμοποιούμε γενικά τα επίθετα προσδικών, να ξέρετε, είναι μόνο και μόνο.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ο σεβασμός είναι ο ίδιος, είναι απλά άλλο στυλ.
0: Πάρα πολύ ωραία όλα. Χαίρομαι πολύ κι εγώ. Λοιπόν, ζωγραφιά, αγαπητή ζωγραφιά, υπάρχει διέξοδος? Δηλαδή, μπορούν οι πολίτες, όπως συμβαίνει τώρα στη Μαδρίτη ή όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις, ή ενδεχομένως εάν υπάρξει ένα τέτοιο ρεύμα συμπαράσταση και αλληλεγγύης, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή σε κάποιες γειτονιές της Αθήνας, υπάρχει διέξοδος και θα ευδοκιμήσει η πίεση που ασκούν οι πολίτες στην κυβέρνηση?
2: Πρέπει να συνεχιστεί η πίεση και πρέπει να έχει αποτέλεσμα, διότι πραγματικά ακόμα και για αυτούς που το επιδιώκουν θα είναι ένα μπούμεραγκ αυτού του τύπου σε πολλά εισαγωγικά ανάπτυξη, διότι πραγματικά δεν θα έχει κανένα χαρακτήρα, καμία ελκυστικότητα, καμία προοπτική και κανένα μέλλον αυτό το απρόσωπο και τεχνητό κατασκεύασμα το οποίο δημιουργείται στην προοπτική ενός κέρδους ασαφούς και καταστροφικού στο σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, στην ουσία θα καταστραφούν περιοχές, θα καταστραφούν άνθρωποι και το μέλλον τους και το παρόν τους, χωρίς καμία προοπτική. Και το μέλλον πραγματικά δεν θα υπάρχει.
0: Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση της Μαδρίτης και γενικότερα, επειδή πιέζεται, αυτό βέβαια είναι και πολιτικό ζήτημα, αλλά άπτεται του αντικειμένου σας, κυρία Γιακουβάκη, αγαπητή ζωγραφιά. Όσον αφορά λοιπόν την πίεση που δέχεται ο ίδιος ο Σάντσεθ, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω ετοιμάζει νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν θα βρει τη στήριξη που δεν έχει στη Βουλή, αλλά πιστεύεις ότι θα έχει κάποια τύχη υπό το βάρος των διαδηλώσεων?
2: Εγώ ευελπιστώ, όπως και για όλες τις περιοχές του κόσμου και στην Ευρώπη που δέχεται αυτή την πίεση και στην Ελλάδα φυσικά ευελπιστώ να έχει αποτέλεσμα. Η Ισπανία πραγματικά έχει πολλά υγιή στοιχεία, όπως και τώρα την κοινωνία της, που δείχνει το δρόμο. Και σε αυτό πρέπει να το αφουγκραστεί η κυβέρνησή τους και να το κάνει πραγματικότητα. Δεν γίνεται σχεδιασμός και προοπτική χωρίς να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών και χωρίς να είναι στο όνομά της η οποιαδήποτε ανάπτυξη.
0: Βιώσιμη
2: ανάπτυξη, αηφορία, μέλλον δεν υπάρχει χωρίς να συμμετέχει στο σχεδιασμό η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών και η δική της προοπτική.
0: Κυρίες μου, ζωγραφιά και Κατερίνα και ζωγραφιά, χάρηκα πάρα πολύ που σας είχαμε και τις δύο στη γραμμή. Βγήκε νομίζω μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και από τις δύο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ και την Κατερίνα που βρίσκεται μακριά, αλλά και την κυρία Γιακουβάκη, με την οποία είμαι σίγουρη θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει αντικείμενα που πλησιάζουν πολύ και στα ενδιαφέροντα της εκπομπής.
2: Βεβαίως.
0: Να είστε
2: για
0: καλά.
2: Για την ευημερία πάντα. Να είμαστε καλά.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ και τις δύο. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Ο Γιώργος τώρα το ζήτησε και είπε γιατί δεν βάζετε και το πρώτο βραβείο που πήρε τότε η περίφημη Ιδίλη Τσαλίκη από τους Αγώνες Τραγουδιού της Κέρκυρας. Η σύνθεση και η ερμηνεία είναι της Ιδίλης Τσαλίκη, αλλά η ποίηση είναι του Κώστα Καριωτάκη. Δικαίωση.

Δέσποινα, καλησπέρα. Η κόρη μου ζει στην Αγγλία κάποια χρόνια τώρα, λέει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ για λίγο. Μόλις σήμερα την πήραν τηλέφωνο για να περάσει η αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο της παροχής φυσικού αερίου και να της δώσουν το απαραίτητο πιστοποιητικό. Η Ζωή, καλησπέρα. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Θανάση μου, καλησπέρα για την έξω στην Ισπανία, τις ιατρικές πράξεις επίσης ALS. You know who, Αντώνη, όλα για τα φανς και τους μεσίτες, μην απορείτε μετά, λέει, που ανεβαίνουν οι αντισυστημικοί. Ναι, αφήνω το τραγούδι, ok. Μάλλον να πάμε σε κάτι ακόμα καλύτερο. Αφού πιάσαμε σήμερα τους αγώνες τραγουδιού, δεν πάμε και στο εμένα, στο δικό μου αγαπημένο δεύτερο βραβείο. Και δεν θα μιλήσω γιατί είμαι υπέροχη στίχη. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ. Που πάω και στρίμωχνω με στο κακουργό δική. Δεν είμαι κανένα.

τους διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους σφιγμούς. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπάρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα'ρθει που θα πονεμηθεί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για πλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο δεύτερο όροφο όπου υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το μπόιλερ, η κουζίνα, τμήματα του αγωγού και ο μετρητής. Παράλληλα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ στην ιατροδικαστική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA συγγενών τους. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4 επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου. Ωστόσο, τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Έκτακτη σύσκεψη για την υπόθεση της αεροπορικής βάσης Fairford συγκαλεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός μετά τη σύλληψη 5 ανδρών ως υπόπτων για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Οι συλληφθέντες είναι Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες θα αφαιθούν ελεύθεροι με εγγύηση. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κίνητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως, το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί τοπική ώρα και στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ μετά από απειλή για βόμβα στο ιστορικό κτίριο Memorial Hall. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και αρχικά έδωσε εντολή στους φοιτητές και το προσωπικό που βρίσκονταν κοντά να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο. Η εντολή άρθηκε περίπου μισή ώρα αργότερα, ωστόσο το Memorial Hall παρέμεινε κλειστό ενώ οι αρχές ζήτησαν να αποφεύγεται η γύρω περιοχή. Για προληπτικούς λόγους έκλεισε και η Memorial Church ενώ ορισμένα μαθήματα ακυρώθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή?
3: Άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω πως λέγεται γερμανιστή. Αλλά ένα Ελλάς ή Γκρίχενλαντ Uber Alles ξέρουμε να το πούμε. Am Fenster στο παράθυρο.

επειδή τους πικράναμε τους φίλους μας τους Γερμανούς χθες, είπαμε σήμερα να τους στηρίξουμε λίγο ψυχολογικά, η City. Ένα υπέροχο ποίημα, μελοποιημένο από τους City, ανατολικογερμανικό συγκρότημα παρακαλώ. Αμφένστερ στο παράθυρο λοιπόν, στο παράθυρο που βλέπεις το εφήμερο να περνάει απ' έξω και σκέφτεσαι το διαχρονικό και πώς μπορεί να κρατήσει περισσότερο από το φως ενός κεριού. Αυτό λέει το τραγούδι, μην κοιτάτε που δεν ξέρω γρή γερμανικά.

Εδώ, με Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, με μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαριάτζελα Μεταλινού. Με Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Ήταν, που λέτε, ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό βράδυ χθες, γιατί αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου, ότι το φαβορί μπορεί και να ιτηθεί. Εμείς είχαμε παίξει 10-11 παιχνίδια μέχρι τώρα με τη Γερμανία, είχαμε πάρει κάποιες ισοπαλίες, θυμάμαι και μία 1-2-2 με ένα μαγικό του Δελικάρη, χάναμε 2-1 και γίνεται μια σέντρα και πετάγεται και με ένα κάτι σαν καράτε ήταν αυτό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το καλύτερο που είχαμε πάρει από τους Γερμανούς ήταν η ισοπαλία. Το καλύτερο που πήραμε από τους Γερμανούς ήταν η νίκη, και το κάναμε χθες και μπράβο μας. Αλλά επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, βάζουμε γερμανικά, θα ακούσουμε σήμερα, ευχαριστηθούμε έτσι να τα ακούσουμε τα γερμανικά. Μόνο να πούμε στους συναδέλφους, τους Γερμανούς δημοσιογράφους, γιατί βέβαια η Γερμανία είναι φίλη και σύμμαχος χώρα. Εκεί λίγο κοντά στο 12 δεν ήταν και πολύ σίγουρο πόσο φίλη και πόσο σύμμαχος ήταν, αλλά τελικά τα καταφέραμε και εμείς, τα κατάφεραν και αυτοί. Ξέρω, ζηλεύουνε τώρα γιατί έχουμε, λέει, και καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ αυτοί ζορίζονται και το τραπεζικό σύστημα, και σου λέει, μα αυτοί τώρα οι τεμπελχανέιδες, οι Έλληνες και τα λοιπά θα μας νικάνε και στους οικονομικούς ρυθμούς, θα μας νικάνε και στην μπάλα που είμαστε ομαδάρα. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν διαβάζει μόνο Χέγγελ και δεν διαβάζει και λίγο Θουκυδίδη. Γιατί βγήκε μια εφημερίδα γερμανική, η Bild, και είπε ότι έχασε η Γερμανία από έναν ποδοσφαιρικό νάνο. Νάνος, αλλά με μια μπαλάρα. Να, εδώ τα λέμε. Λοιπόν, αν είχαν διαβάσει Θουκυδίδη, γιατί σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, πόσο έχει ο μήνας, σήμερα καλά είναι, Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την ημερομηνία προσδιορίζουν ότι το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος, υπό τον Θεμιστοκλή, καταναυμάχησε τον Περσικό στα στενά της Σαλαμίνας. Τόσο όμως αυτή την αυμαχία, όσο και περισσότερο νομίζω στη μάχη του Μαραθώνα, ο Θουκυδίδης τι κάνει? Δεν λέει πόσο γενναίοι, πόσο καταπληκτικοί ήταν οι Έλληνες. Λέει πόσο καταπληκτικός και φοβερός στρατός ήταν ο Περσικός, ώστε η νίκη σου να έχει μία αξία. Αυτό τι μας λέει επικοινωνιακά, δεν ξέρω να το πω στα γερμανικά, αλλά κάποιος θα τους το μεταφράσει, ότι και στην ήττα είναι χαζομάρα να μειώσουμε την αξία του αντιπάλου. Δηλαδή έπρεπε να γράψει Bild μια ανερχόμενη ποδοσφαιρική δύναμη, αλλά δεν έπρεπε να μας κερδίσει. Γιατί άμα κάνεις την Ελλάδα νάνο, εσύ που έχασε από τον νάνο τι είσαι? Δεν θέλω να το πω, είναι κακιά λέξη. Αυτά είναι που λέτε. Λοιπόν, για να επικοινωνήσουμε, για να μου, αν μου στείλετε κάτι γερμανικό, να μου γράφετε και μετάφραση, έτσι, γιατί δεν ξέρω γρή. Πρέπει να ξέρω 3,5 λέξεις, ναι, μπορεί και 4. Λοιπόν, αν θελήσετε όμως να επικοινωνήσετε, πρώτα απ' όλα στο τηλεφωνικό κέντρο, να, α, η Δέσποινα έχει πιάσει ήδη δουλειά, θα έχει αναλύσει εδώ, γιατί όταν φέραμε το δεξί μας χαφ, το φέραμε εσωτερικό μέσο πίσω από το center forward, ξέρετε αυτά τα υπέροχα που λέμε εμείς. Επομένως, 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές για τα μηνύματά σας. Αν θέλετε τώρα με το Viber, πανεύκολο και δωρεάν. Earth News. Αφήνετε κενό, δεν πρέπει να κολλήσει άλλη λέξη, radio, δεύτερη λέξη, και είστε στην πλατφόρμα, στη δική μας σελίδα,
να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook, γιατί έχετε και τις κοινωνικές σας διεργασίες, εργασίες, ποιος ξέρει τι άλλο, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, application, εφαρμογές και όλα τα σχετικά. Απολύτως σχετικό είναι ο τίτλος της σελίδας της εκπομπής στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε εκεί και με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Πικρή δυσάρεστη είδηση ήταν όμως σε μια εντάξει ικανοποιητική ηλικία. Έφυγε η Ελένη Προκοπίου, μια ηθοποιός, χορεύτρια, μια καλλιτέχνηδα με ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα. Συνδύαζε δηλαδή την ομορφιά με το ταλέντο. Είχε κάνει και μπαλέτο πολλά χρόνια, είχε χορέψει ως πρώτη χορεύτρια σε μεγάλα σχήματα κτλ. Μετά ανακαλύφθηκε με τη συμμετοχή της σε κάποιες ελληνικές ταινίες, αλλά και σε επιθεωρήσεις και musical, ότι μπορούσε να συνδυάζει τον πολύ καλό χορό. Μάλιστα σε πολλές παραστάσεις χορογραφούσε ίδια τον εαυτό της, μπορούσε να το συνδυάζει με ένα υποκριτικό ταλέντο. Μπράβο ρε Παναγιώτη, έτσι είδες. Ο Ηρόδοτος περιγράφει την αυμαχία της Σαλαμίνας. Νομίζω, όχι, ο Θουκυδίδης έχει κάνει, πώς να το πω τώρα, τον αντίκτυπο όλων αυτών, με τον περιγράφοντας τον Πελοποννησιακό, με τον Περικλή, γιατί τι έλεγε ο Περικλής ας πούμε στις ομιλίες του. Ο Θουκυδίδης δεν είχε τότε κανένα κινητό να τραβήξουμε ένα reel ή ένα βιντεάκι για το TikTok να τα ανεβάσουμε, οπότε πιστεύουμε τον Θουκυδίδη. Αλλά και η Ρόδοτο να διαβάσουν δεν θα τους κάνει κακό. Βέβαια ο Χέγκελ, ιδεαλιστής μεν φιλόσοφος, αλλά με τη διαλεκτική τα πήγαινε πολύ καλά, είναι δηλαδή στην ουσία. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπεις λίγο ευρύτερα τα πράγματα. Μην υποβαθμίζεις τόσο τον αντίπαλο, γιατί καταρακώνεις τον εαυτό σου. Βέβαια σκοπός της Bild, γιατί είναι, ξέρουν, δεν είναι και χαζί. Αυτός ήταν κάτι με τον Κλοπ, δεν τους έχει κάτσει καλά που έχει αναλάβει την ομάδα και ήθελαν να το τερματίσουν. Αλλά πάντα το εκτός ορίων, έτσι λέμε εμείς οι Έλληνες από την αρχαιότητα, είναι ύβρις. Το όριο είναι αυτό που καθορίζει τα πράγματα. Γιατί μπορεί να είσαι της μιας άποψης, μπορεί της άλλης. Μην το τερματίζεις. Αυτό είναι κάτι που ειδικά στους καιρούς μας το έχουμε ξεχάσει τελείως. Αν δεν το κάνουμε λάστιχο, νομίζουμε δεν έχει καμία αξία. Άφησα κανένα τρόπο επικοινωνίας ή το έκανα λάστιχο και εγώ. Να θυμηθούμε. Α, κοίταξε να δεις τι μέρα είναι σήμερα, παιδιά. 2013, θυμόσαστε, 28 Σεπτεμβρίου, που είδαμε με χειροπέδες και με συνοδεία τη συλλήψη των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής. Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός. Φαίνεται δεν το θυμόντουσαν αυτό ο Σύλλογος Γονέων του Πρώτου Δημοτικού στα Μέγαρα και πήρανε, λέει, χορηγία από τον κύριο Κασιδιάρη για να φτιάξουν το σχολείο και τη στέγη και ανέβαζαν και ευχαριστήρια μηνύματα που μας έδωσε λεφτά ο κύριος Κασιδιάρης. Ρε παιδιά, εντάξει, τον κάνουμε και εθνικό ευεργέτη. Δεν λέω, ο άνθρωπος θα κρυθεί από το λαό, αλλά καλό είναι να κρίνεται από το λαό, όχι από το πόπολο. Αλλά όχι και υμνητικά. Εμείς, λέει, δεν είμαστε. Κάναν και ανακοίνωση γιατί υπήρξαν αντιδράσεις. Δεν θα πάρουμε τα λεφτά του Κασιδιάρη. Δηλαδή, θα λες το παιδί, α, εδώ κοίταξε, η Χρυσή Αυγή σου φτιάξει τη στέγη. Δηλαδή, ρε παιδιά, εμείς όχι, λέει, δεν πολιτικοποιούμε τα. Μα μερικά πράγματα είναι πολιτικοποιημένα από τη φύση τους. Καταδικάστηκε για εγκληματική οργάνωση που χτύπαγε ανθρώπους, που σκότωσε ανθρώπους. Μη μου βάλεις τώρα και πλακέτα οδύ εις τον Ευεργέτη. Ρε Βίβιαν, πάμε σε κάτι πιο εύθυμο. Moi je joue. Moi je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous. Mais vous le voulez-vous? Μια τέτοια μέρα, το 1934, τώρα που δεν είναι και στη ζωή, μπορούμε να λέμε ότι
πότε γεννήθηκε. Όχι ότι δεν νομίζω ότι είχε πρόβλημα ποτέ με την ηλικία της. Γεννήθηκε αυτή που την ονόμασαν και απόλυτο θηλυκό, η Brigitte Bardot.

Τοποιήθηκε πάρα πολύ. Δεν έμεινε δηλαδή στο κοιτάξτε με τι ωραία που είμαι. Έκανε και αυτό που πίστευε, αυτό που αγαπούσε, το υποστήριξε, φτάνοντας κάποιες φορές στην υπερβολή. Λες και οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι άλλο θηλαστικό. Αλλά ήταν μια παρουσία που κράτησε με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλά χρόνια. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1934. Πέρυσι το Δεκέμβριο, ναι, 28 Δεκεμβρίου έφυγε από κοντά μας. Έτσι που λέτε και με την Brigitte Bardot, η Brigitte Bardot που θα έλεγε η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου πολύ καλύτερα βέβαια στα γαλλικά, όχι όπως το λέω εγώ. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Brigitte Bardot. Εντάξει, ήταν εμπνευστική, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Εμπνευστική φυσικά ήταν και εθνικάρα, θα τα πούμε αργότερα με τον Τάσιο Επιτρόπου μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Για το Σύλλογο Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Μεγάρων, τι να πούμε, να πούμε μπράβο που πήραν τα λεφτά να φτιάξουν, λέει, τη στέγη του σχολείου για την μπάζη για τα παιδιά. Δεν διαφωνώ, βγες έξω στο δρόμο και κάνε έρανο, πάρε, δηλαδή δεν είναι τώρα ματωμένα. Έχει τόσα πολλά λεφτά ο κύριος Κασιδιάρης, το δεν το, θα μου πεις τι είσαι, η εφορία, όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Τι λέει ο Λάζαρος από το Παγκράτη, γιατί μπήκαν φρέσκα τώρα αυτά, είναι ζεστά, μόλις μου τα έφερε η Δέσποινα. Ήμουν φαντάρος, λέει, στην Αθήνα το 98. 3 Οκτωβρίου του 88 ήρθε η Διεθνής Αμνηστία για συναυλία στο ΆΚΑ και τραγούδησαν Σπρίξτιν, Νταλάρας και άλλοι, ναι, στην ΕΡΤ. Έχει 3 λεπτά από αυτή τη συναυλία στο YouTube. Γιατί δεν το έχει ανεβάσει όλο η ΕΡΤ. Δεν ξέρω, αυτό να ρωτήσω με το αρχείο. Χαιρετισμού στέλνει ο Αλέξανδρος από Σέρες και στη Μαριάτζελα. Κάτσε να δεις κάτι σχετικό, μπράβο, επειδή λες για συναυλίες και αυτά. Το Σάββατο είχαμε και τη μεγάλη κόντρα, αναβίση εναντίον Δημήτρη Κουτσούμπα, έτσι, γιατί ήταν η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Ναι, μη γελάς, Βίβιαν. Κάθε μέρα το φεστιβάλ της ΚΝΕ είχε εκεί κοντά στις 100.000, μπορεί κάτι λιγότερο, αλλά αθρηστικά. Και τη μέρα της ομιλίας του κυρίου Κουτσούμπα διάβαζα του Μπογιόπουλου μια ανάρτηση του συναδέλφου που λέει κάθε μέρα 100.000 στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και δεν γραφόταν ούτε μια γραμμούλα. Έκανε μια συναυλία με 95 ειδήσει, έχουν πέσει οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, Δεν έχει άδικο, και δεν λέω ότι δεν είναι αξιομνημόνευτο γεγονός ότι κάνει μια κορυφαία καλλιτέχνητα μια συναυλία και μαζεύεται 95.000 κόσμος. Να φανταστείτε, κάποια στιγμή είχε στομώσει, δεν μπορούσαν να μπουν και είχαμε και μικροφασαριούλες, ναι. Όχι, μα είχαν εισιτήρια, Βίβιαν, όμως, το να πείτε, ναι. Και δεν μπορούσαν να μπουν και φωνάγαζαν έσχος. Πώς βγάζεις εισιτήρια άμα δεν χωράει ο κόσμος, να με συγχωρείς. Λοιπόν, και έλεγε, γράφει ο Μπογιόπουλος στην ανάρτησή του, είχε το εισιτήριο από 20-30 μέχρι 500, ξέρω εγώ, ευρώ. Φεστιβάλ της ΚΝΕ, δωρεάν, και άμα θες δίνεις 6 ευρώ κουπόνι, άμα θέλεις όμως. Και όσο είχε τη μια μέρα ειδήσει, είχε κάθε μέρα εκεί, γιατί ρε, δεν είπα τίποτα. Και έχει δίκιο, και εγώ στεναχωρήθηκα. Βέβαια, εγώ δεν είχα πει και για τη Βύση, οπότε σώνομαι, αλλά ούτε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Λοιπόν, αν ανοίξε τώρα η αναβίση ο Δημήτρης Κουτσούμπας, προτείνω ένα βράδυ να τους βάλουμε μαζί στη σκηνή να πούνε ένα ντουέτο, ένα αγωνιστικό. Γιατί μπορεί να το πει η Βύση. Είχε πει και κάτι ωραία του Κουγιουμτζή στο ξεκίνημά της, με μια άλλη φωνή, πιο τρυφερομελωδική και τα λοιπά. Ωραία, θα πει ένα αντάρτικο η Βύση και ένα pop ο κύριος Κουτσούμπας. Και εμείς, ο λαός θα βαθμολογήσει, ναι. Μια τέτοια μέρα γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 45 ο Μανώλης Δρασούλης, αυτός ο διακεκριμένος στιχουργός, αλλά ήταν και δημοσιογράφος, τραγουδούσε κιόλας, ήταν και συγγραφέας, μια πνευματική μορφή, εδώ μελοποιημένος από τον Πέτρο Βαγιόπουλο.

βλέπω τα μηνύματά σας. Ξέρετε, είναι το ραντεβουδάκι μας πάντα μετά τους τίτλους, γιατί στους τίτλους των ειδήσεων έχουμε την ενημέρωση, το φρεσκάρισμα της επικαιρότητας. Αμέσως μετά έχουμε το φρεσκάρισμα του περιεχομένου με τα δικά σας μηνύματα γι' αυτό.

πριν πάμε όμως στους τίτλους, είναι ενδιαφέρον τι μεγάλες ανακαλύψεις που κάνουμε. Δηλαδή χρειάζεται να πεθάνει ένας πολύ γνωστός, διάσημος όπως μου λέει και ένας ακροατής, μη λες μου λέει επώνυμος, τόσο θα ακολουθήσω τη γραμμή του. Να πεθάνει ένας διάσημος για να ανακαλύψουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ παπάντζα γύρω από τις ιατρικές υπηρεσίες και πώς προσφέρονται, και να ανακαλύψουμε ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα για να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πρέπει να γίνει μια έκρηξη να σκοτωθούν 6 άνθρωποι για να ανακαλύψουμε ότι το φυσικό αέριο το ανακαλύψαμε και στη Βιολάντα, ρε παιδιά. Το ανακαλύψαμε. Χρειάζονται συντήρηση όλα αυτά και τα λοιπά, και κάποιος πρέπει να το κάνει. Αλλά μετά ανακαλύπτουμε όλα τα φοβερά, αφού συμβούν βέβαια τα νίποτα. Γι' αυτό είναι ωραίο να έχεις τον Τζούκαλο για τους τίτλους, γιατί σου λέει και κανένα δημοσιογραφικό να επισημάνεις. Γνωρίζουμε άραγε ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση όταν έχεις μια εγκατάσταση, η εταιρεία ή ο ιδιώτης. Η εταιρεία μέχρι ένα σημείο και ο ιδιώτης από το υπόλοιπο ενημερώνει κάποιος, ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης. Βασικά πράγματα. Μήπως θα πρέπει να τα ξέρουμε. Α, θα πρέπει να ξέρουμε βέβαια, γιατί άκουσα εδώ μια ωραία, τι είναι, τρομπέτα είναι αυτή, βέβαια. Miles Davis, παιδιά. Σαν σήμερα το 91 έφυγε από τη ζωή στη Σάντα Μόνικα, εδώ μαζί με τον John Lee Hooker στο Coming to Town. Καλά, μεγάλη μορφή της jazz ο Miles Davis, αλλά πήγαινε σε πολύ ωραίες επιλεγμένες ηχογραφήσεις και με την τρομπέτα του έβαζε αυτό το κάτι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες. Τους πολίτες το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Καμπανάκι Δούκα και κατοίκων της Κυψέλης για τις ρογμές από το Μετροπότικα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 3 Οκτώβρη. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4 το απόγευμα. Επιδόματα ύψους 259 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 συλληφθέντες στη Βρετανία για το περιστατικό στο Fairford παραμένουν υπό διερεύνηση. Αυτοκτονία συνταξιούχου αστυνομικού σε διαδήλωση για τη συντάξη στην Άγκυρα. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Έτοιμοι είμαστε με τη Βίβια να καβαλήσουμε τις μηχανές μας και να φύγουμε, παιδιά, αλλά λέμε κάτσε. Έχουμε χρόνο ακόμη, μπα αφήσουμε το πρόγραμμα. Αλλά είναι αυτή η Steppenwolf. Κοιτάξτε να δείτε, σαν σήμερα ο Νίκ Σεντ Νίκολας, Κλάους Καρλ Κασμπάουμ δηλαδή, γεννήθηκε, και αυτός είναι ο μπασίστας στη Γερμανία. Είναι και αυτός από αυτούς που θα στεναχωριόντουσαν με την εθνική. Λοιπόν, πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο Steppenwolf. Έφυγε το 80 και μετά την αποχώρησή του έφυγε από του Steppenwolf και δημιούργησε τους Starwolf. Αυτοί λίγο αργότερα άναξαν το όνομά τους σε Lone Wolf και στο τέλος το συγκρότημα κατέληξε να λέγεται The Wolf. Αν δεν είχε λόξα με τους λύκους, δεν μπορεί. Λοιπόν, και ακούγοντας Steppenwolf και Born to be Wild, πάμε στην άγρια πλευρά της εκπομπής που είναι η επικοινωνία μαζί σας. Ο Λάμπρος από Κέρκυρα, η Δύση Μενταλάρα, έχει τραγουδίσει και Ρωμιοσύνη του Θεοδωράκη. Εντάξει, μα σπουδαία φωνή, αν δείτε, το συζητάμε αυτό. Απλώς κάποια στιγμή έκανε μια επιλογή ρεπερτορίου που κάποιο μέρος αυτού του ρεπερτορίου, ας πούμε, δεν είναι από τα δικά μου που συμπαθώ. Αυτό είναι όλο, αλλά αυτό δεν παίζει και κανένα ρόλο και δεν νομίζω και αν τη νοιάζει, δηλαδή, και καλά κάνει. Κοιτάξτε, δεν με αφήνεται να γιάσω. Ο Κώστας, μην ξεχάζεις να πεις ότι εδώ όλοι είμαστε με τους Αμερικανούς, μην ρίξουν την κυβέρνηση των αρίστων. Γιατί το λέει τώρα αυτό ο Κώστας, γιατί είναι πειραχτήρι. Γιατί έχει βγει στην επιφάνεια όλη αυτή η ιστορία με την πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, που ήταν, λέει, σε μια συνάντηση με Αμερικανούς και Έλληνες αξιωματούχους και κάτι λέγανε για γεωτρήσεις, για πετρέλαια, για φυσικά αέρια, και θέλοντας να δείξει την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν τότε που ήταν υποκατάρρευση η κυβέρνηση στη Ρουμανία, είπε αυτό που κάναμε στη Ρουμανία, προφανώς γιατί δεν μας άκουγαν, μπορούμε, λέει, να το κάνουμε και εδώ. Και το είπε αυτό παρουσία του Υπουργού, του κυρίου Παπασταύρου. Και βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει, για δεν μας λέτε. Βέβαια ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι εμείς δεν έχουμε, δεν, για το περιστατικό δεν είπαν έγινε ή δεν έγινε. Αλλά να πω και στην αντιπολίτευση, επειδή το επικοινωνιακό είναι πολύ σημαντικό, δεν τη συμφέρει να του δώσει μεγάλη έκταση, γιατί ο Υπουργός, όπως γράφει και η Wall Street Journal νομίζω, που ήταν μπροστά, της είπε, εδώ έχουμε κυβέρνηση εκλεγμένη και δημοκρατική, δεν μπορείτε να κάνετε τέτοια. Και αυτό είναι υπέρ του Υπουργού και της κυβέρνησης. Άρα μην το κυνηγάει η αντιπολίτευση τόσο πολύ, αφού η απάντηση ήταν η πρέπουσα. Πώς είχα πει για τον βουλευτή που λέγε με τα 10 ευρώ και ένας ακροατής εδώ μου πει, είσαι από αυτούς που εκεί. Βγήκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ο Υπουργός και είπε αυτά που είπα εγώ, ότι ο τρόπος ήταν λάθος. Και αυτό είχα πει κι εγώ. Όταν πας για εκλογές, δεν βγαίνεις να τα λες έτσι. Προσέχεις λίγο πώς τα λες. Ελπίζω ο ακροατής που μου είχε στείλει το μήνυμα, αν είμαι από αυτούς που υποθέτει, που λένε ότι τελειώνουν, δηλαδή από τους μίζερους, να το πει και στον υπουργό αυτό, τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί είπε το ίδιο πράγμα. Ότι είναι ο τρόπος που λες κάτι. Δεν είναι μόνο τι λες. Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης με πολύ ωραίες πληροφορίες μουσικές, έχει Steppenwolf, έχει Andy Ward, έχει όλα τα έχει. Συγγνώμη δεν τα διαβάζω όλα, Γιάννη μου, επειδή τρέχω, γιατί έχουμε και έναν εξαίρετο καλεσμένο μετά, η Αυγή. Εδώ είμαι, τι τραγουδάρες ακούγαμε και ακούμε ακόμη, αγαπητή Αυγή. Η Μάρθα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Ο Βασίλης, μεταξύ μας βλέποντας την ομάδα της Γερμανίας εχθές, θα τρίσουν τα κόκαλα, λέει, του Μέγκελ, του Χίτλερ. γιατί ρε εσύ, Βασίλη. Ο Σπύρος, είπαν και αλήθειες κάποιοι Γερμανοί. Τι είναι εδώ, Ραμστάιν, Αμέρικα. Ναι, πρέπει να το αποκωδικοποιήσω. Μου είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Πάντως είπα τι μου έστειλες. Ο Φώτιος, ο Εσχύλος έγραψε την τραγωδία Πέρσες. Μάλιστα, πολύ ευχαριστούμε. Εμμανουήλ, μικρόκαρδοι συγκεκριμένοι που έγραψαν για ποδοσφαιρικό νάνο, απόγονοι του Χίτλερ, γάρ, δεν ξέρω, εντάξει, η κακομοιριά πάντως είναι παντού, είναι παγκόσμια, δεν είναι κάτι που το έχει μόνο ένας λαός. Ο Αλέξανδρος, καλησπέρα,
Όχι bitter η Χάινε. Όχι, λέει αυτή τη φράση ξέρω στα γερμανικά. Αλέξανδρε μου, σωστά στα γερμανικά είναι Ριχάινε, μπίτε. Δεν είναι μπίτε, είναι ριχά. Να τα λες καλά τα γερμανικά, μη μου τα σκοτώνεις. Πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είναι κάποιο, βάζει το όνομα Άντζελα, μπορεί. Σας ακούμε λέει και στην Αμερική. Αχ, Φιλαδέλφια, Πενσιλβάνια, είμαστε και εμείς. Αχ, ο, παγκόσμια αναγνώριση. Έχω κάτι καταπληκτικούς γείτονες στο σπίτι που συνορεύει το δικό μου. Τους λέω εγώ οι Αμερικάνοι, δικοί μας είναι, αλλά μένουν μόνοι μας στην Αμερική και έρχονται τα καλοκαίρια και παίρνει το καλοκαίρι ένα άλλο χρώμα, ξέρεις, όταν έρχονται, γιατί είναι οι ξένοι τεμένοι μας και... Α, μπράβο αγαπητή Άντζελα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, το φεστιβάλ της ΚΝΕ γίνεται κάθε χρόνο, ενώ η συναυλία ενός καλλιτέχνη μια φορά στις τόσες, ναι. Οπότε για κάνε και τη συναυλία κάθε χρόνο να δούμε, μπορείς να συναγωνιστείς στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Λοιπόν, η Μαριάννα Κουτσούμπας λέει με βύση, πέθανα κύριε Αντρέα. Καλησπέρα Μαριάννα και Νικόλας. Είσαι τα έσοδα Κουτσούμπα βύση να τα δώσουν στα σχολεία, να μην παίρνουν από τον κύριο Ηλία, εννοεί τον Κασιδιάρη. Ο Ιωάννης, η ΣΥΤΙ έφτασε στην Ελλάδα επί Πασόκ. Ναι. Και εκείνα λέει ήταν εκδίγητα ανατολικογερμανικά βαγόνια του ηλεκτρικού που δεν άνοιγαν τα παράθυρα και ψινόμασταν εκεί μέσα. Μάλιστα. Σε προχωράω, δεν τα διαβάζω ολόκληρα γιατί έχω αργήσει ήδη. Εγώ φταίω. Ο Γιώργος τον Σάββατα στο Hall of the Mountain King κυκλοφόρησε σαν σήμερα λέει το 87 Underrated Group. Underrated, ναι, υποβαθμισμένο, κέρδισε φανατικούς φίλους στην Ελλάδα και όχι άδικα. Ωραία, ο Ανέστης, όσον αφορά τους ελέγχους όπως είπε ο Αλκίνος πρόσφατα και πάλι σε αυτή τη χώρα κάτι που δεν λειτουργούσε σωστά θα λειτουργήσει για λίγο μετά από μια ανθρωποθυσία. Και ο Πέτρος, και ολοκληρώνω, όπως και η κυρία Πρέσβυρα λέει και Αμερικανίδα, πιστεύω ότι και μπορεί να διαθέτει και λίγο χιούμορ λέγοντας τέτοιες έστω βλακίες. Πάντως χιούμορ όταν είσαι με αξιωματούχους, παρουσία υπουργού, με εκπροσώπους εταιριών και μπορούμε να σας κάνουμε ό,τι κάναμε στη Ρουμανία, δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται χιούμορ εμένα.

0: Wait for you at night.
1: Εδώ και με αγγλικά το λέει μαζί. Ένα τραγούδι που παρεξηγήθηκε πολύ. Κάποια στιγμή το είχαν κόψει να ζει, γιατί ήταν νοσταλγία ενός Γερμανού στρατιώτη, πάει στον πόλεμο και κάτω από ένα φανάρι τον περιμένει η αγαπημένη του. Και δεν αρέσαν αυτά στο Χίτλερ. Λέμε, είμαστε άγριοι, πρέπει να τους, όχι να μας πιάνει νοσταλγία, να γυρίσουμε σπίτι. Και έγινε σιγά σιγά ένας αντιπολεμικός ύμνος στην ουσία αυτό. Αλλά επειδή έχει γερμανική προέλευση, θέλουμε να τιμήσουμε τους φίλους μας που ιτήθηκαν από μια ομαδάρα σαν τη δική μας. Ο Τάσος Επιτρόπου τα ξέρει καλύτερα αυτά τα πράγματα και τα γερμανικά. Γεια σου Τάσο.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Μάρλεν Ντίτριχ, έτσι σούβαλα.
2: Το παιχνίδι και την Πέμπτη και την Κυριακή με τους Γερμανούς,
1: μάλιστα,
2: και με τους Ολλανδούς και την...
1: Α, οι Γερμανοί ξανάρχονται.
2: Οι Γερμανοί ξανάρχονται, ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Και υπάρχει sold out. Και οι αιτήσεις, κρατήσου, οι αιτήσεις για τα δύο αυτά παιχνίδια ήταν 100.000.
1: Ορίστε, τι μας λένε τώρα, τι γήπεδο, συναυλίες, τι φεστιβάλ.
2: Σε ένα γήπεδο 28.000 θεατών, ναι. Το οποίο θα αφαιρεθούν και κάποια, γιατί θα έχει και φιλοξενούμενος, θα υπάρχουν και κάποια κενά, οπότε για 25.000 να υπολογίζω εγώ, με το μυαλό μου λέω 25.000 να καλύψουν τους 100.000 που έχουμε τώρα για...
1: Και που μπορεί σιγά σιγά να είναι και παραπάνω, δηλαδή άμα κάνουμε κι άλλη μια νίκη την Πέμπτη, με ποιον παίζουμε?
2: Την Πέμπτη είπαμε είμαστε με τους Ολλανδούς,
1: μάλιστα,
2: και την Κυριακή στην Τούμπα και τα δύο παιχνίδια με τους Γερμανούς.
1: Φέρουμε Τούμπα για τους δύο. Και μετά θα μας πάνε κατευθείαν στα τελικά του Euro, άμα τους έχουμε κερδίσει όλους.
2: Όχι, στα τελικά όχι.
1: Γιατί,
2: απλά θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για το Euro, αλλά το πιο εξίσου σημαντικό είναι ότι περνάμε και στα play-offs, αν είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, στα play-offs της επόμενης φάσης.
1: Έτσι.
2: Και διεκδικούμε να πάμε και στο Final Four. Ήταν η πρώτη νίκη της εθνικής επί των Γερμανών σε επίπεδο ποδοσφαίρου ανδρών. Έτσι. Είχαμε 3 ισοπαλίες, 7 ήττες και η πρώτη νίκη έγινε χθες μέσα στο γήπεδο της
1: Μάνης,
2: με τον γκολ του Κουρμπέλη. Εντάξει, ήταν κάτι έτσι, προκάλεσε και ενθουσιασμού. Το πανηγύρισαν οι παίχτες.
1: Καλά, εδώ το πανηγύρισαμε εμείς.
2: Εμείς δεν το πανηγύριζαμε, αλλά οι παίχτες το πανηγύρισαν, αλλά μετά προσγειώθηκαν κατευθείαν. Ξέρουν πολύ καλά ότι συνέχεια τα δύο τα επόμενα παιχνίδια είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. 10 παρατέταρτο και τα δύο παιχνίδια, και η τρίτη και η τέταρτη αγωνιστική, η Ολλανδία και η Γερμανία στην Τούμπα. Να το πούμε και αυτό για την ώρα, mm-hmm, για να το ξέρει και ο κόσμος. Επί της ουσίας, αν πάρουμε τουλάχιστον 3 βαθμούς, λέω εγώ τώρα,
1: ναι,
2: με τα εάν γράφει ιστορία,
1: δεν
2: γράφει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα έχουμε ένα σοβαρότατο προβάδισμα πλέον για να κατακτήσουμε την πρώτη και δεύτερη θέση. Ενώ να θυμίσω, στόχος μας ήταν τουλάχιστον να βγούμε τρίτη, να μην υποβαστούμε απευθείας στην επόμενη κατηγορία. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός 101-96 τον ΠΑΟΚ στο τελικό του 8ου τελικού Super Cup.
1: Σκληρός ο ΠΑΟΚ, έπαιξε καλά.
2: Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι αν δεν είχε αυτό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που το πήρε πανάξια,
1: που τον κούρασε, μπορεί και να,
2: ναι, μπορεί
1: ήταν
2: να
1: αλλιώς.
2: Γιατί στις λεπτομέρειες,
1: πάντως δείχνει ότι φτιάχνει ομάδα. Ωραία, θα πούμε αύριο, θα τα πούμε τον Καϊμά, όχι με σένα, αλλά δεν πειράζει. Θα πούμε και αύριο τα υπόλοιπα, δεν πειράζει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος. Καλησπέρα, κάνω περπάτημα και ακούω την ενημερωτική σας εκπομπή με θέα το φθινοπορεινό τα ήγετο, και μου στείλε και μια φωτογραφία. Αυτά είναι προνόμια, Γιώργο μου. Η θέα εννοώ, όχι την ακούς το απολύτως σχετικό.

0: Ξέρετε ότι συχνά συνδέουμε τη θεματολογία, τα πρόσωπα, τους καλεσμένους με το μουσικό υπόβαθρο της εκπομπής. Πολύ προβληματίστηκα για το σημερινό να βάλω το It's a Heartache που μου αρέσει και πάρα πολύ, γιατί ο καλεσμένος μας είναι διακεκριμένος επεμβατικός καρδιολόγος. Να βάλω κάτι έτσι πολύ ναυτικό. Ήρθε όμως το ημερολόγιο. Να βάλω Καβαδία, ας πούμε, αφού ο καλεσμένος μας είναι και αντιπλοίαρχος. Αλλά έρχεται ο Γιάννης Καρύμπας, αυτή η ξεχωριστή περίπτωση των ελληνικών γραμμάτων. Δεν μπορείς εύκολα να τον κατατάξεις σε κατηγορία. Μπορεί να είναι η γενιά του 30, αλλά μόνο σαν χρονολογία, όχι σαν τεχνοτροπία. Ο Γιάννης Καρύμπας λοιπόν γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 28 Σεπτεμβρίου το 1893, έζησε πολλά χρόνια στη Χαλκίδα και εκεί έφυγε από την ζωή. Και αυτό που ακούμε, το σπασμένο καράβι, είναι μελοποιημένος Καρύμπας. Δίχως χτύπω οι ώρες. Να υποδεχθούμε λοιπόν τον καλεσμένο μας, που έχει κάποιες εξαιρετικές ιδιότητες και συνδυαστικά, αλλά αυτό που κάνει και το πώς τις όχι εκμεταλλεύεται για το καλό των υπολείπων λειτουργών, νομίζω έχει μια μοναδικότητα. Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας είναι επεμβατικός καρδιολόγος, είναι αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, υπηρετεί στο ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά προσφάτως, και πρέπει να έχουν γίνει πολλά αντίστοιχα, έσωσε και δύο τουρίστες, δύο Τούρκους τουρίστες που ήταν στη Μυτιλίνη με τις παρέες τους. Έπαθαν έμφραγμα οι άνθρωποι, τους κράτησαν εκεί στο νοσοκομείο, αλλά η μεταφορά, ξέρετε, όταν είναι και δύσκολο το επεισόδιο, μπορεί να εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους. Και ο κύριος Μίλγας τι έκανε, πέταξε, πήγε εκεί, τους έφτιαξε, έκανε και αγκιοπλαστική από ό,τι καταλαβαίνω, που σημαίνει ότι τους έδωσε χρόνια ζωής. Αυτή είναι η μαγεία της ιατρικής, όταν ασκείται με τον τρόπο που πρέπει. Και είπαμε να τον γνωρίσουμε, αχρίαστος να είναι, να πούμε έτσι δύο κουβέντες, γιατί λέμε συνέχεια για μαϊμού, ιατρία, για, και όταν γίνει και κάτι καλό πέφτει λίγο στα αζήτητα. Γιατρέ, κύριε Μίλκα, κύριε αντιπλοίαρχε, δεν ξέρω ποια ιδιότητα να χρησιμοποιώ στην προσφώνηση. Καλώς ήρθατε.
1: Όλες οι ιδιότητες είναι δεκτές και πολύ ωραίες, εκτός από το διακεκριμένο. Διακεκριμένοι είμαστε όλοι στον τομέα μας, αρκεί να αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
0: Εσείς είστε.
1: Οπότε
0: και
1: όλες οι παραπάνω ιδιότητες που περιγράψατε είναι όλες ευπρόσδεκτες.
0: Χαίρομαι για τη σεμνότητά σας, αλλά το διακεκριμένο αφορά και το πώς ασκείτε το λειτουργήμά σας. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Αλίμονο. Και να σας πω κάτι, εγώ μένω πάρα πολύ σε αυτό που είπατε τώρα, ότι χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να ρίξουμε τα φώτα πάλι εκεί που ακριβώς πρέπει. Έτσι. Δηλαδή, αρκετά ασχοληθήκαμε λίγο με την παραϊατρική, με την παραφιλολογία, με τα πράγματα που μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να είναι άρρωστοι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο δημόσιος τομέας, ο δημόσιος φορέας υγείας είναι εδώ, είναι μαχόμενος, συνεχίζει το έργο του και πραγματικά πολλές φορές κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Το δικό μας το θέμα έτυχε να βγει στη δημοσιότητα.
0: Το καλό δεν φωνάζει πολύ, είναι πιο χαμηλότονο συνήθως.
1: Ακριβώς. Και πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας σήμερα και δίνετε την ευκαιρία πραγματικά να δείξουμε αυτά τα επιτεύγματα του Εθνικού και Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ακόμα και όταν αυτά απευθύνονται και πολύ καλά φυσικά σε ανθρώπους οι οποίοι επισκεφτήκαν τη χώρα μας. Αυτό είναι διπλό το καλό.
0: Επίσης σημαντικό. Δηλαδή, σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους στη γείτονα χώρα που έχει τη στάση που έχει και να πούν, όχι ρε παιδιά, οι άνθρωποι εκεί και οι άνθρωποι εδώ είμαστε άνθρωποι.
1: Αυτή είναι αλήθεια και η αφορμή. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει αρκετούς Τούρκους. Τώρα τι είχαν έτυχε και ήταν δύο Τούρκοι, αρκετούς. Πρέπει να έχουμε κάνει γύρω στους 5. Ίσως το πιο εντυπωσιακό συμβάν είχε γίνει περίπου πριν από 2 χρόνια, όπου είχε έρθει μια γυναίκα από το Πλωμάρι. Έτυχε και ήμουν τότε στο νησί. Μπήκαμε επιγόντως μέσα, γιατί ήταν ένα πολύ βαρύ περιστατικό, πολύ πιο βαρύ και από αυτά που κάνουμε τώρα. Με τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη τον Κικίλια, που είναι καρδιολόγος στη Μυτιλίνη, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, με φιλοξενούν εκεί πέρα οι άνθρωποι για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο μας. Τέλος πάντων, κάναμε μια πολύ ωραία επέμβαση, όπως γίνεται σε όλα τα αιμοδυναμικά εργαστήρια της Ελλάδας. Πρέπει να ξέρετε ότι το επίπεδο της επεμβατικής καρδιολογίας στην Ελλάδα πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Το ξέρω.
1: Και κάνει πραγματικά πάρα πολλά και πολύ ωραία πράγματα.
0: Και πολύ σημαντικά.
1: Αλλά το σημαντικό ήταν τότε ότι όταν βγήκαν έξω, ο σύζυγος αυτής της του Κάλλας ήταν υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο γεγονός. Βγήκαμε, χαιρετηθήκαμε, είπαμε
0: τον τα φαντάζομαι να τον στείλουν με κάνα φάντομ να πετάξει από πάνω και να πει όχι ρε παιδιά. Και,
1: ευτυχώς,
0: εκεί
1: ευτυχώς
0: σώσαν
1: ήταν,
0: τη γυναίκα μου.
1: Ευτυχώς ήταν απόστρατος. Οπότε προς το παρόν δηλαδή, έχουμε κρατήσει βέβαια αυτόν τον άνθρωπο, μιλάμε συχνά. Ήταν ένα πολύ ωραίο συμβάν και νομίζω ότι αυτό δείχνει πραγματικά το υψηλό επίπεδο της επεμβατικής καρδιολογίας γενικότερα στην Ελλάδα. Ουσιαστικά κάνουμε αυτό που κάνουν όλοι οι συναδελφοί μας, όλα τα μοδενικά εργαστήρια. Το κάνουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αυτό θέλω να το ομολογήσω. Αλλά κάνουμε αυτό το οποίο καλούμαστε και αυτό για το οποίο.
0: Αυτό θέλω να μου πείτε. Εσείς επισήμως υπηρετείτε στο Ναυτικό Νοσοκομείο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Επισήμως υπηρετώ στο Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Πριν από 5 χρόνια υπήρχε ένα μοδενικό εργαστήριο το οποίο δυστυχώς λόγω της ακριτικότητας του νησιού της Λέσβου δεν μπορούσε να στελεχωθεί. Ήρθαμε σε επαφή τότε με τους συναδέλφους και είπαμε να κάνουμε ένα ξεκίνημα με την τεχνογνωσία που είχα γυρίσει από το εξωτερικό τότε από μια πολύ καλή μετεκπαίδευση. Mm-hmm. Είπαμε για 3 μήνες να ξεκινήσουμε να κάνουμε.
0: Αγκιοπλαστική από το χέρι κάνετε, έτσι. Ακριβώς, όχι από τη μύρια που παλιά έπρεπε να έχουν το πόδι σηκωμένο.
1: Ακριβώς. Αλλά ξεκινήσαμε, κάναμε μια πολύ ωραία δράση τότε 3 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό που λένε ότι δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού. Είδαμε ότι και εγώ έμεινα άναυδος από τα πολλά προβλήματα που είχαν στο νησί. Είναι ένα μεγάλο νησί, δέχεται πολλούς τουρίστες. Είχε τότε και το πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Και μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα, μάλλον μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, φτάσαμε τα 5 χρόνια και συνεχίζουμε και το κάνουμε γιατί πραγματικά το νησί της Λέσβου το έχει αγαπήσει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, εσείς όταν υπάρχει έκτακτο ή έχετε και κάποια τακτικά ραντεβού που πετάτε, δεν φαντάζομαι να πηγαίνετε με πλοίο,
1: όχι,
0: αν και αντιπλοίαρχος.
1: Όχι.
0: Σωστά, όχι. Αεροσκάφος δεν οδηγείται, αυτό δεν το κάνει. Πηγαίνετε λοιπόν τακτικά ή μόνο σε έκτακτα.
1: Ακριβώς, ακούστε, το αεροδυναμικό της Μυτιλήνης είναι πραγματικά ένα case study. Ξέρετε και γνωρίζετε όλοι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα αεροδυναμικό εργαστήριο σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι την Τρίτη και Τετάρτη το αεροδυναμικό εργαστήριο είναι ανοιχτό όλα αυτά τα 5 χρόνια. Τα περιστατικά τα οποία έρχονται άλλες μέρες θα πάρουν μια θρομβόληση, αλλά το καλό είναι ότι δεν θα χρειαστεί μετά να μεταφερθούν στην Αθήνα. Θα μείνουν στο νησί της Λέσβου, θα περιμένουν, θα έρθουμε εμείς μετά από 2 μέρες, 3, mm-hmm. θα κάνουμε την αγκυπλαστική μας και οι άνθρωποι θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε λειτουργήσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Τώρα μάλιστα μετά από 5 χρόνια και με τη βοήθεια τη δικιά σας και τη βοήθεια και των τομικών μέσων, το αιμοδυναμικό μας πήρε έτσι μια μικρή δημοσιότητα και μπορέσαμε και προσελκύσαμε και νεότερους συναδέλφους.
0: Γιατί
1: τώρα είμαστε στη διαδικασία ένας νέος συνάδελφος ο οποίος έχει έρθει και θα μπορεί να είναι και μόνιμα καθημερινά λοιπόν.
0: Αυτός δεν θα πηγαίνει έρχεται. Εσείς δηλαδή κάθε εβδομάδα είσαστε πήγαινε.
1: Ακριβώς. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσω όπως ξυπνάω κάθε Τρίτη πρωί στις 4.30 ώρα. 5.30 θα είμαι στο αεροδρόμιο, 6 ώρα πετάμε, 7 ώρα θα είμαι στο νησί και 7.30 ξεκινάει η πρώτη επέμβαση. Συνεχίζουμε μέχρι αργά το βράδυ. Την άλλη μέρα το συνεχίζουμε να φύγουν όλα τα περιστατικά, να μην μείνει κανένας άνθρωπος ο οποίος να έχει πρόβλημα στο νησί. Εννοείται ότι όσο είμαστε εκεί εξυπηρετούμε και τα έκτακτα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα πολύ ωραίο έργο. Όλη φυσικά η καρδιολογία και η κλινική, τίποτα δεν γίνεται από έναν μόνο άνθρωπο και θέλω να μείνω σε αυτό το πράγμα.
0: Είναι ομάδες.
1: Είναι ομάδες.
0: Είναι σημαντική ομάδα νομίζω και η καλή. Καλύτεροι επεμβατικοί καρδιολόγοι ορκίζονται στην ομάδα τους. Αυτό ξέρω.
1: Γιατί είμαστε σε μια εποχή που κακά τα ψέματα ψάχνει ήρωες και δεν είναι κακό να υπάρχουν ήρωες, δεν είναι κακό να υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνουν τη σημαία ψηλά. Αλλά να ξέρετε ότι τίποτα δεν γίνεται από έναν άνθρωπο και πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος που μια καρδιολογική κλινική ενός ακριτικού μέρους στην Ελλάδα, στη Λέσβο, κατάφερε μέσα σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον και μπόρεσε και έφερε εις πέρα σε ένα τόσο μεγάλο έργο που φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει περίπου 1.500 συνολικά επεμβάσεις, 800 αγκιοπλαστικές, νοσηλείες εμφραγμάτων, μειώσαμε θνητότητα. Δηλαδή πραγματικά ήταν μια πολύ πολύ ωραία δράση. Αυτό που μου κάνει και μου δίνει κουράγιο και δύναμη είναι πραγματικά ότι το έργο που επιτελούμε εκεί πέρα, έλεγε ο Καζαντζίδης, είπατε πριν για ποιητές και ζωή, εγώ θα το πω άλλο στο πιο λαϊκό, έλεγε λέει, γιατί σ' αρέσει λέει, να πηγαίνεις τα τραγούδια σου λέει, στο εξωτερικό, γιατί λέει, εκεί έχουν μεγαλύτερη αξία. Έτσι νιώθω και εγώ, η ιατρική στην Αθήνα σαφέστατα είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα κάνω στην Αθήνα, κάνω και στην Λέσβο, αλλά συνειδητοποιώ ότι πραγματικά η αξία ενός τέτοιου εγχειρήματος σε ένα κριτικό νησί και να κρατάει τους ανθρώπους εκεί πέρα, μετά από όλα αυτά που έχει περάσει αυτό το νησί όλα αυτά τα χρόνια, έχω την ότι έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και μας γεμίζει με πολύ μεγαλύτερη χαρά και περηφάνεια, ας πούμε, για αυτό που
0: κάνουμε. Ο μεγάλος Καζαντζίδης εννοούσε ότι και οι Έλληνες που πάνε έξω και τον ακούνε παίρνουν άλλο κομμάτι, που η αλήθεια είναι ότι ο έξωθεν ελληνισμός μερικές φορές μας βάζει τα γυαλιά το πώς αγαπάει, αλλά ότι διαφημίζει Και αυτό το δικό μας το λαϊκό κομμάτι, γιατί ήταν και ένας τεράστιος καλλιτέχνης ο Καζατζίδης, στους άλλους. Αυτό ναι, όντως επιτυγχάνεται και στην περίπτωσή σας, γιατί ακριβώς ο τουρισμός, ότι το καλοκαίρι βουλιάζει το νησί και οι άνθρωποι αυτοί είναι μετά πρεσβευτές. Δεν είναι όπως αυτούς της Build, επειδή τους κερδίσαμε, μας λέγανε ότι είμαστε νάνοι.
1: Θα σας πω μόνο, αν μου επιτρέπετε, μόνο
0: παρακαλώ,
1: που τα λέτε πάρα πολύ ωραία.
0: Εσείς τα λέτε πολύ ωραία.
1: 100.000 Τούρκοι επισκεφτήκαν το νησί και δεν σας κρύβω ότι μου έρχονται συνέχεια από τους ανθρώπους που φύγανε στην Τουρκία τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στη γείτονα χώρα. Mm. Δηλαδή, μου στέλνουν τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, γιατί ξέρετε, αυτά να δημοσιεύονται και από τα τοπικά μέσα.
0: Αυτό και να πληρώναμε, δεν μπορούσαμε να το
1: και
0: έχουμε.
1: Και να πληρώναμε λοιπόν, πραγματικά, και εγώ δεν το πίστευα. Και να πληρώναμε λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ότι στις απέναντι ακτές συζητάνε και λένε ότι πήγανε δύο άνθρωποι και υπήρχε ένα καλό νοσοκομείο και οι άνθρωποι γυρίσανε στις πατρίδες τους.
0: Και τους έσωσε και ένα στρατιωτικός Έλληνας. Αυτό είναι ακόμα πιο σημειολογικά έντονο.
1: Σημειολογικά έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Εγώ δεν το διαχωρίζω. Είτε στρατιωτικός είσαι, είτε υπηρετείς στο ΕΣΥ, πραγματικά η αποστολή μας είναι μία. Σίγουρα, σαφώς δεν το συζητάω. Όλοι οι γιατροί και το Εθνικό Σύστημα Υγείας νομίζω είναι ένα, είναι ενιαίο. Όλοι είμαστε δημόσιοι λειτουργοί. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Ο καθένας κάνει το έργο του και αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε συνεργαστεί τόσο καλά με τους συναδέλφους κάτω στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης και έχουμε μία άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.
0: Είσαστε, θα μπορούσατε άνετα, αλλά μην αφήσετε την επεμβατική καρδιολογία, να κάνετε άνετα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Το έχετε απολύτως. Έχετε άλλη μια ικανότητα από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Αλλά αυτό που κάνετε, επειδή είναι κάπως σημαντικότερο, θα έλεγα να μείνετε εκεί.
1: Θα συμφωνήσω. Ελπίζω να μείνουμε, να τους τελειώσουμε όλοι στο νησί και να μείνουμε από δουλειά. Οπότε να αναζητήσω ένα καινούργιο επάγγελμα. Εκεί πιστεύω ότι θα με στεγάσετε.
0: Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε. Γιατρέ, μην ανησυχείτε. Α, και εντάξει, αφού είστε και αντιπλοίαρχος, κάτι θα έχετε να κάνετε και στο ναυτικό.
1: Σαφέστατα, λίγο.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ θερμότατα που δίνετε λόγο και χώρο.
0: Μας θυμήσατε τι κορυφαίο λειτουργήμα είναι αυτό του ιατρού. Γιατί ξεχνιόμαστε καμιά φορά κι εμείς.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας, ο επεμβατικός καρδιολόγος, ο αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, που υπηρετεί μεν στο Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά υπηρετεί την ιατρική, υπηρετεί τον άνθρωπο, υπηρετεί αυτό που πρέπει να κάνει ένας γιατρός, τέλος πάντων. When the night... Όχι, δεν ξεχάσαμε το 1938, τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Benny King και αυτή είναι η πολύ μεγάλη του επιτυχία. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν θα προλάβω. Α, ο Angel έστειλε για έργα του Σκαρίμπα. Ναι, έχω και ένα ωραίο αυτοβιογραφικό του σημείωμα καταπληκτικό που δεν το πρόλαβα. Θα δούμε αύριο, Angel. Η Κατερίνα, ποιος θα είναι, λέει, ο επόμενος από εμάς που θα γίνει αφορμή να αφυπνιστεί η κυβέρνηση, και η Άβα, υπέροχος ο συνομιλητής σας. Προσυπογράφω και με τα δύο χέρια, και με τα δύο χέρια μαζεύω τα πράγματά μου και φεύγω, γιατί έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος είναι, παιδιά, στην παρουσίαση. Ο Θάνος και Αφάκας, μπράβο. Μόλις έκανε λίγο στο τζάμι, τον είδα. Σας ενημερώνει και εγώ σας συναντώ αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026 και παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρη Σπαέλου, στα ηχητικά ο Παναγιώτης Τουπής, στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πώς ξεκίνησε η διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι στην περιοχή της Πλάκας με αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ατόμων. 3 συσκευές συνδεδεμένες στο φυσικό αέριο, μια κουζίνα, ένα τζάκι και ένας καυστήρας νερού. Πρέπει να διερευνηθεί αν υπήρχαν πιθανές επεμβάσεις στο κτίριο και αν αυτές συνδέονται με την κατάρρευση, υποστηρίζει στο Earth News Radio ο καθηγητής Παναγιώτης Καρυδής. Σε εξέλιξη η αυτοψία της πολεοδομίας για τη στατική επάρκεια στα γειτονικά κτίρια. Τα δύο γειτονικά αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα, αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης. Ο γιατρός μας είπε ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια του ιατρείου της Καρνεάδου. Επικρατούσε πανικός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και ντίζελ. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις. Το Brent εκτινάθηκε πάνω από τα $108 το βαρέλι. Μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο θα πέσουν οι τιμές, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Βρετανοί από το Λονδίνο και οι 5 ύποπτοι που ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα σε βάση της ΡΑΦ στην Βρετανία. Εξετάζεται εμπλοκή του Ιράν. Η Τεχεράνη όμως αρνείται κάθε ανάμειξη. Πριν από λίγο οι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι. Το τμήμα εκβιαστών ανέλαβε τις έρευνες για τη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Εμπρισμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η άγρια δολοφονία που είχε γίνει το 2023. Ρωσική επίθεση στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου. Και τέλος, ιστορικός θρίαμβος της Εθνικής. Νίκησε τη Γερμανία με 1-0 μέσα στο σπίτι της. Τρέλανε την Ευρώπη. Η φωνική έκρηξη στην Πλάκα με 6 νεκρούς επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην στατική επάρκεια των κτηρίων αλλά και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Το πρωί πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα διπλανά κτηρία που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην οδό Λυσικράτους, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου. Καλησπέρα, Χαρά. Τι καινούριο προκύπτει από τις έρευνες των αρχών?
4: Καλησπέρα. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου, καθώς έγινε έλεγχος στεγανότητας στο πεζοδρόμιο και με ειδικά εργαλεία και μηχανήματα, με τη χρήση αζότου και μανόμετρα, και από εξειδικευμένο προσωπικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρισμού και αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι δεν υπήρξε εκεί διαρροή. Έγινε η μέτρηση σε ένα κομμάτι σωλήνα περίπου 2 μέτρων στο πεζοδρόμιο, κάτω από το πεζοδρόμιο προφανώς, από τον κεντρικό αγωγό μέχρι και τον μετρητή φυσικού αερίου και δεν προέκυψε διαρροή. Οπότε, συνεπώς, το επικρατέστερο σενάριο είναι η διαρροή να έγινε μέσα στο κτίριο, σε κάποιο σημείο του δικτύου, στο δεύτερο όροφο. Εκεί υπήρχε και ο λέβητας αερίου και το ζευγάρι χρησιμοποιούσε ενεργειακό τζάκι και κουζίνα με φυσικό αέριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκαν συντρίμια από αυτά, από το τζάκι και από την κουζίνα. Ο σωλήνας με το φυσικό αέριο από το πεζοδρόμιο περνά στο υπόγειο και από εκεί ανεβαίνει στον δεύτερο όροφο. Αυτή είναι η μία έρευνα η οποία πραγματοποιείται και συνεχίζεται για τις συνθήκες δηλαδή της ακριβής για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη. Αυτό που γίνεται παράλληλα είναι έλεγχοι σε όλα τα κτίρια, τα γειτονικά, δομική έλεγχη για τη στατική επάρκεια τους. Ήδη έχει χαρακτηριστεί ένα κτίριο μη κατοικήσιμο. Είναι το διαμέρισμα που βρίσκεται, το διόροφο κτίριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον κλασσοβουκό που κατέρευσε, έχει ήδη υποχωρήσει μεσοτυχία και από την πρώτη στιγμή οι ειδικοί είπαν ότι δεν είναι κατοικήσιμο. Συνομιλώντας με τους ιδιοκτήτες που συναντήσαμε νωρίτερα εδώ, οι οποίοι έρχονται με σακούλες και μεταφέρουν προσωπικά τους αντικείμενα, μας είπαν ότι έλαβαν την άτυπη ανεπίσημη ενημέρωση ότι το κτίριο αυτό θα κατεδαφιστεί. Υπάρχουν ακόμα 4 κτίρια, καταστήματα και σπίτια, τα οποία έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Στο εξωτερικό τουλάχιστον φαίνονται δευτερευούς σημασίας, σπασμένες δαμαρίες, κουκώματα, πόρτες και παράθυρα με ζημιές. Ελέγχονται όμως και εσωτερικά. Υπάρχουν και κάποια κτίρια που έχουν εμφανίσει ρογμές. Υπάρχει γενικότερα ανησυχία εδώ στην περιοχή. Είναι εντατική η έλεγχη, θα συνεχιστούν από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, τα κλιμάκια, η μηχανική, από το Υπουργείο Πολιτισμού, φυσικά από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρισμού, η Πυροσβεστική Υπηρεσία που βρίσκονται ακόμα και αυτή την ώρα στο σημείο. Στόχος είναι η ασφάλεια της περιοχής και φυσικά να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
3: Ναι, υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα ερώτημα το οποίο είναι ερώτημα επόμενης ημέρας είναι ποιος θα αναλάβει το κόστος της κατεδάφισης αλλά και αποζημίωσης των κατοίκων, των ανθρώπων που διέμεναν στην περιοχή. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, από ό,τι καταλάβαμε από το ρεπορτάζ που μας εξήγησες, είναι στεγανό το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου χωρίς διαρροές και κάτι φαίνεται να πήγε στραβά στο ίδιο το σπίτι, στις εγκαταστάσεις εκεί.
4: Ναι, είτε στην κατασκευή, στην εγκατάσταση και την κατασκευή εντός του κτηρίου, είτε στην συντήρησή του μετέπειτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί. Αυτό που αναφέραμε ότι υπάρχει στατικότητα στο εξωτερικό δίκτυο, συγγνώμη ότι είναι στεγανότητα, δίνει την πρώτη απάντηση ότι η διαρροή δεν έγινε σε εξωτερικό χώρο, αλλά εντός του διαμερίσματος το οποίο φιλοξενούσε και τον λέβητα του αερίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη διαρροή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της περιοχής.
3: Βέβαια, αφορά στο σύνολο της περιοχής. Είναι αλήθεια ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έκανε την εγκατάσταση είχε πατήσει, τώρα θα διαβάζω και εγώ στο διαδίκτυο, πάνω στις προϋπάρχουσες σωληνώσεις φωτοαερίου.
4: Τώρα αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια την οποία δεν γνωρίζω και επίσημα για να σας δώσω απάντηση. Σίγουρα αυτό που είχε γίνει ήταν να υπάρχει, ήταν βάση νόμου τότε γιατί αυτή η κατασκευή έγινε πριν από το 1990, να μην είναι εξωτερικοί οι σωλήνες, αυτό είναι το μόνο που είναι νόμιμο, είναι εσωτερική, αλλά είναι και αυτό που δημιούργησε τελικά την τραγωδία. Γιατί οι ειδικοί και εδώ, οι μηχανικοί που συνομιλήσαμε, μας είπαν ότι αν ήταν εξωτερικοί σωλήνες με βάση της νομοθεσίας που ισχύει σήμερα, το αέριο θα είχε διοικητευτεί στην ατμόσφαιρα και δεν θα είχε υπάρξει η έκρηξη. Τώρα αν πατάει πάνω σε αυτόν τον σωλήνα, τη σωλήνα του φωτοαερίου, αυτό δεν μπορώ να...
3: Και οι πιθανές εκδοχές είναι η κουζίνα, είναι ο λέβητας και είναι και το τζάκι.
4: Είναι και το μπόιλερ. Μπήκε και το μπόιλερ μέσα σε αυτά που εξετάζουν οι αρχές. Και σε αυτό το κομμάτι δεν έχει δοθεί ακόμα κάποια απάντηση. Πάντως, υπολείμματα από το ενεργειακό τζάκι και από την κουζίνα φυσικού αερίου δεν έχουν βρεθεί.
3: Χάρα να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαριέτας Κοντογιαννίδου με τους επιστήμονες και τους αρμόδιους φορείς που μίλησαν στο Earth News Radio 105,8 για το μεγάλο θέμα που προέκυψε, την μετατροπή παλαιών κτισμάτων σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όπως φαίνεται να γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι.
5: Δεκάδες παλαιά ερυπωμένα ή ετοιμόρροπα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας έχουν ανακαινιστεί και έχουν μετατραπεί σε σύγχρονα καταλήμματα Airbnb, χωρίς ωστόσο να προηγηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος, με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο. Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, ανέφερε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
6: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες ή παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια. Βλέπουμε λοιπόν τον πετό, ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτει. Είναι μικρή η δαπάνη να το αναβαθμίσει λίγο στατικά.
5: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στην Τόνα Δρούτσα ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
7: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό πριν γίνει Airbnb εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
5: Τα κενά συντήρησης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου μετά και την έκρηξη στην πλάκα επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, μιλώντας στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
8: Και να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει έναν και η νομοθεσία. Εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Αν αυτή η εγκατάσταση εκεί, αν υποθέσουμε ότι είναι με αέριο, έγινε από το αέριο μάλλον. Αν είχε βαλβίδα ασφαλείας στη γραμμή, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το βασικό, το Α και το Ω είναι η συντήρηση, η πρόληψη. Όταν υπάρχει πρόληψη, αποφεύγονται πολλά επικίνδυνα πράγματα. Υπάρχει η νομοθεσία 114 του 12 που λέει ότι η συντήρηση είναι υποχρεωτική μία φορά το χρόνο και ανεξαιρέτως αν είναι πετρέλαιο ή αέριο.
5: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
9: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα.
3: Τώρα για την στατικότητα των διπλανών κτηρίων, την στατική επάρκεια, μίλησε στο Earth News και τον Γιώργο Σχιαδήμα, ο πρόεδρος του ΑΣΠΑ, καθηγητής κύριος Ευθύμιος Λέκας.
10: Τα κτίρια αυτά είναι ιδιαίτερα δρότα, γιατί δεν έχουν ουσιαστικά φέροντα οργανισμό, δεν έχουν δηλαδή κολόνες και υποστηλώματα και δοκάρια. Μετά την έκρηξη, το κτίριο αυτό είναι ιδιαίτερα εμβαλωτό αφενός και αφετέρου καταραίει πολύ πιο εύκολα.
3: Τις επόμενες ημέρες θα συνταχθεί η έκθεση επικινδυνότητας, καθώς ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης.
11: Σήμερα ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο αυτοψιών. Τις επόμενες μέρες θα συνταχθεί και η έκθεση επικινδυνότητας. Ενδεχομένως τα δύο τα ακίνητα θα πάνε και για επιτροπή ετοιμορόπου. Δεν σημαίνει τίποτα. Απλά θα πρέπει να συγκληθούν και οι επιτροπές να τελειώσουμε και εμείς την εργασία μας προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος έχει δείξει πολύ καλά τα ανακλαστικά και εκ πρώτης σε ό,τι συμβαίνει είναι δίπλα. Οπότε και όποιος άλλος κάτοικος έχει μια ανησυχία για το ακίνητό του μπορεί να πάρει στο τμήμα ελέγχου κατασκευών της φυλοδομίας. Πολύ ευχαρίστως να κάνω μια αυτοψία να δούμε αν έχει κάποια προβλήματα.
3: Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τη νέα κατάθεση ενώπιον του ανακριτή ακόμα μίας εργαζόμενης στο ιατρείο της Καρνεάδου. Πρόκειται για μία 60χρονη συνταξιούχο νοσηλεύτρια η οποία εργαζόταν με καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Πάμε ευθύς αμέσως στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σαν είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα, συνεχώς μάρτυρες περνούν το κατόφλι του ανακριτή και δίνουν κατάθεση. Σήμερα, όπως είπες και εσύ, κατέθεσε μία συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται υπό το καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και, σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στον ανακριτή τον πανικό που επικρατούσε στο ιατρείο όταν η υγεία του Γιώργου Μαζονάκη είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφοντας τον ανακριτή τι συνέβη αφού το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, κατέθεσε ότι ο γιατρός, απευθυνόμενος σε όσους ήταν στο ιατρείο, είπε «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Κάτι άλλο που φέρεται να κατέθεσε η μάρτυρας είναι ότι η γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Και να σας πω ότι συγκεκριμένη η μάρτυρας είχε καταθέσει και προανακριτικά στην αστυνομία και είχε πει ότι έφυγε από το ιατρείο στις 4 και 4 το μεσημέρι. Mm-hmm. Ενώ σήμερα στον ανακριτή κατέθεσε ότι τελικά έφυγε αργότερα, λέγοντας ότι δεν είχε στην αίσθηση του χρόνου εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης οι εργαζόμενες του ιατρείου βρίσκονται στον αέρα των εισαγωγικών μετά την προφυλάκηση του ζεύγους, καθώς οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν καταγγελθεί και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στην δικαιοσύνη. Mm-hmm. Ο 32ος τακτικός ανακριτής συνεχίζει την έρευνα λαμβάνοντας καταθέσεις. Αύριο, πιθανότατα, θα καταθέσει μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου, η οποία δεν είχε περιληφθεί ως μάρτυρας κατά την προανάκριση, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται το βούλευμα από το Συμβούλιο Πλειομελωδικών για το αν θα δοθεί το πράσινο φως στο άνοιγμα τηλεφώνων των εμπλεκομένων προσώπων.
3: Πάντως, αν αυτό το είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι είναι και μια προσπάθεια διάχυσης της ευθύνης, αλλά και να ενσπείρει πανικό στον κόσμο, στους εργαζόμενους, ώστε να κρατήσουν όλοι μια γραμμή, μια συγκεκριμένη στάση. Εάν μπορώ να δώσω έτσι ένα στοιχείο ερμηνείας σε αυτή την τοποθέτηση.
12: Και να θυμίσουμε ότι μια άλλη εργαζόμενη είχε καταθέσει στον ανακριτή ότι είχε επικοινωνήσει η γιατρός με κάποιες εργαζόμενες και τους είχε πει τι να καταθέσουν στην αστυνομία, mm-hmm. έτσι ώστε να έχουν όλοι μια κοινή γραμμή. Όλα αυτά φυσικά θα ερευνηθούν από τον ανακριτή.
3: Σωστά, οι αρχές θα κάνουν το χρέος τους. Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Το ερώτημα που έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης έθεσε μέσω του Earth News η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, Πολυτίμη Λεωνάρδου, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα. Και εμείς να ακούσουμε την Πολυτίμη Λεωνάρδου.
13: Το συγκεκριμένο ιατρείο την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία δηλώνεται πως την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζονάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
3: Την κλίση που δέχτηκε την ίστατη ώρα από την προφυλακισμένη γιατρό προκειμένου να βάλει σε λειτουργία τον απεινιδωτή που δεν είχε μπαταρία, περιγράφει στο Earth News ο υπεύθυνος της εταιρείας που προμήθευσε το μηχάνημα Γιώργος Αδαμόπουλος. Να τον ακούσουμε.
14: Ανακαλύψαμε ουσιαστικά από τη συνομιλία ότι μπήκε η μπαταρία εκείνη τη στιγμή, ότι ο απεινιδωτής από τον 7ο του 2022 που αγοράστηκε ουσιαστικά δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου.
15: Εσείς με ποιον μιλήσατε, κύριε Αδαμόπουλε?
14: Αρχικά με την νοσηλεύτρια, αλλά ήταν κλίση ανοιχτή ακρόαση, οπότε μπήκε μετά στην ομιλία, κυρία Γκάκα.
3: Αλλάζουμε θέμα. Καλπάζουν οι τιμές των καυσίμων, απειλώντας πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Την Τετάρτη, το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αφού ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καθώς Πινελόπη δυστυχώς δεν διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι δεν διαθένεται φως στην άκρη του τούνελ και οι τιμές είναι σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι.
3: Φτάσαμε και τα 108, έτσι.
16: Έφτασε σήμερα τα 108 το Brent. Αυτή την ώρα φαίνεται να πέφτει στα 106,2 και το αργό είναι στα 93,8. Αλλά όλο αυτό δείχνει τη μεταβλητότητα και τη σταθερότητα πάνω από τα 100 δολάρια. Και να πούμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο η αύξηση του Brent είναι τη τάξη του 18%. Η κατάσταση γενικώς είναι άσχημη και όπως λες και εσύ δεν ελέγχεται. Αντίστοιχα, άσχημη είναι και η τιμή στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει αυξηθεί και πάλι σήμερα στα 73,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά οι τιμές των υγρών καυσίμων είναι φωτιά και λάβρα. Η αμόλυβδη είναι σταθερά πάνω από τα 2,20. Το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, είναι στα 2,21. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη.
3: Στην περιφέρεια δεχόμαστε μηνύματα ότι είναι και 2,35 και παραπάνω ίσως.
16: Και 2,35 και 2,40 στις Κυκλάδες.

0: τιμών, αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται τελικά.
1: Οι αυξήσεις αυτές, τουλάχιστον αυτά προκύπτουν και από τα κυριακάτικα δημοσιεύματα, Πινελόπη, θα φτάσουν και στο ράφι. Δυστυχώς, έτσι.
0: Προφανώς, γιατί το πετρέλαιο κίνησης, και αυτό είναι που θα προσπαθήσει να επιδιώξει η κυβέρνηση, να συγκρατήσει την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, κινεί ολόκληρη την οικονομία, όχι μόνο τις μεταφορές, αλλά και τα εργοστάσια, την παραγωγή, τα θερμοκήπια, και βεβαίως θα περάσουν οι τιμές αυτές στο ράφι.
1: Και ούτως μιλάμε για μια βιομηχανία που είχε μεγάλο και τεράστιο και επίμονο το αίτημα για την ακριβή ενέργεια να περιοριστεί, να μειωθεί η τιμή της ακριβής ενέργειας.
0: Η βιομηχανία ζητάει τη μείωση του κόστους ενέργειας, κυρίως του ηλεκτρισμού. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν φαίνεται να κάνει αποδεκτό το αίτημα, με την έννοια του να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα, αφού έχει δώσει ήδη τη μείωση του 50% των οίκων από την 1η Ιουλίου, και βεβαίως δίνει και το μέτρο της αντιστάθμισης που αφορά 40 μεγάλες βιομηχανίες της χώρας. Αλλά και οι μικροί και οι μεσαίοι φωνάζουν και διαμαρτύρονται κυρίως για την τιμή του ρεύματος. Να πούμε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος από μήνα σε μήνα, από τον Ιούλιο και μετά, αυξάνεται κατά 20%. Δηλαδή αυξήθηκε 20% τον Αύγουστο, άλλο 20% είναι η χοντρική τιμή, η αύξηση το Σεπτέμβριο, και θα δούμε πάρα πολύ αυξημένα πράσινα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια για τον Οκτώβριο. Διότι δεν αφορά μόνο τα καύσιμα κίνησης, τα υγρά καύσιμα, αφορά και το ρεύμα, αφού αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου.
1: Και περιμένοντας τα μέτρα και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη και στις 14 του μηνός, έτσι.
0: Την Τετάρτη για τα καύσιμα κίνησης, δηλαδή για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί από ό,τι φαίνεται παρέμβαση στην αμόβλη δεν θα υπάρξει, εκτός αν τα δηληστήρια συνεχίσουν να δίνουν την έκπτωση που δίνουν αυτή τη στιγμή 10 λεπτά στην τιμή της αμόλυβδης. Δηλαδή τα 2,20 που είπαμε προηγουμένως, η μέση τιμή είναι με την μείωση, με την έκπτωση 10 λεπτών που δίνουν τα δηληστήρια. Αν συνεχίσουν τα δηληστήρια να δίνουν έκπτωση στην τιμή της αμόλυβδης, τότε θα έχουμε παρέμβαση και στην αμόλυβδη. Αλλιώς μόνο στον δίζελ.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και τον Γιώργο Σχιαδήμα, άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη μένει εκτός επιδότησης.
2: Έχει βγάλει εκτός από το παιχνίδι την βενζίνη επιδότηση.
3: Την αμόλυβδη.
2: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2,20 Αττική. Και θα μπουν μάνι-μάνι και τα 10 λεπτά, 2,30. Χώρια τι μας περιμένει, άδικο.
1: Επιπλέον αυξήσεις το επόμενο διάστημα προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασματόγλου.
4: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις το επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
1: Νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο Νίκος Βέτας, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
5: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε, και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες, μέσα από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2-3-5% παραπάνω, τι συμβαίνει, αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει.
1: Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη στήριξη των καταναλωτών, ενώ το θέμα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία είναι στο κόκκινο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τα πειρά που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση για την κριτική της, ο Παύλος Μαρινάκης. Καλησπέρα, Άγη.
6: Καλησπέρα και πριν από λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να αναγνώρισε πως οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο να δώσει περισσότερα και μάλιστα γρηγορότερα. Κατηγόρησε, όπως είπε εσύ, την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πληροδοσίας για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι οι υποκριτές Μαρινάκης, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα.

0: υπογραμμίζοντας στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια παροχή, μια πολιτική παροχών χωρίς δημοσιονομικά κριτήρια. Όπως ανέφερε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα οικονομικά δημοσιονομικά περιθώρια. Ένα υπογράμμισε πως αυτά τα μέτρα θα συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ανακοινώσεις νωρίτερα, δεν θα είχαμε ούτε σέντ να δώσουμε στους πολίτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε Πασόκ και Ελλάς, του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως ένα κόμμα επαναλαμβάνει τη ρητορική του άλλου. Αν πιστεύουν σε κάποιοι σε αυτή τη χώρα, πως και αναφέρεται στην αντιπολίτευση, ότι υπάρχουν χρήματα, τότε να ξέρουν ότι είναι βαθιά γελασμένοι, θέλουν να επιστρέψουν σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποια λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες. Ένα υπογράμμισε, απαντώντας και στην κριτική που δέχεται την αντιπολίτευση, πως η πορεία της οικονομίας, τόνισε πως η οικονομική και η κοινωνική δείκτες διαψεύδουν, όπως ανέφερε, την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης. Δεν ζούμε σε παράδεισο. Ωστόσο, σημείωσε πως η χώρα έχει βελτιωθεί σε σειρά δικτών, μεταξύ αυτών τον μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος, τις θέσεις εργασίας, αλλά και, τη συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί, όπως αυτή αποτυπώνεται.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος κατηγόρησε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για πλειοδοσία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει με μόνιμα μέτρα το εισόδημα των πολιτών στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών.
2: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκινήσει το γνωστό παιχνίδι πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος στα αυτιά των πολιτών. Σε αυτό το παιχνίδι εμείς δεν θα πάρουμε μέρος. Τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης? Δώστε τα εμπροστοβαρός όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε σεντ να δώσουμε στους πολίτες.
1: Έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα για να θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαιώνει ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου εάν η κυβέρνηση κινείται όσο γρήγορα πρέπει και για τις δηλώσεις όμως γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
3: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μια αμέριμνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε, ναι, και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, ναι, επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανση, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
4: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
3: Θα εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το Οικονομικό Επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος.
1: Λοιπόν, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, υπεραμήνθηκε της επιδότησης στην Αγγλία. Να ακούσουμε. Λοιπόν, ο Δαίμων εδώ στο στούντιο δεν μας επιτρέπει να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
5: Έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες. Συνεχώς ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία δεν έρχονται ποτέ. Κερδίζει χρόνο ίδια σε βάρος κοινωνίας. Μέτρα εδώ και τώρα για να ανασάνει οικονομία και κοινωνία.
1: Μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων τώρα ζητά το ΚΚΕ. Ακούμε τον βουλευτή του κόμματος Χρήστο Κατσότη που μίλησε στο Μέγκα.
6: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
1: Για αντιενεργειακή πολιτική κατηγόρησε τα άλλα κόμματα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
7: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική κλείνοντας λιγνίτες.
1: Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος μιλώντας στον Αθήνα 984.
8: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους κολλητούς του, τους χορηγούς του, δεν γίνεται.
1: Η Νίκη σχολίασε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί. Ενώ για έλλειψη πολιτικής βούλησης κατηγόρησε την κυβέρνηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News.
9: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανά ανακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
1: Βρετανοί πίκο ηλικίας από 23-25 ετών είναι και οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της βάσης Fairford, ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Να συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Νατάσα Κατζάβελου, η οποία και θα μας μεταφέρει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Νατάσα, καλησπέρα. Δεν έχουμε τη Νατάσα, είναι όμως κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο. Είναι όμως κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα πάμε στο Λονδίνο.
10: Βεβαίως. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι καταρχάς οι 5 πριν από περίπου μια μισή ώρα αφέθησαν ελεύθεροι με την καταβολή εγγύησης και να παρουσιάζονται στο αστυνομικό τμήμα περίπου μία φορά το μήνα. Οι αρχές εξασφάλισαν παράταση της κράτησής τους ως αργότερα σήμερα, ωστόσο υπήρξε αυτή η εξέλιξη.
1: Δημήτρη, μια ανατελεία να πάμε στην Νατάσα, γιατί υπάρχει μια πίεση χρόνου. Νατάσα, καλησπέρα από την Αθήνα.
11: Καλησπέρα σας. Να σας μεταφέρω τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη βάση Fairfan και τους 5 ύποπτους για τρομοκρατική ενέργεια, οι οποίοι αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι αλλά με εγγύηση. Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Λόρενς Τέιλορ, που ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελείωσε. Οι 5 εξακολουθούν να τελούν υπό έρευνα και υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις φυσικά και τις επαφές τους. Αυτό που διευκρίνησε ο επικεφαλής της έρευνας έκανε λόγο για το κίνητρό τους, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ποιο ήταν το κίνητρό τους, και μάλιστα είπε ότι αυτό εξετάζεται αν λειτουργήσαν μόνοι τους ή για λογαριασμό ενός ξένου κράτους και δεν κατανόμασε όμως το Ιράν. Νωρίτερα αναφέρθηκε.
1: Αυτό είναι πάντως το επίδικο. Τι επεδίωκαν αυτά τα άτομα, δηλαδή αν είχαν ένα δίκτυο υποστήριξης, είναι ερωτήματα που.
11: Δεν μας έδωσαν όμως κάποια άλλη πληροφορία.
1: Δεν υπάρχουν απαντήσεις ακόμα.
11: Νωρίτερα μάθαμε ότι ήταν Βρετανοί υπήκοοι κάτοικοι Λονδίνου 22-25 ετών. Για τα βαν που εξετάστηκαν και ελέγχθηκαν και υπήρχαν υποψίες διακριτικά, απλά μας είπαν ότι ελέγχθηκαν, αλλά δεν μας είπαν αν βρέθηκαν ή αν βρέθηκε κάτι. Και ότι είναι σε εξέλιξη και η συνεδρίαση εκτάκτων, η Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών της λεγόμενης Κόμπρα υπό τον Άντι Μπέρναμ. Και φυσικά το θέμα της ασφάλειας, να αναφερθώ στους κατοίκους που φύγαν χθες από τα σπίτια τους και σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψουν, αλλά θα εξακολουθήσει φυσικά να υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας, η βάση να περιφρουρείται στην κυριολεξία. Το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ έντονο και γι' αυτό που συζητείτε και το ακούσαμε και από τον νωρίτερα το πρωί από τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας να κάνει λόγο για βρετανικούς στόχους στο εξωτερικό και από την πλευρά της Αμερικής να είναι σε επαγκρύπνηση οι Αμερικανοί πολίτες που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από την πλευρά της Τεχεράνης η πρεσβεία του Ιράν εδώ στο Λονδίνο έκανε λόγο ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρίσκεται πίσω από τα πρόσωπα αυτά, ναι, και τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής το Ιράν. Ωστόσο, αυτό βέβαια δεν μας λέει κάτι. Τέλος, να κλείσω με την παρέμβαση του Ed Miliband, του Υπουργού Εξωτερικών, από το συνέδριο των εργατικών σήμερα, που χαρακτήρισε την υπόθεση υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα και δήλωσε ότι η Βρετανία θα δράσει εναντίον των πληρεξουσιών του Ιράν. Και να θυμίσω ότι την Πέμπτη στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο Miliband είχε προειδοποιήσει τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγατζή ότι η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρική δραστηριότητα στο έδαφος της.
1: Λοιπόν, Νατάσα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εμείς επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, στο Earth News Radio, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Βλέπουν οι Βρετανοί μάλλον ιρανικό δάκτυλο.
10: Ναι.
1: Και το ερώτημα είναι τι επεδίωκαν αυτά τα άτομα και αν υπάρχει και ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο είναι και κάπως διάτρητο στην Βρετανία.
10: Ναι, γιατί αν δεν είχε ειδοποιήσει η αγρότησα, ενδεχομένως να μην είχε γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση και να μην είχαν γίνει αντιληπτά τα τρία βαν. Τώρα, ωστόσο, η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Λονδίνο καταδικάζει τις, όπως χαρακτηρίζει, αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που επιχειρούν να συνδέσουν την Τεχεράνη με τη σύλληψη των 5 υπόμπτων κοντά στην Αμερικανο-Βρετανική αεροπορική βάση. Κάνει δε λόγο για κατασκευασμένες εικασίες θάνου που, όπως υποστηρίζει, δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό παρά την τροφοδότηση της προπαγάνδας της Ιρανοφοβίας στη Βρετανία και προειδοποιεί ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα απέναντι σε παραπλανητικά και επιζήμια δημοσιεύματα, Θάνο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε βρούμε εκ νέου στην πορεία του Δελτίου. Τώρα, οι απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται μόνο στα βόρεια σύνορα, αλλά και στο νότο, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Δένδιας. Την ίδια ώρα, αποφασισμένη να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι η Αθήνα, διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας την ευρωπαϊκή του διάσταση. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Πιέρος Τζανετάκος.
12: Την αποφασιστικότητα της Αθήνας για την επανεκκίνηση των ερευνών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου και υπενθυμίζοντας προς την Τουρκία ότι μόνο οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες για την έκδοση των Ναύτεξ.
13: Η Ελλάδα, σε απόλυτη συνεργασία με την Γαλλία, θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα θα διοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες Ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Καθώς τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται διάθεση αποκλιμάκωσης της τουρκικής ρητορικής, ο Υπουργός Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα επιθυμεί το διάλογο στη βάση όμως του διεθνούς δικαίου.
13: Θα πρέπει οι διάβλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί. Βεβαίως, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Και οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.
12: Οι απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται μόνο στα βόρεια σύνορα, αλλά και στο νότο, διαμήνυσε προς τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Δένδιας.
14: Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά επίσης και από το νότο. Και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
12: Η τήρηση της διεθνούς νομιμότητας με πηξίδα το δίκαιο της θάλασσας και επίκεντρο την ασφάλεια της ελεύθερης ναυσιπλοείας θα αποτελέσει την προτεραιότητα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου.
1: Αλλάζουμε θέμα. Το τμήμα εκβιαστών έχει αναλάβει τις έρευνες για τη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα που επεκτάθηκε γρήγορα στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας όπου στεγάζονταν. Όλα δείχνουν εμπρισμό ενώ οι ένικοι έζησαν δύσκολες ώρες.
15: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλακές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά, ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
16: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη, ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
17: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
18: Ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η πυροσβεστική.
15: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω, ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
19: Από τα ράτσα δηλαδή.
15: Από τα ράτσα. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ για όσα έγινε στη Νέα Ιωνία. Βρίσκεται στο σημείο της έκρηξης. Γιώργο, καλησπέρα. Φαίνεται ότι οι αρχές βλέπουν εμπρισμό. Τι λες?
20: Καλησπέρα.
1: Τι λέει το ρεπορτάζ?
20: Όντως, οι τέσσερις εκρήξεις που άκουσαν οι κάτοικοι εδώ, που ουσιαστικά πρώτα ξεκίνησε όπως μας περιέγραψαν να χτυπάει συναγερμός και τη συνέχεια τέσσερις εκρήξεις, αλλά και το έφλεκτο υλικό που εντόπισαν οι αρχές σε διάφορα σημεία, τους σπρώχνουν προς το σενάριο του εμπρισμού. Επειδή πρόκειται και για ένα κατάστημα το οποίο έχει ιστορικό, δεδομένου ότι το Φεβρουάριο του 2023, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, είχε προηγηθεί εδώ, είχαν προηγηθεί πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας φαμώνας. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών, το τμήμα διώξης εκβιαστών. Το περιστατικό σήμερα συνέβη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο κατάστημα, ξεσηκώνοντας ουσιαστικά τη γειτονιά και ιδιαίτερα τους κατοίκους των επάνω ρόφων, ακριβώς τον Βερνορόφο που βρίσκονται ακριβώς επάνω από το κατάστημα. Αρχικά την πυρκαγιά, σύμφωνα με μαρτυρίες, την αντιλήφθηκε ένας λογιστής που βρισκόταν ακόμα μέσα στο γραφείο του, το οποίο βρίσκεται λίγο παραδίπλα από το συγκεκριμένο κατάστημα. Αμέσως πήγε και χτύπησε τα κουδούνια των ενίκων της πολυκατοικίας προκειμένου να τους ξυπνήσει και να εγκαταλείψουν γρήγορα τα κτίρια. Το κτίριο. Κάποιοι κατάφεραν και να βγουν από τις σκάλες παρά τους πυκνούς καπνούς, ενώ άλλοι ανέβηκαν στη ταράτσα και στη συνέχεια απεγκλωβίστηκαν πάνω από κλιμακοφόρο όχημα του πυροσβεστικού σώματος. Μιλώντας με κατοίκους, μας είπαν ότι, όπως το ανέφερα, πρώτα άκουσαν να χτυπάει ο συναγερμός του καταστήματος και αμέσως μετά ακολούθησαν τέσσερις εκρήξεις. Ένα-δύο πεύκα που βρίσκονται ακριβώς έξω από το κτίριο, ουσιαστικά βοήθησαν τη φωτιά να επεκταθεί πιο γρήγορα στους επάνω ρόφους και στη συνέχεια να φτάσει και στις τέντες των διαμερισμάτων και στη συνέχεια να μπει μέσα στα σπίτια. Επίσης είπαν ότι εδώ και αρκετές ημέρες έβλεπαν δύο άτομα να κοιμούνται τα βράδια μέσα στην καφετέρια, τα οποία όμως χτες το βράδυ δεν τα είδαν εκεί. Ως ιδιοκτήτης του καταστήματος φαίνεται ένας Σύριος 22 ετών, της επιχείρησης εννοώ, έτσι, ο οποίος έχει νοικιάσει το ακίνητο από έναν Έλληνα και το λειτουργούσε ως καφέ, σερβίροντας και αργυλέ. Όλοι οι κάτοικοι δηλώνουν θορυβημένοι, όπως είναι λογικό, από όσα έχουν συμβεί στο λόγο κατάστημα τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή, τόσο με τη δολοφονία του 2023, όσο και με τη σημερινή πυρκαγιά. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και έχασε τις αισθήσεις του στη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα και ο Κώστας Λουκούμης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
21: Κάνουμε βαριά κρανιογκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Θάσο στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ της δεύτερης ομάδας του Βύρωνα και του ΕΑΝΤΑ Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του πλάγιου out, πέφτοντας, χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο της κερκίδας με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του νησιού και έπειτα στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς, όπως και χθες, μέλη της διοίκησης του Βύρων αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου βρέθηκαν στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια, ενώ είναι όλη η οικογένεια του Βύρωνα σοκαρισμένη. Επίσης, η ομάδα αναστέλει με νεότερες όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς τον ποδοσφαιριστή, ενώ σε παρόμοιες κινήσεις προχωρούν και άλλες τοπικές ομάδες του νομού Καβάλας. Οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία του 16.
1: Να ενώσουμε τις ευχές μας ώστε αυτό το παιδί να τα καταφέρει. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, είναι κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Ξεκινήσουμε από εκεί.
10: Να ξεκινήσουμε από εκεί, Φάνο, που μικρές ελπίδες για αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή δίνουν οι ξεχωριστές συνομιλίες που αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα και αύριο οι διαμεσολαβητές του Κατάρ με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, όπως δήλωσε το Ρόιτερ αξιωματούχος, και ειδικότερα για τη συνάντηση που αναμένεται να έχει αργότερα σήμερα ή αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και οι διαμεσολαβητές του Κατάρ. Οι συνομιλίες τώρα, Φάνο, αναμένεται να επικεντρωθούν στην τροποποιημένη εκδοχή της πρότασης 7 ημερών που παρουσίασε το Ιράν.
1: Την οποία απέρριψε ο πρόεδρος Τραμπ,
10: ακριβώς. Και τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν στο Associated Press, είπαν ότι οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να συνεργάζονται με το Ιράν και τις ΗΠΑ για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα θέσει τέλος στις εχθροπραξίες και θα ανοίξει στα ασθενά. Όπως είπες, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει απορρίψει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες είναι δύσκολο να αποδεχτούν οι ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα την αποδέσμευση των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την άρση των κυρώσεων επί των πωλήσεων Ιρανικού πετρελαίου. Πάντως, Θάνο, δύο από τους αξιωματούχους που μίλησαν στο Associated Press επιβεβαίωσαν ότι οι διαμεσολαβητές συνεργάζονται με αμφότερες τις πλευρές για μια πρόταση που θα περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των στενών, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και στη συνέχεια την άρση των κυρώσεων. Όλα αυτά, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, είναι μάλλον δύσκολο να τα αποδεχθεί η Ουάσιγκτον, γι' αυτό και όλοι κρατάμε πολύ μικρό καλάθι.
1: Και αν το χρονικό ορόσημο είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες του
10: 3 Νοεμβρίου,
1: ακριβώς, και τουλάχιστον οι πληροφορίες που έρχονται στα μέσα ενημέρωσης είναι ότι ενδέχεται ο πρόεδρος Τραμπ να εξαπολύσει μια μεγάλη και νέα επίθεση αμέσως μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές.
10: Ακριβώς. Αν και βέβαια έχει πει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα φθηνύνει πάρα πολύ το πετρέλαιο και η βενζίνη.
1: Είπε η ακριβές έκφραση είναι: μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο, οι τιμές θα πέσουν.
10: Και μετά τις ενδιάμεσες, είπε επίσης.
1: Το ερώτημα είναι πότε θα συμβεί αυτό.
10: Ναι, καλά, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μια ξεχωριστή συμφωνία που το Ιράν συζητά με το Ομάν είναι ότι δεν περιλαμβάνει διόδια η διέλευση των πλοίων, αποσκοπήστη τουλάχιστον στην προσωρινή διαχείριση της ναυτιλιακής κίνησης. Και κατά πληροφορίες των μεσολαβητών, παρά τις δηλώσεις Τραμπ, οι ΗΠΑ δεν έχουν απορρίψει επίσημα την τρέχουσα πρόταση, υποδηλώνοντας ότι τα σχέδια ενδέχεται να αποτελούσαν διαπραγματευτική τακτική. Τώρα, έχει ενδιαφέρον και σε συνδυασμό με τους Χούθη και το μπλοκάρισμα του Μπάμπελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμάνουελ Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα αναλυφθεί η στρατιωτική δράση για την προστασία του Γιαμπού, είναι λιμάνι που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή να δώσει λεπτομέρειες σχετικές με την κλίμακα της αποστολής. Αυτό είναι πλέον το αποτέλεσμα των συζητήσεων που έχουμε διεξαγάγει με τους Σαουδάραβες, είπε ο κ. Μακρόν. Πρόκειται να στείλουμε στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμό, δηλαδή στρατιώτες, συστήματα ραντάρ και αμυντικά συστήματα για την προστασία της περιοχής. Ποιος είναι ο απότερος στόχος, καθώς και οι Γάλλοι καταναλωτές στενάζουν υπό την ακρίβεια των καυσίμων, ο Μακρόν ελπίζει να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό της Γαλλίας και της Ευρώπης με πετρέλαιο και να περιορίσει την αύξηση των τιμών στα πρατήρια. Γεγονός είναι πάντως ότι οι αγορές βρίσκονται σε αναβρασμό τις τελευταίες δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση ότι αυτή η τελευταία εναλλακτική λύση για την απρόσκοπτη εξαγωγή σαουδαραβικού πετρελαίου είχε χτυπηθεί. Να θυμίσω εδώ, αν μου επιτρέπεις, για τον σαουδαραβικό αγωγό East-West, έχει αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του, είναι περίπου στο 30% αυτή τη στιγμή και μπορεί να μεταφέρει το πολύ 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα αντί 6 όταν λειτουργεί κανονικά, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί ακόμα τουλάχιστον 5 με 6 εβδομάδες να επισκευαστούν πλήρως τα βομβαρδισμένα από τους Χούθη αντλιοστάσια.
1: Πάντως, Δημήτρη, η ενέργεια, η τιμή της ανεβαίνει, η βενζίνη ανεβαίνει, τα επιτόκια επίσης ανεβαίνουν, η ανάπτυξη είναι ανεμική και όλο αυτό το κοκτέιλ είναι πραγματικά δημιουργεί ένα τεράστιο.
10: Είναι δυσμενές.
1: Μια παγκόσμια επιπρόσθετη ανησυχία. Mm-hmm. Και εδώ έρχεται η κρίση στην Ουκρανία και οι δύο πόλεμοι τελικά φαίνεται να συγκλίνουν ως προς
10: το ενεργειακό.
1: Ακριβώς ως προς το αποτέλεσμα που έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας.
10: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και το πρόβλημα είναι ότι και στην Ουκρανία έχουμε συνεχείς επιθέσεις εκατέρωθεν. Ρωσική επίθεση με drones έγινε στο επιχειρηματικό κέντρο στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. 3 νεκροί, 12 τραυματίες. 2 ακόμη άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε 9 ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο, μεταξύ των οποίων και 10 ανήλικοι. Βλέπουμε ότι και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό να υπενθυμίσω κλείνοντας ότι ο κύριος Τραμπ τόνισε πολλές φορές ότι πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί τόσο των Ουκρανών όσων και των Ρώσων σε δηληστήρια των αντίπαλων της αντίπαλης πλευράς.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου. Να παραμείνουμε ωστόσο σε ειδήσεις από το εξωτερικό και να πάμε στη Σερβία. Εκεί έχουμε εξελίξεις. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στις 25 Οκτωβρίου και να διεκδικήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Να θυμίσουμε ότι οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατηγορήσει επανειλημμένως τον Βούτσιτς και τους συμμάχους του για ολοένα και πιο αυταρχική διακυβέρνηση, με διαδηλωτές να καταγγέλουν αστυνομική βία και παράνομη κράτησή τους από τις αρχές. Η Έρη Σφαέλου είναι κοντά μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έρη, ένα φοιτητικό αρχικά κίνημα εξελίσσεται σε ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα διαμαρτυρίας και αντίδρασης. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, είναι η πρώτη φορά από το 2012, οπότε το κόμμα του Αλεξάνδρ Βούτσιτς κέρδισε τις εκλογές στη Σερβία και άρχισε να ηγείται, που απειλείται πραγματικά πολιτικά από διαδηλωτές και κυρίως από το φοιτητικό κίνημα, του οποίου οι σαρωτικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας κρατούν μήνες και εντείνονται. Ο Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του μήνες πριν τη λήξη της δεύτερης και τελευταίας, όπως προβλέπεται, προεδρικής του θητείας, η οποία επρόκειτο να λήξει στα τέλη του Μαΐου του 2027, και ο λόγος για αυτή του την κίνηση ήταν ότι θέλει να, όπως είπες και εσύ, να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία πλέον από το αξίωμα του Πρωθυπουργού.
1: Το έχει κάνει και ο Πούτιν αυτό.
0: Ναι, πράγματι. Τα διεθνή μέσα μάλιστα υπογραμμίζουν, για να δώσουν έτσι μια εικόνα της πολιτικής αναταραχής στη χώρα, ότι η κάλπη της 25ης Οκτωβρίου ουσιαστικά λαμβάνει ένα ρόλο δημοψηφίσματος συγκεκριμένα για το πρόσωπο του Βούτσιτς, τον θέλουμε ή δεν τον θέλουμε, και για το πολιτικό του μέλλον στη χώρα. Το πρακτικό κομμάτι της είδησης είναι ότι προς το παρόν η υπηρεσιακή πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι τα τέλη Μαΐου, όπως είπαμε, το 2027 ανέλαβε η πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου, η Άννα Μπρνάμπιτς, και αναμένουμε την κάλπη της 25ης Οκτωβρίου, είναι οι βουλευτικές εκλογές, για να δούμε πώς θα πάει ο Βούτσιτς στις βουλευτικές.
1: Δεν θα είναι μια εύκολη μάχη πάντως, ούτως ή άλλως. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έρη Σφαέλου για το ρεπορτάζ και την ανάλυση.
19: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 επί της Γερμανίας στο σπίτι της, παρακαλώ. Πρωταγωνιστή Τάσο, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ιστορικός ο θρίαμβος.
22: Ναι, ακριβώς, γιατί ήταν η πρώτη νίκη επί της Εθνικής Γερμανίας ανδρών, σε επίπεδο ανδρών δηλαδή. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ, είχαμε 3 ισοπαλίες, 7 ήττες. Είναι η πρώτη νίκη και μάλιστα μέσα στο σπίτι τους, που λένε. Χρυσή σελίδα λοιπόν στο βιβλίο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η εθνική μας ομάδα με την επικράτησή της με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό, μετά από συνεργασία Παυλίδη και Τσόλη, υπέταξε τους Γερμανούς, με το αντιπροσωπευτικό μας πλέον συγκρότημα να ανεβαίνει βήμα-βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Να τονίσουμε εδώ πως η Ελλάδα νίκησε για πρώτη φορά, να το ξαναπούμε πάλι, σε επίπεδο ανδρών τη Γερμανία. Σε ένα άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Σερβία, Ολλανδία 1-2 με το Γιώβιτς μάλιστα τη ΑΕΚ να ισοφαρίζει προσαρτημά το σκορ για τους Σέρβους. Στη βαθμολογία του ομίλου μας. Ναι, παρακαλώ.
1: Πάμε πάλι λίγο στην εθνική τώρα, να το χαρούμε. Είχαμε έναν καταπληκτικό Καρέτσα. Είχαμε ένα Τζολάκι ο οποίος πέταγε. Έτσι. Ναι. Το φάντομ της εποχής μας. Λοιπόν, ήταν νομίζω σε μία από τις πιο καλές στιγμές του ο Τζολάκης.
22: Πολύ σωστά το λες και αν μου επιτρέπεις και κάτι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, ο συγχωρεμένος ο Νίκος Αργκάνης, στη συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει, τον είχε χρήσει διάδοχό του. Ο μεγάλος Αργκάνης πριν από 3 χρόνια τον είχε. Φαντάσου πόσο μακριά έβλεπε και ο Νίκος Αργκάνης αυτό το σπουδαίο ταλέντο. Ένα παιδί το οποίο και πνευματικά, παιδί πανεπιστημίου, είναι υψηλού επίπεδου άτομο ο Τζολάκης.
1: Και,
22: ναι, παρακαλώ.
1: Και υψηλού επίπεδου παίκτης. Εμένα μου είχε πει ο Αργκάνης όταν τον είχα ρωτήσει, okay, είναι φανταστικός, αλλά επειδή είναι σε μια ηλικία ακόμα έτσι νεαρή, ας μην του φουσκώσουμε τα μυαλά.
22: Όχι, δεν έχει τέτοια θέματα ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης είναι τρομερά προσγειωμένο παιδί. Τρομερά προσγειωμένο παιδί.
1: Πραγματικά
22: τον
1: χάρηκα χθες. Δηλαδή δεν πέρναγε τίποτα. Κουνούπι δεν πέρναγε από την αστεία του.
22: Πολύ σωστή επισημασή σου. Όπως πολύ καλή ήταν και όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς. Και ακόμα και ο Κουρμπέλης που πήγε και ως αλλαγή. Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Σερβία ήταν ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής. Και ενώ μπήκε αλλαγή σε αυτό, σκόρανε το 4ο του γκολ, το συμμετοχές, 57 συμμετοχές με την εθνική, το 4ο του γκολ.
1: Πάμε στη βαθμολογία που πήγες να πεις και σε διάκοψα.
22: Ναι, ναι. Ναι. Γιατί χαιρόμαστε να την ακούμε αυτή τη βαθμολογία. Η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία. Την 5η, 10 παρατέταρτο, για την 3η αγωνιστική, η Γαλανόλευκη υποδέχεται την Ολλανδία στη Τούμπα και να θυμίσω την Κυριακή, επίσης 10 παρατέταρτο, υποδέχεται στην Τούμπα η εθνική μας ομάδα τη Γερμανία. Έτσι, επίσης, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπάρχει και sold out και στα δύο παιχνίδια και οι αιτήσεις για παρουσία κόσμου στο γήπεδο και στα δύο παιχνίδια ξεπέρασαν τις 100.000. Μιλάμε για φοβερό δίψα για αυτή την εθνική ομάδα από τους Έλληνες.
1: Δεν το συζητάνε. Μια πραγματικά φανταστική εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είχαμε χρόνια να δούμε μια τέτοια εθνική ομάδα. Σε ευχαριστώ.
22: Και μεγάλη νίκη. Και μεγάλη νίκη
1: τεράστια, ιστορική. Τώρα, να ευχαριστήσω τον Τάσο. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο σκόρερ και ο Γιώργος Μασούρας.
2: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
3: Έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
19: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική λίγες παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχή το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και Ήρης Φαέλου, στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
19: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναστέλλονται για διάστημα 12 μηνών οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026. Η ρύθμιση προβλέπει την προσωρινή αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες με εξαίρεση τις απαιτήσεις για την καταβολή διατροφής. Παράλληλα, αναστέλλονται και οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων που συνδέονται με εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αναστολή παρέχεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου. Η έναρξη της αναστολής για κάθε περιοχή συνδέεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με την οποία αυτή οριοθετήθηκε ως πληγήσα. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Θα εξαντλήσουμε και την τελευταία δυνατότητα που έχει ο προϋπολογισμός προκειμένου να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πράγματι βιώνουν μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Θα παρατείνουμε ουσιαστικά την επιδότηση για 15 ημέρες των ντίζελ κίνησης. Ενώ σε 15-20 ημέρες θα έρθουν και οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανέφερε. Για δυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υποπίεση κινήθηκαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς η άνοδος του πετρελαίου αναζωπήρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενίσχυσε τις προσδοκίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής. Το Brent κινήθηκε ανωδικά, ενώ οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία πληθωρισμού της ευρωζώνης που αναμένονται εντός της εβδομάδας. Οι εκτιμήσεις για επιτάχυνση του ετήσου πληθωρισμού στο 3,6% το Σεπτέμβριο από 3,2% τον Αύγουστο αναζωπήρωσαν τις ανησυχίες για το κόστος δανεισμού. Στη Γερμανία η απόδοση του δεκαετούς Bund διαμορφώθηκε κοντά στο 3,65% σε επίπεδα που προσεγγίζουν υψηλά από το 2009. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετού στο κλείσιμο της διαμορφώθηκε στο 4,47%, αυξημένη κατά 5 μονάδες βάσης από την προηγούμενη συνεδρίαση. Οι αποδόσεις των δεκαετών τίτλων αυξήθηκαν επίσης στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε εν ώψη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματίσει οι κάτοικοι για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 την πλατεία Κυψέλης και τη Φωκίωνος Νέγρη με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας» και με βασικά αιτήματα τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια αλλά και την άμεση αποζημίωση των κατοίκων. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει σύμφωνα με τις αυτοψίες των μηχανικών λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες που εντοπίστηκαν κοντά στη στρατιωτική βάση του Φέρφορτ, σύμφωνα με τον αρχηγό της αντιτρομοκρατικής του Ηνωμένου Βασιλείου. Έκτακτη σύσκεψη για την υπόθεση συγκαλεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
6: Οκ,
19: καιρός.
5: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμοι, 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, στο Θάνο Σκιαφάκα, Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
19: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Να πούμε καλό φθινόπωρο, τι λέτε?
1: Να το πούμε. Θάνο μου, Θάνος Κιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης.
2: Βαγγέλης Αρής, στο τέλος της μέρας, Earth News Radio 105,8.
0: Έχετε βγάλει χειμωνιάτικα? Θα το πούμε.
2: Όχι, βέβαια. Όχι, με κοντομάνικο.
0: Με κοντομάνικο, ναι. Ούτε ζακετούλα. Ζακέτα θα πάρεις?
2: Το βράδυ που πηγαίνω για περπάτημα, παίρνω μαζί μου ένα έτσι φουτεράκι ελαφρύ. Μην τυχόν. Αλλά με το περπάτημα να ζεσταίνεσαι.
0: Φινόπορο.
1: Εγώ πάντως επέστρεψα λίγο στο πουκαμισάκι, αλλά στη δουλειά αρχίζω, σηκώνω τα μανίκια πάλι. Δηλαδή δεν μπορώ να το κρατήσω
0: όταν
1: κάτω.
0: Να πάρεις το αυτοκίνητο.
1: Ναι. Εκεί καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τη δροσούλα. Θυμάμαι μέχρι και 15 έχω δει εδώ στην Αγία Παρασκευή. Έτσι, έξω από το ραδιομέγαρο το βράδυ αργά. Μέχρι και 15 βαθμούς Κελσίου. Εκεί λιγάκι την ακούς.
0: Δεν είναι ωραία διαδικασία να βγάζεις τα χειμωνιάτικα ή σας πιάνει μελαγχολία?
1: Όχι, δεν με πιάνει μελαγχολία. Απλά είναι πολύ βαρετή διαδικασία.
0: Γιατί?
2: Θα συμφωνήσω και εμένα με πιάνει και μελαγχολία.
1: Πρέπει να αφιερώσω ένα Σαββατοκυριακό, γιατί το κάνουμε συντονισμένα στο σπίτι με τη γυναίκα μου. Οπότε εκεί είναι τα δύσκολα. Γιατί δεν είναι μόνο τα καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα τα δικά μου, είναι και τα δικά της και είναι και του σπιτιού.
0: Είναι μπερδεμένα.
1: Βέβαια, τι μαζί. Ο καθένας έχει τα δικά του, τις δικές του δαντάκες.
0: Δεν είναι μπερδεμένα όλα μαζί.
1: Όχι. Αλλά τα δικά μου, τα δικά σου, του σπιτιού. Φεύγουν οι καλοκαιρινές πετσέτες, έρχονται οι χειμωνιάτικες. Φεύγουν τα καλοκαιρινά σεντόνια, έρχονται τα χειμωνιάτικα. Έρχονται οι κουρτίνες, μπράβο, πολύ σωστά. Μαρίλια Γεροντίδη από τον ήχο μας και Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη από την παραγωγή μας εδώ. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Όλοι με τα χειμερινά τώρα ασχολούνται, έτσι. Είναι λοιπόν λίγο δύσκολο.
0: Πάντως είσαι λίγο στον τεμή, όχι εσύ γενικώς. Δηλαδή το πρωί ζεσταίνεσαι, το μεσημέρι μάλλον. Και το βραδάκι σου έχει τύχει στο αυτοκίνητο να βάζεις ποτέ θέρμανση, ποτέ air condition την ίδια μέρα?
1: Ναι, απλώς δεν μου έχει συμβεί ακόμη τώρα, δεν έχει χρειαστεί να βάλω θέρμανση.
0: Όχι τώρα, ρε παιδί, ακόμη. Μου λέω γενικά.
1: Βεβαίως.
2: Το θετικό που δεν έχετε υπολογίσει είναι ότι μια και έχει έρθει φθινόπωρο, δεν χρειάζεται να βάζουμε το air condition στο αυτοκίνητο, το οποίο καταναλώνει 15-20% παραπάνω βενζίνη.
1: Εγώ πάντως σήμερα.
2: Άρα,
1: κανονικά.
2: Έβαλε.
1: Βεβαίως.
0: Βενζίνη ή air condition?
1: Air condition.
2: Όχι βενζίνη. Βενζίνη, καλά, θα βάλει εκ των πραγμάτων. Δεν είναι.
0: Η αλήθεια είναι κάπως αποτρεπτικό το να πηγαίνει σε πρατήριο, γιατί λες τώρα τι θα δω και πόσο θα βάλω. Και αν θα καλά για να γεννήσει κανείς.
1: Με 2,20
0: είναι άθλος.
1: Ξέρεις τι γίνεται? Εγώ έχω μικρό ρεζερουάρ. Προτιμώ, επειδή είναι πολύ σημαντική το να εμπιστεύεσαι τον πρατηριούχο που πηγαίνεις. Αυτό και οι παράγοντες αγοράς.
2: Αυτό
1: θέτουν ως Α και Ω. Πηγαίνω μία φορά την εβδομάδα ή όποτε τέλος πάντων φτάνω σε ένα επίπεδο της βενζίνης μου και γεμίζω. Αλλά πάντα στον ίδιο. Δηλαδή γι' αυτό, για να μην χρειάζεται, δεν πάω να βάλω 10 ή 20.
0: Αλλά άμα βρεθείς εκτός τώρα τι θα κάνεις?
1: Αν βρεθώ εκτός θα βάλω, βέβαια.
2: Κοίτα, και εγώ στον ίδιο βάζω. Απλώς επειδή βάζω 98, τι κάνω? Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, πρόσεχε.
0: Χλίδες.
2: Βρε, σταματήστε βρε το δούλεμα. Λοιπόν, εγώ σας λέω πρακτικά πράγματα. Κάθε Παρασκευή ή Σάββατο είναι σχεδόν ίδια η τιμή της 95 με την 98. Τώρα, γιατί έχω κόλλημα με την 98, πρέπει να κάνω ολόκληρη μηχανολογική ανάλυση. Άστο. Αλλά βάζω σχεδόν στην τιμή της 95.
1: 2,20 πάντως έβαλα, παιδιά, εγώ για να ξέρετε.
2: Και εσύ, Θάνο,
1: με πόνεσε το 2,40 στις Κυκλάδες την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Θέλω να ρωτήσω, αν έχετε διακριβώσει ή, ξέρω εγώ, να ψυχανεμίζεστε, ότι η βενζίνη που βάζετε. Καλά, ο Βαγγέλης λέει σε έναν πολύ συγκεκριμένο. Αν γενικότερα η βενζίνη που βάζετε κάπου λίγο μπάζει, δεν είναι αυτή που βάζατε πριν από τις αυξήσεις αυτές, σας έχει τύχει αυτό να ψυχανεμίζεστε? Εντάξει, εγώ μηχανικός.
1: Μιλάς για την ποιότητα?
0: Μιλάω για την οθεία και την ποιότητα, ακριβώς γι' αυτό μιλάω.
2: Κάτσε, υπάρχουν δύο. Υπάρχει η οθεία και υπάρχει και το πειραγμένο ρολόι που βάζεις, ξέρω εγώ, 10 λίτρα και στην πραγματικότητα έχεις βάλει 9.
0: Δεν μιλάω γι' αυτό, αλλά λέω, αν αισθάνεστε ότι εκεί που βάζετε βενζίνη και είναι, ξέρω εγώ, είπε ο Βαγγέλης 2,20. Αν αυτό το 2,20 είναι βενζίνη, είναι και κάτι άλλο. Αυτό λέω, ρωτάω.
1: Όχι, εγώ.
0: Δεν τεκμέρετε κάτι σε
1: εγώ,
0: σχέση με αυτά που λέω.
1: Όμως, και έχω γίνει τόσο αυστηρό στην επιλογή μου σε έναν μονάχα.
0: Ρωτάω.
1: Πηγαίνω, εγώ... Γιατί έχω τον φόβο πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου.
2: Καλά κάνεις. Εγώ ρώτησα το βενζινά μου που έχει 5 βενζινάδικα στην περιοχή και του λέω, δεν έχεις μπει ποτέ, λέω, στον πειρασμό να κλέψεις? Μου λέει όχι. Γιατί εφόσον έχω τόση κατανάλωση, εάν κλέψω θα φάω ένα τεράστιο πρόστιμο, μπορεί να μου κλείσουν και το πρατήριο. Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό το πράγμα? Εντάξει, τώρα όταν ταξιδεύεις ας πούμε στην Εθνική Οδό και βάλεις τυχαία σε ένα βενζινάδικο και φύγεις και δεν το ξαναδείς ποτέ, εκεί πολύ πιθανό να σε κλέψουν.
0: Πάμε ανάποδα την κουβέντα. Πες. Υπάρχουν βενζινάδικα που έχεις βάλει βενζίνη και το αυτοκίνητο σου πετάει, και υπάρχουν βενζινάδικα που έχεις βάλει βενζίνη και το αυτοκίνητό σου, εντάξει, απλά πάει.
1: Και καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Όχι, γιατί βάζω πάντα σε καλό βενζινάδικο, ποτέ δεν έχω βάλει σε άσχετο βενζινάδικο βενζίνη.
0: Ρε παιδί μου, ναι, συμφωνώ σε ό,τι λες και εσύ και ο Βαγγέλης, αλλά αν βρεθείς κάπου μακριά, σε ένα μέρος που δεν το ξέρεις,
2: εντάξει,
0: που δεν το γνωρίζεις.
2: Εντάξει, εκεί εκ των πραγμάτων, ναι.
1: Να σου πω κάτι. Εμένα αυτό το οποίο με σόκαρε και δεν ήξερα και πώς να αντιδράσω, έτσι. Έχοντας παλιότερα ένα αυτοκίνητο υγραέριο και ξέροντας ότι η δεξαμενή του υγραερίου είναι 40 λίτρα. Όταν ξαφνικά πάω χωρίς να έχει γεμίσει, χωρίς να είναι τελείως άδειο το ρεζερβουάρ και βλέπω και κάθομαι και παρακολουθώ κάθε φορά πόσο θα βάλει και τον βλέπω ότι βάζει 42, 43, 44 λίτρα και καταλαβαίνω ότι εκείνη την ώρα με κλέβει, του λέω και πήγα και του είπα σταμάτα το, γιατί είπα να το γεμίσει. Έβαλε, ήδη είχε βάλει περισσότερο από ό,τι χωράει το ρεζερβουάρ μου. Καταλάβαινα λοιπόν ότι με κλέβει στα μούτρα μου.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και του λέω σταμάτα, γιατί ήδη για κάποιον μαγικό λόγο έχεις βάλει 3-4 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει το ρεζερβουάρ. Και άρχισε να μου δικαιολογεί ότι είναι η πυκνότητα και όταν μπαίνει, προσπαθούσε τέλος πάντων με χαζές δικαιολογίες. Αλλά δεν ήξερα τι να κάνω εκείνη την ώρα, Θάνο.
0: Δυστυχώς δεν έχεις πολλά περιθώρια και κυρίως όταν απομακρυνθείς από το βενζινάδικο. Δηλαδή,
1: μετά την απομάκρυνση μπορείς, από το ταμείο.
0: Αυτό, ναι, δεν μπορείς να αποδείξεις
1: και
0: κάτι.
1: Και τι θα κάνεις, θα πας να βάλεις βενζίνη και θα κάτσεις να φας τη μέρα σου καλώντας την αστυνομία.
0: Το πεδίο της απόδειξης δεν έχει πολύ μεγάλα περιθώρια. Είναι αυτό που λέμε. Πηγαίνουμε σε μια ταβέρνα, πηγαίνουμε σε ένα καφέ, σε ένα κατάστημα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι και έρχεται πάντα αυτό που λέει τώρα ο Βαγγέλης. Μα να κάτσω να τσακωθώ, να κάνω καυγά, να φέρω την αστυνομία, να φέρω τις αρχές. Πάρα πολύ το λέμε αυτό, το λέω και εγώ. Εκείνο που κάνω εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όντως δεν κάνω καυγά πλέον, παλαιότερα έκανα, απλά δεν ξαναπατάω στο μαγαζί.
2: Εσύ πάντως μου λέγες ότι σπάνια το κάνεις αυτό, όταν θες να βγεις μια έτσι βόλτα το Σαββατοκύριακο, στο ένα από τα δύο αυτοκίνητά σου βάζεις κατοστάρα. Μία, σπανίως. Αλλά εκεί πρέπει να τη βλέπεις τη διαφορά. Έχει γίνει και σχετικό τεστ, ξέρετε.
0: Το ένα είναι της γυναίκας μου, το άλλο είναι δικό μου.
2: Εντάξει.
0: Για να το διευκρινίσουμε.
2: Εντάξει. Πάντως,
0: για να μην υπάρχουν και έτσι λάθος εντυπώσεις.
2: Όχι. Γνωστό περιοδικό πάντως είχε κάνει έρευνα με μηχανολόγους του Πολυτεχνείου. Ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ονομαστική ισχύ 200 ύπους, όταν έβαζε 95 πέδι 200 με την 98 210 και 220 με την 100. Παίζει μεγάλο ρόλο το καύσιμο που βάζουμε. Μακάρι να είχαμε λεφτά να βάζουμε όλοι σούπερ, εννοώ 100, γιατί αυτό καθαρίζει και τα πιστόνια. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη, αλλά εν πάση περιπτώσει δυστυχώς η τσέπη πονάει πάρα πολύ.
0: Δημήτρη, δύσκολες οι εποχές για πριγκίπες.
2: Ναι.
0: Έτσι, είναι λίγο ζόρια αυτά που λες και δυστυχώς ανήκουν και σε, φοβάμαι να το πω, σε άλλες εποχές.
1: Επειδή έχουμε μια σειρά θεμάτων, να περάσουμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, γιατί έχουμε τα νεότερα από την περιοχή της Πλάκας, εκεί όπου μετά την έκρηξη κατέρευσε και δυστυχώς παρέσυρε στο θάνατο η πολυκατοικία 6 ανθρώπους. Έχουμε τα νεότερα από την υπόθεση των ερευνών για τον Γιώργο Μαζονάκη, έχουμε τα καύσιμα στα οποία αναφερθήκαμε τόσο αναλυτικά, αλλά έχουμε και την αποκάλυψη με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, μια ιδιωτική κλινικής μέσα στην οποία λειτουργούσε παράνομα βέβαια ένα ογκολογικό τμήμα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και πάμε λίγο να δούμε, Θάνο, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση που μας σόκαρε όλους, με την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε έπειτα από την ισχυρότατη έκρηξη στην περιοχή της Πλάκας, σε μια περιοχή που ευτυχώς αυτό το πράγμα συνέβη 7:30 το πρωί, γιατί δεν θέλω να φανταστώ τι θα γίνονταν αν ήταν 7, 8, 9 η ώρα το βράδυ, οπότε και σφίζει από κίνηση η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, τόσο από τουρίστες όσο και από Έλληνες,
1: και
0: από Αθηναίους. Έχει πάρα πολύ
1: σημείο εχμής.
0: Περνάει πραγματικά, νιώθεις ότι λες και γίνεται διαδήλωση, είναι όλοι οι δρόμοι εκεί της Πλάκας είναι γεμάτοι. Και ο συγκεκριμένος δρόμος εκεί.
1: Πάντως, Ευαγγέλη, φαίνεται από τη χαρά Γιαννοπούλου που βγήκε πριν από λίγο στο μαγκαζίνο μας, ότι ξεκαθαρίζει κάπως το πράγμα ως προς τα αίτια, ότι το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου ήταν στεγανό και χωρίς διαρροές, και κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει στο σπίτι το
0: συγκεκριμένο. Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου.
1: Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που έγινε εκεί.
0: Και γενικότερα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτό είναι και το σημαντικό μέσα από αυτή την υπόθεση τουλάχιστον, να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα και να ελέγξουμε ό,τι ενδεχομένως δεν έχει ελεγχθεί, γιατί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι γίνεται με όλα αυτά τα παλιά κτίσματα εδώ στο κέντρο της πόλης, στην Κερκυρά, την πατρίδα σας, να πούμε, στην παλιά πόλη ή σε άλλες περιοχές, στα Χανιά, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιοχές, στη Ρόδο, με παλιά κτίσματα τα οποία είναι στο κέντρο και συγκεντρώνουν και το ενδιαφέρον το τουριστικό, γι' αυτό και πάρα πολλοί από τους ιδιοκτήτες τους κάνουν παρεμβάσεις εύλογα, έτσι, πάνε να το ανακαινήσουν, να το φτιάξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να το νοικιάζουν, και πολλοί εξ αυτών το νοικιάζουν λοιπόν για βραχυχρόνια.
1: Εγώ έχω πολλές ενστάσεις πάνω σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς ένα κτίριο, πραγματικά το λέω και στους Κερκυραίους, τους φίλους μου, δεν μπορείς να έχεις ένα κτίριο του 1780, του 1800 και να το έχεις βραχυχρόνια μίσθωση, που σημαίνει ότι έχει τεράστια Βαγγέλη και Δημήτρη επιβάρυνση. Κάθε μέρα βαλίτσες, κάθε μέρα πράγματα, δεν υπάρχει ασανσέρ.
0: Αυτή την Κέρκυρα, παράμετρο δεν την είχα σκεφτεί.
1: Στην Κέρκυρα, όλοι το γνωρίζουμε ότι η παλιά πόλη δεν έχει ασανσέρ. Οπότε καταλαβαίνεις η βαλίτσα πόσο φθείρει και τη σκάλα και γενικότερα τι ζημίες μπορεί να κάνει μέσα στο κτίριο. Μιλάμε κτίρια παλιά, έτσι, πολύ παλιά. Πέφτουν σοβάδες.
2: Καμία ανθρωπομόνωση. Καμία μόνωση, βέβαια.
1: Και νομίζω ότι αυτή η καθημερινή εναλλαγή πελατών βλάπτει σοβαρά και επιβαρύνει ακόμα έτσι περαιτέρω τα κτίρια.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζεις ότι στη βραχυχρόνια μίσθωση δεν γνωρίζεις ότι ο άνθρωπος που θα μπει μέσα θα σεβαστεί τον χώρο σου. Έτσι. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Και αν πραγματικά η πλατφόρμα γράφει 3 και μπουν 13. Γιατί πολλές φορές συμφωνείς για 3 ή 4, όσο αντέχει εν πάση περιπτώσει το κτίριο, αν αντέχει, και ξαφνικά προκύπτουν 14. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι προφανώς θα επιβαρύνουν ακόμα πιο πολύ.
0: Και έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα για το τι γίνεται με αυτά τα κτίρια, με παλιά κτίρια τα οποία ανακαινίζονται προκειμένου να μπουν σε πλατφόρμες τύπου Airbnb.
1: Και με τι δίκτυα και με τι αποχέτευση.
0: Με τι δίκτυα, με τι αποχέτευση, με τι θέρμανση, με τι ψήξη. Είναι όλα τα ζητήματα αυτά ανοιχτά. Γι' αυτό και πλέον πραγματοποιούνται και έρευνες και φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 επιστήμονες, οι οποίοι έθεσαν και εκείνοι τους προβληματισμούς τους για το τι γίνεται με την κατάσταση σε αυτά τα
1: κτίρια. Και δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση εσωτερική, εξωτερική, ναι, και ουσιαστικά το κτίριο να είναι στον αέρα. Επιτρέψαν... Δεν γίνεται να το κάνεις κούκλα, να φαίνεται ελκυστικό, θελκτικό στον πελάτη και το κτίριο να έχει θέματα στατικής επάρκειας.
2: Εντάξει, εκεί δεν το συζητάμε.
1: Το συζητάμε, Δημήτρη. Το είπαν τόσοι ειδικοί που βγήκαν εδώ στο Earth News Radio.
2: Δεν καταλαβαίνω. Εννοώ ότι βεβαίως και είναι σοβαρό αυτό το ζήτημα. Υπ' αυτή την έννοια το είπα. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια έχω πάει 4-5 φορές στο Στρασβούργο και έχω μείνει σε Airbnb, μπορεί το κτίριο να είναι απ' έξω έτσι ταλαιπωρημένο κτλ.

0: λοιπά, χωρίς να είναι παλιό, αλλά μέσα αυτά τα οποία νοικιάζουν είναι υπερσύγχρονα, με εξαιρετική μόνωση και ηχομόνωση και κάθε άλλου είδους μόνωση. Νομίζω ότι είναι θέμα και της αξιοπρέπειας και του σεβασμού που έχει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου.
1: Να σου πω κάτι και το συγκεκριμένο πάντως, Δημήτρη, ναι. Δεν ξέρω αν είδες τις φωτογραφίες από το πώς ήταν τα δωμάτια αυτά που νοικιάζονταν. Υπερσύγχρονο και πολύ ιδιαίτερος καλέσθητο έδειχνε. Οπότε δηλαδή, αν έμπαινες και εσύ μέσα ως τουρίστας, φαντάζομαι,
0: θα ήμουν ικανοποιημένος.
1: Θα το ενέκρινες. Θα λες, ω, μια χαρά. Και στο κέντρο της πόλης, μέσα στην Αθήνα, τι ωραία. Παντού με τα πόδια, σου λέει.
0: Όλα,
1: σου πουλάει ότι τα πάντα τα από εκεί
2: είναι δίπλα.
1: Είναι δίπλα, ναι.
2: Να πω όμως κάτι στο Δημήτρη. Δημήτρη, συμφωνώ σε ό,τι λες, αλλά δες μια πολυκατοικία με 4 ή 5 ορόφους. Από σεβασμό, είπες, του ιδιοκτήτη στο κτίριό του. Το δέχομαι. Αν έχεις 5 ιδιοκτήτες και οι δύο λένε ναι στην ανακαίνιση, στο βάψιμο του κτηρίου, στη φροντίδα του κτηρίου, και οι άλλοι είναι άφαντοι, εξαφανισμένοι.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Κατ' μεταξύ, και οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συστατικής επάρκειας των κτηρίων είναι ιδιαίτερος κοστοβόρος, έτσι. Και κυρίως για τέτοιας κατηγορίας κτίρια. Η μόνωση, παρόλα αυτά, δεν επηρεάζει τη συστατική επάρκεια, που εδώ μιλάμε πλέον για ζητήματα ασφαλείας που τίθενται.
0: Ναι, ναι,
1: και είναι και το α και το ω. Τώρα, το αν η μόνωση έχει να κάνει με το αν θα ζεσταίνετε και θα κρατά την θερμοκρασία, ή αν θα ψύχετε το καλοκαίρι και θα κρατά την δροσιά μέσα. Που συνήθως μιλούμε για μεγάλες τυχοποιίες, έτσι, χοντρές τυχοποιίες, αυτά τα παλιά κτίσματα.
2: Στο κομμάτι αυτό, πάντως, θα πρέπει λίγο να δούμε πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι που έχουν ένα κτίριο σε μια περιοχή όπως την Κέρκυρα, αλλά δεν έχουν την δυνατότητα επισκευών. Εκεί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ενίσχυσης αυτών των ανθρώπων, με κάποιο δάνειο ίσως, δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο, ώστε να μπορέσουν να κάνουν την ανακαίνιση που πρέπει και να δώσουν ασφάλεια στο κτίριό τους.
1: Και όποιος τόπος να χαίρεται για πολύ ακόμη τα κτίρια αυτά. Έτσι λοιπόν, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως τώρα, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες στους πολίτες το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το δημόσιο και η ΟΤΑ θα αποζημιώνουν ιδιοκτήτες ακινήτων για παράνομες οικονομικές άδειες, οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε μετά από έλεγχο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύως άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 συλληφθέντες στη Βρετανία για το περιστατικό στο Φέρφορντ παραμένουν υπό διαρεύνηση. Το πρόγραμμα απελάσεων σε τρίτες χώρες που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκθέτει τους απελαθέντες σε αυξημένο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι 2 σε βασανιστήρια και διώξεις προειδοποίησαν σήμερα εμπειρογνώμενες του ΟΗΕ. Δεν χρειαζόμαστε μορατόριουμ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο πρόεδρος της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Τζόνσον. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι σήμερα ξέχασα το κινητό μου και αισθάνομαι ευτυχής.
1: Εγώ θα αισθανόμουν ανασφαλής.
0: Εγώ ευτυχής και ελεύθερος.
1: Έχοντας ξεχάσει το κινητό μου. Και τι κάνεις, επικοινωνείς, κάνεις τα τηλεφωνήσεις με σταθερό.
0: Ναι, καλά.
1: Ναι, αυτά που πρέπει.
0: Διάβασα κάπου, νομίζω στα νέα, όταν δεν περιμένεις τίποτα, είσαι πιο ελεύθερος όσο ποτέ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό από τη μια, αλλά από την άλλη έχει τύχει να φύγω από το σπίτι μου, να έχω κάνει και μια διαδρομή ενός Τετάρτου και στη συνέχεια να θυμηθώ ότι έχω ξεχάσει το κινητό μου, γύρισα πίσω.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν είχε περάσει μισή ώρα και ήμουν μισή ώρα στην κίνηση αν θα γύρναγα, αλλά στο τέταρτο γυρνάω πίσω, έστω και αν ξέρω ότι μπορεί να αργήσω στην ώρα άφηξής μου, γύρισα πίσω για να πάρω το κινητό, γιατί νιώθω ανασφάλεια.
0: Εγώ δεν γύρισα πίσω.
1: Σκέφτομαι ότι μπορεί να θελήσουν όλοι να με βρουν
2: το καλοκαίρι. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Το καλοκαίρι, όταν ήσασταν μπροστά στην παραλία,
1: εννοείται,
2: κοιτάζατε την παραλία και τους γλάρους ή το κινητό σας?
1: Όχι, κοιτάζαμε την παραλία και τους γλάρους, αλλά το κινητό ήταν δίπλα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και το τσέκαρες. Το τσέκαρα κάθε.
0: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι στον Δημήτρη. Κοίταζα και τους γλάρους και το ηλιοβασίλεμα, κοίταζα και το κινητό. Να σου πω όμως πώς κοίταζα. Μια τζούρα λίγο για να μάθω τι γίνεται στον κόσμο.
1: Έτσι,
0: όχι πολλή ώρα. Πέντε λεπτά.
2: Η αρρώστια της δημοσιογραφίας.
0: Όχι, πέντε λεπτά, γιατί ήθελα να ξέρω τι γίνεται γενικώς και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και μετά τους γλάρους και το ηλιοβασίλεμα. Αλλά ομολογώ να πω ότι σήμερα που ξέχασα το κινητό μου, αισθάνομαι πολύ ελεύθερος. Ειλικρινά.
1: Στην αρχή, μόλις το κατάλαβες, πώς αισθάνθηκες, πες μου.
0: Λέω, αμάν, οχ, ξέχασα.
1: Στην αρχή είναι το οχ και τι γίνεται
0: και λοιπά.
1: Ξέχασα
0: το κινητό τώρα, ποιος θέλει, ποιος
2: θα με καλέσει και από πού.
1: Σήμερα θα θελήσει να με πάρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός.
0: Μετά συνειδητοποίησα, Βαγγέλη,
1: πάει το μυαλό σου ότι θα θελήσουν όλοι να επικοινωνήσουν και δεν θα μπορούν.
0: Μετά συνειδητοποίησα όμως ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα με πάρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο πρωθυπουργός ή αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Φτάνει να ξέρεις, αυτό είναι, φτάνει να ξέρεις να ενημερώσεις τους ανθρώπους που πρέπει και από εκεί και πέρα μετά, γιατί το μυαλό όλων, αν σε παίρνουν τηλέφωνο και δεν το σηκώνεις, πάει
2: εκτός και αν το έχεις ξεχάσει σπίτι, οπότε κακό. Ακούει η γυναίκα σου ότι χτυπάει το κινητό. Μπράβο. Άρα δεν το έχεις πάρει.
0: Υπάρχει και ένας κίνδυνος εκεί, έτσι. Μπορεί να χτυπήσει το κινητό και δεν ξέρεις ποιο μπορεί να είναι.
1: Α, τώρα βάζεις άλλες παραμέτρους.
2: Δεν το πιάνω αυτό που λες.
1: Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς που έχουμε μυαλά αθώα.
0: Μπορεί να είναι persona non grata, παιδιά.
1: Πάλι για πολιτικό πρόσωπο μιλάει και πάλι. Από κάποιο άλλο κόμμα. Είπαμε για πρωθυπουργό, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλάει για άλλα κόμματα τώρα.
0: Ο Βαγγέλης με καταλαβαίνει απόλυτα.
1: Λοιπόν, εντάξει, σημασία έχει πάντως.
0: Εκεί πρέπει να την πατήσει.
1: Το κινητό.
2: Καλό είναι να μην έχουν οι πολιτικοί εντός εισαγωγικών το κινητό σου. Πρέπει να έχει ένα δεύτερο κινητό για τους πολιτικούς.
0: Σιγά ρε Δημήτρη.
2: Έχω φίλους.
0: Ποιοι είμαστε, πράκτορες της CIA, να έχουμε 10 κινητά τηλέφωνα.
2: Ποιοι πράκτορες, δεν χρειάζεται.
0: Εγώ ένα κινητό έχω.
1: Χαίρομαι που δεν είμαι αναγκασμένος να έχω δεύτερο κινητό.
0: Και δεν έχω να κρύψω τίποτα. Απολύτως.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι το Α και το Ω. Πάντως έχει γίνει η προέκταση του χεριού μας.
0: Το
1: κινητό τηλέφωνο. Έτσι.
0: Το πρωί όταν ξυπνάς, το πρώτο πράγμα που κάνεις, συγγνώμη που το λέω, εγώ το κάνω δυστυχώς.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι, κοιτάω το κινητό, κοιτάω ειδήσεις και κοιτάω τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Όχι, εγώ δεν θα το κάνω πρώτο αυτό, αλλά θα τσεκάρω το κινητό και τις ειδοποιήσεις που έχω όλες και στη συνέχεια μία ματιά στον κόσμο και μετά όλα.
0: Είναι μια σύνδεση με τον κόσμο, έχεις δίκιο. Δεν μπορείς να αποξενωθείς. Αλλά από την άλλη, εγώ σου λέω σήμερα, ρε παιδί μου, σαν μια φάση αποτοξίνωσης, αισθάνομαι υπέροχα. Αυτό.
1: Ας το κάνουμε μια φορά και όλοι οι υπόλοιποι να το δοκιμάσουμε αυτό που μας λες. Έτσι.
2: Όλοι φούμε χωρίς κινητό.
1: Ναι.
0: Χωρίς κινητό. Η ζωή χωρίς κινητό.
2: Η μέρα χωρίς κινητό. Να την καθιερώσουμε.
1: Και μετά θα φύγεις τρέχοντας να φτάσεις σπίτι να δεις ποιες έχουν πάρει.
0: Να πω κάτι. Μια χαρά δεν ήμασταν χωρίς κινητό.
1: Ήμασταν μια χαρά γιατί δεν γνωρίζαμε τη χρησιμότητά του. Δεν το είχαμε βάλει στη ζωή μας. Δεν είχε
0: ναι, αλλά,
1: ανάγκη.
0: Βαγγέλη μου, το παραβάλαμε όμως. Δηλαδή τώρα είμαστε η οθόνη μας. Δηλαδή εγώ πολλές φορές αισθάνομαι ότι δεν έχω φάτσα, έχω οθόνη. Και αυτό είναι ενοχλητικό. Δηλαδή πλέον ο καθένας κινείται με την οθόνη του και ό,τι πιστεύει στην οθόνη αυτή.
1: Ξέρεις τι με ενοχλεί πολύ, πολύ συχνά που βλέπω πολύ πολύ μικρά παιδιά να είναι με την οθόνη ενός κινητού στα χέρια και αποχαυνομένα προκειμένου να μην ενοχλούν τους γονείς που μπορεί να έχουν βγει για φαγητό σε μια ταβέρνα.
2: Οι οποίοι γονείς ήταν γι' αυτό.
1: Προφανώς
0: δεν φταίει το παιδί. Οι γονείς μπορεί να είναι μέσα στην,
1: μιλώ για παιδάκια που δεν μιλούν πια. Δεν μιλούν ακόμη για τέτοια ηλικία. Για ηλικία παιδιού που είναι στο καθισματάκι, που φέρουν στα εστιατόρια το καθισματάκι.
2: Αλήθεια, τώρα έχεις δει να τους δίνουν κινητό στα μικρά παιδιά.
1: Κινητό και να είναι έτσι με το στόμα ανοιχτό, αποχαυνομένο το μωράκι, για να κοιτάει να... Δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια. Παιδιά, αυτό είναι η γνώμη μου.
0: Θέλω να σας πω.
1: Βρήκα... Από την άλλη, και ο γονιός θα σου πει ότι.
2: Συντάσσομαι.
1: Και εγώ θέλω μια ώρα που θα βγω να φάω.
0: Βρήκα...
1: Να μην, αλλά.
0: Βαγγέλη και Δημήτρη, βρήκα στην καθημερινή της Κυριακής πώς μιλάνε οι νέοι σε ψηφιακό επίπεδο, πώς επικοινωνούν. Θα μου δώσετε 30 δεύτερα.
1: Βεβαίως. Με ενδιαφέρον πολύ.
0: Δεν βάζουν τελεία στη φράση, γιατί τελεία σημαίνει θυμός, ένδειξη επιθετικότητας. Και ότι δεν χρειάζεται να βάλουν τελεία, γιατί είναι πολύ μικρή η φράση που θα πούνε.
1: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
0: Δεν βάζουν κόμματα στις προτάσεις.
2: Γκρίκλες γράφουν ή ελληνικά.
0: Και τα δύο. Δεν βάζουν κόμματα στις προτάσεις. Λέει δεν τις χρειαζόμαστε, αφού σπανίως στο ίδιο μήνυμα θα έχουμε δύο προτάσεις μικρές. Το ερωτηματικό που βάζουμε εμείς είναι αγγλικό, κλασικά. Mm-hmm. Έχουμε μια νέα αρχιτεκτονική κειμένου με συντομογραφίες. LMK, τι σημαίνει LMK? Let me know. Άφησε με να ξέρω. Ή TYS, thank you so much. TYSM, thank you so much. Στηρίζονται, λένε, ειδικοί στην οικονομία της προσοχής και όχι τόσο στα λόγια. Ας πούμε, το φλεξάρο, ξέρετε τι σημαίνει φλεξάρο?
1: Ιντριγκάρο.
0: Όχι. Ποιος το είπε? Μπράβο, μπράβο.
1: Η Μαρίλια.
0: Λοιπόν, φλεξάρο σημαίνει επιδεικνύω κάτι. Γκριτζάρο, ξέρετε τι σημαίνει?
2: Ναι, ότι γκρινιάζω, είναι λίγο
1: τρομοκράτο. Όχι, ότι είναι. Ανατριχιάζω.
0: Σας έχει σκίσει η
1: Μαρίλια.
0: Νιώθω αποστροφή και αμηχανία και ανατριχιάζω. Ναι. Πάμε next. Οκ, okay, αυτό είναι εύκολο.
1: Okay.
0: Και κάνω hate.
1: Κάνεις hate.
0: Hate, ναι, ναι. Συχαίνομαι.
1: Ναι.
0: Και έχω beef.
1: Να σου πω κάτι, πάντως αυτό που
0: είναι ο κύριε Μίτσο.
1: Αυτό πάντως.
0: Έχω μπίφ, είμαι σε διαμάχη.
1: Ναι. Έχω μπίφ με κάποιον, έχω κόντρα.
2: Αντιπαράθεση. Γιατί το μπίφ είναι βοδινό στα αγγλικά, γι' αυτό το
1: λέω. Σωστό. Πάντως με προβλημάτισε αυτό που είπες για τα σημεία στίξης και για την τελεία και για το κόμμα. Γιατί είναι κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό στο γραπτό λόγο.
0: Σε μια άλλη αρχιτεκτονική του λόγου, παιδιά, έχει αλλάξει και ο κόσμος.
2: Α, στην αρχιτεκτονική του λόγου. Κάτσε, εδώ υπάρχουν γραμματικοί κανόνες, συντακτικοί κανόνες. Είναι η δουλειά μας, ίσως, και έτσι έχει δίκιο.
1: Συμφωνώ, το βλέπουμε με άλλο
0: μάτι.
1: Η νεολαία δεν ακολουθεί αυτό το
0: μονοπάτι. Ακριβώς. Αν είχες τον Τζάρτζανο εδώ, θα σου λέγε τι είναι αυτά. Αλλά δεν έχεις τον Τζάρτζανο.
2: Εντάξει, δεν έχω τον Τζάρτζανο, αλλά από την άλλη πρέπει να μιλάμε σωστά ελληνικά και να γράφουμε. Και επίσης θα σας θυμίσω τα αποτελέσματα της PISA του OECD πριν από λίγο καιρό, τα μισά παιδιά δεν εκφέρουν σωστά το λόγο, δηλαδή έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να διαβάζουμε βιβλία και να τα ακολουθούμε όλα αυτά, να ακολουθούμε τη λογοτεχνία.
1: Και το ζήτημα είναι ότι με την έλλειψη των σημείων στίξης χάνεται και η νοηματική παύση.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, αυτή στην οποία τουλάχιστον εμείς στον τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό, δημοσιογραφικό λόγο προσπαθούμε να την...
0: Θέλω να ξεκινήσει το μαγαζίνο, Βαγγέλη, από αύριο,
1: ναι,
0: με τις λέξεις φλεξάρο,
1: έτσι,
0: γκριτζάρο, πάμε next.
1: Έτσι.
0: Θα λέω στο επόμενο θέμα, λέμε πάμε next, ναι, και άμα δεν μου αρέσει κάτι θα λέω κάνω hate.
1: Πολύ ωραία. Και θα λες άντε μπρο. Θα πεις και κανένα μπρο.
0: Το μπρο, παιδιά, είναι λίγο πασέ. Έχει φύγει λίγο το μπρο. Εντάξει, το λένε.
1: Έχεις κάτι πιο εκλεκτό?
0: Πιο εκλεκτό έχω τα τζιφάκια. Τα τζιφάκια έχω.
1: Πώς. Τσακαλάκο. Έχει ενδιαφέρον πάντως.
0: Δεν έχει.
1: Έτσι, δεν μας συντριγκάρει κατευθείαν αυτό.
0: Δεν έχει. Έχει εξελιχθεί. Η ψηφιακή επικοινωνία κυρίως. Έτσι, μιλάμε για μια ψηφιακή επικοινωνία αυτή τη στιγμή.
2: Πολλά ψηφιακή επικοινωνία, αλλά και τα γκρίκλις τώρα. Εντάξει. Τόσο ωραία γλώσσα έχουμε. Σπάνια.
0: Φανταστική
2: υπέροχη
0: γλώσσα έχουμε.
2: Πλουσιότερη στον κόσμο για
0: τα γκρίκλις. Φανταστική. Όντως έτσι είναι. Αλλά.
2: Δεν μπορούμε να τη βιάζουμε.

0: Επιστρέψαμε και η αλήθεια είναι, για να φύγουμε λίγο από την γλώσσα, είναι ένα θέμα για το οποίο μπορούμε να μιλάμε, η αλήθεια είναι, αρκετές ώρες. Βλέπω και είναι σοκαριστικές εικόνες από την πολυκατοικία πάνω από αυτή την καφετέρια, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα, τα λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας με τον Γιώργο, τον Κοβό. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρισμό και αναζητείται πλέον το κίνητρο των δραστών, που φέρεται να έσπασαν τις τζαμαρίες καφετέριας, έριξαν το έφλεκτο υγρό μέσα και την πυρπόλησαν. Το αποτέλεσμα είναι να αρχίσει να παίρνει φωτιά από όροφο σε όροφο, να μεταφέρεται η φωτιά στους ορόφους πάνω από τη, στην πολυκατοικία πάνω από την συγκεκριμένη καφετέρια. Και είναι εικόνες αυτές σοκαριστικές, από το πώς έφτασε μετά οι φλόγες να πιάνει η τέντα, στη συνέχεια τα πορτοπαράθυρα και έπειτα μέσα τα δωμάτια. Οι κάτοικοι άρχισαν να προσπαθούν να βγουν έξω. Κάποιοι έσπευσαν στην ταράτσα αναζητώντας έτσι ένα περιβάλλον που να μην τους πνίγει από τους καπνούς. Και φαίνεται λοιπόν τώρα ότι φαίνεται ότι είναι εμπρισμός, όλα δείχνουν εμπρισμό. Γι' αυτό και έχει αναλάβει και το τμήμα εκβιαστών την συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα πριν από μερικά χρόνια.
1: Το 2023. Είχε,
0: το 2023, σωστά. Είχε υπάρξει και μια συμπλοκή εκεί δύο ομάδων. Ομάδων με πυροβολισμούς έφτασαν στο τέλος να λύνουν τις διαφορές τους. Εκεί ακριβώς και έπεσε νεκρός ένας 39χρονος υδραυλικός με καταγωγή από την Αλβανία, που φέρεται να ήταν μέλος της μιας ομάδας. Εκεί κάπου είχαν ραντεβού οι δύο ομάδες, δεν τα βρήκαν και άρχισαν πλέον, βγήκαν τα όπλα. Τώρα κάποιοι πιθανολογούν ότι μπορεί να έχει να κάνει και με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μπορεί να έχει να κάνει με εκβιασμό ή μπορεί να έχει να κάνει με ανταπόδοση του περιστατικού που είχε συμβεί τότε και έχασε τη ζωή του ο 39χρονος. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί με τα σπίτια τους καμένα, τουλάχιστον από την μία πλευρά εκεί, και με ότι αυτό συνεπάγεται βέβαια για το πώς θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους, έτσι.
1: Έβλεπα ένα ρεπορτάζ, λίγο άσχετο τώρα, που έλεγε μία κυρία είχε επισκεφθεί τον γιατρό, τον υποτιθέμενο, εν πάση περιπτώσει, γιατρό της Καρνεάδου. Και έλεγε ότι...
0: Μα ήταν παθολόγος.
1: Εντάξει.
0: Γιατρός, παθολόγος.
1: Ήταν ό,τι θέλεις.
0: Μέλος του ιατρικού συλλόγου.
1: Ψυχολόγος και ό,τι θέλεις, ναι, ήταν, ναι, ο άνθρωπος, ναι, αυτός.
0: Και διατροφολόγος.
1: Και βαλιτολόγος ήταν. Και
0: για να χάσεις κιλά.
1: Πολλά, εν πάση περιπτώσει. Και έλεγε αυτή η κυρία ότι με το που πήγα κάτι δεν μου άρεσε. Και σε κάποια φάση, λέει, την έπεισε ο γιατρός ότι στην προηγούμενη ζωή της ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδας.
0: Α, ναι, της χαμένης Ατλαντίδας.
1: Της χαμένης Ατλαντίδας.
0: Την έβαλε, έτσι, λέει,
1: εδώ δεν έχουμε βρει την Ατλαντίδα, έχουμε βρει τη βασίλισσα της Ατλαντίδας. Και της λέει ο συνάδελφος που, μα λέει, καλά, εντάξει, δεν μπήκε κάποια έτσι δεύτερη σκέψη στο μυαλό σου? Και λέει, δεν έβλεπες, λέει, τι γινότανε? Και λέει, το έβλεπα, αλλά έβλεπα ταυτόχρονα και τόσους επώνυμους και μη, που έλεγα το εξής: είναι δυνατόν όλοι αυτοί να κάνουν λάθος?
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι δυνατόν? Λες. Και έτσι, βασίλισσα της Ατλαντίδας. Δηλαδή, βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου για μία αυταπάτη και μία, εδώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη τελικά. Δηλαδή, ξέρεις, αυτή η κουβέντα που είχαμε κάνει τότε με την Ματαιοδοξία, ομολογώ να σου πω ότι με έχει διχάσει.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Πού πραγματικά σταματάει η φροντίδα, έτσι, γιατί είναι λογικό να θέλεις να φροντίσεις τον εαυτό σου, και πού αρχίζει η ματαιοδοξία? Κανένας δεν θέλει τις ρητίδες, κανένας δεν θέλει τα αστραμαλιά. Όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο για τον εαυτό μας.
0: Ωραία.
1: Αλλά πού αλήθεια σταματάει η φροντίδα για τον εαυτό μας και πού αρχίζει η ματαιοδοξία?
2: Εντάξει, να υπάρχει φροντίδα για τον εαυτό μας είναι απολύτως θεμητό, αλλά να σας πω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές κλινικές, για παράδειγμα στην Ελβετία, όπου κάνεις διάφορες έτσι λουτροθεραπείες, κρέμες, ειδική διατροφή, ειδική γυμναστική, δηλαδή με πραγματικούς αληθινούς υγιεινούς τρόπους βελτιώνεις την κατάστασή σου. Φυσικά και αυτά κοστίζουν πάρα πολύ, αλλά δεν θυμάμαι πού τώρα, αν το λέγαμε στο Earth News Radio, κάποιος μας το έλεγε ή αλλού, ότι έτσι και κάνεις κάτι αντίστοιχο σε μια χώρα προηγμένη, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία, δηλαδή να κάνεις τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις χωρίς να έχεις άδεια, στο έχουν κλείσει και σου έχουν πάρει και το πτυχίο και δεν μπορείς να ξαναδουλέψεις ποτέ, έτσι.
1: Ο άλλος είχε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, ρε παιδιά. Εντάξει, το αντιλαμβάνεστε αυτό.
2: Ωραία, συγγνώμη. Έχω εγώ χτύπα ξύλο κάποια σοβαρή ασθένεια και θα πάω να κάνω ιατρικό κέντρο, να κάνω χημειοθεραπεία σε ιατρικό κέντρο χωρίς άδεια.
1: Αυτό είναι έγκλημα.
2: Φυσικά είναι έγκλημα, αλλά περίμενε, είσαι και εσύ αφελής που πας και το κάνεις.
1: Και λέγεται
2: όμως,
1: και αντιποίηση επαγγέλματος.
2: Αντιποίηση αρχής, ναι.
1: Και αρχής και επαγγέλματος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Λες, δηλώνεις κάτι που δεν είσαι. Δηλαδή, αν δηλώσω εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ότι είμαι αστυνομικός και δεν είμαι, δεν είναι αντιποίηση αρχής.
2: Εντελώς.
0: Το διαπίστωσε, να πούμε, για τη συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένη αυτή κλινική, την ιδιωτική κλινική, τη διαπίστωση έκανε σε έλεγχό της η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Διενήργησε λοιπόν κατόπιν καταγγελίας εκεί έλεγχο και από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε εκεί ως πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα. Έτσι, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλέπονταν βέβαια η λειτουργία του. Έτσι, και το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχωρούσε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Είναι πολλά αυτά που θα βγουν στην πορεία και για την συγκεκριμένη υπόθεση και είναι στο πλαίσιο, παιδιά, των εκτεταμένων ελέγχων που γίνονται πλέον, αφού ζήσαμε την υπόθεση αυτή.
1: Αυτό το
0: με
1: πλέον,
0: το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ναι, έτσι, είναι ενοχλητικό.
1: Γιατί το έχει πει ο Δημήτρης. Λέει, έπρεπε να θυσιαστεί ο Μαζονάκης για να ξεκινήσουν όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ένας άλλος, τον οποίο δεν γνωρίζουμε,
0: μα μπορεί
1: θα
0: να
1: πήγαινε
0: υπήρξαν,
1: άκλαυτος.
0: Μπορεί
1: και
0: να μπορεί υπήρξαν άλλοι, ναι. Θάνο. Να υπήρξαν κατά το παρελθόν άλλοι και να έπρεπε τελικώς να χαθεί και ο Γιώργος Μαζονάκης για να πάρει όλη αυτήν την δημοσιότητα η συγκεκριμένη υπόθεση, να ευαισθητοποιήσει άπαντες, έτσι, και την κοινή γνώμη τόσο έντονα για το άδικο του χαμού του, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες που πλέον αναζητούν τρόπους για να ξετρυπώνουν τέτοιου είδους ιατρία, όπως αυτό στην Βόρεια Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Και το ερώτημα είναι τώρα πλέον, θα υπάρξει, και το απευθύνω κατά κύριο λόγο στο Θάνο που είναι νομικός, θα πάνε φυλακή αυτοί οι άνθρωποι αν αποδειχθεί ότι έφταιγαν στο βαθμό που φέρεται ότι έφταιγαν, ή θα βρούνε κάποιο παραθυράκι με βραχιολάκι στο σπίτι ή δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Γιατί
1: Δημήτρη,
2: νομίζω ότι η παραδειγματική τιμωρία τέτοιων ανθρώπων, εφόσον, επαναλαμβάνω, δεν έχουν δικαστεί, εφόσον αποδειχθεί ότι φέρουν τις ευθύνες που εκτιμάται ότι φέρουν, δεν πρέπει να τιμωρηθούν και να μην βγουν έξω, να πάνε μέσα.
1: Δημήτρη, επειδή το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές.
2: Γι' αυτό, αυτό ρωτάω σένα, επειδή είσαι νομικός.
1: Και με έχει βασανίσει αυτό το ερώτημα. Θα σου πω το πολύ συγκεκριμένο. Έχω άποψη, αλλά δεν θέλω να σου απαντήσω.
2: Okay.
1: Έχω άποψη.
2: Απολύτως σεβαστό.
0: Αντιμετωπίζουν πάντως.
1: Έχω άποψη
0: για ανθρωποκτονία,
1: αλλά δεν θέλω.
0: Δόλο,
1: όχι, άλλο ρώτησε. Καλά.
0: Ναι, όχι, Δημήτρης, συνεπάγεται και αυτό κάτι
1: Δημήτρης,
0: στο που θα
1: ρώτησε
0: θα
1: αν θα μπουν φυλακή και ναι. Σου λέω, έχω άποψη, αλλά δεν θέλω να την πω δημοσίως.
2: Εντάξει, απολύτως θεμητό και
0: αν διώκεσαι πάντως για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, θεωρώ ότι πρέπει να μπεις στη φυλακή. Από τη στιγμή που δεν θα μας απαντήσει τη γνώμη του ο Θάνος, ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, να πω καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω τα παιδιά για την παρέα, τον Δημήτρη και τον Βαγγέλη. Τον Βαγγέλη και τον Δημήτρη.
1: Θάνος και Φάκα θα μας αποχαιρετήσει. Εγώ με τον Δημήτρη θα συνεχίσουμε.
2: Εννοείται.
0: Έτσι όπως το λες, θα σας αποχαιρετήσω.
1: Θα μας αποχαιρετήσει για σήμερα, γιατί αύριο θα είσαι από νωρίς εδώ για να ετοιμάσουμε το μαγκαζίνο μας.
0: Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
2: Γεια σας. Μου, καλό δρόμο.
1: Εμείς συνεχίζουμε να πούμε και η Μαρίλια Γεροντίδη θα μας αφήσει σιγά σιγά και δεν θα σας πούμε ποιος θα πάρει τη θέση της στον ήχο. Λουίζα Μαραβελάκη,
2: surprise.
1: Έτσι, και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας. Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Σταθερά, Δημήτρη, έτσι.
2: Πάντα, πάντα. Γιώργος, δύναμη εγγύησης και προοπτικής που λέγανε παλιά.
1: Θα, επειδή έχουμε εξελίξει εντωμεταξύ αναφορικά και με την
2: αυτή
1: την κλινική, την ιδιωτική κλινική.
2: Την στην οποία, να την κάνει, ναι.
1: Ναι, ναι, μέσα στην οποία λειτουργούσε τμήμα ογκολογικό, πλήρως εξοπλισμένο ως φαίνεται. Επειδή έχουμε εξελίξεις και με την υπόθεση αυτή.
2: Και ξέρεις, Βαγγέλη, εκεί, δηλαδή χημειοθεραπεία, επειδή εγώ έχω βιώσει με πολύ δικό μου άνθρωπο, τον πατέρα μου, έχω βιώσει, τον πήγαινα για χημειοθεραπείες. Έχει φοβερές παρενέργειες. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να πεθάνουν από ανακοπή στη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος, αναισθησιολόγος, παθολόγος και όχι αυτό το αλμπάνικο πράγμα το οποίο ξαναακούω και μου σηκώνει την τρίχα πραγματικά.
1: Θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ και θα έχουμε τα νεότερα και εκτενές ρεπορτάζ και για την υπόθεση αυτή.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, παρότι αυτό δεν προβλεπόταν από την ισχύουσα άδειά της. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσοκαλάς. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε επί της αρχής στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Επιφύλαξη για την τελική του στάση στην Ολομέλεια δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι το νομοσχέδιο διευκολύνει εταιρείες του εξωτερικού και μάλιστα πολύ σοβαρά να προσέλθουν στη χώρα για παραγωγικές επενδύσεις. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε εν ώψη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματίσει οι κάτοικοι για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης και τη Φωκίωνος Νέγρη, με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας» και με βασικά αιτήματα τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια και την άμεση αποζημίωση των κατοίκων. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει, σύμφωνα με τις αυτοψίες των μηχανικών, λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μιλώντας στο Earth News. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Η συνεργασία δε μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως πολύ επικοδομητική. 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή και να πάμε να δούμε, έλεγαμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο ότι είχαμε αρκετούς νεκρούς από τους βομβαρδισμούς τόσο της Ουκρανίας προς τη Ρωσία όσο και της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Τώρα το πρόβλημα που προκλήθηκε στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας είναι μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Δραματικός απολογισμός, Βαγγέλη, 13 άνθρωποι νεκροί σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Κατέστρεψε 2 κτίρια στο χωριό Κουμπρίνς κοντά στην πόλη Περεσλάβ Ζακεύσκι. 100 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να τη θέσουν υπό έλεγχο. Για αυτό, για να μην ξεχνάμε και να νομίζουμε ότι μόνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει νεκρούς, και στην Ουκρανία υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί καθημερινά.
0: Θέλω να πάμε τώρα, Δημήτρη, στο θέμα αυτό το οποίο, για το οποίο μιλούσαμε και νωρίτερα με τον Θάνο του Σιαφάκα, για αυτή την ιδιωτική κλινική που έκανε και χημειοθεραπείες χωρίς άδεια.
1: Αδιανόητο.
0: Και δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη, είναι θέμα ωρών το να γίνει η σφράγισή του. Θέλω να πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την καλή συνάδελφο που είναι η αρμόδια συντάκτριά μας στο ΕΡΤ News για τέτοια ζητήματα που αφορούν το χώρο της υγείας, για να μας ενημερώσει, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ειρήνη.
2: Καλησπέρα. Μετά λοιπόν από καταγγελία, οι επιθεωρητές ελεγκτές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διενύργησαν έλεγχο στην ιδιωτική κλινική προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι νόμιμη όχι η λειτουργία της. Από τον έλεγχο, να σας πω ότι διαπιστώθηκε ότι η κλινική είχε σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, μη νόμιμα, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της δεν προβλεπόταν αυτή η λειτουργία. Το τμήμα αυτό λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό, πνευμονολόγο στην ειδικότητα, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Επίσης, διαπίστωσαν την ύπαρξη βίντεο στην ιστοσελίδα της, το οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα με τον απαραίτητο εξοπλισμό, παρότι, όπως είπαμε, δεν διέθετε την νόμιμη αδειοδότηση. Επίσης, διαπίστωσαν ότι δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ δεν απασχολούσε και επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Τώρα, επίσης, να σας πω ότι δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική.
0: Άρα, αν υπήρχε κάποια παρενέργεια, για να το καταλάβουμε, Ειρήνη, εν μέσω μιας χημειοθεραπείας, για παράδειγμα, που πραγματοποιούνταν ως φαίνεται εκεί, δεν θα υπήρχε η μονάδα εντατικής θεραπείας ή αυξημένης φροντίδας προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί με τις χημειοθεραπείες πολλές φορές έχουμε ανακοπές, επειδή είναι πολύ ισχυρές. Αυτό είναι μια κλασική παρενέργεια της χημειοθεραπείας.
2: Πράγματι, αυτό ήταν το πολύ σημαντικό επίσης, διότι δεν είχε την απαραίτητη μονάδα εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό, αν και εφόσον υπήρχε μετά από κάποια χημειοθεραπεία ή κάποια άλλου είδους ιατρική πράξη, φαρμακευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ιδιώτη γιατρό, τον πνευμονολόγο, όπως είπαμε, εξειδίκησε στην ογκολογία πνεύμονα, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε μη νόμιμο το ογκολογικό τμήμα και συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής διασθενής του χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν την χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Ο γιατρός, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική, λόγω του ότι παρήχεστε στις υπηρεσίες σε ένα διαδοτημένο χώρο. Να σας πω επίσης ότι αναφορικά με όλους αυτούς τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί, γιατί είχε προηγηθεί και κάποιος έλεγχος, με την παράληψη και εκτέλεση μη νόμιμων ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς και των εμπλεκόμενων οργάνων, αναζητήθηκαν αρμοδίες στις αρχικές ευθύνες. Και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε στην περιφέρεια ως αρμόδια υπηρεσία να προβεί στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την κατάσταση της κλινικής μετά τον τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής, επίσης την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική, την ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου περί τη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία. Και να σας πω μάλιστα ότι η έκθεση ελέγχου αυτή διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον ΕΟΠΗ, για τις τυχόν ενεργές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων. που η κλινική υπέβαλε στο ΝΕΟΠΗ προκειμένου να αποζημιωθεί για την ασυλία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.
0: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν είχε προηγηθεί κάποια καταγγελία ή έγινε στο πλαίσιο καθιερωμένων ελέγχων δειγματοληπτικών ή άλλου τύπου?
2: Αυτό, ο τελευταίος έλεγχος έγινε κατόπιν καταγγελίας. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν οι επιθεωρητές ελεγκτές πήγαν εκεί και διαπίστωσαν όλα αυτά τα,
0: όλα αυτά
2: τα
0: που μας περιέγραψες.
2: Ακριβώς αυτό έγινε μετά από καταγγελία.
1: Και να μου επιτρέψετε να επισημάνω, παιδιά, Ειρήνη και Βαγγέλη, ότι υπάρχει και άλλη μια σημαντική παράμετρος. Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας είναι από ακριβά έως πανάκριβα. Mm-hmm. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι...
0: Και το κόστος είναι μηδενικό για τους καρκινοπαθείς, έτσι, να το τονίσουμε και αυτό.
1: Γεγονός, αλλά το τι θα μπορούσε να συμβαίνει με τα φάρμακα της χημειοθεραπείας είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί, έχω την αίσθηση.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να δούμε ακόμη. Έχει πολύ, πολύ ζουμί το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και μας το μετέφερες.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά φοβερό, έτσι, το πώς μπορεί να συμβαίνει και χαίρομαι που ακούω ότι κατόπιν καταγγελίας βγήκε αυτή η υπόθεση.
1: Ξύπνησε
0: στο
1: κόσμος,
0: φως, βεβαίως. Και το Health News Radio μίλησε με τον αρμόδιο περιφερειάρχη, ο οποίος και αποφάσισε στην ουσία τη σφράγιση του συγκεκριμένου ιατρείου, όπως μας ενημέρωσε εδώ πριν από λίγο και το ακούσαμε και στο δελτίο μας στις 9. Χαίρομαι λοιπόν που προέκυψε όλο αυτό και ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία. Μακάρι να είχε συμβεί και για την υπόθεση της Καρνιάδου, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσουμε και να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτό της τόσο έτσι, πραγματικά σοκαριστικής ιστορίας για όσα έταζαν ότι δήθεν κάνουν εκεί οι γιατροί. Αυτή τη γυναίκα που μας περιέγραφε νωρίτερα ο Θάνος Σιαφάκας την έβαλαν σε ένα μηχάνημα στο οποίο της είπαν ότι της σκανάρει τα πάντα, τι προδιαθέσεις μπορεί να έχει για μελλοντικές ασθένειες, μέχρι και το τι ήταν στην προηγούμενη της ζωή.
1: Ναι, βασίλισσα στην Ατλαντίδα. Ναι. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου, δηλαδή αυτό ναι. Έχω να πω.
3: Χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να...

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 22 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στα μικρόφωνα μέχρι τις 10, στην εκπομπή που έχει τον τίτλο «Στο τέλος της μέρας», ο Βαγγέλης Άρης.
1: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Βίβια Νικολοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, τι έχουμε από κομισιόν μεριά?
0: Να ξεκινήσουμε από την επισήμανση της Κομισιόν ότι υπάρχει ουσιαστική πρόοδος που έχει καταγράψει η Ελλάδα στη διαχείριση των κονδυλίων της ΚΑΠ, δηλαδή της κοινής αγροτικής πολιτικής.
1: Για την οποία δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν κιόλας οι Ευρωπαίοι. Έτσι, το θυμόμαστε πολύ καλά, το ότι αναστάτωση είχε προκληθεί γι' αυτό.
0: Είναι το πρόβλημα με την.

0: πρέπει να γίνει. Πάντως, όπως περιγράφει, οι ελληνικές αρχές ενημερώνουν σε τακτική βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο που καταγράφεται στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης και η Κομισιόν επισημαίνει τέλος ότι είναι πολύ επικοδομητική η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, Βαγγέλη.
1: Θα μείνουμε στις Βρυξέλλες τώρα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν και τα πρώτα 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, άνοιξαν έτσι το δρόμο για τη χρηματοδότηση αυτών των κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα drones, την αεράμινα και την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Κομισιόν, τα έργα καλύπτουν 5 τομείς προτεραιότητας και είναι τα εξής: είναι το decoder για την ανάπτυξη μη επανδρομένων αεροσκαφών και συστημάτων αντιμετώπισης τους, το IMSD για την άμυνα στη θάλασσα και το βυθό, το Space για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών διαστημικών δυνατοτήτων και το EU FLAMT για την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Και επίσης το πέμπτο είναι το Eastern Flank Watch για την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι η χώρα μας συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν σήμερα, δηλαδή στα προγράμματα για τα drones και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Η χώρα μας δεν συμμετέχει μόνο στο πρόγραμμα που έχει να κάνει με την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάντως, να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι ακόμα δεν έχει συγκροτηθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη. Είναι κάτι το οποίο εδώ και χρόνια το ακούμε. Πριν από αρκετά χρόνια ακούγαμε συνέχεια ότι θα αναπτυχθεί μια δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών που θα είναι ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας επέμβασης. Mm-hmm. Έχουμε κινήσεις στην άμυνα και από τη Γερμανία και από την Γαλλία και από την Ιταλία. Ωστόσο, ευρωπαϊκή συγκροτημένη άμυνα που να είναι υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει υπάρξει ακόμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλογίζουν στην Ευρώπη ο διεθνής παράγων, έτσι. Mm-hmm. Αυτό.
1: Να πούμε ότι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την πολύ σημαντική νίκη της χθες. Φανταστικό, φανταστικό γκολ.
0: Και ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα τους Γερμανούς σαν χαμένους, κοιτάζανε, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.
1: Ήταν μια ανεπανάληπτη νίκη μέσα στο σπίτι της Γερμανίας. Μας γέμισε χαρά και πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος υποδέχθηκαν τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης είναι εκεί. Σε περίπτωση που δούμε ότι στη συνέχεια έχει κάποιον από τους παίκτες μαζί του, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με το Earth News και να σας το μεταδώσουμε.

0: αν δεν υπήρχες εσύ, πες μου πώς θα μπορούσα να υπάρξω εγώ, λέει ο Ζοντασέν.
1: Κάτι έχει συνεννοηθήσει με τον Γιώργο τον Τζολάκη.
0: Ναι, του έχω πει να βάζει και κανένα γαλλικούλι.
1: Έτσι, 2 στα 3 να είναι γαλλικό.
0: Όχι, αντίθετα. 1 στα 4 το έχω
1: αγαπάμε, πει. Αγαπάμε γαλλική μουσική, όπως και να έχει. Να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και ο Γιώργος Τραπεζανίδης, όπως μετέδωσε πριν από λίγο, έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ ο κόσμος, γιατί θα έχει τους 2 αγώνες εκεί στην Τούμπα, την Πέμπτη και την Κυριακή, η εθνική μας ομάδα.
0: Βέβαια,
1: και
0: δέρμι.
1: Έχουν εξαντληθεί ήδη τα εισιτήρια. Κυκλοφόρησαν στις 11 το πρωί, έγιναν ανάρπαστα και ξεπούλησαν. Αυτό είναι το πολύ ελπιδοφόρο και φαίνεται πως ο κόσμος της συμπρωτεύουσας αγκαλιάζει την εθνική μας ομάδα και που θα παίξει με την Ολλανδία και τη Γερμανία αντίστοιχα, έτσι, στα 2 αυτά παιχνίδια στην Τούμπα, με κατάμεστο το γήπεδο.
0: Και αν σκεφτείς ότι κάναμε τέτοια επιτυχία στην έδρα των Γερμανών, φαντάσου τι προοπτικές υπάρχουν για να παίξουν στην έδρα μας, λέω.
1: Ας μην πούμε έτσι μεγάλες κουβέντες.
0: Ναι, μην το ματιάσουμε. Ναι.
1: Να μην σωστά, το ματιάσουμε, σωστά, αλλά σωστά. Έχουμε χαρεί πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου που τεινάχτηκε στον αέρα στην πλάκα καταλήγουν οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων. Υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολυοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν είχαν γίνει οριστική οριοθέτηση, απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Και Βαγγέλη, την έκανε την μπαγαποδιά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν μπόρεσε.
0: Τι έκανε πάλι.
1: Λοιπόν, τον κατηγορεί αντιπολίτευση ότι έχει κάνει παράνομη προπαγάνδα, γιατί προέβαλε ένα τηλεοπτικό σπότ που βεβαίως πλέκει το εγκόμιό του, το οποίο όμως υποτίθεται ότι πλήρωσε η κυβέρνηση λίγες εβδομάδες πριν από την. Όχι, υποτίθεται, το οποίο πλήρωσε η κυβέρνηση λίγες εβδομάδες πριν από τις
0: κρίσιμες. Αυτό μάλλον δεν είναι τόσο νόμιμο, δεν ακούγεται πολύ νόμιμο ενώ τις εκλογών.
1: Ήταν νόμιμα τα 5.000 δολάρια σε κάθε ψηφοφόρο, αν ψηφίσει ο
0: Ρεπουμπλικάνος. Τα έταξε.
1: Αυτά τα έταξε, ναι, δεν τα. Εντάξει. Εμφανίστηκε λοιπόν σε ένα σύντομο μαυρό-άσπρο κλιπάκι την Κυριακή, το οποίο προβλήθηκε στη διάρκεια αγώνων Αμερικανικού ποδοσφαίρου, εξαιρετικά δημοφιλές άθλημα, και δείχνει τον κύριο Τραμπ να περπατά σιωπηλός με βλοσιρό βλέμμα σε ένα διάδρομο.
0: Τον κάνω εικόνα ήδη
1: στην
0: τώρα,
1: κάμερα,
0: έτσι όπως μας το περιγράφεις.
1: Ενώ στο βάθος ακούγονται αποσπάσματα από ομιλίες του, στις οποίες καταφέρεται εναντίον των πολεμοχαρών, των κομμουνιστών και των υπέρμαχων μιας παγκοσμιοποιημένης τάξης πραγμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι στο τέλος του βίντεο των 30 δευτερολέπτων εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η φράση «πληρωμένο από την Αμερικανική κυβέρνηση». Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξαν εντονότατες αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς, και μάλιστα λίγες εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου επισημαίνουν ότι είναι παράνομη η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων για να χρηματοδοτεί πολιτικές διαφημίσεις. Πρόκειται για προπαγάνδα και συσπληρώνεται το λογαριασμό, τόνισε ο δημοκρατικός βουλευτής Μάικ Λέβιν σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Και άλλοι βεβαίως γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος και βουλευτές τον επέκριναν. Ο Λευκός Οίκος απάντησε πάντως ότι δεν πρόκειται για πολιτική διαφήμιση. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι ο δισεκατομμυριούχος ο κύριος Τραμπ έχει δημιουργήσει μια έτσι αναταραχή με αυτό το ζήτημα.
0: Και τώρα εν ώψη των εκλογών φαντάζομαι ότι δεν θα αφήνουν τίποτα να πέφτει κάτω, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι και αν βγαίνει στον αέρα θα προσπαθούν να το εκμεταλλεύονται.
1: Οι οποίες εκλογές είναι πολύ κοντά, κοντοζυγώνουν, 3 Νοεμβρίου.
0: Βλέπω και μια, μιας και μιλάς για το τώρα, βλέπω και μια επανεμφάνιση του Μοσδάμπα Χαμενεϊ. Του
1: όταν λες επανεμφάνιση
0: του θρησκευτικού, με δήλωση, με δήλωση. Δεν τον είδαμε, δεν τον έχουμε δει ποτέ.
1: Ανακοίνωση,
0: η αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή
0: μετά την εκλογή του προβλήθηκε μέσα από την κρατική τηλεόραση του Ιράν άλλη μια δήλωσή του μέσω ανακοίνωσης, ακριβώς σε κάρτα δηλαδή. Να το ακριβώς είναι έτσι όπως το βλέπουμε.
1: Το τώρα και το αριθμό,
0: και λέει ότι θυμίζουμε δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως, έτσι, αφότου διαδέχτηκε τον πατέρα του, ο οποίος πέθανε, έχασε τη ζωή του.
1: Σκοτώθηκε με σειρά ακόμη, και τα παιδιά του και η κόρη του, και θεωρείται ότι είναι ο μόνος που έχει μείνει ζωντανός με παραμορφωμένο το πρόσωπο, με ακροτηριασμένο ενδεχομένως το πόδι. Όλα αυτά βεβαίως δεν είναι παρά φημολογία, έτσι. Κανείς δεν τον έχει δει, ούτε έχει βγει.
0: Έκανε δήλωση
1: να κάνει...
0: Και αυτό που είπε και εκτίμησε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούς. Αυτό είπε, και οι εχθροί δεν τολμούν πλέον να προχωρήσουν πέρα από την Αραβική θάλασσα, ανέφερε σε αυτό το μήνυμά του, χωρίς να κατονομάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι εχθροί ξέρουμε για εκείνον ποιοι είναι. Κάθε φορά που το διακινδύνευσαν, το μόνο που κατάφεραν ήταν να βλάψουν τον εαυτό τους. Δεν θα αργήσει η μέρα που η Αραβική θάλασσα θα απαλλαγεί από την παρουσία τους.
1: Σαν ακούω τον Τραμπ.
0: Από την άλλη πλευρά.
1: Ακριβώς. Σαν ακούω δράμα από την ανάποδη. Θέλουν συμφωνία, θα καταλήξουν συμφωνία, τους έχουμε πιέσει, αλλιώς θα τους βομβαρδίσουμε ξανά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι σήμερα και αύριο, απόψε δηλαδή και αύριο, έχουμε έμεσες συνομιλίες με φυσικά διαμεσολαβητές τους Καταριανούς. Είναι παρόν και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Επισήμως ο Τραμπ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου απέρριψε την οποιαδήποτε συμφωνία. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι με δεδομένο ότι η συμφωνία η βελτιωμένη προβλέπει άρση αμερικανικού αποκλεισμού και στη συνέχεια άρση των κυρώσεων, αλλά και αποζημιώσεις προς τους Ιρανούς, θεωρώ ότι μάλλον θα έχουμε μία αποτυχία, διότι αν ξαφνικά οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να αποζημιώσουν τους Ιρανούς, θα είναι πραγματικά κοσμοϊστορική εξέλιξη, έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι προφανές ότι το λέγαμε όλο το καλοκαίρι όταν κάναμε την εκπομπή, θα θυμάσαι, ότι θα πάμε στις ενδιάμεσες εκλογές με πόλεμο, και τελικά φαίνεται ότι δεν έχουμε πέσει έξω.
0: Και έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Ένας δρόμος ο οποίος πονάει πολύ την τσέπη κάθε Ευρωπαίου και όχι μόνο.
1: Και έτσι, θα πούμε μετά, και εκτός από τη βενζίνη ακριβένουν και τα αεροπορικά εισιτήρια μετά το τραγούδι.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής μέχρι τις 10.
0: Και έλεγες, Δημήτρη, το πώς πλέον συμπαρασύρει και τις τιμές των καυσίμων στα αεροπλάνα, άρα και τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, αυτή η κατάσταση που ζούμε της ενεργειακής κρίσης.
1: Ναι, γιατί οι αεροπορικές εταιρείες και οι αναλυτές του κλάδου των αερομεταφορών επισημαίνουν ότι δεν θα μειωθούν οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια, ακόμα και αν πέσουν τιμές του πετρελαίου και των ορυκτών καυσίμων, γιατί τέτοιες διακυμάνσεις δυσκολεύουν τις αεροπορικές εταιρείες να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους και τις οθούν να είναι επιφυλακτικές όσον αφορά στη μείωση των τιμών των εισιτήριων. Είναι δε χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι η τιμή των εισιτήριων το Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με το φετινό Σεπτέμβριο είναι σχεδόν διπλάσια. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα έχουμε πρόβλημα με αυτό το ζήτημα, γιατί αντίστοιχα, όπως έχουμε δει εδώ, ότι οι τιμές στην Αγγλία, στα βενζινάδικα, δεν πέφτουν. Μπορεί να πέσει το πετρέλαιο, αλλά δεν πέφτουν. Αντίθετα, όταν ανεβαίνει, πάντα ανεβαίνουν. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τα αεροπλάνα. Με την IATA να εκτιμά ότι τα καύσιμα θα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1 τρίτο των λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών εταιριών, από περίπου το 1 τέταρτο το 2025. Το έχουμε πει ότι συμπαρασύρει τα πάντα το πετρέλαιο στο πέρασμά του με την αύξηση, εννοώ,
0: ανεπηρέαστα και τα αεροπορικά ταξίδια, βέβαια, επειδή το χρηματιστήριο των αεροπορικών εισιτηρίων είναι λίγο διαφορετικό και ιδιαίτερο, πρέπει να ξέρουμε ότι όταν μπορούμε εγκαίρως να προγραμματίσουμε το αεροπορικό μας ταξίδι και όχι σε περιόδους όπου υπάρχει έντονη κινητικότητα, έντονο ενδιαφέρον, σε περιόδους εχμής, όχι σε περιόδους εχμής, τότε μπορούμε να βρούμε, αν εγκαίρως το αναζητήσουμε, καλή τιμή σε ένα αεροπορικό εισιτήριο. Έστω υπάρχουν και οι εταιρείες low cost, αλλά και οι μη low cost εταιρείες ανά περιόδους κάνουν κάποιες προσφορές που, αν τις εκμεταλλευτούμε την κατάλληλη στιγμή, μπορούμε να βρούμε μακροπρόθεσμα για να κλείσουμε το αεροπορικό μας εισιτήριο.
1: Είναι θέμα προγραμματισμού αυτό που λες και έχεις απόλυτο
0: δίκιο. Δεν μπορεί όμως όλος ο κόσμος να προγραμματίσει, αυτό είναι το κακό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και αν για κάποιο λόγο πρέπει να φύγεις, όπου συνέβη κάτι και πρέπει να φύγεις αύριο μεθαύριο και να κλείσεις εισιτήριο, τότε ναι, θα το πληρώσεις ακριβά. Αυτό είναι το κακό. Τώρα, επειδή μιλούσαμε και λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας και την προηγούμενη ώρα μας μαζί με τον Θάνο τον Σιαφάκα και πάντα εδώ με τον Δημήτρη, τώρα όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση που έχει να κάνει με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα αυτά που έρχονται στην επιφάνεια, όπως και με το ιδιωτικό ιατρείο που αποκαλύφθη σήμερα ότι έκανε μέχρι και χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια. Υπάρχει, να πούμε, και η άλλη πλευρά των γιατρών. Υπάρχουν και οι σωστοί επιστήμονες και είναι πάρα πολλοί,
1: και
0: γι' αυτό δεν πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε.
1: Που είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να το τονίσουμε αυτό.
0: Και άκουσα νωρίτερα στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και πραγματικά χάρηκα και σκέφτηκα αυτό. Κοίταξε να δεις πόση αντίθεση οι δύο πλευρές αυτές μεταξύ τους. Τον κύριο Αναστάσιο Μίλκα, ο οποίος είναι επεμβατικός καρδιολόγος, είναι αντιπλήρχος του πολεμικού ναυτικού και υπηρετεί στο ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας.
1: Μνήμη Αλφα.
0: Ακριβώς. Τον λένε υπτάμενο γιατρό της καρδιάς. Και έχει δημιουργήσει, σχεδίασε και υλοποίησε την έναρξη του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στη Μυτιλίνη από το Σεπτέμβρη του 2023. Έχει κάνει πολλές εκτελέσεις πλέον επεμβατικών πράξεων στο ακριτικό μας νησί, σώζοντας ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, επικοινώνησε προσωπικά μαζί του και ο Πρωθυπουργός και τον Συνεχάρη, ενημερώθηκε και τον Συνεχάρη. Ο κύριος Μίλκας λοιπόν μίλησε εδώ στον Ανδρέα Παπασταματίου, γιατί πήγαινε, έρχεται κάθε εβδομάδα στη Μυτιλίνη και κάνει επεμβάσεις, σώζει συνανθρώπους μας, παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας τους και μάλιστα σε ένα από τα τελευταία του ταξίδια έσωσε και δύο Τούρκους επισκέπτες που βρίσκονταν στην Μυτιλίνη, υπέστησαν οξύ έμφραγμα και παρενέβη τους έσωσε και έγινε μάλιστα και πρωτοσέλιδο και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αυτή την πράξη. Θα ήθελα, Δημήτρη, γιατί δεν αξίζει.
1: Δεν είναι φοβερό.
0: Είναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να έχεις αυτούς τους ανθρώπους και να έχεις και τους άλλους τους άθλιους, δεν μπορώ, ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Είναι φοβερό δηλαδή, άγγελος και διάβολοι.
0: Για αυτή την αντιδιαστολή και μόνο, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Αναστάσιο Μίλκα που μίλησε στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να ρίξουμε τα φώτα πάλι εκεί που ακριβώς πρέπει. Έτσι. Δηλαδή, αρκετά ασχοληθήκαμε λίγο με την παραϊατική, με την παραφιλολογία, με τα πράγματα που μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να είναι άρρωστοι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο δημόσιος τομέας, ο δημόσιος φορέας υγείας είναι εδώ, είναι μαχόμενος, συνεχίζει το έργο του και πραγματικά πολλές φορές κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ακούστε το μεγαμικό της Μυτιλίνης, είναι πραγματικά ένα case study. Ξέρετε και γνωρίζετε όλοι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα μεγαμικό εργαστήριο σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι την Τρίτη και την Τετάρτη το μεγαμικό εργαστήριο είναι ανοιχτό όλα αυτά τα 5 χρόνια. Τα περιστατικά τα οποία έρχονται άλλες μέρες θα πάρουν μια ανθροβόληση, αλλά το καλό είναι ότι δεν θα χρειαστεί μετά να μεταφερθούν στην Αθήνα. Θα μείνουν στο νησί της Λέσβος, θα περιμένουν, θα έρθουμε εμείς μετά από 2 μέρες, 3, θα κάνουμε την αγκυπλαστική μας και οι άνθρωποι θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε λειτουργήσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Τώρα, μάλιστα, μετά από 5 χρόνια και με τη βοήθεια τη δικιά σας και τη βοήθεια και των τομικών μέσων, το αιμοδυναμικό μας πήρε έτσι μια μικρή δημοσιότητα και μπορούσαμε και προσελκύσαμε και νεότερους συναδέλφους. 100.000 Τούρκοι επισκεφτήκαν το νησί και δεν σας κρύβω ότι μου έρχονται συνέχεια από τους ανθρώπους που φύγανε στην Τουρκία τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στη γείτονα χώρα. Δηλαδή, μου στέλνουν τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, γιατί ξέρετε, αυτά να δημοσιεύονται και από τα τοπικά μέσα.
3: Αυτό και να πληρώναμε δεν μπορούσαμε να το
2: και
3: έχουμε.
2: Και να πληρώναμε λοιπόν, πραγματικά, και εγώ δεν το πίστευα. Και να πληρώναμε λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ότι στις απέναντι ακτές συζητάνε και λένε ότι πήγαν 2 άνθρωποι και υπήρχε ένα καλό νοσοκομείο και οι άνθρωποι γυρίσανε στις πατρίδες.
3: Και τους έσωσε και ένα στρατιωτικός Έλληνας. Αυτό είναι ακόμα πιο σημειολογικά έντονο.
2: Σημειολογικά έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Εγώ δεν το διαχωρίζω. Είτε στρατιωτικός είτε υπηρετής στο ΕΣΥ, πραγματικά η αποστολή μας είναι μία.
0: Πολύ χάρηκα με τον κύριο Μίλκα. Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας ήταν και ακούς, κυκλοφορεί η είδηση στην Τουρκία πως ένας στρατιωτικός, Έλληνας γιατρός στρατιωτικός, έσωσε 2 Τούρκους που έπαθαν έμφραγμα στην Μυτιλίνη. Έτσι κυκλοφορεί, γιατί κάνει ιδιαίτερη αίσθηση το ότι είναι και στρατιωτικός. Γιατί πως το έχουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση στο μυαλό τους?
1: Ναι, θα το έχουν με κάποια διαφορετική θέση. Σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι επειδή ναυτικό έχω υπηρετήσει, το ΝΙΑΛΦΑ είναι ένα εξαιρετικό στρατιωτικό νοσοκομείο και το αεροπορίας. Έχουν εξαιρετικούς γιατρούς, οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και μάλιστα πολλές φορές υπερβαίνουν αυτόν, όπως ο εξαιρετικός κύριος Μίλκας. Τώρα ολοκληρώθηκε η τετραήμερη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στην Γαλλία.
0: Έγινε χαμός, έτσι.
1: Ήτανε απίστευτο.
0: Η μετοχή του κόσμου ήταν το κάτι άλλο.
1: Πάνω από 1 εκατομμύριο έγινε και στο Stade de France έγινε βραδινή λειτουργία.
0: Βέβαια, πολύ εντυπωσιακά.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Πάπας, ο Ποντίφικας, είναι αρχηγός σε πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια καθολικούς χριστιανούς σε ολόκληρο τον πλανήτη και φαίνεται ότι ακολουθεί και τα βήματα του Φραγκίσκου, του προηγούμενου,
0: του προκατόχου του,
1: προκατόχου του, σε ό,τι αφορά τον ανθρωπισμό και γενικά είναι αρκετά ανθρώπινος, θα μπορούσε να πει κανείς. Επισήμανε βέβαια, τι άλλο να πει με τόσους πολέμους, να τεθεί τέλος στις πολεμικές σειράξεις και μάλιστα μέσω διαπραγματεύσεων, διαλόγου και συμβιβασμών. Τόνισε τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, το οποίο σε αντίθεση με το εθνικό δίκαιο δεν μπορεί να επιβληθεί με τη βία από ένα κράτος, όπως τόνισε. Ενώ αναφερόμενος στην Ευρώπη, είπε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι καρπός αιώνων συναντήσεων, ακόμη και αν αυτές δεν ήταν πάντα εύκολες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μακρόν έλαβε το λόγο και υπογράμμισε ότι οι κίνδυνοι έχουν αλλάξει κλίμακα στην Ευρώπη, ότι ο πόλεμος έχει επιστρέψει και ότι η Ήπειρος κλονίζεται από την αναβίωση των αυτοκρατοριών. Και είπε ο κύριος Μακρόν ότι είναι απαραίτητο πρώτα να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και να διατηρήσουμε τις αξίες μας. Είχε πάει και στη Λούρδη την Κυριακή, που είναι η ιερή πόλη της Γαλλίας, υπάρχει και σχετικό προσκύνημα εκεί, σε μια σπηλιά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο Πάπας Λέων ο 14ος μέχρι στιγμής έχει κρατηθεί στο ύψος των περιστάσεων που επιβάλλει να έχει ένας αρχηγός, ο αρχηγός της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας.
0: Τώρα ήθελα να δούμε μια εξέλιξη η οποία έρχεται από την υπόθεση αυτή της φωτιάς στην καφετέρια στην Νέα Ιωνία. Οι τελευταίες πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν εδώ και από τον Γιώργο τον Κοβό, τον καλό συνάδελφο που μας δίνει το ρεπορτάζ επιτόπου από το
1: σημείο. Μόνο ρεπόρτερ ο Γιώργης.
0: Ναι, ένα 10χρονο κοριτσάκι βρίσκεται στο νοσοκομείο Παίδων έπειτα από την μεγάλη αυτή φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα, θυμίζουμε, σε καφετέρια στο ισόγειο μιας τριώροφης πολυκατοικίας στην Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ρόφους μέσα από, μέσα από τις τέντες των σπιτιών και τις μπαλκονόπορτες. Το παιδί, το οποίο διέμενε με την οικογένειά του στον τρίτο όροφο, φέρεται ότι εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Παρ' όλα αυτά, επειδή μέχρι τώρα λέγαμε ότι όλα έληξαν καλώς και χωρίς παρατράγουδα, τουλάχιστον για την υγεία των ενίκων, να λοιπόν που ένα παιδάκι βρίσκεται στο νοσοκομείο. Η οικογένειά του ανέβηκε μαζί και με άλλους ενίκους στην ταράτσα για να αποφύγουν ακριβώς τον πυκνό καπνό. Το κοριτσάκι παρόλα αυτά φαίνεται ότι εισέπνευσε λίγο παραπάνω και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Όλα καλά, να πάνε με την υγεία του.

0: Όπως μουσικά επανερχόμαστε, έτσι μουσικά θα κλείσουμε κιόλας, γιατί πλησιάζει 10, Δημήτρη.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Και
0: θα μας πας Ιρλανδία.
1: Θα σας πάω Ιρλανδία, Δουβλίνο.
0: Αγαπημένο.
1: Καθώς, βεβαίως, την Παρασκευή, οι U2, ποιος δεν τους ξέρει, γιόρτασαν μισό αιώνα από τη δημιουργία τους και έδωσαν συναυλία στο σχολείο του Δουβλίνου που σχηματίστηκαν ως συγκρότημα όταν τα μέλη τους ήταν έφηβοι. Και έδωσαν μια συναυλία.
0: Επέστρεψαν εκεί όπου γεννήθηκαν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή στο σχολείο που ήταν συμμαθητές και γεννήθηκε το συγκρότημα των U2.
1: Ακριβώς. Και έδωσαν συναυλία για τους σημερινούς μαθητές. Και είναι χαρακτηριστικό, αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Η ιστορία των U2 ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1976, ακριβώς πριν από μισό αιώνα, όταν ο ντράμερ τους, ο Larry Mullen Jr., ανάρτησε στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου Mount Temple Comprehensive στο Βόρειο Λονδίνο ένα χειρόγραφο σημείωμα που έγραφε «Drummer αναζητά μουσικούς για να σχηματίσουν συγκρότημα». Και αυτό το συγκρότημα στη συνέχεια έγινε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα της παγκόσμια rock σκηνής και κέρδισε 22, παρακαλώ, βραβεία Grammy και βέβαια τις καρδιές όλων όσων αγαπούν τη rock.
0: Και η Βίβια Νικολοπούλου μας έβαλε σαν μουσικό χαλί ένα από τα τραγούδια.
1: Μπράβο,
0: λοιπόν, και με αυτά και με εκείνα η ώρα έφτασε 10. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας
1: με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ήμασταν εδώ παρακολουθώντας όλα τα της ενημέρωσης και όχι μόνο.
1: Ήτανε πολλά.
0: Ήτανε πολλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια αυτό δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την οσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσιστράτους στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς, όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις για ελαφρύνση των ευάλωτων δανειοληπτών θα συνεχιστούν, όπως επίσης και ο έλεγχος στη λειτουργία των φαντς, ανέφερε στη Βουλή ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου για τα δάνεια πρώτης κατοικίας. Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κύριος Βλάχος τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων ανακούφισης για τους συνεπείς δανειολήπτες για την πρώτη κατοικία, όπως η ελάφρυνση του φορολογητέου εισοδήματός τους. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών-ιδιοκτητών ακινήτων. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Η συνεργασία δε μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως πολύ επικοδομητική. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

είμαστε κι εμείς. Βράδυ Δευτέρας, 28 του μήνα, η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Ένας πραγματικά δύσκολος μήνας φτάνει στο τέλος του. Καλησπέρα σε όλους σας. Τον ηχορυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόρα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Και ακούμε την ξακουστή τρομπέτα του Miles Davis, που σαν σήμερα πέθανε το 1991.

από μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη μαγεία της μουσικής μέσω μιας ραδιοφωνικής εκπομπής και στα 16 του χρόνια θα γίνει μέλος της Ένωσης Μουσικών και στα μέσα της δεκαετίας του 40 θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντήσει τον Τσάρλι Πάρκερ και τον Ντίζι Γκιλέσπι και θα παίξει μαζί τους. Ως τα μέσα της δεκαετίας του 70 θα ζήσει μια έντονη και πολύ δημιουργική ζωή. Δίσκοι, εμφανίσεις, γυναίκες, ναρκωτικά, άστατη ζωή, μέχρι που οι γρήγοροι ρυθμοί θα τον φέρουν στα άκρα και για 5 χρόνια θα σταματήσει κάθε μουσική δραστηριότητα. Επανέρχεται στις αρχές της δεκαετίας του 80, έχοντας μόνο κάποιες εκλάμψεις του παλιού καλού εαυτού του.

τώρα στο στίγμα της ημέρας. Ενός κακού μοίρια έπονται. Λουκέτωσε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη καθώς λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Έσπασε το απόστημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

καλό νέο της ημέρας, σημαντικά ευρήματα και εντυπωσιακές εικόνες από την ανασκαφή στην αρχαία Μίεζα κοντά στην Άουσα, εκεί όπου σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές εκπαιδεύτηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. από τον Αριστοτέλη ο Μέγας Αλέξανδρος.

0: Ευχάριστα τα νέα, καθώς στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία πρόκειται να αναμένεται να καταγραφεί νέο ιστορικό ρεκόρ. Ακόμα και το όριο των 8,2 εκατομμυρίων επιβατών αφήξεις και αναχωρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στέφανο Χατζημανόλη, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζημανόλη.
1: Καλησπέρα σας, καλή ακρόαση.
0: Τι ωραία νέα είναι αυτά που μαθαίνουμε, όπως επίσης μαθαίνουμε ότι και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού διοργανώθηκε και μία γαστρονομική γιορτή αφιερωμένη στον Όλυμπο εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονίας.
1: Ασφαλώς, γιατί το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μας εξυπηρετεί τις ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης και της πιερίας με το παγκόσμιο το πόσιμο του Ολύμπου και ευρύτερα της Ολυμπιακής Ακτής της Πιερίας, παράλληλα της μαγευτικής Χαλκιδικής και φυσικά του άξονα της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω και να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε, ότι τα νέα θα είναι περισσότερο ευχάριστα αν καταφέρουμε σε αυτή την εξίσωση να προσαρμόσουμε και την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε πιο βατό το ταξίδι του μέσου Έλληνα οικογενειάρχη εντός Ελλάδας αρχικά, με στόχο γιατί όχι και εκτός Ελλάδος κάποια στιγμή.
0: Και φαντάζομαι ότι το ζητούμενο είναι να μοιράζονται οι οικογένειες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου να μπορούν και να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο.
1: Ασφαλώς υπάρχει κάθε διάθεση από πλευράς πολιτείας διαχρονικά να βοηθήσει τα περιφερειακά αεροδρόμια. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε όμως είναι ότι πρέπει να εντάξουμε όλα τα εργαλεία μας, ό,τι δηλαδή μπορεί να προσφέρει ο καθένας από την πλευρά του, και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Εμείς, ξέρετε, πάνω στην κεντρική Ελλάδα και παράλληλα στη βόρεια Ελλάδα, στη δυτική Μακεδονία, στην ανατολική Θράκη, έχουμε το ευεργέτημα από όλη η χώρα, όλοι οι συμπολίτες μας, του κοινωνικού τουρισμού. Έχουμε πάρα πολλά κουπόνια τα οποία διατίθενται για ταξίδια στο Βόρειο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο, στα πανέμορφα νησιά μας και ούτω καθεξής, στην Εύβοια κλπ. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολύ αδύνατη η συνδεσιμότητα. Άρα η προσπάθειά μας το επόμενο εξάμηνο, αρχής γενομένης από Νοέμβρη, είναι να εντρυφήσουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, να μπορέσουμε όλοι μαζί να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερα αρχικά εσωτερική συνδεσιμότητα.
0: Και πόσο μάλλον με τον κοινωνικό τουρισμό που είπατε, που τουλάχιστον είναι έντονος στην Βόρειο Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μέσα από την εμπειρία σας, φαντάζομαι, βλέπετε, ταξιδεύει περισσότερο ο Έλληνας τα τελευταία χρόνια?
1: Ο Έλληνας, είναι πάρα πολύ λογικό μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονική περίοδο των τελευταίων 20 ετών να έχει περιορίσει τα ταξίδια του. Εμείς ως οργανωμένα τουριστικά γραφεία, ως Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, βλέπουμε ότι ο κόσμος προσπαθεί να ταξιδέψει και με τα πακέτα τα οποία ό,τι μπορούμε να έχουν επικυρωποιημένη και σωστή τιμή. Από την άλλη, εξυπηρέτησε πάρα πολύ η παρουσία των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους, οι LCC, οι low cost carriers, όπως τις ονομάζουμε. Αυτές οι εταιρείες έδωσαν τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο που δεν θα είχε τη δυνατότητα διαφορετικά να ταξιδέψει παντού.
0: Παρ' όλα αυτά όμως αποχώρησαν κάποιες τέτοιες
1: εταιρείες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, αποχωρεί. Για την ακρίβεια, το μεγάλο στίχημα λοιπόν είναι από τις 1 του Νοέμβρη που αποχωρεί η μεγαλύτερη αντίστοιχη εταιρεία και χάνεται από τις 138 πτήσεις την εβδομάδα, χάνονται οι 80 περίπου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Μπροστά μας είναι ένας, θα έλεγα, ιδιαίτερος χειμώνας και πρέπει όλοι μαζί, πολιτεία και ιδιωτικοί φορείς, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
0: Και θα επιμείνω σε αυτό που είπατε εξ αρχής, ότι τόσο ο εσωτερικός και ο εξωτερικός τουρισμός προϋποθέτει συνδέσεις για να μπορέσει. Αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Χατζημανόλη, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να έχουμε και μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο.
1: Σωστά, απαιτείται οργανωμένη συνδεσιμότητα. Θέλω να κουράσω τους ακροατές μας με τεχνικά χαρακτηριστικά. Mm. Επιτρέψτε μου στην εκπομπή σας να αναφερθώ σε ένα από τα χαρακτηριστικά της προσφυγής. Είναι τα προγράμματα Fly and Sail. Αν έχουμε επικυρωποιημένη πτήση από τα αεροδρόμια της Ελλάδας.

0: ενθέη, δηλαδή πετάω, φτάνω στον προορισμό μου που είναι νησιωτικός και μπορώ σε εύλογο χρονικό διάστημα να πάρω το διερχόμενο πλοίο, μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε λόγω χάρη αποτυχίο, να πάμε στα Ψαρά, να πάμε στις Ινούσες, να πάμε πιο εύκολα στις Σάμος.
1: Ένα συντονισμός με λίγα
0: αυτό λόγια. Απαιτείται. Πολύ σωστά. Το επίθετο είναι αυτό. Πρέπει να συντονίσουμε, και το ρήμα είναι αυτό. Πρέπει να συντονίσουμε τις καλοπροαίρετες κινήσεις που σκέφτονται όλοι, να τις βάλουμε σε μία σειρά και νομίζω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
1: Κύριε Χατζημανόλη, το ευχόμαστε και πραγματικά από τη στιγμή που βλέπετε ότι θα ήταν αυτό που θα βοηθήσει, ήδη έχετε δει τα πρώτα θετικά μηνύματα έρχονται και φαντάζομαι ότι θα το ξεπεράσετε κάθε χρόνο και πιο πολύ το ρεκόρ.
0: Αυτή και του δημοσίου φορέα και των ιδιωτών όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
1: Κύριε Χατζημανόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

Νέο της στιγμής, καθώς συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μόλις διαβάζουμε ότι παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι, ενώ συνεχίζουν με τον σύζυγο γιατρό.

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι αναφέρουν ότι η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμιγώς νομικούς. Λοιπόν, πλησιάζει 10:30. Αυτό τι σημαίνει? Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπεγράφει η πράξη σφράγισης για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε παράνομα, ογκολογικό τμήμα και διενεργούσε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισής της. Συνεχίζονται οι έρευνες στο ισοπεδωμένο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα για τα αίτια της έκρηξης που στήχιζε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στο εσωτερικό του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, στρέφονται οι έρευνες. 75χρονος τραυμάτισε σοβαρά με κοπίδι 65χρονο στην Γλυφάδα. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Χειμερινό ωράριο από την 5η 1 Οκτωβρίου, αλλάζουν οι ώρες κινήσεις ηχείας, οι οποίες διαμορφώνονται από 3.30 ως 5.30 το απόγευμα και από 10 το βράδυ ως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι, 11:25, να συστηθούμε. Γυναικεία υπόθεση. Πώς τυχαίνει τα τελευταία βράδια να είμαστε όλες γυναίκες που δουλεύουμε μαζί. Λοιπόν, η Βίβια Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μάρια Σφυρόερα, στο μικρόφωνο μόνη της σήμερα η Ιωάννα Ταραμπίκου. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στα τέλη του Σεπτέμβρη και είδαμε μία φωτογραφία που δεν το πιστεύαμε στο λιμάνι του Αδάμαντα, στη Μήλο. Ήταν τόσος ο κόσμος που είχε την αίσθηση ότι είναι μία φωτογραφία του καλοκαιριού, δηλαδή στα μέσα του καλοκαιριού. Όμως όχι, στη Μήλο εκατοντάδες τουρίστες έχουν φτάσει για να απολαύσουν το Σεπτέμβρη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο της Μήλου, τον κύριο Μανώλη Μικέλη. Καλησπέρα σας, κύριε Μικέλη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ωραία εικόνα ήταν αυτή και τι ωραίο νέο είναι για το νησί σας, έτσι.
1: Η Μήλος είναι ένα νησί, ένας προορισμός, ο οποίος ξεκινάει την 1η του Απρίλη. Mm-hmm. Την επισκεψιμότητά του και σταματάει την 1η του Νοέμβρη.
0: Άρα λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για την περίοδο του καλοκαιριού, τους τρεις μήνες του καλοκαιριού, αλλά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η τουριστική σεζόν στο νησί.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και η επισκεψιμότητα του Σεπτέμβρη είναι αρκετά, ειδικά τους τελευταίους χρόνους. Mm. Είναι αρκετά μεγάλη, γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το Σεπτέμβρη είναι και πιο καλός ο καιρός και μπορείς να επισκεφτείς καλύτερα τα σημεία. Mm-hmm. Και έρχεται το Σεπτέμβρη, ειδικά οι Αμερικάνοι και οι Αυστραλοί φέτος μας ήρθαν πιο πολύ το Σεπτέμβρη.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι θαυμάσιος ο Σεπτέμβρης και στα νησιά, και δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει η βαβούρα του καλοκαιριού, δηλαδή είναι πιο απολαυστικές οι διακοπές το Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που παλιά ελάχιστοι το κάναν. Τα τελευταία χρόνια, αυτό που είπατε, αρχίζει και ο κόσμος επιλέγει να πάει αργότερα μετά το καλοκαίρι διακοπές το Σεπτέμβρη, ακόμα και τον Οκτώβρη.
1: Η θάλασσα είναι αρκετά ζεστή. Οι μέρες εκτός τις 2-3 ημέρες τώρα που είχαμε έτσι μια κακοκαιρία και πάρα πολύ βροχή, είναι πάρα πολύ καλός και ο κόσμος επισκέπτεται τις παραλίες που έχει πάρα πολλές Μήλος, έχει αρκετές εναλλακτικές τουρισμού, μορφές τουρισμού που μπορεί να κάνει ο κάθε επισκέπτης, οπότε έχουν επιλέξει να έρχονται το Σεπτέμβρη. Και δεν είναι βέβαια οι Έλληνες, έχουν φύγει γιατί έχουν ανοίξει τα σχολεία κλπ. Είναι κυρίως Αμερικάνοι, Αυστραλοί, Ευρωπαίοι.
0: Κύριε Μικέλη, πώς ήταν το καλοκαίρι, ας πούμε, σε σχέση με άλλες χρονιές?
1: Στις αρχές Αυγούστου κοιτάξαμε την επισκεψιμότητα και είδαμε ότι ήταν περίπου 60.000 παραπάνω επισκέπτες συνολικά
0: από πέρυσι
1: στο τελείωμα της σεζόν.
0: Μάλιστα. Πολύ αισιόδοξο, ελπιδοφόρο, και πόσο μάλλον που και ο Σεπτέμβρη συνεχίζεται με πολύ γοργούς ρυθμούς.
1: Όπως το περιγράφετε είναι, βέβαια οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί είναι πάρα πολύ μεγάλες και αυτό έχει επιβαρύνει αρκετά τις υποδομές και προσπαθούμε με τον ίδιο κόσμο να βγάλουμε υποχρεώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Άρα έχουν μεγαλώσει οι ανάγκες του νησιού και
1: ακριβώς
0: χρειάζεται και καινούργιες συνθήκες να δημιουργηθούν, σωστά?
1: Ναι. Κυνηγάμε την ανάπτυξη. Αντί να προετοιμαζόμαστε για την ανάπτυξη που θα έρθει, εμείς κυνηγάμε την ανάπτυξη και βέβαια με την ανοικοδόμηση που έχει το νησί είμαστε λίγο πίσω. Πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε καλά σε όλα τα στάδια και στην καθαριότητα και στην παροχή του νερού και σε ό,τι χρειάζεται στην οδοποιία που έχουμε φτιάξει αρκετούς δρόμους, έχουμε πάρει αρκετά προγράμματα, έχουμε συνεργαστεί και με την περιφέρεια και με το Υπουργείο Εσωτερικών και έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα.
0: Πάντως, κύριε Μικέλη, η ανοικοδόμηση σωστά να υπάρχει, αλλά χρειάζεται και αυτό το απαραίτητο που είναι για να μην χάσει το νησί και το κάθε νησί και κάθε μέρος της Ελλάδας την ταυτότητά του, έτσι.
1: Αυτό κινδυνεύουμε να το χάσουμε και γι' αυτό πιέζουμε πάρα πολύ ώστε να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές, να δημιουργηθεί ένα χωροταξικό, γιατί η Μήλος είναι το μισό νησί Νατούρα και το άλλο μισό είναι άλλο καθεστώς, να γίνει ο χορταξικός σχεδιασμός.
0: Αυτό επιβάλλεται και να ακριβώς για να μπορέσει πραγματικά το νησί να υποδεχτεί τους τουρίστες, αλλά και να μην χάσει την ομορφιά του και την ταυτότητά του.
1: Φοβόμαστε ότι επειδή γίνονται πολύ αργά κάποιες κινήσεις, ότι μην την πάθουμε όμως την έχουν πάθει και άλλοι τουριστικοί προορισμοί. Αυτός είναι ο μεγάλος μας φόβος.
0: Άρα λοιπόν θέλει πολύ τρέξιμο και πολύ επιμονή στο σωστό.
1: Επιμονή, αγώνα, υπομονή και να μας ακούνε και λίγο παραπάνω από μας.
0: Συνεργασία λοιπόν. Η καλύτερη συνεργασία είναι αυτό που θα φέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Για να έχουμε βιωσιμότητα.
0: Ακριβώς. Έτσι. Μάλιστα. Κύριε Μικέλη, τώρα για το χειμώνα δεν το συζητώ. Είναι οι ντόπιοι που μένουν, έτσι. Αν και ποτέ δεν ξέρεις κιόλας, γιατί και ο χειμώνας στα νησιά έχει τη δικιά του γοητεία.
1: Πράγματι είναι πανέμορφος ο χειμώνας. Δυστυχώς κλείνουν αρκετά καταστήματα που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις 6.000 των κατοίκων που υπάρχουν.
0: Είναι μόνιμοι κάτοικοι 6.000,
1: Βέβαια, ναι. Και βέβαια τώρα έχουμε και πάρα πολλά συνεργεία, γιατί γίνονται και πάρα πολλά δημοτικά έργα και υπάρχει μεγάλη ανοικοδόμηση. Δυστυχώς κλείνουν πάρα πολλά μαγαζιά, ωστόσο εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε τους φίλους μας, τις παρέες μας, που ξέρετε, σταματάνε τις δουλειές και μπορούμε να
0: ξαναβρίσκεστε.
1: Έτσι,
0: ξανασυναντιόσαστε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μικέλη. Εύχομαι τα καλύτερα για το νησί. Να είστε καλά. Έχετε ένα πανέμορφο μέρος. Έτσι κι αλλιώς και είμαστε όλοι περήφανοι για τη Μήλο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.

Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, το καλό νέο της ημέρας είναι ότι έχουμε εντυπωσιακές εικόνες από την αρχαία Μίεζα, εκεί που ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο. Από το 2024 έχουν ξεκινήσει οι ανασκαφικές εργασίες με επικεφαλή στην Αγγελική Κοταρίδη και έχουν έρθει πραγματικά πολλά αξιόλογα και θαυμαστά ευρήματα. Οι ανασκαφικές έρευνες συνεχίζονται και μάλιστα είναι χτισμένη αυτή η περιοχή ανάμεσα σε δύο βασιλικές πόλεις, της Αιγαίας και την Πέλα. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, η Μίεζα ήταν αδελφή και διχατέρα ποτάμιων θεών. Ήδη έχουν έρθει στο φως τμήματα του Περιστηλίου, της Παλέστρας και του Διδασκαλίου, μέσα στο οποίο στεγάζεται ένα μεγάλο συγκρότημα πάνω από 160 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης υπάρχουν αίθουσες συμποσίων με ανάκλυντρα και ψηφιδωτά δάπεδα που παραπέμπουν στο ανάκτορο των Αιγών. Ενδιαφέρον έχουν και τα ευρήματα που συγκαταλέγονται και είναι νομίσματα, κεραμικά, γραφίδες που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές της αρχαιότητας για να μπορούν

Φυσικά οι ανασκαφές συνεχίζονται κάθε μέρα με την ομάδα της Αγγελικής Κοταρίδη και το σημαντικότερο, ο στόχος ποιος είναι, να ανακαλύψουν σε όλο του το μεγαλείο το Βασιλικό Γυμνάσιο της Μίεζας, που είναι συνδεδεμένο με την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και με την ιστορία του κόσμου μας, του αρχαιοελληνικού κόσμου μας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενεργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την οσυλία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παραίτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου, ο οποίος επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές και παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτό πολύ σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτό τον πόλεμο. Αναφερόμενο στη σύλληψη 5 υπόπτων στη Βρετανία, κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. «Εξεπλάγιν που αφέθηκαν ελεύθεροι, εγώ δεν θα το έκανα αυτό», δήλωσε.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Earth News Radio 105,8. Βιβιάν Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο μόλι τη σήμερα Ιωάννα Ταραμπίκου. Η Νεφέλη Γερού θα είναι εδώ κοντά μας από την Τετάρτη.

0: Λοιπόν, είδαμε ένα μικρό ταινιάκι μαζί στο τραπέζι ο τίτλος του και το φτιάξαν ποιοι, υπερβολάριδες Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν αυτή τη μικρή ταινία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου μαζί στο τραπέζι. Οι υπερβολάριδες λοιπόν τι κάνουν, φροντίζουν για την διάσωση τροφής στη Λαϊκή, γίνεται μέσα από το πρόγραμμα Μπορούμε στη Λαϊκή, όπου παραγωγοί και πολίτες προσφέρουν προϊόντα που παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση, αλλά ενδέχεται να μην διατεθούν προς πώληση. Έτσι λοιπόν η ομάδα μεταφέρει στο χώρο της αυτά τα προϊόντα, τα διαλέγει, τα αξιοποιεί αναλόγως με τις ανάγκες. Κάποια μπαίνουν στα καλάθια με φρέσκα προϊόντα, άλλα μαγειρεύονται ή μεταποιούνται. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φίλιππο Πολατσίδη, ο οποίος είναι εθελοντής, να μας πει ακριβώς τι είναι. Μία Δευτέρα με τους υπερβολάριδες της Θεσσαλονίκης λοιπόν, από τη Λαϊκή Αγορά στο Κοινό Τραπέζι. Κύριε Πολατσίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Έμαθα ότι είσαστε 13 χρόνια.
1: Ναι, 13 πράγματι, αντέχουμε.
0: Και πώς σας γνωρίζουμε τώρα?
1: Δεν ξέρω αν μας γνωρίζετε τώρα, γιατί έχουμε κάνει κατά καιρούς συνεντεύξεις.
0: Τουλάχιστον εδώ εμείς στην πρωτεύουσα δεν σας ξέραμε τόσο πολύ, κύριε Πολατσίδη.
1: Πράγματι, πράγματι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα αποτύπωμα στην πόλη μας, μια που βρισκόμαστε 13 χρόνια εν ζωή, και τα τελευταία 5 χρόνια είμαστε και επίσημο σωματείο.
0: Υπέροχα. Πώς ξεκίνησε λοιπόν? Είσαστε μία ομάδα, εθελοντική ομάδα, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πώς ξεκινάτε με το πρόγραμμα της δραστηριότητας μιας Δευτέρας, ας πούμε? Δευτέρα και σήμερα, το πάμε έτσι.
1: Αν πάμε ιστορικά πίσω, το όνομα της ομάδας μαρτυρεί και την αρχική δραστηριότητα.
0: Από Δευτέρα που λέμε.
1: Όχι, το Περβολάριδες. Ναι. Ξεκινήσαμε δηλαδή ουσιαστικά καλλιεργώντας τη γη.
0: Μάλιστα.
1: Να δημιουργήσουμε
0: μάλιστα.
1: Και εσείς μέσα από την συνεργατικότητα και τη συντροφικότητα και την ανταλλαγή γνώσεων. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν η ομάδα, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Με τα χρόνια οι δραστηριότητες εμπλουτίστηκαν και εδώ και αρκετά χρόνια ουσιαστικά έχουμε όλο τον κύκλο της τροφής, από την διάσωση τροφής, καλή ώρα το μπορούμε, μέσα από τη συνεργασία με τον οργανισμό μπορούμε. Διασώζουμε λοιπόν τροφή, φρούτα, λαχανικά, αυγά, από Λαϊκή Αγορά, από τη Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, από το Social Plate στη Θεσσαλονίκη, από φούρνους, από αγρούς, από σούπερ μάρκετ.
0: Άρα δεν είναι μόνο η Λαϊκή.
1: Όχι.
0: Από πάρα πολλούς παραγωγούς,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: από καταστήματα.
1: Το βιβλιάκι ήταν εστιασμένο στο τι κάνουμε τις Δευτέρες.
0: Μάλιστα. Η Δευτέρα ανήκει στη Λαϊκή, δηλαδή.
1: Η Δευτέρα ανήκει στη Λαϊκή, ακριβώς. Okay.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Για πείτε μας.
1: Η τροφή αυτή λοιπόν έρχεται στο χώρο μας και κάτι την κάνουμε. Ένα κομμάτι αυτής της τροφής φεύγει σαν φρέσκο προϊόν, όπως είπαμε, φρούτα, λαχανικά ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πάρουμε από σούπερ μάρκετ. Μπορεί να είναι γάλα, μπορεί να είναι κασέρι, μπορεί να είναι τυρί, μπορεί να είναι όσπρια, οτιδήποτε. Φεύγει σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ένα άλλο κομμάτι θα μπει στα ψυγεία και στις καταψύξεις μας για την συλλογική μας κουζίνα. Στην κουζίνα αυτή μαγειρεύουμε είτε για ανθρώπους που μένουν σε σπίτια, αλλά γιατί αυτούς τους λόγους δεν μπορούν να μαγειρέψουν, είτε μοιράζουμε ζεστά γεύματα σε ανθρώπους που είναι είτε σε καθεστώς αστυγείας, είτε σε καθεστώς επισφάλειας στέγασης.
0: Άρα έχετε ένα χώρο στο οποίο αποθηκεύεται αλλά και μαγειρεύεται κιόλας.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Είναι ο χώρος μας που δεν κάνουμε αυτές τις δραστηριότητες, δηλαδή τη συλλογή τροφίμων και το ξεδιάλεγμα και τη μεριδοποίηση και το μαγείρεμα. Κάνουμε και άλλες δραστηριότητες όπως συνελεύσεις, εργαστήρια. Ένα κομμάτι άλλων δραστηριοτήτων είναι εργαστήρια ενδυνάμωσης της κοινότητας. Για παράδειγμα, μας έρχεται μια μεγάλη μερίδα, μια μεγάλη ποσότητα κάποιου φρούτου ή κάποιου ντομάτας. Τα οποία μπορεί να είναι υπερόρυμα φρούτα και υπερόρυμες ντομάτες. Κάνουμε λοιπόν μια αλυσίδα αλληλεγγύης, ας πούμε, που καλούμε κάποιους ανθρώπους και μπορεί να έχουμε 5-6-7 ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν τη μαρμελάδα της χρονιάς ή την σάλτσα ντομάτα της χρονιάς.
0: Δεν πετάτε τίποτα με λίγα λόγια, κύριε Πολατζίδη. Όλα, μα όλα. Ορίστε.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
1: Έχει κι άλλο, ναι. Έχουμε και ένα καλλιεργητικό εγχείρημα. Ναι. Άλλωστε και το όνομα αυτό μαρτυρεί. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε καλλιέργεια γης. Έχουμε λοιπόν ένα μικρό καλλιεργητικό εγχείρημα σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο του Ηρακλή. Mm-hmm. Τους Χορταντζίδες μέσα σε ένα, δηλαδή, από τα γήπεδα του Ηρακλή, όπου έχουμε μαζέψει παλέτες από τα σκουπίδια, κυριολεκτικά. Mm-hmm. Έχουμε μαζέψει ξύλινα παντζούρια πεταμένα και έχουμε κάνει παρτέρια, έχουμε κάνει παγκάκια, ο κόσμος μπορεί να έρχεται να κάθεται. Mm-hmm. Και εμείς καλλιεργούμε και κάνουμε και μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους αθλητές και στις αθλήτριες του Ηρακλή, αλλά και στα κοντινά σχολεία.
0: Τι ωραίο, δηλαδή έρχονται, ακόμα και σχολεία έρχονται, όπου στα παρτέρια θα δουν πώς καλλιεργείται κάποια ζαρζαβατικά, ας πούμε, έτσι.
1: Θα δουν ότι αυτό το κόκκινο πράγμα που το βλέπουν στο σούπερ μάρκετ,
0: την ντομάτα, ας πούμε, ναι.
1: Βγαίνει από αυτό το πράσινο πράγμα. Και δεν έρχεται στη σακούλα, δεν γεννιέται σε μια σακούλα, αλλά είναι πάνω σε ένα φυτό.
0: Πόσα άτομα ασχολείστε με αυτή την ομάδα? Πρέπει να είσαστε πολλά.
1: Πόσα λέτε να είμαστε?
0: Τώρα μην μου το κάνατε αυτό. Θα πέσω έξω.
1: Λοιπόν, είμαστε σίγουρα 20 άτομα.
0: 20 άτομα που οργανώνετε, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν και τα άτομα που είναι, έρχονται να βοηθήσουν για να φτιάξουν τις μαρμελάδες, είναι τα ίδια άτομα αυτά?
1: Εντάξει, τώρα είναι μια κοινότητα σε μια δυναμική.
0: Ναι.
1: Έτσι υπάρχουν 5-6 άνθρωποι που οργανώνουν διάφορα κομμάτια αυτών των δραστηριοτήτων που σας περιέγραψα, mm-hmm. που δεν τις τελειώσαμε. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής σε όλες τις δραστηριότητες. Για να κλείσουμε λοιπόν το.
0: Τι άλλο κάνατε, γιατί κάνατε? Ναι, για πείτε, για πείτε.
1: Είπαμε ότι έχουμε, ας πούμε, τα φρούτα και τα λαχανικά. Mm-hmm. Κάποια από αυτά δεν είναι προς κατανάλωση. Mm-hmm. Αυτά θα κομποστοποιηθούν
0: στους
1: κομποστοποιητές που έχουμε στο καλλιεργητικό μας εγχείρημα. Οπότε πλύνει όλος το κύκλος της τροφής.
0: Είναι, κύριε Πολατζίδη, έτσι όπως μας το περιγράφετε, ολοκληρωμένος ο κύκλος και χαίρομαι γιατί για να είστε 13 χρόνια, γιατί πολλές ομάδες μπορεί να ξεκίνησαν κάποια στιγμή, σημαίνει ότι κάνετε καλή δουλειά.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή υπάρχει η οργάνωση αυτή που το ένα φέρνει το άλλο, διότι και ο χρόνος είναι αρκετός που... Φαντάζομαι έρχονται και νέα άτομα, μαθαίνουν από τους πιο παλιούς. Υπάρχει μια κινητικότητα μεγάλη.
1: Κοίταξε, οι εθελοντικές ομάδες χαρακτηρίζονται από μεγάλη κινητικότητα. Άνθρωποι έρχονται, άνθρωποι φεύγουν. Ωστόσο, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε καταφέρει προς το παρόν να περνάει η τεχνογνωσία, ώστε ακόμα και κάποιος, αν φύγει, αλλάξουν οι επιλογές ζωής κτλ. Η ίδια η ζωή τα φέρει κάπως. Να μην χαθεί η τεχνογνωσία και να μην διαλυθεί ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων. Επίσης, εμείς έχουμε και ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, mm-hmm. οπότε έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και έξω ή να έρθουν άνθρωποι από έξω
0: από
1: σε εμάς,
0: ναι.
1: να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, να μάθουμε πράγματα, να διδάξουμε πράγματα και να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα λίγο πολύ είναι κοινά. Ναι. Και το βιντεάκι έγινε με αφορμή το πρόγραμμα «Μαζί στο τραπέζι», mm-hmm. το έργο «Μαζί στο τραπέζι», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Πλάτο». Και ουσιαστικά θέλουμε να μιλήσουμε για τις κοινωνικές και τις ανθρώπινες αξίες, αλλά μέσα από τις δραστηριότητες της ομάδας. Δηλαδή μέσα από την τροφή, μέσα από την καλλιέργεια, μέσα από την αξιοποίηση τροφής με διάφορους τρόπους.
0: Την προσφορά.
1: Ναι, ουσιαστικά να δημιουργήσουμε κοινό τόπο στον οποίο οι άνθρωποι θα έρθουν να συζητήσουν, θα διαφωνήσουν, θα βρουν κοινά σημεία και μοιραζόμενοι ένα πιάτο φαγητό ή έναν κήπο θα βρουν στοιχεία που τους συνδέουν και όχι στοιχεία που τους χωρίζουν.
0: Κύριε Πολατζίδη, φαντάζομαι ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει και παράδειγμα σε άλλες πόλεις, διότι ο εθελοντισμός είναι αυτό που χρειάζεται μια κοινωνία και η εμπειρία σας νομίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ να το μεταφέρετε και σε άλλους δήμους, σε άλλες πόλεις. Γιατί όχι, δεν ξέρω αν συνεργάζεστε με κάποιους άλλους δήμους.
1: Συνεργαζόμαστε με ομάδες.
0: Με ομάδες που είναι σε άλλες περιοχές.
1: Ναι. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε πολύ καλά με το Μπελίτη, το Παρανέστη Δράμα.

0: Δεν μπορούμε να δικτυωθούμε παραπάνω και να δώσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο, γιατί η ομάδα αυτή είναι ομάδα έντασης εργασίας. Έχει πολύ ένταση εργασίας. Δηλαδή, τη Δευτέρα για να βγουν τα αντικείμενα, θέλουν καμιά δεκαετία ανθρώπους. Απ' την άλλη, όμως, μας προφυλάσσει από το να πάρουν τα μυαλά μας αέρα και να νομίζουμε ότι θα γίνουμε μια πολύ μεγάλη οργάνωση, αλλά χωρίς να έχουμε σχέση μεταξύ μας. Οπότε είναι και καλό.
1: Είναι και καλό, διότι δημιουργείται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ σας και αυτό.
0: Από αυτές τις σχέσεις και κρατιόμαστε. Γιατί τα λεφτά δεν είναι ποτέ πολλά.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Μάγκη, τα επόμενα σχέδια.
0: Τα επόμενα σχέδια είναι μέσα από αυτή την καμπάνια ουσιαστικά ορατότητας που έχουμε ξεκινήσει και ξεκινήσαμε να κάνουμε και συνεντεύξεις. Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, είναι να φέρουμε κόσμο περισσότερο κοντά μας, να μάθει τις δραστηριότητες της ομάδας,
1: να μάθει ο κόσμος,
0: και να κολλήσει εκεί που νιώθει καλύτερα. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, 5 ημερών. Όποιος άνθρωπος θέλει μπορεί να έρθει και να προσφέρει στο κομμάτι που τον ενδιαφέρει.
1: Εξαιρετικό το βρίσκω και φαντάζομαι και πιστεύω πολλοί θα ανταποκριθούν, γιατί είναι μια δραστηριότητα που μόνο καλό μπορεί να προσφέρει και στον άνθρωπο που συμμετέχει, αλλά και στον άνθρωπο που θα πάρει το φαγητό, την τροφή, τα νέα τα παιδιά που θα μάθουν πώς γίνονται, πώς φυτεύονται φρούτα και λαχανικά. Δηλαδή μόνο καλό βλέπουμε σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Πολατζίδη, και γι' αυτό...
0: Ουσιαστικά αυτό είναι μια πρόταση ζωής που κάνουμε.
1: Ακριβώς, δηλαδή, πρόταση ζωής, όπως το
0: είπατε. Θέλουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Συνεργατικά, όχι απομονωμένα, τους φόβους μας να τους μοιραζόμαστε και όχι να καθόμαστε στο σπίτι μας.
1: Ακριβώς.
0: Και να νιώθουμε ότι μας πιέζει όλο αυτό, όλη αυτή η καταχνιά που υπάρχει. Και αυτή την πρόταση ζωής, λοιπόν.
1: Πρόταση ζωής, όπως το είπατε. Βεβαίως. Και όσο πιο πολύ το μάθουμε, τόσο πιο καλά θα είμαστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πολατζίδη. Χάρηκα πάρα πολύ που σας ακούσαμε και σας γνωρίσαμε. Καλή συνέχεια, με το καλό εύχομαι.
0: Καλό
1: όλα. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής της πόλης. Προηγήθηκε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος αποκάλυψε πως η κλινική διέθετε ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, Ιωάννας Χάκα, γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Αλλάζουν από την 1η Οκτωβρίου και έως και τις 31 Μαρτίου οι ώρες κοινής ησυχίας. Από 3.30 έως 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας η χειμερινή περίοδος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων επιβεβαίωσε την επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι. Τη δίωξη του Ισραηλινού καναλιού 12 ζητάει η Σινμπέτ, γιατί αποκάλυψε το ταξίδι του Νετανιάχου. Τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας πλαίσιο με το Ισραήλ ζήτησε κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμοί, στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Λίγο πριν ακούσαμε Rory Gallagher το Moonchild και θυμήθηκα το 81 όταν είχε έρθει σε μια επεισοδιακή συναυλία ο Gallagher στην Αθήνα.

Ήταν 12 Σεπτέμβρη του 1981, όμως τώρα πάμε σε μια άλλη συναυλία ή μάλλον σε μια περιοδία όπου οι Oasis θα πάνε σε Σκωτία, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιρλανδία, και εξαντλήθηκαν και για τις 42 αυτές ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος τα εισιτήρια. Αυτό συμβαίνει μόλις λίγες εβδομάδες αφού το συγκρότημα ανακοίνωσε τις συναυλίες Oasis Live 27. Μάλιστα έκανα μία ανάρτηση και το συγκρότημα και αναφέρουν: τα εισιτήρια για το Oasis Live 27 εξαντλήθηκαν. Τα λέμε το 2027.

Είμαι να επιστρέψουμε στα δικά μας και στις δικές μας συναυλίες, έτσι να πάρουμε μια γεύση για το τι παίζει αύριο στην Αθήνα.

Αύριο και μεθαύριο δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη, ο Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια ξανά στο Βεάκιο Θέατρο. Την ενορχήστρο την έχει ο Άκης Κουτσουπάκης, και ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με τους μουσικούς του παρουσιάζει τα τραγούδια από όλη του την πορεία, από το πρώτο του άλμπουμ που ήταν Αθώος Ένοχος το 96 μέχρι τώρα το 2026. Αύριο και μεθαύριο στις 9 η ώρα, Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια ξανά στο Βεάκιο Θέατρο.

Αύριο βράδυ στο θέατρο Άλσος, στο ροκ το ελληνικό, δηλαδή Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής. Μια μουσική παράσταση λοιπόν με τους δύο καλλιτέχνες στο ροκ το ελληνικό, αλλά και special guests όπως Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης και Πάνος Μουζουράκης. Θα ακουστούν γνωστά τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία των καλλιτεχνών. Αύριο λοιπόν το βράδυ στο θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4. Και όπως λένε οι συντελεστές, το ροκ το ελληνικό, Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Φίλιππος Πλιάτσικας, Γιάννης Ουγανέλης, Πάνος Μουζουράκης.

για όσο ακόμα μπορεί να κρατήσει ο καιρός και να μην έχουμε βροχές. Σήμερα, αλλά κύριος και αύριο, οι Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου Θεοδωρίδη και πρωταγωνιστούν Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσιος Ροηλός, Σταύρος Σβίγκος. Πέρσες λοιπόν του Εσχύλου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη, αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο, έτσι.

Και επειδή φθινοποριάζει και χαλάει ο καιρός σιγά σιγά, έχουν ανοίξει και οι κλειστές θεατρικές αίθουσες, δηλαδή εγκαινιάζεται πια η θεατρική σεζόν και πρεμιέρα έχουμε στο θέατρο στο θέατρο Χώρος, στο θέατρο Άνεση συγκεκριμένα, όπου έχουμε το καινούριο έργο Bacon, που αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων αγοριών από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Η σκηνοθεσία είναι της Έμιλι Λουίζου και πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πιεχόβισκ. Λοιπόν, κλειστά θέατρα ξεκινούν από σήμερα έως τις 22 Δεκεμβρίου, λοιπόν, στο θέατρο Άνεσης Bacon.

Πρεμιέρα έχουμε και για τη σουρεαλιστική κωμωδία Ο Αρχιτέκτον της Φόφης Τρέζου, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου στο θέατρο 104.

Ο Γιώργος Παπαπαύλου ερμηνεύει τον θεατρικό ήρωα, όπου είναι ένας αρχιτέκτονας που παραδίδει σε ένα ζευγάρι το σπίτι που έχει σχεδιάσει για εκείνους. Δεν πρόκειται όμως για έναν απλό χώρο κατοίκησης, αλλά για ένα απολύτως ελεγχόμενο σύστημα. Ένα σπίτι σύνθεση με αυστηρές αναλογίες, συγκεκριμένες διαδρομές, επιτρεπόμενες κινήσεις και απαγορευμένες κινήσεις. Σουρεαλιστική κωμωδία, ο αρχιτέκτον λοιπόν της Φόφης Τρέζου, από σήμερα και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο 104.

από τα πιο αγαπημένα πολιτιστικά ραντεβού του φθινοπόρου. Μιλάω για το φεστιβάλ Εσχήλια 2026 που ξεκινά μεθαύριο και παρουσιάζει το καινούριο του πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Συμπληρώνει φέτος ο θεσμός των Εσχηλίων 51 χρόνια και τα Εσχήλια αποτελούν πραγματικά την έκφραση, τη ζωντανή έκθεση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελευσίνας.

λίγο πριν να κλείσουμε, να μιλήσουμε και για μια είδηση που σήμερα έσκασε. Το Θέατρο Τέχνης καθιερώνει από φέτος το βραβείο νέου σκηνοθέτης, σκηνοθέτηδος, ένα νέο θεσμό που έχει στόχο να αναδείξει και να στηρίξει τη νέα γενιά Ελλήνων σκηνοθετών, έτσι για να συνεχίσει το όραμα του Κάρολου Κουν. Από φέτος λοιπόν καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός. Κάθε Σεπτέμβριο θα ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και η απονομή θα πραγματοποιείται τον Οκτώβριο.

0: γραμμή.
1: Και να πούμε, μόλις έσκασε ότι φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Και στο επίκεντρο των φαινομένων, όπου θα υπάρξουν αρκετά ισχυρές βροχοπτώσεις, βρίσκεται και η Αττική. Έτσι λοιπόν θα έχουμε από την Τετάρτη βροχές, συννεφιές, φθινόπωρο δηλαδή.

Εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 12. Κύλησε και αυτό το βράδυ εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Αλέξανδρος Λαχανάς θα οδηγήσει το νυχτερινό του Express με εξαιρετικά τραγούδια. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια αυτό δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παραίτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής αναμένεται να συμβάλλουν τα όσα θα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτόν πολύ σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφότου οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτό τον πόλεμο. Αναφερόμενος στη σύλληψη 5 υπόπτων στη Βρετανία, κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. «Εξεπλάγιν που αφέθηκαν ελεύθεροι, εγώ δεν θα το έκανα αυτό», δήλωσε.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Νυχτερινό Express για τη συνέχεια με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε δυνατά. Ακούσαμε την Τζένι Βάνου στο Ερωτά μου ανεπανάληπτε. Μια τραγουδάρα πραγματικά του Κατσαρού και του Πυθαγόρα. Θα πούμε αργότερα δύο λόγια για τους δημιουργούς αυτού του τραγουδιού και όχι μόνο αυτού του τραγουδιού, πολλών εμβληματικών λαϊκών και ελαφρολαϊκών τραγουδιών. Ένα τραγούδι το οποίο πέρασε στην ιστορία, γνώρισε τεράστια επιτυχία, έγινε διαχρονικό και έχει και πολλές επανεκτελέσεις από τον Γιάννη Πλούταρχο και τη Φωτεινή Δάρα, θυμάμαι τις πιο τελευταίες. Ακούτε λοιπόν το νυχτερινό Express, είστε συντονισμένοι στους 105 και 8 στο Earth News Radio. Νυχτερινό Express, Αλέξανδρος Λαχανάς μηχανοδηγός, Παναγιώτης Σταυρούλιας σταθμάρχης. Ξημερώνει 29 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, αύριο γιορτάζει ο Κυριάκος. Η Ανατολή είναι 7 και 19 το πρωί και η Δύση 7 και 12 λεπτά. Σαν σήμερα, το 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η γνωστή Scotland Yard. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Και το 1979 οι Πολίς ανεβαίνουν στο νούμερο 1 των αγγλικών charts με το τραγούδι Message in a Bottle. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, ακολούθησαν βέβαια και άλλες τεράστιες επιτυχίες. Το 1995 αποσύρεται από την ενεργό δράση ο μεγάλος Έλληνας μπασκετμπολίστας Νίκος Γκάλης σε ηλικία 38 ετών. Στις γεννήσεις, το 1912 ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, ο διάσημος κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης. Το 1936 ο Καβαλιέρε, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, Ιταλός πολιτικός και μεγιστάνας βέβαια των μέσων ενημέρωσης. Το 1949 γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας.

Μπαγλαμά έπαιξε ο ίδιος ο Νταλάρας. Του άρεσε να παίζει μπαγλαμά εκτός από την κιθάρα του. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε στην Κοκκινιά του Πειραιά, θα μπορούσαμε να βάλουμε, να διαλέξουμε από 1000 τραγούδια του Νταλάρα κάποιο από τις δεκαετίες του 70, του 80 και του 90. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας διάλεξε τον Παλιό Στρατιώτη, μια σύνθεση Μαχαιρίτσα και Θηβαίου από το 2005. Γιατί ο Νταλάρας δεν περιορίστηκε σε μία, σε δύο, σε τρεις δεκαετίες, αλλά σε 60 χρόνια τραγούδι. Το 49 γεννήθηκε στην Κοκκινιά, μια οικογένεια όπου η μουσική ήταν τρόπο ζωής, γιατί και ο πατέρας του, ο Λουκάς Νταράλας, ο παππούς του και η θείη του ήταν μουσικοί, οπότε από μικρό παιδί πήρε αυτό το δρόμο και ο ίδιος. Στα 15 του έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση ως κιθαρίστας και τραγουδιστής και στα 68 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο. Κατόπιν αρχίζει μια διαδρομή όπου βεβαίως συναντάται με μερικούς από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, τον Κουγιουμτζή, τον Λοΐζο, τον Καλδάρα, τον Ξαρχάκο, τον Θεοδωράκη. Και τα τραγούδια, τι να, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν το ρεπερτόριο του Νταλάρα. Οι Ελεύθεροι και Ωραίοι, Πού είναι τα χρόνια, Αχ Χελιδόνι μου, Παραπονεμένα λόγια, Μη μου θυμώνεις μάτια μου, Το πουκάμισε το θαλασσί, δεν μπορώ να θυμηθώ άλλα, είναι δύσκολο πραγματικά. Η πορεία του πέρασε τα ελληνικά σύνορα, έδωσε συναυλίες σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, συνεργάστηκε με σπουδαίους ξένους μουσικούς και η επίσημη δισκογραφία του καταγράφει 91 προσωπικούς δίσκους και ακόμη έχει συμμετοχές σε πάνω από 100 δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Και ίσως αυτό που μένει περισσότερο από όλα είναι ότι ο Νταλάρας δεν τραγούδησε μόνο για μια εποχή, τραγούδησε για πολλές γενιές. Και όταν χαμηλώνουν τα φώτα, βέβαια, όταν η πόλη ησυχάζει και μένουμε λίγο μόνοι με τις σκέψεις μας, ένα τραγούδι του μπορεί να γίνει ξανά μια παλιά ανάμνηση. Γιατί υπάρχουν φωνές που απλώς τραγουδούν και φωνές που γίνονται κομμάτια από τη ζωή μας. Μια τέτοια φωνή είναι του Γιώργου Νταλάρα. Διαλέξαμε να κάνουμε αφιέρωμα σήμερα στον Νταλάρα, αλλά όπως θα δείτε, υπάρχουν και άλλοι της μουσικής, άνθρωποι της μουσικής οι οποίοι σαν σήμερα γεννήθηκαν, έχουν γενέθλια. Ο Σωκράτης Μάλαμας γεννήθηκε το 57, το 60 ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, το 73 ο Φίβος Δελιβοριάς. Σε αυτούς όλους τους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς και ηθοποιούς, ο Μιχαηλίδης είναι πρωτίστως ηθοποιός, να πάμε στο 1988, που γεννήθηκε και ο Κέβιν Ντουράντ, ο γνωστός Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. Στους θανάτους, το 1902 πέθανε ο Εμίλ Ζολά, ο σπουδαίος αυτός Γάλλος συγγραφέας. Το 2007 ο Μπάμπης Τσετίνης, ο Έλληνας τραγουδιστής, θα ακούσουμε τραγούδια του κάποια στιγμή. Το 2009 η θρυλική Σπεράτζα Βρανά, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 2010 ο βραβευμένος Αμερικανός ηθοποιός, ο Τόνι Κέρτις. Ακούτε νυχτερινό Express, τρόποι επικοινωνίας στο Viber, Earth News Radio και στο Messenger, Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας από εδώ και πέρα. Ήδη ο Σωτήρης μου έστειλε το πρώτο μήνυμα, ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, ευχαριστώ Σωτήρη μου. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που έλαβα, ένα mail που έλαβα σήμερα το πρωί και μου λέει το εξής. Καλησπέρα σας κύριε Λαχανά, ακούγοντας τη μουσική σας εκπομπή θέλησα να σας στείλω μια μικρή σκέψη από έναν άνθρωπο που αγαπά βαθιά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Χθες 27 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας μία από τις μεγαλύτερες κυρίες του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου, η Πόλη Πάνου. Μια σπουδαία φωνή με εκείνη τη χαρακτηριστική χρειά βαριά από πολύτιμο μέταλλο που την έκανε αμέσως αναγνωρίσιμη και μοναδική. Ίσως μες στη ροή της εκπομπής να μην έγινε αναφορά στη μεγάλη αυτή ερμηνεύτρια, και όμως τέτοιες ημερομηνίες είναι μια όμορφη αφορμή να θυμόμαστε όλους εκείνους που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι και άφησαν ανεξίτηλα μέσα στην ψυχή μας τη δική τους μοναδική σφραγίδα. Γιατί το λαϊκό τραγούδι δεν είναι μόνο οι μελωδίες και οι στίχοι του, είναι και οι άνθρωποι που το υπηρέτησαν και το έκαναν κομμάτι της ζωής μας. Και η Πόλη Πάνου είναι αναμφίβολα μία από αυτούς. Ένα τραγούδι της χθες θα ήταν ένας μικρός φόρος τιμής σε μια μεγάλη κυρία που εξακολουθεί να είναι παρούσα κάθε φορά που η φωνή της γεμίζει το ραδιόφωνό μας. Με εκτίμηση και αγάπη για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, Ελισάβετ από Κατερίνη.
Λοιπόν, να δώσω μια εξήγηση καταρχάς στην Ελισάβετ. Χθες, ο θάνατος, η επέτειος του θανάτου της πόλης Πάνου, την οποία εκτιμούμε και αγαπούμε βαθύτατα, ήταν στις 27 Σεπτεμβρίου. 27 Σεπτεμβρίου, ο Ελισάβετ μου, δεν είχα εκπομπή. Ήτανε το Σάββατο, αν δεν απατώμε, ή την Παρασκευή. Δεν είχα εκπομπή πάντως, ούτε την Παρασκευή, ούτε το Σάββατο. Μοιραία, λοιπόν, δεν τη συμπεριέλαβα στο «Σαν σήμερα». Χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία, σας εξηγώ για ποιο λόγο δεν αναφέρθηκε το όνομά της. Ίσως είναι παράληψη να μην αναφέρουμε, να χάνουμε δύο ημερομηνίες την εβδομάδα, τις μέρες που εγώ δεν εργάζομαι. Γι' αυτό θα προσέχω και αυτές τις μέρες, και αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο της ελληνικής μουσικής με την οποία ασχολούμαστε εκτεταμένα και επισταμένα σε αυτή την εδώ την εκπομπή, θα το μνημονεύουμε, έστω και αν δεν είναι η μέρα των γενεθλίων του ή του θανάτου του. Πολύ πάνω, νομίζω ότι τα είπες όλα, ή τουλάχιστον είπες τα περισσότερα. Εγώ να προσθέσω μόνο ότι λεγόταν Πολυτίμη Κολιοπάνου, αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα, και γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η Πολυπάνου. Στα 10 της χρόνια κιόλας ξεχώρισε με τη φωνή της σε διαγωνισμό ταλέντων, την πρόσεξε ο Πιθηκότσης, και ουσιαστικά αυτός ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο της στη δισκογραφία. Ασχολήθηκε κυρίως με το ρεμπέτικο, με το βαρύ λαϊκό τραγούδι που λέμε, αλλά η φωνή της συναντήθηκε με μεγάλους δημιουργούς, τον Τζιτσάνι, τον Καλδάρα, τον Ζαμπέτα, τον Χιώτη, τον Άκη Πάνου. Δεν είχαν κάποια σχέση, συνεπωνυμία είναι το Πάνου, και ήταν και η πρώτη ερμηνεύτρια που τραγούδισε τα παιδιά του Πειραιά του Μάνου Χατζηδάκη. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 2013 η πόλη Πάνου έφυγε από τη ζωή, αλλά βέβαια, όπως συνηθίζω να λέω, οι μεγάλες φωνές δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, μένουν στα τραγούδια, στις αναμνήσεις και στις νύχτες μας.

Πολύ πάνω βεβαίως, τη Σούκανα και Πίνης, Πλέσας Παπαδόπουλος, από το 68 το τραγούδι, στην ταινία πρωτοακούστηκε το Όλγα Αγάπη μου, του Φίνος Φιλμ, σε σκηνοθεσία Δαλιανίδη, σε 45 δίσκο είχε κυκλοφορήσει τότε. Διάβασα πριν από λίγο στα πρωτοσέλιδα ότι υπέβαλαν την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού που είναι προφυλακισμένη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η δικηγόρη Νίκος και τέλος Αγαπηνός. Και όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παρέτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου, που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Τώρα, σύμπτωση είναι. Πάντως, η παρέτηση έρχεται σε μια στιγμή που οι εργαζόμενες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου αλλάζουν την κατάθεσή τους. Αρχίζουν και διαφοροποιούνται από τις αρχικές καταθέσεις τους. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, τελευταία, η οποία εργαζόταν με μια απασχόληση στο ιατρείο, πήγε στον ανακριτή, άλλαξε την κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία, στην προανάκριση δηλαδή, εκεί είχε υποστηρίξει αρχικά ότι σχόλασε στις 4 και 4 και ότι δεν ήξερε τι είχε συμβεί στο Μαζονάκι. Τελικά, όπως φαίνεται, αποχώρησε αργότερα και περιέγραψε όσα ακολούθησαν μέχρι που έφτασε το ΕΚΑΒ. Τι είπε στην κατάθεσή της. Ήμουν, λέει, στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα στις 4 και 4 γιατί δεν είχα συνέστηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα. Κάποια στιγμή άκουσα τη γιατρό να μας καλεί στο γραφείο της όλες τις εργαζόμενες. Η μάρτυρας έκανε λόγο για πανικό και έδωσε νέα διάσταση ως προς τον κατηγορούμενο γιατρό τώρα, το σύζυγο. Όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Μαζονάκης, ο γιατρός μας είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Από εκεί και πέρα δεν είχα καμιά επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Λοιπόν, είναι σαφές, η άλλη μάρτυρας που είχε καταθέσει τις προηγούμενες μέρες ανέφερε ότι χορηγήθηκε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη. Σε αντίθεση με την κατηγορούμενη γιατρό, στην απολογία της στον ανακριτή είχε πει ότι δεν του χορηγήθηκε ούτε μέθη ούτε κάποια άλλη ουσία. Πάντως, όπως έχω πει ευθύς εξ αρχής, τώρα που ανοίγουν τα στόματα, δεν ξέρω, ίσως διευρυνθεί, ίσως υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα σταματήσει εδώ το πράγμα. Είναι κι άλλα που δεν γνωρίζουμε και που θα μάθουμε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Ο Νίκος από τον δρόμο, τακτικός ακροατής, την καλησπέρα μου λέει, που το θυμήθηκε στο τραγούδι του Νταλάρα. Δεν το θυμήθηκα, ο Σταυρούλιας το θυμήθηκε, ο Παναγιώτης. Αλλά νομίζω ότι ελπίζω να σου άρεσε, Νίκο μου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger, ό,τι διευκολύνεστε, γράφετε ένα μήνυμα και εγώ θα τα διαβάζω όλα στον αέρα.

ασύγνωστο και αγαπημένο, στη 16 Μάη μήνα. Το 69 το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε. Συνθέτησε ο Πιτσιλαδής, ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής, και τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Κιούρκας. Η βελούδινη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα το απογείωσε, γιατί δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση. Αρχικά ηχογραφήθηκε με τον Χρήστο Εμμανουήλ την ίδια χρονιά. Μέσα σε λίγους μήνες όμως το πήρε ο Κόκοτας και το έκανε τεράστια επιτυχία. Το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στον προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Μαζί με το Σταμάτη» και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα του ελαφρολαϊκού στυλ εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60. Η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει: «Για μένα είναι αφιερωμένο το κομμάτι». Μα, για σένα Μαρίνα μου, στην 16 Μαΐ μήνα με ένα μάξι Μαρίνα. Θα το ξαναπώ πάλι στις 16 Μαΐ. Θα ταιριάζει πιο πολύ. Έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά: «Φίλοι μας Αλέξανδρε, καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή να έχουμε». «Είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι», λέει η Google, «να λέει λάθος τη θερμοκρασία μιας περιοχής που μας είπε μια κυρία από Καλαμάτα στην πρωινή εκπομπή στις 6 ότι είχε 25 βαθμούς, ενώ όλη η Ελλάδα έχει κάτω από 20, όπως και η Καλαμάτα, 17 βαθμούς. Να μην λένε ψέματα κάποιοι για διαφήμιση». Ο Θοδωρής από την Ικαρία επίσης: «Καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα. Καλησπέρα σας από την ξεχωριστή όμορφη Ικαρία». Καλησπέρα Θοδωρή μου. Την νοσταλγώ την Ικαρία. Έχω περάσει 2 από τα ωραιότερα καλοκαίρια της ζωής μου εκεί και εύχομαι να τα φέρει έτσι η τύχη και να μπορέσω να ξανάρθω να την ξαναεπισκεφτώ και πάλι κάποια στιγμή στο μέλλον. Όχι κατά ανάγκη καλοκαίρι, όλο το χρόνο είναι καλή η Ικαρία. Λοιπόν, προχωράμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια?

Στη Discotheque, λοιπόν, από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα ελληνικά pop κομμάτια, κυκλοφόρησε το 79 με την Φωνή της Ελπίδας. Στίχη μουσική ήταν εξ ολοκλήρου του Κώστα Τουρνά. Και μάλιστα έκαναν τα ημισκούμπρια, ίσως οι πιο νέοι θυμούνται αυτό, το remake του συγκροτήματος, το hip hop συγκρότημα που το διασκεύασε, το πείραξε θα λέγαμε το τραγούδι της στο δίσκο τους, ο δίσκος που διαφημίζεται, με τη συμμετοχή και της ίδιας της Ελπίδας. Τάσπαγε το τραγούδι τότε στη δεκαετία του 70 που ανθούσε η δίσκο, η δεκαετία του 70 και του 80. Ήταν η κουλτούρα της δισκοτέκ. Ήταν η εποχή που η ελληνική νεολαία αποτείναξε την εσωστρέφεια, πώς να το πω, την τροπαλότητα των προηγούμενων ετών. Φόρεσε βάτες, γυαλιστερά ρούχα, παπούτσια με τακούνι ή με πλατφόρμες και έζησε την εκδοχή του Saturday Night Fever. Ελληνικές δισκοτέκ δεν ήταν μαγαζιά, ήταν ναή της κουλτούρας της δίσκο. Το σκηνικό το θυμόσαστε οι πιο παλιοί, σχεδόν η ιεροτελεστικό, η πίστα συχνά ήταν υπερυψωμένη με τετράγωνα φωτισμένα τζάμια που άλλαζαν χρώματα στο ρυθμό της μουσικής, η δίσκο μπάλα στην οροφή που σκόρπιζε αυτές τις πολύχρωμες ακτίνες φωτός, το νέον, καθρέφτες παντού, καπνός από ξηρό πάγο που δημιουργούσε έτσι μια ψυχεδελική ατμόσφαιρα. Τι να θυμηθώ τώρα, δισκοτέκ, η Μπαρμπαρέλα στη Λεωφόρο Συγκρού, η πιο θρηλυκή δισκοτέκ της Αθήνας. Είχε, αν θυμάμαι καλά, 2 ή 3 πίστες και φιλοξενούσε διαρκώς πάρτι, σχολικές χοροϊσπερίδες. Η Dorian Gray, επίσης, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η Boom Boom, πρώτα ήταν στην Καστέλα και μετά στις Τζιτζιφιές, νομίζω υπάρχει ακόμα στις Τζιτζιφιές, είναι το απόλυτο underground και cult στέκι των νοτίων προαστίων, αλλά και στη Θεσσαλονίκη είχαμε μαγαζιά όπως η Love and Bone, η Amnesia, ο Κρόνος, το Palladium. Η μουσική ήταν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, ξένες επιτυχίες των Bee Gees, των Bonnie M, της Donna Summer, του Michael Jackson. Και η ελληνική δίσκο είχε και αυτή μερίδιο. Έπαιξα νωρίτερα 2 κομμάτια στις 16 Μάη μήνα και η δισκοτέκ της Ελπίδας, ο Πασχάλης, η Μπέση Αργυράκη, ο Δάκης, ο Μπίγαλης, όλοι αυτοί έδωσαν τον τόνο σε αυτά τα χορευτικά beats και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα ακόμη πολλά από αυτά τα κομμάτια. Η δισκοτέκ ήταν ο κύριος χώρος, θα έλεγα, πώς να το πω, κοινωνικοποίησης των νέων. Το φλερτ ξεκινούσε κατά τη διάρκεια των γρήγορων κομματιών, αλλά η ώρα της κρίσης ερχόταν όταν ο DJ έβαζε τα blues. Εκεί έσβηναν τα φώτα, τα έντονα, οι ρυθμοί έπεφταν και τα ζευγάρια πλησίαζαν για το πιο ρομαντικό χορό της βραδιάς. Είχαμε και τους διαγωνισμούς χορού, όπου οι δεινοί χορευτές της εποχής έκαναν επιδείξεις τύπου Τραβόλτα. Αυτά κράτησαν 2 δεκαετίες, το 70 και το 80. Όταν μπήκαν τα 90s, η δίσκο άρχισε να υποχωρεί, κυριάρχησαν οι πίστες, τα rock bar και τα μεγάλα ελληνικά μπουζουξίδικα, άλλοι τα λέγανε σκυλάδικα, οι μεγάλες πίστες τέλος πάντων, άλλαξαν το χάρτη της νυχτερινής Αθήνας. Περισσότερες ιστορικές δισκοτέκ έκλεισαν, αλλά η άβρα τους και οι αναμνήσεις τους για μας τους παλιότερους παραμένουν ζωντανές.

0: Λοιπόν, το «Επεμβαίνεις» είναι το πασίγνωστο τραγούδι του 81 με την ερμηνεία της σπουδαίας Βίκης Μοσχολιού και του Γιώργου Ζαμπέτα, ο οποίος συμμετέχει. Προσέξτε, παρότι το τραγούδι πολλοί τον μπερδεύουν, νομίζουν ότι είναι του Ζαμπέτα, επειδή ταιριάζει και στο στυλ του Ζαμπέτα, αλλά δεν είναι του Ζαμπέτα, έτσι, είναι του Κραουνάκη και στίχη Τριπολίτη. Ο Ζαμπέτας απλώς δέχτηκε να μπει στο στούντιο guest ερμηνευτής. Σας θυμίζω ότι η Βίκη Μοσχολιού ήταν ήδη από τις μεγαλύτερες φωνές της χώρας, αλλά ο Ζαμπέτας ήταν αυτός ο οποίος την ανέδειξε. Ήταν στενός φίλος και μέντορας της από τα πρώτα της βήματα στα 60, οπότε με χαρά δέχτηκε να τη συνοδεύσει σε αυτό το τραγούδι, να το ερμηνεύσουν μαζί, και η ηχογράφηση λέγεται ότι άφησε εποχή για τον αυθορμητισμό της, γιατί ο Τριπολίτης είχε γράψει στίχους με κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο, χρησιμοποίησε λέξεις κλειδιά της μεταπολίτευσης, το παρακράτος, detective, υποκλοπές, εντάλματα. Ωραίο, είχε ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι. Θέλω να σας πω δύο λόγια. Τον αδίκησα λίγο χθες, έπαιξα βέβαια ένα τραγούδι, αλλά ίσως δεν είναι αρκετό ένα τραγούδι για τον Θέμη Αδαμαντίδη, ο οποίος σαν χθες είχε γενέθλια. Ο Θέμης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής ο οποίος έχει αυτός μια ιστορία πίσω από τη πορεία του, τη σταδιοδρομία του στην ελληνική μουσική. Πρώτα αναδείχθηκε ξαφνικά εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Πώς? Στον Άι Ευκαιρία, το θυμόσαστε, το 1980. Τότε στον Άι Ευκαιρία ήταν Κατσαρός, Σόκου, Γρηγορίου, ήταν η αυστηρή κριτική επιτροπή εκείνο τον καιρό. Ο Θέμης Αδαμαντίδης ήταν ένας άγνωστος νεαρός, το 57 γεννήθηκε, ήταν 23 χρονών και βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές από τη Σουηδία, όπου δούλευε. Και η γιαγιά του τον δήλωσε κρυφά στο πρώτο αυτό μεγάλο τηλεοπτικό talent show της χώρας, τον Άι Ευκαιρία της ΕΡΤ. Τα αναφέρω όλα αυτά για να πασάρω το ηχητικό που θα ακούσετε. Είναι, τα είπε ο ίδιος ο Αδαμαντίδης στο φίλο και συνάδελφο Γιώργο Κοβό. Πώς περιέγραψε, να τον ακούσουμε, πώς περιέγραψε την συμμετοχή του στον Άι Ευκαιρία, ο ίδιος ο Θέμης Αδαμαντίδης.
1: Δεν γνώριζα εγώ ότι είχα δηλώσει συμμετοχή, γιατί δεν είχα δηλώσει εγώ συμμετοχή, είχε δηλώσει η γιαγιά μου, για μένα. Γιατί γύριζα, ερχόμουν κάθε καλοκαίρι από τη Σουηδία για διακοπές και το φθινόπωρο έφευγα πάνω πάλι, γιατί δούλευα εκεί πενταήμερο σε κάποιο μαγαζί το οποίο ήταν ελληνική μουσική και είχε δηλώσει συμμετοχή, δεν μου το έλεγαν. Βέβαια, εγώ λέω τώρα θα φύγω την άλλη εβδομάδα, και μου λέει η γιαγιά μου, ρε παιδί μου, κάτσε λίγο ακόμα. Θα κάτσε. Κάθε μια εβδομάδα ακόμα. Κάτσε λίγο ακόμα, λέει. Και κάποια στιγμή τη βλέπω ότι πετυχαίνω στο τηλέφωνο και πώς πέτυχε εκεί το Γιου Κατσαρό σε ένα στούντιο. Του λέει, κύριε Κατσαρό, του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, φάρτε τον λίγο πιο μπροστά, λέει. Θα δείτε, λέει, γι' αυτό που αναφέρετε ότι δεν έχει έρθει, λέει, ακόμα η φωνή η οποία να μας δημιουργήσει μια έκπληξη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και λέει, είναι αυτό που αναφέρετε, λέει, και εσείς, και έχει μου εμπιστοσύνη. Και τέλος πάντων, μετά από 4-5 μέρες, μας παίρνουν τηλέφωνο και με καλούν στην Ευκαιρία. Θέλω να πω ότι συνέπασχαν οι δικοί μου με τη δική μου την αναζήτηση και την ανησυχία στο τραγούδι.
0: Λοιπόν, τα είπε όλα ο Θέμης, κέρδισε πανηγυρικά το πρώτο βραβείο. Και αυτό ήταν ένα εκρηκτικό ξεκίνημα και ουσιαστικά σήμανε το έναυσμα για τον πρώτο χρυσό δίσκο, γιατί αμέσως μετά την τηλεοπτική αυτή νίκη άνοιξαν οι πόρτες της δισκογραφίας και την ίδια χρονιά κιόλας, το 80, κυκλοφόρησε από την Κολούμπια ο πρώτος του προσωπικός δίσκος με τίτλο «Αγάπησέ με». Προσέξτε, σημείωσε απίστευτη επιτυχία για πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη και άγγιξε τις 300.000 πωλήσεις. Έγινε βέβαια φυσικά χρυσός. Και άρχισε και τις επαγγελματικές του εμφανίσεις στην Αθήνα, στο μικρό Διογέννη, στη Συγκρού. Αλλά το μεγαλύτερο παράσημο για τον Αδαμαντίδη στα πρώτα του βήματα ήταν η αποδοχή από το Στέλιο Καζατζίδη. Ο Καζατζίδης, ακούγοντας αυτή την ιδιαίτερη φωνή, τη γεμάτη συνέστημα φωνή του, τον ξεχώρισε αμέσως και μάλιστα είχε δηλώσει δημόσια πως ο Αδαμαντίδης είναι ένα από τους ελάχιστους γνήσιους συνεχιστές του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού, χρήζοντάς τον δηλαδή έναν ουσιαστικά ως διάδοχό του. Και αυτό είναι το γεγονός που του έδωσε τεράστιο κύρος στην αγορά και στο κοινό. Για να ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Θέμη Αδαμαντίδη.

από τα πιο γνωστά κομμάτια του Θέμη Αδαμαντίδη, από το 99 αυτό, το λαϊκό, ωραίο λαϊκό Αντρίκιο Ζεμπέκικο, στίχη μουσική του Ιωσήφ Σαρασίδη. Τρέλανε μας, λέει η Ελένη από Καλαμάτα, όπως κάθε βράδυ. Ο Θοδωρής από την Ικαρία, με το καλό να έρθετε στην Ικαρία μας, θα συμφωνήσω πως είναι όλο το χρόνο ξεχωριστή και όμορφη, και αν στο πρόγραμμά σας το χωράει, λέει, θα ήθελα από την Γλυκερία το τραγούδι του Άκη Πάνου, «Πες μου παππού». Ευχαριστώ, Θοδωρής. Θοδωρή μου, δεν συνηθίζουμε να παίζουμε παραγγελιές. Θα γινόμαστε jukebox σε αυτή την περίπτωση, αλλά θα προσπαθήσω να το παίξω ειδικά για σένα. Θα κάνω μια εξαίρεση για να το παίξω το κομμάτι όποτε βρω την ευκαιρία αργότερα. Ο Νικήτας από τη Ρόδο μου έστειλε μήνυμα. Συγχαρητήρια, μου λέει, για την ωραία εκπομπή σας. Στη δεκαετία του 60 στο χωριό μου στη Ρόδο, στα διαλύματα του σινεμά, έβαζε λαϊκά τραγούδια όπως αυτά που έχετε στην εκπομπή σας. Τηλεόραση δεν υπήρχε τότε και η ψυχαγωγία μας ήταν ο κινηματογράφος. Σας ακούμε λοιπόν από τη Ρόδο, Νικήτας, συνταξιούχος καθηγητής. Να είσαι καλά, Νικήτα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είστε πάντοτε γερός και να ξενυχτάτε μαζί μας, να μας κάνετε συντροφιά. Είναι πολύτιμη συντροφιά σας για μας. Άλεξ, καλή εκπομπή, μου λέει η Μάχη. Σε ευχαριστώ, Μάχη μου. Είμαστε λίγο πριν τη μία. Νομίζω ότι καλό είναι να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα πριν περάσουμε στο βραδινό, στο μεταμεσονύκτιο δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρω ποιος συνάδελφος είναι απ' έξω, πραγματικά με βρίσκεται λίγο αδιάβαστο. Θα δω, όποιος έρθει, όποιος πολιορκήσει το στούντιο της από τα επόμενα λεπτά, θα σας τον συστήσω. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, στη δεκαετία του 80 υπήρχαν πολλοί ερμηνευτές που επηρεασμένοι από το πνεύμα της εποχής, από το κλίμα της εποχής, βάζανε στα άλμπουμ που κυκλοφορούσαν ένα-δύο κομμάτια δίσκο, σαν αυτό του Πουλόπουλου που έγραψαν τους στίχους ο Θάνος Σοφός και τη μουσική ο Γιώργος Νιάρχος. Γι' αυτό σου λέω «Σβήσε το φως». Ο δίσκος βγήκε το 88 και ήταν το τίτλος του «Όπου πας θα πάω». Είχε και άλλα τέτοια κομμάτια μέσα, με μια χιλιάρα μηχανή, «Ξέχνα τα λάθη μου», «Ο άνθρωπός μου», «Όπου πας θα πάω», το μόνιμο κομμάτι του δίσκου. Δεν ήταν ο μόνος ο Πουλόπουλος, παρότι κατεξοχήν τραγουδιστής του ερωτικού λαϊκού τραγουδιού και του ελαφρολαϊκού, έκανε αυτές τις εξαιρέσεις. Είπαμε, ήταν τότε, το ήθελε η εποχή, το απαιτούσε η εποχή της δεκαετίας του 70 και του 80. Δεν ξέρω για σας αν το ακούσατε, γιατί βγήκε αργά το βράδυ απόψε, χθες μάλλον, για να είμαστε και να ακριβολογούμε, γιατί μπορεί να μας ακούει και ο Εθιμίου τώρα. Αλλά εμένα μου προκάλεσε ανατριχίλα αυτή η είδηση. Σφράγισε της ιδιωτικής κλινικής Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη άδεια. Τι να πω. Είχε εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα και έκανε χημειοθεραπείες. Μη χειρότερα. Δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Θα πάει αύριο ο δικαστικός επιμελητής να τις φραγίσει. Ας ελπίσουμε να βρεθεί άκρη και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, για θα υπάρχουν σίγουρα ένοχοι γι' αυτό. Ελπίδα Γεωργιτζίκη έχει καθίσει δίπλα μου για το δελτίο στη Μία. Εμείς σε ένα πεντάλεπτο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η παραίτησή τους είναι αναγκαία, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στο κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και η κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρίσμου. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής αναμένεται να συμβάλλουν τα όσα θα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε χθες ότι για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολυοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακρεμιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο. Για τη σύλληψη των 5 υπόπτων στη Βρετανία κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε χθες βράδυ ότι ακούστηκαν εκρήξεις προερχόμενες από τη θάλασσα στο νησί Κέσμ και πιθανόν να οφείλονται σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τα στενά του Ορμούζ. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης δυτικής όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κρίνοντας ότι είναι βαθιά ανησυχητικό το επίπεδο της βίας στην περιοχή.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 15 μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, εντάξει, το παίξαμε κατ' εξαίρεση για το φίλο το Θοδωρή. Δεν θα το ξανακάνουμε για άλλον φίλο της εκπομπής, να το ξέρετε. Μην μου ζητάτε τραγούδια. Ήταν ένα από τα ανατρεπτικά τραγούδια του Άκη Πάνου. Το έγραψε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και το τραγούδισε πρώτα ο ίδιος, το επιγόντος, στο μαγαζί αυτό της Κυψέλης το 89. Είχε 30 χρόνια να εμφανιστεί σε μαγαζί ο Πάνου. Θεωρούσε ότι ήταν, όχι θεωρούσε, ήταν, τον είχαν αποκλείσει από τη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας και τον έπεισε ο Ρασούλης να ξαναγυρίσει. Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση, αλλά πραγματικά το τραγούδι, όχι αυτή δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση, με τον Άκη Πάνου τον ίδιο ήταν η πρώτη εκτέλεση, αλλά αυτή που ακούσαμε τώρα ήταν η εκτέλεση του 2001 στο Χάραμα της Γλυκερίας, επίσης live. Έχει περιληφθεί στο δίσκο της Χάραμα 2001, ακριβώς με τον ίδιο τίτλο, και ήταν αυτή που το έκανε το τραγούδι γνωστό, ένα τραγούδι που αναφέρεται ανάγλυφα στην κρίση της εποχής με τα μάτια του Άκη Πάνου, βέβαια, και με το σκοπτικό ύφος, το ηρωνικό, αυτό το ανατρεπτικό ύφος του Άκη Πάνου. Λοιπόν, Γεωργία Κρυμπάρδη είναι εδώ δίπλα μου. Ήρθε με τα, βλέπω τα κειμενάκια της εδώ πέρα, θα μας αναστατώσει πάλι νυχτιάτικα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Διασκεδάζουμε.
2: Περνάτε ωραία, κέφι υπάρχει?
1: Αν κρίνω από τη συμμετοχή του κόσμου, υπάρχει και μεγάλο μάλιστα. Ευτυχώς βλέπω, έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία για μένα η συμμετοχή του κόσμου. Μου δίνει δύναμη και διάθεση να ξεπερνάω κάθε φορά και να πηγαίνω ένα σκαλάκι παραπάνω.
2: Το να μην ζητάμε τραγούδια ισχύει και για μας ή μόνο για τον κόσμο?
1: Θα μου ζητήσεις κρυφά εσύ. Δεν θα μου ζητήσεις τον αέρα, να συνεννοηθούμε μεταξύ μας.
2: Εντάξει, γιατί άκουσα ένα πολύ ωραίο όταν ερχόμουν και είχα να το ακούσω πολύ καιρό.
1: Ποιο τραγούδι?
2: Και ορίστε τώρα, να βλέπεις, έτσι ήθελα να το κάνω και να στο φέρω έτσι να το πω στον αέρα. Φύσηξε ο Βαρδάρης.
1: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή τώρα ο άλλος τι έχει πει.
1: Παπάζογλου.
2: Τι
1: έτσι
2: έχει πει.
1: Παπάζογλου. Κορυφαίος, τεράστιος.
2: Ναι.
1: Είχα την τύχη να τον γνωρίσω τον Νίκο, τον Παπάζογλου, στη Θεσσαλονίκη και εδώ στις 2-3 συναυλίες που είχε έρθει στην Αθήνα, γιατί έδινε συναυλίες στο Λυκαβητό κυρίως και στο Θέατρο Βράχων. Πήγαινα στις συναυλίες του και τον ανανεώναμε τη γνωριμία μας.
2: Στη Θεσσαλονίκη όμως δεν ήταν αλλιώς. Δεν υπήρχε ένα άλλο κλίμα, ένας άλλος αέρας. Δεν ξέρω πώς το ένιωθες.
1: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη ήταν εντός έδρας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ ήμουνα ψαρωμένος πολύ στη Θεσσαλονίκη. Μιλάω τώρα για τη δεκαετία του 80, έτσι. Ήμουνα νεαρούλης. Πολύ παλιά δηλαδή. Και τον ξαναπέτυχα στην Αθήνα τέλη της δεκαετίας του 90. Στη Θεσσαλονίκη ήταν στο στοιχείο του. Είχε και το στούντιό του εκεί πέρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο στούντιο ηχογραφήσεων. Από τα λίγα όμορφα, όχι από τα λίγα, αρκετά ήταν, αλλά αυτό ήταν μερακλείδικο, πολύ μερακλείδικο και προσωπικό. Ήταν ωραίος τύπος.
2: Νομίζω ότι κάποια τραγούδια μπορείς να τα νιώσεις πολύ καλύτερα, πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, γιατί έχω σπουδάσει και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Μπορείς να τα νιώσεις περισσότερο εκεί. Δηλαδή το πριν να σε χορτάσουν τα μάτια μου σε άρπα,
1: το Βαρδάρης, το Βαρδάρης που δεν το καταλαβαίνουν οι Αθηναίοι, αν δεν έχουν πάει στο Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη.
2: Και το λεωφορείο, νιώθω ότι είναι ο Αστ. Δεν νιώθω ότι είναι ο Ασά.
1: Σωστό, έχεις δίκιο.
2: Μου έρχεται αυτό το λεωφορείο στο μυαλό.
1: Έχεις δίκιο. Ξέρεις, είχα σκοπό κάποια μέρα να κάνω ένα αφιέρωμα στο Παπάζογλου. Δηλαδή όλη η εκπομπή, γιατί δεν έχει γυρίσει και πολλούς δίσκους. Ο Παπάζογλου δεν ήταν τόσο πολύ εμπορικός. Κυκλοφορούσε δίσκους όταν είχε κάτι να πει. Δεν έβγαζε όπως βγάζουν όλοι με την πίεση των εταιριών κάθε χρόνο και ένα δίσκο. Έβγαλε 7-8 δίσκους, οι οποίοι ήταν όλοι, γίνανε όλοι επιτυχίες.
2: Ναι.
1: Όλα τα τραγούδια τους τα τραγουδήσαμε. Όλα. Δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην τραγουδήθηκε. Και έναν κάθε 4-5 χρόνια. Και αυτό ήταν που τον έκανε πραγματικά, μας έκανε όλους να θέλουμε να τον ακούμε και να τον ξανακούμε. Θα κάνω αφιέρωμα, ναι, θα κάνω αφιέρωμα στο Παπάζογλου. Έφυγε και πολύ νωρίς από τη ζωή ο Νίκος.
2: Ναι.
1: Κρίμα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό μελλοντικά. Πάμε τώρα.
2: Κάτι ευχάριστο φέρνω
1: για
2: τώρα.
1: Πες,
2: με μία νίκη έρχομαι.
1: Ποια, την Εθνική?
2: Μετά την Εθνική, στην Ισπανία θα πάμε. Η Μαρή Κάρμεν, η 87χρονη που έχει ξεσηκωθεί όλο αυτό το κίνημα.
1: Για πες, τι είναι η νίκη?
2: Κέρδισε.
1: Βρήκανε σπίτι.
2: Όχι, στο ίδιο σπίτι μπορεί να επιστρέψει αν το επιθυμεί. Υπήρχε σήμερα ένα συμβούλιο, διαπραγματεύσεις 4 ώρες κράτησαν μεταξύ των ιδιοκτητών του ακινήτου, του σπιτιού, του δικηγόρου της γυναίκας και της οικογένειάς της, για να βρεθεί μία λύση. Και τελικά έχει βρεθεί μία λύση, είπε πριν από λίγη ώρα ο δικηγόρος, ότι μπορεί να επιστρέψει στο διαμέρισμά της εάν το επιθυμεί. Διαβάζω στην El Mundo ότι το ενίκιο δεν θα υπερβαίνει το 30% του καθαρού εισοδήματός της. Είναι μία νίκη, εντάξει, έμενε 70 χρόνια γυναίκα.
1: Όχι εκεί. Απλώς νίκη, θρίαμβος είναι.
2: Τεράστια νίκη, μακάρι να γίνει και σε όλους. Τώρα είναι τρομερό. 70 χρόνια έμενε εκεί, από 500 ευρώ της το πήγαν 2.650.
1: Απίστευτο, πραγματικά. Απίστευτο.
2: Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μας. Ναι. Μια μεγάλη νίκη. Τόσος κόσμος έχει βγει στους δρόμους.
1: Οπότε αυτοί θα ξεστήσουν τις σκηνές τώρα. Αν να πάει πρώτα η γυναίκα.
2: Αν το επιθυμεί.
1: Φαντάζομαι ότι θα το επιθυμεί.
2: Πρέπει να συμφωνήσει. Ναι, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι ότι θα το επιθυμεί.
2: Φαντάζομαι.
1: Και εμείς το επιθυμούμε να δικαιωθεί. Πραγματικά πέρασε 87 χρονών και είναι και αμαία, νομίζω. Έτσι,
2: ναι,
1: κάνω
2: ναι.
1: λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Είδες λοιπόν. Μερικές φορές ο ξεσηκωμός και η συμπαράσταση, η λαϊκή συμπαράσταση έχει αποτελέσματα.
2: Να φέρω και κάτι άλλο έτσι πολύ γλυκό στο μικρόφωνο, που βέβαια είναι από την χώρα μας,
1: ναι,
2: εντός συνόρων.
1: Γιατί όχι.
2: Δεν ξέρω αν το είδες, έναν κύριο 88 χρονών, Κυριάκος Ρεΐζης λέγεται.
1: Ναι.
2: Τερμάτισε χθες Κυριακή στα 5 χιλιόμετρα στον αγώνα Αρβανίτια 2026 στη μεταμόρφωση και έκανε δηλώσεις όταν...
1: Σε πόσα χιλιόμετρα?
2: 5 χιλιόμετρα.
1: 88 χρονών.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
2: Και έκανε δηλώσεις με το που τερμάτισε και τον ρώτησαν τι σκεφτόταν, ενώ έτρεχε για την κατηγορία, ήταν η κατηγορία 70+. Τον ρώτησαν τι σκεφτόταν. Και είπε, σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς, θα την αγαπάω για πάντα. Και έτσι αυτό το βίντεο του Κυριάκου έχει γίνει viral σήμερα, παίζει παντού, ήταν πολύ γλυκό, πολύ συγκινητικό αυτό που είπε. Έτσι και η φωνή του το είπε με τρεμάμενη φωνή, θα την αγαπάω για πάντα, έτρεξα για αυτήν, αυτή σκεφτόμουν.
1: Τι να πω τώρα εγώ που λέω ότι βάζω ερωτικά τραγούδια εδώ πέρα, δεν μετράω μία μπροστά του, τίποτα. Μπράβο του, δεν έχω λόγια. Άλλα, πάμε παρακάτω. Μην πιάσουν τα δάκρυα τώρα, έλα.
2: Όχι, τώρα αν δεν θέλεις να σε πιάσουν τα δάκρυα, μπορείς να ουρλιάξεις. Αν θέλεις. Αν έχεις
1: είσαι
2: ένταση,
1: τον άκρον τελικά,
2: θα σου
1: έτσι.
2: Πω, θα σου πω. Σου έχω λύσει για όλα. Έχεις ένταση, δες έναν τρόπο να την απελευθερώσεις. Μάζοξη με άλλα 100 άτομα στη θάλασσα. Τι έγινε, περισσότεροι από 100 μαζεύτηκαν σε παραλία στο Σαν Φρανσίσκο για να ουρλιάξουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό και να διώξουν έτσι την ένταση και την πίεση της ημέρας.
1: Και τους καρχαρίες.
2: Μάλλον. Ήταν εκδήλωση αυτό, δηλαδή δεν ήταν ότι οι άιντε μαζεύτηκαν έτσι. Λεγόταν η εκδήλωση Σπλαχνική Κραυγή στη Θάλασσα. Διοργανώθηκε από μία κάτοικο εκεί πέρα, από μία ντόπια, Ντάνι Λίγκαν λέγεται, στο Σαν Φρανσίσκο. Μαζεύτηκαν πολλοί, 100 άνθρωποι, και ούρλιαξαν όλοι μαζί. Διαγωνισμό σουλιαχτού, το ονόμασαν. Η νικήτρια έφτασε στα 122 δεσιμπέλ, να σου πω.
1: 122 δεσιμπέλ.
2: Ναι. Έδωσε πόνο, είχε πολύ πίεση μέσα της να βγάλει.
1: Ελπίζω να τη βγάλαν την πίεση και να μην την διοχετεύουν με άλλο τρόπο.
2: Μια χαρά, εκεί με θέα τη θάλασσα.
1: Ωραία, τον Ειρηνικό. Θαυμάσια, το Σαν Φρανσίσκο είναι υπέροχο. Παρακάτω.
2: Εντάξει, και εμείς εδώ καλά είμαστε. Για
1: καλά παρασκευή. Είμαστε, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά έχουμε τη Ραφίνα εμείς εδώ.
2: Α, έχουμε τη Ραφίνα. Ναι, εμείς εδώ δουλεύουμε.
1: Καλά τώρα, το κάνεις και θέμα.
2: Δουλεύουμε. Υπάρχουν και άλλοι όμως που δουλεύουν.
1: Υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν και αυτοί που μας ακούνε δουλεύουν και αυτοί με κάποιο τρόπο.
2: Και κάποιοι πληρώνονται πολλά χρήματα και νομίζεις ότι δεν δουλεύουν. Και όμως δουλεύουν. Στην Ιαπωνία θα σε πάω τώρα. Ένα 41χρονος Ιάπωνας πληρώνεται, βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο και ποια είναι η δουλειά του? Να μην κάνει τίποτα. Δεν σου κάνω πλάκα. Λοιπόν, είναι ο Σότζι Μοριμότο, πληρώνεται για να συνοδεύει ανθρώπους και να μην κάνει τίποτα. Ουσιαστικά λέει, νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πελάτες μου και να μην κάνω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολλές αγαπημένες στιγμές σε αυτή τη δουλειά, όπως όταν λαμβάνω μήνυμα προσφοράς, όταν γνωρίζω έναν πελάτη, όταν το συνοδεύω σε ένα άγνωστο μέρος. Τώρα, η συνοδεία διαρκεί από 2 έως 3 ώρες και αυτός βγάζει περίπου 60 με 185 ευρώ. Υπάρχει πελάτης που τον έχει προσλάβει, τον Ιάπωνα, περίπου 270 φορές. Τώρα θα αναρωτιέσαι τι κάνει, δηλαδή έτσι απλά νοικιάζει τον εαυτό του. Του ζητάνε ιδιαίτερα πράγματα, δηλαδή να συνοδεύσει κάποιον που θέλει να παίξει στο πάρκο. υπάρχει κάποιος που του έχει πει: εγώ δεν θα μπορώ να είμαι στο σταθμό του τρένου. Πήγαινε στο σταθμό του τρένου και χαιρέτα το. Του έδειξε φωτογραφία το συγκεκριμένο άνθρωπο από το παράθυρο.
1: Πώς διαφημίζεται αυτός, πώς διαφημίζει τον εαυτό του.
2: Πλατφόρμα δηλαδή. X. Νοικιάζει τον εαυτό του. Έχει πάρα πολλούς ακολούθους.
1: Και βγάζει 80.000 ευρώ.
2: Βεβαίως.
1: Ευρώ, δολάρια.
2: Δολάρια, ναι. Δολάρια. Του έχουν ζητήσει βέβαια και κάποια πράγματα τα οποία τα έχει αρνηθεί. Έχει αιτήματα σεξουαλικού χαρακτήρα. Κάποιος άλλος του είχε ζητήσει να μεταφέρει ένα ψυγείο. Το αρνήθηκε. Θες να πας σινεμά και δεν θες να είσαι μόνος. Θες να έχεις μια παρέα. Τον παίρνεις απλά να τον έχεις δίπλα σου. Αυτή
1: μας
2: είναι
1: δίνει ιδέες αυτός δηλαδή τώρα, έτσι.
2: Αυτή είναι ωραία δουλειά.
1: 80.000.
2: Πω. Δηλαδή, μπορεί εγώ, ας πούμε, να σε βλέπω να κάθεσαι και να σου λέω: μην κάθεσαι, πήγαινε, δούλεψε. Και να μου πεις: με διακόπτεις, τώρα δουλεύω.
1: Μου έρχεται να γελάσω γιατί σκέφτομαι πώς θα αντιδράσει η εφορία εδώ πέρα σε τέτοιο επάγγελμα. Δεν θα είναι δηλωμένος πουθενά στην εφορία τέτοια. Δεν θα το έχει σκεφτεί δηλαδή κανένας έφορας.
2: Στην Ιαπωνία κάτι τέτοια είναι.
1: Ναι, η Ιαπωνία. Μια χαρά.
2: Αυτά για σήμερα. Αυτά
1: ωραία,
2: για
1: ωραία, ωραία. Θα κάτσει, μου κάνει παρέα.
2: Θα κάτσω. Τι τραγούδι έχουμε.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ξέρω, ότι θυμάμαι, ό,τι υπάρχει στη συνέχεια. Έλα Παναγιώτη, πάμε.

0: Πριν χαθεί το όνειρό μας. Αρέσει ο Βοσκόπουλος.
1: Μ' αρέσει.
0: Ο Κουσάρος της νύχτας, έτσι. Αυτός είχε γράψει και τη μουσική. Αυτό το κομμάτι είναι το 76. Στους στίχους του Θεόπουλου, που ήταν στενός του συνεργάτης. Και η δεύτερη φωνή τινος ήτανε. Έλα, ήταν και γυναίκα τότε, μόλις είχαν παντρευτεί. Μαρινέλα. Πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: After party, no police.
1: Τι έχει μέσα?
0: Τίποτα. Παρουσιαζόταν ως λύση για όσους είχαν πιει και δεν ήθελαν να τους εντοπίσει το αλκοτέστ της τροχέας. Πιάσανε έναν 59χρονο από τον Κορυδαλό. Αλλά εδώ δεν είναι για γέλια. Εντάξει, γελάμε βέβαια, αλλά εδώ είναι και το επικίνδυνο σημείο, έτσι. Γιατί δεν μιλάμε για ένα παράδοξο προϊόν του διαδικτύου. Μιλάμε για μια υπόσχεση ότι μπορείς με ένα ρόφημα να παρακάμψεις τον έλεγχο, την πραγματικότητα δηλαδή. Αλλά στο δρόμο δεν υπάρχει παράκαμψη. Παρακάμπτεις το αλκοτέστ. Το ατύχημα δεν το παρακάμπτεις.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα, έτσι, το αλκοτέστ, το έλεγχος.
0: Αν έχεις πιει, δεν υπάρχει ένα μαγικό φίλτρο. Αν ήταν έτσι, θα βρίσκαμε όλοι ένα μαγικό φίλτρο. Θα το είχαν ανακαλύψει σίγουρα εφευρέτες και αλχημιστές, δεν ξέρω πώς να τους πω, οι οποίοι θα είχαν εύκολο το σκεύασμα και θα το βγάζαν στο εμπόριο. Να είσαι σίγουροι ότι τότε η αστυνομία θα έβρισκε έναν άλλο τρόπο, δηλαδή διαφορετικό, για να κάνει έλεγχο του αλκοτέστ. Εμένα με ενοχλεί η ψευδέστηση που έχουν πολλοί ότι δεν υπάρχουν συνέπειες όταν πίνουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν συνέπειες όταν πίνουν. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πριν από μερικά χρόνια, μέχρι πρόσφατα δηλαδή, όταν έβγαινα έξω το έτσουζα λιγάκι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το έκανα, το έκανα. Και έκανα το σταυρό μου να μην πέσω σε αλκοτέστ και δεν έπεσα ποτέ σε αλκοτέστ. Αυτό ήταν τύχη.
1: Σιγά τύχη σιγά. Ήταν που δεν έπαθε τίποτα, βασικά.
0: Που δεν έπαθα τίποτα.
1: Άλλος.
0: Ναι. Δεν έπαθα τίποτε. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, κατά βάθος μέσα μου ήξερα ότι κάνω λάθος. Το γνώριζα ότι κάνω λάθος. Πήγαινα πολύ προσεκτικά στη δεξιά πλευρά του δρόμου, ανοιχτά τα παράθυρα. Αλλά πώς να το κάνεις? Τα αντανακλαστικά δεν είναι τα ίδια όταν είσαι πιωμένος. Και τελικά ποιον ξεγελάς? Τον εαυτό σου ξεγελάς. Δεν ξεγελάς την αστυνομία. Η αστυνομία, αν να σε πιάσει, θα σε πιάσει. Ξεγελάς τον εαυτό σου. Μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, μπορεί να πάθεις ο ίδιος εσύ. Καταρχάς, μπορεί να χτυπήσεις εσύ ο ίδιος. Πρώτα, δηλαδή, να κάνεις κακό στον εαυτό σου και ύστερα στους άλλους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί πες ότι δεν σε νοιάζει ο εαυτό σου. Εντάξει, λες, δεν με νοιάζει. Θα πιω και θα βγω έξω να οδηγήσω, έτσι, να πάω σφαίρα. Υπάρχουν και άλλοι στον δρόμο που τους νοιάζει ο εαυτός τους.
0: Εγώ στέκομαι στη διαφήμιση που έβαλε στο TikTok. Το διαδίκτυο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι ένας πλανόδιος παγκόσμιος πάγκος εμπορίου.
1: Ναι.
0: Ο καθένας διαλαλεί την πραμάτια του εκεί πέρα. Ένα χάπι για να δυνατήσεις, ένα ρόφημα για να ξεγελάσει το αλκοτέστ, μία θεραπεία που δήθεν θεραπεύει τα πάντα. Είναι αυτοί οι σύγχρονοι τσαρλατάνοι. Κάποτε βγάζανε πάγκους στις πλατείες. Στο Far West ήταν σε μια άμαξα με το άλογο και σταματάγανε σε χωριά και διαφημίζαν τα θαυματουργά μπουκαλάκια. Τώρα το κάνουν στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, έτσι.
1: Ναι, λύσεις για όλα. Και επίσης τώρα με το διαδίκτυο και την τεχνητή νοημοσύνη που λέγαμε, παίρνουν και πρόσωπα γνωστά που διαφημίζουν δήθεν προϊόντα που σε αδυνατίζουν.
0: Βεβαίως, ξαφνικά μπορεί να δεις τον εαυτό σου. Εντάξει, εγώ δεν κινδυνεύω γιατί δεν είμαι γνωστός. Αλλά κάποιοι άλλοι προβεβλημένοι βλέπουν τον εαυτό τους ξαφνικά και λένε τι έγινε, τι είναι αυτό.
1: Και πολλοί πέφτουν στην παγίδα. Και όσες φορές και αν το λέμε ότι είναι AI, μην πέφτετε στην παγίδα, πάλι είναι σαν τις απάτες. Πόσες φορές έχουν πει για τις τηλεφωνικές απάτες? Και πάλι ο κόσμος θα πέσει στην παγίδα. Τι να κάνουμε?
0: Να μην πιστεύουμε ό,τι μας σερβίρουν. Αυτό να κάνουμε. Να ρωτάμε
1: γενικότερα
0: ποιος, πού, πότε, πώς. Να ρωτάμε. Να ρωτάμε, να διασταυρώνουμε. Εμείς ειδικά οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να το αφήνουμε αυτό στη... Πρέπει κάθε τόσο να συμβουλεύουμε τον κόσμο. Στη δουλειά μας η διασταύρωση είναι το α και το ω. Η διασταύρωση της είδησης που λέμε, έτσι. Εδώ είναι η διασταύρωση μιας διαφήμισης. Αν παίρνουμε αβασάνιστα ό,τι μας σερβίρουν στο διαδίκτυο, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τι άλλο να πω?
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου

0: και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει, μας είπε η δίκη μου σχολείου, Άκης Πάνου, ο αγαπημένος σου. Γεωργία Κρέιμπαρντ είναι μαζί μου. Ξέχασα να σας τη συστήσω νωρίτερα. Όσοι δεν παρακολουθούσατε το προηγούμενο ημίωρο την εκπομπή, ήρθε να ομορφύνει τη νύχτα μου. Πρώτη εκτέλεση το 67 με Μπιθικότσι και Λαχαρούλα Λαμπράκη, αλλά δεν ήταν αρκούντος πρέπον το τραγούδι, γιατί είχε στίχους που δεν ήταν ανεκτές από την πολιτική κατάσταση εκείνης της εποχής. Μακριά από τη φτώχεια και από τη μιζέρια, τον έρωτα φαρμάκωσε η μιζέρια, κομμάτια σε η φτώχεια την καρδιά, είχε τέτοια ο Άκης Πάνου. Οπότε δεν φτούρισε το τραγούδι, το απαγορεύσανε. Και η δεύτερη αυτή εκτέλεση που ακούσαμε, της Μοσχολιού, 4 χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο συνθέτης, ο Άκης Πάνου, άλλαξε ριζικά όλους τους στίχους, έγραψε σχεδόν ένα καινούριο τραγούδι. Θα πάρω τη στράτια και εγώ τη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Έτσι. Από τα πιο ωραία πραγματικά τραγούδια του Άκη Πάνου, μελαγχολικά και ωραία τραγούδια. Το είπε και ο Μητροπάνος, το είπε και ο Μητσιάς, το είπε και ο Πλούταρχος. Το είπαν πολύ, αλλά η Μοσχολιού, έτσι δεν παίζεται γυναίκα. Ξεπέραστη. Ο Γιώργος από την Καβάλα μου έστειλε μήνυμα και μου λέει την καλημέρα μου στον καλύτερο DJ των FM. Ευχαριστώ Γιώργο μου, αλλά δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Εντάξει, μπορείς να το πεις και έτσι. Όχι καλύτερος βέβαια, αλλά
1: άξια,
0: DJ των FM δεν με έχουν πει ποτέ. Ξέρω τον Καβαλάρη τον FM, μια παλιά ταινία, νομίζω του Όμηρου Ευστρατιάδη, βιντεοταινία από αυτές που ήταν με τον Βουτσά, ή κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Μια ταινία των 80's. Αλλά DJ τον FM, εντάξει, με ξεπερνάει. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:36, πήγε, μπράβο. Προχωράμε λοιπόν. Είστε στους 105 και 8, Earth News Radio, ακούτε το Νυχτερινό Express.
1: Να μας στείλετε και κανένα μήνυμα που μας ακούτε, τι κάνετε τώρα, πηγαίνετε σπίτι,
0: αυτό
1: γυρίζετε.
0: Αυτό ήθελα να τους πω, να τους πενθυμίσω τους τρόπους, τους ξέρουν βέβαια, αλλά βαριούνται, ξέρεις, αυτή την ώρα να σηκώσουν το τηλέφωνό τους και να χτυπήσουν στο Viber Earth News Radio, να πληκτρολογήσουν τρεις λεξούλες και στο Messenger παίρνω τα περισσότερα μηνύματα. Άλεξ Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες και το Χ με H. Περιμένω τη συμμετοχή σας λοιπόν. Εμείς θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί σας, μέχρι να έρθει και να μας διώξει από το στούντιο ο Γιάννης Ευθυμίου με τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Λοιπόν, Φίλιππος Νικολάου, τα έχουμε πει για το Φίλιππο. Αυτό το τραγούδι είναι από το 71 και είναι στο πρώτο του δίσκο. Έχει κυκλοφορήσει πρώτα ως σε 45ράκι το 70, και το 71 όταν τραγούδισε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, το Όταν, εκτοξεύτηκε, έκανε αμέσως τον πρώτο του δίσκο, το Όταν, τον ομότιτλο δίσκο, το 71. Μουσική από τα τραγούδια, από τα περισσότερα τραγούδια έγραψε ο Χατζηνάσιος και τους στίχους ο Τάσος Οικονόμου, όπου ο Εγωισμός ήταν ένα από αυτά. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου και δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί τραγουδούσε ο Νικολάου στη δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70, στη Συγκρού. Γιατί έτσι τον είχα γνωρίσει.
1: Διογέννης λες, όχι.
0: Δεν νομίζω ότι υπήρχε ο Διογέννης τότε. Τον είχα γνωρίσει γιατί είχα πάει ως εκπρόσωπος της τάξης μου, της έκτης γυμνασίου, τότε ήταν δεν ήταν λύκειο ή ήταν λύκειο, τα έχω ξεχάσει. Γιάννη,
2: ήταν το 82, ήταν λύκειο.
0: Ήταν λύκειο, όχι, ήταν πριν το 82 αυτό. Ήμουνα στην τελευταία τάξη, άρα ήταν γυμνάσιο. Λοιπόν, και πήγα για να κλείσουμε το μαγαζί. Να κλείσουμε το μαγαζί για χορό, για την εκδρομή. Να μαζέψουμε λεφτά για να πάμε στην εκδρομή. Και πήγαμε στο καμαρίνι του. Ήτανε, νομίζω ότι ήταν Κυριακή, αν θυμάμαι καλά. Τότε τα μαγαζιά λειτουργούσαν, ο Γιάννης Ευθυμίου θα ξέρει, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν είχαν ούτε μέρα ξεκούρασης, ούτε ρεπό. Και μου είπε ακριβώς αυτό που λες τώρα, Γιάννη, ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός, δηλαδή χαμογελαστός. Η σύζυγός του ήταν η Γιούλη Σταμουλάκη, αν θυμάμαι καλά.
2: Ήταν
0: τότε, ήταν παντρεμένη.
2: Α.
0: Και μου μίλησε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα πραγματικά. Εγώ ψαρωμένος λίγο, εντάξει, ο Νικολάου ήταν τότε από τα μεγάλα ονόματα. Και τελικά ναι, κλείσαμε μια μέρα της άγονης γραμμής, Δευτέρα ή Τρίτη, δεν θυμάμαι πια, από τις δύο μέρες, και κάναμε εκεί το χορό του σχολείου μας. Και μαζέψαμε και πολύ κόσμο κιόλας. Ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος.
2: Και φαίνεται
0: τα φύλλα φθινοπορεινά, έτσι. Και φαίνεται, ξέρεις, τον βλέπεις και από τον τρόπο που τραγουδάει, ότι έχει μια αρχοντιά, έτσι, μια... Είναι πάρα πολύ... Δείχνει ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, ένας... Να πω τη λέξη, δεν ξέρω αν ταιριάζει απόλυτα, αλλά εγώ θα την πω, γιατί αυτή μου έρχεται στο μυαλό, ένας ευπατρίδης.
2: Ευγενής.
0: Ευγενέστατος.
1: Ας πούμε, ναι, ευγενής.
0: Ωραία. Λοιπόν, ετοιμάζεσαι, Γιάννη.
1: Ναι, εγώ να σηκωθώ. Καταλαβαίνετε γενικά πότε μπαίνει ο Γιάννης, γιατί υπάρχει μια αναστάτωση στο στούντιο.
0: Όταν μπαίνει ο Γιάννης.
1: Από την πόρτα ακούγεται να μιλάει, λέει, την βάζει την πινελιά του εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Θα σου πω ένα πράγμα, Γεωργία, επειδή το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Κάτσε να πω κοντά για να τσιρίζω σταυρούνιες. Λοιπόν, επειδή το κάνω πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι όταν είμαι στο στούντιο ή το είμαι σπίτι μου, είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα μου φώναζε και έλεγε, μα πώς πας έτσι τελείως χωρίς να έχεις προετοιμαστεί να κάνεις. Η προετοιμασία είναι εδώ.
1: Το μυαλό δείχνει, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω. Ωραία ήταν και σήμερα. Εμένα μου αρέσει, νιώθω λίγο σαν καλεσμένη, κάθομαι, ακούω ιστορίες, ακούω
0: είσαι
1: τραγούδια, περνάω πολύ
0: εσύ,
1: ωραία.
0: Είσαι και εσύ μέρος αυτής της εκπομπής.
1: Μ' αρέσουν οι ιστορίες.
2: Part of the member.
0: Ναι, προτείνω λοιπόν να κανονίσω εγώ με την Άννα Παπασωτηρίου να κάνεις την νυχτερινή βάρδια, να σε βάζεις στο εξωτερικό δελτίο να κάνεις την νυχτερινή βάρδια για να έρχεσαι εδώ πέρα να περνάμε μια ωρίτσα μαζί.
2: Μαζεύεις.
0: Πώς σου φαίνεται. Ναι. Δύο-τρεις μέρες την εβδομάδα.
1: Δεν ξέρω αν θα ενθουσιαστεί η φίλη μας η Άννα.
0: Καλά.
1: Δεν φεύγω, δεν την αφήνω. Λοιπόν, σας χαιρετώ.
0: Άντε. Καλή συνέχεια. Έχεις ακόμα εσύ 2 ώρες, έτσι.
1: Έχω. Να δούμε τι γίνεται στον κόσμο τώρα.
0: Άντε, πήγαινε, μάζεψε. Μάζεψε υλικό για την τηλεόραση. Συνεχίζουμε. Παναγιώτη, για βάλε μέχρι να κάτσει εδώ ο Γιάννης να κάνει την εγκατάσταση εδώ των μικροφωνικών του εγκαταστάσεων, των ακουστικών, του λάπτοπ, όλα. Κάνουμε δουλειά εδώ. Έλα, πάμε παρακάτω.

0: Η ελπίδα ήταν, αν δεν την γνωρίσατε, αυτή την όμορφη μπαλάντα του 76, σε μουσική Δώρου Γεωργιάδη και στίχους Μάνου Κουφιανάκη. Η ελπίδα ήταν...
1: Ελπίδα Καραγιαννοπούλου.
0: Πώς, δεν άκουσα?
1: Ελπίδα Καραγιαννοπούλου.
0: Καραγιαννοπούλου, ναι, βέβαια. Αυτό ήταν
1: και
0: το...
1: Κατσαντώνης του άντρα της.
0: Επώνυμό της. Ο Δώρος Γεωργιάδης, ο Κύπριος αυτός συνθέτης που έχει βραβευτεί και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Σε έχει γράψει πολλά.
0: Σε έχει γράψει πάρα πολλά, ναι. Ολόκληρους δίσκους.
1: Πολλά. Το ίδιο μου το λέει βασικά.
0: Ναι, ναι, είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία, καλή συνεργασία. Της είχε πιάσει τον παλμό της ο Γεωργιάδης και της έγραφε ακριβώς αυτό που ήθελε η Ελπίδα.
1: Ο πρώτος άνθρωπος που πήρα συνέντευξη στη ζωή μου.
0: Η Ελπίδα.
1: Ναι, ναι, πήγα. Περίμενε. Πήγα στο σπίτι της. Στούψε να βάλω και τα ακουστικά μου. Πήγα στο σπίτι της στο ψυχικό, στο παλιό της σπίτι, το οποίο το πούλησε βέβαια μετά την κρίση. Ψαρωμένος τότε, ερχόμενος από Λαμία.
0: Τι εννοείς μετά την κρίση?
1: Νομίζω το πούλησε, όχι, το πούλησε όταν πέθανε ο Κατσαντώνης. Δεν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν έχει, το πούλησε το σπίτι. Είχαν φτιάξει μια μεζονέτα στο ψυχικό, στο παλιό ψυχικό, την οποία δεν την έχει, την πούλησε. Μένει νέο ψυχικό τώρα. Αν και πολλές φορές πηγαίνει και μένει με την Ήρα. Τώρα που γίνει και η γιαγιά, την αράζει με την Ήρα.
0: Μια χαρά.
1: Και με το εγγόνι.
0: Ξέρεις Γιάννη, τώρα αυτό που έλεγες με το σπίτι, με την κρίση, γι' αυτό τσίμπησα λιγάκι έτσι. Γιατί βρήκα κάτι στοιχεία εδώ πέρα και προκαλεί πραγματικά τρόμο το που έχουν φτάσει τα ενοίκια, έτσι.
1: Αλλά...
0: 1.300 ευρώ το μήνα για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών στη Νέα Σμύρνη, 1.300 στο Παλαιό Φάληρο, 1.400 στην Καλυθέα.
1: Πώς θα τα πληρώσουν?
0: Στα Βόρεια Προάστια.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Στο Μαρούσι 1.560 τα 100, πάντα για μιλάμε για ένα μέσο σπίτι 100 τετραγωνικών, έτσι. Στο Χολαργό 1.580, στο Χαλάνδρι 1.420, στην Κηφισιά 1.700. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά, εντάξει, μεγάλη αντίφαση είναι φυσικά ότι οι μισθοί δεν ανεβαίνουν με την ίδια ταχύτητα όσο ανεβαίνει το κόστος της στέγης. Μην ξεγελάμε τον εαυτό μας τώρα.
1: Τι σημαίνει αυτό, όσο για να ανεβαίνουν οι μισθοί, δηλαδή πρέπει τα σπίτια...
0: Κάποιοι θέλουν να μην δουλεύουν και να ζουν από τα εισοδήματα που έτυχε μια εποχή παλιότερη που υπήρχαν χρήματα, να αγοράσουν 1-2 ακίνητα, 3, και σου λέει τώρα όχι. Εγώ θα ζήσω από αυτά τα ακίνητα. Δεν θέλω να δουλεύω. Θέλω να παίρνω 1.500 από το ένα και 1.500 από το άλλο, 3.000 ευρώ. Και να κάθομαι σπίτι μου, να βλέπω Netflix ή Netflix.
1: Ό,τι θες.
0: Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Το θέμα είναι, μου λες γιατί δεν έχουμε υπογεννητικότητα. Όταν δύο άνθρωποι, ο ένας παίρνει ένα χιλιάρικο, ο άλλος παίρνει άλλο ένα χιλιάρικο και λένε να κάνουν σπίτι. Πώς θα πληρώσουν ένα σπίτι όταν κατά μέσον όρο φως, νερό, τηλέφωνο και σπίτι θες 1.200 ευρώ και κάνα 800 σούπερ μάρκετ, πάνε τα λεφτά, τα υπόλοιπα
0: δεν ξέρω
1: είναι.
0: Γιάννη μου, εγώ ξέρω ότι όταν η στέγη γίνεται απρόσιτη, τότε η κρίση δεν είναι οικονομική κρίση, είναι κοινωνική κρίση, είναι κρίση της κοινωνίας της ίδιας. Η Έφη μου στέλνει ένα μήνυμα, λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή σας ακούμε από Νταλίκα, πάμε καθοδόν για Καλαμάτα. Μπράβο.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Ταξίδι τη νύχτα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα νυχτερινά ταξίδια. Γι' αυτό και το νυχτερινό εξπρες, έτσι. Δεν θα μπορούσε να ήταν ημερήσιο εξπρες. Νυχτερινό.
1: Άσε το ημερήσιο. Έχει άλλα.
0: Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Έχουμε καιρό. Άντε, πάμε παραπάνω. Πάμε, Παναγιώτη. Βάλε το.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το ζεστό το χέρι που κυκλοφόρησε το 1974 σε μουσική Χατζινάσιο και στίχους Αλέξη Αλεξόπουλου.
1: Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω, αν το ξέρω, δεν τον έχω ξανακούσει, ναι, ότι ήταν ο Χατζινάσιος.
0: Βέβαια τραγουδάει με το ψευδώνυμο Γιώργος Σούνας. Το είχα αναφέρει χθες και είχα υποσχεθεί ότι θα βάλω το ένα τραγούδι για να τον ακούσουν όλοι, γιατί είδες τι όμορφη φωνή έχει.
1: Μελωδική γλυκιά. Ξέρεις, μου πήγαινε στην αρχή, ναι, αν ήταν πιο μπρουτάλ θα μου πήγαινε σε Φέρτη, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια. Ήτανε, τέριαζε.
1: Εν τω μεταξύ το τραγούδι έχει στην ίδια μελωδία με το «Βροχή και σήμερα» κτλ.
0: Καλά, είναι κλασικός Χατζινάσιος, αλλά ο ίδιος δεν ήθελε ποτέ να αποκαλύψει ότι τραγουδούσε και έβαζε το όνομα Γιώργος Σούνας.
1: Ξέρεις γιατί, φοβόταν μην τον πούνε ψώνιο.
0: Ναι, ενδεχομένως ήταν, ο Χατζινάσιος είναι ο άνθρωπος, ζει και βασιλεύει. Ένας σεμνός άνθρωπος, ευγενικός και σεμνός άνθρωπος, πραγματικά.
1: Μ' άρεσε όταν έκαναν δύο πιάνα μαζί με το Μίμη.
0: Βέβαια.
1: Και τραγουδούσαν και έπαιζαν και τα λοιπά, γινόταν.
0: Αυτό το τραγούδι πρωτακούστηκε, την είχες δει την ταινία, «Ψυχή και σάρκα». Είναι λίγο τσόντα βέβαια.
1: Γιατί όταν έχει φυσιολογική ζωή, που αυτό που είπες
0: ερωτική, αυτό λέω. Ήταν λίγο, άμα δεις δηλαδή όταν προβάλλεται στην τηλεόραση, έχει τη σήμανση 18 άνω. Δηλαδή αυτή. Τι λες Παναγιώτη? Ναι, κάπτεν, ναι. Γιατί ήταν. Εκτυλίσσε τον ένα μεγάλο μέρος της ταινίας μέσα στο εστιοφόρο. Πρέκας. Κορίνα Τσοπέη. Μισ Κόσμος. Κορίνα Τσοπέη.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Και η Ντεμπόρα Ριντ, η Αγγλίδα. Και ο Τσιβιλίκας, βέβαια, ο Χάρης. Αυτοί οι τέσσερις παίζαν όλοι και όλοι. Κονιτσιώτης.
1: Κλέαρχος.
0: Μεγάλη μορφή. Την παραγωγή και το σενάριο. Και ποιος κάνει τις καλύτερες ερωτικές ταινίες, ποιος τις έκανε μάλλον? Ερίκος Ανδρέου, ο άντρας της Βαλσάμι, της
1: Νόρας,
0: όσοι θυμούνται. Λοιπόν, να τη δείτε την ταινία, έχει πολύ ωραία τραγούδια, έχει το «Εσύ και εγώ», είναι «Μισή Φίλιος» ήταν η Τσοπέη, όχι «Μισή Κόσμος», «Μισή Φίλιος», ακόμα καλύτερα, το 64 «Μισή Φίλιος». Αυτή η ταινία ήταν 10 χρόνια αργότερα, ήταν πιο όρημη, αλλά πανέμορφη γυναίκα.
1: Εδώ παραμένει ακόμα πανέμορφη.
0: Πανέμορφη γυναίκα πραγματικά, με ένα τύπο απίστευτο.
1: Είναι να το έχεις. Λοιπόν, τραγούδι και δρόμο.
0: Έλα, τραγούδι και δρόμο.
1: Θα κάτσεις ή θα
0: πήγεις? Όχι, σήμερα δεν θα σου κάνω το χατήρι.
1: Αντε, γεια.
0: Αύριο πάλι, την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς. Παράλληλα, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, καθώς και στον Αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού και συζύγου της ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του 58χρονου, ο οποίος επιμένει ότι δεν εμπλέκεται. Στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών είναι σε εξέλιξη, όπως και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή προς παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε άρση των κυρώσεων στην Τεχεράνη ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Φέρφορντ της Αγγλίας, που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στην Κίνα. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και εκτεταμένες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εσύ και η ραδιομάρια σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα. Ξημέρωμα Τρίτης, 29 του μηνός, πάει και αυτό σιγά σιγά. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Άλλωστε φαίνεται κρύος ο καιρός. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι από το 1995.
2: Άγγελέ μου, τυρανέ μου. Πάμε παιδιά αυτό. Θα αποφύγω το χορευτικό.

0: φαντασία αυτό, ε.
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμί αλυτά.

Λοιπόν, πίσω το 95 ήταν μέσα από την εκπομπή της Άννας της Βύσης στον Αντένα με αγάπη Άννα. Είχε καλεσμένο το χαριτοδιπλωμένο και τραγούδησαν την τεράστια επιτυχία του Κώστα του Άγγελέ μου. Πριν από αυτό όμως, μια δεκαετία, 11 χρόνια πιο πίσω, ο χαριτοδιπλωμένος έκανε ντεμπούτο με ένα τραγούδι το οποίο έκανε πάταγο. Και όταν λέμε πάταγο, πάταγο, διότι δεν ακούστηκε μόνο στην Ελλάδα, παίζονταν και σε ξένα κλαμπς. Βέβαια είχε στίχο ξένο, αγγλικό στίχο, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία μάλλον είναι ότι το έγραψε Έλληνας. Κώστας χαριτοδιπλωμένος, Lost in the Night, χαμός. Παιδιά, όταν το βάζαν στις δισκοτέκ τότε, γινόταν πανηγύρι. Και η κλασική μπότα βέβαια.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιο και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λέει ευχαριστώ πολύ. Του Αιγαίου τα μπλούς βέβαια, Κώστας Μπίγαλης. Έτσι να θυμόμαστε λίγο στα παλιά, γιατί τα καινούρια

τώρα μια άλλη φίλη από τα παλιά. Πολλά χρόνια φίλη, από τότε που ήταν πιτσιρίκα και γυρίζαμε τα μαγαζιά και όπου τραγούδαγε. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Και λέω τότε που ήταν πιτσιρίκα, γιατί η γυναίκα σήμερα είναι 55 χρονών. Με τρεις μαντραχαλάδες, ηγέτες. Κάποια στιγμή αποσύρθηκε για να κάνει οικογένεια.

0: Και συνοικίες λοιπόν, καλοκαιρινά ραντεβού, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Air News Radio 105,8. Είπαμε να αλλάξουμε λίγο ρότα σήμερα. Πάμε μέχρι τον Παναγιώτη του Σταυρούλια, κάτι έχει για μας, έλα Πανώ.
1: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας

0: σαν στάρ του σινεμά. Λοιπόν, Νίκος Γιώγαλας και την καλημέρα μου στη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Έχω μέρες, λέει, να πάρω τηλέφωνο, αλλά σ' ακούω. Τώρα αυτή τη στιγμή οδηγώ, λέει, και σ' ακούω. Αφιέρωσέ μου το επόμενο. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, όταν ο Κώστας ο Τουρνάς συνάντησε τον Καλαμίτση, είπαν και αυτό. Δεν το ξανακάνω στον Ντομπιάνκι. Κάποια στιγμή μέσα, λέει, το έκανα, Χριστέ μου, σε κορτίνα. Κυκλοφορούσε ένα...
1: Αριστερό μου, δεν βγαίνει από το παράθυρο.
0: Α, όχι, δεν το έκανα. Καλά, Παναγιώτη. Πει με, Δήρης.
1: Μεγάλο και τετράθυρο.
0: Το μπέρδεψα.
1: Τα που γίνονται κρεβάτι.
0: Τόσα είναι.
1: Μικρό είναι, στενό.
0: Κορτίνα ήταν, λοιπόν, ένα μοντέλο της Ford. Το ένα ήταν Taurus του γερμανικού και το Κορτίνα ήταν το εγγλέζικο.
1: Από το σταθμό, ναι, ακόμα, 84. Αφιερώνουμε τραγούδια.
0: Το έβγαζε σε 1300 και σε 1600.
1: 84, τυπλωνοδίπλα σου να γίνω, 50. Δύσκολη θέση μου και δεν την εκτιμάς καλά. Μείνει σε το

γύρα νούμερο στα μάτια των ευθύνων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνεις μετατόπιση στον δίλο, νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και δυσκύλια. Μη σπρώχνεις, έτσι θα τριβήσει λαμαρίνα. Να

0: αξεπέραστος Καλαμίτσης. Και όπως πάντα βομολόχος. Τι έλεγε το στόμα του, παιδιά. Αλλά προπάντων η πένα του.
1: Γύρω σαν να φεύγουν μοιάζουν. Ρε εσύ δεν φεύγουνε αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματάς λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου μέσα στην κατηφόρα.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλός ο Καλαμίτσης, αλλά ο Τουρνάς του δώσε και κατάλαβε. Στο φεγγαριέ ότι είναι αγκαλιά, λέει ο Ηλίας ο Κλωναρίδης.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

Καλημέρα στον Παντελή που μας ακούει στα Εξάρχεια. Ο Κωνσταντίνος είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί στο πεδίο του Άρεως. Είμαστε, λέει, το γνωστό παρεάκι απόψε όλοι μαζί σε μια φύλαξη. Σας ακούμε, αφιερώστε κάτι και για μας. Πολύ ευχαρίστως. Η Παναγιώτα από του Ζωγράφου σε όλη τη ραδιοπαρέα αφιέρωσε το επόμενο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας. Τα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, είμαστε υπηρεσία. Πότε τελειώνει η αντιπυρική περίοδος? 15 Οκτωβρίου. Και αν είναι καλός ο καιρός, μπορεί να πάει και μέχρι τέλους μερικές φορές. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. Καλημέρα και στον Παντελή, άλλος Παντελής αυτός, ο οποίος μας ακούει στο κουκάκι. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε στην Αδαμαντία και σε όλη την παρέα, λέει, η οποία μας ακούει στον Πειραιά και περνάει καλά. Μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε την ώρα? Με Θέμη Αδαμαντίδη. Δεν συμβιβάστηκες ποτέ.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάβει